0: Ορθόδοξη Αυτογνωσία με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο κύριο Ιερώνυμο. Η Ορθόδοξη Εκκλησία απαντά υπεύθυνα στα παιδιά της.
1: Γι' αυτό και επειδή ο Αβραάμ ξέρει ότι τα θαύματα πολλές φορές δεν πείθουν τους ανθρώπους, αλλά και ο Θεός δεν τα πολύ χρησιμοποιεί. Γιατί? Γιατί πολλές φορές τα θαύματα είναι αναιρετικά της ανθρώπινης ελευθερίας. Αν εγώ ο καλοπροαίρετος δω θαύμα, είμαι υποχρεωμένος να πιστώ, να αποδεχτώ το θαύμα και τη δύναμη του Θεού. Όμως ο Θεός δεν θέλει έτσι να τον πλησιάζω. Δεν θέλει έτσι να τον προσεγγίζω. Τι θέλει ο Θεός από εμένα? Θέλει να ανταποκριθώ στην αγάπη του, και επειδή με αγαπάει ο Θεός, να τον αγαπήσω κι εγώ. Και χωρίς να δω καθόλου θαύμα, να πιστέψω σε αυτόν. Πώς? Το λέει πάλι το σημερινό Ευαγγέλιο. Τι απαντά ο Αβραάμ στην πρόσκληση του πλουσίου να κάνει θαύμα στους αδελφούς του? Έχουν συν Μωσέα και τους προφήτας, ακουσάτωσαν αυτόν. Έχουν την Αγία Γραφή. Ο Αβραάμ είπε ουσιαστικά έχουν την Παλαιά Διαθήκη. Αλλά εμείς σήμερα λέμε έχουμε την Αγία Γραφή. Την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη μαζί. Έχουμε το Λόγο του Θεού. Ακουσάτωσαν αυτού. Ας το ακούσουν αυτό όλοι οι άνθρωποι.

έχουμε τα μυστήρια της πίστεως, το βάπτισμα, τη Θεία Ευχαριστία, την εξομολόγηση, σωστικά μυστήρια. Έχουμε αυτά, δεν χρειαζόμαστε θαύματα. Γι' αυτό και στην Ορθόδοξη Εκκλησία βλέπετε ότι δεν χρειάζονται θαύματα, δεν ενεργούνται θαύματα. Θαύματα μπορεί να ενεργηθούν σε αλλόθρησκους. Ξέρετε πόσα θαύματα κάνει η Παναγία ή ο Άγιος Γεώργιος στους Τούρκους. Ξέρετε πόσα θαύματα γίνονται στις χώρες της Ιεραποστολής. Εκεί χρειάζεται μία βοήθεια. Να συνταραχθούν οι άνθρωποι για να συνέλθουν, να βγουν από το λίθαργο του ψεύδους και να ψάξουν να βρουν την αλήθεια. Εκεί το θαύμα σπάει δεσμά πνευματικά. Εδώ, εφόσον έχουμε τα μυστήρια και το κήρυγμα, δεν το χρειαζόμαστε το θαύμα. Τα έχουμε όλα.

Θα μιλήσουμε για τον αληθινό εαυτό μας. Περισσότερο από τις εμπειρίες μας παρά από αυτά που έχουμε γραμμένα, διότι τα γραμμένα δεν τελειώνουν ποτέ με τις συνεχείς σημειώσεις στα περιθώρια. Καλύτερα θα ήταν να τα λέγαμε απ' έξω, χωρίς να τα διαβάζουμε, ακούγονται και καλύτερα, αλλά δεν τα έχουμε χωνέψει πολύ καλά, ώστε να μπορούμε να τα μεταδώσουμε και στους φίλους που μας ακούνε. Για τον αληθινό εαυτό μας θα πω μερικά πράγματα από όσα ξέρω. Καταρχήν, γιατί η γνώση του αληθινού εαυτού μας είναι τόσο σπουδαία, ώστε και οι πριν το Χριστό, οι αρχαίοι Έλληνες, το είχαν φανταστεί ότι ίσως είναι η ανώτερη γνώση και είχαν το ρητό, πώς το λένε, γνώθησε αυτόν, γνώρισε τον εαυτό σου. Γιατί λοιπόν είναι τόσο σπουδαίο ο άνθρωπος να γνωρίζει τον αληθινό εαυτό του, δηλαδή να έχει άμεση γνώση, όχι μέσα από τα βιβλία, γιατί η γνώση που δεν είναι δική μας αλλά μας τη δίνουν οι άλλοι αφορά τα εξωτερικά στοιχεία του ανθρώπου. Δεν αφορά το μέσα του ανθρώπου, αυτό που λέμε το είναι μου. Θα το καταλάβουμε αυτό γιατί είναι τόσο σπουδαίο αν θυμηθούμε αυτό που λένε οι πατέρες, η αυτογνωσία είναι θεογνωσία. Παρόλο που είναι γνωστό και το ρητό ότι είναι άβυσος η ψυχή του ανθρώπου, αυτό σημαίνει ότι κανένας δεν μπορεί να δει την ψυχή του. Μόνο ο Θεός βλέπει τις ψυχές. Εμείς όμως, οι πιστοί στο Χριστό, έχουμε ένα χάρισμα του Θεού, ένα δώρο του Θεού που είναι θησαυρός. Στην Παλιά Διαθήκη πριν τον Χριστό έλεγαν ότι κανείς δεν μπορεί να δει το Θεό και να ζήσει. Δηλαδή το ίδιο είναι και κανείς δεν μπορεί να δει την ψυχή του. Μόνο ο Θεός βλέπει την ψυχή, είπαμε. Αλλά εμείς έχουμε το χάρισμα το οποίο προφήτευσε κιόλας ο Δαβίδ όταν λέει «Θυμήθηκα το Θεό και χάρηκε η ψυχή μου, αγαλίζει η ψυχή μου». Θυμήθηκα το Θεό, δηλαδή είδα το Θεό και χάρηκα. Τι είδε λοιπόν ο Δαβίδ και προφήτευσε ότι θα το δούμε και εμείς πιο καθαρά μετά την γέννηση του Χριστού. Είδε την εικόνα του Θεού μέσα μας, την εικόνα του Θεού στο πρόσωπο του Ιησού μέσα μας. Χαιρόμαστε όταν βλέπουμε στο Χριστό μέσα μας την εικόνα του Θεού. Όχι μόνο γιατί η εικόνα του Θεού μοιάζει με εμάς, αλλά και γιατί είναι σημάδι που μας βεβαιώνει ότι ο Θεός μας αγαπάει. Στο Ευαγγέλιο, σε μια παραβολή, ο Κύριος μας
είπε για αυτή τη χαρά, για αυτό τον θησαυρό που έχουμε μέσα μας, δηλαδή τη δυνατότητα να δούμε το Θεό μέσα μας, την εικόνα του Θεού μέσα μας. Λέει ότι κάποιος βρήκε ένα θησαυρό σε ένα χωράβι και πούλησε ό,τι είχε και αγόρασε αυτό το χωράφι για το θησαυρό, που είναι η γνώση του Θεού. Γι' αυτό ισχύει αυτό που λένε οι πατέρες, ότι η αυτογνωσία, το να γνωρίσεις τον αληθινό εαυτό σου, είναι θεογνωσία. Έχεις δει το Θεό μέσα σου. Θυμάμαι λοιπόν τον μακαρίτη, τον παππού μου, τον Αγγελάκη εκδεσκάτης, που με συμβούλευε πάντα να ζω όπως αρέσει στο Θεό. Δηλαδή ο εαυτός μου να είναι ένας διαρκής ανακρινόμενος, κάθε φορά δηλαδή να ρωτάω, αυτό αρέσει στο Θεό, αυτό που σκέφτομαι αρέσει στο Θεό, αυτό που κάνω αρέσει στο Θεό. Αυτό λοιπόν είναι ο αληθινός εαυτός. Δηλαδή, αν θέλουμε να δώσουμε έναν ορισμό, θα πούμε αληθινός εαυτός είναι αυτός που αρέσει στο Θεό. Δηλαδή το αρεστόν στο Θεό είναι μας. Το είναι μας δηλαδή να είναι αρεστός στο Θεό. Ύστερα από αυτές τις σκέψεις χαίρομαι, γιατί δεν είναι αδύνατο να γνωρίσει ο άνθρωπος τον εαυτό του αν έχει δει την εικόνα του Θεού στην ψυχή του. Ο αληθινός εαυτός μας είναι το αρεστό στο Θεό είναι μας. Γράφει, διαβάζουμε εδώ στο, που το διαβάζουμε αυτό, στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου, τη δεύτερη προς Κορινθίους. Ο Θεός, ο λοιπόν εξ σκότους φως λάμψε, ως έλαμψεν εν τις καρδίες ημών, προς φωτισμόν της γνώσεως της δόξης του Θεού, εν προσώπο Ιησού Χριστού. Αυτός είναι ο θησαυρός μας. Έχουμε δει αυτό το θησαυρό σε οστράκινα σκεύη, δηλαδή μέσα στο σώμα μας που είναι σάρκα, από σάρκα και αίμα και οστά. Και γιατί αυτό? Για να είναι η υπερβολή της δυνάμεως να είναι του Θεού και όχι δική μας. Και έχουμε αυτόν τον θησαυρό μέσα μας για να εμφανιστεί, φανερωθεί και στη ζωή μας η ζωή του Ιησού.

αν είναι αλήθεια ότι ο Θεός δημιούργησε εμάς τους ανθρώπους ίσους και ελεύθερους, τότε είναι αλήθεια και ότι κανένας θνητός άνθρωπος δεν έχει το δικαίωμα να διατάζει τη συνείδηση άλλου ανθρώπου. Είμαστε ελεύθεροι μόνον όταν ενδιαφερόμαστε για τους άλλους, όπως και για τους εαυτούς μας. Αληθινά ελεύθερος είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν είναι δούλος κανενός, αλλά και δεν έχει κανέναν άλλον δούλο. Αν η ελευθερία μου έβλαψε κάποιον άλλον, τράβηξε πολύ μακριά. Η πραγματική και πλήρης ελευθερία είναι το να μην χρειάζεσαι τίποτα, πράγμα που υπερβαίνει την ανθρώπινη φύση και είναι θείο. Η επόμενη βαθμίδα ελευθερίας είναι το να χρειάζεσαι λίγα, πράγμα που μπορεί να κατορθωθεί από τους ανθρώπους. Η ελευθερία του ανθρώπου είναι το πιδάλιο της ψυχής. Στην ΕΔΕΜ το πλοίο, ο άνθρωπος, ναυάγησε και ο πλοηγός που θα το σώσει είναι ο Ιησούς Χριστός και το Ευαγγέλιο Του. Η αληθινή ελευθερία δεν είναι να κάνει κανείς ό,τι θέλει, αλλά ό,τι έχει δικαίωμα να κάνει. Η ελευθερία είναι σχεδόν πάντοτε μια λέξη, ως τη στιγμή που θα κινδυνέψεις να τη χάσεις. Η χριστιανική ελευθερία δεν σημαίνει το δικαίωμα να κάνουμε ό,τι μας αρέσει, αλλά μάλλον τη δύναμη να κάνουμε ό,τι πρέπει. Η μοναδική αληθινή ελευθερία είναι η εξάρτηση από το Θεό. Το να έχει κανείς κύριο τον εαυτό του είναι υποταγή σε έναν τύρανο. Η ελευθερία χωρίς υποταγή είναι σύγχυση και υποταγή χωρίς ελευθερία και σκλαβιά. Η λατρεία του Θεού κάνει τον άνθρωπο ελεύθερο. Η λατρεία του ανθρώπου τον υποδουλώνει. Ο Θεός είναι ελευθερία, που θέλει την ελευθερία και παραχωρεί την ελευθερία. Η ελευθερία της εκλογής μας κάνει υπεύθυνους μπροστά στον Θεό. Ο Θεός φροντίζει όχι μόνο να μας ελευθερώνει από τους κινδύνους, αλλά και να μας κρατά ελεύθερος μέσα στους κινδύνους. Κανένας δεν είναι ελεύθερος εάν η καρδιά του δεν ανήκει στο Θεό. Και ο Θεός δίνει ελευθερία σε εκείνους που την αγαπούν και είναι πρόθυμοι να την προστατέψουν. Ο άνθρωπος απαλλάσσεται από τη δουλεία της αμαρτίας και γίνεται ελεύθερος πνευματικά μόνον όταν ενωθεί με τον Χριστό. Απόλυτη υπακοή στον Χριστό σημαίνει τέλεια ελευθερία. Όταν αφήνουμε τον Χριστό να μας εχμαλωτήσει, τότε είμαστε πραγματικά ελεύθεροι. Όσο πιο κοντά βρισκόμαστε προς τον Χριστό, τόσο περισσότερο γινόμαστε ελεύθεροι.

πνευματικής εγρήγορσης για κάθε μέρα του χρόνου. Κάνε το πρώτο βήμα. Πλησίασε τον Θεό. Την ώρα που έβαζα, μας λέγει ένας ορθόδοξος χριστιανός αέρα σε ένα βενζινάδικο πρόσφατα, ένας άνδρας από απέναντι με ρώτησε πώς μπορεί κάποιος να δημιουργήσει μία σχέση με τον Θεό. Είπε ότι θα ήθελε πραγματικά να γνωρίσει τον Θεό, αλλά δεν ήξερε πώς να αρχίσει. Μακάρι να είχα περισσότερο χρόνο να μιλήσω μαζί του, αλλά επειδή ήταν αδύνατον, του έδωσα μία κάρτα και τον προσκάλεσα να τα πούμε όποτε ήθελε. Του είπα ακόμη ότι με πολύ χαρά θα τον δεχόμουν στο μοναστήρι να μιλήσουμε στο γραφείο μου όποτε θα αισθανόταν την ανάγκη να το κάνει. Καθώς χωριζόμασταν, του ανέφερε το χωρίο από την επιστολή του Ιακώβου. «Πλησιάστε τον Θεό και θα σας πλησιάσει και εκείνος». Η πιο απλή προσευχή μπορεί να αρχίσει μία σχέση ζωής με τον Θεό, επειδή ο Θεός επιθυμεί να του μιλάμε. Το πρώτο και βασικότερο βήμα είναι να πούμε στον Κύριο ότι θα θέλαμε να έχουμε μία σχέση μαζί Του. Ο Θεός θα κάνει όλα τα υπόλοιπα.

0: Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Βρισκόμαστε στη Μεγάλη Πέμπτη, μετά το μυστικό δείπνο, αφού έφυγε ο Ιούδας, ο Ισκαριώτης, και μετά την αναγγελία ότι θα προδοθεί ο Χριστός και ότι οι ίδιοι οι Απόστολοι θα τον εγκαταλείψουν και θα τον αρνηθούν. Τους παρηγορεί με πολλές παρηγοριές και τώρα μιλάει για το μίσος του κόσμου εναντίον τους και τους παρηγορεί και γι' αυτό. Ιωάννης 15,18 έως 27. Οι Απόστολοι, συνδεδεμένοι μεταξύ τους και με τον Ιησού με την αγάπη, για την οποία μίλησε ο Κύριος προηγουμένως, θα πολεμήσουν το μίσος του κόσμου, για το οποίο θα μιλήσει αμέσως τώρα. Το μίσος του κόσμου έχει τα εξής χαρακτηριστικά παρήγορα σημεία για τους Αποστόλους. Πρώτον, «Ή ο κόσμος ημάς μισεί, γινώσκεται ότι πρώτον εμέ με μισήκεν». «Εγώ», λέγει ο Κύριος, «μισήθηκα πριν από σας». Πώς η περιγοριά για ένα στρατιώτη που έχει πληγωθεί στη μάχη όταν πριν από αυτόν έχει πληγωθεί ο βασιλιάς του. Η ίδια παρηγοριά και για τους Αποστόλους που μισούνται από τον κόσμο είναι όταν πριν από αυτούς μισήθηκε ο Χριστός. Δεύτερον, «Ή εκ του κόσμου είτε, ο κόσμος αν το ίδιον εφίλει, ότι εκ του κόσμου ουκεστέ, αλλά εγώ εξελεξάμην ημάς εκ του κόσμου, δια τούτο μισή ημάς ο κόσμος». Το μίσος του αμαρτωλού κόσμου εναντίον σας είναι δείγμα της καλοσύνης σας. Θα σας αγαπά ο κόσμος της αμαρτίας αν είστε όμοιοι με αυτόν. Ο κόσμος επίσης σας μισεί διότι εγώ σας έχω εκλέξει και σας έβγαλα από την αμαρτία. Επομένως υποφέρετε για χάρη μου και από την καλοσύνη σας. Πόσο παρηγορητικό για τους Αποστόλους να υποφέρουν για χάρη του Χριστού και από την καλοσύνη τους. Τρίτον, μνημονεύεται του λόγου, ου εγώ είπον ημίν, ουκ έστι δούλος μίζων του Κυρίου αυτού. Δεν είναι δυνατόν να περάσετε εσείς οι δούλοι οι αμαρτωλοί καλύτερα από εμένα τον Κύριο, τον αναμάρτητο. Ή εμέ εδίωξαν και ημάς διώξουσιν. Ή των λόγων μου ετήρησαν και των ημέτερων τηρήσουσιν. Το ίδιο θα συμβεί και στους αποστόλους του. Όταν μεν ζουν, θα τους καταδιώξουν. Όταν δε πεθάνουν, τα λόγια τους θα χαρακτούν στις καρδιές των πιστών. Πόσο παρηγορητική είναι η ειδοποίηση αυτή και η σύγκρισή τους με τον διδάσκαλό τους. Τέταρτον. Αλλά ταύτα πάντα πείσουσιν ημίν, δια το όνομά μου, ότι ουκ είδαση τον πέψαντά με. Οι Απόστολοι θα καταδιωχθούν, διότι οι διώκτες τους έχουν μίσος εναντίον του Χριστού και αγνοούν τον Θεό. Πόσο δίκαιος και παρήγορος ο αγώνας των Αποστόλων εναντίον αυτού του μίσους και αυτής της άγνοιας. Η άγνοια αυτή του Θεού είναι αδικαιολόγητη για τους εξής λόγους. «Ήμι ήλθον και ελάλησα αυτής, αμαρτίαν ουκ ήχον. Εάν δεν έκανα τόσα θαύματα και δεν έλεγα τόσα άγια λόγια και δεν έπρατα τόσα έργα, θα είχαν κάποια δικαιολογία στο μίσος που έχουν εναντίον μου. Νυν δε, τώρα όμως που ήρθα και έκανα τόσα θαύματα, πρόφασιν ουκ έχουσι περί της αμαρτίας αυτών. Καμία δικαιολογία δεν έχουν για το μίσος εναντίον μου. Ο εμέ μισόν και τον πατέρα μου μισή. Οι Ιουδαίοι εχώριζαν τον Χριστό από τον Θεό, τον ξεχώριζαν και τον μεν Χριστό τον μισούσαν, τον δε πατέρα και Θεό ισχυριζόταν ότι τον αγαπούσαν. Όχι. Αυτός που μισεί τον Χριστό, μισεί και τον Θεό. Ή τα έργα μη επίησα εν αυτής, αν δεν έκανα τόσα θαύματα. Α, ουδής άλλος επίησεν, τα οποία κανένας άλλος δεν έκανε. Αμαρτίαν ουκ ήχον, δεν θα είχαν αμαρτία, εάν ήταν εναντίον μου. Τώρα όμως είδαν τόσα θαύματα και άκουσαν τόσα λόγια άγια. Και με μισήκασι και με μίσησαν. Και έμε και τον πατέρα μου, τον οποίο λένε οι Ιουδαίοι ότι σέβονται. Το αδικαιολόγητο αυτό μίσος δίνει δύναμη και παρηγοριά στους Αποστόλους. Πέμπτον. Ο Κύριος δεν έπεσε στην παγίδα του μίσους τους, διότι την γνώριζε. Τη γνώριζε, διότι είχε προφητευτεί. Γράφει. Εμίσησαν με δωρεάν. Με μίσησαν αδικαιολόγητα. Ψαλμός 34,19. Επομένως, το μίσος τους δεν βλάπτει το έργο του Χριστού, αλλά αποδεικνύει ότι η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστη. Τέλος, ο Κύριος βεβαιώνει ότι παρόλο το μίσος του αμαρτωλού κόσμου εναντίον του, έχει δύο μάρτυρες για την αγιότητά του που δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Το Άγιο Πνεύμα και τους ίδιους τους Αποστόλους. Και το μεν Άγιο Πνεύμα, ο Παράκλητος, συνεχίζει ο Κύριος. Ον εγώ πέμψω ημίν παρά του Πατρός, το οποίο θα στείλω. Το Πνεύμα της Αληθείας, ο το οποίον παρά του Πατρός εκπορεύεται. Εκείνος μαρτυρήσει περί εμού. Το Πνεύμα το Άγιο θα μαρτυρήσει για την αυθεντία του Χριστού με τη Θεία Χάρη την οποία θα δώσει στις ψυχές των ανθρώπων. Αλλά και εμείς, συνεχίζει ο Χριστός, μαρτυρείται για την αξία μου ότι απαρχής μετεμού είτε Δεν με γνωρίζετε τώρα. Με γνωρίζετε από πολύ καιρό. Επομένως, ο κόσμος θα μισήσει τους Αποστόλους από άγνοια και επειδή έχει μίσος μέσα του και εκείνοι έχουν καλοσύνη. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, με αυτούς τους όρους στέλνονται οι Απόστολοι για να κηρύξουν. Διδάγματα. Και σήμερα ο κόσμος αγνοεί και μισεί τους καλούς ανθρώπους από την κακία του. Αγνοεί ο κόσμος τους πιστούς, διότι αυτοί ζουν σε πολύ διαφορετικούς κόσμους. Και συγκεκριμένα, ο κόσμος θέλει γέλια, ο χριστιανός έχει τη χαρά του. Ο κόσμος θέλει γέλια, έστω και αν δεν βρίσκει με αυτά τη χαρά του. Ο κοσμικός φροντίζει πώς να ζήσει καλά. Ο χριστιανός, αντίθετα, φροντίζει πώς θα πεθάνει καλά. Ο κοσμικός βάζει σε δεύτερη μοίρα τον θάνατο, ενώ ο χριστιανός βάζει σε δεύτερη μοίρα τη ζωή. Ο ένας προσέχει περισσότερο το σώμα, ο άλλος περισσότερο την ψυχή. Ο κοσμικός άνθρωπος αρέσκεται να πνίγεται στο θόρυβο του κόσμου για να ξεχνάει τον εαυτό του και τον Θεό του. Ο χριστιανός όμως φροντίζει να απομονώνεται ορισμένες ώρες για να βρίσκει τον εαυτό του και τον Θεό του. Ο κοσμικός θέλει να καλοπερνά, ο δε χριστιανός να αγωνίζεται. Ο κοσμικός ποθεί τον θόρυβο, την φλιαρία, την επιφάνεια. Ο χριστιανός ποθεί σιωπή, σκέψη, βάθος. Τόσο θόρυβο και επιφάνεια έχει ο πρώτος, ώστε καθόλου δεν σκέφτεται για το μόνο βέβαιο, τον θάνατο. Τόσο βάθος έχει ο άλλος, ώστε διατρυπά τον θάνατο και φθάνει στην αιωνιότητα. Εμπνέεται και από τα δύο. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν να γνωρίσει ο κοσμικός τον χριστιανό? Οι κόσμοι τους είναι αντίθετοι. Αλλά ο κοσμικός μισεί τον χριστιανό. Έτσι, εξαιτίας της άγνοιας που προέρχεται από τη μεγάλη αυτή απόσταση του κοσμικού, αντί να έχει ως αποτέλεσμα τη σιωπή του, έχει το μίσος του. Γιατί? Διότι ελέγχεται από τη ζωή του χριστιανού. Και να πώς. Ο κοσμικός, συνειδητά ή ασυνείδητα, σκέφτεται ως εξής: εγώ με τόσα γέλια που κάνω δεν βρήκα τη χαρά μου. Εσύ χωρίς γέλια πώς έχεις ηρεμία? Εγώ δεν αντέχω να θυμάμαι τον θάνατο. Εσύ πώς παίρνεις ζωή από τον θάνατο? Για μένα η χειρότερη συντροφιά είναι η παρέα του εαυτού μου, η μοναξιά. Εσύ πώς απομονώνεσαι? Δε σκάς. Εγώ, αν και καλοπερνώ, δεν είμαι από τη ζωή μου ευχαριστημένος, γιατί όσα κι αν έχω, κάτι θα μου λείπει. Εσύ πώς μένεις ευχαριστημένος με τον αγώνα σου? Διότι δεν βλέπω μόνο τι μου λείπει, αλλά και τι έχω. Δοξάζω τον Θεό για τα υλικά αγαθά τα οποία έχω. Αγωνίζομαι κυρίως για τα πνευματικά τα οποία μου λείπουν. Να τα παρήγορα συμπεράσματα. Όσοι μας μισούν διότι μας αγνοούν. μας μισούν, διότι ο χριστιανικός βίος ελέγχει τον κοσμικό τους βίο. Πόση παρηγορή είναι η πληροφορία ότι το μίσος τους έχει ως πηγή το σκοτάδι του νου και την κακία της καρδιάς αυτών που μισεί και την καλοσύνη αυτών που μισούνται. Πόσο παρηγορητική είναι η πληροφορία ότι πρώτον μισήθηκε ο Χριστός. Πόσο μάλλον εμείς οι αμαρτωλοί. Πόσο παρηγορητική είναι η πληροφορία ότι μας μισεί ο κόσμος, διότι ο κόσμος δεν γνώρισε τον Χριστό. Εξαιτίας του Χριστού μας μισούν και εμάς. Ας υπομένουμε λοιπόν αυτό το μίσος, αγαπητοί μου ακροατές. Ας είναι η Παναγιά μαζί μας.

Αγγελικό σιεν κόσμο πανηγυρίσομεν, το επιθρόνου δόξης Θεό εποχουμένο, κραυγάζοντες τον ύμνον Άγιος Ι, ο Πατήρ ο Ουράνιος, ο Συναίδιος Λόγος, Άγιος Ι, και το Πνεύμα το Πανάγιο. Αγγέλων θαυμαζόντων της ανόδου το ξένων και μαθητών εκπλητωμένων το φρικτών της επάρσεως, ανήλθες με τα δόξης ως Θεός και πύλεσι επήρθησαν σωτήρ, δια τούτο εδυνάμεις των ουρανών εθαύμαζον βοώσε. Δόξα τη καταβάση σου Χριστέ, δόξα τη βασιλεία σου, δόξα τη αναλήψη σου, μόνε φιλάνθρωπε.

αχιλλείου φωνή. Όποιος ελπίζει, αυτός και αγωνίζεται. Μόνο αυτός που έχει ελπίδα νικάει. Η ελπίδα είναι το θάρρος που έχει κάποιος όταν ζει δύσκολες στιγμές. Η ελπίδα είναι σαν τη φλόγα του καντιλιού μέσα στο σκοτάδι της ταλαιπωρίας. Έλπιζε το καλό και το καλό δεν θα σου λείψει. Η ελπίδα είναι η σκάλα που ενώνει την ψυχή σου με τον ουρανό και με αυτή τη σκάλα θα σου έρθει η νίκη και η σωτηρία. Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς.

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

Η γαστριμαργία, αγαπητοί μου, συνδέεται και με την υγεία του σώματος. Ο Ιπποκράτης, λέγει, η μητέρα της υγείας είναι το μη χόρτασμα της κοιλίας και η φιλοπονία, δηλαδή όταν τρως με μέτρο και όταν ασκείσαι με την εργασία σου. Να μην τεμπελιάζεις, μην είσαι αραχτός και μόνο τρως. Η Σοφία Σειράκτορα, η Αγία Γραφή, αδερφή μου, το βιβλίο «Χρήσεως του εαυτού μας» που ανέφερα προηγουμένως, τι μας λέγει? Η υγιής και ευχάριστος ύπνος υπάρχει στον άνθρωπο όταν η κοιλία του δεν είναι πολύ γεμάτη. Όταν δεν ξυπνά το πρωί, έχει καθαρό και ελεύθερο το μυαλό του. Ο πολυφαγάς, ο πότης άνθρωπος, υποφέρει από πόνους και αγρυπνία. Ουφ, δεν μπορεί να κοιμηθεί, γυρίζει από εδώ, γυρίζει από εκεί, πού να τον πάρει ύπνος. Και το πρωί όταν σηκωθεί, όλο βήχα και φλέματα και κακό και χίλια δυο πράγματα συνοδεύονται. Μόνο καθαρό μυαλό, μόνο εγρήγορση δεν έχει ο άνθρωπος, ο οποίος από βραδύς έχει σκάσει στο φαγητό. Στα πολλά φαγιά, λέγει η Αγία Γραφή, υπάρχει πόνος και αχορτασιά το να τρως και να τρως. Φτάνει έως εμετού και διάρειας, λέγει ο Σοφός Ιράκ στην Αγία Γραφή. Φτάνουμε να ξερνάμε, συγχωρέστε με, αλλά το λέγει η Αγία Γραφή, τρώγοντας και τρώγοντας χωρίς νόημα. Θα ζήσει από την πολυφαγία. Πολλοί άνθρωποι πέθαναν. Εκείνος που έχει μέτρο όμως, λέγει, θα ζήσει πολλά χρόνια. Αλήθεια, αδελφοί μου, τι λέτε, δεν είναι αληθινά? Οι παχύσαρκοι έχουν υγεία? Τώρα έρχεται η ερώτηση, πώς καθορίζεται αλήθεια η ποσότητα του φαγητού, πώς μπορεί να καθορίσει κανένας την ποιότητα και ποιος ο τρόπος για να μπορεί να φάγει κανένας? Ο Άγιος Κασιανός Ρωμαίος, αδελφοί, λέγει, οι πατέρες δεν μας έδωσαν ένα στερεότυπο κανόνα, ένα καλούπι, για να μας πούνε πόσο θα τρως ο άνθρωπε, διότι πρέπει να παίρνει κανείς υπόψη του την ηλικία, την σωματική κατάσταση, αλλά και την ιδιοσυγκρασία του ανθρώπου. Διότι υπάρχουν άνθρωποι που τρώνε λίγο, αλλά και άλλοι που χρειάζονται και τρώνε πολύ φαγητό και δεν χορταίνουν και είναι εντούτοις αδύνατοι. Είναι το παιδί, η νεαρή ηλικία που χρειάζεται αρκετό φαγητό, να ψηλώσει, να μεγαλώσει, να κάψει ενέργεια. Έρχεται και ο ηλικιωμένος που δεν χρειάζεται και πολλά πράγματα να τρώει. Αρκούν αυτά τα λίγα, τα μετρημένα, για να συντηρείται, θα λέγαμε, στην ζωή. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει μέτρο, διότι και ταυτοχρόνως δεν υπάρχει μέτρο στην εγκράτεια, αδελφοί. Ένα πράγμα μας παρέδωσαν οι πατέρες. Να φεύγεις, λέγει, την πλεισμονή και να αποστρέφεσαι το χόρτασμα της κοιλίας, ούτε να έχεις την σκέψη και προσπάθεια πώς να ευχαριστήσεις το στομάχι και το λαρύγγι σου, λέγει ο Άγιος Κασιανός Ρωμαίος. Από οποιαδήποτε τροφή κι αν γεμίσει η κοιλία, αυτό γεμνά το σπέρμα της ασωτείας. Γεννάει το σπέρμα της ασωτείας, αδελφοί μου. Ό,τι κι αν έχω φάει, τη στιγμή που την γεμίζω και την τεζάρω, σχωρέστε με την έκφραση, θα βγει η ασωτεία. Διότι και νερό πολύ κανείς να πιει, υπερβολικά πολύ να σκάσει, και αυτό πρόβλημα δημιουργεί. Δεν είναι μόνο το κρασί που φέρνει ζημιά στον άνθρωπο, αλλά και το υπερβολικό νερό, λέγει ο Ιερός Πατήρ, που θα πιείς, θα σου φέρει βάρος και δεν θα μπορείς να κινηθείς, δεν θα μπορείς να προσευχηθείς, να συζητήσεις με τον Κύριο. Ούτε πάλι θα λέγαμε ότι όλοι μπορούν να φάνε όσπρια και όλοι μπορεί να φάνε ψωμί. Είναι θέμα υγείας του στομάχου. Ο ένας δεν αντέχει αυτό, ο άλλος δεν αντέχει εκείνο. Δεν μπορεί να μπει λοιπόν μέτρο. Τρώγει λοιπόν ο λίγων και από όλα τα φαγητά του καιρού εκείνου, της εποχής, μας λέγει ο Άγιος Κασιανός. Να τρώμε από όλα τα φαγητά με μέτρο, αλλά τα φαγητά της εποχής, λέγει. Για σκεφτείτε, του καιρού εκείνου. Εμείς είναι Χριστούγεννα και επιζητούμε ντομάτα, αγκουράκι, που δεν είναι της εποχής. Για να μου το προσφέρει ο άλλος, θα μετέλθει ποικίλους τρόπους. Αυτό τι λέτε, είναι υγιεινό για μένα?
Και δηλαδή αν έτρωγα το λάχανο που είναι του χειμώνος θα πάθαινα τίποτα. Άρα η επιθυμία είναι αυτή η οποία τελικά με οδηγεί στην καταστροφή. Το φαγητό, αδελφοί μου, έχει 4 μέτρα. Πρώτον είναι η εγκράτεια, δεύτερο μέτρο η αυτάρκεια, τρίτο μέτρο ο κόρος και ακόμα ένα, είναι ένα 4ο μέρος, το οποίο είναι η γαστριμαργία. Η εγκράτεια είναι το να σηκώνεται κανένας από το τραπέζι, ενώ θα ήθελες, μπορούσες να φας ακόμα, αν όχι μία, ακόμα μισή μερίδα. Αυτό είναι, θα λέγαμε, ότι είναι το τέλειο. Σηκώνομαι πεινασμένος. Το δεύτερο είναι η αυτάρκεια, το να σηκώνεται κανένας και να είναι ούτε πεινασμένος ούτε χορτάτος. Μπορεί όμως να φάει κάτι ακόμα. Δηλαδή αν του φέρουν και ένα γλυκό, εντάξει, μπορεί να το φάει. Ένα φρούτο, ένα κάτι. Ο κόρος, το τρίτο δηλαδή, είναι το γέμισμα. Το να βαραίνεις το στομάχι σου ολίγων από την πολυφαγία, όπως μας λένε οι πατέρες. Είναι γεμάτο το στομάχι. Θυμηθείτε στην Αγία Γραφή, 5.000 άτομα που ο Κύριος τους χόρτασε στην έρημο, έφαγαν πάντες και χορτάστησαν, λέγει. Δηλαδή έφτασαν σε κόρο, έφτασαν να γεμίσει το στομάχι. Φυσικά αυτό δεν είναι αμαρτία, αλλά αμαρτία πλέον είναι το 4ο που αφού χορτάσεις και πας πάλι και τρως κάτι το οποίο δεν το έχεις ανάγκη, απλώς κάτι σε πιάνει, ένα κάτι, ένα παράξενο πράγμα σε σπρώχνει να πας να ξαναφάς πάλι, ανοίγεις το ψυγείο και ξανατρως. Αυτό είναι η πόρτα της γαστριμαργίας. Όταν ο άνθρωπος θέλει ποιότητα, αδελφοί, όχι λόγω ασθενείας και μπορεί επί παραδείγματι να δαπανίσει χρήμα, χρόνο, κόπο μόνο και μόνο να γευτεί κάτι λίγο με ένα λαγευστικό, δεν τρώει απλά, τσιμπάει ό,τι καλό, ή αν δεν είναι καλό προτιμά ακόμα και να μην φάει, είναι επιλεκτικός δηλαδή, και αυτός διακατέχεται από το πάθος της γαστριμαργίας, που είναι το παρακλάδι της που λέγεται λεμαργία. Θέλει να ευχαριστήσει το λαρύγγι του, τη γεύση του. Γαστριμαργία και λεμαργία, αδελφοί, είναι το ίδιο πράγμα. Και ο χρυσός κανόν των πατέρων είναι να σταματάς το φαγητό πριν φτάσεις στον κόρο, δηλαδή η αυτάρκεια. Μη φτάσεις να τεζάρεις, θα λέγαμε, από φαγητό. Να σταματάς λίγο νωρίτερα. Στο πάθος της γαστριμαργίας βέβαια υπάρχει και η μέθη, δεν είναι μόνο το φαγητό, είναι και το πιωτό. Η Αγία Γραφή επιτρέπει το κρασί, αλλά απαγορεύει την κατάχρηση. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος στον Απόστολο Τιμόθεο λέγει: λίγο κρασί στο φαγητό σου να πιείς για την ασθένεια του σώματός σου. Και πάλι η Αγία Γραφή λέγει: υποβοηθά την υγεία ο ίνος όταν πίνεται με μέτρο. Είναι ευχάριστο το κρασί όταν πίνεται όταν πρέπει και με μέτρο. Βλέπετε, και ο γιατρός θα μας πει λίγο, ένα ποτηράκι την ημέρα. Κρασί κόκκινο είναι καλό και ιδιαίτερα για τα γερατιά. Το μέτρο. Στις παροιμίες πάλι λέγει: κάθε μέθυσος θα πτωχεύσει. Δεν μπορεί να κάνει προκοπή εκείνος που μεθάει συνεχώς. Στα χέρια του μεθυσμένου φυτρώνουν αγριόχορτα. Δεν μπορεί να δουλέψει. Αλλά το κρασί, σαν ινόπνευμα, αδελφοί μου, καταστρέφει την υγεία του ανθρώπου όταν είναι πέραν του μέτρου. Όπως το πολύ φαγητό, έτσι και το υπερβολικό κρασί και πιωτό καταστρέφει την υγεία του ανθρώπου. Μια άλλη πληγή που είναι το περίβλημα ή η κορνίζα της γαστριμαργίας είναι η σπατάλη, αδελφοί. Η σπατάλη έχει μεν σχέση με την φυλαργυρία, αλλά έχει σχέση και με την γαστριμαργία. Γιατί αυτά πάνε μαζί, αδελφοί μου. Η γαστριμαργία, δεν λέγει ο Άγιος Ιωάννης, ότι γεννά πολλούς γιους και πολλές θυγατέρες. Για να ικανοποιήσω την κοιλιά μου, τρέχω, ξοδεύω χρήματα, αγοράζω, γιατί, για να γεμίσω την κοιλιά μου.
Μήπως γι' αυτό ο Θεός έρχεται σήμερα και μας δημιουργεί αυτήν τη στέρηση για να έρθει μια ισορροπία σε αυτό που κάναμε παλιότερα. Γεμίζαμε, τεριά, παίρναμε, αγοράζαμε και κάποια στιγμή μαγειρεύαμε και κάποια στιγμή αφού χορτάναμε, χόρτανε και το μάτι μας, χόρταναν τα πάντα, τα πετούσαμε στον κάδο των σκουπιδιών. Αλλά ας δούμε αδελφοί μου και μια άλλη παράμετρο που έχει σχέση στο θέμα, συμπεριφορά τώρα του ανθρώπου σε ένα τραπέζι την ώρα που πηγαίνει να φάγει, που τον έχουν καλέσει για φαγητό. Νομίζουμε ότι αδελφοί μου το θέμα της καλής συμπεριφοράς του ανθρώπου μέσα στην κοινωνία ή μέσα σε έναν κύκλο ανθρώπων και πιο συγκεκριμένα το πώς θα συμπεριφερθούμε όταν βρεθούμε σε ένα τραπέζι που μας έχουν καλέσει, ότι αυτό είναι ένα κοσμικό θέμα, ένα θέμα κοινωνικό, μάλιστα κοσμικής υφής. Νομίζουμε ότι δεν είναι θέμα που μπορεί να απασχολεί και να ασχοληθεί ο Λόγος του Θεού, δηλαδή η Αγία Γραφή με αυτό. Και όμως αδελφοί, αχ μωρέ να καταλαβαίναμε τόσο μεγάλη αξία και σημασία έχει η μελέτη της Αγίας Γραφής για αυτή μας τη ζωή. Χτυπιόμαστε και βολοδέρνουμε από εδώ και από εκεί και δεν ξέρουμε πώς να συμπεριφερθούμε και καταρακωνόμαστε σαν προσωπικότητες, γιατί δεν διαβάσαμε το βιβλίο χρήσεως του εαυτού μας που είναι η Αγία Γραφή. Και όμως αδελφοί μου, η ευγένεια και η καλή συμπεριφορά είναι θέμα πνευματικό, διότι και τα δύο εξαρτώνται από την κατά Θεό πνευματικότητα του ανθρώπου. Θυμόσαστε, ο πνευματικός άνθρωπος φαίνεται από το πώς θα καθίσει, από το πώς θα μιλήσει, από το πώς θα φάει. Αναφερθήκαμε στην αρχή που είχαμε κάνει μια εκπομπή για το τι είναι πνευματικότητα, ποιος είναι τελικά ο πνευματικός άνθρωπος, τι σημαίνει η πνευματική ζωή. Η κατακόσμων ευγένεια, αδελφοί, είναι ένα περιτύλιγμα του ανθρώπου, εξωτερικές κινήσεις και συμπεριφορές. Ενώ η κατά Θεόν ευγένεια βγαίνει μέσα από τον πυρήνα, το εσωτερικό του ανθρώπου, είναι πηγαίο, είναι αυθόρμητο, αγαπητοί. Έτσι λοιπόν, στην Αγία Γραφή θα διαβάσουμε, παίρνοντας το βιβλίο της Σοφίας Σιράχ, στο 31 και 32 κεφάλαιο θα διαβάσουμε ότι γράφει τα εξής. Όταν καθίσεις, λέγει, σε μία πλούσια τράπεζα και δεις την ποικιλία των φαγητών, μην πεις από μέσα σου αυτό που λέμε σήμερα, πω πω φαγητό που έχει. Βλέπετε, το λέει η Αγία Γραφή, μην πεις από μέσα σου πω πω κοίτα εδέσματα που έχει. Κοίτα μερίδες που έχει, κάτι μεριδάρες. Βλέπετε, ο Λόγος του Θεού προσέχει για το μέσα του ανθρώπου, ενώ η κατακόσμων ευγένεια σου λέγει πρόσεξε μην εκδηλώσεις την πλεονεξία σου. Τι λέει η Αγία Γραφή, μην πεις όταν καθίσεις για τραπέζι, μην πεις από μέσα σου και κοιτάξεις τα φαγητά, την ποσότητα. Ο κόσμος λέει πρόσεξε μην σε πάρουν χαμπάρι ότι είσαι λέμαργος. Πρόσεξε μην εκδηλωθείς, αλλά χωρίς να το καταλάβεις, εκδηλώνεσαι, γιατί δεν μπορεί να συγκρατηθεί το ζώο, αυτό που λέγεται άνθρωπος, στην ώρα του φαγητού. Έτσι λοιπόν βγάζουμε το εσωτερικό μας, ενώ ο άνθρωπος του Θεού, ο πνευματικός άνθρωπος, έχει ήδη καλλιεργήσει τον πυρήνα του, το εσωτερικό του, και βγαίνει με ευγενές τρόπο, εκδηλώνεται ευγενικά προς τα έξω. Ο Λόγος του Θεού, να θυμόμαστε, ενδιαφέρεται για το εσωτερικό μας, από που βγαίνουν οι εξωτερικές εκδηλώσεις. Μην λησμονείς, λέγει η Αγία Γραφή, ότι ο αχόρταστος οφθαλμός είναι κακό και δεν υπάρχει χειρότερο από ένα αχόρταγο μάτι. Καμιά φορά θα το έχουμε προσέξει. Καθόμαστε σε ένα τραπέζι και τον βλέπουμε τον άλλον απέναντι που έχει ένα μάτι αχόρταγο και λέμε στον διπλανό μας, ρε εσύ, κοίταξε τον ένα μάτι που έχει, αν ήταν δυνατό να ορμήξει, να τα αρπάξει όλα και να τα φάει, να τα καταβροχθήσει. Δεν συγκρατιέται αυτός ο άνθρωπος. Γιατί
υπάρχει αδιόρθωτο το εσωτερικό, ο πυρήνας του και εκδηλώνεται με το αχόρταγο μάτι του. «Μην απλώσεις», λέγει πρώτος, «με λεμαργία το χέρι στο κοινό πιάτο για να πάρεις φαγητό». Για να θυμηθούμε. «Μην περιφέρεις με περιέργεια το μάτι σου γύρω στον χώρο όταν προς στιγμή λείψει η οικοδέσποινα». Φεύγει ο οικοδεσπότης, πήγαμε για μια επίσκεψη για ένα γλυκό, ένα καφέ και φεύγει η φίλη μας, η οικοδέσποινα, να φέρει νερό, να φέρει το γλυκό και εμείς γαζώνουμε όλο τον χώρο και ψηλαφούμε το κάθε τι γύρω μας μέσα στο δωμάτιο για να έχουμε υλικό για κουτσομπολιό αργότερα. Το πώς είναι στρωμένο το κρεβάτι, τι πίνακες ζωγραφικής έχει, πώς είναι τα καλύματα, πώς το ένα, πώς το άλλο, για να σχηματίσουμε άποψη, για να κατακρίνουμε τον άνθρωπο ο οποίος πήγε να μας προσφέρει χαρά, να μας προσφέρει ένα γλυκό, να μας ευχαριστήσει. «Φάγε», λέγει η Αγία Γραφή, «με ανάλογο τρόπο τα παρατηθέμενα και μην κάνεις θόρυβο με το στόμα σου, γιατί θα γίνεις ανεπιθύμητος». «Μπα», θα πει κανένας, «με αυτό ασχολείται η Αγία Γραφή». «Μα ναι, αδελφοί μου, δεν είπαμε ότι είναι βιβλίο χρήσεως του εαυτού μας». «Ναι, μην κάνεις θόρυβο με το στόμα σου», λέει, και «μασουλάς άσχημα ακούοντας ο τρόπος που τρως στους γύρω, θα γίνεις ανεπιθύμητος. Οι άλλοι θα αισθανθούν δυσφορία και αν το θέλεις δεν θα σε καλέσουν στο επόμενο τραπέζι». «Κανόνισε πάλι», λέγει, «να σταματήσεις, να τελειώσεις πρώτος το φαγητό σου, για να μην χτυπάει άσχημα στους άλλους. Όλοι έχουν τελειώσει και ο άλλος ακόμα τρώει». Και λέει κανείς, «κοίταξε τον, νηστικός ήταν, ακόμα τρώει». «Βέβαια, τώρα θα πάω στο άλλο το σύγχρονο άσχημο πράγμα, το οποίο είναι ένα επικάλυμα του εαυτού μας, που για να μην φανούμε ότι είμαστε λέμαργοι και αχόρταγοι και νηστικοί, παίρνουμε και αφήνουμε μια μπουκιά στο τέλος του φαγητού μας, το πιάτο». Και λέει κανένας, δηλαδή, «αυτήν η μπουκιά αν την έτρωγες θα έσκαζες». Λέει κανένας, «μα φάτο». «Όχι, δεν θέλω άλλο». «Δηλαδή θα σκάσεις άμα φας αυτήν την μπουκιά». «Όχι», λέει, «κατά κόσμον ευγένεια, άφησέ το, για να, ενώ θέλεις από μέσα σου να το αρπάξεις να το φας, άφησέ το όμως για να μην φανείς ότι είσαι λιγούρης, ότι είσαι θεονίστικος, είσαι καθώς πρέπει άνθρωπος». Αδελφοί μου, αυτό όμως εξοργίζει τον Θεό. Είναι πολύ το φαγητό, ας το αφαιρέσω από την αρχή. Ή μη βάλω πολλά εδέσματα, με ζέδια να το πω έτσι, στο πιάτο μου και μείνουν. Διότι, ξέρετε, προσβάλλω τον Θεό. Ναι, αδελφοί μου, προσβάλλω τον Θεό. Είναι αγενές και ασεβές προς τον Θεό. Μα θα πει κανένας, «αφού ο Θεός μας τα έδωσε». Ναι, γιατί μας τα έδωσε όμως? Για να δείξουμε αν αγαπάμε τα κτίσματα, αν αγαπάμε και σεβόμαστε την προσφορά του Θεού. Διότι όταν παρακαλούμε τον Θεό, «τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον», σημαίνει ότι τον άρτο για σήμερα να μας δώσει ο Θεός. Αυτό παρακαλάμε, δηλαδή αυτάρκεια. Και ο Θεός μας δίνει το σήμερα, το φαγητό το οποίο χρειάζεται να χορτάσω, να γεμίσει η κοιλιά μου. Τα πλεονάσματα, τα παραπανήσια που βρέθηκαν, γιατί τα άρπαξες, γιατί τα πήρες, γιατί τα αγόρασες, γιατί τα κατασπατάλησες τις δωρεές που σου έδωσα, ό,τι και αν σου έδωσα τα κατασπατάλησες για να ευχαριστήσεις την επιθυμία σου. Δεν το κάνεις λοιπόν προς δόξαν Θεού, αλλά το κάνεις για το εγώ σου, για την φιλαυτία σου, για την ανθρωπαρέσκεια. Άρα λοιπόν σου γυρίζω την πλάτη, με προσβάλλεις, έχεις ασέβεια και με κοροϊδεύεις στην πραγματικότητα, με ειρωνεύεσαι, από τη μία με παρακαλάς και από την άλλη μου γυρίζεις την πλάτη. Λοιπόν, και εγώ θα σου γυρίσω την πλάτη, λέγει ο Θεός, και θα έρθει η ώρα που θα πεινάσεις και θα παρακαλάς και εγώ θα σου το δίνω με σταγονόμετρο για να καταλάβεις την αξία αυτού του οποίου ζητάς. Το πετάμε λοιπόν για να μην μας περάσουν νηστικοί και ο Θεός οργίζεται και δυστυχώς ετοιμάζει την τιμωρία.
Στους Αποστόλους τι είχε πει ο Θεός αγαπητοί ο ίδιος? Να μάσουν τα περισσεύματα. Θεός είναι. Τα δημιούργησε τόσο άφθονα. Δεν μπορούσε να πει «Α, δε βρε αδελφοί, αφήστε τα, θα φάνε και τα πουλάκια που λέμε εμείς σήμερα, θα φάνε και τα ζώα». Όχι, λέγει, να μάσετε και τα περισσεύματα ή να μην τι απόλυτε, για να μην πάει τίποτα χαμένο. Εμείς, στον κάδο των απορριμμάτων, α, να φάει και το ζώο λέμε, ενώ έχουμε γεμίσει την κοιλιά μας, έχουμε σκάσει από φαγητό, έχουμε φτιάξει ένα σωρό πράγματα και κατασπαταλήσαμε πράγματα για να ευχαριστήσουμε τον εαυτό μας, μετά δήθεν νοιαζόμαστε για τα πουλάκια, για τα ζώα. Όχι, λέει ο Θεός, περίσεψε, θα το μάσεις, βάλ το στο ψυγείο να το φας αύριο. Μα χθεσινό φαγητό θα φάω. Ναι, αφού περίσεψε, τι, θα το πετάξεις? Ας κανόνιζες να μην περισσέψει, ότως ώστε να έχεις πάλι τον άρτον ημών των επιούσιων, τον σημερινό άρτο, όπως ζητάς στην προσευχή σου. Ναι, αδελφοί μου, μήπως γι' αυτό υπάρχει τελικά η σημερινή οικονομική δυσπραγία, γι' αυτό ο Θεός επέτρεψε όλα αυτά, για να συνέλθουμε? Δεν ξέρω, ας αναρωτηθούμε. Για τον άνθρωπο του Θεού είναι αρκετό και το λίγο φαγητό. Και δεν θα ασθμένει, δεν βαριανασένει ο άνθρωπος του Θεού στον ύπνο του, όπως εκείνος που γέμισε με πλεισμονή την κοιλιά του. Αυτό λέγει ποιο? Η Αγία Γραφή. Πόσες φορές πάμε σε τραπέζι, τι, μόνο και μόνο για να φάμε. Έχει και φαγητό λέμε, πάμε. Ο νους μας στο φαγητό. Μην κάνεις το παλικάρι στην εινοποσία, λέγει πάλι η Αγία Γραφή. Μην κάνεις παρατήρηση στον άλλον όταν τρώει ή πίνει σε ένα τραπέζι, γιατί θα γίνει κακό, θα θυμώσει. Σέβαλα να είσαι υπεύθυνος στην ετοιμασία του δείπνου. Μην υπερηφανευθείς, αλλά αφού φροντίσεις για όλους, κάθισε και εσύ μεταξύ των προσκεκλημένων και φάγει απλά. Μην ομιλείς πολύ και πολλά, μην θέλεις να δείξεις την σοφία σου. Και εσύ ναι, όταν βρεθείς σε ένα τραπέζι, μίλησε 2-3 φορές εφόσον σε ρωτήσουν. Γιατί τα παιδιά έχουν την διάθεση να θέλουν να δείξουν ότι μεγάλωσαν και ανοίγουν συνεχώς κουβέντα, συζήτηση, μιλάνε διαρκώς. Κάτι που δυστυχώς το κάνουμε και εμείς οι μεγαλύτεροι, για να δηλώσουμε παρουσία με την ακατάσχετη φλιαρία και πολυλογία μας. Όταν ο άλλος ομιλεί, συ λέγει μη φλιαρείς, άκου αυτόν που ομιλεί, τον ομιλούντα. Σήμερα, σε ένα τραπέζι, χαμός γίνεται, δεν μπορεί να ακούσει ο ένας τον άλλον, γιατί μιλάνε όλοι μαζί και για όλα. Όταν τελειώσει το τραπέζι, φεύγει αμέσως, λέγει, και μη περιπλανά σε ράθιμα στους δρόμους, από εδώ και από εκεί, γιατί κακό θα σε βρει. Πάνω απ' όλα, δοξολόγησε τον πλάστη σου, γιατί αυτός σου δίνει με αυθονία όλα τα αγαθά. Αδελφοί μου, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος μας λέγει, εμένα με πολεμάει, αλλά δεν με νικάει όταν θυμάμαι τις αμαρτίες μου. Όταν κανείς θυμάται τα χάλια του και έχει την κατά Θεόν λύπη, δεν θέλει να φάει και πολύ, τρώγει ίσα ίσα να ικανοποιήσει την πείνα του. Αυτοί που δεν έχουν γευτεί το Πνεύμα το Άγιο, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, αυτοί ζητάνε να γλυκαθούν με την δική μου γλύκα, με την χορτασία των φαγητών. Ο πρώτος μας αγώνας είναι να δουλαγωγούμε και να συγκρατούμε την κοιλιά μας, όχι μόνο με την νηστεία, αλλά και μέσα από την άσκηση, όπως εξάλλου έλεγε και ο Ιπποκράτης. Να μελετούμε πνευματικά βιβλία, να μελετούμε την Αγία Γραφή και να θυμόμαστε την ατέλειωτη χαρά της Βασιλείας του Θεού, η οποία απόλαυση αυτή της χαράς της Βασιλείας του Θεού ξεκινά από εδώ, από αυτήν την ζωή. Όταν απολαμβάνω τον ύπνο μου και λέγω δόξα το Θεό και ξυπνάω περιχαρής, γιατί την προηγούμενη δεν κατασπαταλήθηκα σε πλεισμονή φαγητών, τότε απολαμβάνω τα δώρα του Θεού όπως εκείνος μας τα έχει προσφέρει, είτε φαγητό, είτε εργασία, είτε ύπνο, είτε ξεκούραση,
είτε ό,τι και αν είναι αυτό. Ας βάλουμε αρχή, αδελφοί, ας βάλουμε αρχή να κρατούμε το μέτρο στον χώρο του φαγητού και να διώξουμε μακριά μας την γαστριμαργία και λεμαργία, η οποία είναι η θύρα της εισόδου και των υπολείπων παθών.

Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ανέβη ο Θεός εν αλαλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπιγκος, του ανυψώσε την πεσούσαν εικόνα του Αδάμ, και αποστήλε πνεύμα παράκλητον του αγιάσε τας ψυχάς ημών. Ανέβη ο Θεός εν αλαλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπιγκος. Ανελήφθησεν δόξη εκ του όρους των ελαιών, Χριστέ ο Θεός, ενώπιον των σών μαθητών, και κάθισας εν δεξιά του Πατρός, ο τα σύμπαντα πληρών τη θεότητη, και απέστειλας αυτής πνεύμα το Άγιον, το φωτίζον και στηρίζον και αγιάζον τας ψυχάς ημών.

Αχιλλείου φωνή. Έλεγε ένας μοναχός: «Από την ταπείνωση γεννιέται η πραότητα, ενώ από την υπερηφάνεια ο θυμός. Άμα δεις άνθρωπο πολύ θυμώδη, σημαίνει πως έχει και πολύ υπερηφάνεια και πιστεύει πως μόνο αυτός είναι ο σωστός, ενώ οι άλλοι έχουν όλο λάθη».

Είπαμε να πούμε δύο πράγματα, δεν ξέρω αν είναι σπουδαία ή μη σπουδαία, αλλά αυτά που έτσι βγήκαν από τη σκέψη μας και από την, αν μπορούμε να πούμε, την εμπειρία μας, για να μιλήσουμε για την αγιότητα που είναι το ζητούμενο, είναι ο σκοπός της ζωής μας και το είπαμε ότι είναι μια ξεχασμένη, ένας ξεχασμένος στόχος η αγιότητα. Ζούμε μια ζωή αλλά ξεχνάμε και αυτό τον στόχο. Πριν από μερικές μέρες έπεσε στα χέρια μου, σεβασμιότατε, ένα άρθρο που λέει «Άγιος», δηλαδή είναι «Άγιος», τι είναι ο Άγιος, είναι ο πραγματικός μετάνθρωπος. Λέει αυτό το άρθρο, δηλαδή ότι υπάρχει ο μετάνθρωπος, δηλαδή είχαμε τον άνθρωπο και τώρα με όλες τις ανακαλύψεις που κάνουν οι άνθρωποι, έχουμε τον μετάνθρωπο, όπως λένε έχουμε, υπήρχε μια εποχή που λεγόταν η εποχή της Επαναστάσεως τάδε, η εποχή της φιλοσοφίας, η εποχή της νεωτερικότητος και της μετανεωτερικότητος, δηλαδή ό,τι καινούριο προκύψει μετά. Και λέμε τώρα ποιος είναι, και έλεγε αυτό το άρθρο ότι ποιος θα είναι ο αληθινός μετάνθρωπος, ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που διαμορφώνουμε πλέον, ποιος θα είναι ο πραγματικός. Και εκεί λέει πολύ σωστά ότι είναι ο Άγιος. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που σήμερα για τον οποίο μιλάμε, αν δούμε γύρω μας και μιλάμε για μας, είναι ο άνθρωπος της σύγχρονης εποχής που πολλά σοφίζεται για να καλύψει, όπως λέμε, το κενό, να καλύψει την ανία, να καλύψει τις αγωνίες και να καλύψει το μηδέν, όπως λέμε, και φυσικά επειδή φοβάται και τον θάνατο, ο οποίος αποτελεί γεγονός, αλλά είναι και ο τελευταίος εχθρός του ανθρώπου. Αν νικήσεις το θάνατο, τα νίκησες όλα. Ο άνθρωπος όμως αυτός της εποχής μας προσπαθεί όπως παλιά να λύσει τα προβλήματα, να λύσει με όπως λέγονται, είναι ο άνθρωπος της επικοινωνίας, της διεπαφής, όπως λέει εκεί, ένας τέτοιος άνθρωπος που είναι λίγο από όλα δηλαδή. Είναι και λίγο άνθρωπος, είναι και λίγο υπολογιστής, είναι και λίγο τεχνικός, είναι και κατά κάποιον τρόπο ένας που εμφανίζεται σε εμάς σαν σπουδαίος άνθρωπος και εμείς οι χριστιανοί είμαστε σαν τη μύγα μέσα στο γάλα. Λέμε, άμα πούμε ότι είμαστε χριστιανοί, είμαστε κι εμείς κάτι μέσα σε αυτόν τον κόσμο, αλλά για αυτούς τους ανθρώπους είμαστε ένα τίποτε. Είμαστε κάτι που δεν έχει πολύ σημασία. Το ακούει και λέει, α, καλό, εντάξει, ωραίο είναι αυτό, αλλά δεν τους λέει τίποτα. Και αυτός όμως ο άνθρωπος, θα υπάρχει, αυτός ο άνθρωπος, ο σύγχρονος όπως το λέμε, άνθρωπος, ο μετάνθρωπος όπως το λέει, θα χάσει κάθε είδος στο μέλλον ανθρωπιάς. Υπάρχει πράγματι τέτοιος άνθρωπος. Όσες πάντως προσπάθειες και αν έγιναν μέχρι τώρα, όλες απέτυχαν και δεν είναι η πρώτη φορά αυτό. Και σε αυτό λοιπόν τον υπεράνθρωπο, η Εκκλησία, η παράδοσή μας, η Εκκλησία μας, εμείς οι ίδιοι που είμαστε τέκνα της παραδόσεως με τον Α ή Β τρόπο, αντιτάσσουμε ακριβώς τον άνθρωπο, την αλήθεια του Θεού για τον άνθρωπο, και πώς δημιουργήθηκε ο άνθρωπος και πώς έπεσε ο άνθρωπος και πώς επανέρχεται στον παράδεισο. Κυρίως η Εκκλησία λύνει και αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα που λένε οι άνθρωποι, αλλά λύνει το πρόβλημα του θανάτου. Αυτό είναι το κυριότερο πρόβλημα, ο θάνατος που μας περιμένει όλους και αυτό η Εκκλησία το λύνει. Αυτοί οι σύγχρονοι άνθρωποι δεν μπορούσαν να λύσουν πολλά προβλήματα, αλλά δεν μπορούν να λύσουν την αρρώστια και το θάνατο. Όλοι αρρωσταίνουμε με τον Α ή Β τρόπο και όλοι θα πεθάνουμε. Είναι μια ουτοπία λοιπόν και χρειαζόμαστε έναν τέτοιο άνθρωπο εμείς. Η ανθρωπότητα γενικά, αλλά και εμείς λέμε σαν Εκκλησία και σαν πιστοί άνθρωποι και σαν νοήμονες άνθρωποι και σαν επιστήμονες και σαν άνθρωποι που σκεφτόμαστε δηλαδή ότι δεν χρειάζεται ένας τέτοιος άνθρωπος, διότι αν ξεκινήσουμε, γιατί μιλάμε από τη γραφή μας, όπως είπε ο Σεσφαλής, να μεταδίδουμε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος λέει, παρακάλεσε τον Θεό και του είπε, «Θεέ μου, πάρε μου αυτό το αρρώστια που έχω». Και αυτό ή
όπως λένε άλλοι, ήταν ένας πειρασμός. Ή πάρε μου αυτό τον πειρασμό. Και το απαντάει ο Θεός, ξέρει, ότι δεν στον παίρνω. Η χάρη σου, η χάρη μου, σου αρκεί, αρκήσει η χάρη μου. Και επομένως σου αρκεί η χάρη μου, γιατί η δύναμή μου εν ασθενεία τελειούται. Εγώ εμφανίζομαι δυνατός στην αδυναμία σου και για να ακριβώς, για να επαναλαμβάνεται ο λόγος του Θεού. Και όπως έλεγε ο Άγιος Χρυσόστομος που λέγαμε, ότι και να είσαι, είσαι άνθρωπος. Είσαι Απόστολος Παύλος, είσαι άνθρωπος. Είσαι Άγιος Παΐσιος, είσαι άνθρωπος. Είσαι Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, είσαι, είσαι η Παναγία, είσαι άνθρωπος. Και επομένως δεν μπορείς να ξεπεράσεις αυτό το όριο. Η δύναμη μας λοιπόν δεν βρίσκεται στα χαρίσματα ή στα πλεονεκτήματα που μας παρέχει η σύγχρονη εποχή, αλλά σε αυτό που μας δίνει η Θεία Χάρις. Η Θεία Χάρις, η οποία είναι διάχυτη, λέει, εάν αναβώ στον ουρανό, είσαι εκεί, εάν κατεβώ στον Άδη θα σε ξαναβρω, εάν πάω πιο βαθιά ακόμα, λέει, θα εκεί και πάλι θα είσαι, λέει ο Θεός, θα είναι εκεί ο Θεός, η Χάρις δηλαδή του Θεού. Και το παράδειγμα του έχουμε από τους παλιούς Αγίους, από τους Αγίους, τους παλαιούς και τους νέους Αγίους. Και είχαν οι Άγιοι λοιπόν, για να είμαστε όπως λέμε πραγματικοί, να είμαστε γήινοι, οι Άγιοι είχαν τα προβλήματά τους. Τα προβλήματα με την υγεία, με την εκκλησιαστική ή κοινωνική διακονία. Δεν είναι ένας παπάς, ένας δεσπότης, ένας μοναχός. Δεν σημαίνει δεν έχει προβλήματα. Έχει προβλήματα. Και με την δουλειά, με τους δικούς του, με τους συμμοναστές του ή τους συνεφημερίους του. Όπως και μέσα στα σπίτια όλων έχουμε τα προβλήματά μας, έχουμε τις δυσκολίες μας. Ή τους εχθρούς και τους διώκτες μας παλιά που διώκουν τους χριστιανούς και μέχρι τώρα τους διώκουν. Και γι' αυτό η ζωή τους ήταν ανάμεικτη με δάκρυα και με αγώνα και με στερίζεις, αλλά μέσα σε αυτά εκδηλωνόταν πλούσια η χάρις του Θεού, η δύναμη του Θεού. Αυτούς λοιπόν τους ενέπνεε, αυτό λοιπόν, αυτή η χάρις τους ενέπνεε και τους γέμιζε με χαρά και σε αυτό τον αγώνα που έκαναν για να περάσουν από τη στενή πύλη της ζωής, στενή και τεθλιμένη η οδός. Το έχουμε διαβάσει ποτέ σε αυτή που ήταν να το εφαρμόσουμε στην καθημερινή μας ζωή, ότι είναι στενή και τεθλιμένη η οδός αυτή που οδηγεί στην αλήθεια. Και οι Άγιοι δεν εμπιστεύτηκαν κανένα κοσμοίδωλο ή να πούν είμαστε οπαδοί αυτής της θεωρίας. Ας πούμε της θεωρίας της εξελίξεως ή να την κρίνουμε αυτή τη θεωρία. Γίνεται αυτό, γίνονται λόγια τώρα 200-300 χρόνια. Ο άνθρωπος δεν κατάγεται από τον Θεό, κατάγεται από κάπου αλλού. Αλλά ο Άγιος δεν εμπιστεύεται σε κανένα κοσμίδρο ή δεν και με καμία μορφή πολιτισμού. Δεν μπορείς να πεις ότι ταυτίστηκαν. Γι' αυτό δεν εξαρτήθηκαν και δεν εξαρτώνται από γεγονότα, από πράγματα που έρχονται και παρέρχονται. Διότι έτσι λέει η Γραφή. Έρχονται και παρέρχεται αυτό το σχήμα του κόσμου, το οποίο έχει μια εικόνα, αυτό το σχήμα του κόσμου, και έρχεται και παρέρχεται. Πιστέψτε με, παιδιά μας αγαπητά, ότι ζώντας πάνω από πόσα χρόνια έχουμε συμβασιμότητα στο Άγιον Όρος, πάνω από 45 χρόνια στο Άγιον Όρος, πιστέψτε με πραγματικά, όπου εκεί στο Άγιον Όρος περνάει κόσμος και κοσμάκης. Μπορεί εγώ να δω 1.000 άτομα το χρόνο. Θα περνάσουν 15.000 στη Σιμονόπετρα, 35.000 στο Βατοπέδι, στα άλλα μοναστήρια παρόμοια και βλέπουμε ανθρώπους, τι άνθρωποι πέρασαν, τι όνειρα είχαν, τι δύναμη νόμιζαν πως έχουν. Και τώρα είναι αδύναμοι, είναι άρρωστοι, φοβισμένοι ή περιφρονημένοι. Διότι έτσι είναι αυτό, έρχεται και παρέρχεται. Σήμερα είσαι και αύριο δεν είσαι σε αυτή τη θέση ή κάπου αλλού. Και γι' αυτό λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι εκεί στο Άγιον Όρος
το ότι πρέπει πάντοτε ο άνθρωπος να στηρίζεται στο μοναδικό και ασάλευτο θεμέλιο που είναι ο Χριστός. Έχει μεγάλη σημασία ο Χριστός, λέμε, το πρόσωπο του Χριστού. Και πέριξ αυτού είναι οι Άγιοι βέβαια, αλλά το πρόσωπο του Χριστού. Κανείς από τους Αγίους όμως δεν απέρριψε τον πολιτισμό ή δεν χαίρεται για την πρόοδο. Δεν είπε ποτέ γιατί έχετε αυτά, γιατί έχετε εκείνα, αλλά όταν αυτά όμως μπορούν προσφέρει στον άνθρωπο, όταν αυτά προσφέρουν στον άνθρωπο τη δυνατότητα να γίνει συνδημιουργός και να αγωνίζεται για το σκοπό της ζωής, δηλαδή τη σωτηρία του και το σκοπό τον οποίον υπάρχει ο κόσμος. Δηλαδή γι' αυτό υπάρχει ο κόσμος, για να γίνουμε Άγιοι. Για να θέσουμε, να μαρτήσουμε, να επιστρέψουμε και πάλι από εκεί που ξεκίνησαμε, δηλαδή στον Παράδεισο. Οι Άγιοι όχι μόνο δεν περιφρόνησαν την πρόοδο, αλλά οι ίδιοι στάθηκαν κοντά στους ανθρώπους και δεν τους διάκριναν σε παλιούς, σε κακούς και καλούς. Ούτε επίσης τους διάκριναν σε σύγχρονους και παλαιούς, ούτε σε παραδοσιακούς και μη παραδοσιακούς. Όλους τους αγκάλιασαν και τους έδωσαν ό,τι μπορούσαν και το κυριότερο, τους απελευθέρωσαν από αυτά, όπως λέμε, ας το πούμε απλά, από τα κόμπλεξ τους, δηλαδή από τα δεινά της φθοράς. Σου είπα, παιδί μου, αυτό δεν είναι τίποτα. Να άνθρωπο. Δεν είναι τίποτα αυτό που έχεις. Είναι μια τυχαία κατάσταση. Είναι μια αμαρτία που δεν έχει σημασία. Είναι κάτι, μια στενοχώρια που θα περάσει. Να, εδώ είναι το φως. Και γι' αυτό λοιπόν τους έδειξαν τον πραγματικό άνθρωπο και το πραγματικό νόημα της ζωής, την αληθινή ελπίδα τους έδωσαν οι Άγιοι, την οποία συνεχίζουν αυτοί οι Άγιοι και κειμένοι να την υπηρετούν και τώρα με μεσητείες, με πρεσβείες, με θαύματα και με άλλες επεμβάσεις όπως ακούμε καθημερινά. Και πολλά είναι αυτά που ακούμε καθημερινά. Επομένως το στοίχημα της ζωής δεν είναι να παρατείνει τη ζωή που τελικά δεν μπορεί, που είναι μηδέν, αλλά να απελευθερωθεί από αυτά που τον κρατάνε δέσμιο σε αυτήν για να μπορέσει να ζήσει κατά κυριολεξία, όπως λέμε, Άγιος, να ζήσει ελεύθερος εν Χριστώ, λέμε, μαζί με τον Χριστό, μέσα στον Χριστό, κοντά στον Χριστό, μέσα στην ύπαρξη του ίδιου του Χριστού. Ο μόνος άνθρωπος που υπερβαίνει τα μέτρα και τα δεδομένα του ανθρώπου είναι ο Άγιος. Αυτός λοιπόν μπολιάζει την ύπαρξή του με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και μας προσφέρει την αιωνιότητα. Έτσι λοιπόν, όταν ακούμε διάφορες τέτοιες θεωρίες, εμείς τα λέμε ό,τι και να προκύψει, μετανεωτερικός άνθρωπος, εξελιγμένος άνθρωπος, μετάνθρωπος, τι πώς θα τον ονομάσουμε, να ξέρετε ότι εμείς σε πείσμα όλων των εποχών, όλων των ρευάτων, όλων των θέσεων και αντιθέσεων, όλων των λεγόμενων ισμών, όπως λέγαμε παλιά στη θεολογία. Θεσμός λέγαμε, τι είναι φασισμός, κομμουνισμός. Λέγαμε φιλοσοφία, τάδε. Είναι όλοι ισμοί, πολιτισμοί. Αυτό δεν είναι ο χριστιανισμός όμως. Ο χριστιανισμός δεν είναι τίποτα από αυτά, αλλά ο χριστιανισμός δείχνει, είναι μια ζωή που την ενσαρκώνουν οι Άγιοι. Γι' αυτό λοιπόν είναι ο Άγιος που φέρνει την ισορροπία, την ειρήνη και φέρνει στον άνθρωπο, στο παρόν και στο μέλλον, και ο οποίος όμως είναι ομοιοπαθής με εμάς. Είναι συνοδοιπόρος και ταυτόχρονα είναι μιμητής του Θεού. Η ζωή μας λοιπόν, η σωτηρία μας, περνάει από τον δρόμο της αγιότητος, από αυτή την ξεχασμένη λέξη, και αυτή η ξεχασμένη λέξη πλέον, όταν σκεφτόμαστε έτσι, γίνεται ένας στόχος. Γίνεται, το έχουμε μπροστά μας και το ακολουθούμε. Γίνεται μια πορεία, είναι ο αγώνας μας, είναι το άθλημά μας. Τι αγώνα έχεις να γίνω Άγιος?
Φοβάσαι να το πεις αυτό. Δεν πρέπει. Λέει να γίνετε Άγιοι όπως είμαι και Άγιος εγώ. Αλλά θα δείτε τι σημαίνει Άγιος. Για να τι το λέει έτσι ο Θεός τόσο απλά. Λέμε Άγιος είναι μια μεγάλη λέξη. Αλλά λέμε τι Άγιος, να γίνεις Άγιος. Να γίνω Άγιος, αυτός είναι ο στόχος. Αυτή είναι η προσπάθεια. Γι' αυτό λέει έσεστε με Άγιοι. Να γίνετε Άγιοι και στην Παλιά και στην Καινή Διαθήκη. Και επειδή αυτά που σας λέω θέλω να είναι στηριγμένα στην γραφή, στα βιβλία της αλήθειας μας, γι' αυτό θα επικαλυστώ πολύ μικρά και σύντομα πορεία από τη γραφή για να αποδείξουμε αυτό για το οποίο μιλάμε. Ο Σεβασμιότητος προχθές μας έδωσε ένα βιβλίο. Ένα βιβλίο που λέει, έκανε ένα συνέδριο για τη χρήση, αν θυμάμαι καλά, της βίβλου, της Αγίας Γραφής, στην ποιμαντική διακονία των ιερέων. Πράγματι, για διαβάστε να δείτε λίγο εκεί τι λέει, τι ωραίο, πώς πρέπει να χρησιμοποιήσει πράγματι η βάση είναι η Γραφή, γιατί έχει τόσα κρυμμένα παιδιά νοήματα που δεν το φαντάζεστε. Επιφανειακά διαβάζουμε τη Γραφή. Επιφανειακά και διαβάζουμε ένα σύγχρονο βιβλίο και νομίζουμε ότι λέει κάτι. Είναι της μόδας να το διαβάζουμε, αλλά μεγάλη σημασία δεν έχει. Διάβασε τη Γραφή και θα βρεις όχι ένα ποιήμαρο ενιών, ιδεών και λύσεων στα προβλήματά σου. Στην Παλιά Διαθήκη λοιπόν οι Άγιοι, θα κάνετε λίγο υπομονή, να σας ζαλίσω με κάποιες μικρές έννοιες, λεγόταν Ναζιραίοι. Δηλαδή, τι σημαίνει, έχει σημασία να ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, αυτοί που αφιέρωναν, έκαναν ευχή, λέει, τον εαυτό τους. Εύχονταν, λέει, έκαναν μεγάλη ευχή στον εαυτό τους. Και αφιέρωναν τον εαυτό τους στον Θεό, είτε προσωρινά είτε μόνο. Έλεγε, αυτή τη βδομάδα θα κάνω ευχή στο Θεό. Και γι' αυτό το Ναζίρ σημαίνει, είναι ένα, το ξεχώρισμα. Ξεχωρίζω τον εαυτό μου, ξεχωρίζω το δώρο μου, το οποίο αυτό είναι για το Θεό και αυτό είναι το αφιέρωμα, είναι όπως λέμε το Ναζίρ στο Θεό. Και εκεί τότε τι κάνανε, αυτά που κάνουμε και εμείς σήμερα, περιόριζαν τον εαυτό του. Δηλαδή έκαναν εγκράτεια στον εαυτό του από χίλια δύο πράγματα. Και άσκηση και ήτανε αφιερωμένοι στο Θεό, όπως είναι ακριβώς η Τεσσαρακοστή η οποία κάνουμε εμείς σήμερα. Είναι ένας χρόνος, είναι ένα Ναζίρ η Τεσσαρακοστή που την αφιερώνουμε στο Θεό. Τι θα κάνουμε λέμε και έρχεστε και λέτε. Τι να κάνω την Τεσσαρακοστή, μα άμα δεν κάνεις τίποτα τον υπόλοιπο χρόνο τι να σου πω να κάνεις. Πρέπει κάτι να κάνεις για να το αυξήσουμε αυτό που κάνεις για να είσαι και συνηθισμένος. Στην Καινή Διαθήκη βρίσκουμε παντού για τον αγιασμό και το λέει να δείτε τι ωραίο που το λέει. Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου. Δηλαδή, βάλε μέσα στην ψυχή τους την αλήθεια. Αγίασον, ξεχώρισε αυτή την αλήθεια για αυτούς τους μαθητάς μου και τον κόσμο βέβαια. Ο λόγος σου, ο σώς, είναι αλήθεια. Και λέει, ξέρεις Θεέ μου, λέει, πατέρα μου, εγώ αγιάζω υπέρ αυτών τον εαυτό μου, εμ' αυτόν αγιάζω υπέρ αυτών, για αυτούς, για τους μαθητάς και τους πιστούς αγιάζω τον εαυτό μου, γιατί θα τους μεταδώσω, είναι σάρκα από τη σάρκα μου και θα τους βάλω, θα τους ποτίσω με την αγιότητά μου. Είναι και αυτοί όσοι υγειασμένοι εν αληθεία, πραγματικά να είναι να υγειαστούν. Ή καθώς ελευθερωθήκατε από την αμαρτία και γίνατε παιδιά του Θεού, έχετε τον καρπόν σας εισαγμένο. Ό,τι προκύπτει από αυτή την πίστη σας, από την ελευθερία σας στο Θεό, είναι καρποφορή εισαγιασμών. Το δε τέλος, τι θα είναι το τέλος, θα είναι αιώνιος ζωής. Και αλλού λέει, τούτο εστί το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός ημών. Ο αγιασμός λέει είναι το θέλημα του Θεού και λέει και από πού να πέχουμε.
δηλαδή προς Θεσσαλονικείς που λέει πώς να μάθει να έχει στην ύπαρξή σου συνεχώς ένα αγιασμό μέσα στον αγιασμό και εν τιμή να ξέρεις ποιον εκπροσωπείς και γι' αυτό λέει εκεί να μην πλεονεκτείς, να μην ξεπερνάς, να μην υπερεφανεύεις έναντι των άλλων και, και λέει δεν μας κάλεσε ο Θεός σε ακαθαρσία αλλά στον αγιασμό, δηλαδή πρέπει να είναι καθαρός ο τόπος στον οποίο λέμε ξεχωρίζουμε. Άμα πας σε ένα δώρο και πας σε μια εκκλησία, λες πρέπει να το βάλω στην Αγία Τράπεζα. Όταν πας μια εικόνα, πού την έχεις στο σπίτι σου μια εικόνα, πού την έχεις. Προσπαθείς εκεί το μέρος να είναι να εμπνέει μια καθαρότητα, μια ιερότητα και να το βάζεις οπουδήποτε, αν και τώρα και αυτά πολλές φορές τα έχουμε καταργήσει όλα αυτά. Και στο τέλος λέει η Αποκάλυψη, λέει αφήστε τους, λέει αυτός που αδικεί ας αδικεί, να συνεχίζει να αδικεί. Ο ρυπαρός έτσι περισσότερο να αμαρτάνει και ο Άγιος περισσότερο να αγιάζεται. Αγιαστεί το έτσι ο Άγιος, δηλαδή να προχωράει στην αγιότητα. Επομένως η αγιότητα, ο δρόμος της αγιότητας είναι καθαρή εντολή του Θεού, είναι το θέλημα ακριβώς του Θεού. Είμαστε άραγε εμείς τώρα ως νέοι, νεότεροι που έχουμε ξεκινήσει ή ξεκινάμε τη ζωή μας. Είμαστε σε αυτό το δρόμο, επιδιώκουμε και την αγιότητα και πώς μπορούμε να ακολουθούμε αυτό το δρόμο. Και αυτό ζητούμε όλοι και αυτό επιδιώκουμε όλοι, την αγιότητα. Και τα προβλήματα τα λύνετε και μόνοι σας. Υπάρχουν και στον κόσμο άνθρωποι που συμβουλεύουν. Υπάρχουν πολλοί και υπάρχει και πλήθος ψυχολόγων και ψυχιάτρων που συμβουλεύουν και λύνουν και αυτοί προβλήματα. Βοηθούν πάρα πολύ, αλλά δεν προσφέρουν τον αγιασμό. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εκείνοι διορθώνουν ατέλειες της φύσεως. Διορθώνουν πιθανώς εγκεφαλικές βλάβες, χημικές ελλείψεις ή προσφέρουν τεχνικές επίγνωσης αυτοπεποιθήσεως και αυτοεκτιμήσεως. Και αυτά είναι καλά βεβαίως. Κοινωνικοποιούν τον άνθρωπο. Αλλά κι άλλον ή ανακαλύπτεις κάποια χαρίσματα ή δυνατότητες τα οποία δεν ξέρεις. Σωστό. Αλλά ο αγιασμός είναι κάτι άλλο. Αυτό εξαρτάται από τον ίδιο τον άνθρωπο και από τη χάρη του Θεού. Είμαστε λοιπόν σε αυτόν τον ξεχασμένο δρόμο, διότι όλα τα μονοπάτια ή εν πάση περιπτώσει πολλά μονοπάτια που οδηγούν στην αγιότητα τα βλέπουμε καθημερινά, είναι ακαθάριστα. Είναι, άμα στο Άγιον Όρος έχουμε πολλά μονοπάτια. Στο μοναστήρι μας έχουμε 45 σε χιλιόμετρα μονοπάτια, όχι δρόμους, μονοπάτια. Τα οποία σεβασμιά τα έχω περπατήσει όλα. Με τα πόδια δηλαδή εννοώ. Έχω περπατήσει και σε καλά μονοπάτια και σε ακαθάριστα μονοπάτια και ξέρω τι σας λέω όταν λέω είναι ακαθάριστα. Από κλαδιά, αγκάθια θα κατασκιστείς για να περάσεις από εκεί μέσα. Πήρα και τον πατέρα Γερβάση μια φορά και λέει για πού με πας λέει, για να με εξοντώσεις. Λοιπόν, λέω για να μάθεις. Γιατί πρέπει να μάθεις να περπατάς στα μονοπάτια. Άμα δεν ξέρεις να περπατάς στα μονοπάτια, θα σπάσεις τα πόδια σου. Και έχουμε όμως, είναι έτσι ο κόσμος, έτσι είναι. Τα μονοπάτια τα έχει κλείσει. Αλλού, κάθεται κάτω, στους πρόποδες. Δεν πάει, δεν περπατάει, δεν κάνει οτιδήποτε. Αλλά μέσα σε όλα αυτά, για να επανέλθουμε σε αυτό που λέει ο Σεβασμιότητας, ότι να δώσουμε τη διέξοδο, να δώσουμε τη λύση, έχουμε μερικά ελπιδοφόρα σημάδια, τα οποία τα ζείτε και εσείς αυτά τα ελπιδοφόρα και πρέπει να τα ανακαλύψετε, διότι μπορεί να νομίζετε ότι δεν είστε στον δρόμο της αγιότητας, αλλά εγώ θα σας αποδείξω ότι είστε στον δρόμο της αγιότητας. Θα προσπαθήσω τουλάχιστον. Το πρώτο λοιπόν σημάδι, καλό σημάδι, είναι η είσοδο στην Εκκλησία με το βάπτισμα αποτελεί την δυνατότητα του αγιασμού.
Αυτό μην το περιφρονείτε. Είναι οι δύναμεις του αγιασμού. Μέσα σου έχεις το σπόρο της δύναμης να ανθίσει και να βλαστήσει αυτό. Η απόφασή μας μετά, η συγκατάθεσή μας να είμαστε πιστά μέλη, έστω με ελλείψεις της Εκκλησίας, είναι η έναρξη του δρόμου της αγιότητος. Είναι, αν θέλετε, το πρώτο σκαλοπάτι της σκάλας που ανεβαίνει από τη γη στον ουρανό. Είναι το προήμιο, θα λέγαμε. Είναι, ανοίγεται ο ορίζοντας και ανεβαίνεις από τα κράσπεδα, ας πούμε, από τις πρόποδες του όρους Σταβόρ, ανεβαίνεις σιγά σιγά στο όρος της μεταμορφώσεως. Και αυτό το έχουμε στα χέρια μας, το έχετε στα χέρια σας και ήδη το εκτελούμε και το εκτελείτε. Έχουμε από, γιατί είμαστε εδώ? Γιατί συγκατατιθέμεθα, έχουμε μια απόφαση μέσα μας ότι θέλουμε αυτού τη ζωή. Πάνω κάτω θέλουμε αυτή τη ζωή. Θέλουμε την πνευματική ζωή. Θέλουμε την εκκλησιαστική ζωή. Θέλουμε το Θεό, άρα θέλουμε το δρόμο αυτό. Πάμε στην εκκλησία, στα μυστήρια, νηστεύουμε, ακούμε ομιλίες και όλα αυτά είναι αγιασμός. Τώρα με ακούτε. Είναι μια στιγμή απλή, αλλά είναι και μια στιγμή που αγιαζόμαστε. Γιατί μας αγιάζει, όχι εγώ, η χάρις, ο Λόγος του Θεού. Και μας αγιάζουν, μας βάζουν στη δική τους ατμόσφαιρα και τη δική τους ευωδία, τα λέγαμε, μας δροσίζουν τα λόγια του Θεού και αυτό είναι αγιασμός. Και παίρνουμε μια χαρά και μια ειρήνη. Το πρώτο είναι αυτό. Η απόφασή μας μετά από το δώρο που μας έκανε ο Θεός να είμαστε μέλη της Εκκλησίας είναι η απόφασή μας στην κατάσταση. Άρα το πρώτο κάπως το έχουμε κατακτημένο. Το δεύτερο είναι η διάθεση και η απόφαση να μετέχουμε στη ζωή των Αγίων πιο ενεργά. Να κάνουμε κάτι που έκαναν αυτοί, από τα κατορθώματα που έκαναν αυτοί και να το κάνουμε. Αυτό που πότε το έχουμε όμως και πότε το χάνουμε. Μπρος πίσω. Σημειωτών ή με λίγη ταχύτητα. Και κάνουμε κάτι, αναπτερώνονται οι ελπίδες μόλις αμαρτάνουμε, απομονωνόμαστε και στενοχωριάμαστε. Άρα είναι ένα μπρος πίσω. Η διάθεση πώς αλλάζει. Η απόφαση πώς αλλάζει. Σήμερα είμαστε καλά, το πρωί λέει είμαστε άγγελοι, το μεσημέρι είμαι άγγελοι και το απόγευμα αντίπαλοι, δαίμονες, πώς να το πω έτσι. Ή σκεφτόμαστε έτσι όπως αυτοί. Πότε το ένα και πότε το άλλο, αυτό όμως δεν πάει χαμένο, ούτε αυτό. Τίποτα μπροστά στο Θεό από αυτά που κάνετε δεν πάει χαμένο, ούτε αυτό. Γιατί αυτό είναι ένας αγώνας. Ο Θεός θέλει να βλέπει τον άνθρωπο να αγωνίζεται. Δεν τον θέλει κακομοίρη και νοθρό. Του λέει αγωνίσει και έπεσε κάτω και τραυματίστηκε. Εντάξει. Τι νομίζει είναι για μένα αυτό, δεν είναι τίποτα. Ο αγώνας και οι αμαρτίες ακόμη, αν δεν είμαστε εντελώς ανέστητοι και πώς να πούμε, δεν έχουμε καμία συνείδηση, αν δεν μας βγάζουν από το δρόμο της αγιότητας. Δηλαδή, ούτε ο αγώνας, ούτε οι αμαρτίες μας ακόμα δεν μας βγάζουν από το δρόμο της αγιότητας. Δηλαδή, της αφιερώσεως και της πίστεως στο Θεό. Μη φοβάστε από αυτό, αλλά είναι αναγκαίο, πολύ αναγκαίο, να ξαναφρεσκάρουμε τη διάθεση, την απόφαση και μετά από 77 αμαρτίες. Λέει η ευχή. Είπες 77 και αν μετανοήσει ο άνθρωπος, ο Χριστός τον δέχει. Μετά από 77 αμαρτίες, που εν πάση περιπτώσει δεν βλέπω ότι έχετε 77 αμαρτίες εγώ, λέω μπορεί ο άνθρωπος να επιστρέψει. Μήπως εισηγούμε να ζούμε αμαρτωλή ζωή και όπου πάει και όπως πάει και όπως έρθει. Μη γέννητο που λέει και ο Απόστολος Παύλος. Μιλάω πόσο γερά είμαστε δεμένοι από τον στήλο, αν ο Χριστός είναι το αλώνι. Είμαστε γερά δεμένοι από αυτό το στήλο με ένα σκηνή και το οποίο γύρω γύρω το στρέφουν πότε αποκρινόμαστε και πότε ξαναβρισκόμαστε στο αλώνι. Αυτό λοιπόν είναι το δεύτερο. Πόσο θέλουμε να μετέχουμε σε αυτή τη ζωή και στα κατορθώματα των Αγίων. Το τρίτο είναι ένα που θα σας
Δεν είναι πιο εκτενές αυτό. Είναι το όνομα. Παράξενο, αλλά έτσι είναι. Ποιος είναι το όνομα. Ποιο είναι μάλλον αυτό το όνομα. Λέμε, έχουμε το όνομα Χριστιανός. Είμαι Χριστιανός και έχω ένα όνομα. Και έχω ένα όνομα που μπορεί να φέρω το όνομα ενός Αγίου, αλλά και γιορτάζω, έχω μια γιορτή. Στο όνομα όμως του Χριστού περιλαμβάνεται κάθε υψηλή έννοια που δίδεται σε αυτόν, έχει πολλά ονόματα. Εφόσον έχουμε την προσωνυμία του Χριστιανού, δηλαδή έχουμε το όνομα του Χριστού, έτσι στη συνέχεια πρέπει ή έχουμε αποκτήσει όχι μόνο το όνομα, αλλά έχουμε αποκτήσει και να επικοινωνούμε, όπως λέμε, να κοινωνούμε από αυτά που έχει ο ίδιος ο Χριστός. Έχεις το όνομα, πρέπει να φέρεις μαζί και όλα τα υπόλοιπα που έχει ο Χριστός. Αν δεν συμφανίζουν τα χαρίσματα με αυτά του Χριστού, στην ουσία έχεις ένα ψευδόνυμο. Τι λες, Χριστιανός είσαι εσύ, ψευδόνυμο έχεις, είσαι υποκριτής. Και δήθεν είσαι χριστιανός, διότι δηλαδή ο χριστιανός είναι μίμηση της θείας φύσεως, όπως λέει η Γραφή. Είναι φυσικό να επαναχθεί, να επιστρέψει, όπως λέει ένας Άγιος, στην αρχαία ευκληρία. Να επιστρέψει δηλαδή σε αυτή την αρχαία ευτυχία, θα λέγαμε εμείς απλά σήμερα. Και δεν μπορεί να διαστρέφεις το όνομα της καταγωγής σου όπως δεν μπορείς να ντροπιάζεις το όνομα της οικογένειας σου. Έτσι λοιπόν ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός μαζί με το όνομά του μας χάρισε, όπως λέμε, την κοινωνία του προσκυνητού του ονόματος. Μας είπε, να, το όνομά μου. Μεγάλη υπόθεση. Και λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονύσης που ασχολείται με αυτά τα θέματα, λέει, το όνομα είναι δάσκαλος και οδηγός στη ζωή μας. Καμιά φορά λες, γιατί πήρε αυτό το όνομα. Γιατί πήρε το όνομα Ελισέως, Ιουστίνος, Μάριος, Μαρία. Γιατί πήρε άραγε αυτό το όνομα. Για να διαιωνίσω πιθανόν το όνομα των δικών μου. Στην ουσία όμως, και όπως έχω πει στο σφασμά του, ότι όταν κάνω κουρές, το πιο δύσκολο είναι να βρω το όνομα. Τι όνομα θα δώσω σε αυτό το μοναχό. Και πολλές φορές έχω αλλάξει τελευταία στιγμή, γιατί το όνομα πρέπει να το κολλήσει επάνω του μόνιμα. Και αυτό το όνομα θα το φέρει σε όλη τη ζωή. Και πρέπει να το αξίζει και να μπορεί να το σηκώσει. Να του δώσει Αντώνιος και να ζει ιδιώρης. Θα είναι ένα ψευδόνυμο που του έδωσες. Έτσι λοιπόν, τι είπε ο Παύλος, τι σημασία έδωσε στο όνομα. Είπε, Χριστός εστί Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Είπε, τι είναι ο Χριστός, είναι οι δύναμης του Θεού και η σοφία του Θεού. Θέλετε να ακούσετε τι άλλα ονόματα του απέδωσε ο Παύλος στον Χριστό, για να δείτε ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία το όνομα που φέρνουμε και που αποτυπώνεται και γράφεται μέσα στην καρδιά μας. Είπε, είναι ειρήνη και απρόσιτο φως. Είναι αγιασμός το όνομα του Χριστού και απολύτρωσης. Είπε, είναι μεγάλος αρχιερεύς. Το ονόμασε Πάσχα. Πάσχα. Το μυστικό λέμε και ζωντανό Πάσχα. Το ονόμασε ηλαστήριο ψυχών, δηλαδή μας σώζει ο Χριστός. Το όνομά του μας σώζει. Το όνομα, το χαρακτήρα της υποστάσεως του είπε βρώμα και πόμα πνευματικό, φαγητό και ποτό πνευματικό, πέτρα και νερό, θεμέλιο πίστεως και γωνίας κεφαλήν, εικόνα του αράτου Θεού, κεφαλή της Εκκλησίας, πρωτόδοκος στους νεκρούς, πρωτόδοκον εν πολλής αδελφής, μεσή της Θεού και άλλα πολλά που δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να τα απαριθμίσουμε. Επομένως, εμείς που έχουμε το όνομά μας από τον Χριστό, πρέπει να γίνουμε ό,τι θέλει, ό,τι εννοεί το όνομά Του και έπειτα να αποδώσουμε,
να πούμε μετά ότι είμαστε πραγματικοί χριστιανοί. Πώς αναγνωρίζεις από έναν άνθρωπο από την εικόνα ή μια φωτογραφία ενός ανθρώπου, πώς τον αναγνωρίζεις, λες είναι αυτός. Βλέπουμε απέναντι μια προσωπογραφία του Δεσπότη, του Μακαριστού και λέμε αυτός είναι, τι χαρακτηριστικά έτσι. Έτσι ήταν, αυτό το εγκόλπιο φορούσε, αυτό ήταν τα γένια του, τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και επομένως το γνωρίζουμε έτσι. Και χαρακτηριστικό γνώρισμα του αληθινού χριστιανού είναι όσα αναφέρομαι παραπάνω. Δηλαδή είναι Θεού δύναμης και σοφία. Από αυτά που είναι στην δυνατότητά μας να τα μιμούμαστε όπως λένε οι Άγιοι, μπορούμε κάτι να μιμούμαστε από αυτά. Όσο όμως δεν μπορεί η φύση μας να τα χωρέσει, τα προσκυνούμε και τα σεβόμαστε. Τα ονόματα αυτά πρέπει να λάμπουν στη ζωή κάθε χριστιανού, αλλά με τη μίμησή τους και άλλα όταν τα προσκυνούμε αυτά τα ονόματα του Χριστού. Και ή όπως λέει ο Απόστολος, πολύ ωραία λέει ο Απόστολος, μέλι ή μέλι είναι άρτιος ο του Θεού άνθρωπος, δηλαδή ο Άγιος, εάν θέλει, εάν πρόκειται να γίνει άρτιος, δηλαδή άρτιος σημαίνει Άγιος. Τα έχει όλα δηλαδή και να μην ακροτηριάζει την αρτιότητα εν τη κακία και να μην κάνεις ανάπηρο τον άνθρωπο με τις κακίες σου, διότι η κακία είναι μαχαίρι που κόβει τα μέλη. Και επομένως θέλεις πραγματικά να είσαι άρτιος, τότε πρέπει οπωσδήποτε να φέρεις αυτά τα ονόματα και να τυπώνει αυτά τα ονόματα πάνω στο σώμα του. Βλέπετε τι είναι η δύναμη του ονόματος. Ο αγιασμός μας λοιπόν έχει κινητήριο δύναμη το όνομα. Και σας λέω κάτι που μάλλον δεν το ξέρετε, ότι παλιότερα, τότε που ήταν εποχές που δεν υπήρχαν τα μέσα, αλλά διαβάζαμε περισσότερο τα βιβλία. Και διαβάζουμε, θα λέγαμε ότι έχουμε διαβάσει πολλά βιβλία, αλλά έχουμε διαβάσει ελάχιστα βιβλία. Βγήκε ένα βιβλιαράκι μικρό που έλεγε «Η δύναμη του όνομα». Αυτό το έγραψε ο Δεσπότης Κάλιστος Διοκλίας Κουέα, και ο οποίος μιλάει εκεί τι δύναμη έχει το όνομα και εννοεί εκεί βέβαια την ευχή, την ιερά προσευχή, η δύναμη σε αυτού του όνοματος που αυτή λοιπόν τα κατορθώνει όλα. Ένας λοιπόν δρόμος υπάρχει, λένε οι πατέρες, για την καθαρή και θεία ζωή, για τους φυλαγίους και για τους φυλαρέτους. Ένας δρόμος υπάρχει. Να γνωρίσουν, κοίταξε πώς το λένε οι Άγιοι, πώς το είχαν συλλάβει, να γνωρίσουν τι σημαίνει το όνομα του Χριστού, προς το οποίο πρέπει να διαμορφωθεί και ο δικός μας βίος. Δεν έχουμε χρόνο αυτή τη στιγμή να αναλύσουμε μία-μία αυτές τις έννοιες. Αν παραδείγματος Χριστός, ο Χριστός, λέω μόνο δύο λόγια γι' αυτό, αν ο Χριστός είναι Θεού σοφία και δύναμης, τότε αυτός που αναλαμβάνει, που παίρνει αυτή την δύναμη, αποκτά μεγαλύτερη δύναμη στον εσωτερικό του άνθρωπο, μέσα του. Αλλά γίνεται και σοφός. Λες, ο Χριστός είναι δύναμη. Πρέπει να επικοινωνήσω με αυτό. Πρέπει να σταθώ και να του ζητήσω τη δική του δύναμη και τη δική του σοφία και θα δείτε, θα πάρουμε και δύναμη και σοφία. Αν πάλι πούμε ότι ο Χριστός είναι ειρήνη, τότε θα ζητήσουμε από αυτό που έχει εκείνος, την μέσα μας ειρήνη. Ποιος θα διώξει τον από μέσα μας εμφύλιο πόλεμο, το θυμό μας, τους λογισμούς, η ειρήνη του Χριστού που θα γίνει δική μας ειρήνη. Σου λέω, μου λέτε εσείς, θυμώνω. Και σου λέω, εγώ μέτρηση μέχρι το 10. Λένε μερικές τεχνικές ή κάνουν κάτι τέτοιο. Παραμύθια είναι αυτά, τα οποία σε λίγο θα τα ξεπαναλάβεις, θα θυμώνεις πιο πολύ. Λοιπόν, έχεις μέσα λογισμούς και λες, δεν μου φεύγουν, επιμένουν εκεί,
Σου λέω, μην το σκέφτεσαι, μην δίνεσαι σημασία κτλ. Και πάλι η συμβουλή μου δεν είναι σωστή. Η συμβουλή μου, η πραγματική θα είναι όχι αυτή. Θα πω την ειρήνη. Ζήτησε την ειρήνη. Να τη ζητήσεις από τον Χριστό την ειρήνη για να έρθει μέσα σας. Αν πάλι νοήσουμε τον Χριστό το φως το αληθινό, μαθαίνουμε ότι και η δική μας ζωή μπορεί να φωτίζεται από τις ακτίνες. Πώς, να σας πω απλά, κάθε πρωί θα λέτε την ευχή της πρώτης ώρας. Τι λέει και η ευχή της πρώτης, να δείτε πώς είναι, δεν είναι λόγια, ωραία ποιητικά λόγια. Λέει, Χριστέ το φως των αληθινών, το φωτίζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενο, σημειωθεί το εφημάς, το φως του προσώπου. Σημείωσέ το, πάνω μας φώτισε το πρόσωπό μας. Λέμε οι Άγιοι λάμπουν από πού, από τον εαυτό τους. Μπορεί να, τι να βγάλω εγώ, τι λάμψη να βγάλω. Αφού είμαι μαύρος, αφού είμαι μέσα μου χάλια, τι να βγάλω. Μόνον εάν σημειώσει, με χτυπήσει ο ήλιος για να ανοίξουν τα μάτια μου, γιατί τα μάτια μου στο σκοτάδι βλέπετε δεν βλέπουν. Μόνο αν ανατείλει ο ήλιος βλέπουμε. Και γι' αυτό λοιπόν λέμε, θα έρθει το φως του αληθινό να σημειωθεί πάνω στο πρόσωπό σας. Λέει να το πιστέψετε ότι θα έρθει. Να το ζητήσετε και θα έρθει. Και φυσικά μπορείς να οικειοποιηθείς όλα τα ονόματα του Χριστού και να λάβεις τη δύναμη και να γίνεις άρτιος. Να γίνεις Άγιος όπως είναι Άγιος και ίδιος ο Θεός. Λέει ένας Άγιος, αν σκεφτόμαστε τα ονόματα του Χριστού, δύναμη, σοφία, απολύτρωση και τα λοιπά και τα λοιπά, γράφουμε μέσα το νοημά του. Με αυτή τη σκέψη, με αυτόν τον τρόπο λέει, συγκατορθούτε, κατορθώνετε μαζί με τον Θεό δηλαδή, όπως είναι φυσικό, το κατά την ζωή αναμάρτητο. Υπάρχει, λέει, το κατά την ζωή αναμάρτητο. Δηλαδή δεν αμαρτάνουμε στη ζωή μας, αλλά λέει όσο μπορούμε, το κατά την ζωή αναμάρτητο, δηλαδή στη ζωή μας δεν αμαρτάνουμε. Πότε? Όταν σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο τα ονόματα του Χριστού. Και τι θέλω να πω με αυτό, γιατί το λέω αυτή τη λεπτομέρεια, γιατί έτσι αποφεύγουμε την αμαρτία. Λέμε, αμαρτάνεις, εξομολογήσει, παίρνεις άφηγε και μετά συμβουλές πώς το αντιμετωπίσεις. Ο πόλεμος της αμαρτίας με τις δικές σου δυνάμεις έχει κάποιο αποτέλεσμα, αλλά όχι το τελικό αποτέλεσμα. Όταν πολεμάς μόνο σου την αμαρτία, να ξέρεις ότι αυτό είναι στην ουσία θα ξαναπέσεις. Η γνώμη της ζωής, μάλλον η γνώση της ζωής και των ιδιωτήτων του Θεού, αυτά που έχει ο Θεός και των Αγίων, είναι το αποτρεπτικό, το φάρμακο της αμαρτίας. Μην πας κατά μέτωπο να νικήσεις την αμαρτία, το λογισμό σου. Πρέπει να επικαλυστείς. Πρέπει, όπως λέμε, όταν λέμε είσαι, έχεις άγχος, τι σου λέμε, πήγαινε κάνει μια άλλη δουλειά. Πηγές περπάτα λέμε. Ήταν ένας μοναχός στο μοναστήρι μας και πήγε ένας στο γέροντα Εμιλιανό και του λέει, έχω λογισμούς. Χαμογέλασε ο γέροντας Εμιλιανός και του λέει, πήγαινε να καθαρίσεις το αυλάκι του κημητηρίου. Πήγε, το καθάρισε, λέει, μετά γύρισε και να έρθεις να μου πεις. Λέει, μου έφυγαν οι λογισμοί. Δηλαδή, του είπε, κάνε κάτι άλλο από αυτό που σκέφτεσαι. Πιο πνευματικά θα λέγαμε, ζήτησε μια άλλη βοήθεια, γνώρισε το Θεό, γιατί λέει, σε τόπο χλώης και είδα τη αναπαύσεως, εκεί με κατεσκήνωσε ο Θεός. Ήμουν μέσα στα χάλια, μέσα στις λάσπες, μέσα στις αγωνίες από τον πόλεμο, λέει ο Δαβέ. Και με πήγε ο Χριστός, μόλις σκέφτηκα το Θεό, τι έγινε, λέει, σε τόπο χλώης, σε ένα ωραίο λιβάδι. Πώς διαβάζουμε στα παραμύθια τα λιβάδια, τα ανθισμένα, με τις παπαρούνες και αυτά, και θα βγούμε εκεί, σε τέτοιο τόπο, λέει.
Αυτό που σημαίνει ότι εκεί θα βρεις την ανάπαυση και θα ξεχάσεις, θα φύγεις την αμαρτία. Ο δρόμος λοιπόν αγιότητος σημαίνει να ζω με τα λόγια, με τη ζωή, με την ανάμνηση των Αγίων. Από όλα τα ονόματα μπορούμε να ωφεληθούμε. Αλλά επειδή, για να μην μακρύνω το λόγο, μένω εδώ γιατί και πολλά είπαμε για το θέμα του ονόματος, αλλά είναι και μεγάλο θέμα. Λοιπόν, μην ξεχνάτε το όνομα. Είναι οι δύναμεις του ονόματος. Είμαι του Χριστού. Είμαι χριστιανός. Άρα τι είμαι? Σοφία. Δύναμη. Εφροσύνη. Ειρήνη. Εικόνα του Θεού. Πρωτόδοκος συναδελφής. Και. Έχεις αυτά. Αυτά είναι μεγάλος πλούτος για την ψυχή σου. Ένα τέταρτο, και περίπου εδώ σε λίγα λεπτά θα τελειώσω, είναι ένα που φαίνεται αρνητικό αλλά είναι θετικό. Η τρεψότητα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος πέφτει. Η ροπή προς το κακό του ανθρώπου. Το οποίο λέμε τι να κάνουμε, έτσι είμαστε πρέπει. Το κακό είναι μέσα μας. Προς τα εκεί πάνω. Μόνο ο Θεός λέμε είναι άτρεπτος και η ανθρώπινη φύση είναι τρεπτή. Πέφτει. Τι να κάνουμε. Πάμε έξω και βλέπουμε κάτι και παρασυρώμαστε. Είναι το ένα, το άλλο μας παρασύρει από εδώ και εκεί. Η ανθρώπινη φύση είναι πρόσφορη λέμε στις μεταβολές. Και επομένως πώς είναι δυνατόν να κατορθώσουμε το μόνιμο και αμετάβλητο μέσα στη φύση. Να πούμε σταθερά πάμε προς την αγιότητα. Πρώτον για να πούμε ότι δεν υπάρχει αγώνας. Δεν μπορείς να αγωνίσεις χωρίς αντίπαλο. Αν δεν υπάρχει αντίπαλος, δεν υπάρχει και νίκη. Μία νίκη δεν υπάρχει, μία νίκη από μόνη της. Πρέπει να υπάρχει ο νικητής και πρέπει να υπάρχει και ο ηττημένος. Άρα σημαίνει ότι τι να πεις, είσαι άτρεπτος, άρα σημαίνει πρέπει να πεθάνουμε. Πρέπει να επιστρέψουμε στον παράδεισο, να γίνει συντέλεια του κόσμου, διότι πλέον έχουμε κατακτήσει αυτό το οποίο επιδιώκουμε και επομένως δεν χρειάζεται κάτι άλλο αφού δεν μεταβάλλει το άλλο. Η τρεπτότητα όμως διασώζει την ελευθερία μας αν θέλουμε να είμαστε με το Θεό ή όχι, έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Ουσιαστικά παλεύουμε με τον εαυτό μας όχι για να τον συντρίπτουμε τον εαυτό μας αλλά για να μην δεχθούμε να πέσουμε. Αυτό είναι. Παλεύεις. Ένας λογισμός λέει κάντο, ο άλλος λέει όχι. Μη αυτό. Και εκεί παλεύεις και λες ή θα πάω από εδώ ή θα πάω από εκεί. Και λες να μην δεχτώ να πέσω. Γιατί δεν είναι η τρεπτότητά μας όπως λένε οι Άγιοι μόνο για το κακό. Το ωραίο, το σημαντικό έργο, η ιδιότητα του να πέφτουμε ή να έχουμε ροπή προς το καλό ή προς το κακό είναι η πρόοδος στην αγιότητα και στις αρετές είναι η μεταβολή προς το θεϊκό. Αν δεν είχαμε αυτό, δεν θα πηγαίναμε στο Θεό. Ή θα είμαστε συνέχεια κακοί όπως ο Σατανάς, ή θα είμαστε σαν τους αγγέλους, άρα δεν έπρεπε να ζούμε. Αυτό λοιπόν που φαίνεται φοβερό είναι η τρεπτότητα, δηλαδή το ότι ρέπουμε προς κάτι είναι μεγάλο, είναι το φτερό του αεροπλάνου που θα μας ανεβάσει ψηλά και τότε αποκτούμε σιγά σιγά συνέχεια μετά έχει την τάση το αεροπλάνο να πάρει μηχανές του μπροστά, έχει την τάση να ανεβαίνει, έχει τη ροπή λέμε προς το καλό αφανίζοντας έτσι σιγά σιγά τις κακές συνήθειες. Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν αυτά που είπαμε, τι μας βοηθάει στον δρόμο και στο στόχο της αγιότητος ή καλύτερα να πούμε του αγιασμού μας

επιλογής και προόδου, μπορούμε να πούμε τελικά τα εξής για να επιτύχουμε το «Άγιοι έσεστε διότι εγώ είμαι Άγιος». Μπορούμε να τα εξής τα οποία έχουν σχέση με την πραγματικά την καθημερινή μας ζωή. Αν κάποιος σκέπτεται πάντοτε ότι είναι μεταλαμβάνει, τρώει και πίνει από το όνομα του Χριστού, είναι η πηγή λέμε που πίνουμε, είναι το φαγητό, γιατί υπήρχαν Άγιοι, λέει υπάρχουν Άγιοι, τα οποία με το διαβάσετε μπορείτε να μην το πιστέψετε, ότι ο Άγιος Παΐσιος, παραδείγματος χάρη, ο μεγάλος, ζούσε, ο παλιός δηλαδή, με τη Θεία Κοινωνία. Δεν έτρωγε. Το πιστεύετε, θα το διαβάσετε στο συνακάρι και θα πεις, μα αυτό είναι υπερβολή. Ναι, αλλά άμα σκεφτείς εδώ ότι είναι βρώσεις και πόσεις, ο Χριστός μπορεί και να έγινε. Δηλαδή, τρώει και πίνει από το όνομα του Χριστού, αυτό το όνομα που προσκυνούμε και είμαστε χριστιανοί όπως οι Απόστολοι. Γιατί πήραν αυτή την ονομασία. Πρώτη φορά λέει στην Αντιόχεια, πότε πήραν οι χριστιανοί το όνομα, ξέρετε, γιατί το πήραν αυτό το όνομα. Γιατί τότε έλαβαν πνεύμα Άγιο. Πήραν το πνεύμα του Άγιο τότε και είπαν, α, αυτό είναι του Χριστού, το πνεύμα, ο νους του Χριστού. Τότε λοιπόν θα δείξει απαραίτητα πάνω στον εαυτό του τη δύναμη αυτή των ονομάτων μετά να οικειοποιηθεί στη ζωή του και να τα κάνει πράξη. Πώς να τρία πράγματα υπάρχουν που χαρακτηρίζουν τη ζωή μας. Τι έχουμε στα χέρια μας. Πράξη. Έχουμε χέρια, πόδια και πράττω. Είναι ο λόγος, μιλάμε. Και είναι, όπως λένε οι πατέρες, το ενθύμιο, δηλαδή η μνήμη. Αυτά τα τρία έχουμε. Αυτά μας διευθύνουν. Αυτά μας κάνουν να είμαστε ζωντανοί. Αυτά μας κάνουν να είμαστε, να ζούμε και να πράττουμε. Η πράξη, ο λόγος, η μνήμη ή η ανάμνηση, θα τη λέγαμε. Το πρώτο είναι, πρώτο προηγείται η μνήμη. Τακ, θυμάσαι, βλέπεις κάτι και θυμάσαι. Αυτή είναι η αρχή που αρχούμε να σκεφτούμε. Τακ, κάτι κολλάει στο μυαλό σου, κάτι από κάπου ερεθίζεσαι και αρχίζεις να σκέφτεσαι. Και μετά τη μνήμη είναι ο λόγος, η ομιλία που κοινοποιεί την μνήμη, τη σκέψη της μνήμης που έφτιαξε ο νους. Και φυσικά τρίτη είναι η πράξη που πραγματοποιεί τις σκέψεις μας και το λογισμό μας. Όταν λοιπόν τα γεγονότα ή η συνήθιση της ζωής μας σε κάποιο από αυτά μας φέρνουν να λειτουργούμε με αυτά, μνήμες και λογισμοί είναι μαζί, ας το πούμε έτσι, λόγια, αισθήσεις και πράξεις, να τι κάνουμε, εξετάζουμε. Αυτόματα γίνεται αυτό, δεν είναι καμία διαδικασία ιδιαίτερη. Εξετάζουμε να μην ξεφεύγει έξω από το νόημα αυτών των ονομάτων του Χριστού, δηλαδή ούτε η μνήμη μας, ούτε τα λόγια, ούτε οι πράξεις μας. Πρέπει να το ξέρουμε ότι κάθε τι που δεν απευθύνεται στο Χριστό αποτελεί απόκληση. Είμαστε κοντά στο χείλος του δρόμου της αγιότητος. Είτε είναι αυτά λόγια, είτε είναι λογισμοί, είτε οτιδήποτε. Λέμε φως ή σκοτάδι. Όχι το ένα, ούτε το άλλο. Ή το ένα, μάλλον, ή το άλλο. Όχι πότε το ένα και πότε το άλλο. Οι μάρτυρες ομολόγησαν τον Χριστό και μαρτύρησαν. Όποιος αρνηθεί την αλήθεια ή τη δικαιοσύνη ή τον αγιασμό ή την αθανασία ή διώξει από τη ζωή του κάθε τι που έχει σχέση με τον Θεό, αυτός είναι παραβάτης πιο πολύ από το να αμαρτήσει σε κάτι και αρνείται με τα ουσιαστικά, αρνείται με αυτόν τον τρόπο το αυτόν που τα ενσαρκώνει, αυτά που είναι ο ίδιος ο Χριστός. Έχοντας λοιπόν αυτή την ιδέα στο όνομα του Χριστού, τι πρέπει να κάνουμε. Λένε οι νηπτικοί πατέρες να διαχωρίζεις πάντα μέσα σου τις μνήμες και τους λογισμούς, τους

ρόους και τα έργα, είτε αναφέρονται στο Χριστό, είτε είναι ξένα προς το Χριστό. Είναι αυτό, λένε, πολύ εύκολο, λένε αυτοί. Είναι πολύ εύκολο, εμείς το βλέπουμε για δύσκολο, αλλά αυτοί λένε είναι εύκολο. Και όπως λέει ο Άνος της Κλίμακος, διακρίνεις ποιο κινείται άμα μάθεις να αγωνίζεις, διακρίνεις ποιο είναι από εμπάθεια, εγώ ας πούμε σου φωνάζω. Θα διακρίνεις αν αυτό είναι από εμπάθεια ή είναι από αγάπη ή είναι από μία κατανόηση. Ή κάνεις μια δουλειά, σου λέει κάποιος, δικό σου, προϊστάμενό σου να κάνεις μια δουλειά και την κάνεις με εγωγισμό. Θα δεις, θα διακρίνεις ποιο είναι το πάθος σου μέσα και σε αυτό, διότι το ένα είναι σε κατεβάζει στο χώμα, σε θολώνει, ενώ το άλλο σε ανεβάζει στον ουρανό, σε γεμίζει και σε καλυνεύει. Είναι σαν να αντλείς νερό από την πρώτη πηγή καθαρό και ποτίζεις έτσι τον κήπο της καρδιάς σου. Και λέμε αυτός έχει καρδιά περιβόλη. Η καρδιά σου γίνεται περιβόλη. Λέμε ανοιχτός άνθρωπος. Έχει καρδιά. Αυτός είναι αθώος, λέμε. Είναι, έχει απλότητα που σημαίνει κάτι σκέφτεται για το Θεό, κάτι σκέφτεται για τους άλλους και φυσικά και γι' αυτό λένε οι πατέρες, γίνεται μια συμφωνία στον εσωτερικό και εξωτερικό κόσμο του ανθρώπου και με το να συμβαδίζει η σεμνότητα της ζωής μας με τα νοήματα, τη δύναμη που δίνει στα ονόματα που δίνει και εμπνέει ο ίδιος ο Χριστός. Αυτός είναι λοιπόν ο δρόμος του αγιασμού, να είναι κανείς γεμάτος και στο νου και στα λόγια και στις πράξεις της καθημερινής ζωής με όλα τα ονόματα με τα οποία ερμηνεύεται το όνομα του Χριστού, ώστε ο άνθρωπος να δεχθεί, να ζήσει όπως λέμε, να αφομοιώσει όπως το λέει η Γραφή, λέει μια φοβερή φράση, να αφομοιώσει, να δεχθεί ολοτελεί τον αγιασμό, ένα ολοκλήρω το σώμα και την ψυχή και το πνεύμα, ξένος προς την ανάμειξη του καρπού, να μην μπορεί να μπει. Είμαστε τόσο περιφρουρημένοι από αυτά τα ονόματα, στο πούμε έτσι, που δεν μπορεί να μπει η κακή, όχι να είναι μέσα σου, να προσπαθεί να μπει και να χτυπάει σε τοίχο, είναι να είναι ξένος. Αν είχαμε λοιπόν αυτό το νου Χριστού, αυτό δεν θα χρειαζόμασταν κανόνες. Αλλά επειδή είμαστε, όπως είπαμε προηγουμένως, τρεπτοί, χρειαζόμαστε κανόνες και αυτοπεριορισμούς. Είναι μια βοήθεια αυτό. Συγκροτούμε, η Εκκλησία κιόλας συγκροτεί ένα κώδικο κανόνων για την αδυναμία μας. Αυτοί αποτελούν τον αγώνα. Και συνεχώς η Εκκλησία και οι ποιμένες είναι υποχρεωμένοι να υπενθυμίζουν τα εξής. Να υπενθυμίζουμε. Καλά, δεν ξέρουμε τις 10 εντολές. Τις ξέρουμε. Χρειάζονται. Αφού έχουμε αγάπη, λέμε, στο Θεό. Αν είχαμε έτσι, τι χρειάζονται. Όμως πρέπει να τις υπενθυμίζουμε. Επίκαιρες πάντοτε, λέμε. Δεν θα κλέψεις. Δεν θα ψευδομαρτυρήσεις. Επαναλαμβάνουμε. Δεν θα επιθυμήσεις αυτά που είναι στον πλησίον. Δεν θα μοιχεύσεις, δεν θα φωνεύσεις, δεν θα λατρεύεις άλλο Θεό. Πολλούς Θεούς λατρεύουμε σήμερα. Και λέει, είναι επίκυρη αυτή η εντολή. Επενθυμίζουμε την επί του όρους ομιλία του Χριστού που είναι η εξέλιξη και η καλλιέργεια της καρδιάς των 10 εντολών. Είπε ο Χριστός, όχι αυτά μόνο τις 10 εντολές. Θα κάνετε κι άλλο μέσα, δεν θα έχετε λογισμό. Δεν θα έχετε στην καρδιά σας ούτε βλέμμα πονηρό, ούτε λόγια αργά. Δεν θα έχετε στην καρδιά σας. Και δεν θα κάνεις τον άλλον αυτά που δεν επιθυμείς να σου κάνουν οι άλλοι. Αυτό είναι το κύριο που λέμε. Επίσης επιθυμίζουμε πάντοτε τα μυστήρια, την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία, τον γάμο, τον ευχέλιο. Και λέμε, αυτός είναι δρόμος αγιότητος, λέμε. Πρέπει να τα προσέχετε. Υπενθυμίζουμε την άσκηση, την νηστεία, την εγκράτεια, την ελεημοσύνη, την προσευχή και τη μελέτη. Επιθυμίζουμε τις γιορτές,
σαν σταθμούς αφιερώσεως στο Θεό και αγιάζουμε έτσι, αγιάζουμε το χρόνο μας με τις γιορτές και αγιάζουμε τα πράγματά μας, τα ρούχα μας, τα σπίτια μας, όλα αγιάζονται. Λένε ότι όταν πας να κοινωνήσεις, παλιότερα δηλαδή, φορούσες τα πιο καινούργια ρούχα. Βέβαια οι Καθολικοί το έχουν ακόμα. Στο 12 ετών δεν είναι, γίνεται ολόκληρη τελετή, ολόκληρες καινούργιες ενδυμασίες, διότι θα πάρουν την πρώτη Θεία Κοινωνία. Και αγιάζονται τα ρούχα μας και τα αυτοκίνητά μας και τα μαγαζιά μας και η δουλειά μας. Από τις γιορτές αγιάζονται αυτά. Υπενθυμίζει επίσης και τα θετικά, να είσαι ταπεινός, τη μακροθυμία, την πραότητα και όλους τους καλούς καρπούς. Εμείς οι μοναχοί, το οποίο είναι τώρα κοινό σημείο αναφοράς και στην εκκλησία, στον κόσμο και στα μοναστήρια, εμείς οι μοναχοί υπενθυμίζουμε την ευχή, το κομποσχήνι που τα περικλεί όλα, τα πάντα. Και την προσευχή περικλεί και την προσοχή και τις αισθήσεις, το νου, την άσκηση, όλα, μα όλα τα κλείνει η ευχή μέσα. Να πω και ένα τελευταίο, ότι υπενθυμίζουμε τη διακονία. Αγιάζεσαι με τη διακονία. Είναι, λέει, όπως είναι η σαγήνη που μαζεύει τις αρετές. Άκουσα εδώ σε αυτό το κέντρο, τώρα που ήμουν κάτω, τι γίνεται το πρωί. Πώς ετοιμάζεται το συσίτιο, λέει. Τι νομίζετε, δεν είναι αγιασμός αυτός? Τι νομίζετε, αυτός που έρχεται με την καρδιά του είναι μια απλή πράξη φιλανθρωπίας ή είναι ξεκίνηση την ημέρα του με τον δρόμο του αγιασμού? Είναι το ιατρείο. Είναι αυτοί που δεν έχουν, θέλουν συμβουλές διάφορες. Και αυτός που έρχεται εδώ, γιατί πού να πάει, στην εκκλησία θα πάει, λέει, εκεί θα βρω κάποια κατανόηση, και το κάνει. Και αυτός που το προσφέρει. Δεν μπορεί να είναι έξω από τον αγιασμό η ζωή μας, η δουλειά μας, η μελέτη μας, το πανεπιστήμιο μας, οι σπουδές μας. Τίποτε δεν μπορεί να είναι έξω από τον αγιασμό μας. Και στην πραγματικότητα όλα αυτά είναι απόσταγμα, αποτέλεσμα εφαρμογής των ονομάτων του Χριστού στη ζωή μας. Γι' αυτό λοιπόν, εάν κατόρθωσα να σας αναλύσω και να σας δείξω ότι να ο δρόμος του αγιασμού είναι ελεύθερος, είναι εύκολος, είναι κατανοητός, τότε πραγματικά είμαι χαρούμενος. Και να κλείσουμε αυτή την προτροπή, να αγαπήσουμε το δρόμο του αγιασμού. Δεν είναι ο δύσκολος δρόμος, είναι ο φυσικός μας δρόμος. Και ας διαλέγουμε, όπως οι Ναζιραίοι, χρόνους, διαστήματα αφιερώσεως, δηλαδή αγιασμού και εξαγνισμού στο Θεό, περιορίζοντας και ασκώντας τον εαυτό μας με λίγη νηστεία, με σιωπή και προσευχή. Η Εκκλησία έχει έτοιμες αυτές τις περιόδους. Τη Σαρακοστή, η Παναγία, η νηστεία των Χριστουγέννων, που μιλάει για νηστεία, για απαλλαγή από τα πάθη, για εγκράτεια, που τον άνθρωπο τον βάζει στην ατμόσφαιρα, σε αυτό το δρόμο του αγιασμού, και φυσικά και άλλες εορτές. Μπορείς όμως, κρίνει κανείς, να κάνει και ανάλογα με τις συνθήκες του και τις δυνατότητες και τον χρόνο του και την αντοχή του, να αυτοσχεδιάζει αφιερώνοντας μία μέρα, ένα απόγευμα, λίγες ώρες περισυλλογής, μελέτης και γνωριμίας του Θεού. Έχετε πολλά να διαβάσετε. Έχετε πολλά να δείτε μέσα στη Γραφή και να μην περιφρονείτε όταν λέμε, γιατί όταν λέει Γραφή, μην περιφρονείτε ένα γιώτα από τη Γραφή, μια κεραία. Δεν του λέει για να περισσώσει κάποιο σύστημα, γιατί δεν γράφτηκαν όλα αυτά που είπε ο Χριστός. Επίσης, δεν τα είπαν όλα οι Απόστολοι, τα συμπλήρωσαν οι πατέρες και τα συμπληρώνει ακόμα η Εκκλησία με την εμπειρία της, με την αγιότητά της, με. Και όταν λέει ένα γιώτα, λέει προσέξτε και τις λεξούλες, γιατί έχουν σχέση με τη ζωή, όχι με τη θεωρία.
έχουν σχέση. Λέει να μην πεις ένα αργό λόγο, γιατί θα πας στη γένεια του πυρός. Λέει πω πω. Λες δεν μπορώ να πω στον άλλον τι χαζουμάρα είναι αυτή που είπες. Σκέψου το να δεις. Άμα είσαι φίλος και είσαι τόσο που το δέχεται, το πεις. Αν δεν το δέχεται δεν θα το πεις. Γιατί θα πας λέει στη γένεια του πυρός. Και τέλος ας κρατήσουμε τη διάθεσή μας για αυτή την πορεία του αγιασμού και ας ενθυμούμαστε το περίφημο εκείνο και συγκλονιστικό χορήγο του Αγίου Γρηγορίου του μεγάλου αυτού πατρός και θεολόγου του Αγίου Γρηγορίου Νήσις που λέει «Ας μη λυπάται κανείς, μη στενοχωρίαστε» λέει που όποιο, να μη στενοχωρείται όποιος βλέπει τη ροπή της φυσιός μας να πέφτει ή να μεταβάλλεται. Μη φοβάστε από αυτό. Είναι φυσικό. Να μην φοβάστε από τη ροπή, αλλά ας μεταβάλλεται αλλοιούμενος πάντοτε προς το Κρήτο. Αλλά πάντοτε να έχεις προσοχή, να μεταβάλλεσαι, να αλλοιώνεσαι προς το καλύτερο. Γιατί έχεις σκεφτεί τη δυνατότητα. Και ας μεταμορφώνεται από δόξα σε δόξα. Ας γίνεται καλύτερος με την καθημερινή πρόοδο, γιατί πολλά έχεις να κάνεις, κατορθώματα. Λες πλήττω, μα δεν ακολουθείς τους πατέρες. Τι να πλήξεις, λες δεν έχω τι να κάνω. Να, αγώνα θα κάνεις. Δύναμη θα πάρεις από αυτόν τον αγώνα. Θα δώσεις, θα προσφέρεις στους ανθρώπους, στο Θεό, στο κοινό καλό. Και λοιπόν, καλύτερος με την καθημερινή πρόοδο και καρποφορία, και ας γίνεσαι πάντοτε τελειότερος, χωρίς να φτάσεις ποτέ το τέλος, το πέρας, το τέλος της τελειότητας. Δεν τελειώνει ποτέ αυτό, γι' αυτό λέμε αυτό είναι μακριά, όχι είναι πολύ κοντά. Γιατί δεν τελειώνει ποτέ, για να μπορούν να συμμετέχουν όλοι. Λες πόση ώρα κάνεις να κάνεις το μαραθώνιο δρόμο, λέει άλλος το έκανε τόσας. Κι άλλος το έκανε τόσο. Λέει, όλοι μπορούν να τερματίσουν στο μαραθώνιο. Είναι τελειότερος, δεν τελειώνει τελειότερο ο δρόμος αυτός, γιατί λέει είναι ανοιχτός για όλους. Ενώ εμείς λέμε είναι απλησίες, όχι. Όλοι θα τελειώσουμε γιατί ποτέ δεν κλείνουν οι πόρτες. Ποτέ δεν κλείνουν οι πόρτες το τέλος της τελειώσης. Γιατί η αληθινή τελειότητα είναι αυτή. Να μην σταματήσει κανείς ποτέ να βαδίζει, να πηγαίνει, να μην σταματήσεις να πηγαίνεις μπροστά, περπάτα μπροστά λέει, μην κοιτάς πίσω και να αυξάνει και να μην κλείσεις σε όρια την τελειότητα, διότι η τελειότητα είναι για όλους, όχι και μόνο για τους πρωταθλητές. Να χαίρεστε λοιπόν, παιδιά, να χαίρεστε και να μην λυπάστε. Είστε αν θέλετε και είστε, αλλά ας πούμε ότι είμαστε, γιατί εμείς ξέρουμε πόσο αμαρτωλοί είμαστε και καταλαβαίνουμε σε τι παγίδες πέφτουμε. Είμαστε αν θέλετε στο δρόμο της αγιότητος, διότι αγωνίζεστε και διότι θέλετε να δείχνετε στην ζωή σας να γράφετε πάνω σας τα ονόματα του Χριστού, το όνομα του Χριστού και να ακολουθείτε στα ίχνη των Αγίων και να επικαλείστε την συνοδοιπορία τους. Το θέμα είναι όχι πόσο τρέχεις και όπως και να τρέχει κανείς, σιγά, αργά, γρήγορα, όπως και να βαδίζει, το μόνο δεν πρέπει να σταματάει. Θα φτάσει στη δική του τελειότητα. Διότι, όπως λέει πολύ ωραίο ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος που θα τον γιορτάσουμε μεθαύριο, λέει είναι ατέλεστος των τελείων η τελειότης. Δεν τελειώνει ποτέ η τελειότητα των τελείων, άρα αυτούς πάντοτε θα βλέπουμε πριν από μας ανθρώπους που θα μας δείχνουν το δρόμο. Θα βλέπουμε δηλαδή φως και τελειώνουμε αυτό γιατί όπως λέει τον επικαλούμαστε πολλές φορές
το γέροντα Μωυσή που τον αγαπούμε όλοι και ξεκίνησε από τη μονή μας, λέει «Καράβι και ταξιδεύει το Άγιον Όρος». Είναι τραγούδι βέβαια. Και είναι καράβι όμως που το τέρμα του ποτέ δεν τελειώνει. Και αυτό είναι ένα καράβι που το βλέπουμε. Και όταν βλέπεις αυτό το καράβι, λες, εκεί είναι ο δρόμος. Εκεί είναι το φως. Εκεί είναι ο πραγματικός δρόμος που έχουμε αυτή τον οδηγό να τον ακολουθήσουμε και γι' αυτό ποτέ δεν χάνεται η ελπίδα.

0: ευλογήσουμε δόξα σε.
1: Καθώ προέβη Χριστέ, η γενιά των δύο του ευθυρίζει όλη του και η μη μόνη σώτη του εγώ, υπέσχου, μην εν υπέσχου ειδού γάρ το σώμα του άλλου του Θεού και πίνω το αίμα σου.
0: Δόξα Θεό, είμαι δοξιδό για Θεού, γιατί αν δεν γίνεται του σώματο, ει φωτισμό του και τη βένα μη και καθαρισμό. Τη διδαχθή ψυχή μου, τέμα, υπεραγία του ατό και σώσον εμά.
1: Μαρία μη τη Θεού τη ευωδία των θητών σχήρωμα. Τι έσαι και έβασε εκλογέ με πέργασε. Όπω τον αγερμάτο μετέχω τον τόπο.
0: Δόξα ο Θεό, είμαι δόξα Θεού, ψυχή και καρδία. Αγία σου σαν το σώμα και καταξίωσαν. Ακατακρίτω άσπρα σφραχτή μυστηρίε προσέρχε. Ο δόξα ο Θεό, είμαι δόξα.
1: Ξενοθείαν παθών και τη χάρτο τη σχήνη εν τε προσθήκη ζωή και ασφάλεια διέ τη μεταλήψη των Αγίων σου Χριστέ μυστηρίων.
0: Υπεραγία των τόπων όσων είμαι ασοφιό, Θεό λόγο σου άγια όλων εγγύσεων, μια προσαχώμη τη θύση μυστηρία σου, Αγία Μητρό ότι είσαι εσύ. Δόξα σε Θεό, μα δόξα σε.
1: Τον άρτου Χριστέ να βγαίνει η περίδα με το σώμα, το σώμα και το Θεό είναι αίμα σου, τον αχράντων δέσποτα και φρικτόν μυστηρίων σου, με τα σχήν το αθλιουμί χρήμα μη, γέν το δε με. Η ζωή είναι αιώνιον και αθάνατο.
0: Δόξα σε Θεό, είμαι δόξα σε Θεό. Η αγαθόνη μετάληψη του σέπνου θυμάτων είναι μυστηρίων. Γεννηθείτε με φω και ζωή και απάθη και προστηρετία σε ο τέρα που κοπεί και πήρε στην πρόξο. Μόνο η αγαθά όπω το ξάδωσε. Δόξα σε Θεό, είμαι δόξα σε
1: Θεό. Είναι παθό και εχθρό και αναγκό και πάσα θλίψη. Τρόμο και πόθρο που σε όλα τα λίμνη τα βλαβεία του φιλάνθρωπου. Σου τη αθανάτη και ποιε μυστηρίε. Η ψάρια ευλογητό ή οθό των πατέρων ημών.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον εμά. Ο Θεό Χριστόν τεκούσε περνών τα χαρίδα ότι εκδεσαπόσιν ο δούλο ότι καθαρών ο κάθατο ημέρων τάμιν τη εχθάνη μυστηρία προσιάσχεστε. Κάθε μόνο μορισμό αρκό και πνεύματο δόξα σε Θεό ημών δόξησε.
1: Τον ουρανίο και φρικτό και αγίων σου Χριστέ αγίων μυστηρίου και του Θεού σου δείπνου και μυστικού και νονό γενέστηκα με καταξίωση των απεγραφμένων. Ο Θεός ο Θεός μου.
0: Δόξα σε Θεό, είμαι δόξα. Ποτέ σε είπε τα φιγούνα σου πλαχνένα, καθέ χράζεσαι φόβο, εν εμή μείνω σώτα το εγώ σε έφυσε εσύ. Εδώ γάρθαρο του έλεγε σου τρόπο, το σώμα και πύρου σου θέμα. Υπεραγία Θεοτόκη, σώσον εμάς.
1: Φρύτο δεχόμενο στο πύρλι, φρικτό, ο σύ καιρό και ο σύ χόρτο, ο φρικτού μυστηρίου, ο έσπραχνή ο Θεού, πω Θεό σώματο και αίματο, ο πυλό μετέχω και αυτορτοποιούμε.
0: Δόξα σε Θεό, είμαι δόξα σε Χριστό, σα ηγέσαι, κύριε του κύριου, δημά και θυμά γαρπάρι για νόμο. Άπαξε αυτόν και προσάξει ω προσφορά μου πατρίδα του ίδιου, ο ίδιο φεγγιάζεται, αγιάζοντα μετέχουν το δόξα σε Θεό, είμαι δόξα σε Θεό.
1: Ψυχή ζήτω σώμα του Γεσίμ, δέσποτα φωτιστήν στο θηγενή πώ, τι των μυστηρίων μετέξω των ηρωνικών σε έχουσα πατρίκη πνεύματα. Ευεργέτα πολύ έλλειο.
0: Δόξα σε Θεό, ο Θεό, είμαι δόξα σε Θεό. Όσοι περιγεννηθούμε και εσύ, φω το σώμα σου, και το αίμα σου τρώμε το τεμιότα των φλέγων αμαρτία στη γη. Και με πρώτα από όλα, σε κάθε όλο φω τη ζώνη, προσθυμίσει τη θεότητα. Υπεραγία Θεό, και σώσε με.
1: Ο Θεό, ο σωμάτωτε, εκ των αγνών αιμάτων σου. Όθη πάει στη γη, σε γενιά, δέχτηκαν όλοι τα πλήθη, δοξάζει. Όσο διάσου, σε φω.
2: Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Έχουμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στο Σικούριο. Παρακολουθούμε την ακολουθία του Μεσονυκτικού και το Ψαλτήριο της ημέρας.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και Ενιέν και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, ελάστητε τις αιματίες ημών, δέσποτα σε χώρες μας νομίες ημήν, Άγιε Επίσκεψε Κυρίας, έτσι στις ενιές ημών, ένα και τροματό σου, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και Ενιέν και Υι, και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν τοις ουρανίς αγιαστήρω το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημα, σώσον ουρανών και επικυρίες. Τον άρτον ημών τον επιούσαν, δώσει με σήμερα και άφησε με το φιλί μου το ημών, όχι εμείς αφιέμαι τους οφειλέτες ημών. Και εμείς ενέγγεσαι μας τις πειρασμών, αλλά ρίσαι μας από το πονηρό.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμης και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και Ενιέν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουν και προσπέσουν το Βασίλειο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουν και προσπέσουν Χριστό το Βασίλειο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουν και προσπέσουν αυτό Χριστό το Βασίλειο και Θεό ημών. Κύριε σπλημένη μου και ο δέν με στερήσει. Εις το αποκρόσει και μόνο και τα σχήνωσε επίδοτος να πάψεις. Εξατρεψέ με την ψυχή μου επέστρεψε. Ότι και σε με επιτρύπω δικαιοσύνη σε ένα και το όνομα του αυτού. ή αν γάχη πορευτώ, εν μέσω σιά θανάτου, ο φοβηθήσω με κακά, ότι εσύ με τιμού, η ράβδο σου και η βακτερία σου. Αυτά με παρεκάρισαν, οι τίμε στον οποίο μου τράφησαν, εξ συναντία σου θυμώντων με. Λοιπόν, συνέδει και η φαγή μου, και τον ποτέ λιώσω να πείσω με αυτοί κράτησαν, και θα λιώσω κατά διώξη πα τη ημέρα τη ζωή μου, και το κατοικίνημα είναι το πλήρω, ει μακρότερα ημερών.
1: Του κυρίου η γη και του πλήρωμα αυτή τη οικουμένη πάντη, οι κατοικώντε είναι αυτοί. Αυτό επί θαλασσών εθιμιλίωση είναι αυτή, η ποταμόνη τίμη είναι αυτή. Τι σαν η μύστη στο όρο του κυρίου, ή τι θυσίτε το απόγειο αυτό, αθώο και εσύ και καθαρό στην καρδία, όσο κάλυβε επί ματέω την πλησίνα αυτού και ο κόμμα επί την τόλου των πλησίων αυτού. Ούτω λείψει τα ευλογία παρα κύριο, για νεμοσύνη παρα θεού σου τύρου αυτού. Αυτή γενιά ζητούν τον κύριο, ζητούν το πρόσωπο του θεού ακόμα. Βάρα την πύρα σε άρχοντε ημών και πάρτε πύλη όλοι. Βασιλεύστε, βασιλεύστε δόξες, τις έστειλουν τους βασιλεύστες δόξες. Κύριος Θεός και δυνατός, Κύριος δυνατός σε πολέμου. Άρα τε πήρε σε άρχοντες ημών και πάρτε πύλη όλοι. Βασιλεύστε, βασιλεύστες δόξες, τις έστειλουν τους βασιλεύστες δόξες. Τις δόξες επίσηψαν δε ελάλης αγωγέτα του Κύριος, Κύριος των δυνάμεων. Αυτός έστειλε βασιλεύστες δόξες και αυτό.
0: Επίσηψαν δε ελάλης αγωγέτα του Νότος Φόδρα. Εγώ δεν είπα τεξτάσιμο. Πάσε άνθρωπο ψεύτη, δεν το παδό στα χειρία, περί πάντων όνο δεν πέτω γέννη. Ποτήρο σωτηρίου λείψουν και το όνομα και δεν επικαλέσουν. Σε ευχάζουν τον κύριο Παδόσον και απαντό του λαού αυτού. Τι είδε συναντίον κύριο, ο φράντο των οσίων αυτού. Ω κύριε, εγώ δωρο σώση, εγώ δωρο σώση, ιό τη παιδί σου, διέριξε του δεσμού μου. Συχθήσω σε σύνα ενέσεω, για να μάμα την κυρία το καλέσουν. Σε ευχάζουν τον κύριο Παδόσον και απαντό του λαού αυτού. Ένα βρέσει που κύριο μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και Αγίαν και Υιό και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κεραλέσον, κεραλέσον, κεραλέσον. Τα σαναμνιώζουν πάρτε, Κύριε, εκ παρθένων τεχθείας και την καρδιά μου καθάρισον, νεών αυτήν ποιών, προχάντως του σώματος σχέμοντος, μη με ξεδονώσει από το σου προσώπου, ο μέτρο του έχω το μέγαρο. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, η συμμετάλληψη αγιασμάτων σου, πώ να εντιστώ ο Νάξο, η άργα των μισοσύρων που συλληφθεί τη αξία, γιουτών με διάνχε, ότι και σου το δίωκο. Για κατάκριση προξενή σου και από διαμορφή των ψυχή, καθάζουν κύριε το ρήπο τη ψυχή μου και σώσουμε φιλάνθρωπο. Και εν γέννη και ήδη, και στου αιώνα των αιώνων να μην. Πρώτα πέσω νεμό θεωτό και θρησμάτων προσέρχεται τέφυγων, αγνή σωτηρία δεόμενο. Επίση ασθενούσαν ψυχή και πλέζε από το ιό σου και θεό ημών, που θρύμε την άφηση να τρέξει την ώρα μόνη ευλογημένη. Και ρελέσω και ρελέσω και ρελέσω και ρελέσω και ρελέσω και ρελέσω.
1: Κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον,
0: κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον,
1: κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, μέλλον φαγήν άνθρωπο σώμα δεσπό του φόβου πρόσεχε. Μη φυγείς πήρ τη χάλη, θυγείο φυρνέμα, πρόσμε το σέλ πρώτο καταλάγηθε, εις έλλειπους είναι επί τα θερών μες την κύριο συμφάλη. Πρώτο με τα σχήν της πληκόντος της ΕΕ, τους οποίους όμως στο δεσπότο τότε προσεπτεί τον τρόπο με τα τρόμο. Δέσποτα κύριε σου.

0: έχουμε τώρα. Ξενάναρχος, αόδη υπερβολή να αγαθώτης, επισκάπτω τον εμερό σάρκα φορέσας και έστα βρωθείς και ντυθείς υπέρ των αχαριστείων ομάνων ημών και του οικείου σου αίματι αναπλάσσον τη φθαρίς από τις αμαρτίες φύσιν ημών. Αυτός αθάνεται βασιλεύ πρόεδρος ξεκαμώ του Μαρτωλού τη μητάνη και κλείνω τους επί μη και σάξουν το ρημά του ύμα τον γάρ Κύριε μας στον ουρανό και να ποιό σου και ούκο μια ψενίξου ύφρος της δόξης σου παρόλοι σε δάρους την αγαθότητα σας τον τελάς παραβάς και μη πακούστε στις προστάγμιση αλλά εσύ Κύριε ανεξίκακος όμο προθυμώστε και πουλέλους ού παραδοκάζμους αλλά πολλές σας αναμένου την ημίν πάντως αναμένου επιστροφή σι γάρ υπασπηλάν σπιδία το προφήτου σου ότι ου θελείς θέλει το θάρτο μαρτουρού ώστε επιστρέψει και ζήν αυτόν ου γάρ βούλου δέσποτα το πλάσμα το σώνα πουλέσει χειρών. Ο δεύδοκης επί απολύαν ανθρώπων ελευθέρας πάντα σωθήνει και σε πίγνωση έλθειν διακαγωγή και ανάγουσε ήμι του ουρανού και τελείς και πτήσεις προς χέρου ζωής όνομα αυτόν υποτάξεις τη μαρτία και τις συντονές δολώσεις της συναχρεώσεις εικόν αλλά πείμα και πράσμα σώνη γεγονός που καπογεινώστε με αυτόν σωτηρίαν ο άθρος και δέστε ήμι τρίτες πλαχνία θαρίες προσέρχομαι δέξι μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως το ληστήν. Ως τον ληστήν, ως τον τελώνη και ως τον άσο τον κιάν του βαρύ φαρτίου των αμαρτιών, αμαρτιών ότι αμαρτία νέρω του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων αιώνους, ότι σκοπιούντες και επιφορτισμένους, προς αυτόν καλό και αναπάγω, ο μέλθεν καλέσει δικαίω σε αγαματολούς μητάνια και καθάρισον παντός μου μου σαρκός και πνεύματος, διδάξω με επιτυλίνη αγιοσύνη, εν φόβος είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδησιός μου, τον αγιασμάτω σε τη μυρίδα υποδεχόμενη δοθώ. Το γύρω σώμα τη σου κέμματι και έξω την ημί κατηφούντα και μένοντα είναι το πατρίκι το αγίο πνεύματι. Ναι, κύριε σου Χριστέ, ο Θεό μου, και μη κρίμα μη γέννη του ημιτάληψη των αχράντιων ζωπιών, πιστηρίου σου μη δε ασθενή γεννή ψυχή του και σώματι εκ των αξίων αυτών μη τα λαμβάνει. Αλλά δώσ' μου έχει τελευταία μου που είσαι κατακρήτω υποδέχεστε τη μυρίδα των αγιασμάτων πνεύματι αγίων κοινωνία. Εις εφόδες ζωής αιώνιων και την πρόεδρο των απολογίων, την επί του φοβερού βήματός σου, όπως χαβώς υπάρχει σε κακλή σου μέτωχος, γέρουμ των ακυράτων σου αγαθών, όνει ετοίμασαι στις αγαπώσεις εσύ Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις, εις τους αιώνας αμήν.
1: Είδα Κύριε, όταν ποιος μεταλαμβάνω το χράντος ως σώματος και επιπημείως του αίματος, και αν όχι σε μη διακρίμα με αυτό εστίο και πείνω, μη διακρίνω το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά τις εξτερινούς ανθρώπους έχω μέσω του υπόντιου. Ο τρόγο με τη σάρκα και πίνουμε το αίμα, είναι μη μένει και εγώ εν αυτό. Σπλαχνίσε τη γούνη, Κύριε, και μη παραδειγματίσει με το όνομα των δών. Αγαπήσε με τιμό κατά το έλεο σου και γενέσου μετά για ταύτα. Και σύρεση και εκάθαρση και φωτισμών, και φιλεκτήρων και σωτηρία και αγιασμών, ψυχή και σώματο, ει αποτροπή εν πάση φαντασία και πονηρά πράξεω και ενεργεία ζευγορική και ταλιάνια, εν συμπηρεσίμων εργομένη, ει παρησία και αγάπη του Προσέ, ει διόρθωση δύο για ασφάλεια, σ' αύξησε, λεγέσαι τελειότητος, εσ' πίσω να ρώνεις πλάμπτους Αγίου Κοινωνίων, εσ' εφόδιος ζωής σε ονείο, εσ' απολογίων ευπρόδειπτων, και από το φοβούς βηματός σου, μη εσ' κρίμα, μη εσ' κατάκρημα.
0: Κύριε, ο Θεός μου, είδα ότι ο κρυμάκ σου δε ικανός, είναι μη που της στέγης έρχες, του οίκου της ψυχής, διότι όλοι έρημος και καταπεσούσασα, έστι και ούκ έχεις, παρά ημί τόπον άξιο το κλείτη κεφαλή, αλλά ως εξήφρος, δεν δημάς. Ταπείνωσας σε αυτόν της μητρίουσον και νύν την ταπεινώση μου και όσου έχω καταδέξω εν το σπηλαίο και φάτινη λόγου ανακληθήνη μου το κατάδειξε και εν την φάτινη της αλόγου μου ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώματι εισελθήν και όσου ούχ απεξίουσας εισελθήν και συνδυπνήσει αμαρτωλής εν την οικία σήμωνος του λεπρού ούτου κατάδειξε εισελθήν εις το και εις τον οίκο της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού και ως ούχο από όσο την ομοία μου πόρη την ομοία μου πόρη και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένου σου ούχο βδελίξου το λιπερότερο εσκίνιστο και λαγίας και καταφυλών σε μη δε μου βδελίξει το λιπερότερο εκκίνιστο και λαγίας μη δε τα έμεσα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβαια και την καθαρτέρα μου γλώσσα αλλά γενέστομη ο άνθρωπο του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, είσαι αγιασμό και φωτισμό καιρό, εσύ τη ταπεινή μου ψυχή και του σώματος, είσαι κουφισμό, το βάρος των πολλών πλημμυρημάτων, είσαι φυλακτήριο πάρη διαβολική ενεργεία, είσαι απονέκρουση και εμπόδιον τις φάφες μου και από νερά συνηθείας, εις από νέκρωση, τον παθόν εις υπερηπίεση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσον, ου γάρ, ου καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλά ως θερών την αφάτου σου, αγαθότητη εκείνα μη επιπολή, αφιστάμενος της κοινωνία σου, θηριάλυτος υπό των νοητούν λύκου, γένουμε δεωμένου σου, ως μόνος, ως Άγιος Δέσποτα, Αγίας όρμου, την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλο με ένα κέρισον, και ρίζον το φόβο σου, εν της μελισσή μου, και τον αγιασμό σου, ανεξάρτητον από ημού, πίσω και γεννούμε βοηθός και αντιλήπτον, και βερνώνε με ειρήνη την ζωή μου, καταξιώνουμε, και έτης εκ των δεξιών σου παραστάσεως, μετά τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου, μητρός των Αγίων σου, λειτουργό και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των Αποϊόνιων σου, ευαριστησάντων. Αμήν. Ουκ είμαι ικανός δέσποτα, Κύριε, είναι σε αίθηση που τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησε ως φιλάνθρωπος εκείνη, εν ημί θερών προσέρχομαι, και λέβησε να πετάσουν τα σπήρα σας σύμβαλος, εδημιούργησες και εις έρχη, μετά φιλανθρωπίας ως πέφυκας, εις έρχη φωτίζει τους σκοτισμένους μελογισμών. Πιστεύω, ως τούτο ποιήσει, που γάρι πόλη προσεχώς από το δατρίο, απέφυγες ο δε τελών επιβάλλον μετανοήσοντα, ο δένεις την επιγνώντα, την βασιλεία σου απεδίωξες, που δεν διώκτα μετανοήσοντα, καταδίωξες, κατέλειπες, όσοι να μετανοήσεις. Ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου επιδίωξες, ουδέ διώκτην μετανοήσοντα κατέλειπες. Ο ή αναλάτους υπό τις μετανοίες προς αχθέντας άπαντας, εν το χωρό τόσων φίλων κατέταξες, ο μόνος υπάρχουν, ευλογημένης πάντοτε νίκη στους απεράντους αιώνους. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, ανασάφησε λάστιο και συγχώρησε όν το αμαρτωλό και χρύο την αξιοδούρο σου, τα πιάσματα και επιθυμαγήματα και πολλαπλώματά μου, όσο σε κοινότητό μου, μέχρι τις παρούσες ημέρες και ώρες σήματων, ήταν γνώση και ερμηνεία, ήταν λόγια σε έριξε, εν θυμήμαση, ήταν νοήμαση και επιτεθέμαση, και πάσα μου τις αισθήσεις, και την πρεσβεία της ασπόρας της στάσισε, Παναχράντου και Παρθένο μαθές της μητρός σου, της μόνης εκατασχήνου του ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξιώσόμε. Ακατεκρίσιμων των αδειών, των αχράνων και θανάτων και ζωπιών και βρεθών μυστηριών σου, τη άδεια αμαρτιών, τη ζωή αιώνια, τη αγιασμών και φωτισμών και αρώμην και ίεση και υγεία ψυχή και σώματο, τη εξάρτηση και παντελή αφανισμών, των πονηρών ομολογισμών και τιμή και προδιευθών νυχτερών φαντασιών, ω χωνιών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου στην βασιλεία και αντίναμε σχεδόν και τιμή και προσύνηση στην πατρίδα και το ίδιο πνεύμα, την ίδια και ίδια στου αιώνα των αιώνα μη. Δέσποτε κύριε σου Χριστέ, ο Θεός ημών, ο μόνος έχουν εξουσία να θεράπει σε φιένα μαρτία, ω αγαθό και φιλάνθρωπο. Πάρε λέμε πάντα γνώση και ειρήνη πιάσματα και αξιώσαμε. Ακατακρίσουμε τα λαδιά των θείων και αδόξια χάντια, το οποίο σου μυστηρίων. Μη σκόρε, μη σκόρε και μαρτιών, α και το και λαγιασμού και αραβούνα, και σημαίνει ζωή σε πιστηρία. Και σίγουρα σε μένει το λαγιασμό, το σιάρι του πρώτου και μαγεμάτου. Σήμερα θα σου λέει σε αυτό το μαγεμάτου, το οποίο σου λέει σε αυτό το μαγεμάτου, το ίδιο πνεύμα. Μια νικηγή σου σώμα στον αιώνα, μην παρεπαρών χειρία από δουλειά καρδιά, καθά του ουρότη τη ψυχή ερεπομένη. Δέξι δέση Χριστέ μου και με παρουσάμε νόδο. Με του λόγου, με του τρόπου και με την ημισυνδία. Δόση παρουσία λέγει, να το πούτε με Χριστέ μου. Μάλλον τα χειρία δεξιά με την πεντύπη και λέγει. Η μόρτα και πεθύν πόλη μου αγώσα από κακάλια σου με την εξνοσαμένη. Ήρθε το εμπειρό σα λήψε με του πόδου του Χριστού μου, τον δεσπότη και θεό μου. Ω εκεί ήταν ο καπό που σε αυτό στην ακαρδία σου με δε με έβδελε ξηρόγια σου, δε παρουσία με πόδα και κρατήσε και φιλίσε. Και το ήρθε το δακρύο ω πολιτή με το μύρο. Τότε στον μυρό σα λήψε. Πήρα με τη δάκρυσή μου, κάθον αυτή τη μελόγια. Άφησε τα τρέσματά μου και σε μόνο παρεσένε. Έδωσε τον κότο πληθό, έδωσε τα τρέματά μου για του μόνο που σοδάζουν. Άλλη για την πίστη, έδωσε την πρώτη μια βλέπη και του συναγμού ακούει. Όλα αυτά είναι θέα μου, διετά μου, λεπτά μου. Ουδά στα ραγμό δακρύο μου, ουδά στα ραγμό τη μέρα. Το μέρα κατέβλαστό μου, έχουν σου μια θερμή μου, επί των βιβλίων τέσσερα. Για τον είπα πεπραγμένα, διαβλεμένα στη χάνη. Είδε την πίνωσή μου, είδε με τον κόπο μα αυτή τη συμπαθία τάση. Άφησε με θεό τον όρμη, καθαρά καρδία περί τρόμου διανία και ψυχή μετρημένη. Να φτάσω με τάσκο και πανάβα μυστήριο. Με ζωούτη και θεότη, πώ τρώγω σε τυπίο να ξέχρι τη καρδιά. Σίγρα πολύ σκοτάμ, πώ τρώγω με τα σάρκα του νόρμη μου και το αίμα. Ένα μήμα το σημαίνει, αν αυτό δεν μπορεί να χάνω. Αληθέ ο λόγο πάντα του δεσπότου και θεό, των βαθιών αμετέρων, των αυτοποιών χαρίτων, των μονών και φωτιάστη μόνος, αλλά με τα σου Χριστέ μου, το φωτόσου της ηλίου, το φωτίζοντας τον κόσμο, είναι εγώ μου μόνος, ναι, δίχως του δωδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, των καλυβωτός μου, της υπόλοιπης οκαιρίας, ούτου της ύπης έχουμε σουράς με τα δεκλείων και ψυχής νετριμένης, ήταν τον αιμό της μάτων, πιτεύω και δεκλείων και τον σώζω από ρόχων και ενάπτω μυστήριων, πατασία να κατακλείω, να μην σκεφάσει τόσο με τιμούν και τους αθλούν, να μην χωρίς ο δρόμος, τα συχνά τους ο πλάνος, απερπάσει με δοδιός και επανείς απαράκιον θα ποιόν σου λόγων. Και τότε εσύ προσπέπτω και θερμό να μπορούσε, ώστε να άρθουν εκ έξω, για την πόρνη που σε αρτούσε. Εντάξει με τον πόρνο, για τον άρθρο πιο μόνο και πιο θερμένη, με ψεχόν ανάμιση. Και περισσότερο τέλο, ω εγώ κάποιε θέσει, που δεν έπρεξε τι πράξει, εγώ κάτι δεν αυτό το πανίδι είναι τόσο μέχρι τι πλεσμάτων, των μαθημάτων πλήρω, και περιμένει του αθλού μου, την πολύ που χρησιμοποιεί και φιλοτροπία ανάκρα. Αλλά λέω συμπαθία, του θερμό μεταρνούντα, οι καθέρε και λαμπρίνε, και φωτώσει πίσω με τόχου, την ονούσε του τόσο. Εργαζόμενος αυτόνος, δεν το ξέρουν και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλίες αυτές πολλάκες, ως περφύρης ουγνησίες. Ταύτα των μιλών που η μετάπταν περί Χριστέ μου, και αθρών της εσπουσίας που σημάσει τα ευεργεσίες, χαίρο του γιατρέ μου να μου, ότι πληρώσουμε τα λαμβάνω, χώρτσο για ξένο φράγμα, το σιζόμενος αφράσος, ως πλούς νιβάτος πάλι, φλέχτος σκιωμένη, την ελευθερή στο γονό μου, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστω συνέλησή μου, τις ψυχές της αλκός μου, που φθηνό και μεγαλή μου, εδοξάσω Θεέ μου, ως ευλογημένο όταν γενική στους αιώνας.
0: Ο μόνος καθαρός και κύριος τους κύριους, ο δείκτων φιλανθρωπίας, ανεκδίκητον το ημέτρον όλο προσλαμβάνει, πείραμα εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων, τη υπερφιός και αρκείς άσεσαι, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία πατρός ιδίου Χριστέ Ιησού Σοφία Θεού, ειρήνη και δύναμη σε όλο το προσλαιματίζω, τα ζωπιά και σωτήρια πάθη, κατά δεξάμινος των σταυρών τους ήλους την λόχη το τη λόχη των θάνατων. Νέκρου σώμα, τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ό,τι τα αφήσω τα του άλλου και νέψα βασίλεια, θάψου μου διά των αγαθών λογισμών, τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ό,τι τριμέρου σου και ζωή φόρου, αναστάσει το απεπτωκότα από πάτωρα, αναστήσας, ανάστησό με, διαμαρτία κατολιστήσατε τρόπους μου, μια μετανοίες υποτιθέμενος, ό,τι ενδόξουσον, αναλήψη της αρχός Θεός σας, το πρόσλημα κοιτού τη δεξιά καθέδρα τιμή σα του Πατρός, αξίως έμει διά της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος, το σωζωμένο τυχήν, ό,τι είναι επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει, τιμή του σερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείο καμέτησα, αυτού ανάδειξον, επιλέψεως, ο μέρου πάλι να έρχεστε, κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη. Ευδόκησον καημή προϋπάντηση εσύ εν εφέλης του ποιητή και πλάστη μου σύ πάση της Αγίας σου ή να τελευτεί το δοξολογώ και ανυμνώσεσαι σύ τον άρχο σου πατρίκη το Παναγίο και καθό και το ποιό σου πνεύμα την νίκη έχει στους αιώνας των αιώνων αμήν πρώτον θεωρών του νου σου παρέστηκα και τον δεινό λογισμό νου καθίστε με αλλά εσύ Χριστέ ο Θεός ο τελών δικαιώσας και χανανέαν ελίσσας για το ληστή παραδείσου πύλες ανοίξες, άνοιξε όμοτα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενο και απτόμενο σου ως την πόρκη την ημώρου, ημέρ γάρ του κρασπέδου σου άψαμένη, ευχερός την ίδια συνέλευε, η δέ του σου σαχρά τους πόδες κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε λογιώνος, ελεενός, όλων των σώματων μόνο δέξεστε, μη καταπλεχθείς, αλλά δέξε με, όσπρε εκείνας και φώτισε όμου τά της ψυχής της θητήρια καταφλέγου μου, τά της αμαρτίας εγκλήματα πρεσβείας της ασπόρου τεκούσισε και των υπουρανίων δυνάμεων ό,τι ευλογητώσεις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ ο αληθός ο Χριστός, ο Υιός του Θεού ζώντος, ο ερθόνης του κόσμου, αμαρτωλούς σώσει όν πρώτος είμαι εγώ, έτσι πιστεύω. Ότι τούτο αυτό έστει το άχρατο σώμα σου και τούτο αυτό έστει το τίμιο νέμα σου. Δαίμον σου ελέησόν και συγχωρησόν τα παροπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίως έμε κατακρίτως με τα σχήν. Τώρα χράντο σου μυστηρίων εις άφησιν αμαρτιών η ζωή νιώνιου. Ιδού βαδίζω προς την κοινωνία, προστουργία μη φλέξιμη, τίμη του Ισία πυργάρι υπάρχει στους αδεξίους φλέγου. Αλλά ούν κάθαρον εκ πάσης μου κυλίδους του δείπνου σου του μυστικού. Σήμερον η αίθιο και ο νόμι παράλαβε Ο μεγάλη εχθίσω του μυστήρου είπε, ο φίλη μα εδώ στο καθάπηρο Ιούδα, αλλά όσο ληστή ομολογώσει, νύστη μου κύριε τη βασιλεία σου. Θεοργών αίμα βρίξουν άνθρωποι, βλέπουν άνθρωποι χάρη έστω δεξίου σου βλέπουν. Θεού το σώμα και Θεή μη και τρέφει, Θεή το πνεύμα του δεν μου τρέφει ξένους. Έθριξα σπόθου μου Χριστέ και ελίουσα στο Θεό σου έρωτη, αλλά κατάφληξα πυρία αείλωτες αμαρτίας μου και εμπληστήνη τη θελσή τρεφής καταξίωσον. Είναι άτας δύο σχετών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν της λαμπρότηση των Αγίων σου πώς ελέψουν με ο ανάξιος, ή αν γάρ τολμήσω συνδυσευθεί, εις τον υφόρο αχητών μελέρχε, ότι ούκο είμαι άξιος, ούτε ότι ενέξει, ότι ούκ έστει του γάμου και δέσμες εκβαλούμε υπό τον Αγγέλων καθάρισον Κύριε τον ύπο της ψυχής μου και σώσε μας φιλάνθρωπος. Δέσποτε φιλάνθρωποι Κύριε σου Χριστέ ο Θεός μου, μη σκρίμα μη, γέννητο, γέννητο τα Άγια τα αυτά, δια των ανάξεων είναι με, αλλά εις κάθαρση και αγιασμόν ψυχή του και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εμή δεν το προσχολάσαι το Θεό καθόλου αισθητήθησε. Εν του Κυρίου την ελπίδα της σωτηρίας μου, του δίπλου σου του μυστικού σήμερον, η έθεη και νουνούμη παράλαβε, που μεγάλη της εχθρής σου του μυστήρου νύπου, ο φίλε μας ο δός του καθάπερο Ιούδας, αλλά όσο ληστής ομολογώσει, νήσι τη μου Κύριε τη βασιλεία σου.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Άγιος ο Θεός. Άγιος ο Θεός,
1: Άγιος Θεός, Άγιος Αθάνατος ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος Αθάνατος ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος Αθάνατος ελέησον εμάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον εμάς. Κύριε, ελάχτη της αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρεσον τους νομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και αείεσαι, της ασθενείας ημών, ένα και εντρωματό σου. Κύριε λέωσον, Κύριε λέωσον, Κύριε λέωσον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν τοις ουρανοίς αγγελθείτο το όνομά σου, ελθέτω το βασιλεία σου, γεννηθέτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επιτηρίες. Τον άρτον ημών τον επιούσαν δώσε με σήμερα και άφεσε με τα φιλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμε τους φιλέτες ημών. Και εμείς ενέγγε σε εμάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε σε εμάς από το πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και να μην και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Δεύτε υποσχέσου και προσπέσουμε το Βασίλειο μου Θεό. Δεύτε υποσχέσου και προσπέσουμε Χριστό το Βασίλειο μου Θεό. Δεύτε υποσχέσου και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασίλειο Θεό ημών.
0: Ελέησόν με ο Θεός και το μέγαλεό σου και κατ' οπλίδου στην εκτιρμό σου εξάλειψε το νόμιμά μου. Επιπλήν πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι είναι ανομία μου εγώ γίνω ασκηματία μονοπλών μου εστί διαπαντός. Συμμονήματον και το πονηρό νόπιο σου πείσα, όπως άρθει δικαιωθήσε τις λόγες σου και νικήσε το κρίνες θέσε, η δούγαρ ένα μία συνελήφθη και να μαρτίες εκείσε μη μήτρη μου, η δούγαρ αληθήν γάπη σωστάδινα και τα κρυφή της σοφίας σου δουλουσάζνε, ραντίς με σώπου και καθαριστήσουμε, πλήνεις και πυριόν αλευκαρτήσουμε, ακουτίς μεγαλείς και πυσίνη αγαλιά σου ως τέτα πενωμένα, απόστεψουν το πρόσωπό σου από των μαρτιών μου και πάστα σαν ομοίρ μου εξάλληψουν καρδίαν καθαράν. Κτίσουν οι μήνο Θεός και πνεύμα αυτές αγγέψουν τις εγκάτες μου. Μία απορρίψουν από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιο Μέα δεν έσαι μου. Απόδομαι και να γαλήσουν τους σωτηρίους σου και πνεύμα και γημονικό στήριξό με. Διδάξε ο νόμος θα σου δούς και σε βίσαι πιστέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξημάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάστε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένισή σου. Ό,τι θέλει σα, θυσίαν έδωκα. Αν ολοκαυτώματο ούκα επιδικήσει, θυσία το Θεό, πνεύμα συντριμμένο, καρδιά συντριμμένη και ταπεινωμένη, ο Θεός σου ξεδενώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκία σου τη Σιών και κοδονηθεί το τη Ιερουσαλήμ. Τότε επιδικήσει, θυσία την δικαιοσύνη, αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν επί του εσωτερικού σου μόσχου.
1: Συ πρέπει ήμουν ο Θεός εν Σιών και εσύ αποδοθέστε ευχή αν Ιερουσαλήμ, και σ' άκουσα προσευχές μου, προσία πάσα σάρξη ξύ, λόγια νόμων, υπερδυνάμωση ημάς, τι τέσσερα σε βίες ημών σ' ηλάσσε. Μακάρι σου να εξελέξω και προσελάβω, κατασχημώσαν τις αμπλέσω. Και στη σώμα θα είναι τις αγαθίες του οίκου σου, άγιος αναώσω, θα μορθώσαν δικαιοσύνη. Επάγουσαν ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών, ελπίες πάνω του περάπτω της γης, πλέον θαλάσσι μακράν. Ετοιμάζουν όλοι τη ισχύ αυτού, περιζωσμένο στην δυναστεία, ω την ταλάσσα του έχετο τη θαλάσσια, ή όχι συνάπαν αυτή τη υποστήσεται. Τα χτίσονται, τα έθνη και φοβηθήσονται, οι κατοικούντε τα πέρατα από τον σημείο σου, εξόδου πορεία τη σφαίρα τέρψη. Επεσκέψω την γη και μέθα σε αυτήν, επίθυνο του πλωτή σε αυτήν. Ο ποταμό του Θεού επληρώθη υδάτων, ετοίμασα στην προφήν αυτών, ότι ούτω η ετοιμασία. Τα σάβρακα αυτή μέθησαν, πιθανόν τα γεννήματα αυτή, εντέσταργο είναι αυτή. Εφραντίσεται ανατέλουσα. Ευλογήσε τον Στέφανο του ίνι αυτού, τη Χριστότητό σου και τα παιδεία σου και πληστήσονται ποιότητο. Πιαντήσουν τα ωραία τη ερήμου και οι αγαλίε στη βουλή περιζώσονται. Είναι δύσκολο η κρύη των προβάτων και οι κοιλάδε πληθυνού συσίτων και κράξουν για γάρ η μίσωση. Αλλάξει το κύριο πάσα γε, ψάχνει δει τον νόμο και αυτού. Τότε δόξανε ενενέσει αυτού. Είπα το Θεό. Όσο δωρά τα έργα σου εντοπίθεται στην δυνάμει όσο ψεύσουν τέσσερι ευθύ σου. Πάσα γη προσμητά το σάνσε και ψηλά το σάνσε. Ψηλά το σαν δει το νόμο τίο ύψεστη. Δεύτερη κυρία τα έργα του Θεού. Όσο δωρό σε μπορέσει και του υγού των ανθρώπων. Ο μεταστρέφων την θάλασσα ξηράν, ενώ ποταμό θελεύσονται από ό,τι εκεί εφρονθισόμαστε από αυτό. Το δεσκόλουνται εν τη δυναστεία αυτού, το ιόνο ή ο εφθαλμή αυτή επιτέθη και βλέπουσεν, ή παρεπικρέμοντα, μη ψούστησαν ένα αυτή. Ευλογία διάθνεια των Θεών ημών, και ακουδίσασε τι φωνέ τη ενέσεω αυτού, του θεμέλου του ψυχήρου μου, η ζωή, ή με δόντε άλλου του πόδου μου. Ότι δοκίμασα σε εμά ο Θεό, επίω σε εμά ω πρωτοί των γύρων, ή σιγάγε σε εμά στην παγίδα, καθώ κλείπει επί των ότων ημών, επιβίωσα ανθρώπου επί τα σεφαλά ημών. Δίρθω μεν πικρό χειδατό και ξέγαγε σε εμά στην ψυχή. Εισελεύσουμε στον οίκο σου, ένα ολοκαυτό μα. Αποδόσισε τα σεφχά, αν διέστερε τα χείλη μου, και αλλάγισε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Ολοκαυτό μου ήταν μελιωμένα, ανήρθωσε μετά θυμία άματο και κρυών, ανήρθωσε βόρε μετά χυμάρου. Δεύτερο, ακούσατε και διηγήσουμε ημίν, πάντα σε φοβούμε τον Θεό, ω επίση την ψυχή μου. Προ αυτόν το στόμα τι με και έκραξε, δίψουσε υπό την γλώσσα μου. Αδικία νη εθεώρουν εν καρδία μου, μη σε κουσάτο μου, κύριο. Και τότε εισήγουσε μου ο Θεό, που έσαι τη φωνή τη δύση όρου. Ευγητό ο Θεό, όσο καπέστησε την προσευχή μου, και του έλεγε αυτόν επαμού. Ο Θεό εκτελεί σε εμά, τη ευλογή σε εμά, επιφάνει το πρόσωπο αυτού εφ' εμά και ελεγεί σε εμά. Του γνώνει τη γη την οδόν σου, με πάση την έφεση το σωτήριόν σου. Εξομισά ο Σάνση, λέει ο Θεό, εξομισά ο Σάνση, λέει πάντα. Εφετήτωσαν και γαλιάστωσαν, είδε έθνη ο τεκνίε λαού στην εφητητή και έθνη ετήγη οδηγήσει. Εξομισά ο Σάνση, λέει ο Θεό, εξομισά ο Σάνση, λέει πάντα. Είδε έδωσε τον καρπόν αυτή, ευεργεί σε εμά ο Θεό ημών. Ευεργεί σε εμά ο Θεό και φοβηθείτε στον αυτό πάντα πέρα τη γη. Δόξα πατρί και γιο και πνεύμα και γεννιέν και γιο αιώνα στον αιώνα μην. Αγγελούια, αγγελούια, αγγελούια, δόξα ο Θεό. Αγγελούια, αγγελούια, αγγελούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός, κυραλέσον, κυραλέσον, κυραλέσον.
0: Δόξα Πατρί και όχι και πνεύματι και νύν και έχει τους αιώνας των αιώνων. Αναστείτε ο Θεός και έντες κουρπιστήτωσαν οι εφηροί αυτού και φυγέντωσαν από το προσώπο αυτού, οι φίλους αυτού. Όσοι επλήπη το γνώσκη εκλυπέτουσαν, ώστε τίκεται καιρός από προσώπου του Ρος, ούτως απολούνται αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού. Και οι δίκοι εφραθήτωσαν, αγκαλιάστωσαν ενώπιον του Θεού, τερευθήτωσαν εν ευρωσύνη. Άσετε το Θεό, ψάλετε το ονόματι αυτού, οδοποίησετε το επιβικότη επί δεσμών Κύριων όνομα αυτού και αγκαλιάστε ενώπιον αυτού. Ταραχθήτωσαν από προσώπου αυτού του Πατρός των ορφανών και κριτού. Και των χειρών. Ο Θεός εν τόπο Αγίου αυτού. Ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκο, εξάγων πεπειδωμένους εν ανδρεία ομοία τους παραπικραίνοντας τους κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορεύεστε σε ενώπιον του λαού σου. Εν το διαβαίνει σε εν την ερήμου. Γη εστίστηκε γάρ η ουρανή. Έσταξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχή εκούσιον αφορείς ο Θεός τη κληρονομία σου. και εσθένησε σύ δε καταρτήσω αυτήν. Τα ζώα σου κατοικούσιν εν αυτή. Ετοίμασα σε την Χριστότητή σου το πτωχό, ο Θεός. Ο Κύριος σώζει η ρήμα της Ευαγγελιζομένης. Δυνάμει

0: όλοι τυφερωμένα το όρος «Ο ευδόκησεν ο Θεός κατοικίνειεν αυτό και χάρη ο Κύριος κατασκηνώσει στέλους το άρμα του Θεού μεριοπλάσιων χιλιάδες ευθυνούν τον Κύριος εν αυτοίες εν συνά εν το Αγίο ανέβεις εις θύψους η αιχμαλώτησας αιχμαλωσίαν έλαβες δώματα εν ανθρώπης και γάρ απηθούντας ετού κατασκηνώσει Κύριος ο Θεός ευλογητός ευλογητός η Κύριος ημέρα καθημέρα κατεβοδώσει ημίν ο Θεός του σωτηρίου ημών ο Θεός ημών ο Θεός του σώζειν και του Κυρίου Κυρίου η διέξοδη του θανάτου πλήρην ο Θεός συλλάθηση κεφαλάς εχθρών αυτούς κορυφήν τριχώς διαπορευμένων εν πλημμυρίες αυτών είπε Κύριος εκ Βασάν επιστρέψω επιστρέψω εν βυθείς θαλάσσης όπως αν βαφεί ο πού σου εν αίματι η γλώσσα των κοινών σου εξ εχθρών παν αυτού θεωρήθησαν η πορεία σου ο Θεός η πορεία του Θεού μου του Βασιλέως μου του εν το Αγίου προέφθασαν άρχοντες εχόμενοι ψελόντων εν μέσους νεανίδων την πατριστριών εν εκκλησίες ευλογείται τον Θεόν Κύριος εκ πηγών Ισραήλ εκεί Βινιαμίν νεότερος εν εκστάσει άρχοντες Ιούδα ηγημόνες αυτών άρχοντες Ζεβουλών άρχοντες Νεφθαλήν έντελε ο Θεός τη δυνάμη σου δυνάμωσον ο Θεός τούτο ο κατεργάστο εν ημίν από τον ναού σου επίρουσα λίμψη ίσουσε βασιλείς δώρα επιτίμησον τις θηρίες του καλά μου η συναγωγή των ταύρων εν τες δαμάλιση των λαών και μη αποκλειστήνε τους δεδοκιμασμένους το αργυρίο δεσκόπησον έθνη τα τους πολέμους θέλοντα ύψους πρέσβες εξ Αιγύπτου Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτή το Θεό η βασιλεία της γης άσατε το Θεό ψάρετε το Κυρίο ψάρετε το Θεό το επιδικότη επί των ουρανών του ουρανού κατά ανατολά ιδού δώσει τη φωνή αυτού φωνή δυνάμιος δόξα δότε δόξα το Θεό επί το Ισραήλ η μεγαλοπρέπεια αυτού και η δύναμη σε αυτού εν της νεφέλης. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίας αυτού, ο Θεός Ισραήλ. Αυτός δώσει δύναμη και κρατέωση το λαό αυτού. Ευλογητός ο Θεός, δόξα και νύν και ίσως σε όνους των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.
1: Κυριαλέσον, κυριαλέσον, κυριαλέσον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και Αίγιος εις αιώνας των αιώνα μην. Σώσε με Θεός ότι σύρθασαν είδατε έως ψυχούς μου εν επάγει της ηλίας βυθού και ούκα εις την υπόστασης. Ήρθουν εις τα βάθη της θαλάσσης και κατοικίες κατεπώντες έμει. Εκοπίες σε κράζουν ευλαδηθεί εξ ενολάρεξ μου εξέλιο που είναι η αυθαλμή μου από την κύριση μου επί των θεών μου. Επιθύνασαν οι υπέρ της ρίχας της κεφαλής μου εμπισούντας με δωρεάν. Εκτιώθησαν οι ευθύοι μου, εκδιώκονται έτσι με δίκο, σαν ούχο χαιρετούσαν τότε απαιτήνιον. Ο Θεός σε έγνωσε την αφροσύνη μου και η πλημμυρία μου, όπως όπου κρύβησαν, μη συνθήσαν επί με υπομένουν δε σε Κύριε και το δυνάμιο. Με δε αντραπίασαν επί με ζητούντε σε ο Θεός του Ισραήλ, ότι αν εκάνω στην πίνακα ιονισμών, εκάλυψε αντροπία των προσωπών μου. Απειλητριωμένο συγγενήθεν τη αδερφή μου και ξένο τη ηλία τη μητρό μου, ότι ζήρω στο οίκο σου, κατέφαγε με και ονειδιζόντων σε, δέπεσαι το με, και στην εγκάλυψα την ανιστία την ψυχή μου και ανηγενήθη ο νιδισμό σε μη. Για θέμενο το έντεμά μου σάκων και γινόμενο αυτή τη παραβολή. Κατ' ημού, οι δολέσκων, οι καθέμενοι, οι ανπήρε, οι σε με έψερων, οι πίνοντε σύνων. Εγώ δεν την προσευχή μου προ Κύριε, καιρό ευδοκία, ο Θεό εν το πίθε του ελαίου σου, επάκουσό μου εν τη αληθία τη σωτηρία σου. Σώσα με από πυρού να μην αμπαγώ, ρεστίν εκ των μισούντων με και εκ των βαθιών των γεδάτων. Με δέκατο ποτεστά του καταγήσει δατό, με δέκατο πιέτο, με δεθό, με δε σε σχέτο, είπε με φαρέα το στόμα αυτού. Εισάκουσό μου, ο Κύριο, το Χριστόν, ο τέλεο σου, κατοπίθε το ανεκτιμό σου και βλέπει

0: με, με επαστρέφω προς το πρόσωπο το παιδό σου, ότι θλίβομαι τα χέρια από το σώμα. Πρόσεχε στην ψυχή μου και λύτωσε αυτή ένα ανοιχτό τον ανεφρό μου, ρίσε με. Σιγάλε γνώση στον ονειρισμό μου και την ασκήνια μου και την ανθρωπή μου. Εναντίον στου πάντε εθλίβονται έζουμε ονειρισμών προ εδώ και στην ψυχή μου και όταν λεπορία. Η επέμβαση λοιπόν και ούχη υπήρξε και έπαρε τα δούμε στι ούχα έβρων. Και εδώ πω σε πρόμο χωρίαν τη λέψου με πότε σαν με όξο. Γιατί θα το ειδεί η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών, η σφαγίδα και σαν ανταπόδοση και σαν ασκάνδαλο. Φωτε σε τόσο η οφθαλμή αυτών, το μη βλέπεν και των ότων αυτών και ποτό σύγκαψον. Έξιον επ' αυτού στην οργή σου και ο θυμό τη οργή σου καταλάβει αυτό. Και γιατί το η έλπαπλε αυτών είναι δημομένη και γιατί συνάμωση αυτών μια στο οκατοικών. Ό,τι όν σι επάτεξε αυτοί κατεδίωξαν και με το άργο των τραυμάτων μου προσέθηκαν. Πρόσθεσαν νομίαν επί την νομίαν αυτών και μη στεφιάτωσαν για τη δικαιοσύνη σου. Εξαιρετώσαν την πίβρο ζώντων και με τα δικαίων μη γραφήτωσαν. Φτωχό και αλγόνι μη εγώ, η σωτηρία σου ο Θεό αντιλάβει το όμο. Ενέσαι το όνομα του Θεού μα με το Δία και μαγαγενό ενώ αυτόν είναι ενέσαι. Και αδέσαι το Θεό υπερμό σχολείων και άρθε εξάρτητο και οπλά. Ιδέατωσαν από την πτωχή και εφρατήτωσαν εξητήσατε τον Θεό και ζήσετε η ψυχή ημών. Ότι σήκωσε τέτοιο παιδί των κύριων και τόσο παιδιμένου αυτού που εξουδένωσε. Νησάτωσαν αυτόν η ουρανία και εκεί θάρρε και πάντα τέρποτε αυτοί. Ότι ο Θεό σώσει την Ισιόν και κομιτήσονται οι πόλει τη Ιωδαία. Και κατοικήσουν εκεί και κληρονομήσουν αυτήν το σπέρμα των οδών σου κατέρευσαν αυτήν και κρυβόντα το όνομά σου να σημειώσουν αυτήν. Ο Θεό την πλάτα μου γέρσε σπέφτα. Εσύ να σου πει ότι δεν ξέρει τι πρέπει να σου πει. Συμβουλόμενοι είναι κακά. Όπω το πείτε, πάλι αυτοί και συγγνώμη λέγοντα με ευγένεια. Φαγιάζω και αυτή την πάτηση τη ο Θεό, η διάθεση με αντιπαντό. Με το τυχαίο σου παλιό στο σωτηριό σου, όπω το πείτε, το πείτε, το πείτε, το πείτε, το πείτε, το πείτε, μη χρονιέ εδώ, ξαπατρί και δόχη για πράγμα και μία και τη σώμα στον αιώνα μη. Πιστεύω σε έναν πατέρα παντοκράτορα και πει μόνο ότι ήσουν ατόνιο πάνω για ώρα και σε έναν κύριο Ιησού Χριστόν, τον αιώνα Θεού τον μονογενή, τον εκ του πατρός για διθέντα προπάνω τον αιώνα, φως εκ φωτός, θεών αληθινών, εκστρίβο αληθινού, μη θέτω ο πιεθένα, μόστο που δεν τα πάνε γένετο, τον τιμάς του τρόπου σε δεκτήνη μετέρα σωτηρία, κατερθώντα εκ των ουρανών, συμποτάνε πλέμον της Αγίου και Μαρίας, της πατέρων και ανθρωπίσοντα, σταυρωθένε και περιμών, υπηγοντία και λάθη, και παθώνα και γραφέντα, και αν σαν την τρίτη μέρα κατά της γραφάς, και ανθρωπίσοντας ο ουρανός, και καθεζόμενον εκ δεξιών του πατρός, και πάντα ερχόμουν τα λόγια στην πλευρά του μικρούς, ούτε συμπληρώσουν και στο τέλος. Ας μην άμουν το άγιο γύρω του μικρού, το θυμητός και κρεμόμενο, συμπαθηκιό σύμπτωση για το πλάνο του Ισραήλ. Για τον προσκετών, η σημαντική εκδοχή αποστολική είναι εκκλησία ομολογών βάτη τη των πατριών, που ζωκά να στην πρώτη ζωή δεν έντωσε όνο σαν Άγιο ο Θεό, Άγιο Ιερό, Άγιο ο Θάνατο, Ελέα ο Ιμά. Άγιο ο Θεό, Άγιο Ιερό, Άγιο ο Θάνατο, Ελέα ο Ιμά. Άγιο ο Θεό, Άγιο Ιερό, Άγιο ο Θάνατο, Ελέα ο Ιμά. Δόξα πατρί και γιο του Ιωπνάμου και κενή και έχει στον όνο στον αιώνα με. Παναγία τριά, Ελέα ο Ιμά. Τι δελάσσε τη αιματία ημών. Δε που τε συγχώσουν του τομεί σήμερα, αγιοι πίσω τη πίεση τη ασθενία ημών και του ματό σου και αλέα σου και αλέα σου και αλέα σου. Δόξα πατρί και γιο του Ιωπνάμου και κενή και έχει στον όνο στον αιώνα με. Πάτε ρημών, αγκή σου ουρανία αγιαστέ του ρωμά σου, εφέτα βασιλεία σου. Γέννησε το θέλημα να σώσει τον ουρανό και επιθυμία του. Να πνιμώ τον οποίο σου δώσει με σήμερα και άφησε με τα φιλία μου τα ημών. Όσοι είμαι σαφία με του οφειλέτε ημών. Και με συνέγγε σε εμά τη πειρασμό, να λαρεί σε εμά το πόδι του πονηρού.
1: Ό,τι ζωή σου με το κύριο, τα πρόσφυγα του Ιού και του Αγίου Πνεύματο, νύχτε αή και έτσι σε όλου των αιώνων. Αμήν.
0: Λοιπόν, οι φίλοι σε έρχεται το μέρο νυχτό. Και μακάριο ο Δού, αν υβρίσει γρηγορού τα ανάξιο, δε πάλι να ανεβρίσει. Τα θυμούντα βλέπει ο ψυχή μου, μη του ύπνου κατανυχθεί, για να μην του θανάτου παραδοθεί και τι βασιλιέ έξω κλειστεί. Αλλά να άνεψουν κράτουσα, Άγιο, Άγιο, Άγιο ή ο Θεό, διά τη Θεοτόκο λέσον ημά. Δόξα πατρίκη, όχι και πνεύματι, την ημέρα νικήτη φοβερά, εννοούσε ψυχή μου. Γρηγόρησαν από τους αλαμπάδους των ελαίων, πεδρύνωσα, βουγαρία, είδες πότε προς επελέψετε η πονή λέγουσα, ειδώνει φιού σου βλέπει ο ψυχή μου, μην εστάξεις και μην είσαι έξωθε, κρούσα σε πέντε παρθένε, αλλά γρήγορος καρτέωσε να απαντήσει Χριστό το Θεό, εν ελαίω ποιούνε και βάζει τον υφόνο το Θεό της δόξης αυτού, και μην και ή, και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το Απόστολο τύφωτο τη σωτηρία του Ισχύρου Θεοτό και Παρθένε, νικητεύουμε. Τα στον εναντίον βουλάζει διασκέδασουν. Του λαού σου τη λύπη τη χαρά μετάβαλε. Την πόλη σου περιτύχησουν. Το βασιλείο σημάστηκε. Τον κόσμο σου ανακάλυψε. Του ευσεβού κρατέωσε. Η πυρήνη του κόσμου πρέσβη. Ό,τι συ Θεοτό και ελπίση μόνο. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Ελέσον. Δόξα Πατρί και όχι η πνεύματι και νίκαι και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Τι δημιωτέρα του χερουβήμ και εν τοξωτέρα να συγκρίτω στο σέρα. Τι να διαφθόρθε λόγων τη κούσα, την όντως Θεοτόκος σε μεγαλύνομαι. Εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
1: Και λέει ημάς, Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε μου γενέσαι Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον μας το ρόν και είσαι πίστα σε κρίμαση, σώσουμε τον ανάξιο γρούσο και προγητό του αιώνα των αιώνων να μην. Μεγαλύνον, μεγαλύνον σε Κύριε, ότι επίδεσε την ταπείνωσή μου και ούσιν έκλεισάς με εισήρας εχθρόν, αλέσωσε εκ των αγών την ψυχή μου και μη δέσποτε σκέπασά το με χείρι σου και έρθεπε με το έλαιό σου. Ότι τετάρακτη ψυχή μου και κατόδυνο σε στή, εν το εκπορεύεσαι απ' την εκ του αθλίου μου και ρήπαλμου σου τούτου, μήποτε η πονηρά του αντικειμένου βουλή, συναντήσεις και παρεμπορήσει αυτήν, εν αγνία και γνώση εν το βίο τούτου, γενωμένων διαμαρτίας. Ήλε ο γενωμή δέσποτα, και μη δε του ψυμπτωφεράγγι σκοτεινή όψη του πονηρού δαιμόνου, αλλά παραλαβαίνουν αυτήν άγγελή σου παιδί και φωτεινή. Δώσ' δόξα το ματί σου το Αγίο και έτσι να μην άγαγε μες το θείο σου βήμα. Εντοκρίνεσθέ με, μη με καταλάβει του άρχοντος του κόσμου και του στο κατασπάσιμα του επιθωμάδου, αλλά παράστη του σου κύριε και αντιλήπτον. Ελέησε τον Κύριε και υποθήσε τη σπάθη του ή ψυχή μου και έκαθαν τις λογές πρόκειες του Ιντεπλουτός αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Με αυτοί που συνήσουν και προσπέσουν το Βασίλειο μου Θεό, με αυτοί που συνήσουν και προσπέσουν με Χριστό το Βασίλειο μου Θεό, με αυτοί που συνήσουν και προσπέσουν αυτό Χριστό το Βασίλειο και Θεό ημών. Για τους ευθαλμούς μου στα όλοι όταν ήξε η βοήθειά μου και η βοήθειά μου παρακαιρίου, του πιστρώ στον ουρανό και την γη. Μη εδώ εις άντα πόρος με δένεις τάξη οφυλάσσον σε. Εδώ είναι στάξη, εδώ η γνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξε, Κύριος σκέπησε, επί χέρα δεξιά σου. Η μέρα σου ήλιος όσο εγκάφησε, το δε συλλήνει τη νύχτα. Κύριος φυλάξε, ποτός και που φυλάξε, ψυχής ο Κύριος. Κύριος φυλάξε, να δώσει την έξοδο σου από τον Ιακαίο στο αιώνος. Εδώ δι, ευλογεί τον Κύριο πάντα σε δούλη Κυρίου, για στότε σε μία κοκαιρίου. Ένα βλέσει ούκο Θεό ημών, εν τες νυξήν. Επάρτε τα σύρα σε μόνη στάγια και ευλογείτε τον Κύριο. Ευλογεί σε Κύριος εξιών, ο οποίος τον ουρανό και την γη, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, λάστε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτε σε χώρες νοσομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε Κυρίας, της ασθενείας ημών έρχεται τραυματός σου. Κύριε Λέσον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Και νυν και αγί και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, εντύ σου ουρανίε, αγιαστέ το όνομά σου, αλφαίο τα βασιλεία σου. Διανυθέτω το θέλημα σου, όσο μου ανώ και επί τη γη. Τον άρτο ημών την επιούσον. Δώσει με σήμερα και άπε σημείο το φιλία μου τα ημών, όσοι εμεί αφιέ με τι οφειλέτε ημών. Και εμεί ενέγγε σε εμά τη πειρασμό, αλλά ρίσε μα από το πονηρό. Μνήστητε Κύριε ως αγαθός των δούλων σου και ως ενδύο ύματος συγχώρεσου. Ουδείς γάρε ένα μάτους, εμείς ή ο δυνάμιος και της μεταστάσει δούλη την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπων, πάντα οικονομών και το συμφέρω πάνω στα πονέμου. Μόνη δημιουργία, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου. Εν σίγα την ελπίδα ανέθητο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Μετά τον δόξα Πατρί και όχι για πνεύματι, μετά τον Αγίον, ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, έρθα ου πέστη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζείτε ελεύθετος, και νύ και έγκυ στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μέσα σε, πάση γενιά Θεοτό και Παρθένε, εσύ γάρο ο χώρητος Χριστός, ο Θεός ημών, χωριστήνη, ευδόκιστε μακάριες μεν και ημείς προστασίας σε, έχοντας ημέρας γάρη και νυχτός πρεσβεύεις υπέρ ημών και τα σκύπρα της βασιλείας τεσές νικησίες κρατήρνται διανυμνούντες βόμψη χέρι και χαριτωμένη ο Κύριος με τα σου. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Ελέησον.
1: Νίσθηκε, Κύριε, το μετέπειδιά μας άθρο ζωής αιωνίου, και κείμενο Πατέρου Θεοσκοσμών και πάντων με ψευδία και πίστε λίγο πέμπτο, και συγχώρησον απ' τις πάντλη μέλημα εκούσιονται και ακούσιον, εν λόγω η έργο η καταδίαν εν περιθέλη παπτών. Και καταστήνωσον αυτού εντόπις ποτεινή, εντόπις χλωερή, εντόπις αναψύξεω, ένθα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμό, όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντω απ' αιώνου Αγίου. Χάρισε τη βασιλεία σου και την έθνη σου να φράσκουν σε του απεκαλεί στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση του Λούσου Χριστέου Θεοσημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε στον άρχο σου πατρί, το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα, μην και αι και εις τους αιώνους των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερέδοξα υπάρθεν, ευλογημένη Θεοτόκη. Προσάγει τη μητέρα προσευχή, το Υιό σου και θυμώ και έτσι να σώσει τη ζωή της ψυχάς ημών. Η ελπίζω μου από τίρ καταφυγήν μοιός, τέπι μου το πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγιαδόξης. Η πάσαν ελπίδα μου εσένα τίθιμη, μήτρο του Θεού φυλαξόμενη που τη σκέπη σου. Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς. Πάσης γάρη απολογίας απορούντας, ταύτιση την οικιστή ενός δεσπότη αμαρτωλή, προσφέρομεν ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι. Κύριε, ελέησον ημάς, επί σιγάρ του πίθυνε, μη οριστείς μη σφόδα, μη δέμνηστείς των ανομοιών ημών, αλλά επίβλησον κινήνους έσπροχνο. Λύτρος ημάς εκ των ηθρών ημών, σιγάρ Υιό Θεός ημών, και εμείς λαός σου πάντας έρχερός σου, και το όνομά σου επικυκλίνηθα, και νύν και ήγη στους αιώνας των αιώνων αμήν, της εσπλαχνίας την πύλη να άνοιξον, ημίν ευλογημένοι Θεοτόκοι ελπίζοντες, εις θέμε αστοχήσουμεν, ρηστήμεν, δεσού την περιστάσεων, σιγάρη σωτηρία του γένους των χριστιανών. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νύν και ήχη στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Την τιμιωτέρα του χερουβίμ, και εν δοξωτέρων ασυγκρίτως το σεραφείμ, την αδιαφθόρος ελόγων τυκούσα, την όντως Θεοτόκος σε μεγαλύνομαι, εν ονόματι Κύριο ευλόγιστον Πάτερ.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Γιατί δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αθέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών του Αγίου οίκου τούτου. Έτι δεόμεθα και υπέρ του διαπιβαχθήνε την Αγίαν Εκκλησία και την πόλη ταύτη, και πάσα πόλη, κόμη, ιερά μονή, νήσο και χώρα, απόργειες, λοιμού, κλιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύρων, εμφυλίου πολέμου και πνηδίου θανάτου, περ του ήλαιου νευμενή και ευδιάλακτου γενέστη, των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψει και διασκεδάσε πάσαν όλοι γενώσουν για θυμών κινουμένη, και ρίσσεσαι ημάς εξ επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσαι ημάς. Έτι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον ο Θεόν ημών, φωνήστε δε ίσως ημών αμαρτωλών και ελεήσαι ημάς.
0: Αμήν.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός ο Σωτήρ ημών, η ελπής πάντων τον περάτων εις τον ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος γενούμι δε σωμαρτίες ημών και ελεήσον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυρελέσω, κυρελέσω, κυρελέσω, Πάτρα, ευλόγησον.
2: Δόξα Σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα Σοι. Ο εν δόξη αναλυθισμόν τους ουρανούς και δεξιά καθίζας του Θεού και Πατρός νημών σωτηρία, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου, δόξον και Παρακλήρων Βασιλέων, Πέρ του ευσεβούσιμον γένους πάθης αρχής και εξουσίας εν αυτό, πέρ ευωδόσιος και νησίς του Θεού Χριστού στρατού, υπέρ των απολυπθένων πατέρων και αδερφών ημών, πέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, πέρ των ελέοντων και διακόντων ημίν, υπέρ των εντύπαμε των αξίης έπιεστε πέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαβάσει καλώς πλέον, υπέρ των ασθενείας κατοικημένου, εξώμεθα και υπερεπορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ποιοι χριστιανών Ορθοδόξου, μακαρίσω εν τους ευσεβείς βασιλείς, τους Ορθοδόξους αρχιερείς, τους τίτωρες της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, τους γονείς μου και διδασκάλους και πάντας προμεθούς πατέρες και αδερφούς ημών, τους ενθάδευσε βοσκημένους και πανταχού Ορθοδόξους. Είπομε και υπέρ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Αυτούς συγχωρήσει, ημάς δε ελεήσε και σώσει. Ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσον Ιησούς όλοι ημάς. Πάμε ψαλτήρι.
0: Είπε ο Κύριος το Κύριο μου, κάθε αμυξιών, έως αν το ξεχθρώσω, υπεπόδων αποδώσω. Ράβουν δυνάμεις και ξαποστηλείς εκεί ως εξιών και κατακαιρεύει εν μέσω των εχθρών σου. Με τα σου η αρχή εν ημέρα τη δυνάμειών σου εν τα συναντρότηση των Αγίων σου. Εγκαστρός πρόεος χώρα γέννη στάση. Όμως ο Κύριος και εγώ με το μιλητή σε τέν σε αρέψει εις τον αιώνα κατά την τάξη με αρχισαδέ. Κύριος εκ δεξιών σου συνέφρασε εν ημέρα ο γης αυτού βασιλείας. Κρυμία νέα της έθνες της πληρώσης της κόμματα σε φράση κεφαλάς επηγής πολλών. Εξημάρων ντόπι αιτία τετούτε υψώσει κεφαλή. Εξομιλήσω μέσα Κύριον όλη η καρδία μου εν βολία Θεών και συναγωγή. Μεγάλα τα έργα του κυρίου ξυπνημένα εις πάνω τα θελήματα αυτού. Εξομιλήσω εσύ με γαλοπρέπεια το έργο αυτού και η δικαιοσύνη αυτό μένει στον αιώνα του αιώνος. Μια να εκπίσω τώρα των θαυμασίων αυτού, ελεύμον και εκτήρημο λέει ο Κύριος. Τροφήν έργα της υφοβημένης αυτών, νησίες αιτίες στον αιώνα διαθήκες αυτού. Ισχύν έργο αυτών, ήγγελε το λαό αυτού, τον δούνε αυτή κληρονομία νεθνών. Έργα χελών αυτού αλήθεια και κρίση, πιστεύω πάση την εντολή αυτού εστηριγμένη στον αιώνα του αιώνο, πεποιημένη εν αληθεία και αυτή τη τι. Δίτρο να πέστρε το λαό αυτού, είναι τυρά το ει τον αιώνα τη ηθίκη αυτού, άγιον και φοβερών το όνομα αυτού. Αυτή ο αφιέ φόβου κυρίου, συνήθω δια αγαθή πάση τη παγίου στην αυτήν. Ένα αυτό μένει στον αιώνα του αιώνο. Μακάρο ανήρο φοβούμε στον κύριο, εν τη εντολή αυτού θελήσει φόβου. Δυνατόν ετηγέσαι το σπέρμα αυτού, γενναία αυτή δεν προηγηθήσατε. Δόξη πρώτο ήταν το οίκο αυτού και δικαιοσύνη αυτό μένει στον αιώνα του αιώνο. Εξνέτειρε την εκδησκότη φω τη εκτέσεν, ελίωμο και εκτήρωμο και δίκαιο. Χριστό ανήρω εκτήρων και κυκλών, οικονομήσε του λόγου αυτή τη κρίση, ότι στον αιώνα σου λευθέσετε. Εσμημό των αιώνων έστε δίκαιο, από ο οποίο πολιερά σου φοιτήσετε, ετή με την καρδία αυτού. Ελπίζει να επικύρω. Εσύ δεχτεί η καρδία αυτού, με φοβηθεί, όσο επειδή από του εχθρού αυτού. Εσκόρπισε νερό και τη παίρνει η δικαιοσύνη. Αυτό μένει στον αιώνα του αιώνα, το χέρι αυτού υψώθεται ένα ενδόξια. Αμαρτωλό, όψη του κύριου, οργιστήσετε, στον δέντρο αυτό βρίσκει και δική σε διά, επιθυμία αμαρτωλό, πολύ ετεδόξα, πατρί και όχι και πνεύμα και γεννιέν και στον αιώνα, στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξη ο Θεό, αλληλούια, αλληλούια, δόξη ο Θεό, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξη ο Θεό, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον.
3: Δόξα, πατρί και όχι και πνεύμα και νίκη και στου αιώνα, στον αιώνα μην. Ενείτε παιδε Κυρίου, ενείτε το όνομα Κυρίου ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από τον Ιη και έως τους αιώνους, από Ανατολών Ηλίου μέχρι Δεσμών. Ενετών το όνομα Κυρίου, υψηλός επί πάντα τα έθνη, ο Κύριος επί τους ουρανίους ή δόξα αυτού. Τίσε ως Κύριος ο Θεός ημών, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών εν τον ουρανό και εν τη γη, ο εγείρων από γη, τοχών και από κοπριές, ανυψών, παίρνετε του καθίσε αυτόν μετά αρχόντων λαού αυτού. Ω κατοικίζουν στήρα εν οίκου μητέρα επί τέκνων εφρενωμένη.
0: Είναι ξότω η δουλειά εξεργεί από το οίκο Ιακώβ εκ λαού Βαρβάρου. Η γεννήθη η ουδέ αγίας με αυτό, η Ισραήλ εξ ουσία αυτού. Η θάλασσα είδε και έφυγε να ορτάνει στρέφει στο πίσω. Τα όρια σχήτη στην οσία κρύη και βουνή ως σταρνία προβάτων. Τη έστη θάλασσα ο κύριος και έφυγε η σύ ορτάνει ότι στρέφει στο πίσω. Τα όρια ότι σχετίσατε όσοι κρύη και βουνή ως σταρνία προβάτων. Από προσώπου ο κύριο εψηλεύθηκε προσώπου του Θεού Ιακώβ. Του στρέφοντα την πέτρα τη λίμνα τη εδάτων και την ακροτόμων τη πηγά τη εδάτων. Μη μην κύριε, μη μην ανάγει το όνομα τη οδό δόξα να το λέει σου και τη αλήθειά σου. Δίποτε είπε σε τέχνη που έστειλε ο Θεό αυτόν, ο δε Θεό η μόνη του ουρανό και τη γη πάντα ω εφέλη στην επίση. Τα είδωρα των αθνών αργύρων και χρυσίων έργα και ολών ανθρώπων. Στόμα έχω σε κοιού λαγί σου σύν, ο φθαλμό έχω σε κοιού κόψονται. Όταν έχω σε κοιού ακούσονται, ζήνα σε έχω σε κοιού ασφραντίσονται. Χέρα σε έχω σε κοιού ψηλαθίσου ίσουσί, πότε θα έχω σε κοιού καζεπακίσου σύν. Ο φωνή σύν εν το λάρι γι' αυτόν. Όμοι αυτοί στη έννοια του υπηρούνται σε αυτά και πάντε επιπληθώντε σε επαυτίε. Λίγο σε ζρίλ, είπε στην επικύρων, βοηθό και έπερ σπιστέ η μόνη έστη. Λίγο σαρών, είπε στην επικύρων, βοηθό και έπερ σπιστέ η μόνη έστη. Η φοβούμε τον γύρο, είπε στην επικύρων, βοηθό και έπερ σπιστέ η μόνη έστη. Γύρω μυστή η μόνη, ευλόγησε εμά, ευλόγησε τον Νίκο Νεζρίλ, ευλόγησε τον Νίκο Ναρών, ευλόγησε του φοβουμένου των γύρων, του Νίκου μετά των μεγάλων. Προσύει κύριο εφημά και εφημά και πλουσιού ημών. Ευλογημένοι είναι στο κύριο, το πλησίδι των ουρανό και τελειών, ο ουρανό του ουρανού, το κύριο, την δε γέρτη, την δε ιδίω των ανθρώπων. Που είχε μικρή ενέργεια σε κύριε, ότι απάντησε κατηδέντε σε σάβο. Αλλά εμεί εδώ θα σε μιλήσουμε τον κύριο από τον ίδιο Θεό, Θεό του αιώνα.
3: Ηγάπησα ότι εισακούσατε ο κύριο τη φωνή τη Δύσεω, ότι έκλεινε το ούς αυτού εμή και εν την ημέρα μου επικαλέσομαι περιέσχον με οδύνες θανάτου κίνδυνον άτου έφρωσαν με θλίψην και οδύνην εύρουν και το όνομα Κυρίου επικαλυσάμεν ο Κύριος ρίσε την ψυχή μου ελεήμων ο Κύριος και δίκαιος και ο Θεός ημών ελεή φυλάσσουν τα νήπια. Ο Κύριος ταπεινώθη και έσωσέ με, επίστρεψον η ψυχή μου εις την ανάπαυσή σου, ότι Κύριος ευεργητή σε, ότι εξέλιτο την ψυχή μου εκ θανάτου τους οφθαλμούς μου από δακρύων και του σπόδας μου από ολισθήματος, ευαρεστήσω ενώπιον Κυρίου εν χώρα ζώντων. Δόξα κοινή και ύψους αιώνας των αιώνων. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό και Υιό και Υιό και ύψους αιώνας των αιώνων. Επίστευτε εδώ ενάλυσα. Εγώ δεν πεινώ τη σφόδα. Εγώ δεν είπαν την εκστάση μου. Πας άνθρωπος ψεύτης. Και αν το παδώσω και λέω πέντε πάντα νόμο το πέντε κέννη. Ότι όσο κυρίω λείψαν και το όνομα και λέει πεκαλέσουν. Σε φτάνουμε κυρίω παντόσουν αντίον παντόσου λέω αυτού και είμαι στον αντίον κυρίω. Αυτά είναι το συνοσίον αυτού. Ω κύριε, εγώ του λοσό, εγώ του λοσό. Τελειώσει τι περιπτώσει σου. Δέρεξε του δεσμού μου. Συνθήσω τη σύνδεση ενέσεω. Για νόμα την κυρία πεκαλέσουν. Σε φτάνουμε κυρίω παντόσουν αντίον παντόσου λέω αυτού. Ένα βλέσιο που θέλει μέσα στο Ιερουσαλήμ. Μείνετε τον κύριο πάντα. Περνέστε αυτόν πάντα σε λίγα. Ό,τι κυρίω θα πέρασε αυτού, θυμάστε ήρθε και κυρίω μένει στον αιώνα.
3: Εξομολογήστε το Κύριο, ό,τι αγαθός, ό,τι στον αιώνα του έλους αυτού. Υπά του δι οίκους Ισραήλ, ό,τι αγαθός, ό,τι στον αιώνα του έλους αυτού. Υπά του δι οίκους Αρών, ό,τι αγαθός, ό,τι στον αιώνα του έλους αυτού. Υπά του σαν δι πάντες, ή φοβούμενοι των Κύριων, ό,τι αγαθός, ό,τι στον αιώνα του έλους αυτού. Έκαι εθλίψεις επικαλεσάμε τον Κύριον και επίκοσέ μου, είσαι επλατισμό, Κύριος εμή βοηθός και ου βοηθήσομαι τι πίσιμη άνθρωπος. Κύριος εμή βοηθός καγώ επόψουμε τους εχθρούς μου. Αγαθόν πεπιθένει, επί Κύριον ή πεπιθένει επί άνθρωπον αγαθόν, ελπίζειν επί Κύριον ή ελπίζειν επί άρχουσι. Πάντα τα έθνη εκεί κρουσάζμαι και το νόμο του Κυρίου ημενάμεν αυτούς. Κυκλώσαντες εκεί κρουσάζμαι και το νόμο του Κυρίου ημενάμεν αυτούς. Εκεί κρουσάζμαι όσοι μέλησε Κυρίου και εξεκράφθησαν όσοι επί έναν κάθες και το νόμο του Κυρίου ημενάμεν αυτούς. Ωστής ανετράπη του εσύν και ο Κύριος εντελάβετο μου, ισχύς μου και υμνής μου, ο Κύριος και εγέννητόν μου, η σωτηρία. Φωνή αγαλιάστης και σωτηρία εν σκηνές δικαίων, δεξιά Κυρίου επίση δύναμη, δεξιά Κυρίου ύψουσέ με, δεξιά Κυρίου επίση δύναμη, ουχ αποθανούμε, αλλά ζήσουμε και διηγήσουμε τα έργα Κυρίου. Παιδεύειν επέδευσέ με, ο Κύριος, και το θανάτου ου παρεδοκέ με. Ανοίξατε μου πύλες δικαιοσύνης εις ερθόν εν αυτής. Εξομολογήσω με το Κυρίο, αυτή η πύλη του Κυρίου, δίκη εισελεύσονται εν αυτή. Εξομολογήσω με εσύ ότι επίκουσάς με και εγένουμε εις σωτηρία. Λίθος όν απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθη εις κεφαλήν γωνίας, παρά Κύριο εγέννητο αυτή και στη θαυμαστίαν οφθαλμής ημών. Αυτή η μέρα ειν ποιήσιν ο Κύριος, αγαλιασόμεθα και εφρανθόμεν εν αυτή. Ο Κύριος σώσουν δι, ο Κύριε ευόδωσον δι, ευλογημένος ερχόμεσον ονόματι Κυρίου. Ευλογήκαμε ημάς εξήκου Κυρίου, Θεός Κύριος και επέφανε νημή. Συστήσαστε εορτήν εν της πικάζουσι Θεός των κεράτων του θησιστηρίου. Θεός μου είσαι και εξομολογήσω μένς εσύ, Θεός μου είσαι και υψώσεσαι, εξομολογήσω μένς εσύ, ότι επίκουσάς μου και εγένουμι η σωτηρία. Εξομολογήστε το Κυρίο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Δόξα Πατρί και Υιώ και Πνεύματι και νυν και ή και εξ αιώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε Λέσουν, Κύριε Λέσουν, Κύριε Λέσουν.
0: Δόξα Πατρί και Υιώ και Πνεύματι και νυν και εξ αιώνα στον αιώνα μην. Μακάρι λάμωνε να δω υπορευόμενη νόμο Κυρίου. Μακάρι ξευνώνε στα μαρτύρια αυτούν όλη η καρδία εις δύσσιν αυτόν που γάλα δεσόμεν την ανομία με τις οδείες της αυτού επορεύθησε. Συνεχίζοντας την δολά σου, το φυλάξε σφόδρα. Όφιν επιθετηθεί αν συνειωδή μου, το φυλάξε τα τμήματά σου. Τότε ο νέος συμφών, ετώ με βρέπει να πάσεις στην δολά σου. Εξομολογήσω μέσα στην ευθύνη της καρδίας νομικής και της δικαιοσύνης σου. Το κυματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπεις έως φόβε. Εν τίνη καταδώσει νεότητα στον οδόν αυτού, να το φυλάξει του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου εξήγησε στάση, μη απόσυμα από τον εντολόν σου. Εν την καρδία μου έκαψε τα λογιά σου, όπω σαν μια μάρτωση. Ευαγγελώ η χείρα δεν τα ξέρω τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήρεσή μου εξηγραφά τα κλίματα του στόματό σου. Εν τη δότη μου αρτηρίου ζατέρφη, ω επιποτή πρώτον. Δε συντολέ σου δεν ρισχύσω, τι εκατονίσει το σοδού σου. Δε γεμασίε σε μελετή σου, το καπελίσουμε το λόγο σου. Ανταπόδο στο δούλο σου δίωσουμε και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψε τους θερμούς μου και καταμίσω τα θαυμάσια του νόμου σου. Πάρε όπως εγώ είμαι εν τη γη, μη αποκλείψει μόνο τις εντολάς σου. Επόξησε η ψυχή μου ότι επιθυμίσε τα κλίματά σου, εν παντή καιρό. Επιτίμησε σε υπερηφάνειες, επί κατάλατη, διεκρίνωσε από τον εντολόν σου. Περίλεπε μόνη εδώ στη εξουδένωση, ότι μαρτύρια σου εξεδίτησα. Και γάλε κάθος να έρχονται και κατεμού καταλάβω, ο δε δουλού σου δελέχει τη δοκιμασία σου. Και γάλε τα μαρτύρια σου μελέτη μεστή, για συμβολή μου τα δικαιματά σου. Εκολύθε το εδάφη ψυχή μου, δίσε με κατά τον λόγο σου. Τα σοδούς μου ξεγέρω και επικουσάς μου, δεν τα ξέρω με τα δικαιματά σου. Οδόν δικαιμάτων σου συνέτησό με και αδωρεσίες σου και στα βασίες σου. Ενίσταξε την ψυχή μου από κυρδέας, βεβαίως σώμε τις λόγες σου. Οδόν αδικές απότες στο καιμό και τον νόμο σου λέει σώμε. Οδόν αδικές αδρισάμε και τα κρεματά σου καπελαθώμε. Εκολύθουν τις μαρτυρίες σου, Κύριε, μην με κατεσχήνες. Οδόν εντολών σου έδρομο, όταν με κρατάς στην καρδία μου. Υποθέτησα με και τον οδόν του δικαιωμάτου σου και εξηγήσω αυτήν την παντό. Συνέχισα με και εξερνιά στον νόμο σου και φυλάξω τον όλη η καρδία μου. ότι γυρσάμαστε τίποτα με τον σου, ότι αυτήν είναι θέλησε. Πλούνται και αρτήμα στον πατέρα σου και μην είναι ίσπυρα δοξία. Απόσυψε του φθαλμού μου, του μη δυναμωτότητα εν τη οδό σου ζήσουμε. Χτίσω τον δόρο στον Άγιο σου, στροφόβο σου, πειδή τον μη δυσμόμουν υπόπτευση από τα κλίματά σου χριστά. Πειδή πεθύμασα τη συμβολά σου, γιατί δεν γυρσίνα σου ζήσουμε. Και έρχεται με το έλεγχο του Θεότολ, του Θεότολ κατά το λόγο σου. Και αποκριθήσουμε τη συμβιβλίωση με λόγο ότι έλπεσε επί τη λόγη σου. Είμαι επιρρές του σωματόδου μου όμως, και εσύ όσο τότε, ότι τη σύμβασή σου επίδρασε. Και φυλάξου τον όμως ότι παντός στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Και πολεμόμουν εκπληκτισμό, ότι στην Ελλάδα σου εξηγήτησε. Και λάμπτε σωματήριο εναντίον βασιλείων που υποσχεβάμε. Και με τον έλεγχο στην δουλειά σου, ασυγάτε σα φόρε. Και η εργασία σου προς αυτούλα σου, ασυγάτε σα και δουλειά σου και στην δοκιμασία σου. Μη στο λόγο αυτό σου, ότι πρέπει αυτήν την πετυχάσιμη και την πνεώση μου, το τροχιό σου έδεισε. Η περήφανη πνεώμονη ω φόρα, οπότε το νόμο σου το εξέχνει. Η μία στου κλιμάτων από αιώνα σχέδιο και περιφύθερ. Αθήνα θα θέσει με πόμο το δόν, που δεν καλυπωνώνω το νόμο σου. Σε θέση με τα δικαιώματά σου, εν τόπο περιφύλιο μου. Εμία συνέχεια με το σοκτήρι και πλήξη του νόμου σου. Αυτή την νύχτα μάτια τα δικαιώματά σου τη ζήτησε. Με ρίζουμε και λίγο τη φυλάξη του νόμου σου. Ρίχνει πω όπω μάτια τα αγγλία μου, έρισε με το κορολιόν σου. Διαρμησά μου του λόγου σου και υπέστρεψε του πόδου μου στα πατήριά σου. Γιατί εμάσαν και ο καταδάφη το φυλάξε τη συντολά σου. Συνέμα τώρα περιπλά και σένα και τον νόμο σου εκπεραθώνει. Με στον ήχο του εξηγηρώνει. Το εξομολύσασαι επί τη κρεμότητα δικαιοσύνη σου. Με το εξομολύσασαι πάνω από μια σου και θεωρώ με συντολά σου. Το ελέγχο σου κύριε πήρε σε γύρω τα κοιμωτά σου το εξώνε. Σου ότι πει από το λόγο σου και το λόγο σου. Σου ότι δεν είναι το λόγο σου και το λόγο σου. Πριν με την πληρωθήνη, εγώ πριν μέσα του τρώγια σε φύλαξε εκτό η κέρδη του τρώτη σε τρίτο. Τα ξέρω με τα σου. Επιθέτει με μια δικαία περηφάνω που τρώνε τα δύο μαξι δεύει στο σύντολά σου. Γιατί ρώτησε την άλλη παιδί αυτόν εγώ τον νομό σε μελέτησε. Το ζάμε την προσάρτη μου όπω το βάθο του μετά σου. Αυτό ζάμε να πει με τόσο χιλιάδε χρυσίου και αργύριο. Δόξα πατρέ και αγιώθη με πράγματι. Γεννήν και ει όνο των αιώνων νιν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, ο Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, ο Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, ο Θεό. Και αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι,
3: δόξα πατρέ και όχι και πνεύματι και νύν και ίσως αιώνας τον αιώνα μην. Η χείρη σου επίεσάς με και πλάσεις έπλασάς με. Συνέτησό με και αμαθήσου με τα σαντολά σου. Οι φοβούμενες σε όψονται και εφρανθήσονται ότι στους λόγους σου επίπεσα. Έγνω Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και η αλήθεια ενταπέδωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεος σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγο σου, το δούλου σου, ελθέτουσα μου η κτηρή σου και ζήσουμε ότι ο νόμος σου μελέτη μου έστει, ερχηθήτουσα η περήφανη ότι αδίκως ενόμισαν σε με, εγώ δε αδελεσχίσω, ετής εντολές σου, επιστρεψά το σάλμι, ή φοβούμενες σε και οι γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί του η καρδία μου, άμωμος εν της δικαιοσύνη σου, όπως αν μη εσυρθώ. Εκλείπει στο σωτηριό σου, η ψυχή μου και τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλει πολύ η οφθαλμή μου, εις το λόγιό σου, λέγοντες πότι παρκαλέσες με. Ό,τι γεννήθην εις της όσος κος, εν πάχνει τα δικαιωματά σου ουκ επιλαθώνω. Πόση εσύ η μέρη του δούλου σου, πότι επίσας με εν τόν καταδιακόντων με κρίση διηγήσαν τόλμη παράνομη αντολισχίας αλλά ουχ ως ο νόμος σου Κύριε πάση η εντολέα σου αλήθεια αδίκως καταδιώξε με βοήθησε όλμη παρά βραχή συνετέλησά με εν τη γη εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τάστα εντολά σου. Κατά το ελέος σου ζήσουμε και φυλάξου τα μαρτυριά σου στο τα μαρτυριά σου του στόματός σου ή στον αιώνα Κύριε ο λόγος δεμένη εν τον ουρανό ή γενιά και γενιά η αλήθειά σου εθυμιλίουσα στην γη και δεμένη τι διατάξη σου δεμένη ημέρα όταν σύμπτω δούλασα ή μη ότι ο νόμος σου μελέτη μου έστει τότε αν απολώμε εν την ταπεινώση μου, εις τον αιώνα, ου μη επιλάθουμε των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσ' είμαι εγώ, σώσ' με, ότι τα δικαιωματά σου εξηγήτησα, εμέ επέμενα να μαρτωλεί, του απολέσιμε τα μαρτυριά σου συνήθω, πάση στην τελεία σου εδώ, πέρασε η πλατεία, εν εντολή σου σφόδρα. Όλοι αγάπησα το όνομα σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου έστει, υπέρ τους εχθρούς μου, εσώφησάς με, την εντολή σου, ότι στον αιώνα εμεί έστει, υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με, συνήκα, ότι τα μαρτυριά σου μελέτη μου έστει, υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα εντολά σου εξυζήτησα, εκ πάσης οδού πονηράς εκόλυσα τους πόδες μου, όπως σαν φυλάξου τους λόγους σου, από τον κρυμάτου σου, ουκ εξέκλεινα, ότι εσύ ενωμαθέτησάς μου, ο γλυκέα του λαρυγή μου, τα λόγια σου περμένει το στομακί μου, από τον εντολό σου, συνήκα, δια τούτο εμείς απάσης οδόν αντιγείας, δείχνω στις πουσί μου, ο νόμος σου και ο φως της τρίβης μου, όμως και αίσθησα, του φυλάξει τα κρίματα της δικαιοσύνης σου, εταπεινώθην έως φόδρα, Κύριε, έζησά μου, κατά το λόγο σου, τα εκούσια του στόματός μου, ευδόκησον δι, Κύριε, και τα εκκρίματά σου διδαξώ με. Η ψυχή μου εν της χυσή σου, διαπαντός και του νόμου σου, που καπελαθώμεν. Εκκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου είστε. Έκλεινα την καρδία μου, του πείσαι τα δικαιώματά σου, εις τον αιώνα διαδάμιψη. Παρανόμως εμίσα, τον δε νόμο σου αγάπησα, βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από ημού, απονεργουμένων και εξερεμίσου τα εντολάς του Θεού μου, αντιλαβού μου κατά το λόγιο σου και ζήσουμε και μη κατασχήνιμοι από τις προσδοκίες σου, βοήθησόν με και σωθήσουμε και μελετήσω εν της δικαίωμασή σου διαπαντός. Εξεδένουσας πάντα στους αποστατούντας από τον δικαιωμάτου σου, ότι άδικο το εθνήμα αυτών παραβαίνοντας λογισάμε πάντα στους αμαρτυρούς της γης. Δια τούτου ηγάπησα τα μαρτυριά σου, καθήλωσον εκ του φόβου σου τας σάρκας μου, από γάρ των κλιμάτων σου εφοβήθην. Επίσα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώσιμη της αδικούσιμη. Έκδειξε τον δούλου σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισάντος άλλη μη περήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπω εις το σωτηριό σου και εις το λόγιο της δικαιοσύνης σου. Πίσον μετά τον δούλου σου κατά το λέω σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλου σου είμαι εγώ, συνέτησόν με και γνώσου με τα μαρτυριά σου και ο καιρός του ποιήσει το Κυρίο διασκέδασον τον νόμο σου. Δια τούτου αγάπησα τα εντολά σου και το χρυσί και το πάζο. Δια τούτου προσπάσας τα εντολά σου κατορθούμε πάσον οδόν άδικο ανημίσησα τα μαστά τα μαρτύριά σου. Δια τούτου εξερεύνησε αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγιο, το λόγο σου, φωτιή και συνητή μου πίεση. Το στόμα μου ήνυξα και ήρθισα πνεύμα, ότι τα εντολά σου επιπόθω. Δόξα Πατρί και όχι για πνεύμα την κενή και στους αιώνους των αιώνων. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέσο, Κύριε Λέσο, Κύριε Λέσο.
0: Δόξα Πατρί και όχι για πνεύμα την κενή και στους αιώνους των αιώνων. Επίβλεψαν παιδιά και λέσουν κατά το κρίμα των αγαπών το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατέφθαναν κατά το λόγιο σου και μη κατά τη δευσάτη μου πάση ονομία. Δίτω σέμε από συκοφανία ανθρώπων και φυλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανε από τα δούλου σου και δεν τα ξέρω με τα δικήματά σου. Διεξόδουσε λάδι μου κατέβεσαι μια φθαλμή μου, επίου και φυλάξω τον νόμο σου. Δίκησε Κύριε και ευθύ έκρηση σου. Μια και δικαιοσύνη τα μαρτύρια σου και ήρθε φόδα. Εξέτειξε με ο δούλου σου ότι πειράθουν του λόγου σου εχθή μου. Πεπαιρεμά το λόγιο σου σφόδα και ο δούλος ηγάπης είναι αυτό. Μιλώντας εγώ είμαι και εξοδομένος, τα κυματά σου πεπεραθώνει. Και δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος αλήθεια. Και τους γεννά και αύρωσά με το λέω σου μελέτη μου. δικαιοσύνη των πατριών σου στον αιώνα, συνέχεια σου άμε και ζήσουμε. Γιατί έκραξε όλη η καρδία μου, επάκουσα μου και τα δικαιώματά σου, εκδητή σου. Και έκραξε σε σώσου με και φυλάξε με αρτηριά σου. Προέφερε ένα ουρία και εκεί έκραξε του λόγου σε επίλυψε. Προέφερε ένα νιαφρεμένο που σώσουν με βρετά τα ροκιά σου. Και σπονιέ μου άκουσε με τα ροκιά σου και το κρέμα σου ζήσουμε. Πώς είναι σαν κατεργότη με ένα μία που έφερε όμω σου μακρύντεσαι. Εγγύησε εκεί και κάτσε όλη σου αλήθεια. Καταρχά έχουν τον αιματηριό σου. Ότι στον αιώνα με θυμελιώσει αυτά. Γιατί το κύριο Θεό μου και εξελωμένο του νόμου σου και περαθώμενο. Και ότι κρίση μου κύριο Σέμι, το λόγο σου ζήσουμε. Όταν το μορφωνό σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου με εξηγήτησαν. Και χτύνουμε σου πολύ κύριο και το κρίμα σου ζήσουμε. Πολύ αγριά κοντά σου με τριχή κοντά σου με εκτό με κερδί σου τα ξέφυγα. Και δεν συνετούν εσύ ξεντρικό κόμμα, όταν δουλειά σου φυλάξαν το. Και τότε στην ουρά σου αγάπη θα κύριε το ελέσου ζήσουμε. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και στην ώρα πάντα και με τη δικαιοσύνη σου. Άθενε και τελειώσουμε το λέαν και πατελόγω σε δουλειέ τη καρδιά μου. Αγαλιάσουμε εγώ, υπατελώ η γιάν σου, όσοι βρίσκουν σχεδόν πολλά. Αδικαίνε με σχεδόν εξάμε, το δόμα μου σου αγάπησε. Επτάχεσαι με στην εσάση επιτεθέμα τη δικαιοσύνη σου. Ελίγιο πολύ τη αγαπώ στον νόμο σου και ουγγιά στην αυτή σκάδωνα. Πω ο λόγο σωτήρι όσο και έτσι ανελά σου αγάπησε. Επλήξε την ψυχή μου τα ματιά σου και αγάπησε αυτά σου πόρτα. Επλήξε τη σκλάβη σου τα ματιά σου από πάση αδειό σου εναντίον σου κύριε. Μισά τη δεσί μου να πιώσω κύριε κοτρολογιό σου συνέτη σου. Είσαι το ξύμανο μου. Το ξύμανο να πιώσω κύριε κοτρολογιό σου ρίσμε. Εξτρέψε με το χείλι μου ό,τι εντάξει με τα δικαιώματά σου. Φρέξε το ερώσιμο τα λογιά σου. Ό,τι πάση η εντολέα σου δικαιοσύνη. Γενναία σου είσαι το σώσιμο. Ό,τι στην ουλά σου είσαι σάμιτο. Και στην κυρώνα σου και την όμω μου το σκεφτώ.
2: Η ελπίση μου. Ευλογητό του Θεός ημών, άγνωτε νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος καιρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο καιρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος καιρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, και μήν και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, ελάστε τις αιματίες ημών, λες ποτέ σε χώρες προσωμίας ημίν. Άγιε επίσηψε και ηγέσαι, σε σημείες ημών, εν και δραματώσου. Κυρελέσον, κυρελέσον, κυρελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Και μίαν και Υιό και στους άνω στον αιώνα μίαν. Πάτε ρημών, Υιός ουρανίες, αγιεθέτε το όνομά σου, αγιέτε βασιλεία σου. Γεννηθέτε το θέλημά σου, όσον ουρανό και επιτελείες. Τον άτον ημών τον επίσον δώσε με σήμερα και άφεσε με τα φιλήματα ημών, ως εμείς αφιλήμε τους οφειλέτες ημών. Και μη συνέγγε σε εμάς εις πέρασμόν, αλλά ρίσε εμάς από το πονηρό. Αμήν.
3: Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτε μου. Δόξα Πατρί και όχι για πνεύματι, ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίου και η επωνύμου σου κοινή πολιτεία. Τους εκτιρμούς σου δώρησε Χριστέ Θεός, έφρανον την δυνάμει σου. Τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγής αυτών κατά το πολεμιού, τη συμμαχία έχει τη συν. Όπλων ειρήνη αλήτητων τρόπιων και νυν και ήχη στους αιώνας των αιώνα μην προσθεσία φοβερά και κατέσχεται. Μη παρίδες αγαθέτες και κυθέσιμον, πανίμπτη Θεοτόκη, στήριξον Ορθοδόξων πολιτείων, σώζει ως εκέλευσες βασιλεύει και χορηγείς σε αυτής ουρανώθην την νίκη, διότι έτηκε στον Θεόν μόνη εύλογη.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεώσου δε μεθά σου επάκουσον και ελέησον. Επιδεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Επιδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάση εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπον Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπουμε. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
2: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζωοποιώ και αδιαιρέτω Τριάδη, πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
3: Δόξα εν υψίς Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπους ευλογία. Δόξα εν υψίς Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπους ευλογία. Δόξα εν υψίς Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπους ευλογία. Ήρη τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την αίρεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένισή σου. Κύριε, την πληθύσαν οι θρύβοντές μου. Πολύ απανείστε παιδιά, που διελέγω στην ψυχή μου. Μου κέσου σωτηρία αυτό το Θεό του. Σίδε, Κύριε, τη λύπτω με δόξη προ όλη την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκρυψε και πει που σε έμεξε όρος ο γιο αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και προς εξεγέρθην ότι Κύριος την τυλίψε Θεέ μου. Μου φοβηθήσουν με τη μυριάδο λόγω του κήπου. Την είπε τη σημαίνα με ανάστα Κύριε σώσε με φόβη. Ότι σε επάταξες πάντως του θεύοντάς μου. Ματέως ο δόντας αρματολός συνέτρος του Κυρίου σωτηρία και επί το λόγο σου ευλογία σου. Εγώ η κοιμήθην και είπε σε εξεγέρθην ότι Κύριος την τυλίψε Θεέ μου.
0: Κύριε, μην το θυμώσω, λέξτε με, μην δέτε ο Δίος ο παιδεύσεις με, ότι τα βέλιος με πάλι σαν με και επεστήριξε σε παιδιά την χείρα σου. Που και στενιέσαι σε δύο στρατήμα από προσώπο της οργίας σου, που και στενιέσαι γιατί σου στέσμα από προσώπο των αμαρτιών μου. Ό,τι ανομία μου υπερίζαν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύε ευαρύνονται σαν παιδιά. Προσώσαν και σάπησαν η μόνο πες μου από προσώπο της αφροσύνης μου. Έταλε φόρσε και έκατε κάμπτα νέο στέλος όλη την ημέρα σε ανθρωπάζουν να πολεμόμουν. Ό,τι ψώοι μου επλήστασαν εμπερμάτων και ο και στενίσαι σε δύο σαρκή μου. Εκακώθεν και ταπεινώθεν έως πόδρα, οριόμουν από συναγμό της καρδίας μου. Κύριε, να νιώσω πάσα η επιθυμία μου, και όμως τον αγωμόζω πως όχι με κρύβει. Η καρδία μου ταράχα, την κατέληπτο είναι σχισμό, και το φως στο φαρμό μου, και αυτό και έστει με τι μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου, οι ξαναντίε μου μιλήσαν και έστησαν και νιστά μου, από άμα πρώτον έστησαν και εξεβιάζω εγώ, ζητώντα η ψυχή μου και ζητώντα τα κακά μου. Γελάσα μου και ότι τα σχεδολιότητα όλη την ημέρα να μελέτησα. Εγώ δε ως ή ο κοφός ο γέκον και ως άλλος που κανιώγουν το στόμα αυτού και γενόμενος σε άνθρωπος ου κακών και ό,τι έχουν το στόμα του αυτού ελεγμούς. Ό,τι είπε εσύ Κύριε πισά. Σεις ακούσε Κύριο Θεός μου ό,τι είπαν μήποτε επιχαρώσει με εχθροί μου και το στεφτήν απόθυμα και εμένα μεγαλοδημόνησαν ότι εγώ εις μάστερας έτοιμος και εργηδόν με ενώπιόν με στήρε παντός. Ό,τι την ανομία μου εγώ να γελώ και με ρημίσα η υπερκή σαματεία μου, η δε εχθρήμου ζώση και έτσι κρατιώνται υπερ εμέ και έπληθεντε σαν μισθούντε με δίκου. Για να πολιτώντε με κακά αντιεγαθών, αντιέβαλων και κατεδίκων ελαττωσίνια. Μια εγκαταλείπε με κύριο Θεό μου, μια αποστήσα παιμό πρόσχε ει την βοήθειά μου, κύριο τη εταιρεία μου. Μια εγκαταλείπε με κύριο Θεό μου, μια αποστήσα παιμό πρόσχε ει την βοήθειά μου, κύριο τη εταιρεία μου. Ο Θεός μου προς Θεός φρίζω, εδίψεις έσαι η ψυχή μου προς τα πλώσια σάλξη μου, ανοιγεί ρήμο και εμπάτω και ανίδρο. Ούτως εν το γιο αυτού σου, του ειδή τη δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον τέλεος και περσουλάς, τα χειρή με τον έσου σύστη. Ούτως ευλογήσεις σε τη ζωή μου και αν το όνομα της σου, ρώτας χείρας μου. Ως εξτέατος και ποιότητος, εμπλησία η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου συνέσαι το στόμα μου. Έμνη μόνο εγώ σε πετή στρομιούς μου, ετισόρτησε μελέτων εσέ. Ό,τι γεννήθε βοηθό μου και θυσιέπε το πτελείο σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, η μου δεν ελάβω τα δεξιά σου. Αυτή δε σημάτιν, ζητήσε την ψυχή μου. Εισελεύσουν στην κατώτατα τη γη, παραδοθήσουν με ισχύρο των φαίρε. Με ζήτησε ο οποίο κονέσουν. Ο δε βασιλεύσει, εφραντίστε επί το Θεό, επιληθέστε πάσο ομοίων εν αυτό. Ό,τι τα φράγια στόμα ρωτούν τον άντρικα. Εντισόρτε σε μιλέ τον Ισέ, ό,τι γεννήθε βοηθό μου και θυσιέπε το πτελείο σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, η μου δεν ελάβω τα δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι και νύρι και τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξησε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξησε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξησε ο Θεός. Κερλέσον, κερλέσον, κερλέσον.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι και νύρι και τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου έρθει και έπληξα. Και ανευδίαν εντύσου εις ερθέτων επί όσου η προσευχή μου. Πλην του στη δύσή μου. Ότι πλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγησε. Προσεργήστε μετά των κατεβαινών των Ισλάκων εγγυνήθη, όσοι άνθρωποι αβοήθητο, εν νικρή ελεύθερο, όσοι τραυματίε καθέαν τσεν τάφο, ο νου κομίστη, έτσι και αυτοί εκ τη ουρό απόστησαν, έθεντό με, ελάκο κατ' οτάτο, εν σκοτεινή και πια θανάτο, επί με επισηρήχθη θυμό σου και πάντα στου μητουρισμού σου, επίγησε επί με, εμάκου του γνωστού μου που ημού, έθεντό με βέλη με ευθύ παρεδόθη, και ουξι παρηγόμενη εφθαλμή μου στένσαν, αποπτωχίασε και έκρυξα. Προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα, δε πέθασε ψέτρας χείρας μου, μη της νεκρής πίσης θαμάσαι, γιατροί αναστήσει εξομολογήσοντες εσύ, μη διηγήσεις τέτοις, εν τον τάφο το λέσου και την αληθή σε την επουλία, μη γνωστήστε το σκότια θαυμασιά σου και η δικαιοσύνη σε εν γη επιλεσμένη, εγώ προσέ, Κύριε, και έκλεξα, και το πρωί προσευχή μου προφθάσεσαι, δύνατη, Κύριε, αποθήσει την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου που ημού, φτωχό είμαι εγώ και εν κόψε κνιότητό μου. Υψωθίζεται ταπεινό και ξεπολύθωνε επ' εμέ. Δίθωνε οργιά σου ή φοβουρισμή σου. Εξετάρεξά με και κουρσά με. Ο σίδερο όλη την ημέρα πειρέσουν μάμα. Εμάξα που ημού φίλων και πλησίων. και τους γουστούς μου από τελεπορίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενοιχτή εναντίον σου εισερθέτω, την οποία σου η προσευχή μου, πλην του στην δέησή μου.
0: Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα το ενδόζω μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσας τα συνεπολώσεις αυτού. Τον ευηρετεύοντα πάσα τα σνομία σου, τον νιώμουν πάσα στα σνώσου σου. Τον ιτρούμε εκφοράς την ζωή σου, τον συμφωνούμε στην ελεία και εκτερμίας. Τον επιπλώνε εργαθείς την επιθυμία σου, αν κινηστείς σε τόσο η τούνια ότι σου. Ποιόν ελιμοσύνος ο Κύριος και κρίν πάση σε δοκουμένια. Συγνώρισε, θα σου δώσω αυτό το Μωυσή και σε ίστη δηλαδή τα θελήματα αυτού. Ιχτής μου και λέει μου ο Κύριος μακρότιμος και πολύ έλειος, που Χριστιανός οργιστής έτσι ο δέης των νέων εμεινή. Που κατά τα συνομία σημών εκείς την ημίν ο δέ, κατά τα σημαντία σημών ανταπέδω και ημίν. Ότι κατά το ύπρος ουρανό από τις γης, εκρατέως ο Κύριος πέρας ο φρύ ψηφοβουμένος αυτών. Καθώς να πέχουν αν το λέγω της μόν, για μάκρυνα αθυμώντας να μιώσει μόν. Καθώς οι κτίριοι, οι πατήριοι που χτίρισε η κύριση φοβμένους αυτών, ότι αυτός έχουν το πλάσμα ημών και εμείνησε του πού θέσουμε. Άνθρωπος εσύ ο φόρτος, η μέρη αυτού, ως οι άνθρωποι που τους εξαντλήσει. Ότι πνεύμα δείχνει αυτό εκεί που πάρεξε, του είχε πληρώσει τέτοιο τον τόπο αυτού. Το δέλειο του κυρίου από το αιώνα και έω το αιώνα είπε του φοβμένου αυτών, και τη δικαιοσύνη αυτού, το κύριο τη φυλάωσε την διαθήκη αυτού και με μημένη, στον εντολόν αυτού το οποίο είσαι αυτά. Πλήρωσε το ουρανό, ετοίμασε το χρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριο πάντα οι άγγελοι αυτού, ότι να θέσει ή ποιώντα το λόγο αυτού, του ακούσε τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάση δυνάμει του αυτού για το υγεία αυτού ή ποιώντα το θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάντα τέσσερα αυτού, εν παντίο τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγει ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντίο τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγει ψυχή μου τον Κύριο.
3: Κύριε, σ' άκουσα τις προσκύρες μου, ανώ τη συντήρησή μου, έν την αληθία σου, σ' άκουσα, έν τη δικαιοσύνη σου, την μια θέση κρίση μετά του δούλου σου, ούτε, ότι ούτε και χθίσουν την όποιο όσο πάνω ζώων, ότι καταδίωξαν εχθρός στην ψυχή μου, εταπίωση της ζωής μου, εκάθισες μέσα σκουτεινής ως νεκρούς αιώνας, εκειδίες επί με το πνεύμα μου, εν εμή ταράχθη η καρδία μου, εμνής την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργης, εν ποιούς ο χειρός σου εμελέτω, επέτσε ψέτες χείρας μου, μη της χείρας μου ψυχή μου όσοι γέννη δώσει. Καχύς άκουσό με Κύριε ξέλεπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου που ημού και μυθίσου με τις καταβαίνους λάκων ακουστών. Πίσω με το πρωί του έλεό σου ότι πίσω ήρπισα. Γνώρισό με Κύριε δόν πορέψουν προσέρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των ηθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξό με το πει το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσε με. Εν γη ευθεία, ένε και το ονοματό σου, Κύριε Ζήσιμη, εν τη δικαιοσύνη σου, εξάξει και εκθλίψει την ψυχή μου και το λέω σου εξωτερέψει στους οχθρούς μου και πουλήσου πάντως στους λίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου είμαι. Εισάκουσα με, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, η μη θέση κρίση μετά του δούλου σου, εισάκουσα με, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, η μη θέση της κρίσης μετά του δούλου σου, το πνεύμα στο βαθό, οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και ό,τι γη πνεύματι και νίκαιη και στους αιώνας των αιώνα με. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Ελπίσιμο Κύριε.
2: Εν ειρήνη του Κυρίου ελειπώμεν, πέρ της άνθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Περ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως, του Κυρίου
4: δεηθώμεν.
2: Περ του Αγίου οίκου τούτου και του μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, εις αιώντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Περ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, Κυρίου δεηθώμεν, πέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου, του Τιμίου Πρεβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του Κύριου και του λαού του Κυρίου
4: δεηθώμεν,
2: πέρ του ευσεβούς ημών γένους πάσης αρχής και εξουσίας ενδοκράτη, του Φιλοχρίστου στρατού και του σωμάτων ασφαλείας της πατρίδος ημών, Κυρίου δεηθώμεν, περ της πόλεως τάφτης, πάσης πόλεως κόμης ιεράς μονής, νήσου και χώρας, και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν, Περευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν.
4: Κύριε ελέησον.
2: Πλεόντων διπορούντων οσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του

0: Και πάσαν μη ζωή ημών, Χριστό του Θεό παραθόμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα τιμή και αΐ σε όλα.
1: Αμήν, Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Επικαλείστε το όνομα του Άγιον αυτού, Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Πάντα τα έθνη κυκλουσάνουμε και το όνομα του Κύριου ημίν, άμεν αυτού, Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Κύριε, γίνεται αυτή και έστειτε μας την αθαρμή, Σιμών, Θεός, Κύριος, και επέφανε νημήν, ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κύριου.
1: Ανέλυψη

0: Πολύτρωτης του κόσμου.
1: Δόξα Πατρί Κύριο και Αγίο Πνεύματι Θεό, αναθέμενος της η ζωή δεκπαιδός, ποιμήν ανηγόρεσε και ιεράρχης εκτός Χριστού ιερότατε. Ο αφέντην του Δεσπότου, ως θυμίσεις εικόνα, θλίψεις χέρκεν εξορίες, Μιχαήλ καθηφέστης, και νυν αναπηγάζεις ημίν ρήτρα Ιάσεω.
0: Εν ήν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, ανελήφθης εν δόξη Χριστέ, ο Θεός.
1: Ως
0: γενία του Αγίου Πνεύματος, βεβαιώθεν τον αυτόν δια της ευλογίας, ότις
1: Κύριος του Θεού, Λυτρωτής του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον,
2: αντιδαμπούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
0: Κύριε ελέησον,
2: Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών, Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, τα πάντων Αγίων ημωνεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα,
0: Κύριε,
2: ότι σών το κράτος και σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί

0: Των φρικτών της επάρσεως, ανήφθεν η αδόξης ως Θεός και πύλεση επήλθησαν σωτήρια του το εδυνάμεις των ουρανών εθαυμαζόμωσε. Δόξα τη βασιλεία σου Χριστέ, δόξα τη αναλήψη σου, μόνε φιλόνθρωπο.
1: Του λέει του άδους κυλευθέντος υπό σου ζωοδότα και κόσμο φώτιστε.

0: Ελέησον
1: ο Θεός και το Μεγάλο όσο το πλήσιο κρυμός εξάλλησε το νομιμά μου έπλειον πλειον ξενομίων σε μαθίας μεθαρισών. Ότι να νομιμό γινός και αμαρτία μεν οποιό μου εσύ διαπαντός τη μόνο γημάν το πονηρό να οποιόν σε αρχίσεις όπως άδε και ο Χρήσιος που εξηγεί και φυκρινές θέσεις. Η δουγάρα νομίζει στην αγγίθηκε την αμαρτία σχίσε με μήτρη με δουγάρα δείχνει αγάπη σε στάδια και κρύπτει την ευκύρωση που εσάδε. Γραντίζουμε εις όπου και θέλεις τις ομιλίες μου και βροχιών, ευκαθείς μου σωτήσουμε αγκαλίες και βρισίνει αγκαλιά σου επιπεδομένου. Από όσο πνεύμα προσωπώς των ομολογιών και πάρες μαγείρων εξάλλητη, δεν είναι χαρά και στον διαθέσιμο να ξεκινήσουμε στον κάτω. Μία περίπτωση προσώπου στο πνεύμα στα άλλα, να είσαι με πόδι την αγκαλίες του Ιησού και πνεύμα διηγονικό στηριξό μου. Διδάξον όμως ο δούς και σε βίσαι της επιστρέψης, ρίσαι με χρημάτων ο Θεός, σωτήρισμα αγκαλιά σου, ερώσουμε την κρίσή σου. Κύριε τα χειλιμάνη, σχεδόν σαν μόνο και την εμισή σου, ευχαριστή, ένα δεκόν από αυτό, με καταλαβήσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα σε τριμμένο, καρδιά σε τριμμένο και τα πνεύμα είναι η δικό σου ξεδονός. Αγάθμεν, Κύριε, τα ευδοκίσεις και τον εθίδο του Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα τότε, ανήσου συνέπει το θυσιαστήριόν σου μόνος.

από την εκείσας πάντων πανάμω με δεσποινά τον πάθος εκούσιον καταδεξάμενον και ανελθόντα προς τον αυτού πατέρα.

0: όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινησιμών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, τα πάντων Αγίων ημωνεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι Συ ο Θεός ημών και Συ την δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ.

εσυνδωρούμενος, ως Θεός ελεήμων της δούλης σου. Άγιε, Άγιε του Θεού πρέσβε υπερημών, η έμενο ο στεφάνο τη δόξη κατέλειπε, ξαρκώ στην ευπάθεια νιερωμή σε πανόρβιε, όθεν δε τον βίων σω ευωδέστα τον θύμο Χριστοτέθη, κασάγιε το Θεού πρέσβευε υπερημών. Χωλάνοντε απευθεία των τρίβων κατέπεσον, ει βόθρον ρέσεω και νυν φανέντε αλότρι, ου περεξεφάβλη ω Χριστού τιμών την εικόνα παμακάριστε, άγιε το Θεού πρέσβευε υπερημών απίληφα. Τον σον άθλων αξίω τα έπεθα Μιχαήλ πανέντι με τι ουρανίε δυνάμει, είναι συνεφρενόμενο και συγχωρεύοντα μάρτυ αξιάγαστε, άγιε του Θεού πρέσβε υπερημών. Η γλώσσα σον αντίχθη του πνεύματο κάλμο Μιχαήλ πανένοξε, οικονομία την έσαρκου. Γραφέ μελετήσα το παντοκράτορο λόγου Παναίδη με, άγιε του Θεού πρέσβε υπερημών. Λαμπόμενο ιερό τιμίο στολίσματι τη ιεροσύνη ομολογία διέπρεψα. Θεατρογενόμενος, αγγέλιστε και ανθρώπους πανσεβάσμια, υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς. Ηθινόμε Θεωτό και των βίων προστάγμαση, ένθεν ρυθμίζει τους. Τους αρκοθέντος λόγο εξού και προς φως παρθενομήτωρ Μαρία Θεονύφευτε, Άγιε του Θεού πρέσβη, υπηρημών εξεναγκών. Εξαγκαλών ανετέθη στο λόγο ιεροφάντορ. Θείων γάραν άθυμα δεδειγμένος, ιδιατρέψας πρακτική θεωρία και σοφία σκαρπών τρεψάμενος. Γέγονε ποιμήν αληθώς αξιάδος, αξιόληπτος, άγιε το Θεού πρέσβευε υπερημών. Ρήμα Θεού δε ψηλός, κατοικήσανε εσύ Θεόφρον, ποταμούς ανέβησε δογμάτων, εις εντρυφώντες εφρενόμεθα από μάκαρ, τον μεσίτην σαφώς πλουτίσα εσύ λέον ημίν εργαζόμενων Κύριων, άγιε το Θεού πρέσβευε υπερημών, ο θεϊκή δυναστεία τα πάντα διακοσμήσας. Σε ο Θεοφάντορ ιεροσύνης μυστικοτάτης κατηγλάει σε μύρο προγινώσκοντη συν λαμπρότητα όφθης ιερεύς γαρ Θεού μεγαλόφωνος υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Ίσως ημίν κατά πάντα γεγέννητε κατεξίωσα σε εσύ κατεσκήνωσε Θεομήτωρ πατρός εκλάμψας ο Πανάγιος Λόγος και ετέχθη αξού πανάμου με άνθρωπος ομού και Θεού παντοδύναμος. Άγιε του Θεού πρέσβε υπηρημών. Σωτηρίου χιτώνα πανέφημε Θεία σε φρουσκίνησε, περιλαμπόμενος ομολογία στέφανον προς Θεού εκομίσω επάξιον, Άγιε του Θεού πρέσβη, περιμόν υπομείνας πικράς εξορίας οφέ, εις ευρυχωρότατον πλάτος κατήτησας του παραδείσου μάρτης, εις συγχωρεύον Θεόφρον πανόρθιε, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και μαθητής χρηματίσας Χριστού του Θεού, τούτου τα παθήματα μάκαρε ζήλωσας, προκινδυνεύων άριστα της αυτού εκκλησίας, θεόπνευστε και νυν και αεί και ους αιώνας των αιώνων, να μην είναι αβίσω θεσμάτων και κλούμενος, την ανεξιχνίαστον της ευπλαχνίας σου. Νοερός εμιμούντο την άφθουστο πάντες η προφήτης η πάναγνε εκεί, συν συμβουλικός τυπούμενη και προλέγοντες πάση τα μέλλοντα.

0: ευχόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου περευλογημένης εν δόξου δεσποινήσιμος Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας τα πάντων Αγίων ημωνεύσεντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν μη ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Η Κύριε.
0: Σίγαρη ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σοι την δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν την υπερημών πληρώσεις οικονομία και τα επηγής ενώσεις της ουρανής αναλήθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός. Ουδαμόθεν χωριζόμενος αναμένων αδιάστητος και βόντης αγαπώσε, εγώ είμαι με θυμών και ουδής.
1: Εγώ είμαι με θυμών και ουδής καθυμών.
2: Την 23η του αυτού μηνός μνήμη του Ιησού Πατρός ημών Μιχαήλ του ομολογητού Επισκόπου Συνάδων, τι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μυροφόρου Μαρίας του Κλοπά εν ειρήνη τελειωθήσεις. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτης Αλωνάς ο Ρωμαίος ξηφιτελιούτε, τι αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτης Έλευκος Πριονιστής τελειούτε. Τες αυτόν Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.

0: σκόψον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία σαχράντου υπερευλογημένη εν δόξου δεσποινησιμών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Τα πάντων Αγίων ημωνεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι σε νούσι πάσε δυνάμεις των ουρανών και σε την δόξα να αναπέμπουσι το Πατρί και το Υιό

0: Εσύ δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και Εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και η πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν, σε ευλογούμεν, σε προσκυνούμεν, σε δοξολογούμεν, σε ευχαριστούμε εις ιδιαίτερη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Ποτοκράτορ, Κύριε Ιεμονό Γενέσου Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε Θεός ο Αγνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αέρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αέρον της αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε δε εις ημών καθήμενος σε δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος, ο Χριστός, ο δόξον Θεό Πατρός, αμήν. Κάθε κάστην ημέρα να ευλογήσω και να έστω το όνομά σου αιώνα και εις τον αιώνα το αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήτηση, μήνα, γενεά και γενεά, εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ή εστί ψυχή μου τη μαρτώνηση. Κύριε, προσέκα τεύχητον εν δαξόμενο του πίντου θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρέσει η πηγή ζωή σου, το φωτίσω ψώμεθο φως. Παράτηνο το ελαιός δίγνος που εσύ είσαι καταξίωσον, Κύριε, τη ημέρα τα άφθα μαρτύρου φιλοθήνε ημάς. Ευλογητό εσύ, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και εν τον και δεξουμένων το όνομά σου, σε αιώνας αμήν γέννη το Κύριε, το ελαιός εφημάς καθά περπίσαν πισέ. Ευλογητό εσύ, Κύριε, δεξόμενο δικαιωματά σου, ευλογητό εσύ, δέσποτα εσύ, ενισόμενο δικαιωματά σου, ευλογητό εσύ, άγιο βατισόμενο δικαιωμασί σου. Κύριε, το ελαιός σου στον αιώνα, το έργο το χειρό σου, παρήδηση, πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσα, τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκω Κύριε.
0: Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκω Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκω Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο,

0: και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσκω Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες,

ως ελέους κτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν

0: παλάσιμον το Κυρίο κλείνομεν,
1: Κύριο. Σε Κύριε.
0: Τα επιμάει χωρώ και το παντεχώρο σου, ότι ασυντήκτηση εσύ εκκλίνουν το Θάσο Άγιο Αγίο. Έκλεινον και χείρα σου την ώρα την εξαγίου και την τρόπος μας εκουσίως ή εκουσίως, ως αγάθος και θεράχος το συγχώρη σου, δόλμησε με τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Σον γαρεστή το ελεήν και σώζνη μας ο Θεός ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπουμε, Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, μην και αεί και εις τους αιώνας.

0: Αγαθόντου εξομολογήστε το Κύριο και ψάλλει το ματί σου ύψιστε. Το αναγγέλιν το πρωί το ελαιός και την αλήθειά σου κατανύκτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελεήσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελεήσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελεήσον ημάς. Ο Πατρί και Υιό και Πνεύματι και ανήν και Άγιος και ον ως τον αιώνα μην. Παναγία Τριάς ελεήσον ημάς, κυριλάς αμαρτίας ημών, δέσποτες χώρες νομίας ημών. Άγιε έψιψε και η ασθενή ημών, ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι και ανήν και Άγιος και ον ως τον αιώνα μην. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάστητο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως ημερών και επί της γης. Τον άρτη ημών την οποίου είσαι δώσει μισή ημερών και άφησε με τα οφειλήματα ημών, εις και εμείς αφήνουμε σου οφειλέτη ημών. Και μη είσαι ανέγγιση ημάς, πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς του πονηρού.
0: Ότι σου εστίνει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και

0: Κατ' της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως, Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πέρ του Αγίου οικουτού του και το μεταπίστεως ευλαβίας και

0: σου ευσεβούσιμον γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη, του Φιλοχρίστου στρατού και του σωμάτων ασπαλίας της πατρίδος ημών, Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως κόμης, ιεράς μονής, νήσου

μας από πάσης λήψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάριτη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων Αγίων ημών έψεντε σε αυτούς και αλλήλους.

Κράτουσαν οι τες των γεγόξων κατάλληλων, το έλεος σαν έπιτον και την ανθρωπιάφα τους. Αυτός δέσποτα κατά την έψη πλαχνίων σου, επί του θεθυμάς και επί των Άγιων οίκων του και πίεσου με θυμών και το συνδεχομένο ημίου, πλούσια το έλεος τριμούς. Ότι πρέπει σι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό,

0: αντιλαβούσον ελέησον και δια την άξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινησιμών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας τα πάντων Αγίων ημωνεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Στο το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου έσκαινε η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αγίου.

0: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρη Του.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σπαναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινήσιμον Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, τα πάντων Αγίων μνημονεύσεντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Τι Κύριε.
0: Ο Θεός μας πάπτας και δικών χερσάμους προσευχάς, ο και δυσί και τρισίς από αυτούς επιπνοματίσουν, θα συμπέχει παρέχει με παγιωμάτους τα αιτήματα προς τους υφέροντες, χορηγών εν το παρόντιον με τους αληθείες και εν το μέρος ευχαριζόμενος. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το

Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομε του Πατρί και του Υιού και του Αγίου Πνεύματι.

0: σοφία, ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση.
1: Το πνεύματι σου.
0: Εκ του κατά Ιωάννην

είπε ο Κύριος στις εαυτού μαθητές, τα ρήματα αεγώ λαλό ημίν, απεμαυτού ουλαλό, ο δε πατήρ ο ενεμιμένων, αυτός πει τα έργα. Πιστεύετε μη, ότι εγώ εν το πατήρ,

Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, ο πιστεύων εις εμέ, τα έργα αεγώ ποιώ κακίνος ποιήσει, και μίζωνα τούτον ποιήσει, ότι εγώ προς τον Πατέρα μου πορεύομαι, και ότι αν επίσητε το ονοματί μου, τούτο ποιήσω, ή να δοξασεί ο Πατήρ εν το Υιό. Εάν τι αιτήσετε το ονοματί μου, εγώ ποιήσω. Εάν αγαπάτε με τα σεντολάστα σε μας κηρύσατε, και εγώ ερωτήσω τον Πατέρα και άλλον παράκλητον δώσει ημίν, ή να μένει με θυμόν εις τον αιώνα. Το πνεύμα της αληθείας ο κόσμος ουδή να τελαβεί, ότι ου θεωρεί αυτό, ουδε γινώσκει αυτό. Ημίς δε γινώσκεται αυτό.

Εκείνος εστί ο αγαπώνε, ο δε αγαπώνε, αγαπηθείς

0: Ιησούν, Κυρία, φύλαξον ημάς ο Θεός, τη η χάρη Του.
1: Κύριε, ελέησον.
0: Πάλι και πολλά, αγαθέ και θυλάν, όπως επιλείς καθαρίσει μόνο τα ψυχάς και τα σώματα, από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος και εγωής μην, ανένοχον και κατάκτον η παράσταση του Αγίου Σου Ψευτηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και την συνευχομένη σημείν, προκοπηλίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσε τις πάμετα από όμως και αγάπη τα τρέβεται ανενόχως και ακατέλης πληθυνόγιος Ψευτηρίων και της επουλανίου Σου Βασιλείας εξιωθεί. Όπως υπό του κράτους πάντοτε φυλατώμενοι, Σι δόξα να αναπέμπομεν του Πατρί και του Υιού και του Αγίου Πνεύματι, νυν και αεί

0: Χριστός αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη, του Φιλοχρίστου στραπ του σωμάτων ασφαλείας εις πατρίδος ημών, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών του Αγίου Οίκου τούτου, των κοπιόντων και ψαλόντων αυτών, των μετεχόνων της Θείας Μυσταγωγίας Λάπτης, των απολυφθένων αδελφών και όν υπερηγίας τα ονόματα μνημονεύσουν τη Ιερά Προθέση, μισή Κύριος ο Θεός. Των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας Λάπτης και πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, των υπερ της πίστεως και πατρίδος αγωτήρων ημών, και τον επελπίδη Αναστάσιο ζούς των αδελφών ημών και των αδελφών ημών Μαργαρίτου, υπερουνιμώσιν του Ερήτε μισή, Κύριος ο Θεός, και όν υπερ αναπάψεως το όνομα τεμου νημονεύσιν τέρα προθέσει. Μισή, Κύριος ο Θεός, εν η Βασιλεία Σου, πάντοτε, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας.

0: και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Σπαναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινησιμών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας.

καλωμένους εν όλη καρδία, προς μαρτωρών ιδέησιν και προς άγαγε του Αγίου σου ψευτηρίου, και ικάνωσον μάρτρος εν εγγύνση δόρετη και θυσίας πνευματικάς, υπέρ των ιδετέρων αμαρτημάτων και των δοημάτων, και καταξίωσον ημάς ευρυχανοποιών σου, του γενέστρεση ευπρόκειση εν ημών, και επισκυνώσε το πνεύμα της χαρουσεφημάς, και επί τα προκείμενα δωρεπάθηκε πάνω των λαών σου. Δια των νυκτήρμων του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητώσει,

Είσαι ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και ορατών. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογεννήτων εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα μόνσιον το Πατρίδιου το πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία εγκατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανανθρωπίσοντα σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτο και παθούντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τελγραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενα εν δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ο της βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιο το Κύριον το ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενο το συμπατρί και Υιώσι προσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών.

Σε ημνήν, σε ευρωγήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν, εν παντή τόπο της ποτείας σου. Κι γαλή Θεός, ανέκπραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αιώνος, άπτος όν, κι και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, κι εκ του μη όντος, εις το είναι ημάς παρήγαγες, και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν, και ούκ επέστης πάντα ποιόν έως ημάς, εις των ουρανών ανοίγες βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσον. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα σου του Αγίου. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ον ούκ εισμεν των φανερών και των ευρυεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμεν και υπέρ λειτουργίας ταύτης εκ των χειρόνιμων δέξεστε κατηξίωσας και της υπαρεστήκας χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουήμ και τα σεραφείμ, εξατέλεια πολιώματα, με τάρση και ρωτά.

Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών κλωμένο, εις άφεσιν αμαρτίαν.

Και πάντων ο υπερημόνιο γεννημένο του σταυρού, θα τη τριμέρα αναστάσεω, τη ισχυρού θαυμάσεω τη δευτέρα και εγώ σου πάλι παρουσία σου.

Αμήν μεταβαλλόντο πνεύμα

της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης, εδόξου εστίνης ημών Θεοτόκου,

0: πρώτης μνήστητη Κύριε, του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σώων έντιμων υγειά, μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας.
1: Κύριε ελέησου.
0: Και ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και
1: πασών.
0: Εν υπαρικούμεν και πάθης πόλεως και χώρας και των πίστηκων εν αυτές. Νήσιτη Κύριε πλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, κανόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών. Νήσιτη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούν της Αγίας σου Εκκλησίας, των μεμέντων της Δημάτας Ελέης σου εξ Απόστηλων. Και δώσει μην εν ενή στόματι και μία καρδία, δοξάζειν και ανυμνήν το πάντημον και μεγαλοπρεπέσον ομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστε, παελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών,

0: Άγιον ημωνεύσαντες, έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Τον προσκομισέντον και αγίασέντον ημίων δώρων του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπέρ ουράνιον και νοερών απ' του θυσιαστήριον. Ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει την Θείαν χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Περτουρισθήνε ημάς από πάσης λήψεως, οργής κινδυνού και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τη συγχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ παρακατατεθένεθε
0: την ζωήν ημών άπασα και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπα και παρακαλούμεθε και δεόμεθε και εκετεύομεθε. Καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και φυτό μυστηρίων, ταύτης της Ιεράς και Πνευματικής Τραπέζης, με τα καθαρού συνειδότος της άξης νομαρτιών της συμπόλης πνευμάτων της Πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν, εις Βασιλείας Ουρανόντρων, εις Παρισία Νιμπροσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτε με τα Παρισίας, ακατακρίτως, τολμάν επικαλείσε, σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου,
0: όσο
1: εν ουρανό και επί της γης,
0: τον άρτον ημών τον επιούσιο,
1: δώσου μην σήμερα, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών,
0: και εμείς
1: ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε

0: Παλάσιμον το Κυρίο κλείνομε.
1: Σι Κύριε.
0: Ευχαριστούμε Σι Βασιλεύ Παόρατε ότι αλήτως του νάμι τα πάντα μας στο ελέγχο του εξωκόντου εις το είναι παραγόντα σήμαντα. Αυτός Δέσποτα ουρανόταν τη φορά σου γαρέκρινα σαρτή και αίμα, αλλά Σι το φοβερό Θεό σίουν Δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημίν εις αγαθόν εξομάλισον κατά την εκάστου διεν χρίαν. Της πλέουσης σύμπλεψον, της οδηπόρου συνόδεψον, του δώσουν δασίες, ο ιατρός των ψυχών σωματών ημών. Χάριτι και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητώσει,

Θεού Θεός ημών, εξ Αγίου Κατοικητηρίου Σου και από αφρόντος Βασιλείας Σου και εμφέης Του αγιάσια ημάς, ο άνωτο Πατρί συγκαθήμενος και ο δεν είναι αυράτος σημών και καταξίωσουν την κρατεά Σου Κυρί, μεταδούν την προσμωτός και του ημέμοντος και διημών παντή το λαό. Ο Θεός ηλάσσε και με το αμαρτώ, ο Θεός ηλάσσε και με το αμαρτώ, ο Θεός ηλάσσε και με το αμαρτώ.

0: επταλαβώντες των θείων Αγίων Αχράντων, αθανάτων επουρανίων και ζωοποιών πρικτών του Χριστού μυστηρίου, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν, τελείαν, αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Ευχαριστούμεν τσι Δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών μου, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσας ημάς των επουρανίων σου και θανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδό, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας. Πρόληψον ημών τη ζωή, ασφάλισον τα διαρρήματα, ευχές και κεσίες εν δόξου Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, τιμήν και αΐ.

Ο ευλογόντους ευλογούντασε Κύριε και αγιάζοντους επισήμε πειθώτας, σώσον ο λαόν σου και ευλόγησον κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την επρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επισέ. Ειρήνη το κόσμο σου δόλησε, τες εκκλησίες σου, τις ιερεύς, τις άρχουσιν ημών, το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάντο αλληματέλειο, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των Φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

Κυρία Κυρίου και Έλεος έλθεθ ημάς, τι αυτού θεία χάρτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.

Θεότητος εψευώς ημισομεν πόντες, Άγιος η ο Πατήρο άναρχος, ο συνάναρχος Υιός και το Θείο Πνεύμα, ποτισόν ημάς της της ηλατρεύοντας και του

0: Ιησούν ημάς ο Θεός, ε το μέγα ελεώσου δεόμεθά σου επάκουσον.
1: Κύριε ελεήσουν.
0: Ετι δεόμεθα υπερ αιωνίας μνήνης και μακαρίας αναπάψεως της ψυχής σου, τον Θεού Μαργαρίτη, και υπέρ του συγχωρηθήνει αυτό παν πλημέλημα εκούσι όντε και ακούσι. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει την ψυχήν αυτού, εν θα οι δίκαια να πάβονται, τα ελέη του Θεού, τη βασιλεία των ουρανών και άφεστον αυτού αμαρτιών παρά Χριστώ, του αθανάτου βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα. Του Κυρίου δε ηθόν,
1: Κύριε ελέησον,
0: ο Θεός των δευμάτων και πάσης σαρκός, ο των θάνατων καταπατήσας, των διάβολων καταργήσας και ζωήν το κόσμο σου δωρησάμενος, αυτός Κύριε, ανάπαυσον την ψυχή του κύβλου σου, Μαργαρίτη, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα οδύνη, λύτη και στεναγμός. Πάνω αμάρτημα το παραπτού πραχθέν, εν λόγω ή έργο διανύεως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρη. Ότι ούκ έστειν άνθρωπος, ως είσαι και ούχ αμαρτήσει. Σίγαρ μόνος τους αμαρτίες υπάρχεις. Δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η μακαρή η ανάπαυση του κυκλίνου σου Μαργαρίτη Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε. Συν τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αίκη στου αιώνα των αιώνα μην. Αιωνία σου ημίνα αξιωμάτων.

0: Ο καφές στην ταβέρνα του Δημήτρη του Αγγέλη.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μου δόξα. Ο ενδόξη αναλυθείς αφημών στους ουρανούς και δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός ημών σωτηρίαν Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμών Αγίας Αυτομητρόφου, δόξον και πανεφήμων Αποστόξη και Καλνίκων Αρτινουσίων και Θεφόρων Πατέρων ημών, μεγάλων βασιλέων και στις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των ενσυκουρίων μαρτύρων Ανδρέου Ιωάννου Λεωνίδου Λουκάκη Ανωνύμου, των Μιχαήλ Συνάβου, των Ευμενίου του Σαριδάκη, όν και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων Αγίου, ελεήσε και σου σε εμάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Αμήν.
1: Η Αγία Τριάσιμη ημών.
0: Για να πω.

0: Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Είχαμε συνδεθεί ζωντανά με τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στο Σικούριο, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Μεσονυκτικού και του Όρθρου της ημέρας.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

23 του Μαΐου γιορτάζει ο Άγιος Μιχαήλ, επίσκοπος συνάδων της Φρυγίας της Μικράς Ασίας. Έζησε και έλαμψε στη δεύτερη οικονομαχία, 813 και μέχρι 842. Ήταν ένα παιδί θαύμα, αγιασμένη ψυχή. Αφιερώθηκε στο Θεό, έμαθε γράμματα, ήταν και μεγάλος φιλόσοφος και πανέξυπνος, μ' αρετή μεγάλη και σοφία θύραθεν και χριστιανική. Και έγινε τέλος και επίσκοπος στα σύνοδα της Φρυγίας που σας είπα και πρόσφερε μέγα έργο, υποστήριζε τις ιερές και άγιες εικόνες και βοηθούσε τους διωκόμενους για αυτές. Ο Λέων ο Πέμπτος, ο Αρμένιος, ο Θηριώνυμος, όχι το όνομα του Λέοντος, του Θηρίου δηλαδή, του ζώου, έβαλε στο μάτι τον Άγιο Μιχαήλ, γιατί έκαμε μέγα έργο εκεί που ήτο και του παράγγειλε να αρνηθεί τις ιερές εικόνες και να ακολουθήσει την πλάνη και τη διδασκαλία του, δηλαδή την οικονομαχία. Και ο Άγιος του παρήγγειλε, «Εγώ θα προσκυνώ πάντοτε τα εικονίσματα του Χριστού και της Παναγίας μου και θα ακολουθώ το Ευαγγέλιο του. Όλα τα δικά σου τα αρνούμε και τα πατάω κάτω». Δεν άρεσε καθόλου αυτή η θαραλέα ομολογία του επισκόπου Μιχαήλ. Δεν άρεσε στο φοβερό το Λέοντα. Και τότε έστειλε και τον έδεσαν, τον βασάνισαν πολύ, τον προκάλεσαν να αρνηθεί την Ορθοδοξία και αυτό δεν έγινε ποτέ και ύστερα τον στείλαν εξορία σε μια παιδιάδα. Εκεί μόνος, νηστικός, έρημος, πληγωμένος και πονεμένος, πέρασε την υπόλοιπη ζωή του με προσευχές και δάκρυα, με λυγμούς και στεναγμούς και δεήσεις υπέρ της Αγίας Ορθοδοξίας. Και όταν ήρθε η ώρα του, τον κάλεσε ο Κύριος κοντά του, δίνοντάς του το στεφάνι του αρχιερέα και το στεφάνι του μάρτυρος και ομολογητού. Και ανεπάφθη ο Άγιος Μιχαήλ, επίσκοπος συνάδων, στους κόλπους του Αβραάμ, του Ισάκ και του Ιακώβ, και έλαβε το στέφανο της νίκης στη Θεία Βασιλεία.

πάντοτε επικαλούμε τη δύναμη του Αγίου Σου ονόματος και σε παρακαλώ, σώσε με ως δίκαιος κριτής. Σε παρακαλώ, Κύριε, κάνε ευπρόσδεκτη την προσευχή μου και άκουσε με προσοχή τα λόγια της δεήσεώς μου. Βλέπω γύρω μου ανθρώπους που ενώ είναι άγνωστοι σε μένα να μου συμπεριφέρονται εχθρικά. Ακόμη βλέπω ότι κάποιοι άλλοι επιδιώκουν την κοινωνική μου απαξίωση με τα μέτρα που λαμβάνουν εις βάρος μου. Κάνε, Κύριε, αισθητή στη ζωή μου την προστατευτική σου παρουσία, γιατί όλοι αυτοί νόμισαν ότι δεν με προστατεύεις και ότι δεν μου συμπαραστέκησες στις δυσκολίες και τους κινδύνους της ζωής μου. Έλα, Κύριε, και διώξε μακριά μου όλα τα κακά που σοφίζονται εναντίον μου για να με καταστρέψουν, ενώ δεν τους έχω κάνει κανένα κακό και ούτε τους έχω προκαλέσει με τους λόγους μου και με τα έργα μου, αυτοί συνεχίζουν να μη με συμπαθούν και να μη με αγαπούν. Προστάτευσέ με λοιπόν, Κύριε, έλα και διάλυσε τις παγίδες των κακιών τους και δώσ' μου κουράγιο για να ξεπερνώ τις κακίες τους. Εγώ δε με όλη μου την θέληση και την καρδιά θα προσφέρω στο παντοδύναμο όνομά σου κάθε ευχαριστία και θα σε δοξολογώ με ευγνωμοσύνη, διότι είσαι πανάγαθος. Πάντοτε με προστατεύεις και με γλιτώνεις από κάθε θλίψη, εκδιώκοντας μακριά τους εχθρούς μου. Γι' αυτό έχω βαθιά πεποίθηση ότι και τώρα θα με προστατέψεις. Αμήν.

ιερών ψαλτήριων. Ψαλμός πεντηκοστός. Οικετήριος ψαλμός μετανοίας. Έκκληση για συγχώρηση. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομίαν μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχει ο

να λευκανθίσομαι. Ακουτής μη αγαλίασιν και ευφροσύνην, αγαλιάσονται οστέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανόμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησα θυσίαν έδωκα αν. Ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

0: Ορθόδοξη Αυτογνωσία με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο κύριο Ιερώνυμο. Η Ορθόδοξη Εκκλησία απαντά υπεύθυνα στα παιδιά της.
1: Ο πλούσιος λοιπόν πέθανε και πήγε στον τόπο της βασάνου. Γιατί πήγε στον τόπο της βασάνου? Όχι επειδή ήταν πλούσιος, αλλά επειδή δεν είχε αγάπη, ή μάλλον είχε μόνο μία αγάπη, αυτή για τον εαυτό του. Και δεν έδινε σημασία για τίποτα άλλο. Και εκεί, καθώς βασανιζόταν, σηκώνει τα μάτια και βλέπει έναν άλλον πλούσιο, τον Αβραάμ, στην αγκαλιά του οποίου αραπαγόταν ο Λάζαρος. Και όλοι οι δίκαιοι. Πλούσιος ήταν και ο Αβραάμ. Γι' αυτό σας είπα ότι η σημερινή Ευαγγελική περικοπή δεν θέλει να χτυπήσει τον πλούτο. Θέλει να χτυπήσει την κακή νοοτροπία μας έναντι του πλούτου. Θέλει να χτυπήσει το πάθος της απληστίας μας. Θέλει να χτυπήσει όλα αυτά τα οποία μας χαρακτηρίζουν ως φιλόηλους, ως φιλοκτήμονες, ως ανθρώπους που θέλουμε μόνο να μαζέψουμε για τον εαυτό μας, για να έχουμε, πολλές φορές προφασιζόμενοι διάφορα, ακόμα πιάνοντας και στο στόμα τα παιδιά μας, όχι για μένα, για τα παιδιά μου, να βρουν κάτι. Τέλος πάντων, στον τόπο της βασάνου ο πλούσιος βλέπει έναν άλλο πλούσιο, τον Αβραάμ, και του απευθύνει τον λόγο. Τι έκανε ο Αβραάμ και πλούσιος όν έγινε γενάρχης εθνών, κέρδισε τον παράδεισο και είναι αυτός του οποίου συμβολικά οι πατέρες λένε πως η αγκαλιά θα γεμίσει με τους δικαίους όλων των εθνών? Προσεδέχεται ότι την τας θεμελίους έχουσα, λέει ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή, δεν κοίταζε την εδώ πόλη, δεν κοίταζε την εδώ κατοικία, δεν κοίταζε την εδώ ιστορική συγκυρία, δεν κοίταζε το του κόσμου αυτού, αλλά περίμενε. Είχε το μυαλό του στραμμένο, τη διάνοιά του στραμμένη προς την πόλη εκείνη που έχει ως θεμέλιο τις αρχές, τις αξίες, το θέλημα του Θεού. Προσεδέχετο την τας θεμελίους έχουσα. Αυτήν την πόλη που βλέπει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη, τη λαμπρά, τη σπουδαία πόλη, προσέξτε, την πόλη την χωρίς ναό. Στην Αποκάλυψη, η Άνω Ιερουσαλήμ δεν έχει ναό. Γιατί? Γιατί τα πάντα είναι ναός. Γιατί τα πάντα είναι Θεός. Γιατί μόνον οι Άγιοι μπορούν εκεί να εισέλθουν. Και ο Αβραάμ είχε ως πόθο του την Άνω Ιερουσαλήμ, είχε ως πόθο του την Ιωνιότητα και γι' αυτό δεν δαινόταν με ό,τι επίγειο, με ό,τι προσωρινό, με ό,τι μάταιο, με ό,τι πρόσκαιρο. Πλούσιος ο Αβραάμ. Κουπάδια πολλά. Χρήματα, χρυσάφι. Είχε πολλούς στην υπηρεσία του και όμως ζούσε σε σκηνή. Όχι γιατί ήταν νομάς και υποχρεωτικά έπρεπε να μένει σε σκηνή. Όχι. Δεν έφτιαξε σπίτι ποτέ και έμενε σε σκηνή για να δείξει ότι δεν προσκολάται στα εδώ αγαθά, στα αγαθά του κόσμου αυτού, αλλά περιμένει τα αγαθά, τα άνω, τα εκ Θεού, τα ουράνια, τα ουσιαστικά, τα αιώνια, τα αναφέρετα.
0: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Εμείς ασχολούμαστε με το ωραίο.

0: Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.
1: Ο άνθρωπος είναι όν που αγαπάει τις ιστορίες. Ο άνθρωπος είναι όν που αγαπάει τις ιστορίες. Όταν κάποιος ξένος ρώτησε τι κάνουν οι άνθρωποι που ζουν εδώ, εννοούσε τους Έλληνες, αυτοί αγαπούν τις συζητήσεις, του είπαν. Ο άνθρωπος νιώθει την ανάγκη να εκφράσει τον εαυτό του μέσα από τις ιστορίες. Το μεγαλύτερο προσόν του δεν είναι η μιμητική ικανότητα και τα ζώα και τα πτηνά μιμούνται με το ένστικτο, ενώ ο άνθρωπος μιμείται συνειδητά, συχνά όμως μιμείται και αυτός με το ένστικτο. Είναι κανόνας στους Ορθοδόξους Χριστιανούς να μη συσχηματίζονται με το περιβάλλον. Να μην μιμούνται το περιβάλλον. Ο Απόστολος Παύλος γράφει: «Μη συσχηματίζεστε, μην παίρνετε το σχήμα του αιώνος τούτου, αλλά να μεταμορφώνεστε με το να έχετε πάντα το νου σας καινούριο και να δοκιμάζετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό, το ευάριστο και το τέλειο». Ο άνθρωπος αγαπάει τις ιστορίες επειδή έχει μια σπάνια ικανότητα, την αναλογία. Χάρη στην αναλογία διευρύνει τον εαυτό του στο άπειρο. Μια άλλη ιδιότητα του ανθρώπου είναι ότι το πνεύμα του είναι ελεύθερο. Δεν παίρνει το σχήμα του περιβάλλοντος για να κατευθύνεται από το περιβάλλον. Γεννηθήκαμε για να είμαστε ελεύθεροι. Σε κάθε εμπόδιο που μας περιορίζει σε κάποια όρια, έχουμε την τάση να πηγαίνουμε πιο πέρα. Με τις ιστορίες δημιουργούμε το δικό μας περιβάλλον. Ένας Άγιος στο Άγιον Όρος έμεινε γνωστός με το «πάμε πιο πέρα». Αυτό το εφάρμοζε στο βίο του. Είναι ο Άγιος Εφραίμ ο Καυσοκαλυβίτης. Όταν τελείωνε την καλύβα του δεν έμενε σε αυτήν. Την έκαιγε για να μην δεθεί μαζί της και λατρεύει πράγματα αντί το Θεό. Να μην γίνει δωλολάτρης.

Δεν συμφωνώ ούτε σε μια λέξη από όσα λες, όμως μέχρι τον θάνατό μου θα υπερασπίζομαι το δικαίωμά σου να εκθέτεις τις σκέψεις σου. Για να είσαι ελεύθερος πρέπει να μάθεις να είσαι φτωχός. Πουλάς την ελευθερία σου σε εκείνον που προδίδεις το μυστικό σου. Προσωπικότητα σημαίνει ελευθερία. Η απόλυτα ελεύθερη εκλογή, η σοφή διάκριση, είναι η ουσία της προσωπικότητος. Όσοι θέλουν να καρποθούν τα αγαθά της ελευθερίας, πρέπει σαν άνδρες να αναλάβουν και τους κόπους και για την υπεράσπισή της. Ο χριστιανός είναι ο μόνος ελεύθερος. Την πνευματική ελευθερία δεν τη χάνουμε μόνο μιας, σταγόνα-σταγόνα με τον κάθε συμβιβασμό μας. Όλοι θα ήταν ελεύθεροι αν εκείνοι που είναι ελεύθεροι εκτιμούσαν την ελευθερία τους όπως θα έπρεπε. Οι άνθρωποι πέφτουν στην παγίδα της ανελευθερίας με δόλωμα την ελευθερία. Και χάνουμε την ελευθερία μας όταν δεν την ελέγχουμε. Οτιδήποτε υπάρχει έξω από την ελευθερία είναι, αγαπητοί ακροατές, κόλαση και θάνατος. Ελευθερία είναι το δικαίωμα να κάνεις ό,τι δεν βλάπτει τον άλλο. Όποιος αρνείται την ελευθερία για τους άλλους, δεν είναι άξιος να την χαρεί ο ίδιος.

Μικρά εωθηνά. Μικρές καθημερινές καταγραφές πίστης και ευλάβειας. Αφορμές πνευματικής εγρήγορσης για κάθε μέρα του χρόνου. Ανθρώπινη ή Θεία Δικαιοσύνη. Σε μια εποχή που όλοι ζητούν δικαιοσύνη, είναι καλό να θυμόμαστε ότι η αληθινή δικαιοσύνη έρχεται μόνον όταν έχει αποκατασταθεί η κοινωνία μας με τον Θεό. Όταν ταπεινώνουμε τον εαυτό μας ενώπιον του Θεού και δεν ζητούμε δικαιοσύνη ή τιμή από τους άλλους, γινόμαστε σαν τον Χριστό, ο οποίος ήταν το τελευταίο και στο τελευταίο σκαλοπάτι της κοινωνικής κλίμακας. Επιζητώντας την επιδοκιμασία των άλλων, απλώς επιτείνουμε την αποξένωσή μας από τον Θεό και η πνευματική μας πρόοδο σταματά. Όταν ταπεινωνόμαστε, διαπιστώνουμε ότι ζητάμε μόνο την επιδοκιμασία του Θεού και η επικοινωνία μας μαζί Του αποκαθίσταται. Αν επιθυμούμε να μας επικροτούν οι άλλοι, τότε διώχνουμε τον Θεό από την καρδιά μας, προτιμώντας, αυτό ακριβώς κάνουμε, μία πρόσχερη τιμή. Πρέπει να αποφεύγουμε τους επαίνους των ανθρώπων, όπως τρέχουμε να φύγουμε μακριά από τη φωτιά, επειδή οι έπαινοι καίνε και καταστρέφουν την ταπεινή καρδιά. Αν θέλουμε στα αλήθεια να αποκτήσουμε ταπείνωση και συντριβή, τότε πρέπει να αγκαλιάζουμε ό,τι μας στέλνει ο Θεός και να μην ζητούμε το ανθρωπίνως δίκαιο, αλλά να καλωσορίζουμε ό,τι μας ταπεινώνει. Το φάρμακο δεν είναι πάντα ευχάριστο, αλλά είναι αναγκαίο για την ίαση της ψυχής και την αποκατάσταση της κοινωνίας με τον Θεό.

0: Συντροφιά με τον Χριστό.
1: Μια εκπομπή για τα παιδιά. Γεια σας παιδιά!
0: Είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε!
1: Καθίστε αναπαυτικά, γιατί αρχίζει η εβδομαδιαία χαρούμενη συνάντησή μας
0: Συντροφιά με τον Χριστό.

0: Εδώ στη συντροφιά μας περνάμε λίγη ώρα με
1: τραγούδια,
0: ιστορίες,
1: ανέκδοτα,
0: παιχνίδια,
1: γέλια
0: και άλλα πολλά, όλα αυτά
1: συντροφιά με τον Χριστό.

0: Ωχ, δεν το πιστεύω. Όλα στραβά μου πάνε σήμερα. Αν είναι δυνατόν. Μόλις χθες αγόρασα την καινούρια μου ξύστρα και τώρα, ορίστε, έσπασε.
1: Μήπως την πίεσες παραπάνω από όσο έπρεπε, καθώς έξυνε στο μολύβι σου?
0: Πες μου τώρα πως φταίω κι εγώ. Δεν την πίεσα. Μάλλον ήταν κακής κατασκευής. Και επίσης, δεν ξέρω τι φταίει σήμερα, αλλά όλα στραβά και ανάποδα έρχονται. Να, το πρωί άργησα να ξυπνήσω. Μετά έριξα το τοστ που είχα για πρωινό κάτω και έμεινα όλη την ημέρα νηστική. Στη γυμναστική δε, στραβοπάτησα και έπεσα. Και τώρα μου συνέβη και αυτό. Δεν αντέχω άλλο.
1: Εγώ νομίζω πως απλώς έχει πιάσει γκρίνια και από τα νεύρα σου δεν μπορείς να δεις καθαρά και όλα σου φταίνε.
0: Και τι θες να κάνω δηλαδή? Ξέρεις εσύ κανέναν που να του πήγαιναν όλα στραβά και να μην γκρίνιαζε?
1: Ναι, ξέρω. Τον Ιώβ από την Παλαιά Διαθήκη. Δεν έχεις ακούσει για την Ιώβια υπομονή?
0: Ιώβια τι? Υπομονή? Όχι, όχι, όχι. Πρώτη φορά την ακούω. Τι θα πει αυτή η έκφραση?
1: Θα σου πω την ιστορία του Ιώβ και θα καταλάβεις.

Ο Ιώβ, το όνομά του, έχει ένα από τα 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Πέρασε φοβερά βάσανα στη ζωή του. Από πάμπλουτος, παιδιά, έγινε πάμφτωχος. Σε μια μέρα έχασε όλα τα κοπάδια με τα ζώα του και όλους τους δούλους του. Και το τραγικότερο, την ώρα που τα 10 του παιδιά, 7 γη και 3 θυγατέρες, έτρωγαν και έπιναν ανέμελα στο σπίτι του μεγάλου του γιου, σωριάστηκε το σπίτι και τους καταπλάκωσε όλους. Θα περιμέναμε να χάσει τα λογικά του ο Ιώβ, να σαλέψει ο νους του. Πώς να βαστάξει τόσες συμφορές, πώς να αντέξει τόσο πόνο. Μέσα σε λίγες ώρες έχασε όλη την περιουσία του. Μέσα σε λίγες στιγμές έχασε, παιδιά, ό,τι πολυτιμότερο είχε, τα παιδιά του. Τα παιδιά του που τα αγαπούσε όσο τίποτε άλλο στον κόσμο. Έκλαψε ο Ιώβ. Έκλαψε πολύ που μαχαίρωσαν τους δούλους του. Λυπήθηκε κατάκαρδα και για τα ζώα που έχασε. Αλλά σαν έμαθε για το θάνατο των παιδιών του, σπάραξε από τον πόνο. Κι όμως, λόγος πικρός δεν βγήκε από τα χείλη του, παιδιά. Δεν γόγγισε ενάντια στο Θεό. Με πίστη και με σοφία μίλησε. «Γυμνός γεννήθηκα, γυμνός και θα πεθάνω. Ο Θεός όλα μου τα έδωσε. Αυτός τώρα μου τα πήρε. Όπως του φάνηκε καλό, έτσι και έγινε. Ας είναι το όνομά του ευλογημένο». Αυτά, παιδιά, είναι τα τελευταία λόγια που τα επαναλαμβάνουμε σε κάθε θεία λειτουργία. Δηλαδή, θυμάστε τι λέμε? «Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος». Δηλαδή, ας είναι το όνομα του Κυρίου δοξασμένο και τώρα και πάντοτε. Αλλά μην νομίσετε, παιδιά, πως τελείωσαν τα βάσανά του. Επέτρεψε ο Θεός μια ακόμη δοκιμασία για να φανεί σε όλο το μεγαλείο της η υπομονή του και να λάμπει μέσα στους αιώνες η πίστη του, παιδιά. Ο Ιώβ αρρώστησε. Το σώμα του γέμισε πληγές που πυωρωούσαν. Τις έξινε με ένα όστρακο, δηλαδή με ένα κομμάτι από πύληνο αγκείο. Η πόνη του ήταν αφόρητη. Τον έβγαλαν έξω από την πόλη, μακριά από τους ανθρώπους, να κάθεται πάνω σε ένα σωρό από ξερή κοπριά. Όποιος τον έβλεπε, τον συγχαινόταν και τον ελεηνολογούσε. Αλλά και πάλι, παιδιά, ο Ιώβ δεν γκρίνιαξε. Κανένα παράπονο δεν ξεστόμησε. «Μέχρι πότε θα κάνεις υπομονή, Ιώβ?» τον ρώτησε κάποτε η γυναίκα του, που είχε χάσει η ίδια την υπομονή της. «Μέχρι πότε θα ελπίζεις?» «Βλαστήμα επιτέλους στο Θεό και δώσε τέλος στη ζωή σου», του είπε μέσα στην απελπισία της. «Γιατί μιλάς έτσι, σαν καμιά ανόητη γυναίκα?» της απάντησε αυστηρά ο Ιώβ. «Δεχτήκαμε όλα τα αγαθά που μας χάρισε ο Θεός. Τα λυπηρά δεν θα τα δεχτούμε?» «Ναι, όλα τα δέχτηκε ο Ιώβ από το χέρι του Θεού, και τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα, με την ίδια πίστη, με την ίδια εμπιστοσύνη. Αλλά και ο Θεός, παιδιά, βράβευσε την πίστη και την υπομονή του. Και πώς? Ακούστε τι συνέβη μετά. Αποκατέστησε την υγεία του. Του χάρισε πάλι μεγάλη περιουσία. Και επιπλέον, αξιώθηκε, παιδιά, ο ενάρητος και πιστός Ιώβ να κρατήσει στην αγκαλιά του άλλα 10 παιδιά. Είναι γενναιόδωρος πατέρας ο Θεός. Χαρίζει άφθονα και μεγάλα δώρα. Και όταν επιτρέπει δυσκολίες, πάλι για το δικό μας το καλό φροντίζει. Μόνο, παιδιά, να έχουμε πίστη, να του έχουμε εμπιστοσύνη και στην καθημερινή μας ζωή να μάθουμε να νικούμε την γκρίνια. Τότε θα μας χαρίσει υπομονή σαν του Ιώβ ή, όπως λέγεται, Ιώβια, δηλαδή, ανεξάντλητη υπομονή ο Θεός.

Συνηθίζουμε παιδιά, μεγάλοι και μικροί, είτε για σοβαρούς είτε για ασήμαντους λόγους να γκρινιάζουμε. Συχνά παραπονιόμαστε, βλέπουμε την αρνητική πλευρά των πραγμάτων. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τίποτα. Όλο με κάτι τρογόμαστε θα λέγαμε. Μουρμουρίζουμε δυσαρεστημένοι ώσπου να ακούσουμε. «Σταμάτα επιτέλους, σε βαρέθηκα, δεν αντέχω άλλο την γκρίνια σου». Και τότε, με κατεβασμένα τα μούτρα, αποτραβιόμαστε σε μια γωνιά αμίλητη ή εξαγριωνόμαστε και γινόμαστε επιθετικοί. Αυτή είναι μια συνηθισμένη δυστυχώς εικόνα, μια συνηθισμένη κατάσταση γνωστή από την καθημερινή μας ζωή. Βρέχει, γκρινιάζουμε. Θα σαπίσουμε από την πολλή υγρασία. Σταμάτησε η βροχή, πάλι γκρινιάζουμε. Αν μόνο τόσο λίγο βρέχει, πάει, θα ξεραθεί ο τόπος. Δεν με παίρνουν τηλέφωνο, παραπονιέμαι. Ούτε ένα τηλέφωνο δεν με πήρες. Μου τηλεφωνούν, αντιδρώ. Καλά, τι θέλεις πάλι? Με φωνάζουν για παιχνίδι? Δεν έρχομαι, δεν έχω καμία όρεξη να παίξω μέσα στη ζέστη. Έμεινα τελικά μόνο στο σπίτι? Τι να κάνω τώρα, έτσι θα κάθομαι, πώς να περάσει η ώρα? Η γκρίνια είναι η πρώτη και η εύκολη αντίδραση. Από το πρωί, μόλις ξυπνήσουμε, αρχίζουμε να γκρινιάζουμε χωρίς σοβαρό λόγο, μόνο από συνήθεια. «Ωχ, πότε κιόλας ξημέρωσε, ποιος σηκώνεται τώρα?» Αντί να πούμε «Δόξα τω Θεώ, ξημέρωσε άλλη μια μέρα». Αντί να σκεφτούμε ότι ίσως κάποιοι άλλοι άνθρωποι δεν είδαν σήμερα το φως του ήλιου και κάποιοι άλλοι δεν μπόρεσαν να κοιμηθούν όλο το βράδυ, είτε από τους πόνους, είτε ξενυχτώντας πλάι σε έναν άρρωστο. Γκρινιάζουμε έτσι, απλώς επειδή συνηθίσαμε. Κάποιες φορές βέβαια, η γκρίνια δεν είναι μόνο μία κακιά συνήθεια. Κρύβει και άλλα πάθη, με τα οποία συνεργάζεται. Υποψιάζεστε παιδιά, ποια πάθη μπορεί να είναι οι συνεργάτες της? Πρώτα-πρώτα ο εγωισμός. Γκρινιάζω γιατί απαιτώ να γίνει αυτό που θέλω ή γιατί θεωρώ ότι εγώ έχω το δίκιο με το μέρος μου ή γιατί τόλμησαν να αλλάξουν το πρόγραμμά μου ή πείραξαν τα πράγματά μου ή γιατί δεν με προσέχουν. Ένα άλλο πάθος είναι η κατάκριση. Η τάση που έχουμε δηλαδή να κατηγορούμε τους άλλους για τα ελαττώματά τους. Αυτό μας δίνει συχνά αφορμές για γκρίνια. Τι εγωιστής που είναι, πώς μου μίλησε έτσι? Δεν ξέρει να φέρεται αυτός ο άνθρωπος. Ενώ δεν βλέπουμε συνήθως τα δικά μας ελαττώματα και εύκολα δικαιολογούμε τον εαυτό μας, γκρινιάζουμε συχνά γιατί μας ενοχλούν τα ελαττώματα των άλλων. Η γκρίνια επίσης συνεργάζεται με την αχαριστία. Αηδία, τι φαγητό είναι αυτό που έκανες πάλι? Γιατί μου σιδέρωσες αυτό το μπλουζάκι? Το άλλο σου είπε ότι θέλω να βάλω. Πότε επιτέλους θα μου πάρεις καινούριο κινητό? Αντί να πω ευχαριστώ που βρήκα ένα φαγητό μαγειρεμένο και ρούχα σιδερωμένα, αντί να σκεφτώ τον κόπο και τις θυσίες των γονιών μου για μένα, είμαι όλο ιδιοτροπίες και απαιτήσεις, όλο γκρίνια. Γιατί? Γιατί μου λείπει ένα βασικό στοιχείο ανθρωπιάς, η ευγνωμοσύνη. Και η ζήλια είναι παιδιά η αδερφή της γκρίνιας. Βαθμός είναι αυτός που μου έβαλε, ενώ στην τάδε που έχει τη μαμά της καθηγήτρια από το πρώτο τετράμινο, 20 της έβαλε. Είναι δίκιο δηλαδή αυτό? Πάλι για ψώνια η μικρή, για αυτήν έχετε χρήματα, ενώ για μένα... Αλλά και η νευρικότητα φέρνει γκρίνια. Όταν είμαι οξύθυμος και εύθυκτος, έχω πολλές αφορμές κάθε μέρα να νευριάζω και ταυτόχρονα να γκρινιάζω. Γιατί δεν είναι το φαγητό έτοιμο στην ώρα του? Με νευριάζει η στάση σου. Δεν ανέχομαι να με προσβάλλουν έτσι. Τέλος παιδιά, πρέπει να σκεφτούμε πως και η τεμπελιά πολλές φορές μας φέρνει γκρίνια. Πάλι εγώ να πάω για ψώνια? Όλες τις δουλειές εδώ μέσα εγώ θα τις κάνω. Η τεμπελιά λένε πως δίνει τροφή στην γκρίνια. Αντίθετα, η εργατικότητα και η προσφορά τρέφουν τη χαρά και κάνουν τον άνθρωπο χαρούμενο. Ο γκρινιάρης παιδιά δεν είναι καθόλου ευχάριστος στην παρέα. Αντίθετα, γίνεται κουραστικός και αντιπαθητικός. Εξάλλου, όπως σοφά έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, όποιος γκρινιάζει, ρημάζει. Ποιος λοιπόν να θέλει κοντά του ένα γκρινιάρι? Τι λέτε παιδιά, να κάνουμε μια προσπάθεια να νικήσουμε αυτή την κακιά συνήθεια της γκρίνιας? Για να γίνει αυτό, πρώτα-πρώτα πρέπει να παραδεχθούμε την αδυναμία μας. Όσο πιο νωρίς την ομολογήσουμε, τόσο πιο εύκολα θα την αντιμετωπίσουμε. Και έπειτα,
να περάσουμε στην αντεπίθεση, δηλαδή να κάνουμε πράγματα που σταματούν στην γκρίνια. Έχετε σκεφτεί ποτέ μερικά από αυτά? Ξέρετε μήπως να παίζετε το παιχνίδι της χαράς? Το παιχνίδι της χαράς, παιδιά, παίζεται ως εξής. Ό,τι και αν γίνεται, όποιο πρόβλημα και αν καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, όποια δυσκολία και αν μας εμφανίζεται, εμείς ψάχνουμε τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Δηλαδή, αντί να βλέπουμε το ποτήρι μισοάδιο, το βλέπουμε μισογεμάτο. Είχαμε κανονίσει να πάμε μία βόλτα και ξαφνικά άρχισε να βρέχει? Ας δούμε τη θετική του πλευρά. Θα μείνουμε σπίτι και θα καλέσουμε τη φίλη μας να έρθει εκεί. Ή θα μείνουμε σπίτι και θα κάνουμε μια δουλειά που είχαμε πολύ καιρό να την κάνουμε. Ένας άλλος τρόπος για να ξεπεράσουμε την γκρίνια μας είναι να μην την εξωτερικεύουμε, γιατί έτσι παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις. Την ώρα δηλαδή που σου έρχεται να σου φρώσεις τα φρύδια, να αρχίσεις τα παράπονα, ίσως και να κλάψεις, εσύ χαμογέλασε. Φόρεσε το πιο λαμπερό σου χαμόγελο και σιγά σιγά θα δεις ότι η γκρίνια θα σου φύγει και εσωτερικά. Καλλιέργησε την ευγνωμοσύνη για όσα απολαμβάνεις αντί να γκρινιάζεις για όσα δεν έχεις. Το μισογεμάτο ποτήρι που έχουμε μπροστά μας, ας το χαρούμε. Θα μπορούσε να είναι και άδειο. Μπορεί να μην έχω την μπλούζα που θα ήθελα να έχω και καμιά φορά μου φαίνεται πως τη χρειάζομαι, αλλά αν ανοίξω την ντουλάπα μου, σίγουρα θα δω πως έχω πολλές μπλούζες. Ας πω ένα ευχαριστώ για αυτές που έχω. Ας μάθουμε να αντιμετωπίζουμε τα διάφορα προβλήματα με ψυχραιμία. Με την γκρίνια το κακό διωγγώνεται, ενώ με την ψυχραιμία μικραίνει και αντιμετωπίζεται. Ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται, λέει μια παροιμία. Ποιος είπε ότι εσύ δεν είσαι καλός καπετάνιος? Μπορείς να αντέξεις και να ξεπεράσεις περισσότερα εμπόδια από όσα φαντάζεσαι. Αν μείνεις αδρανής, γκρινιάζοντας για το κακό που σε βρήκε, ψάξε να βρεις μια λύση. Η γκρίνια δεν σε αφήνει να σκεφτείς λογικά. Πάψε λοιπόν να γκρινιάζεις και σκέψου. Μήπως κάτι διορθώνεται? Αν ναι, προχώρα στη διόρθωσή του. Αν όχι, δεν θα αλλάξει τίποτα με την γκρίνια. Μην κλαις πάνω από το χυμένο γάλα, συμβουλεύει μια σοφή παροιμία. Όσο κι αν κλάψεις, έχει ήδη χυθεί. Δες τώρα τι άλλο μπορείς να κάνεις. Επίσης, παιδιά, να θυμόμαστε πως πάντα υπάρχουν δυσκολίες μεγαλύτερες από τις δικές μας. Τέλος, ας ακούσουμε τη φωνή ενός Αγίου. Ο Άγιος Παΐσιος μας συμβουλεύει να πολεμούμε την γκρίνια με δοξολογία. Όταν δεν γκρινιάζει κανείς για μια δυσκολία που τον βρήκε, αλλά δοξάζει τον Θεό, τότε σκάει ο διάβολος. Έχουμε εξάλλου τόσους λόγους να δοξολογούμε καθημερινά τον Θεό. Για τις ομορφιές της φύσης, για τα αγαθά που απολαμβάνουμε, για το πολύτιμο δώρο της υγείας, γιατί μας συγχωρεί, γιατί μας γλιτώνει από κινδύνους, ούτε καν τους υποπτευόμαστε. Ας βάλουμε λοιπόν, παιδιά, στόχο από σήμερα όλοι μαζί, ποτέ ξανά να μην βγει από το στόμα μας γκρίνια. Και τότε η ζωή μας θα γίνει πολύ πολύ όμορφη.

0: Εντάξει, εντάξει. Τώρα κατάλαβα πόσο σημαντικό είναι να μην γκρινιάζουμε και να κάνουμε υπομονή. Ακόμα κι αν όλα μας έρχονται στραβά.
1: Είναι πολύ σπουδαίο, Κατερίνα. Όχι μόνο να μην γκρινιάζουμε, αλλά να λέμε και ευχαριστώ. Να μην ξεχνάμε να δοξολογούμε τον Θεό και να τον ευχαριστούμε για όλα τα δώρα Του. Γιατί αν το σκεφτούμε, καθημερινά ο Χριστός μας κάνει πολλά δώρα, τα οποία συχνά παίρνουμε και ξεχνάμε να ευχαριστήσουμε. Όπως συνέβη στην παραβολή των 10 λεπρών, τη θυμάσαι?
0: Και βέβαια τη θυμάμαι. Αλλά ας την ακούσουμε και όλοι μαζί παρέα. Ίσως τα παιδιά που μας ακούνε από το ραδιόφωνο να την έχουν ξεχάσει.

κάποτε ο Χριστός μας, καθώς έμπαινε σε ένα χωριό, ακούει ξαφνικά φωνές αντρικές, πολύ δυνατές και σπαρακτικές. Από πού ακούγονταν? Να, πέρα μακριά διακρίνει 10 άντρες. 10 πλησιάζουν κοντά του και είναι λεπροί. Και ο Μωσαϊκός νόμος, ο νόμος δηλαδή που είχε δώσει ο Μωυσής στους Εβραίους, απαγορεύει να πλησιάζουν οι λεπροί τους υγιείς. Η λέπρα ήταν μια φοβερή αρρώστια, πολύ συχνή εκείνη την εποχή. Γέμιζε όλο το σώμα με πληγές, τόσο μεγάλες και φρικτές που πάθαινε κάποιος μόλυνση και σιγά σιγά σάπιζε το σώμα του, μέχρι που ο λεπρός πέθαινε. Φάρμακο για τη λέπρα δεν υπήρχε. Και σαν να μην έφτανε αυτό, επειδή ήταν μεταδοτική ασθένεια, όποιος αρρώστανε από λέπρα έπρεπε να απομονώνεται. Αναγκαζόταν δηλαδή να μένει μακριά από το σπίτι του και από τους συγγενείς του. Ζούσε μαζί με άλλους λεπρούς, έξω από το χωριό ή την πόλη του, χωρίς να έχει έναν άνθρωπο δικό του να τον περιποιηθεί ή έστω να τον παρηγορήσει. Να λοιπόν γιατί οι 10 δυστυχισμένοι άνδρες με τα παραμορφωμένα πρόσωπα φωνάζουν δυνατά και σπαρακτικά. Η φοβερή αρρώστια τους έχει καταφάει όλο το σώμα. Ο πόνος τους είναι αφόρητος. Άκουσαν όμως και εκεί στην ερημιά τους για τον Ιησού που θεραπεύει ακόμη και λεπρούς. Γι' αυτό και μόλις τον βλέπουν, μόλις τη δύναμη της καρδιάς τους ζητούν τη βοήθειά του. Με τη βραχνή, την αλλαγμένη από την αρρώστια φωνή τους, κραυγάζουν. «Διδάσκαλε Ιησού, ελέησέ μας, λυπήσου μας». Και ο φιλάνθρωπος Ιησούς, ακούγοντας τη θερμή και εναγώνια παράκλησή τους, τους κοιτά με αγάπη και συμπόνια και τους λέει: «Πάτε να δείξετε τους εαυτούς σας τους ιερείς». Δεν τους είπε λόγια παρηγοριάς, τους στέλνει στους ιερείς. Οι ιερείς των Ιουδαίων, παιδιά, ήταν αυτοί που εξέταζαν τους λεπρούς. Αν διαπίστωναν ότι θεραπεύτηκαν, τους έδιναν την άδεια να επιστρέψουν και πάλι στα σπίτια τους και να επικοινωνούν με τους υγιείς. Ο Χριστός λοιπόν στέλνει τους 10 λεπρούς στους ιερείς για να τους δώσουν, θα λέγαμε, πιστοποιητικό υγείας. Μα αυτοί είναι ακόμα λεπροί. Κι όμως πιστεύουν στο Χριστό. Φεύγουν αμέσως για να κάνουν αυτό που τους είπε. Και ενώ προχωρούν στο δρόμο, τι διαπιστώνουν? Ότι οι πληγές τους θεραπεύτηκαν. Το σώμα τους καθαρίστηκε από τη λέπρα. Φανταστείτε τη χαρά τους, σαν ένιωσαν και πάλι υγιείς, απαλλαγμένοι από τις φρικτές πληγές. Με φτερά στα πόδια τρέχουν στους ιερείς. Όλοι? Όχι, δεν τρέχουν όλοι. Ανάμεσα στους 10 λεπρούς υπήρχε και ένας Σαμαρίτης. Θα θυμάστε ίσως από την παραβολή του καλού Σαμαρίτη ότι υπήρχε έχθρα και μίσος ανάμεσα στους Ιουδαίους και στους Σαμαρίτες. Ο Χριστός όμως δεν έκανε διακρίσεις ανάμεσα στους ανθρώπους. Έτσι θεράπευσε και τον Σαμαρίτη. Δείτε τώρα αυτόν που οι Ιουδαίοι τον περιφρονούσαν γιατί τον θεωρούσαν αλλοδαπό και ξένο. Είναι ο μόνος από τους 10 που δεν τρέχει να πάει στους ιερείς, αλλά επιστρέφει πάλι πίσω για να βρει πρώτα τον ευεργέτη του. Και οι 10 με δυνατή φωνή είχαν παρακαλέσει τον Ιησού. Τώρα όμως μόνο αυτός ο ένας με δυνατή φωνή δοξάζει το Θεό.

0: ο Ευεργέτης Ιησούς με πόνο τους αναζητάει. Δεν καθαρίστηκαν και οι 10. Οι άλλοι 9 πού είναι? Δεν σκέφτηκαν να γυρίσουν για να δοξάσουν το Θεό, παρά μόνο αυτός ο αλλογενής? Αντίθετα από εκείνους, ο Σαμαρίτης με την ευγενική και ευγνώμονη καρδιά, εκτός από το δώρο της υγείας, πήρε και ένα πολύτιμο, ένα πολυτιμότερο θα λέγαμε, και ακριβότερο δώρο, τη σωτηρία της ψυχής του, που είχε αιώνια αξία. «Σήκω», του λέει ο Χριστός γεμάτος στοργή, «και πήγαινε στο καλό, η πίστη σου σε έσωσε».
1: Είναι όμορφο, παιδιά, να μοιάσουμε σε αυτό τον λεπρό που δεν ξέχασε τον ευεργέτη του, που γύρισε γρήγορα πίσω στον Χριστό να του πει ευχαριστώ. Έτσι κι εμείς να έχουμε μια ευγνώμων ψυχή, να μην ξεχνάμε να λέμε το ευχαριστώ. Τώρα θα μου πείτε, σε ποιο να λέμε ευχαριστώ? Πρώτα, το πιο μεγάλο ευχαριστώ μας το χρωστάμε στον Θεό. Αυτός, παιδιά, είναι ο μεγαλύτερος ευεργέτης μας. Σε Αυτόν χρωστάμε ό,τι καλό έχουμε. Μας έφερε στη ζωή, μας χάρισε τους γονείς μας, το φως μας, την υγεία μας, όλον αυτόν τον υπέροχο κόσμο που μας περιβάλλει, τόσα αγαθά, όλα δικά του είναι. Πώς λοιπόν να μην του χρωστάμε ευγνωμοσύνη? Αλλά ευγνωμοσύνη χρωστάμε και στους γονείς μας. Είναι αυτοί που μας έφεραν στη ζωή, που νοιάζονται για μας και κάνουν τόσες θυσίες. Θυμηθείτε μόνο, παιδιά, πόσες φορές ξαγρύπνησαν δίπλα μας όταν ήμασταν άρρωστοι. Για μας κουράζονται, για να μας εξασφαλίσουν όλα όσα χρειαζόμαστε. Χαρά τους είναι η δική μας προκοπή. Γι' αυτό λοιπόν, ας μην ξεχνούμε να τους λέμε ευχαριστώ, όσο πιο συχνά μπορούμε, σε διάφορες μικρές και καθημερινές ευκαιρίες που μας δίνονται. Αλλά ακόμα πιο σημαντικό, να τους δείχνουμε υπακοή και το σεβασμό μας. Αυτό είναι το πιο μεγάλο μας ευχαριστώ σε αυτούς. Ακόμα, παιδιά, νομίζω πως χρωστάμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους δασκάλους μας. Και αυτοί κουράζονται για μας και μας νοιάζονται πραγματικά. Προσπαθούν να μας μεταδώσουν τη γνώση. Είναι κρίμα να μην τους υπολογίζουμε, να μην τους υπακούμε και να αντιμιλάμε σε αυτούς. Αντίθετα, είναι πολύ όμορφο να τους λέμε ευχαριστώ με μια κάρτα, ίσως με μια ζωγραφιά, με μια μικρή γιορτούλα, αλλά πάνω απ' όλα με το σεβασμό και την υπακοή μας. Ευχαριστώ ακόμα χρωστάμε σε όλους εκείνους τους ανθρώπους που μας μιλάνε για τον Θεό, που μας δείχνουν τον δρόμο για τον Παράδεισο, στους ιερείς μας πρώτα δηλαδή, αλλά και σε όποιον άλλον μας μεταδίδει το Λόγο του Θεού. Και φυσικά, το ευχαριστώ το λέμε σε κάθε άνθρωπο που μας κάνει ένα καλό. Να μην την ξεχνάμε, παιδιά, αυτή τη λέξη. Είναι όμορφη. Να λέμε ευχαριστώ σε αυτόν που μας βοηθάει, που μας συμπαραστέκεται, που μας εξυπηρετεί. Να δείχνουμε ευγνωμοσύνη. Να λέμε ευχαριστώ για την κάθε ευεργεσία, να δοξάζουμε τον Θεό.

0: Έφτασε, έφτασε, ήρθε η ώρα για τα ανέκδοτα της ημέρας. Η Μαργαρίτα βγαίνει στον κήπο με τη μαμά της και παρακολουθεί τις μέλισσες να πίνουν τον νέκταρ από τις μαργαρίτες. «Μαμά, μαμά», ψιθυρίζει, «μη τους πεις πώς με λένε». Πότε ένας μάγειρας γίνεται κακός? Όταν χτυπάει τα αυγά, είπε ένα μικρό κορίτσι σε έναν καραφλό. Τα μαλλιά σου πέσανε ή μπήκανε μέσα? Δύο δοντογλυφίδες που περπατούν στο δρόμο συναντούν ένα σπίρτο και του λένε: «Πού πας βρε κεφάλα?» Πώς λέγεται το δέντρο στα κινέζικα? Τσιν. Τα δύο δέντρα? Τσιν τσιν. Το δάσος? Τσιν τσιν τσιν τσιν τσιν τσιν τσιν τσιν τσιν τσιν τσιν τσιν. Δύο παιδιά συζητούν. Ο σκύλος μας είναι πολύ έξυπνος. Όταν φτάσει στο σπίτι χτυπάει το κουδούνι για να το ανοίξουμε. Ο δικός μας δεν κάνει τέτοια. Καιρό τώρα έχει δικό του κλειδί», είπε ένας κόκορας στα παιδιά του. «Αν μέσα στην μια ώρα δεν βρω ψωφίμη για να φάτε, θα τηλεφωνήσω την πιτσαρία». Ένας μικρός καντζόχυρος χάθηκε μία νύχτα και περιπλανιόταν στις ερημιές, προσπαθώντας να βρει τους γονείς του. Κάποια στιγμή σκοντάφτει πάνω σε ένα κάκτο και γεμάτος χαρά φωνάζει: «Α, μανούλα μου, πόσο χαίρομαι που σε βρήκα!» Δύο τσοπάνοι συζητούν. «Η αγελάδα μου έμαθε να λέει το όνομά της». «Αλήθεια, και πώς τη λένε?» «Μου». Ρώτησε κάποιος τον τουτό: «Τι τρως το πρωί, παιδί μου?» «Ξύλο, γιατί δεν τρώω». Χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνει ο τουτός και λέει ψιθυριστά: «Ναι». «Δώσε μου σε παρακαλώ το πατέρα σου», λέει ένας κύριος. «Δεν μπορεί τώρα, είναι απασχολημένος». «Καλά, παιδί μου, δώσε μου τη μητέρα σου». «Δεν μπορεί τώρα, είναι για αυτή απασχολημένη». «Δεν πειράζει, δώσε μου τον παππού σου». «Δεν μπορώ ούτε αυτόν, κύριε, είναι απασχολημένος». «Εντάξει, δώσε μου τότε τη γιαγιά». «Είναι απασχολημένη κι αυτή», ψιθυρίζει ο τωτός. «Καλά, παιδί μου, τι κάνουν όλοι επιτέλους?» «Ψάχνουν να με βρουν», λέει ο τωτός στον πατέρα του. «Μπαμπά, αν δεν λύσεις σωστά τις ασκήσεις μου, ίσως χρειαστεί να τις ξανακάνεις. Γι' αυτό να είσαι συγκεντρωμένος, εντάξει?» Τι είναι αυτό που μόνο η γάτα και κανένα άλλο ζώο δεν μπορεί να κάνει? Το γατάκι. Τι είναι αυτό που καίει χωρίς ποτέ να είναι ζεστό? Το πιπέρι. Ποιο πράγμα όταν το χρειαζόμαστε το σπάζουμε? Το αυγό. Γιατί οι άραβες ανεβαίνουν στις καμήλες? Για να μην πηγαίνουν με τα πόδια. Με τι αρχίζει ο πυρετός? Με το γράμμα π. Γιατί το πουκάμισο έχει 6 κουμπότρυπες? Γιατί έχει 6 κουμπιά. Ποιο είναι το παράπονο ενός μικρού σκατζόχυρου? Ότι δεν του αγοράζουν μπαλόνι. Αυτά ήταν, παιδιά, τα ανέκδοτα για σήμερα. Μην ξεχνάτε πάντα να χαμογελάτε. Και τώρα ήρθε η ώρα για τα περίεργα της ημέρας. Το ξέρετε, παιδιά, ότι το σώμα μας έχει 206 κόκαλα? Το πιο μικρό όμως είναι ένα που βρίσκεται στο αυτί και το πιο μεγάλο είναι αυτό του μυρού. Για άκουστε και αυτό, παιδιά. Κάθε μέρα ο οργανισμός μας παράγει 1 λίτρο σάλιο. Ναι, φυσικά, σάλιο. Η αγελάδα όμως παράγει σίγουρα πολύ περισσότερο. Για την ακρίβεια, 60 λίτρα την ημέρα. Το επόμενο παράξενο που θα σας πούμε είναι σίγουρα εντυπωσιακό, γι' αυτό ακούστε το καλά. Το μεγαλύτερο, παιδιά, θηλαστικό στον κόσμο είναι η μπλε φάλαινα. Μόλις γεννηθεί, όταν δηλαδή είναι μωράκι, δεν είναι τελικά τόσο μικρό. Για την ακρίβεια, ζυγίζει 50.000 κιλά, δηλαδή 50 τόνους. Ο γορίλας είναι ένα από τα πιο δυνατά ζώα του πλανήτη. Μπορεί να σηκώσει μέχρι 2.000 κιλά, δηλαδή όσο είναι το βάρος 30 ανθρώπων μαζί. Ή με άλλα λόγια, 10 φορές το βάρος του. Το ξέρετε επίσης ότι το βόδι είναι γι' αυτό πολύ δυνατό ζώο? Αυτό το ζώο μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Μπορεί να τραβήξει ή αλλιώς να σύρει βάρος 900 κιλών, δηλαδή μια μισή φορά το βάρος του. Μάλιστα, φορτία που έχουν το βάρος αυτό μπορεί να το σύρει ακόμη και σε ανώμαλα εδάφη, που είναι φυσικά ακόμα πιο δύσκολο και θέλει ακόμα πιο πολύ δύναμη. Τέτοια δύναμη έχει. Γι' αυτό και όπως είναι γνωστό, στις παλαιότερες εποχές το χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι και στο όργωμα. Ξέρετε παιδιά ότι κανένα ζώο από αυτά που αναφέραμε δεν μπορεί να ξεπεράσει τον αφρικανικό ελέφαντα, έτσι? Και επειδή έχει μεγαλύτερο βάρος, περίπου δηλαδή 6.000 κιλά ή αλλιώς το λέμε 6 τόνους, μπορεί και να κουβαλήσει φορτία περίπου 9.000 κιλών, δηλαδή 9 τόνων. Δηλαδή, όσο είναι το βάρος, παιδιά, 130 ανθρώπων μαζί. Όμως, είναι πραγματικά απίστευτο και αυτό που συμβαίνει με τις φάλαινες. Επειδή, παιδιά, οι φάλαινες είναι τεράστιες σε όγκο και πρέπει κάθε τόσο να βγαίνουν στην επιφάνεια της θάλασσας για να αναπνεύσουν, κοιμούνται ελάχιστα ή και καθόλου, παιδιά. Και αυτό γιατί, αν κοιμηθούν για πολύ, κινδυνεύουν να πνιγούν. Ω, ναι, αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Έτσι, κοιμούνται πότε? Όταν πηγαίνουν στην επιφάνεια της θάλασσας, όρθιες και μόνο για 5 με 10 λεπτά. Οπότε, αν συναντήσουμε ποτέ μια φάλαινα, καλό είναι μάλλον να μην τη ξυπνήσουμε, σωστά? Το ξέρετε ότι το ψηλότερο λουλούδι στον κόσμο έχει ύψος 3 μέτρα? Πρόκειται για το Τιτάν Αρούμ και βρίσκεται στο βοτανικό κήπο της Στουγκάρδης. Εδώ δηλαδή στην Ευρώπη, στη Γερμανία. Η λεοπάδαλη, παιδιά, κατέχει από όλα τα ζώα το ρεκόρ σε άλμα εις μήκος. Είναι, θα λέγαμε, ο πρωταθλητής του αθλήματος άλμα εις μήκος. Ω, παιδιά, το ξέρετε ότι ο πιο παχύς άνθρωπος στον κόσμο ζυγίζει 620 κιλά? Σίγουρα είναι πολύ δύσκολο. Η χαμηλότερη πεδία θερμοκρασία που σημειώθηκε ποτέ στη Γη είναι 89,20 βαθμοί Κελσίου, κάτω από το μηδέν. Κάτι που έγινε στην Ανταρκτική το 1983. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει φυσικά κάθε μέρα. Και ακούστε και κάτι τελευταίο, το οποίο είναι, θα λέγαμε, και λίγο αστείο για την ακρίβεια. Λέμε όταν κάποιος έχει πολύ καλή μνήμη ότι έχει μνήμη ελέφαντα. Αλλά θα πρέπει επίσης να λέμε ότι έχει και αϋπνία ελέφαντα. Και να γιατί. Οι αφρικανικοί ελέφαντες, παιδιά, που ζουν ελεύθεροι στη φύση, κοιμούνται κατά μέσο όρο μόνο 2 ώρες την ημέρα. Λιγότερο από κάθε άλλο θηλαστικό ζώο της ξηράς. Συχνά περνάνε σχεδόν 2 μέρες χωρίς να κοιμηθούν καθόλου. Ενώ το μεγαλύτερο μέρος του λιγοστού ύπνου τους το περνούν, παιδιά, στα όρθια. Αυτά ήταν τα περίεργα της ημέρας. Φυσικά, για ακόμα μια φορά, δεν σταμάτησαν να μας εντυπωσιάζουν. Και τώρα ήρθε η ώρα, ποια ώρα, η αγαπημένη των παιδιών. Ώρα για παιχνίδι! Λοιπόν, παιδιά, αυτή τη φορά θα παίξουμε ένα παιχνίδι, το οποίο έχει σχέση με τα χρώματα. Το παιχνίδι αυτό των χρωμάτων παίζεται ως εξής. Θα λέμε ένα χρώμα και θα πρέπει να βρίσκουμε 7 πράγματα τα οποία έχουν αυτό το χρώμα, είτε γύρω στη φύση είτε οπουδήποτε φυσικά στο περιβάλλον μας.
1: Τι τόσο εύκολο θα είναι? Δηλαδή, απλώς θα πρέπει να βρίσκουμε αντικείμενα που έχουν συγκεκριμένα χρώματα?
0: Περίπου. Δηλαδή, δεν είναι και τόσο εύκολο, μιας και θα χρειαστεί να βρούμε τις απαντήσεις μέσα σε μόλις 15 δευτερόλεπτα. Γι' αυτό θέλει γρήγορη σκέψη, ταχύτητα δηλαδή, αλλά και έμπνευση για να βρούμε πράγματα που να έχουν ακριβώς αυτό το χρώμα, το οποίο θα λέμε κάθε φορά. Τι λέτε, ξεκινάμε, παιδιά? Ετοιμαστείτε και εσείς από το σπίτι. Και ξεκινάμε! Πάμε λοιπόν στο πρώτο χρώμα. Το πρώτο χρώμα είναι... Θέλουμε 7 πράγματα που να έχουν καφέ χρώμα. Και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα.
1: Η ντουλάπα, ένα παλιό κομωδίνο, μια ξύλινη εικόνα...
0: Και τέλος χρόνου! Πάρα πολύ ωραία προσπάθεια! Από ό,τι φαίνεται δεν καταφέραμε να φτάσουμε τα 7, αλλά παιδιά είστε από το σπίτι, ελπίζω να τα καταφέρατε! Για να σκεφτούμε μερικά άλλα που θα μπορούσαμε να είχαμε πει μέσα στο χρόνο. Θα μπορούσαμε να είχαμε πει το κορμό του δέντρου. Ή επίσης θα μπορούσαμε να είχαμε πει...
1: Μία σκάλα.
0: Μία σκάλα ή μία ξυλίνη πόρτα. Τι άλλο θα μπορούσαμε να είχαμε πει έτσι που να είναι καφέ χρώμα...
1: Ο ελληνικός καφές.
0: Πάρα πολύ ωραία. Η σοκολάτα.
1: Ή ακόμα ο καφέ Μαρκαδόρος.
0: Τέλεια παιδιά, λοιπόν νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε στην επόμενη κατηγορία.
1: Αυτή τη φορά θέλω να βρείτε 7 αντικείμενα που έχουν χρώμα πορτοκαλί. Και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα.
0: Πάμε λοιπόν παιδιά μαζί. Πορτοκαλί είναι τα πορτοκάλια, είναι το κιδόνι, επίσης πορτοκαλί, το χειμερινό φρούτο, το μανταρίνι, η κολοκύθα της τακτοπούτας.
1: Τέλος χρόνου, πάρα πολύ καλά.
0: Νομίζω παιδιά ότι πάλι δεν φτάσαμε τα 7 αν δεν κάνω λάθος, αλλά τα πήγαμε πολύ καλύτερα. Ελπίζω εσείς να έχετε σημειώσει ή να έχετε σκεφτεί ακόμα περισσότερα. Στην οποία επόμενη φορά το χρώμα είναι... Ετοιμαστείτε παιδιά, ετοιμαστείτε. Κοιτάξτε γύρω σας καλά, γιατί αυτή τη φορά τα πράγματα που πρέπει να βρούμε είναι χρώμα μπλε. Και ο χρόνος αρχίζει από τώρα.
1: Μπλε, λοιπόν, μπλε είναι η θάλασσα. Μπλε είναι ο ουρανός. Τι άλλο, μπλε θα μπορούσε να είναι τα μάτια. Έχουμε και μάτια που είναι χρώμα μπλε. Το μύρτιλο. Η μπλε φάλαινα.
0: Και τέλος χρόνου. Πόπα, παραλίγο να τα καταφέρουμε αυτή τη φορά για ένα. Πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Παιδιά, μακάρι σας να τα καταφέρνετε από το σπίτι ακόμα καλύτερα και όσο περνάει το παιχνίδι, ζεσθενόμαστε και τα πάμε και καλύτερα όλοι μας. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε τώρα που είμαστε ζεστοί στο επόμενο χρώμα.
1: Το επόμενο χρώμα, παιδιά, είναι το κίτρινο και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα.
0: Κίτρινο, λοιπόν, τα αστέρια, ο ήλιος, τα λεμόνια... Κίτρινα είναι τα λιοτρόπια. Κίτρινες είναι οι μπανάνες, το καναρίνι, το φωτοστέφανο.
1: Δεν το πιστεύω, τα βρήκες όλα σε λιγότερο από 15 δευτερόλεπτα. Αυτή τη φορά τα καταφέραμε. Ελπίζουμε παιδιά και εσείς από το σπίτι να τα πήγατε τόσο καλά όσο και εμείς.
0: Τέλεια παιδιά, σας το είπα ότι είναι μέχρι να πάρουμε φόρα. Γι' αυτό λοιπόν, τώρα που έχουμε πάρει φόρα, πάμε στο επόμενο χρώμα. Το οποίο είναι το πράσινο. Και ο χρόνος αρχίζει από τώρα.
1: Πράσινο είναι το χορτάρι. Πράσινο είναι ακόμα το αγγούρι. Το πράσινο μήλο. Το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Ο κάκτος. Τα σπαράγγια.
0: Και τέλος χρόνου. Αν μετράμε σωστά, έχουμε βρει 6. Αλλά θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά ακόμα. Όπως για παράδειγμα το lime ή το χαμελέοντα ή τις χελώνες, δεν θυμάμαι τις είπαμε. Και τόσα άλλα, τους παπαγάλους που είναι πράσινοι. Και άλλα πολλά. Και νομίζω ότι μιας και έτσι τα πάμε αρκετά καλά, μπορούμε να συνεχίσουμε για ακόμα ένα χρώμα. Τι λέτε παιδιά, να συνεχίσουμε για το επόμενο χρώμα?
1: Φυσικά και να συνεχίσουμε. Νομίζω αρέσει πολύ στα παιδιά να παίζουν και θα μπορούσαμε να πούμε και 2 χρώματα ακόμα. Γιατί να τελειώσουμε στο 1?
0: Ωραία λοιπόν παιδιά, πάμε να συνεχίσουμε.
1: Θέλω να μου βρείτε 7 αντικείμενα. Περιμένετε τώρα γιατί θα το δυσκολέψω. Θα πω ένα χρώμα που δεν είναι τόσο συνηθισμένο και δεν το βλέπουμε τόσο συχνά γύρω μας. Αρέσει όμως πολύ. Ποιο είναι αυτό το χρώμα? Είναι το χρώμα μοβ και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα.
0: Μάλιστα, μοβ το πρώτο που μου έρχεται είναι οι μελιτζάνες. Μοβ, η σουπιά. Μοβ είναι το κρεμμύδι από έξω. Το σταφύλι.
1: Σαν να είναι λίγο δύσκολο αυτό το χρώμα, ε.
0: Θα τα καταφέρουμε. Για να δούμε πόσο χρόνος μας μένει.
1: Λίγα δευτερόλεπτα έχουν απομείνει. Και τέλος χρόνου. Εντάξει, μπορεί να βρήκαμε μόνο 4, αλλά ήταν ένα δύσκολο χρώμα και τα πήγαμε πολύ καλά, νομίζω. Εσείς, παιδιά, πόσα βρήκατε?
0: Κάποια χρώματα είναι πολύ κοντά στο μοβ, αλλά δεν είναι ακριβώς μοβ φυσικά, όπως είναι το παντζάρι που κάπως πάει να γίνει μπορντό. Λοιπόν, παιδιά, όντως φυσικά δεν πειράζει που δεν τα βρήκαμε όλα, αλλά είπαμε ότι συνεχίζετε το παιχνίδι με το τελευταίο μας χρώμα, το οποίο είναι το χρώμα, θα προδώσω ένα, το χρώμα της φωτιάς. Είναι το κόκκινο και ο χρόνος αρχίζει από τώρα.
1: Κόκκινο. Λοιπόν, η πασχαλίτσα, το κόκκινο μήλο, το καρπούζι, η φράουλα, η ντομάτα που τρώμε το καλοκαίρι, ο κόκκινος μαρκαδόρος, η κόκκινη πιπεριά,
0: και
1: η
0: τέλος
1: καρδιά.
0: Χρόνου. Πόπο, αν δεν σταματούσε ο χρόνος, θα λέγαμε πολλά περισσότερα και ήδη είμαστε στα 8, οπότε ήδη κερδίσαμε. Μπράβο, ελπίζω παιδιά και εσείς να βρήκατε πόπο πολλά ακόμα. Τι λέτε να σας πούμε για εμείς μερικά ακόμα τώρα που τελείωσε ο χρόνος? Κόκκινη είναι η παπαρούνα. Κόκκινα είναι τα κεράσια.
1: Κόκκινο είναι το σήμα του stop.
0: Κόκκινο είναι το φανάρι. Κόκκινη είναι η κάρτα στο ποδόσφαιρο. Όχι, αν δεν σταματούσαμε, θα λέγαμε μπορεί και μέχρι αύριο. Λοιπόν, παιδιά μου, καλά. Αυτά τα χρώματα μας τα έχει δώσει όλα ποιος? Μα ο Θεός μας έχει χρωματίσει τη ζωή μας για να χαιρόμαστε από όλα, από τα καθημερινά, από τα απλά, από ό,τι υπάρχει γύρω μας. Οπότε, παιδιά, να ευχαριστούμε το Θεό μας για όλα όσα βλέπουμε γύρω μας.
1: Και είναι τόσο όμορφο που ο κόσμος μας είναι γεμάτος από τόσο διαφορετικά χρώματα. Φανταστείτε πόσο μονότονος θα ήταν αν όλος ο κόσμος ήταν ένα χρώμα, ας πούμε μπλε ή όλος πράσινος. Θα ήταν πολύ βαρετός.
0: Όμως, ποιος οι άνθρωποι δεν έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν? Υπάρχουν και τα μάτια της καρδιάς που χρωματίζονται από την αγάπη του Θεού. Οπότε λοιπόν, παιδιά, μην ξεχνάτε πάντα να χαμογελάτε!
1: Γεια σας, παιδιά!
0: Γεια σας!

Οι Ισραηλίτες Κατερίνα. Πριν πάρα πολλά χρόνια, περίπου 1500 πριν γεννηθεί ο Χριστός, ζούσαν σκλάβοι στην Αίγυπτο για πάνω από 400 χρόνια. Ο Θεός όμως τους λυπήθηκε που τόσο υπέφεραν και με αρχηγό τον προφήτη Μωυσή τους έβγαλε από την Αίγυπτο. Τους υποσχέθηκε ότι θα τους χαρίσει μια πολύ όμορφη και πλούσια χώρα, την Παλαιστίνη. Για να πραγματοποιηθεί αυτό, δηλαδή να γλιτώσουν εκατομμύρια άνθρωποι από τους εχθρούς και να φτάσουν στην Παλαιστίνη περνώντας μια μεγάλη έρημο, δεν ήταν καθόλου απλό. Για τον Θεό όμως, δεν υπάρχουν δυσκολίες και εμπόδια που να μην μπορούν να ξεπεραστούν. Έτσι οι Ισραηλίτες κάθε μέρα έβλεπαν να γίνονται μπροστά τους θαύματα μεγάλα. Ήταν όμως σκληρός και αχάριστος λαός. Όλο γκρίνιαζαν. Μόλις αντίκρισαν μπροστά τους το πρώτο εμπόδιο, τη θάλασσα και πίσω τον Αιγυπτιακό στρατό να τους κυνηγάει, αντί να ζητήσουν τη βοήθεια του Θεού, άρχισαν να φωνάζουν στο Μωυσή. «Γιατί μας έβγαλες από την Αίγυπτο, για να πεθάνουμε εδώ στην έρημο? Δεν σου λέγαμε να μας αφήσεις δούλους τους Αιγύπτιους? Καλύτερα θα ήταν να μέναμε δούλοι στην Αίγυπτο, παρά να πεθάνουμε σε αυτή την έρημο». Ο Μωυσής προσπαθούσε να τους καθησυχάσει. Ο ίδιος προσευχήθηκε θερμά και τότε έγινε ένα καταπληκτικό θαύμα. Ο Θεός άνοιξε δρόμο μέσα στη θάλασσα. Πρόσταξε τον Μωυσή να υψώσει το ραβδί του και η θάλασσα κόπηκε στα δυο. Οι Ισραηλίτες πέρασαν απέναντι χωρίς να πάθουν τίποτε. Θα νόμιζε κανείς ότι αυτό το γεγονός θα γινόταν μάθημα για τους Ισραηλίτες. Όμως όχι, ενώ είδαν πως ο Θεός τους απομάκρυνε από την Αίγυπτο θαυμαστά, χωρίς καν να πολεμήσουν, στην πρώτη δυσκολία που συναντούσαν περπατώντας στην έρημο, άρχιζαν τα παράπονα. Μόλις τους έλειψε για λίγο το νερό, διαμαρτυρήθηκαν. «Τι θα πιούμε τώρα? Θα πεθάνουμε από την δίψα!» Σαν στοργικός πατέρας ο Θεός όμως έκανε επώσημα, δηλαδή κατάλληλα για να πιούν τα πικρά νερά μιας λίμνης. Ξεδίψασε όλος ο λαός. Λίγες μέρες μετά τους τέλειωσαν τα τρόφιμα. Πάλι γκρίνια. «Τι μας έβγαλες από την Αίγυπτο, Μωυσή? Εκεί τουλάχιστον είχαμε ψωμί να φάμε. Εδώ θα πεθάνουμε από την πείνα», φώναζαν αγανακτισμένοι. Ο Θεός και πάλι φρόντισε στοργικά για την τροφή τους. Κάθε πρωί που έβγαιναν από τις σκηνές τους, έβρισκαν το μάνα, που ήταν πεντανόστιμο σαν γλυκό ψωμί. Όταν πέρασε όμως λίγο καιρός, οι Ισραηλίτες το βαρέθηκαν το μάνα και άρχισαν πάλι να γκρινιάζουν. «Θέλουμε και κρέας. Τίποτα άλλο δεν βλέπουμε εκτός από το μάνα. Όλο αυτό θα τρώμε». Τότε ο Θεός τους έστειλε πουλιά από τον ουρανό, τα ορτίκια, που πετούσαν πολύ χαμηλά κοντά στις σκηνές τους, για να τα πιάσουν, να τα ψήσουν και να τα φάνε. «Αλλά τώρα είναι λογικό να απορρίσεις, Κατερίνα, και να πεις πως είναι δυνατόν με αυτή τη συμπεριφορά οι Ισραηλίτες να είχαν πάντα την ευλογία του Θεού?» Ήρθε καιρός που ο Θεός επέτρεψε να χάσουν οι Ισραηλίτες τη μεγάλη ευλογία που τους υποσχέθηκε. Ο λαός 40 χρόνια περιπλανήθηκε στην έρημο και πέθαναν εκεί όλοι όσοι γκρίνιαζαν με τόση αχαριστία. Μόνο όσοι έδειξαν εμπιστοσύνη στο Θεό, δηλαδή δύο γενναίοι άνδρες, ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλευ, καθώς και τα μικρά παιδιά που δεν έφταιγαν, αυτοί βραβεύτηκαν από τον Θεό. Έφτασαν και έζησαν στην όμορφη Παλαιστίνη. Λοιπόν παιδιά, και εσείς που ακούτε σήμερα την εκπομπή μας, χρειάζεται προσοχή. Να μην γινόμαστε με την κρίνια μας αχάριστοι, ανεπιθύμητοι και κουραστικοί. Αντίθετα, να ευχαριστούμε τον Θεό αλλά και τους ανθρώπους για ό,τι μας δίνουν. Θα είμαστε τότε και εμείς χαρούμενοι, αλλά και οι γύρω μας ευχαριστημένοι. Ακόμα και στις δυσκολίες, ας δείχνουμε υπομονή και ας εμπιστευόμαστε το Θεό. Ας του ζητάμε τη βοήθειά του και ας περιμένουμε χωρίς αμφιβολία
πως ο Θεός άκουσε την προσευχή μας και θα μας βοηθήσει. Ας πάρουμε όλοι μαζί μια απόφαση. Την κρίνια μακριά απαιτώ και για όλες τις ευλογίες πάντα λέω ευχαριστώ στους ανθρώπους μα και στον καλό Θεό.

0: Αυτή ήταν, παιδιά, η εκπομπή μας για σήμερα. Λοιπόν, ελπίζουμε να περάσατε όμορφα. Σας περιμένουμε όλους την άλλη εβδομάδα. Μέχρι τότε, να έχετε μια εβδομάδα γεμάτη Χριστό. Γεια σας, παιδιά!
1: Η εκπομπή προετοιμάζεται και παρουσιάζεται από ομάδα εκπαιδευτικών, δασκάλων και νηπιαγωγών.

0: Την εκπομπή γράφει και παρουσιάζει η Χριστίνα Γιολδάση με βοηθούς τη Δέσποινα Κουμπούρα στον ήχο και τη μικρή μας φίλη Αφροδίτη στο ποιηματάκι. Αλήθεια, έχετε ανεβεί ποτέ σας σε βουνό? Δεν είναι και τόσο εύκολο. Η ανηφόρα είναι δύσκολη και γι' αυτό οι ορειβάτες πηγαίνουν παρέα για να έχουν βοήθεια αν χρειαστεί. Η ιστορία που θα σας πω σήμερα λέγεται «Η Ανάβαση», δηλαδή το ανέβασμα. Σάββατο πρωί και η μέρα ξεκίνησε λίγο σκεφτική. Να βρέξει, να μη βρέξει, να βγάλει ήλιο ή να απλώσει ένα γκρίζο σύννεφο σαν πέπλο απ' άκρη σ' άκρη στον ουρανό. Στάσου, λίγο ήλιο, λίγη βροχούλα και πάλι ήλιο, έτσι για ποικιλία, έμοιαζε να λέει. Ξαφνικά ακούστηκαν παιδικές φωνές και ένα τραγούδι σαν εμβατήριο. Ένα λεωφορείο μόλις σταμάτησε και δύο ομάδες παιδιών μόλις κατέφτασαν εκεί στους πρόποδες του Ολύμπου. Φορτωμένα σακίδια με εξοπλισμό και ίδιο ντύσιμο όλα. Μετά το τραγούδι άρχισαν τα συνθήματα. Τέλος ακούστηκε δυνατή η φωνή του αρχηγού. Πρόσκοποι, τέλος τα συνθήματα. Αρχίζει η επιχείρηση στις πηγές του ενιπέα. Θα ακολουθήσουμε το μονοπάτι. Η ανάβαση απαιτεί προσοχή. Το μονοπάτι είναι στενό. Οι πέτρες γλιστρούν. Όμως εμείς είμαστε... Τι είμαστε? Ακούγεται το σύνθημα. Άλια, άλια, είμαστε τσακάλια. Έξω από το καταφύγιο, κάτω από το μεγάλο κοτρόνι θα κατασκηνώσουμε, συνεχίζει ο αρχηγός. Φοβάται κανείς? Όχι, απαντούν όλοι μαζί οι πρόσκοποι. Λοιπόν, εγώ μπροστά και ο υπαρχηγός πίσω σας. Η ανάβαση αρχίζει. Ο ένας πίσω από τον άλλον. Και όταν στενέψει πολύ το μονοπάτι, με το σύνθημά μου θα πιαστούμε χέρι-χέρι. Όλα καλά? Για να ακούσω. Όλοι μαζί φωνάζουν. Κρά, κρά, είμαστε παιδιά γερά. Ωραία. Με το σφύριγμα ξεκινάμε. Και φρρρ, η σφυρίχτρα του αρχηγού. Η ομάδα ανεβαίνει προσεκτικά στην πλαγιά του βουνού. Πρώτος ο αρχηγός, πίσω του ένα-ένα όλα τα παιδιά και τελευταίος ο υπαρχηγός. Όλοι είναι χαρούμενοι για αυτή την εξόρμηση. Άλλωστε δεν είναι η πρώτη. Όλα τα παιδιά έχουν πάρει μέρος σε τέτοιες επιχειρήσεις και μόνο ο Ανδρέας επιχειρεί πρώτη φορά τέτοια ανάβαση. Άλλωστε είναι ο μικρότερος, είναι 13 ετών. Όσο να είναι, ένα μικρό φόβο τον έχει μέσα του, αλλά δεν τολμάει ούτε στον εαυτό του να το πει. Είναι πρόσκοπος και πρέπει να είναι δυνατός, τολμηρός και ψύχρεμος και έτοιμος ανά πάσα στιγμή να βοηθήσει, να στηρίξει τους άλλους. Ένα τσουχτερό αεράκι χαϊδεύει τα πρόσωπα των παιδιών που προχωρούν προσεκτικά τραγουδώντας πάλι. Ανηφορίζουν ο ένας πίσω από τον άλλον, πατώντας πάνω στις γλιστερές πέτρες. Το μονοπάτι πολύ στενό. Κοιτάζουν ίσια μπροστά προς την κορυφή που κρύβεται πίσω από θεόρατα δέντρα. Αριστερά τεράστια βράχια συνεχόμενα και δεξιά βάραθρο. Η χαράδρα του ενιπέα που ακούγεται η βοή του αλλά δεν φαίνεται. Κυλάει τα αιώνια νερά του στο ατέλειωτο ταξίδι ανάμεσα από βράχια και πελώρια δέντρα. Ναι, μαγευτικό το τοπίο, αλλά η ανάβαση, ανάβαση. Υπάρχει προορισμός. Όταν φτάσουν στο τέρμα θα έχουν χρόνο να θαυμάσουν το μεγαλείο της φύσης που το χέρι του Θεού δημιούργησε με υπεραγάπη. Τώρα ανάβαση. Ξαφνικά Σταγόνες βροχής άρχισαν να πέφτουν στα πρόσωπα όλων. Ο ήλιος είχε κρυφτεί από ώρα. Ήταν τα δέντρα που τον έκρυψαν ή μήπως η μέρα αποφάσισε να αλλάξει το σκηνικό. Τα βράχια και οι πέτρες γλιστράνε επικίνδυνα. Ο αρχηγός σφύριξε και μίλησε σοβαρά. «Στοπ! Από εδώ και πέρα δυσκολεύουν τα πράγματα. Πιαστείτε όλοι χέρι-χέρι για να κρατήσω ένας τον άλλον, αλλά και για να τραβάτε προς τα πάνω τον επόμενο αν χρειαστεί. Προσοχή! Ο Θεός είναι μαζί μας!» Και ξαφνικά μια αστραπή σαν φωτεινή ψαλιδιά τους τύφλωσε και ένα φοβερό «κράου» ακολούθησε την αστραπή. Κεραυνός και βρόντιξε ολόκληρος ο Όλυμπος. Ο αντίλαλος έκανε το βουνό να τρέμει. Η καρδιά του Αντρέα πήγε να σπάσει. Γλίστρησε, γονάτισε, αλλά το δυνατό χέρι του διπλανού του τον κράτησε και τον τράβηξε. «Φοβάμαι», τόλμησε να ψιθυρίσει με αναφιλητό. «Μη φοβάσαι μικρέ, μπόρα είναι, άλλωστε στον Όλυμπο είμαστε, στο βουνό των κεραυνών». Ο αρχηγός σήκωσε το χέρι. «Στοπ! Πρόσκοποι, λίγη ώρα στην εσοχή αυτού του βράχου. Αντρέα, έλα εδώ γενναίε μου μικρέ». Ο Αντρέας θυλώθηκε. Είχε εμπιστοσύνη και θαυμασμό στο πρόσωπο του αρχηγού του, που είχε τελειώσει τη θεολογία και συνέχιζε με τη φιλοσοφία. «Βλέπεις μικρέ μου, ο προσκοπισμός είναι προσφορά και θυσία για τους άλλους, αλλά και γνώση αυτοσυντήρησης και δύναμης για τον εαυτό μας. Ο Χριστός μας δίδαξε να κρατιόμαστε χέρι με χέρι στην πορεία της ζωής. Όλοι μας έχουμε ανάγκη ο ένας από τον άλλον, ώστε όταν κάποιος πάει να γλιστρήσει, να τον κρατάει ο άλλος. Σε λίγο φτάνουμε στον προορισμό μας και είναι μια νίκη ομαδική. Την πετύχαμε όλοι μαζί, γιατί εσείς μου δείξατε εμπιστοσύνη επειδή είμαι ο αρχηγός σας. Στην πορεία της ζωής μας, ο ουράνιος αρχηγός μας, ο Χριστός, μας δείχνει το σωστό δρόμο. Αλλά τι βλέπω? Αυτό ήταν μια μπόρα που έφυγε. Γενναίοι μου, έτοιμοι? Συνεχίζουμε την πορεία μας. Πιαστείτε πάλι χέρι με χέρι. Τι είμαστε, ε? Ακούω!» Η κραυγή σύνθημα αντίχησε και βούηξε ο Όλυμπος. «Άλια, άλια, είμαστε τσακάλια!» Με προσεκτικά βήματα τα παιδιά συνέχισαν την πορεία προς την κορυφή. Σε ένα ξέφωτο έλαμψε ο ήλιος χαμογελαστός. Μοιάζει να είναι το χαμόγελο του Θεού που επιβραβεύει την προσπάθεια των παιδιών, βλέποντάς τα να ανεβαίνουν πιασμένα, χέρι με χέρι, αδελφωμένα προς την κορυφή. Εδώ τελειώσαμε και για σήμερα, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε η ιστορία και εσείς τα μεγαλύτερα να σκεφτείτε λίγο πως η ζωή μας μοιάζει με ανέβασμα σε ψηλό βουνό, που για να το ανεβούμε πρέπει να κρατιόμαστε χέρι με χέρι και να έχουμε εμπιστοσύνη στον ουράνιο οδηγό μας που μας δείχνει σωστά το δρόμο. Αυτά και σας χαιρετώ με αγάπη. Αφροδιτάκη Κωνσταντινάκο μου, Καλλιοπίτσα Στελίτσα και τα 7 αγαπημένα αδερφάκια, Μαρία Πορφυρία με τις αδερφούλες σου. Γεια σας παιδάκια, γεια!
1: Χέρι με χέρι. 10 παπάκια στη σειρά βαδίζουν όλο χάρι. Εκεί στην νεκροποταμιά και στο χλωρό χορτάρι. Χέρι με χέρι πιάνονται και στο νερό βουτάνε. Το πιο μικρό και αδύναμο όλα το βοηθάνε. Αν έτσι και οι άνθρωποι δίνουν τα χέρια όλοι, θα ήταν κήπος η ζωή και ωραίο περιβόλι. Κι αν όλα τα παιδιά της γης πιαστούμε από τα χέρια, σαν αλυσίδα ανθρώπινη θα φτάσουμε ως τα αστέρια.

0: Ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Η Ανάληψη του Κυρίου. Μάρκος 16,19, Λουκάς 24,50-53 και Πράξεις 1,9-12. Μετά από αυτά που είπαμε πιο πάνω, ο Κύριος παίρνει τους μαθητές Του, πολύ πιθανό και τη μητέρα Του και γενικώς όλους εκείνους οι οποίοι ήσαν συγκεντρωμένοι την Πεντηκοστή, στο Υπερό, και εξήγαγε δε αυτούς έξω έως εις Βιθανίαν. Τους φέρνει όχι στη Βιθανία, αλλά στο δρόμο ο οποίος οδηγεί στη Βιθανία. Περνώντας από την κορυφή του όρους των ελαιών. Καθοδόν συνεχίζει ο Κύριος την ομιλία την οποία είχε κατά την τελευταία εμφάνιση, όπως είδαμε προηγουμένως. Στην κορυφή του όρους των ελαιών. Όταν έφτασαν, σταμάτησαν. Εκεί ο Κύριος τέλειωσε την ομιλία Του. Ταύτα υπόν, επάραστας χείρας Αυτού, ευλόγησεν αυτούς. Αφού τελείωσε την ομιλία Του ο Κύριος, δηλώνοντας ότι χωρίζεται με αγάπη από αυτούς, ύψωσε τα χέρια Του για να προσευχηθεί ή για να τα βάλει σε θέση ευλογίας, για να ευλογήσει τους μαθητές Του. Εγένετο εν το ευλογήν Αυτόν αυτούς, διέστη από Αυτόν. Ενώ δε τους ευλογούσε, χωριζόταν και απομακρυνόταν σιγά και μεγαλοπρεπώς από το έδαφος, από τα μάτια τους. Και ανεφέρετο εις τον ουρανόν, ανερχόταν προς τον ουρανό, ευλογώντας τους. Έτσι βρίσκεται και τώρα εκεί, ευλογώντας μας. Οι πράξεις των Αποστόλων προσθέτουν. Βλεπόντον αυτόν, επήρθη. Ενώ τον έβλεπαν, χάθηκε από τα μάτια τους, διότι νεφέλη υπέλαβεν αυτόν από τον οφθαλμόν αυτόν. Διότι νεφέλη τον έπαιρνε από τα μάτια τους. Όσα ταινίζοντες ήσαν εις τον ουρανόν, οι μαθητέ πορευωμένου αυτού, βλέποντας την νεφέλη να ανεβάζει στον ουρανό τον Κύριο, παρέμειναν εκστατικοί προς τον ουρανό και ειδού ξαφνικά άνδρες δύο παριστήκησαν αυτής, εν αισθήτη λευκή. Δύο άγγελοι με λευκά ρούχα ήρθαν προς αυτούς και είπαν άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστίκατε εμβλέποντες εις τον ουρανόν. Άνδρες Γαλιλαίοι, τι στέκεστε και κοιτάτε προς τον ουρανό. Ούτως ο Ιησούς, ο αναληφθής αφημών εις τον ουρανόν, ούτως ελεύσετε, ον τρόπον εθεάσαστε αυτόν, πορευόμενον εις τον ουρανόν. Αυτός ο Ιησούς, ο οποίος ανελήφθηκε στον ουρανό, θα έρθει ένδοξα και πάλι στη γη. Όπως τον είδατε να ανεβαίνει στον ουρανό. Ότε ανελήφθη στον ουρανόν, εκάθισεν εκ δεξιών του Θεού. Το εκ δεξιών είναι δείγμα της εύνοιας του Πατέρα και σημαίνει ότι ο Κύριος λαμβάνει από τον Πατέρα Του και ως άνθρωπος την Θεία Δόξα με το πάθος και την Ανάστασή Του, μπαίνοντας στην αιώνια δόξα. Προς Ρωμαίους επιστολή 8,34, προς Εβραίους 10,12 και 13 και προς Κορινθίους 15,24 και πρώτη επιστολή Πέτρου 3,22. Αυτοί προσκυνήσαντες σε Αυτόν, υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ από όρους του καλουμένου ελαιών, ο έστιν εγγύς Ιερουσαλήμ, Σαββάτου εχονοδών. Με τα χαράς μεγάλης και ήσαν διαπαντός εν το ιερό ευλογούντες των Θεών. Οι μαθητές, αφού προσκύνησαν τον αναληφθέντα Ιησού ως Θεό και Κύριο, γύρισαν από το ονομαζόμενο όρος των ελαιών στην Ιερουσαλήμ με μεγάλη χαρά. Η απόσταση Ιερουσαλήμ και του όρους των ελαιών ήταν 2.000 πύχεις εβραϊκές, δηλαδή 1.000 περίπου μέτρα απόσταση, την οποία βάδιζαν οι Εβραίοι κατά το Σάββατο, ότε είχαν αργία. Δηλαδή το Σάββατο που είχαν αργία, επιτρεπόταν οι Εβραίοι να βαδίσουν μόνο μέχρι 1.000 περίπου μέτρα. Επομένως, η Ιερουσαλήμ, όρος ελαιών, απήχε 15 λεπτά. Και ήταν πάντοτε κατά τους καιρούς τη σύναξη στο ναό, δοξάζοντας τον Θεό. Και τώρα, αγαπητοί μου ακροατές, προχωρούμε στο κοινωνικό μας θέμα που είναι χαρά αποστόλων και δική μας. Υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ με τα χαράς μεγάλης. Σε όλους μας είναι γνωστό ότι ο χωρισμός προσώπων αγαπημένων είναι πόνος. Εδώ βλέπουμε ότι ο χωρισμός του Χριστού από τον Αποστόλων προξενεί στους Αποστόλους του μεγάλη χαρά. Πώς συμβαίνει αυτό? Επίσης, η ανάληψη του Χριστού δεν είναι μόνο χαρά των Αποστόλων, αλλά και δική μας χαρά. Ας τα δούμε και τα δύο. Η χαρά των Αποστόλων με την ανάληψη του Κυρίου είναι μεγάλη, διότι τόσο το μέρος όπου πατούν, όσο και το μέρος όπου βλέπουν είναι γεμάτα χαρά. Και συγκεκριμένα, εκεί όπου πατούν είναι το όρος των ελαιών. Πόσα δε θυμίζει το όρος αυτό, το οποίο κάτω από το φως της ανάληψης παίρνει ιδιαίτερο χρώμα. Πριν από 50 μέρες περίπου, περνώντας το όρος αυτό, ο Κύριος έμπαινε θριαμβευτής επάνω σε γαϊδουράκι στην Ιερουσαλήμ, τώρα επάνω σε νεφέλη του ουρανού μπαίνει θριαμβευτής στον ουρανό, στην Άνω Ιερουσαλήμ. 4 ημέρες πριν από τον θάνατό του, ενώ καθόταν ο Κύριος πάνω στο όρος αυτό, προφήτευσε την καταστροφή της Ιερουσαλήμ και ολόκληρου του κόσμου. Τώρα, πάνω σε αυτό το όρος, οι Απόστολοι βλέπουν μια ένδοξη άνοδο του Ιησού και ακούν από χείλη αγγελικά την δοξασμένη επάνωδό του που θα γίνει στο τέλος του κόσμου. Λίγες ώρες πριν πεθάνει ο Κύριος, στους πρόποδες του όρους αυτού, στη Γεθσημανή, αγωνιά, και ο ιδρώτας του έτρεχε σαν θρόμβη αίματος. Τώρα από την κορυφή του όρους γίνεται η ανάληψή του με δόξα. Εις τους πρόποδες δηλαδή η θλίψη, στην κορυφή η δόξα. Είναι λοιπόν δυνατόν να μη χαίρονται οι Απόστολοι συγκρίνοντας την θριαβευτική είσοδο, τις προφητείες και την αγωνία του Κυρίου πάνω στο όρος των ελαιών με την ανάληψή του. Αλλά οι Απόστολοι δεν χαίρονται μόνο με εκείνα όπου πατούν, αλλά κυρίως με εκείνο το οποίο βλέπουν. Είναι το εξής. Οι Απόστολοι είδαν το τέλος της Ανάστασης του Κυρίου, όχι όμως και την αρχή, την ώρα της Ανάστασης. Διότι εφόσον είχαν τον Κύριο αναστημένο μπροστά τους, ήταν περιττό να μάθουν ποια ώρα αναστήθηκε. Βλέπουν όμως τώρα την αρχή της ανάληψης του Κυρίου, όχι όμως και το τέλος της. Για να διδαχθούν από την αρχή της ανόδου την ένδοξη επάνωδο. Πόσο σοφά και χαρούμενα είναι αυτά. Όπως εντυπώθηκε καλά η Ανάσταση στο νου τους, έπρεπε να τυπωθεί και η ανάληψή του. Η άνοδος του Κυρίου στον ουρανό, για να εντυπωθεί καλά στο νου τους, γινόταν με πολλές αποδείξεις. Και πρώτα-πρώτα ήταν αργή. Ανεβαίνει αφού διέστη από αυτόν. Χωρίζεται δηλαδή σιγά-σιγά από αυτούς. Δεύτερον, ανελήφθη ευλογών αυτούς. Τόσο ο αργός χωρισμός όσο και η ευλογία του έγιναν για να ελκύσει τα βλέμματά τους στην ανάληψή του. Μετά ήρθε σύννεφο και τον πήρε από τα μάτια τους. Οι Απόστολοι δεν βλέπουν τον Χριστό, αλλά το σύννεφο το οποίο έφερε τον Χριστό στον ουρανό. Και τότε ανεφέρετο εις τον ουρανόν. Σιγά σιγά ανέβαινε στα ύψη. Όταν δε εξαφανίστηκε και δε φαινόταν, ούτε νεφέλη, ούτε Χριστός, για να μην νομίζουν οι Απόστολοι ότι ο Χριστός χάθηκε ή αμέσως θα έρθει. Φάνηκαν δύο άγγελοι με τη μορφή νέων λευκοφορεμένων και λένε την ένδοξη επάνωδό του. Ήταν λοιπόν δυνατόν να μην χαρούν οι Απόστολοι βλέποντας την ευλογία του δασκάλου τους, την εφέλη ως άρμα ουράνιο και τους αγγέλους, ουράνιους δορυφόρους, όλα ουράνια και θεία, να στεφανώνουν το δάσκαλό τους και το έργο του. Να δούμε και την δική μας χαρά. Πρέπει να χαιρόμαστε κι εμείς. Η χαρά μας πρέπει να είναι διπλή. Πρέπει να χαιρόμαστε για τους δύο δρόμους τους οποίους άνοιξε ο Χριστός. Τον στενό, ο οποίος αρχίζει από τη Βηθλέμ και φθάνει στον Γολγοθά, και τον πλατή, την Λεωφόρο, η οποία αρχίζει από το όρος των ελαιών και φθάνει στον ουρανό. Αυτή που είναι αργή οδηγεί στον θάνατο, ιδέ, ταχεία, οδηγεί στην δόξα. Ημέν διαρκεί χρόνια, ιδέ δευτερόλεπτα. Η λεωφόρος του ουρανού, η σκάλα του ονείρου του Ιακώβ, η οποία ένωνε τον ουρανόν και τη γη, και όπου ανεβοκατέβαιναν άγγελοι, έπαυσε να είναι όνειρο, έγινε πραγματικότητα. Ο Χριστός είναι η κεφαλή μας. Αυτός μπήκε στον ουρανό. Έκανε την έναρξη. Είναι εγγύηση για μας. Μερικά από τα μέλη του, των πιστών, ευρίσκονται στον ουρανό. Άλλα πατούν ακόμη στη γη και άλλα, πεθαίνοντας, ανεβαίνουν από τη γη στον ουρανό, βαδίζοντας επί 2000 και χρόνια την λεωφόρο της ανάληψης του Κυρίου. Πόση χαρά! Όταν δούμε έναν πελώριο άνθρωπο, το οποίο το κεφάλι υπερβαίνει τον ουρανό που βλέπουμε και βρίσκεται δεξιά από τον Θεό, τα πέλματα των ποδιών του πατούν σε ολόκληρη τη γη και με τα χέρια του αγκαλιάζει ολόκληρο τον κόσμο, δεν θα θαυμάσουμε. Ασφαλώς. Όταν όμως σκεφτούμε ότι ο πελώριος αυτός άνθρωπος είναι η Εκκλησία του Χριστού, της οποίας κεφαλή είναι ο ίδιος ο Χριστός και μέλη της ουράνια και επίγεια, εμείς δεν θα χαρούμε. Θα χαρούμε διότι ο ουρανός έπαυσε να είναι κλειστός και άδειος. Άνοιξε με την ανάληψη του Κυρίου και γεμίζει καθημερινά. Η γη κατακτήθηκε από τον Χριστό και ενώθηκε με τον ουρανό. Η επικοινωνία ουρανού και γης αποκαταστάθηκε. Η πόθη μας και η στεναγμή μας, οσοδήποτε κρυφή, βουβή, βαθύς και αν είναι, δεν χάνονται στο κενό. Υπάρχει κάποιος αόρατος, φιλοξενούμενος Κύριος, ο οποίος αν και έφυγε, είναι μαζί μας. Αυτός ακούει, θεραπεύει τους πόνους, εξαγνίζει τους πόθους μας. Οι προσευχές μας δεν χάνονται στο άπειρο. Πώς να μην χαρούμε για τη λεωφόρο αυτή. Ας μη λησμονούμε όμως ότι η λεωφόρος αυτή είναι συνέχεια και προϋπόθεση της άλλης στενής οδού, η οποία αρχίζει από τη Βηθλεέμ και φθάνει στον Γολγοθά. Ο Κύριος πριν βαδίσει τη λεωφόρο του ουρανού με την ανάληψη, βάδισε, χάραξε τη στενή οδό με το σταυρό του. Επομένως, για να έχουμε την τύχη να μπούμε στη λεωφόρο του ουρανού, πρέπει να βαδίσουμε τη στενή της επίγειας ζωής. Υπομονή στις θλίψεις, ανεξικακία στις οικοφαντίες, πραότητα και ηρεμία στις επιβουλές, προσευχή και λοιπά αγωνίσματα. Να τα ίχνη του επίγειου δρόμου του Χριστού και των χριστιανών, του οποίου τέρμα είναι η ένδοξη αρχή της λεωφόρου, η οποία φέρνει στον Θεό. Γιατί αγανακτείς για τον κακό γείτονα, την ζηλότυπη πεθερά σου, την εγωίστρια νύφη σου, την ασθένεια, τον θάνατο του παιδιού σου? Ο Χριστός θα έρθει πάλι ένδοξα. Πότε? Άγνωστο. Ίσως και σήμερα. Πώς? Ένδοξα, όπως αναλήφθηκε, αλλά και ακόμη περισσότερο, διότι μαζί με δύο αγγέλους αναλήφθηκε. Με μυριάδες θα κατέβει. Ανελήφθη, ευλογώντας με τα χέρια του τους αποστόλους του. Όταν έρθει, θα στεφανώνει τους δίκαιους με τα άχραντα χέρια του. Όταν ήρθε την πρώτη φορά, λάβαμε τις δωρεές της απολύτρωσης. Κατά τη δεύτερη, ελπίζουμε το στέφανο της δόξης. Τι είναι λοιπόν σε αυτά τα βάσανα της στενής οδού? Μηδέν. Να η χαρά των Αποστόλων και η δική μας χαρά. Ας στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τα άνω, όπως ήταν οι μαθητές του Κυρίου όταν ατένιζαν στον ουρανό. Ο νους μας στον ουρανό, όπου και ο Κύριος, η κεφαλή μας. Ας κινούνται τα μέλη επί της γης, σύμφωνα με τις υπαγορεύσεις του Ιησού, της κεφαλής μας, αυτού που βρίσκεται στους ουρανούς. Ας σκεφτόμαστε ότι και ο Κύριος των ουρανών, όπου εκεί είναι και ο Κύριος. Αμήν.
2: Ακούσατε την εκπομπή «Η ώρα της Αγίας Γραφής». Επιμελήθηκε και παρουσίασε
3: η Πανάγιο Γεωργία.

Το βιβλίο που μιλάει στην καρδιά μας, αρκεί να την αφήσουμε ανοιχτή για να μπει μέσα μας ο Χριστός. Η ζωή του Χριστού. Ερμηνεία και ανάλυση των Ευαγγελίων. Από τον Αρχιμανδρίτη, πατέρα Ιωήλ Γιανακόπουλο.

Αγγελικός ή εν κόσμο πανηγυρίσομεν, το επιθρόνου δόξης Θεό εποχουμένο, κραυγάζοντες τον ύμνον Άγιος ή ο Πατήρ ο Ουράνιος, ο Συναίδιος Λόγος, Άγιος ή και το Πνεύμα το Πανάγιο. Αγγέλων θαυμαζόντων της ανόδου το ξένων και μαθητών εκπλητωμένων το φρικτών της επάρσεως, ανήλθες με τα δόξης ως Θεός και πύλεσι επήρθησαν σωτήρ, δια τούτο εδυνάμεις των ουρανών εθαύμαζον βοώσε. Δόξα τη καταβάση σου Χριστέ, δόξα τη βασιλεία σου, δόξα τη αναλήψη σου, μόνε φιλάνθρωπε.

αχιλλείου φωνή. Είναι αδύνατον να νιώθεις το έλεος του Θεού, να είσαι μέσα στο φως του Χριστού και να μην ταπεινώνεσαι, αλλά να ξεχωρίζεις τον εαυτό σου, να καυχάσαι, να απαξιώνεις και να εξουδενώνεις τους άλλους. Αντίθετα σκέφτεσαι «Θεέ μου, πού με βρήκες και εμένα και με πρόσεξες?»

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

Μετά το πάθος της γαστριμαργίας, αδελφοί μου, που ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος μας το παρουσίασε στον 14ο λόγο, στο 14ο σκαλοπατάκι της Κλίμακός του, έρχεται τώρα στο 15ο να μας μιλήσει για την πανέμορφη αρετή της αγνίας. Θα έπρεπε ίσως να μας ομιλήσει και να μας πει για το παιδί της γαστριμαργίας που είναι η πορνεία, αλλά όπως μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, προκειμένου να μιλήσει για το παιδί της γαστριμαργίας που είναι η πορνεία, μας ομιλεί για την σοφροσύνη, την αγνία, και υπονοεί το βάθος της κακότητος, του πάθους της πορνείας. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, «Υπάρχει σε μας κάποιος θάνατος, τον οποίο να παραδώσω εγώ γράφοντας δεν έχω τολμήσει. Μου κράτησε το χέρι εκείνο που είπε ο Απόστολος Παύλος, ότι εκείνα τα αισχρά πράγματα που γίνονται από μερικούς δεν πρέπει κανείς ούτε να τα λέει, ούτε να τα γράφει, ούτε να τα ακούει». Εν τούτης, αδελφοί, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος κάνει μια βαθιά τομή με πολλή ανάλυση του πάθους της πορνείας, αναφερόμενος όμως στην αρετή της αγνίας και της σοφροσύνης. Καταρχάς, αδελφοί μου, το πάθος της πορνείας έχει την αρχή του, όχι βέβαια από τον χώρο του Παραδείσου, αλλά από τους πρωτοπλάστους. Γι' αυτό λέγει πάλι ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Ακούσαμε την γαστριμαργία να λέγει ότι παιδί της είναι η πορνεία. Και αυτό δεν είναι άξιον απορίας, όπως μας το δείχνει και ο προπάτορας μας, ο Αδάμ. Διότι λέγει, αν δεν είχε νικηθεί από το να φάγει των καρπών, δεν θα εγνώριζε την Εύα σαν γυναίκα. Αδάμ, λέγει η Γραφή, έγνω την γυναίκα αυτού και συλλαβούσα έτεκε τον Κάιν. Έτσι λοιπόν συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος και λέγει, λοιπόν αδελφοί, εκείνοι οι οποίοι τηρούν την πρώτη εντολή, μη φάτε από τον καρπό, δηλαδή την εγκράτεια, δηλαδή δεν πέφτουν, λέγει ο Ιερός Πατήρης, στην γαστριμαργία, δεν πέφτουν στη δεύτερη παράβαση, δηλαδή στην επιθυμία της σαρκός, και ναι μεν, λέγει, μένουν παιδιά του Αδάμ, αλλά δεν γνωρίζουν τι ήταν ο Αδάμ πρώτης πτώσεως και τι ακριβώς ένιωθε ο Αδάμ, αλλά είναι οι αναγεννημένοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι λίγο πιο κάτω από τους αγγέλους και τα οποία, παιδιά του Αδάμ δηλαδή, θα γνωρίσουν τον θάνατο όχι γιατί παρήκουσαν τον Λόγο του Θεού, αλλά γιατί η ναμή το κακόν αθάνατον γέννηται. Τρώγοντας τον καρπό, δηλαδή επιθυμία, γαστριμαργία, ήρθε η πτώση της σαρκός, ενώ πριν της βρώσεως του καρπού ήταν γυμνοί ο Αδάμ και η Εύα και ούκ ισχύνοντο, λέγει η Αγία Γραφή. Βέβαια, όχι ότι αυτό ήταν αμαρτία, διότι χαρακτηρίζεται ως γάμος το ότι γνώρισε ο Αδάμ την Εύα, αλλά αν οι πρωτόπλαστοι δεν έτρωγαν τον καρπό, δεν θα είχαμε τον γάμον. Δηλαδή, εδώ πάλι φαίνεται ακόμα καθαρότερα ότι ο γάμος είναι αποτέλεσμα της πτώσεως. Μην ξεχνάμε, αδελφοί μου, ότι η δομή όλων των οργανισμών πάνω στη γη έχουν την μορφή αρσενικό και θηλυκό, διότι ο Θεός προείδε την πτώση του Αδάμ, η οποία θα συμπαρέσερνε στον θάνατο κάθε ζωντανό οργανισμό και μέσα από το σχήμα άρσεν και θήλη, δίνει στον άνθρωπο και όχι μόνο σε όλα τα όντα, δίνει την δυνατότητα να αυξηθούν και να διατηρηθούν πάνω στη γη για να έρθει και πάλι ο Θεός ως άνθρωπος πλέον, αυτός ο ενανθρωπίσας λόγος ο Ιησούς Χριστός, και να του δώσει την δυνατότητα, αν θέλει, να επιστρέψει και πάλι κοντά του στη Βασιλεία του Θεού. Ίσως λέγουν οι πατέρες, μάλιστα αδελφοί, να μην υπήρχε το θήλι και να δημιουργούσε ανθρώπους πολλούς ο Θεός και ζώα, όπως επί παραδείγματι έπλασε τον Αδάμ και την Εύα. Απλώς κάνουν μια θεολογική σκέψη οι πατέρες πάνω σε αυτό. Άρα σκοπός της ζωής μας δεν είναι ο γάμος,
διότι είναι ένα σχήμα, αλλά σκοπός της ζωής μας είναι η επάνωδός μας στον Χριστό, στην Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό δυστυχώς σήμερα, αγαπητοί μου, παιδευόμαστε και στεναχωριόμαστε γιατί βάζουμε σκοπό της ζωής μας τον γάμο. Δεν παντρεύτηκε, είναι αποτυχημένος. Είναι κάτι ότι είναι ανώμαλος, ότι είναι καθυστερημένος, γι' αυτό δεν μπορεί ή απέφυγε τον γάμο. Είναι ένα σχήμα, λέγουν οι πατέρες αδελφοί. Διότι σκοπός της ζωής μας, όπως είπαμε, είναι η επιστροφή μας στον Θεό. Έγκαμος και άγαμος, ό,τι βίο και αν ακολουθεί κανείς, είναι απλά μία επιλογή τρόπου ζωής. Δεν είναι σκοπή ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Σκοπός της αρχικής επιθυμίας σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, λέγουν οι πατέρες, είναι η παιδοποιία. Η εκτροπή τώρα αυτού του σκοπού στο να επιλέγει ο άνθρωπος μόνο το ένα σκέλος, δηλαδή την ικανοποίηση αυτής της επιθυμίας με όλα τα συνακόλουθα, οι πατέρες το ονομάζουν το πάθος της πορνείας, το πάθος της σαρκός.

Ο Ιερός Χρυσόστομος, αδελφοί μου, λέγει: δύο πράγματα είναι εκείνα για τα οποία εισήχθη ο γάμος. Πρώτον, για να σοφρονούμε, δηλαδή να το πούμε απλά, να μην τρέχουμε από εδώ και από εκεί. Και δεύτερον, για να γινόμαστε γονείς, διαμέσου της παιδοποιίας. Από τα δύο προηγείται η αξία του γάμου από πλευράς διατηρήσεως της σοφροσύνης. Δηλαδή, να το πούμε απλά, δεν είναι ανάξιοι, ανήμποροι, άχρηστοι εκείνοι οι σύζυγοι, εκείνος ο άνθρωπος, είτε άνδρας είτε γυναίκα, που δεν κάνουν παιδιά, που δεν μπορούν να κάνουν παιδιά. Δεν είναι άστοχος η παρουσία ενός ζευγαριού, αδελφοί, όταν δεν μπορούν να κάνουν παιδιά, διότι βλέπουμε δυστυχώς, το θεωρούμε ότι είναι άχρηστο το να συνυπάρχουν και φτάνουμε πολλές φορές να χωρίσουν, να χωρίσει το ζευγάρι και γιατί δεν μπόρεσαν να κάνουν παιδιά, γιατί ο τάδε, η τάδε, ο άντρας ή η γυναίκα, λέμε, είναι ανίκανος, τι να τον κάνω. Και αυτό το θεωρούν την ανικανότητα μόνο και μόνο γιατί δεν μπόρεσε να κάνει καρπό, να φέρει καρπό, να κάνει παιδί. Ξεχνάνε ότι αυτή τη δυνατότητα μας τη δίνει ο Θεός, είναι δώρο του Θεού. Άρα λοιπόν δεν φταίγει ο ίδιος. Ακόμα αδελφοί, επειδή βάζουμε στόχο, σκοπό του γάμου το παιδί και δυστυχώς με την πονηρία που μας διακατέχει και την απομάκρυσή μας από τον Θεό, σπρώχνουμε τα παιδιά μας να κάνουν μία δοκιμή, να δούμε, μπορεί να συλλάβει η κοπέλα, μπορεί ο γαμπρός, ο μέλλον γαμπρός, να κάνει παιδί, ή μήπως είναι ανίκανος, μήπως δεν έχει την δυνατότητα. Να κάνουμε μια δοκιμή, να δούμε, εγκυμόνησες, τώρα κοίταξε να δεις, αφού δοκιμάσαμε και είδαμε ότι πράγματι έχετε δυνατότητα και είσαστε δυνατοί, κοίταξε, κάντο έκτρωση τώρα γιατί δεν ήρθε η ώρα, πρέπει να κάνουμε και τα σχετικά τα του γάμου, πρέπει να βαδίσουμε τους τύπους. Δεν μπορούμε να πάμε σε ένα γάμο ενώ βρισκόμαστε υπό την κατάσταση της εγκυμοσύνης. Γι' αυτό λοιπόν, αφού είδαμε ότι μπορούμε να κάνουμε παιδί, θα τον πάρουμε τον γαμπρό, θα την πάρουμε την ύφη. Αλλά εντάξει, μέχρι εκεί. Τώρα θα αρχίσουμε τυπικά, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα, να κάνουμε τον αραβόνα, να ετοιμάσουμε τον γάμο και να πάει η κόρη μας νύφη λαμπερή στην εκκλησία, σαν να μην έχει συμβεί ποτέ τίποτα. Γι' αυτό αδελφοί μου, ο Απόστολος Παύλος γράφει στους Θεσσαλονικείς ότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός μας. Ό,τι και αν κάνουμε, ό,τι τρόπο ζωής και αν ακολουθούμε, ένας πρέπει να είναι ο στόχος, ο αγιασμός μας. Έτσι λοιπόν η αρετή της αγνίας που μας παρουσιάζει εδώ ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος δεν πρέπει να γίνει σκοπός της ζωής μας, αλλά βασικό μέλημά μας, διότι η αρετή της αγνίας, αδελφοί μου, είναι το υπόβαθρο, το υπόστρωμα, να το πούμε απλά, πάνω στο οποίο θα κτίσουμε την κάθε αρετή, διότι αρετή χωρίς το υπόβαθρο της αγνίας είναι άχρηστη και ίσως, να το πούμε απλά, καταστροφική για τον άνθρωπο. Όπως επίσης, αδελφοί μου, η αρετή της αγνίας χωρίς αρετές δεν σώζει τον άνθρωπο, δεν τον οδηγεί στον αγιασμό, ναι. Θα λέγαμε, όπως είπαμε, και οι αρετές χωρίς την αγνία, χωρίς το γεγονός, το υπόβαθρο της αγνίας, δεν μπορούν να σταθούν, διότι η αγνία δεν αναφέρεται κανείς μόνο στο θέμα της σαρκός. Αγνία, καθαρότητα, πρέπει να είναι στο κάθε τι. Δείχνω αγάπη προς κάποιον, πρέπει να είναι αγνή η αγάπη μου, να είναι καθαρή, όχι συμφεροντολογική. Μην έχω κάτι πίσω από το μυαλό μου, πίσω από το μάτι μου. Μην υπάρχει κάτι άλλο πίσω από το δώρο που θα κάνω στον αδερφό μου. Σπέβδω να βοηθήσω κάποιον. Έχω την αρετή της φιλαδελφίας, της Χριστότητος, να είμαι χρήσιμος. Αυτά να είναι αγνά, να είναι καθαρά, να προέρχονται από μια καθαρή διάθεση, αγνή διάθεση. Και όχι να υπάρχει σκοπιμότητα πίσω από αυτό. Ακόμα πιστεύω εις τον Θεό, προσεύχομαι στον Θεό, πηγαίνω στον ναό. Να υπάρχει καθαρή διάθεση, αγνή διάθεση,
όχι τώρα που έχουμε ανάγκη, τον έχουμε τον Θεό, για το συμφέρον μας, να πάνε καλά τα πράγματα, να βρει το παιδί μας γαμπρό ή νύφη, να βρει δουλειά ή να οτιδήποτε άλλο. Λέγω, να βρει γαμπρό, να βρει δουλειά. Κάποτε με ρώτησε κάποιος και μου λέγει, μα αφού το ζητάμε από τον Θεό, να βρω ένα καλό κορίτσι για να παντρευτώ, γιατί δεν μπορώ αυτό το πράγμα να το βρω, γιατί δεν μου το δίνει ο Θεός. Μα του λέγω, ξέρεις, ο Θεός έχει το κορίτσι, έχει τα κορίτσια, έχει τις κοπέλες ή τον γαμπρό, τον ανάλογο, για σένα. Αλλά περιμένει και από σένα να κάνεις μια αναπροσαρμογή του εαυτού σου, να κάνεις μια έτσι ψηλάφιση, μια αναμόρφωση του εαυτού σου, για να μπορέσει έτσι να έρθει να κουμπώσει αυτήν η συζυγία, να μπορεί να έρθει να δέσει. Διότι αν το γρανάζι, το δόντι από το δικό σου το γρανάζι είναι πολύ χοντρό και τα διαστήματα μεταξύ των δοντιών του γρανάζιου σου είναι αραιά ή πολύ πυκνά, δεν μπορεί να έρθει να κουμπώσει το άλλο γρανάζι για να δουλέψει η μηχανή της συζυγίας. Δεν μπορεί να έρθουν αυτά να κουμπώσουν τέλεια. Κάνε λίγο ένα ρετουσάρισμα, κάνε λίγο μία αναπροσαρμογή στον εαυτό σου και τότε θα έρθει από μόνη της η περίπτωση και θα ταιριάξει μαζί σου. Άρα λοιπόν, δεν φταίγει ο Θεός για το ένα και το άλλο και μην

έχουμε αναπροσαρμόσει τον εαυτό μας σύμφωνα με αυτά τα οποία ζητάμε από τον Θεό να μας δώσει. Ζητάμε χρήματα από τον Θεό. Η διάθεσή μου όμως για την χρήση αυτών των χρημάτων είναι αγνή, είναι καθαρή ή θα γίνει αφορμή καταστροφής του εαυτού μου. Ο Άγιος Ιωάννης ο της Κλίμακος, αδελφοί μου, δίνει θαυμάσιους χαρακτηρισμούς για την αγνότητα. Αγνία, λέγει, είναι η οικείωση του Θεού. Ένας τρόπος δηλαδή να πλησιάσει κανείς και να ομοιάσει με τον Θεό, όσο φυσικά είναι δυνατόν. Αγνία είναι το να μοιάσεις και σχεδόν να φτάσεις, λέγει, τους αγγέλους. Αγνία είναι το ξεπέρασμα της φύσεως. Ο άνθρωπος περνά πάνω και πέρα από αυτούς τους φυσικούς και βιολογικούς νόμους, διότι τον χριστιανό δεν τον κατευθύνουν οι βιολογικοί νόμοι, αλλά τον κατευθύνουν οι πνευματικοί νόμοι. Δεν έχει ανάγκη ο χριστιανός από νόμους για να είναι δίκαιος, για να μην καταπατεί την αξιοπρέπεια του άλλου, γιατί είναι αυτός ο έμφυτος λόγος του Θεού που τον έχει ενσωματώσει πάνω του και τον έχει κάνει βίωμά του, που τον καθοδηγεί ανέμελα και αθόρυβα και χωρίς κόπο στο να επιτελεί τη δικαιοσύνη, να αγαπά τους άλλους και να προστρέχει στην ανάγκη τους, όχι να εκμεταλλεύεται αυτούς εκείνος για τις δικές του ιδιομορφίες. Η σοφροσύνη, αδελφοί μου, είναι εντολή του Θεού. Γι' αυτό είναι απόλυτος ανάγκη να αναζητήσουμε την σοφροσύνη, που είναι το υπόβαθρο του οικοδομήματος της πνευματικής ζωής. Διότι χωρίς την σοφροσύνη είναι αδύνατο να οικοδομήσουμε τις αρετές. Θα δούμε ακόμα ότι εκείνοι που δεν αγωνίζονται στην αρετή της σοφροσύνης, θα τους δούμε ότι δεν πολύ θέλουν να πάνε εκκλησία, δεν θέλουν ακόμα περισσότερο να πάνε στην εξομολόγηση, δεν κάνουν προσευχή, δεν θα τους δούμε να νηστεύουν και χίλια δυο άλλα πράγματα από τον χώρο των αρετών. Βλέπει κανείς δηλαδή μια αποκοπή από την πνευματική ζωή και τελικά αποκοπή από αυτόν τον Θεό. Για την απόκτηση της σοφροσύνης απαιτείται η χάρη του Θεού και η προσωπική μας προσπάθεια, προσωπική μας άσκηση. Ούτε η χάρη ούτε η άσκηση από μόνα τους μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα, αλλά χρειάζονται και τα δυο ταυτόχρονα. Ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος λέγει «Δύσκολος ο αγώνας και έχει διπλό πάλεσμα. Έχεις να παλέψεις με δυο, και με τη ψυχή και με το σώμα. Και μην νομίσουμε ότι θα το πετύχουμε μόνο με τη δική μας δύναμη, αλλά με την βοήθεια, με τη χάρη του Θεού. Είναι υπερφυσικό το θέμα της σοφροσύνης», λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. «Μη λοιπόν κανείς πιστέψει ότι θα το πετύχει χωρίς την χάρη του Θεού». Η χάρη του Θεού, αδελφοί μου, είναι γνωστό ότι ελκύεται από την ταπείνωση. Ο ταπεινός ελκύει την χάρη του Θεού. Είναι όμως γνωστό ότι η ταπείνωση αντεπιτίθεται στην κατάκριση, όπως έχουμε αναφέρει στο ανάλογο σκαλοπατάκι. Εκείνος που κατακρίνει πέφτει στην ανηθικότητα. Δεν μπορεί να έχει εγκράτεια εκείνος που κατακρίνει, διότι σημαίνει ότι είναι υπερήφανος. Και ο Κύριος υπερηφάνης αντιτάσσεται, όπως λέγει η Αγία Γραφή. Ο Άγιος Ισάκος Ήρος λέγει «Η κατάκριση είναι το αντίθετο της ταπεινοφροσύνης. Τότε κατακρίνει ο άνθρωπος όταν έχει ένα αίσθημα υπεροχής εναντί του άλλου. Άρα λοιπόν έχω υπερηφάνεια». Ας το θυμόμαστε, αδελφοί, ότι κατάκριση και καθαρότητα καρδιάς, καθαρότητα με την γενική έννοια να το πω ακόμα περισσότερο, είναι πράγματα αντίθετα και ατέριαστα. Δεν μπορεί να λέγει κανείς ότι έχω καθαρό νου και καθαρή διάθεση όταν μέσα μου ζει το γεγονός της κατακρίσεως. Να συζεύξεις, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, με την εγκράτεια την ταπείνωση, διότι χωρίς την δεύτερη την ταπείνωση, η πρώτη, η εγκράτεια, αποδεικνύεται ανοφελής. Ας δούμε τώρα, αδελφοί μου, τον ανθρώπινο παράγοντα, δηλαδή την άσκηση. Πώς θα αγωνιστούμε για να αποκτήσουμε τη σοφροσύνη? Η Αγία Γραφή, δηλαδή συγκεκριμένο

ο Απόστολος Παύλος και γενικότερα οι πατέρες που μελετούν την Αγία Γραφή συμβουλεύουν την φύγη από τις διάφορες προκλήσεις ανήθικες και όχι μόνο. Δεν πρέπει να τις αντιμετωπίζουμε αυτές τις προκλήσεις με διάλογο, αλλά πρέπει να γυρίζουμε την πλάτη και να φεύγουμε. Σε όλα τα άλλα πάθη ίσως θα έπρεπε να σηκώσουμε το αναστημά μας. Στις σαρκικές όμως προκλήσεις πρέπει να γυρίζουμε την πλάτη και να φεύγουμε. Είναι η μόνη η φυγή που έχει τιμή και έπαινος αυτήν τη στιγμή, σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν φαινόμαστε δειλοί, δεν είμαστε δειλοί, δεν είμαστε φοβιτσάριδες, αλλά έχουμε το γνώθι σε αυτόν. Γνωρίζουμε τι ακριβώς πρέπει να κάνω και πώς να το αντιμετωπίσω. Οι άνθρωποι του κόσμου, αδερφοί, και αυτός ο διάβολος, μας λέγουν ότι εδώ μέσα στον κόσμο, μέσα στις προκλήσεις, μέσα στην ανηθικότητα, αν το θέλετε, στην ποικίλη διαστροφή, θα φανεί σαν είσαι δυνατός. Δηλαδή, σαν να σου λένε να κάνεις έναν εμβολιασμό της αμαρτίας για να αποκτήσεις αντισώματα αντιστάσεως κατά των σαρκικών προκλήσεων. Και όμως αυτό ακριβώς, αδερφοί μου, είναι η παγίδα του διαβόλου. Ο λόγος του Θεού, αδελφοί, είναι ξεκάθαρος. Φεύγε μακριά. Δεν πρέπει ακόμα να υπάρχει και εξοικείωση με τις διάφορες αυτές σαρκικές προκλήσεις. Ο Απόστολος Παύλος λέγει «Μην αναμειγνύεστε, μην ανακατεύεστε με ανθρώπους ανηθίκους, μην κάνετε παρέα, έστω και αν είναι φίλος ή αδελφός, ούτε να συμφάγεις», λέγει μαζί του. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μετέχουμε σε διάφορες πολιτιστικές, κοινωνικές εκδηλώσεις μέσα στις οποίες δυστυχώς στην πλειοψηφία τους, όχι όλες, στην πλειοψηφία τους υποκρύπτονται οι ποικίλες σαρκικές διαστροφές και προκλήσεις. Πηγαίνουμε σινεμά, πάμε θέατρο, ακόμα η τηλεόραση, οι παρέες, το ενόπνευμα, κρασί, τα διάφορα ανήθικα τραγούδια, έντυπα. Αν αυτά δεν τα αποστραφούμε αμέσως και αποκόψουμε τον εαυτό μας από αυτά, εκείνα σιγά σιγά, αντί να δημιουργήσει αντισώματα και άμυνα μέσα στον εαυτό μας, δημιουργούν όπως το δηλητήριο του φιδιού, σιγά σιγά την δηλητηρίαση όλου μας του οργανισμού.

Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ανέβη ο Θεός εν αλαλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπιγκος, του ανυψώσε την πεσούσαν εικόνα του Αδάμ, και αποστήλε πνεύμα παράκλητον, του αγιάσε τας ψυχάς ημών. Ανέβη ο Θεός εν αλαλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπιγκος. Ανελήφθησεν δόξη εκ του όρους των ελαιών, Χριστέ ο Θεός, ενώπιον των σών μαθητών, και κάθισας εν δεξιά του Πατρός, ο τα σύμπαντα πληρών τη θεότητη, και απέστειλας αυτής πνεύμα το Άγιον, το φωτίζον και στηρίζον και αγιάζον τας ψυχάς ημών.

Ο Βόσπορος, ο οποίος ενώνει τη θάλασσα του Μαρμαρά με τη Μαύρη θάλασσα, χωρίζει την πόλη στο ευρωπαϊκό τμήμα και στο ασιατικό. Η Κωνσταντινούπολη βρίσκεται στη θέση της αρχαίας ελληνικής πόλης Βυζάντιο. Η μοίρα της πόλης του Βυζαντίου άλλαξε το 330 μετά Χριστό, όταν ο Μέγας Κωνσταντίνος την επέλεξε για πρωτεύουσα της Αχανούς Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ονομάζοντάς την Νέα Ρώμη. Στα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ονομαζόταν Κωνσταντινίγε. Η Κωνσταντινούπολη, ως πρωτεύουσα του Βυζαντίου, υπήρξε το κέντρο του ελληνικού πολιτισμού πάνω από 1000 χρόνια. Ένα από τα σημαντικότερα μνημεία, κόσμημα της πόλης, από τη μακραίωνη ιστορία της, είναι η Αγία Σοφία.

0: Πατέρα Βυσσαρίωνα, η Αγία Σοφία αποτελεί το σύμβολο της πόλης κατά την Βυζαντινή αλλά και κατά την Οθωμανική περίοδο. Γιατί παραμένει ακόμη και σήμερα ένα τόσο σημαντικό σύμβολο?
1: Θα πρέπει να σκεφτούμε καταρχήν ετυμολογικά τη λέξη Σοφία. Ένας ηγεμόνας, ο απόλυτος ηγεμόνας, ο απόλυτος κοσμοκράτορας εκείνης της περίοδου, της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ο Μέγας Κωνσταντίνος, χτίζει στη νέα πρωτεύουσά του ένα ναό, ένα κέντρο αναφοράς, το οποίο απευθύνεται σε όλη την αυτοκρατορία. Όχι μόνο στους χριστιανούς, τους οποίους ο ίδιος προστατεύει, έχοντας βγάλει την Εκκλησία από το διωγμό, αλλά απευθυνόμενος σε όλη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, δίνοντας το όνομα στο κύριο ναό, στο κύριο ιερό της αυτοκρατορίας, το όνομα Σοφία. Δηλαδή ότι για να διαχειριστεί όλη αυτή την τεράστια αυτοκρατορία ο αυτοκράτορας χρειάζεται να έχει την σοφία. Οι μετέπειτα αιώνες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ή όπως είναι γνωστή Βυζαντινή Αυτοκρατορία δείχνουν ότι πραγματικά μόνο με σοφία θα μπορούσε μία αυτοκρατορία να διαρκέσει 1000 χρόνια. Το κτίριο σαν όγκος, όπως το βλέπει κάποιος, και μιλάμε τώρα για το ναό της Αγίας Σοφίας, την Ιουστινιάνη Αγία Σοφία, δεν δημιουργεί μόνο δέος και θαυμασμό, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί και πολλή σκέψη. Πώς είναι δυνατόν να έχει χτιστεί αυτός ο ναός? Η εικόνα λοιπόν είναι πάρα πολύ δυνατή. Οτιδήποτε και αν γίνεται στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία είναι πέριξ του ναού της Αγίας Σοφίας, καθότι δίπλα είναι το Ιερό Παλάτιο, δίπλα είναι ο υπόδρομος, δίπλα είναι η μεγάλη αγορά, το φόρουμ. Ό,τι γίνεται λοιπόν, είτε καλό είτε κακό, είτε χαρούμενο είτε λυπηρό, στο κέντρο πάντα υπάρχει ο ναός της Αγίας Σοφίας. Το ίδιο και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι τελετές, οι βασιλικές, οι σουλτανικές, πάντοτε γίνονται σε αυτή την περιοχή. Απέναντι από την Αγία Σοφία βρίσκεται το σχετικός ακριβές αντίγραφο, το λεγόμενο Μπλε Τζαμί του Σουλτάν Αχμέτ.
0: Γιατί χτίστηκε αλήθεια το Μπλε Τζαμί απέναντι από την Αγία Σοφία?
1: Μέχρι και τη χτίσεως του τεμένου του Σουλτάν Αχμέτ, ο αυτοκρατορικός τόπος προσευχής ήταν η Αγία Σοφία. Ο Σουλτάνος Αχμέτ ήθελε να δείξει ότι είχε και αυτός τη δυνατότητα να χτίσει κάτι ανάλογο και μεγαλοπρεπές, και ως κέντρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας επιχείρησε να χτίσει το ανάλογο. Μπορούμε να πούμε ότι σε πολλά αρχιτεκτονικά σημεία είναι αντίγραφο της Αγίας Σοφίας, στον Τρούλο όμως δεν το κατάφερε.

Η χριστιανή, η χριστιανική εκκλησία χρησιμοποιεί το βασικό αρχιτεκτονικό κτίριο μεγαλόπρεπο και πρακτικό το οποίο υπήρχε εκείνη την περίοδο και είναι η βασιλική. Δρομαία κτίρια, ορθογώνια κτίρια, τα οποία είναι άνετα για να δεξιωθούν πολύ κόσμο για αυτοκρατορικές και άλλες κρατικές τελετές. Οπότε οι χριστιανοί παίρνουν αυτό το δεδομένο παραλληλόγραμμο κτίριο και χτίζουν τις λεγόμενες βασιλικές. Η λέξη βασιλική είναι ακριβώς ο όρος ο οποίος προέρχεται λόγω των βασιλικών τελετών. Οπότε η πρώτη εκκλησία της Αγίας Σοφίας, ο πρώτος ναός της Αγίας Σοφίας, ήταν μια χαρακτηριστική, δρομαία, βασιλική, μεγαλόπρεπη, φωτεινή, με 5 σειρές από κύονες που οδηγούν και νοητικά και σωματικά τη σκέψη και την προσοχή του ανθρώπου προς το ιερό.

πρώτη βασιλική που άρχισε να κτίζεται από το Μεγάλο Κωνσταντίνο, αλλά δεν αποπερατώθηκε από το Μεγάλο Κωνσταντίνο, αποπερατώθηκε από το γιο του, τον Κωνσταντίο, κράτησε περίπου 1,5 αιώνα. Κατά τη διάρκεια της μεγάλης ιστορικής εκκλησιαστικής αναταραχής που έλαβε χώρα στην Κωνσταντινούπολη, όταν εξορίστηκε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο πλέον αγαπητός και θρηλυκός αρχιεπίσκοπος της Κωνσταντινούπολης, δημιουργήθηκαν τέτοιες ταραχές στην πόλη, όπου και κάηκε ο ναός της Αγίας Σοφίας. Καταστράφηκε. Αυτό λοιπόν συνέβη μετά για μία δεύτερη φορά. Ο Θεοδόσιος ξαναέκτισε τον ναό και κατά διάρκεια της στάσεως του Νίκα, ήδη επί βασιλείας του Ιουστινιανού, ο ναός ξανά καταστράφηκε.

0: Ο Ιουστινιανός θέλησε να δείξει ότι ήταν τόσο έτοιμος να διαχειριστεί αυτή την κρίση, και η απόδειξη του ότι θα διαχειριζόταν αυτή την κρίση ήταν να έχτιζε αμέσως την Αγία Σοφία. Αποφάσισε λοιπόν μέσα σε 40 ή 50 μέρες μετά την καταστροφή του ναού να αναθέσει στους πολύ φημισμένους αρχιτέκτονες Ανθέμιο και Ισίδωρο το χτίσιμο ενός εντελώς καινούργιου ναού.
1: Οι αρχιτέκτονες και μηχανικοί Ανθέμιος και Ισίδωρος ανέλαβαν ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο: να χτίσουν μια μεγάλων διαστάσεων βασιλική, το μεγαλύτερο κτίριο που είχε κτιστεί ποτέ. Το πιο τολμηρό τους εγχείρημα ήταν να την επιστεγάσουν με έναν γιγάντιο τρούλο, σύμβολο του ουρανού, όπου ανελήφθη ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Έτσι, οι δύο αρχιτέκτονες σχεδίασαν μια σφαίρα μέσα σε έναν κύβο.
0: Η μοναδικότητα σε αυτό το ναό δεν ήταν μόνο στις ευρεσιτεχνίες που βρήκανε για την στήριξη και την ελάφρυνση των πιέσεων που θα δημιουργούσε ο τρούλος, αλλά δημιούργησε ένα τέτοιο αίσθημα ομορφιάς και δέους, ακριβώς διότι ο πρώτος τρούλος έδινε την αίσθηση ότι αιωρούταν. Έλεγαν ότι έμπαινε κάποιος μέσα στο ναό και έβλεπαν τον τρούλο να μπαίνει το φως, να εισέρχεται σε συνδυασμό με τις χρυσές ψηφίδες, με τα μάρμαρα, να αιωρείται. Και αυτό ήταν ένα μέρος του θαυμασμού. Το υπόλοιπο μέρος του θαυμασμού ήταν όλη η διακόσμηση και όλη η ομορφιά που υπήρχε μέσα στο ναό.

0: Η Αγία Σοφία είναι το λαμπρότερο κτίριο της Βυζαντινής Κωνσταντινούπολης. Ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που την κάνουν τόσο ιδιαίτερη?
1: Η Αγία Σοφία κτίζεται πρώτη φορά επί του Κωνσταντίνου του Μεγάλου το 325 πάνω στον ναό του Απόλλωνα. Για την εποχή ήταν ο μεγαλύτερος ναός και συνέχισε, επέζησε να είναι μεγαλύτερος ναός του κόσμου μέχρι τον 15ο αιώνα. Σήμερα, Τετάρτη κατά σειρά, μετά από τον Αγιο Πέτρο στην Ρώμη, του Αγίου Παύλου στο Λονδίνο και τον Ντόμ στο Μιλάνο. Ο ναός αποτελείται από 4 τμήματα. Ο Εξωναρτικάς, Εσωναρτικάς, ο κύριος ναός που βρισκόμαστε τώρα και πάνω στον Γυναικονίτη,

0: Βρισκόμαστε τώρα ακριβώς στο κέντρο του ναού. Έχει διαστάσεις 109 μέτρα σε μήκος και 75 μέτρα σε πλάτος. Το ύψος είναι 56 μέτρα περίπου. Ο τρούλος τον κάνει πολύ ιδιαίτερο. Εδώ συμβολίζει τον Θεό. Στρίζεται πάνω σε 4 κολόνες. Οι κολόνες είναι κρυμμένες μέσα στον τοίχο, δεν φαίνονται, για να δώσει την εντύπωση στους ανθρώπους που μπαίνουν μέσα ότι δεν υπάρχει καμία κολόνα μέσα στον ναό και κράμεται ο τρούλος στον ουρανό. Φτιάχτηκαν τα τούβλα του τρούλου στην Ρόδο και από ηφαιστειακό υλικό, διότι αυτά τα τούβλα ήταν πιο ελαφρά από τα κανονικά.
1: Συγκεκριμένα, ποιο είναι το σημείο που προσελκύει περισσότερο το ενδιαφέρον των επισκεπτών?
0: Υπάρχει μια κολόνα που έρχονται οι επισκέπτες και κάνουν ευχές. Στην Βυζαντινή εποχή η κολόνα ονομαζόταν η κολόνα του Αγίου Γρηγόριου του Θαυματουργού. Μια θαυματουργική εικόνα υπήρχε. Μετά που μετατράπηκε σε τζάμι ο ναός, αυτή η εικόνα φεύγει μπροστά από την κολόνα. Οι άνθρωποι συνεχίζουν να κάνουν τις ευχές στην κολόνα πάνω και προσπαθούν να κάνουν ολόκληρο κύκλο 360 μοίρες και πιστεύουν ότι αν μπορούν να το κάνουν, θα πραγματοποιείται η ευχή τους. Πρέπει να έχει λυκεί λίγο υγρασία στο δάκτυλο τους, γιατί πιστεύουν ότι κρύβεται ένας άγγελος και κλαίει και η δακρυά του άγγελου έρχεται από στο δάκτυλο μας.
2: Ο Άμβωνας, σύμφωνα με τους τρίλους και τις παραδόσεις, μαζί και με την Αγία Τράπεζα, κατά τη διάρκεια της άλωσης, σηκώθηκε και πάρθηκε ώστε να μην βεβηλωθεί.

Το επόμενο το οποίο δημιουργούσε όχι απλά θαυμασμό αλλά και απορία στον προσκυνητή και τον πιστό ήταν το Ιερό Βήμα. Λένε οι χρονικογράφοι ότι η Αγία Τράπεζα αυτή καθεαυτή καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και της νυχτός απέστραπτε, διότι είχε δημιουργηθεί από ένα κράμα μετάλλων, χρυσού, αργύρου, μαρμάρου, διαφόρων ημιπολιτήμων λίθων, και αυτό δημιουργούσε ένα κέντρο φωτός μέσα σε μία ούτως ή άλλως φωτεινή εκκλησία. Δεν ξέρω αν έχετε ακουστά το λεγόμενο ήλεκτρο. Όλοι οι βυζαντινοί χρονικογράφοι χρησιμοποιούν ακριβώς αυτή τη λέξη, ότι ήταν κάτι το οποίο ηλέκτριζε, απέστραπτε. Και αυτό ήταν και το πρώτο θύμα, δυστυχώς, η Αγία Τράπεζα. Αυτόν οι οποίοι κατέλαβαν την Αγία Σοφία πρώτα, οι Λατίνοι, διότι όταν μπήκανε μέσα σε αυτόν τον περικαλή και μοναδικό ναό και είδαν αυτή την ομορφιά της Αγίας Τραπέζης, δεν σκέφτηκαν το του ιερού, αλλά σκέφτηκαν το

Τα ψηφιδά της Αγίας Σοφίας είναι μοναδικά. Το πιο διάσημο μεν είναι η δέηση και είναι ο Χριστός, έχοντας δεξιά και αριστερά του τον πρόδρομο και την Παναγία του Μητέρα, όπου δέονται η Παναγία και ο πρόδρομος για τη σωτηρία του κόσμου και της αυτοκρατορίας, και ο Χριστός με αυτή την μοναδική τεχνική η οποία έχει υπάρξει ευλογεί και δίνει αυτή την γαλήνια μορφή, τη γαλήνια αίσθηση. Αν παρατηρήσετε την τεχνική των ψηφιδωτών της δέησης, θα δείτε ότι όπου και αν κινείται ο προσκυνητής, θα δει ότι τα μάτια του Χριστού τον ακολουθούν. Είναι μια πολύ έξυπνη τεχνική την οποία εφάρμοσαν οι ψηφοτέθες.

βλέπει ο προσκυνητής την καταπληκτική και πανέμορφη πλατιτέρα που κάθεται στην αψίδα. Αρχοντική, όμορφη, βασιλική. Η πλατιτέρα όμως, εκεί πέρα που είναι τοποθετημένη, δείχνει την απόλυτη προσέγγιση. Δέχεται τους πάντες. Δίπλα της υπάρχουν δύο αρχάγγελοι, ο Γαβριήλ και ο Μιχαήλ, οι οποίοι και αυτοί στέκουν αυτοκρατορικά. Ο ναός είναι αυτοκρατορικός.

Ο ναός δίνει φως. Οι εικόνες μας δίνουν φως. Οτιδήποτε έχει τοποθετηθεί με σοφία, προκειμένου να φαίνεται, να φανερώνεται το φως. Οποιοδήποτε μπαίνει και βγαίνει από την Αγία Σοφία, αυτό το οποίο έχει να αποκομίσει και να προσκομίσει μετά στον κόσμο, είναι το φως.

0: Η Κωνσταντινούπολη επί 17 αιώνες είναι η έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι η πρώτη έδρα της Ορθοδόξου Εκκλησίας με 300 εκατομμύρια πιστών ανά τον κόσμο. Αναφέρεται ως η μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, ως το σημείο αναφοράς σε λειτουργικά και διοικητικά θέματα. Κατά την επίσκεψή μας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο μας περίμενε ο πατέρας Γρηγόριος, ο οποίος και μας ξενάγησε στους χώρους του Πατριαρχείου.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
2: Καλώς
1: ήρθατε, παρακαλώ. Ορίστε, περάστε. Παρακαλώ. Σας καλωσορίζω, κύριε Πηλιάλη, από μέρος του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου, ο οποίος είναι και ο οικοδεσπότης αυτού του ιερού θεσμού, στον τόπο όπου είναι το πρώτο σπίτι, ο πρώτος οίκος εκείνου που είπε «Εγώ είμαι η αλήθεια, η οδός και η ζωή». Δίνει πολύ μεγάλη χαρά το γεγονός ότι η εκπομπή σας απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν έστω και από απόσταση να προσεγγίσουν αυτό το μυστήριο του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Και σε ένα μυστήριο όπως είναι το Πατριαρχείο, σε ένα ιερό θεσμό τέτοιο, πρώτη θέση κατέχει φυσικά ο πάνσεπτος Πατριαρχικός Ναός, και ακούμε πολλές φορές ο Πατριαρχικός Ναός και αναρωτιούνται πολλοί άνθρωποι και σκέφτονται, όσοι δεν έχουν επισκεφτεί, τι είναι ο Πατριαρχικός Ναός. Λοιπόν, να περάσουμε να
2: προσκυνήσουμε
1: τον ναό του Αγίου Γεωργίου, τον πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό.
0: Ο Πατριαρχικός Ναός του Αγίου Γεωργίου είναι η πέμπτη κατά σειρά εκκλησία που φιλοξενεί το Οικουμενικό Πατριαρχείο μετά τον 15ο αιώνα. Αρχικά υπήρξε γυναικεία μονή και μετατρέπει σε Πατριαρχείο από τον Πατριάρχη Ματθαίο τον Δεύτερο.
1: Βρισκόμαστε στην καρδιά της λειτουργικής ζωής του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στο κέντρο του πανσέπτου Πατριαρχικού Ναού του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι. Ο ναός του Αγίου Γεωργίου ήταν παλιό βυζαντινό γυναικείο μοναστήρι. Πρόκειται αρχιτεκτονικά για μια τρίκλητη βασιλική, κλασική τρίκλητη βασιλική, χωρίζεται σε τρία μέρη, στον Άρθικα, στον Κυρίως Ναό και στο Ιερό Βήμα. Στον Άρθικα βρίσκονται δύο ιερές εικόνες του Αγίου Γεωργίου και του προφήτου Ηλίου, προς τιμήν της συντεχνίας των Γουναράδων, με έξοδα της οποίας κατασκευάστηκε το δίκτυο ιδρεύσεως του Πατριαρχείου μας. Εισερχόμενοι στο κυρίως μέρος του πάνσεπτου Πατριαρχικού Ναού, αντικρίζουμε με δέος και ευλάβεια το τέμπλο του ναού, το οποίο χωρίζει τον Κυρίως Ναό από το Ιερό Βήμα. Πρόκειται για ένα έργο του 18ου αιώνος. Συνδυάζει βυζαντινή, οθωμανική, μπαρόκ και αναγεννησιακή τέχνη. Κάθε ναός, και μάλιστα ο πάνσεπτος Πατριαρχικός Ναός, έχει το πνευματικό του θησαυροφυλάκιο. Στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου έχουμε την ευλογία της παρουσίας με ιερά λείψανα των τριών ιεραρχών, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Συνεχίζοντας στο βόρειο κλήτος, συναντούμε την θαυματουργή ιερά εικόνα της Παναγίας της Φανερωμένης από το ομώνυμο Πατριαρχικό Μοναστήρι της Κιζίκου. Είναι έργο η εικόνα του 14ου αιώνα. Το ιστορικότερο και παλαιότερο σέβασμα του Πατριαρχικού Ναού είναι το τμήμα από τη στήλη της Φραγγελώσεως, στην οποία υπέστη ένα από τα φρικτά μαρτύρια ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός για τη σωτηρία όλων μας. Το έφερε η Αγία Ελένη από τα Ιεροσόλυμα. Υπάρχουν άλλα δύο τέτοια τμήματα. Το ένα βρίσκεται στην Παλαιά Ρώμη και το άλλο στα Ιεροσόλυμα. Από τα πιο συγκινητικά προσκυνήματα του πανσέπτου Πατριαρχικού Ναού είναι οι τρεις λάρνακες των τριών Αγίων γυναικών. Εφημίας της Πανεφήμου και Μεγαλομάρτυρος, Θεοφανούς της Βασιλίσσης Λέοντος εκ του Σοφού και της Αγίας Σολομονής από την Παλαιά Διαθήκη, κατά άλλους δε της Αγίας Σαλόμης της Μυροφόρου. Το Πατριαρχείο μας χαρακτηρίζεται εξαιτίας των πολλών μεταφορών της έδρας του ως σκηνή της Εκκλησία. Και είναι πράγματι μια σκηνή της Εκκλησία η οποία βρήκε από το 1601 καταφύγιο σε αυτά εδώ τα λίγα μόλις τετραγωνικά που βλέπετε, για να εξηφάνει το μεγαλείο και την πνευματική δύναμη της ρωμιοσύνης μας.
0: Στην αυλή του Πατριαρχείου βρίσκεται ο χώρος όπου παρασκευάζεται το Άγιο Μύρο κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα.
1: Βλέπουμε το περίπτερο εψίσεως του Αγίου Μύρου. Κάθε 10 χρόνια ο Οικουμενικός Πατριάρχης ευλογεί το Άγιο Μύρο, που αποτελείται από πολλά συστατικά και συμβολίζει τα πολλά χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Η διαδικασία εψίσεως του Αγίου Μύρου γίνεται τη Μεγάλη Εβδομάδα, με αποκορύφωμα τη Μεγάλη Πέμπτη, οπότε και στη Θεία Λειτουργία που τελεί ο Πατριάρχης και πολλοί αρχιερείς, ευλογεί μέσα σε μια ατμόσφαιρα πραγματικά συγκινητική και αξίζει να το ζήσει κάθε Ορθόδοξος Χριστιανός. Και στο αγίασμα αυτό φροντίζουμε, όπως και σε όλους τους ναούς και σε όλα τα αγιάσματα της πόλεως μας, να καίει διαρκώς το καντήλι του Αγίου.
2: Έπαση στον Κύριο.

0: Κυρίας αυτής.
1: Αυτό το Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι εκείνο που κατεξοχήν διέδωσε την Ορθόδοξη πίστη σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι η πεμπτουσία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και με τη θεολογία της και με την ιστορία της. Είναι αναπόσπαστο τμήμα της Εκκλησίας ανά τον κόσμο.

0: πριν σας αποχαιρετήσω, ήθελα να αποθέσουμε μαζί ένα ευλαδικό κερί μνήμης προς μια μεγάλη προσωπικότητα, έναν πατριάρχη, οικουμενικό πατριάρχη, τον Γρηγόριο τον Πέμπτο, ο οποίος στις 10 Απριλίου του 1821, ανήμερα του Πάσχα, απαγχωνίστηκε στην κεντρική πύλη του Πατριαρχείου και έμεινε για 3 μέρες το σώμα του σε αυτήν την πύλη επάνω και μετά ρίφθηκε στη θάλασσα. Από την ημέρα εκείνη η πύλη αυτή παραμένει σφραγισμένη, παραμένει κλειστή ως ένδειξη τιμής, μνήμης και σεβασμού, σαν ένας τάφος, καθώς αυτός ο άνθρωπος, ο Πατριάρχης, δεν έτυχε ενταφιασμού και ειρηνικού θανάτου. Φεύγοντας από το Πατριαρχείο μας, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να πάρετε όση ευλογία από τα ιερά και τα όσια του γένους μας μπορέσετε να αποκομίσετε και να μεταφέρετε και στους τηλεθεατές σας και σε όλους τους ανθρώπους, ώστε να είναι σίγουροι πως σε αυτό εδώ το Πατριαρχείο, που είναι η απαντοχή του γένους μας, που είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ρωμιοσύνης μας, θα βρίσκουν πάντοτε το πνευματικό καταφύγιο και θα μπορούν να αρδεύουν από αυτό μηνύματα, νοήματα και πνεύμα Θεού.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Θεός μαζί σας. Ευχαριστώ.

Στο νησί της Χάλκης, στην κορυφή του λόφου της Ελπίδος, βρίσκεται η Θεολογική Σχολή. Ιδρύθηκε από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Μέγα Φώτιο.

0: Πατέρα Κεσάριε, πότε ξεκινά η ιστορία της θεολογικής σχολής της Χαλκής?
1: Ο τόπος στον οποίο βρισκόμαστε είναι ιδιαίτερα ευλογημένος. Βρισκόμαστε στο Λόφο της Ελπίδος, στα Πριγκυπώνησα και στην Ίσο Χάλκη, εδώ που η ιστορία αποκτάει έτσι ένα διτό χαρακτήρα. Από τον 9ο αιώνα ο Πατριάρχης Φώτιος έρχεται εδώ και ιδρύει στο Λόφο της Ελπίδος την Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδος ή αλλιώς Μονή του Εσόπτρου, όπως είναι αναγραφόμενη στα χειρόγραφα της εποχής εκείνης. Σημαντικός σταθμός του μοναστηριού της Ιεράς Μονής, δηλαδή της Αγίας Τριάδος, αποτελεί το 1844, έτος κατά το οποίο ο Πατριάρχης Γερμανός ο IV, θεωρώντας καλό για το Οικουμενικό Πατριαρχείο την ίδρυση μιας θεολογικής σχολής, έρχεται εδώ στο Λόφο της Ελπίδος και στους ήδη υπάρχοντες χώρους της Μονής ιδρύει την θεολογική σχολή της Χάλκης. Το μέρος που επιλέγει να ιδρύσει τη θεολογική σχολή δεν είναι τυχαίο και δεν είναι τυχαίο για τον εξής απλό λόγο, ότι η Μονή είχε ένα σπουδαίο πνευματικό κέντρο, τη βιβλιοθήκη, η οποία βιβλιοθήκη τα χρόνια εκείνα είχε μια πλούσια συλλογή χειρογράφων, είχε σπάνιους τόμους και θεωρώντας ότι ένα ήδη αναγνωρισμένο πνευματικό κέντρο έχει αυτή την αξία, θα ήταν ό,τι καλύτερο η σχολή να ιδρυθεί σε αυτό το μέρος. Έτσι λοιπόν έρχεται εδώ και πραγματοποιεί την ίδρυση της θεολογικής σχολής της Χάλκης.

0: Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της Θεολογικής Σχολής, το 1896 έγινε ένας καταστροφικός σεισμός. Η σχολή καταστράφηκε ολοσχερός και βρέθηκε τότε ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος, ο Παύλος Στεφάνοβιτς Κυλίτσης, ο οποίος ανέλαβε εξ ολοκλήρου την ανοικοδόμηση της σχολής, η οποία ανοικοδόμησή της διήρκησε 18 μήνες μόνο. Δηλαδή η μορφή σημερινή του κτηρίου που βλέπουμε έγινε μέσα σε 18 μήνες. Αν δούμε το κτίριο και δούμε τη μορφή του, έχει το σχήμα P. Το σχήμα P το έχει προς τη μήν του πρώτου γράμματος του ονόματός του, που είναι Παύλος. Και με την εκκλησία μέσα διαμορφώνεται το γράμμα Ε, αν κοιτάξουμε τη σχολή από ψηλά, προς τη μήν της μητρός αυτού Ελένης, το πρώτο γράμμα του ονόματός της.
1: Ακόμη και σήμερα υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι χώροι που σε μεταφέρουν στην ατμόσφαιρα της εποχής όταν η σχολή λειτουργούσε.
0: Σίγουρα υπάρχουν τέτοιοι χώροι, όπως είναι για παράδειγμα η αίθουσα της σχολής, η βιβλιοθήκη της σχολής, ακόμα και οι χώροι φιλοξενίας. Είναι χώροι που είναι βγαλμένοι από το παρελθόν, είναι βγαλμένοι από ένα άλλο χρονικό πλαίσιο, από χρόνια που ήταν πολύ πιο αθώα από ό,τι είναι τα σημερινά και πολύ πιο νοσταλγικά. Βρισκόμαστε σε μια αίθουσα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Εδώ μπορείτε να δείτε ξεκάθαρα ότι ο χρόνος έχει σταματήσει. Μπορείτε να δείτε ότι όλα έχουν μείνει ίδια όπως ήταν και τότε. Οι πίνακες, τα έδρανα των καθηγητών, ακόμα και τα έδρανα των φοιτητών, με τη χαρακτηριστική λεπτομέρεια για όσους είναι δεξιόχειρες και για όσους είναι αριστερόχειρες. Με τις καρέκλες οι οποίες είναι σκαλιστές και χειροποίητες, βλέπετε πως όλα έχουν μείνει όπως ήταν τότε. Αυτά τα χρόνια εμείς δεν μπορούμε να τα ζήσουμε πλέον σήμερα, αλλά μπορούμε να ζήσουμε το πνεύμα των φοιτητών και των σχολαρχών και των καθηγητών, των οποίων η ζωή τους ήταν εδώ.
1: Πατέρα Κεσάριε, ποια ήταν η σημαντικότητα που είχε η Θεολογική Σχολή της Χάλκης για το Οικουμενικό Πατριαρχείο?
0: Η Θεολογική Σχολή της Χάλκης ήταν πάρα πολύ σημαντική για το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Από αυτή το Πατριαρχείο έβγαζε τα στελέχη του, έβγαζε τους μελλοντικούς κληρικούς του, τους μελλοντικούς αρχιερείς του θρόνου. Γενικά έβγαζε, μπορούμε να πούμε, τους σπόρους του αμπελόνους της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας.

0: Η βιβλιοθήκη της σχολής θεωρείται μία από τις πλουσιότερες στον κόσμο σε παλαιά και σπάνια έργα. Χρονολογείται από τους Βυζαντινούς χρόνους.
1: Η βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής Χάλκης είναι μία από τις σημαντικότερες βιβλιοθήκες του κόσμου. Αποτελεί την δεύτερη πατριαρχική βιβλιοθήκη ύστερα από αυτήν που υπάρχει στο Πατριαρχείο στο Φανάρι και είναι ιδιαίτερο σημαντική τόσο για το μοναστήριο μας αλλά όσο και για το Πατριαρχείο μας. Εκείνο το καιρό ήταν από τις πιο πλούσιες της εποχής της, είχε πλούσια χειρόγραφα, είχε πλούσιους τόμους ιστορικούς και γι' αυτό το λόγο ο Πατριάρχης ο Γερμανός επέλεξε να ιδρύσει εδώ τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Μπορούμε να πούμε ότι είναι συνυφασμένη με τη βιβλιοθήκη της, γιατί στη βιβλιοθήκη είναι ο τόπος στον οποίο οι φοιτητές διάβαζαν, κάναν την έρευνά τους για τις εργασίες τους. Οπότε μπορούμε να καταλάβουμε ότι η βιβλιοθήκη αποτελεί σαν απόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας και των φοιτητών και των σπουδαστών.

0: Η ακριβής ημερομηνία ιδρύσεως της Μονής παραμένει άγνωστη. Σύμφωνα όμως με την παράδοση, ιδρύθηκε τον 9ο αιώνα από τον Πατριάρχη Μέγα Φώτιο.
1: Ο ναός μας εδώ είναι ένας ναός ο οποίος είναι αρκετά ιστορικός και αυτός ονολογείται από το 1898. Έχουμε την τιμή και τη μεγάλη ευλογία να φιλοξενούμε την εικόνα της Παναγίας της Παυσολύπης στο ναό, μιας ιδιαίτερης εικόνας του 14ου αιώνα, στην οποία πρώτη φορά βλέπουμε τον Χριστό και αποτυπώνεται ο ίδιος ο Χριστός σε αυτή τη στάση που βλέπετε. Ακριβώς γύρω από την κεντρική εικόνα έχουμε εικόνες από το λεγόμενο Δωδεκάορτο. Είναι οι 12 πιο σημαντικές εορτές της Ορθοδοξίας μας. Αν μετρήσουμε όμως όλες τις εικόνες, δεν είναι 12 όπως θα έπρεπε να είναι, είναι 11. Και αυτή μια εικόνα που λείπει για να συμπληρωθεί το 12ο είναι ακριβώς από την πίσω μεριά. Και αυτό γιατί η εικόνα της Παναγίας Παυσολύπης είναι η εικόνα αφιπρόσωπος. Η εκκλησία, το καθολικό της Ιεράς Μονής, όταν η σχολή ήταν ανοιχτή, αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των φοιτητών, διότι καθημερινά υπήρχαν ακολουθίες, οι φοιτητές κάνανε τους όθρους τους εδώ, κάνανε τους εσπερινούς και πραγματοποιούσαν και το κήρυγμά τους από τον Ιερό Άμβωνα.
0: Το κτηριακό συγκρότημα της σχολής περιβάλλεται από πανέμορφους κήπους. Αυτός που ξεχωρίζει είναι ο κήπος της Αγίας Γραφής.
2: Πατέρα Γεδεών, βρισκόμαστε στον λόφο της Ελπίδας. Η διαδρομή στην οποία περπατάμε τώρα πώς ονομάζεται?
3: Είναι η διαδρομή των αρετών. Ονομάστηκε έτσι από ένα χειρόγραφο του 12ου αιώνα που βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Και αναφέρει κάποιες αρετές που συμβολίζουν κάποια δέντρα. Παραδείγματος χάρη, η ελιά συμβολίζει την ελεημοσύνη, ο φοίνικας συμβολίζει την δικαιοσύνη, η ροδακινιά την ταπεινοφροσύνη, ο στήραξ την προσευχή. Και έτσι το πρώτο κομμάτι του κήπου μας αναφέρεται σε αυτές τις αρετές.
2: Ωστόσο, ο κήπος αυτός έχει και μία ακόμη ιδιαιτερότητα. Θέλετε να μας πείτε ποια είναι?
3: Ναι, είναι ο κήπος της Αγίας Γραφής. Στο μοναστήρι μας, στη σχολή, βρίσκονται φυτά που αναγράφονται στην Αγία Γραφή. Αυτή τη στιγμή τα 65 από τα 82 φυτά υπάρχουν στο χώρο της Μονής. Γίνονται προσπάθειες να μπορέσουμε να βρούμε και τα απομείναντα. Και αν το καταφέρουμε αυτό, θα είμαστε το πρώτο Ορθόδοξο μοναστήρι που θα έχει στο χώρο του όλα συγκεντρωμένα τα φυτά της Αγίας Γραφής.
2: Κάποια θεματολογία στον κήπο υπάρχει?
3: Επειδή η σχολή πάντα είχε τον οικουμενικό χαρακτήρα, δηλαδή δεν υπήρχαν μόνο Έλληνες φοιτητές που φοιτούσαν εδώ πέρα, αλλά από όλο τον κόσμο ερχόντουσαν φοιτητές εδώ πέρα. Και λόγω ότι είμαστε και Οικουμενικό Πατριαρχείο, φτιάξαμε ένα ανοιχτό μουσείο κηποτεχνικής. Εκεί πέρα έχουμε φυτέψει διάφορα φυτά από κάποιες από τις μεγαλύτερες παραδοσιακά χώρες που έχουν την κηποτεχνία, όπως είναι η Γαλλία, η Αγγλία, φυτά από την Άπα Ανατολή. Φυσικά έχουμε αφιερώσει μία γωνία, την καλύτερη γωνία του κήπου, στον πρωτεργάτη του κήπου της Θεολογικής Σχολής, τον Μητροπολίτη Πριγκιπονίσιον Δωρόθεο, ο οποίος ήταν αυτός που ξεκίνησε να φυτεύει σιγά σιγά και να περιποιείται ο ίδιος τον κήπο της Θεολογικής Σχολής.

Στην Προποντίδα, γνωστή και ως θάλασσα του Μαρμαρά, πολύ κοντά στις ανατολικές ασιατικές ακτές, βρίσκονται τα πανέμορφα Πριγκιπόννησα. Στην Πρίγκιπο, στην κορυφή του νότιου λόφου της, δεσπόζει η μονή του Αγίου Γεωργίου του Κουδουνά. Η πρόσβαση στο μοναστήρι γίνεται ως ένα σημείο με άμαξες που ξεκινούν από το λιμάνι, μιας και δεν υπάρχουν αυτοκίνητα στο νησί. Η παράδοση θέλει το μοναστήρι να έχει ζωή πάνω από 1000 χρόνια.

Η Μονή υπέστη ανίποτες καταστροφές το 1302 από την επιδρομή πειρατών, οι οποίοι έκαψαν όλα τα κτίρια του νησιού και λιλάτισαν τις περιουσίες των μονών. Οι μοναχοί, θέλοντας να αποτρέψουν τη βεβήλωση της εικόνας του Αγίου Γεωργίου, την έκρυψαν μέσα στη γη. Η εικόνα έμεινε εκεί, χωρίς να υποστεί καμία φθορά, για πολλά χρόνια μέχρι την έβρεσή της. Η παράδοση αναφέρει ότι ένας βοσκός είδε στον ύπνο του τον Αγιώργη, που τον προέτρεπε να ανεβεί στο λόφο και να τον βρει σκάβοντας εκεί όπου θα άκουγε να χτυπούν κουδούνια. Έτσι και έκανε. Ο βοσκός βρήκε την εικόνα του Αγίου στολισμένη με μία αρμαθιά κουδούνια. Το μοναστήρι επανιδρύθηκε και έμεινε γνωστό ως η Μονή του Αγίου Γεωργίου του Κουδουνά.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Με τη βοήθεια του Θεού είμαστε και πάλι κοντά σας για έναν περίπατο, όπως κάθε Τετάρτη την ίδια ώρα, 8 με 9, για έναν περίπατο λοιπόν στις Γαλιλαίες, στις Ακρογιαλιές. Έναν περίπατο μαζί με την γνωστή μας και την γνωστή σας συντροφιά. Και βέβαια θα πρέπει να πούμε και το εξής, ότι όταν λέμε ότι θέλουμε να κάνουμε έναν περίπατο ή ότι θέλουμε να απολαύσουμε κάτι που ποτέ δεν είμαστε σίγουροι ότι αυτό θα το επιτύχουμε, αλλά και γενικά στη ζωή μας, ό,τι επιθυμούμε ή προγραμματίζουμε να κάνουμε ή περιμένουμε να γίνει, φυσικά όλα τα δεχόμαστε μόνο με μια αρετή, μοναδική αρετή, που είναι πολύ βασική στη ζωή μας. Έτσι, θα μπορούσατε να κατανοήσετε, είπα, μια αρετή. Όλα τα προγραμματίζουμε, όλα τα κάνουμε μόνο με μια αρετή. Ποια είναι αυτή η αρετή?
1: Η υπομονή, μήπως.
0: Υπομονή.
2: Η ελπίδα. Όλες οι αρετές είναι βασικές, αλλά η ελπίδα όταν περιμένουμε
1: σωστά.
2: Κάτι.
1: Η αγάπη.
0: Ναι, καλά. Αγάπη είναι πολύ γενικό. Όπως το είπατε, η ελπίδα, η υπομονή, η αναμονή, που όλα συγκλίνουν στην ελπίδα. Δηλαδή, ελπίζω να επιτύχω κάτι. Διότι πάντοτε ο άνθρωπος σε όλες τις καταστάσεις της ζωής του, από τις οποίες περνάει, θλίψεις, δοκιμασίες, αντικσότητες, αποτυχίες ακόμη, σχέδια και όνειρα που καμιά φορά δεν εκπληρώνονται, πάντα μέσα στην καρδιά του κάτι του ψιθυρίζει και κάτι του λέει ότι στη συνέχεια τα πράγματα θα εκπληρωθούν όπως τα προγραμματίζει, ότι τα άσχημα θα γίνουν καλύτερα, τα αναμενόμενα και αυτά θα εκπληρωθούν, και με αυτήν την ελπίδα ζει και έτσι μπορεί και συνεχίζει την ζωή του. Χωρίς αυτήν την ελπίδα τίποτα δεν θα μπορούσε να κάνει. Άλλος ελπίζει σε ανθρώπους, βέβαια με εξουσία, γιατί ξέρετε, εξαρτάται και το που ελπίζουμε. Άλλος στον πλούσιο πατέρα του ή στον πλούσιο συγγενή του ή στο επάγγελμά του ή στις ικανότητές του. Άλλος ελπίζει στην τύχη, στα χαρίσματά του κτλ. Κάποτε όμως όλες αυτές οι ελπίδες πρέπει να το κατανοήσουμε ότι φανερώνονται μάταιες, όπως το χρήμα, το οποίο δεν έχει πια την αξία που έχει, το χαρτονόμισμα περασμένης εποχής, γνήσιο μεν για την προηγούμενη εποχή, αλλά άχρηστο μεν, χωρίς αξία, χωρίς αντίκρισμα για τη σημερινή εποχή. Οπότε τότε τι κάνουμε, πού θα στηριχθούμε? Όταν πληροφορηθεί κάποιος από τους γιατρούς του ότι έχει μια σοβαρή ασθένεια, τότε ποια είναι η ελπίδα του ανθρώπου, πού θα στηριχθεί? Όταν ένας άνθρωπος με κάποια ελαττώματα και με κάποια πάθη, ο καπνιστής, ο ναρκωμανής, που προσπαθεί να μπει σε ένα πρόγραμμα, σε μια σειρά θα λέγαμε, να απεξαρτηθεί, να απομακρυνθεί από αυτές τις βαριές, σοβαρές, αμαρτωλές επιθυμίες, και την στιγμή που βλέπει ότι κάνει μια προσπάθεια να διορθωθεί, ότι αντί να διορθωθεί οδηγείται στα χειρότερα, τότε ποια είναι η ελπίδα του πλέον? Όταν κάποιος χάσει ακόμη, να πούμε, προσφυλή πρόσωπα, παιδιά, γονείς, σύζυγο, οτιδήποτε, ποια ελπίδα μπορεί να έχει, πώς μπορεί να στηριχθεί, πού να περπατήσει, πού να βαδίσει? Αλλά και πάλι θα τονίσω ότι η μόνη αρετή του ανθρώπου στα θέματα όλα αυτά της ζωής είναι η αρετή της ελπίδος, η οποία αρετή της ελπίδος πρέπει να σημειώσουμε και να το κατανοήσουμε καλά, ότι είναι αποκλειστική αρετή του μόνου αληθινού Θεού. Αυτό το υπογραμμίζω. Ναι, Μάρθα.
2: Είπατε, Πάτερ, μιλήσατε για πολλά κακά, θα το έλεγα, μέσα σε παρένθεση, για τον καρκίνο, για τους ναρκωμανείς, και θυμήθηκα αυτά που λέγαμε και άλλη φορά για τον πόνο στη ζωή μας, και διάβασα κάτι πολύ όμορφο, ότι η ζωή, λέει, είναι μια κοιλάδα κλαφμόνος, και έλεγε κάποιος ότι η ζωή, λέει, είναι μια εφτάνχορδη λύρα. Οι έξι χορδές της, λέει, παίζουν τη χαρά, και η μία, λέει, οι έξι χορδές της παίζουν τη λύπη,
0: συγγνώμη,
2: και η μία τον πόνο, και η μία παίζει, λέει, τη χαρά. Από όλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι ο άνθρωπος, παρόλο που είναι ο βασιλιάς, θα λέγαμε, της δημιουργίας του κόσμου, το στεφάνι του είναι από αγκάθια, όπως έλεγε κάποιος. Και πού άλλο να στηριχτεί, βέβαια, όταν συναντάει τόσες πολλές δυσκολίες στη ζωή του, τόσο πόνο και τόσο θλίψη. το σκοτάδι που λέγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας. Μόνο ο Θεός είναι αυτός που θα του δώσει την ελπίδα. Και αυτή είναι η ελπίδα, θα λέγαμε ότι είναι και η άγκυρα ίσως, όπως το καράβι ρίχνει την άγκυρα για να σταθμεύσει κάπου, έτσι και ο άνθρωπος θα πρέπει να ρίχνει την ελπίδα του στον Θεό. Γι' αυτό την ονομάσατε και αποκλειστική. Έτσι δεν είναι, ότι είναι μόνο από τον αληθινό Θεό?
0: Την ονόμασα αποκλειστική όχι ακριβώς γιατί είναι μόνο από τον αληθινό Θεό, γιατί όλοι οι άνθρωποι, γιατί ξέρετε, κάτι είναι από τον Θεό, αλλά δεν το χαίρονται όλοι οι άνθρωποι. Το ονομάζω αποκλειστική γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουν το στοιχείο αυτό της ελπίδας. Δηλαδή δεν είναι μια αρετή που αγωνίζεται κανείς να την κατακτήσει. Είναι μια αρετή που την έχει ως δώρο Θεού, ως δημιουργικό δεδομένο, και στη συνέχεια την καλλιεργεί. Κανείς άνθρωπος δεν θα υπάρξει, ας μην πιστεύει στον αληθινό Θεό. Έτσι, ας πιστεύει οπουδήποτε αλλού. Ζει γεννημένος με μια ελπίδα. Από τη στιγμή που ένα παιδί αρχίζει να καταλαβαίνει τον γύρο κόσμο του, όσο μικρό και να είναι, ζει με την ελπίδα ότι θα έρθει ο πατέρας το μεσημέρι και θα φέρει ένα κομμάτι ψωμί. Έχει την ελπίδα αυτή. Ζει με την ελπίδα ότι η γιαγιά που του υποσχέθηκε ότι θα του φέρει καραμέλες, ότι θα του φέρει καραμέλες. Αυτή η ελπίδα δεν διδάχθηκε. Είναι έμφυτη μέσα στον άνθρωπο. Αν λοιπόν δεν ήταν δημιουργικό δεδομένο του μόνου αληθινού Θεού, έτσι, τότε κι αν υπήρχε ένας άλλος και ένας άλλος δημιουργός, θα μπορούσε εκείνος ο άλλος δημιουργός να έχει δημιουργήσει ανθρώπους με μια διαφορετική μορφή αρετής. Όχι με την ελπίδα. Ό,τι κατασκευάζεται από τον ίδιο δημιουργό είναι πάντα ίδια. Όταν κατασκευάζεται από άλλον δημιουργό, τότε έχει άλλη πρωτοτυπία. Κάτι άλλο να δώσει. Δεν μπορεί ο ένας να αντιγράφει τον άλλον. Ποιος ο λόγος τότε, αν αντιγράφω τον άλλον, να είμαι και εγώ δημιουργός, αυθεντία δημιουργός? Έτσι, δεν είμαι αυθεντία δημιουργός, διότι την πρωτοτυπία την έχει άλλος. Και αφού άλλος έχει την πρωτοτυπία, δεν μπορώ εγώ να έχω την πατέντα, όπως λέμε σήμερα, έτσι, στους επιστημονικούς χώρους, για την δημιουργία ενός πράγματος ή μιας αίσθησης ή μιας αρετής. Έτσι λοιπόν, αυτό αποδεικνύει και τον μόνο δημιουργό του ανθρώπου, τον Θεό. Ψάχνουμε να βρούμε άλλους δημιουργούς, άλλες αιτίες, είναι αδύνατον αυτό να το βρούμε. Όλα αυτά τα στοιχεία τα βρίσκουμε στον μόνο αληθινό Θεό, και το λέμε αυτό όχι εγωιστικά, γιατί κανένας δεν μπόρεσε να πει αυτόν τον βαρύ λόγο που λέει ο Απόστολος Παύλος: «Ο δε Θεός της ελπίδος πληρώσε ημάς πάσης χαράς και ειρήνης, εν το πιστεύειν εις το περισσεύειν ημάς, εν τη ελπίδη, εν δυνάμει Πνεύματος Αγίου». Είδατε τι λέει? Πριν προχωρήσω, θα μπορέσει κάποιος να μου το μεταφράσει λιγάκι? Να μην το μεταφράσω εγώ, ναι, για διάβασε.
1: Ο δε Θεός της ελπίδος ήθε να σας γεμίσει με κάθε χαρά και ειρήνη δια της πίστεως, ώστε να περισσεύσετε εις την ελπίδα δια της δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος.
0: Ναι.
1: Και πριν προχωρήσουμε, συγγνώμη, να υπενθυμίσουμε και το τηλέφωνο της εκπομπής, ναι, για όσους θέλουν, ναι, να συμμετέχουν. Είναι το 2410-624-926.
0: Όλοι ωραία, ας τηλεφωνούνε πάνω στο θέμα της ελπίδος, αν έχουν κάτι να μας προσφέρουνε στην αγάπη της συζήτησης αυτής, γιατί και εκείνη είναι συμμέτοχη στην όλη αυτή συζήτηση. Βλέπετε λοιπόν τι λέγει ο Απόστολος Παύλος: «Ο δε Θεός της ελπίδος». Έτσι, ποιος θα τολμούσε να πει ότι ο δε Αλλάχ της ελπίδος, ο δε φιλόσοφος Αριστοτέλης της ελπίδος, ο Αριστοτέλης της ελπίδος, ο Αριστοτέλης ή ο Πλάτων της? Κανένας δεν τολμάει να το πει. Ο Απόστολος Παύλος το λέει όχι γιατί θέλει να πρωτοτυπήσει, γιατί το ζει. Γιατί το ζει. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό και μόνον ο μόνος αληθινός Θεός με την διδασκαλία του μας δίδει, γιατί ξέρετε και η ελπίδα δεν είναι λόγια, έτσι με τη διδασκαλία του μας δίδει την δυνατότητα να έχουμε την βεβαιότητα και να ελπίζουμε και να αναμένουμε. Και βέβαια όταν λέμε διδασκαλία δεν εννοούμε απλώς θεωρία, εκεί που μας καθοδηγεί στην πράξη, μέσα από τον λόγο του, στην ζωή του κτλ. Κανείς άλλος δεν μπορεί να μας προσφέρει μια τέτοια, προσέξτε, σίγουρη ελπίδα, έτσι. Γιατί και ο μικρός που ελπίζει στη γιαγιά, ναι, ελπίζει ότι θα του φέρει καραμέλες η γιαγιά του, είναι μια απλή ελπίδα. Αλλά τώρα εμείς ανεβαίνουμε λιγάκι, φεύγουμε από τα κοινά, από τα απλά, και πρέπει να ανεβούμε λιγάκι στα πιο σοβαρά, στα πιο ουσιώδη. Έτσι λοιπόν, μια ελπίδα για σπουδαία, βαριά, σοβαρά πράγματα, σίγουρη ελπίδα που συνοδεύεται και με την βεβαιότητα, μόνον ο Θεός, ο αληθινός Θεός μας την δίδει, όπως είπε και ο Θανάσης στην αρχή, με την υπομονή, με την αναμονή ότι κάποια στιγμή θα εκπληρωθεί αυτό το οποίο ο Θεός μας έχει υποσχεθεί. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, όσα γάρ προεγράφει εις την ημετέραν διδασκαλίαν προεγράφει ίνα δια της υπομονής και της παρακλήσεως των γραφών την ελπίδα έχουμε. Αυτό που σας είπα προηγουμένως. Για να το μεταφράσει κάποιος. Ναι, Θανάση.
3: Μπορώ, Πάτερ. Λοιπόν, και βέβαια όσα γράφτηκαν στο παρελθόν γράφτηκαν με σκοπό να διδαχτούμε εμείς, έτσι ώστε με την υπομονή και την εμψύχωση που μεταδίδουν οι γραφές να διατηρούμε την ελπίδα.
0: Πολύ ωραία.
3: Θα μπορούσα να φέρω και ένα παράδειγμα. Ένα χωρίο στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο της Σοφίας Σειράς. Κάποιος σοφός λέει, παρατηρήστε τις αρχαίες γενναίες και προσέξτε. Ποιος έδειξε εμπιστοσύνη στον Κύριο και κατατροπιάστηκε. Θέλει να πει ότι κανένας, όποιος είχε την ελπίδα στον Κύριο, δεν τροπιάστηκε.
0: Πολύ σπουδαίο, συγγνώμη Θανάση, αυτό το παράδειγμα, γιατί ήθελα να το τονίσω και εγώ. Όταν λέει δια της παρακλήσεως των γραφών, θα έλεγε κανείς ότι οι γραφές είναι μια θεωρία. Κι όμως δεν είναι η θεωρία, οι γραφές, είδατε που παραπέμπει. Ποιος λέει, πρακτικό τώρα αυτό, ποιος είχε στηρίξει την ελπίδα του στον Θεό και ντροπιάστηκε με αυτή την ελπίδα.
3: Και σημαντικό, Πάτερ, είναι να πούμε ότι δεν λέει ποιος δίκαιος, ποιος γενικά. Αναφέρει όλες τις κατηγορίες των ανθρώπων. Δηλαδή και ο αμαρτωλός.
0: Ακριβώς.
3: Μπορεί να έχει την ελπίδα στον Θεό και να.
0: Τη συγχώρεση, τη συγγνώμη. Ναι. Μια ελπίδα που ξέρετε όλοι μας, και ο πιο αμαρτωλός. Πιο αμαρτωλός, που θα πάει στο δικαστήριο να καταδικαστεί. Ένας φωνιάς, επί παραδείγματος, έτσι. Πηγαίνει στο δικαστήριο για να βγει η απόφαση ότι ισόβια ή κάτι άλλο. Και αυτό ζει με την ελπίδα ότι μπορεί αυτή η ποινή να μειωθεί. Αυτή η ελπίδα είναι δώρο του Θεού. Ναι, Θανάση.
3: Δημιουργείται βέβαια, Πάτερ, και ένα εύλογο ερώτημα. Θα μπορούσε να πει κάποιο. Εγώ ήλπισα, αλλά ντροπιάστηκα, κατατροπιάστηκα στο τέλος. Αλλά διάβαζα σε κάποιο λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, που απαντάει σε μια τέτοια ερώτηση και λέει, σιώπα άνθρωπε και μην αντιμιλάς στην Αγία Γραφή. Εάν κατατροπιάστηκες, αυτό οφείλεται στο ότι δεν έλπισες όπως έπρεπε. Ή στο ότι υποχώρησες, ή στο ότι δεν περίμενες το τέλος, ή στο ότι έδειξες μικροψυχία. Αλλά μην κάνεις αυτό, αντίθετα. Όταν δεις τις συμφορές να πλησιάζουν, μην απογοητεύεσαι, διότι αυτή είναι η κατεξοχήν ελπίδα. Δηλαδή το να μένεις όρθιος, αν και έχεις εισέλθει μέσα στις συμφορές. Και συνεχίζει ότι όταν τα πράγματα φτάσουν στην δυσκολία, λέει ο Άγιος Άννης Χρυσόστομος, τότε να ελπίζεις περισσότερο. Διότι τότε κυρίως ο Θεός φανερώνει τη δύναμή του. Όχι από την αρχή, αλλά όταν σβήσει κάθε ελπίδα από τους ανθρώπους. Και αυτό φαίνεται και στο παράδειγμα των τριών παιδών μέσα στην Κάμινο, που θα μπορούσε ο Κύριος κάλλιστα να τους βγάλει από την αρχή. Αλλά τους άφησε, δοκιμάστηκαν και στο τέλος τους έβγαλε από τη φωτιά, τους έσωσε. Όπως παραδείγματος χάρη με τον προφήτη Δανίλη στο λάγκο των Λεόντων. Μετά από 7 μέρες τον έβγαλε έξω. Χαρακτηριστικά παραδείγματα της Αγίας Γραφής.
0: Και μάλιστα, όπως το είπες τώρα, Θανάση, έχουμε και ένα ερώτημα εδώ κάποιο Κροατού που λέει, γιατί όταν κάποιος πιστεύει πολύ στον Θεό, δεν τον κάνει ένα θαύμα ο Θεός, να κάνει ένα θαύμα ο Θεός και να τον γιατρέψει. Επί παραδείγμα, τι λέμε τώρα, ότι έχουμε μία ασθένεια και ελπίζουμε ότι ο Θεός θα μας στηρίξει στο θέμα της ασθένειας. Γιατί όμως δεν μας στηρίζει και βλέπουμε τόσοι ασθενείς. Πάμε πολλές φορές στην εκκλησία, προσευχόμαστε, παρακαλούμε τον Θεό και γιατρία δεν βλέπουμε. Έτσι. Γιατί είναι χαμένη η ελπίδα. Αυτός ο άνθρωπος απογοητεύτηκε, χάθηκε, καταστράφηκε. Είναι αυτό που λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι μήπως δεν περίμενες σωστά, μήπως το ήθελες εγωιστικά, μήπως όταν ο Θεός θα σου έδιδε αυτό που ζήτησες και θα σου εκπλήρωνε αυτή την ελπίδα, θα τον ξεχνούσες, μήπως θα ξαναγινώσουν χειρότερος, αμαρτωλότερος, μήπως τα αναρωτήθηκες όλα αυτά, τον έψαξες τον εαυτό σου, τα εντόπισες τα προβλήματα αυτά, γιατί ξέρετε πάρα πολλοί άνθρωποι έρχονται στον πνευματικό για να μιλήσουν σε έναν ιερέα, σε έναν γέροντα, έρχονται να μιλήσουν, να κουβεντιάσουν όταν έχουν πολλά προβλήματα. Παίρνουν τηλέφωνο να συζητήσουν, έχουν πολλά προβλήματα. Ή έρχονται στην εκκλησία και εκκλησιάζονται και με πολύ ευλάβεια και κατάνοιξη, και όταν τα προβλήματα αυτά τελειώσουν, οι άνθρωποι εξαφανίζονται, χάνονται. Συγκεκριμένα, πηγαίνω πολλές φορές στο νοσοκομείο, βλέπω ανθρώπους, ασθενείς, κουβεντιάζουμε. Και τους λέω εξομολογηθήκατε, να εξομολογήσετε, να ανοίγετε την καρδιά σας στον Θεό, για να καθαρίζετε η καρδιά μας από βλαβερές σκέψεις. Και μου λένε ναι, ναι, θα έρθουμε. Λέω έχετε τώρα, τώρα δεν είμαστε έτοιμοι, μόλις γίνουμε καλά θα έρθουμε. Πού είστε εφημέριος, πού είστε κληρικός. Και τους λέω ναι, ελάτε. Και δεν έρχονται, γιατί μόλις γίνουν καλά δεν έρχονται. Φεύγει, ξέρετε, ο άνθρωπος ελπίζει πολλές φορές από φόβο. Όχι από χαρά, όχι από αγάπη. Ελπίζει από φόβο. Φοβάται γιατί δεν ξέρει πού θα καταλήξει μια αρρώστια. Φοβάται γιατί δεν ξέρει αν θα το αντιμετωπίσει σωστά. Δεν ξέρει επίσης αν θα έρθουν κάτι χειρότερα ή κάτι διαφορετικό. Δεν ξέρει και δεν είναι έτοιμος να σηκώσει το βάρος μιας περιπέτειας και ελπίζει ότι θα έλθει κάτι καλύτερο μόνο και μόνο για να λυτρωθεί από αυτόν τον φόβο. Όχι από αγάπη προς τον Θεό. Γιατί ξέρετε, ουσιαστικά δεν είναι και έξυπνο. Ναι, δεν είναι έξυπνο, διότι εάν έχω εγώ μια σοβαρή ασθένεια και κάνει ο Κύριος το θαύμα του, τελείωσαν τα προβλήματα. Ή απλώς εγώ εντοπίζω αυτήν τη συγκεκριμένη ασθένεια, δεν έχω αντοχή να την υπομονήσω, δεν έχω πάρει σωστή θέση να την ανεχθώ, δεν έχω τοποθετηθεί σωστά στο θέμα της σωτηρίας μου και περιμένω και ελπίζω αυτή η ασθένεια να θεραπευτεί και μετά βλέπουμε, σου λέει. Ουσιαστικά όμως ο άνθρωπος βρίσκεται μέσα στα προβλήματα. Λύνεται το ένα πρόβλημα, αλλά έρχονται συνεχόμενα τόσα άλλα προβλήματα. Γιατί και εκείνοι που δεν έχουν σοβαρές ασθένειες έχουν καταργήσει την ελπίδα. Γιατί δεν έχουν προβλήματα. Ξέρετε πως μοιάζει η περίπτωση σαν να έχω πάθει, είμαι στο δρόμο και έχω πάθει λάστιχο στις τέσσερις ρόδες του αυτοκινήτου και ζω με την ελπίδα να βρεθεί κάποιος να μου φέρει ένα λάστιχο. Και μου φέρνει ένα λάστιχο γερό. Λύθηκε το πρόβλημα, έχω και άλλα τρία λάστιχα χαλασμένα. Η ουσιαστική, το έκανα το λάθος, λοιπόν και τι έγινε. Η ουσιαστική μας κατάληξη της ελπίδος, ξέρετε πού πρέπει να στηριχθεί. Στον θάνατο και στην Ανάσταση του Χριστού. Ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε και ανεστήθη και μας χαρίζει πλέον όχι προσωρινή λύση, γιατί το να απαλλαχθώ από μια σοβαρή αρρώστια είναι προσωρινή λύση. Η πιο βαριά αρρώστια στη ζωή μας, προσέξτε, η πιο βαριά αρρώστια στη ζωή μας, αθεράπευτη, ανίατη, είναι ο θάνατος. Τι είναι ο θάνατος, αρρώστια είναι. Ένας καρκίνος, επί παραδείγματι, προκαλεί δυσλειτουργία σε ένα μέρος των κυττάρων και των οργάνων του οργανισμού. Ο θάνατος προκαλεί παύση λειτουργίας σε όλο τον οργανισμό. Άρα λοιπόν, τι γίνεται, ένα εγκεφαλικό. Σταματάει απλώς να δουλεύει ο εγκέφαλος. Ενώ ο θάνατος σταματάει ολόκληρο τον οργανισμό. Άρα είναι η πιο σοβαρή ασθένεια που υπάρχει. Και να γλιτώσω από τον καρκίνο, να γλιτώσω από το Α ή το Β, με περιμένει μπροστά μου. Έχω την άλλη ασθένεια, ναι.
2: Και πάντοτε ο άνθρωπος, πάτερ, φροντίζει να απαλλαχθεί από τα πρόσκαιρα δεινά.
0: Ναι,
2: από τα δεινά
0: ακριβώς.
2: Που αντιμετωπίζει τώρα και πολύ σπάνια θυμόμαστε τον θάνατο, όπως είπατε. Και θα έπρεπε να τον θυμόμαστε περισσότερο συχνά για να μπορέσουμε να τον αντιμετωπίσουμε.
0: Ναι, είναι μια ασθένεια, να τη βλέπουμε ως ασθένεια που αναγκαστικά σε όλους μας θα έλθει. Άρα λοιπόν, τι θα κάνω, θα φοβάμαι. Ο φόβος όμως δεν βοηθάει.
2: Καλύτερα να ελπίζω για τη σωτηρία μου παρά να ελπίζω να γίνω καλά από μια ασθένεια.
0: Ναι, η ασθένεια είναι προσωρινή. Και ο Λάζαρος πέθανε και ανεστήθη και ξαναπέθανε. Τι κέρδισε. Ενώ ο άνθρωπος που ελπίζει στην αιωνιότητα και δεν μπορεί να πει κανείς ελπίζω σε πράγματα που δεν είδα. Μα ελπίδα αυτό είναι. Να ελπίζω σε κάτι που δεν είδα. Δεν γιατί είναι. Αν το βλέπω. Έτσι, εάν επί παραδείγματι ο μικρός πει στη γιαγιά, γιαγιά φέρε μου καραμέλες και ελπίζει ότι θα του φέρει καραμέλες, ελπίζει γιατί δεν τις βλέπει. Αν τις έβλεπε μπροστά του δεν θα ήλπιζε, σου λέει τι να ελπίσω αφού τα έχω μπροστά μου. Τι ήθελες, Ευαγγέλη, να πεις.
4: Ναι, ήθελα να πω σχετικά με τις θεραπείες που ζητάνε όλη την ελπίδα για να γίνει ένα θαύμα. Συνήθως όλοι προστρέχουν στην Παναγία.
0: Ναι.
4: Και όπως βέβαια ξέρουμε όλοι, και έχω θυμηθεί κάτι από την κατανοητική ερμηνεία των Τροπαρίων του μεγάλου κανόνους του Αγίου Ανδρέου Κρήτης, που λέγει ότι η Θεοτόκος Μαρία πρεσβεύει κατάπαυστα για μας το Χριστό και μας λυτρώνει από κάθε κίνδυνο αν στηρίζουμε σε αυτήν τις ελπίδες μας και αν αγωνιζόμαστε για τη σωτηρία μας. Μόνο η Μητέρα του Χριστού, μας λέγει, έχει τη δύναμη να μας λυτρώνει από κάθε κίνδυνο, όταν βέβαια στηρίζουμε σε αυτήν όλες τις ελπίδες μας και όταν αγωνιζόμαστε και εμείς για τη σωτηρία μας. Όταν όμως τον καιρό της γαλήνης και της ευτυχίας δεν αγωνιζόμαστε για τη σωτηρία μας, δεν θυμόμαστε το Θεό και δεν λογαριάζουμε τις εντολές Του, αλλά ζούμε μέσα στην αμέλεια και την εγωιστική απόλαυση, τότε μάταια επικαλούμαστε την Παναγία στον καιρό της φουρτούνας και της δυστυχίας.
0: Βέβαια, συγγνώμη λίγο μια διακοπή, είπες μόνο στην Παναγία, ότι μόνο η Παναγία θεραπεύει. Ας μην το περιορίζουμε τόσο, ότι μόνο η Παναγία, αλλά εκείνη είναι που έχει περισσότερη δύναμη πρεσβείας προς τον Κύριο, γιατί είναι μάνα. Και οι άλλοι Άγιοι, τόσα θαύματα που κάνουν οι Άγιοι μας, λέμε ο Άγιος Νεκτάριος ο Θαυματουργός, ο Άγιος Αχίλιος ο Θαυματουργός.
4: Απλώς η πρώτη αναφορά θα έλεγα ότι η πρώτη αναφορά, όλοι αυτοί που έχουν τον πόνο αυτών της ελπίδος της απαλλαγής από κάποια αρρώστια, από οτιδήποτε συμβαίνει, προστρέχουν πάντα πρώτα στην Παναγία σαν μάνα.
0: Ναι, πρώτα, ναι, αλλά όχι μοναδικά.
4: Όχι μοναδικά.
0: Όχι μοναδικά. Ναι. Έτσι, πρώτα, ναι, και στην Παναγία. Και οι γυναίκες και ο κόσμος πηγαίνει, οι μητέρες μάλλον, όταν κάτι παθαίνει το παιδί τους, Παναγία μου, λένε. Αυτό δείχνει ότι, ναι, στηρίζουμε την ελπίδα μας στην Υπεραγία Θεοτόκο ως μητέρα του Κυρίου, αλλά και σε όλους μας τους Αγίους, έτσι, και στον Ιησού Χριστό, γιατί δεν αποκλείουμε την. Όταν ο άνθρωπος λέει «Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σόλμε», το λέει με την ελπίδα ότι ο Κύριος, ναι, θα ακούσει, όσο αμαρτωλοί και να είμαστε. Απλώς στην Υπεραγία Θεοτόκο βάζουμε, ας το πούμε έτσι, ένα μέσον και ελπίζουμε ότι αυτό το μέσον θα πιάσει. Όπως λέει κάποιος, θέλει να μπει σε μια υπηρεσία και ελπίζει ότι έβαλε κάποιο μέσον και ελπίζει ότι θα προσληφθεί στην υπηρεσία αυτό γιατί έβαλε το καλύτερο μέσον. Αλλά και ακόμη και ο Απόστολος Παύλος που την ημέρα της Πεντηκοστής λέγει κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Τι χαρακτηριστικό λέει? Το εξής, ότι, και θα ήθελα κάποιος να μου το μεταφράσει μετά, διαβάσω λίγο το κείμενο. Την ημέρα της Πεντηκοστής, αναφέρουν οι πράξεις, είπε το εξής, έκανε μια ομιλία ο Απόστολος Παύλος και λέει «Δαβίδγαρ λέγει εις αυτόν, προρώμην τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός, ότι εκ δεξιών μου εστίν, ή να μη σαλευθώ. Δια τούτε φράνθη η καρδία μου και η γαλιάσα το η γλώσσα μου. Έτι δε και η σάρξ μου κατασκηνώσει επελπίδη, ότι ούκ εγκαταλείψεις την ψυχή μου εισάδου, ουδέ δώσεις τον οσιών σου ειδήν διαφθοράν. Εγνώρισάς μη οδούς ζωής, πληρώσεις με εφροσύνης μετά του προσώπου σου». Το διαβάζω, ξέρω ότι δεν γίνεται εύκολα κατανοητό, αλλά θα το μεταφράζουμε κιόλας για να μην φεύγουμε εξ ολοκλήρου από τα κείμενα της Εκκλησίας μας. Ποιος θέλει να το μεταφράσει, ποιος τον μπορέσει? Ναι, Σοφία.
1: Γι' αυτό και ο Δαβίδ αναφερόμενος σε αυτόν λέει: «Τον Κύριο έφερνα συνεχώς μπροστά στα μάτια μου, mm-hmm. γιατί στα δεξιά μου βρίσκεται για να μην κλονιστώ. Mm-hmm. Γι' αυτό και γέμισε από χαρά η καρδιά μου και η γλώσσα μου διαλάλησε το αναγαλίασμά μου. Mm-hmm. Ακόμα και το σώμα μου θα ξαποστάσει με ελπίδα, γιατί δεν θα με εγκαταλείψεις την ψυχή μου στον Άδη και ούτε θα αφήσεις τον όσιόν σου να υποστεί φθορά. Mm-hmm. Μου δίδαξες δρόμου ζωής, θα με γεμίσεις με εφροσύνη στην προσωπική σου παρουσία».
0: Mm-hmm. Γιατί το λέω αυτό? Είχαμε πει προηγουμένως, όπως ανέφερε και ο Βαγγέλης τώρα, ότι καταφεύγουμε στην Υπεραγία Θεοτόκο, και είχαμε πει προηγουμένως ότι αυτή η καταφυγή δεν είναι μυρολατρική, αλλά είναι και αυτή η ελπίδα, έτσι, είναι ελπίδα βεβαιότητας. Έτσι, θέλω να το τονίσω αυτό το πράγμα, ότι δεν ελπίζουμε έτσι στο κουτουρού, επειδή είμαστε χριστιανοί, άρα στηρίζουμε τις ελπίδες στον Θεό. Όχι, αλλά λέει εδώ ο προφήτης Δαβίδ και το αναφέρει και ο Απόστολος Παύλος και το επαναλαμβάνουμε και εμείς και πάντοτε θα το λέμε, ότι συνεχώς έφερνα μπροστά στα μάτια μου τον Κύριο, γιατί στα δεξιά μου βρίσκεται για να μην κλονιστώ. Βλέπετε, η βεβαιότητα ότι ναι, ελπίζω να μην κλονιστώ, όχι έτσι αόριστα και θεωρητικά, έχω δίπλα μου τον Κύριο. Και αφού είναι δίπλα μου ο Κύριος και τον ζω, αυτό είναι πολύ βασικό, ζω την παρουσία του Χριστού στη ζωή μου. Και αφού ζω την παρουσία του Χριστού στη ζωή μου, την παρουσία του Θεού στη ζωή μου, δεν θα με αφήσει να κλονιστώ.
2: Νιώθω δηλαδή, Πάτερ, συγγνώμη, mm-hmm. αυτή την ασφάλεια που ναι, μου παρέχει ο Θεός.
0: Ναι.
2: Ναι. Γι' αυτό και λέει κάποιος άλλος σοφός, λέει, να τονίσουμε λίγο τη λέξη και πεπιθήσουση, το πιστεύουν δηλαδή με όλη τη δύναμη της ψυχής τους. Δεν χρησιμοποιεί τη λέξη θαρίσουση, ναι, ότι έχουν το θάρρος, δηλαδή.
0: Ναι, ναι. Και δεν είναι θέμα αυθυποβολής. Λένε πολλοί ότι αυθυποβάλλεσαι και γι' αυτό. Όχι. Γι' αυτό ο άνθρωπος πρέπει να ζει την πνευματική ζωή. Πρέπει να ζει κοντά στον Θεό. Λένε πολλές φορές οι άνθρωποι, τι κάνω, ζω όπως όλοι οι άνθρωποι. Ζω όπως οι άνθρωποι. Δεν αμαρτάνω, δεν κλέβω, δεν εξαπατώ, ζω και απολαμβάνω τη ζωή μου. Δεν είναι αρκετό αυτό. Γιατί ξέρετε, και ο Κύριος κάποια στιγμή είπε στον πλούσιο, εσύ απείλαυσες τα αγαθά σου εν τη ζωή σου. Δηλαδή, απείλαυσες ό,τι είχες και δεν είχες, τα απείλαυσες στη ζωή αυτή. Δεν στερήθηκες τίποτα. Εν τη ζωή σου έφτιαξες μια δική σου ζωή. Την διαμόρφωσες όπως εσύ ήθελες, όπως εσύ το πίστευες, και κρατήθηκες, όπως είχαμε πει και στην αρχή, σε ελπίδες γήινων πραγμάτων, επίγειων πραγμάτων.
2: Κάπου δεν λέει, Πάτερ, συγγνώμη, ότι επικατάρατος είναι ο άνθρωπος ο οποίος στηρίζει, λέει, την ελπίδα του στους ανθρώπους.
0: Ναι, ναι, και αυτό το αμέσως, Ευάγγελε, και αυτό
2: θέλοντας
0: το επικατάρατος.
2: Θέλοντας να ανοίξει δηλαδή ότι η ελπίδα στο Θεό, ναι, είναι η πιο σταθερή.
0: Το επικατάρατος όχι καταραμένος, όχι, αλλά είναι καταστραμμένος.
2: Υποτένιος, είναι
0: όχι, καταστραμμένος, ναι, αποτυχημένος, εξ ολοκλήρου αποτυχημένος. Σαν έχει δεχθεί κατάρα, τόσο αποτυχημένος δηλαδή. Σίγουρα 100% η αποτυχία, ναι, όχι ότι είναι καταραμένος, οι έννοιες διαφέρουν πολλές φορές, έτσι. Γιατί στηρίχθηκε σε ανθρώπους, δηλαδή αν αύριο, Θεός φυλάξε, εγώ στηρίζομαι σε έναν βουλευτή ότι αύριο θα πάει στον υπουργό και θα του πει για να με βάλει σε μια υπηρεσία, και αύριο αυτός ο βουλευτής πεθαίνει και δεν προλαβαίνει να πάει. Τι έγινε μετά? Πάει η ελπίδα μου. Γιατί στηρίχθηκα σε ανθρώπινες ελπίδες. Ναι,
4: ναι, και στους μακαρισμούς του Χριστού που είπε και στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, που μακάρι στους φτωχούς, γιατί λέει είναι η μετέρα, γιατί ότι η μετέρα εστίν η βασιλεία του Θεού. Δηλαδή, είστε πανευτυχείς, λέει, και μακάρι εσείς οι πτωχοί που δεν ξυπάζεστε από τα πλούτη, αλλά εξαρτάτε ταπεινώς τον εαυτόν σας από τον Θεό και έχετε στηριγμένη την ελπίδα σας εις την πρόνοιά του.
0: Ναι, βέβαια, προσέξτε, ο φτωχός αναγκαστικά θα στηριχθεί, και είναι μακάριος ο φτωχός που δέχεται, θα στηριχθεί στον Θεό. Αλλά η ελπίδα που μιλάμε τώρα είναι η ελπίδα της πνευματικής μας ζωής. Γι' αυτό είπα προηγουμένως, ο πλούσιος, αν ζήσει πνευματική ζωή, δεν θα στηρίξει την ελπίδα του στα πλούτη. Θα έχει την δυνατότητα μετά να αγαθοεργήσει. Θα στηριχθεί στον Θεό και θα πει, δεν πειράζει, θα δώσω και στους άλλους κάποια πράγματα. Και δεν θα στηρίξει την ελπίδα του σε αυτά τα οποία έχει συγκεντρώσει και θα πει, ζω την ζωή μου. Γιατί ξέρετε, ο Θεός δεν θέλει να περάσουμε σε αυτή τη ζωή καλά. Δεν θέλει, δεν μας συμφέρει να περάσουμε σε αυτή τη ζωή καλά. Και να σας πω και κάτι, είχαμε πει και την άλλη φορά για τον πόνο, πριν από σε κάποια εκπομπή. Ο πόνος, υπάρχει κάτι στη ζωή μας που να μην έχει πόνο? Πείτε μου, δεν υπάρχει τίποτα. Κλαις και πονάς. Χαίρεσαι, γελάς, και πάλι από το γέλιο το πολύ σου έρχεται πόνος. Σου πονάει η κοιλιά σου, πονάει το σαγόνις, έτσι. Πεινάς, έχεις πείνα και πονάς. Τρως γιατί έχεις φαγητό και πάλι πονάς γιατί έχεις φουσκώσει. Έτσι. Ό,τι και να κάνουμε, θα ζήσουμε τον πόνο. Και πρέπει να τον ζήσουμε τον πόνο. Γιατί αυτός ο πόνος δίδει την ευκαιρία να ελπίσεις ότι ο Κύριος θα σε απαλλάξει κάποια στιγμή από αυτόν τον πόνο. Γι' αυτό και στα τροπάρια του μνημοσύνου λέμε, «Εν θαού καίστη πόνος, ουλείπει ου στεναγμός». Έτσι, στην Βασιλεία του Θεού δηλαδή δεν υπάρχει ούτε πόνος, ούτε λύπη, ούτε στεναγμός. Και γι' αυτό ανέφερα και προηγουμένως τον προφήτη, τον Απόστολο Πέτρο, που μου μιλάει για τον προφήτη Δαβίδ, που λέει ότι νιώθω και αισθάνομαι τον Κύριο εκ δεξιών μου. Βρίσκεται κοντά μου, να μην σαλευθώ. Ζει με αυτήν την ελπίδα, την ελπίδα ότι δεν θα σαλευθεί εξαιτίας της παρουσίας του Θεού, όχι εξαιτίας κάποιας θεωρίας. Οι υπόλοιποι άνθρωποι χάνουν την βεβαιότητα της ελπίδας, γιατί δεν έχουν αυτόν τον μόνο που δίδει την ελπίδα. Γι' αυτό είπα, αποκλειστική προσφορά της αρετής της ελπίδας είναι του Θεού. Αν στηριχθώ οπουδήποτε αλλού, δεν θα έχω την χαρά της εκπλήρωσης αυτής της ελπίδας. Έχουμε ψυχολογικά προβλήματα, έχω οτιδήποτε κι αν έχω. Εάν δεν καταφύγω στην συγγνώμη του Θεού, σε όποιον ψυχίατρο και να καταφύγω, σε όποιον γιατρό και να πάω, θα μου δώσει φάρμακα. Θα μου λύσει το πρόβλημα του πανικού, θα μου λύσει το πρόβλημα της κατεστραμμένης, της γκρεμισμένης προσωπικότητας, θα μου λύσει το πρόβλημα. Αυτά είναι, ξέρετε, είναι οργανικά προβλήματα. Δεν είναι πνευματικά προβλήματα, είναι οργανικά. Απλώς κάτι μέσα μου δεν λειτουργεί σωστά. Όταν τώρα αυτά που έχουν γκρεμίσει, γκρεμισμένη προσωπικότητα, έτσι, ψυχικές διαταραχές που έχουμε κτλ., τις ισορροπήσουμε, αυτές τώρα πρέπει να λειτουργήσουν. Για να λειτουργήσουν όμως αυτές, πρέπει να λειτουργήσουν σύμφωνα με τα δεδομένα που κατέθεσε ο Δημιουργός. Όχι με τα δεδομένα του καθενός. Όχι όπως θέλει ο καθένας. Έχω να, ας το πούμε, έχει κάποιος μία κατεστραμμένη σεξουαλική επιθυμία. Να πιάσω αυτή την περίπτωση, έτσι. Όταν την αποκαταστήσω αυτή, δεν σημαίνει ότι έγινα καλά και μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Θα έρθει η ενοχή μετά. Θα έρθουν τα προβλήματα τα άλλα. Γιατί δεν λειτουργώ αυτή την απόλαυση που την έδωσε ο Θεός. Δεν τη λειτουργώ σωστά. Και μετά θα ξαναμπλέξω πάλι. Γι' αυτό και είναι πολύ, πάρα πολύ μεγάλο λάθος όταν πηγαίνω σε ψυχίατρο ή σε ψυχολόγο ο οποίος αγνοεί τον κατασκευαστή του ανθρώπου. Τον αγνοεί. Είναι σαν να πηγαίνω, κατασκευαστή, το μιλάω έτσι σε χοντρή γλώσσα, έτσι, για να καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα. Είναι σαν να πηγαίνω ένα αυτοκίνητο μιας αλφα μάρκας σε ένα μηχανουργείο και ο μηχανουργός αγνοεί τελείως τον κατασκευαστή του αυτοκινήτου, τις προδιαγραφές, τα όργανα που έχει βάλει, τις προϋποθέσεις κτλ. Όταν τα αγνοεί, δεν πρόκειται να το επισκευάσει το αυτοκίνητο. Όταν σου λέει αυτό το αυτοκίνητο δέχεται αυτό το βάρος, και εγώ το αγνώ και λέω όχι, θα βάλω μεγαλύτερο βάρος, ή να βάλω το πιο απλό, δέχεται αυτά τα λάστιχα αυτού του μεγέθους, όχι, εγώ θα βάλω μεγαλύτερα, το κατέστρεψες το αυτοκίνητο, κατέστρεψες τη μηχανή, έκανες κάτι δικό σου. Έτσι και ο γιατρός, βέβαια ο γιατρός είναι κάτι πιο καθαρό, φαίνεται στο σώμα, η ψυχή δεν φαίνεται, ο ψυχίατρος όταν, και ο ψυχολόγος όταν δεν έχουν σαν δεδομένο τον κατασκευαστή που λέγεται Θεός Δημιουργός, φαινομενικά θεραπεύουν, ουσιαστικά δεν βοηθούν να λειτουργήσει σωστά αυτό που θεραπεύουν. Δηλαδή πάω το αυτοκίνητο στο μηχανουργό, μου το έφτιαξε, αλλά δεν ξέρω πώς, δεν έχω διδάξει τον άλλον πώς να του λειτουργήσει τώρα. Καλά μου το έφτιαξε. Πώς θα τον διδάξω πώς πρέπει να το δουλέψει, πώς πρέπει να το κινήσει. Άμα δεν του το διδάξω πώς πρέπει να το κινήσει, πάλι θα το χαλάσει. Πάλι θα πρέπει να το ξαναφτιάξει. Έτσι λοιπόν, η ελπίδα μας είναι βέβαια όταν έχουμε αίσθηση της παρουσίας του Θεού στην ζωή μας. Ναι, θέλετε. Ποιος ήθελε ο Βαγγέλης, είχε κάτι.
4: Ναι, πατέρ, ήθελα να πάω για την ελπίδα αυτή. Διάβασα κάτι πολύ χαριτωμένο στον Μακάριο του Μέγα, τον Αιγύπτιο, ο οποίος το αναφέρει πιο, έτσι, πιο χαρακτηριστικά. Και όπως ακριβώς λέει τον Ήπιον, δεν γνωρίζει να υπηρετήσει και να φροντίσει τον εαυτόν του, αλλά στηρίζει τις ελπίδες του στη μητέρα του, κλαίγοντας και περιμένοντας πότε θα το σπλαχνιστεί και θα το φροντίσει, παίρνοντά του στην αγκαλιά της. Έτσι και οι πιστές ψυχές στηρίζουν τις ελπίδες τους πάντοτε στον Κύριο, αποδίδοντας σε αυτόν κάθε έργο τέλειων και αγαθών.
0: Ναι, ναι. Πρέπει όλα στη ζωή μας έτσι να λειτουργούν και έτσι να κινούνται. Έχουμε και ένα άλλο ερώτημα που φαίνεται ότι δεν έχει σχέση με

στο ναό. Πήγα για να αναζητήσω από τον Κύριο κάτι και ελπίζω ότι θα μου το δώσει. Όταν όμως πηγαίνω και δεν χάνω τον χρόνο μου, χάνω την προσευχή μου, τότε σημαίνει ότι δεν ελπίζω ότι έχει κάτι να μου δώσει στα προβλήματα, γιατί όλοι μας έχουμε προβλήματα, έτσι. Σημαίνει ότι δεν ελπίζω ότι κάτι θα μου δώσει και χάνω το χρόνο μου. Σαν να πηγαίνω σε ένα εστιατόριο για να φάω και αντί να φάω κάθομαι και διαβάζω εφημερίδα και θα μου έλεγε κανείς, γιατί ήρθατε στο εστιατόριο για να φάω. Τότε γιατί δεν παραγγέλλετε κάτι, γιατί δεν πιστεύω ότι μπορεί να έχει το εστιατόριο κάτι να μου φέρει. Δηλαδή έχασε την ελπίδα ότι αυτός ο χώρος έχει κάτι να προσφέρει. Είναι δηλαδή στέκει ή δεν στέκει, ανόητα. Γι' αυτό λοιπόν ας μην χάνουμε τον χρόνο μας, γιατί όντως τα προβλήματά μας και οι δυσκολίες μας είναι πάρα πολλές. Ας μην χάνουμε τον χρόνο να ελπίζουμε στον Κύριο, και όταν κανείς ελπίζει στον Κύριο δεν πάβει από το να του ζητά και να προσεύχεται. Γιατί ξέρετε τι λέει ο ίδιος ο Κύριος, πολύ βασικό: «Έλθετε προς με, δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες και υπεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς». Ελάτε κοντά μου όλοι όσοι είστε φορτωμένοι με προβλήματα, με δυσκολίες, και εγώ θα σας αναπαύσω. Πολύ βασικό, εγώ θα σας αναπαύσω. Είναι ουσιαστικότατο αυτό και δεν είναι αυθυποβολή, δεν είναι συνέστημα, δεν είναι τίποτε μα τίποτε άλλο. Και σήμερα ο κόσμος γι' αυτό ζει στα χαμένα. Ξέρετε πόσα ψυχοφάρμακα κυκλοφορούν στην εποχή μας. Και δεν λέει κανείς ότι να μην χρησιμοποιήσει το φάρμακο, γιατί και η Αγία Γραφή λέει να τιμάς τον ιατρό και τα φάρμακα που θα σου δίνει να τα χρησιμοποιείς. Αλλά μέσα σε ένα λογικό πλαίσιο, έτσι. Όλα μέσα σε ένα λογικό πλαίσιο. Δεν τα απορρίπτει. Αλλά μη στηρίζεις μόνον εκεί την ελπίδα σου. Ο Θεός σου τα δίδει αυτά για να σε βοηθήσει. Αν όμως δεν έλθεις κοντά στον Δημιουργό σου, τότε δεν πρόκειται να αναπαυθείς. Αυτό δεν το λέμε εγωιστικά. Το λέμε ουσιαστικά. Εγώ τουλάχιστον το ζω μέσα από το μυστήριο της εξομολόγησης και της επικοινωνίας με τους ανθρώπους. Τρέχουν οι άνθρωποι, κουβεντιάζουν, συζητούν, χίλια δυο πράγματα συζητούν. Μα με την συζήτηση δεν λύνεται το πρόβλημα. Δεν λύνεται. Το πρόβλημα θα λυθεί όταν τρέξω αυτό που λέει ο Κύριος: «Ελάτε σε μένα και θα σας αναπαύσω». Και όταν κανείς καταφύγει στον Κύριο με την ελπίδα και με την αναμονή και με την υπομονή. Γιατί λέει κάπου: «Εν τη υπομονή ημών κτίσαστε τας ψυχάς ημών». Έτσι, ελπίζω, αλλά η ελπίδα δεν έχει απέτηση, τότε θα ήταν εγωιστικό να ελπίζω και να απαιτώ, να λέω αυτό θέλω, τώρα το θέλω. Τότε ο Κύριος δεν δίδει, διότι λέει με την υπομονή θα κερδίσετε τις ψυχές σας. Κερδίζουμε τι κερδίζουμε? Αυτό που είπαμε και προηγουμένως, την αιωνιότητα, όχι τα εφήμερα, όχι τα πρόσκαιρα. Αλλά και αυτά τα αιώνια δεν είναι ένα μέλλον σκοτεινό. Άμα πεθάνω τότε βλέπουμε και ποιος πεθαίνει και ποιος βλέπει και τι γίνεται. Όχι, αλλά ο Κύριος λέει δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες και υπεφορτισμένοι. Δεν λέει πεθαμένοι, όλοι όσοι πεθάνατε ελάτε κοντά μου να σας αναπαύσω. Όσοι κουράζεστε και είστε φορτωμένοι με έννοιες, με χίλια δυο προβλήματα. Όσοι είστε φορτωμένοι ελάτε κοντά μου και εγώ θα σας αναπαύσω. Ποτέ δεν άκουσα άνθρωπο, ποτέ κανέναν άνθρωπο, όσο αμαρτωλός και να ήτανε, να έρθει και να μου πει, όταν του λέω: «Άνθρωπε μου, κοίταξε να δεις, μέσα στον προβληματισμό σου, μέσα στην αδιαφορία σου, μέσα στην αμαρτία σου, κάτσε ένα λεπτουδάκι και κάνε λίγο προσευχή, λίγο, σε μια ησυχή γωνίτσα και πες: Θεέ μου, δεν σε ξέρω, δεν σε πιστεύω, δεν σε δέχομαι». Πες το, λέω, έτσι άμα δεν το δέχεσαι, αλλά δώσ' μου λίγη χαρά. Μπορεί να υπάρχεις, κάπου να υπάρχεις και εγώ να μην σε ξέρω. Δώσ' μου λίγη χαρά, δώσ' μου λίγη γαλήνη. Και η ψυχή γαλινεύει. Έρχονται και μου λένε: «Ναι, το έκανα και ηρέμησα». Ή του λες: «Πάρε διάβασε το βράδυ μέσα από τη σκουτούρα σου, πες 5 λεπτουδάκια, ένα πνευματικό βιβλίο. Πάρε διάβασε το». Άνθρωποι που μπορεί να έχουν άγχος, να έχουν στρες, να έχουν πανικό, τους λες: «Κάτσε εκεί 5 λεπτουδάκια πάνω στον πανικό σου και πες τώρα ό,τι και να γίνει, ο κόσμος να χαλάσει, εγώ θα καθίσω να διαβάσω 2 γραμμούλες, κάτι πνευματικό». Και όλα αυτά αμέσως ηρεμούν και μου λένε: «Ναι, ποτέ δεν έπαψα να διαβάζω κάτι και να μην έχω γαλήνη». Εννοείται με το νου μας συγκεντρωμένο.

0: έτσι, σε αυτό που διαβάζουμε. Ενώ αντιθέτως, άμα του πεις διάβασε ένα λογοτεχνικό βιβλίο και εκεί θα ηρεμήσει, αλλά δεν θα είναι τόσο ελπιδοφόρα αυτή η ελπίδα και η γαλήνη, γιατί θα είναι παροδική. Θα ξαναψάξει να αναζητήσει ένα άλλο βιβλίο, δεν θα βρει γαλήνη, δεν θα βρει ελπίδα. Ενώ μέσα στον λόγο του Θεού ή μέσα στην προσευχή αποκλείεται να καταφύγει άνθρωπος και να μην βρει την γαλήνη και να στηρίξει και να ανανεώσει την ελπίδα του. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι, όταν έχουν ταραχή, έχουν άγχος, έχουν προβλήματα, έχουν στεναχώρια, θυμούνται κάποιες τέτοιες στιγμές και τις επιδιώκουν. Μα ένα εκκλησάκι κάπου έξω, ένα ήρεμο εκκλησάκι σε έναν ήρεμο τόπο, σε μια εξοχή. Ναι, το νοσταλγούν και λένε τι ωραία πήγα εκεί και προσευχήθηκα. Κανένας δεν λέει ότι πήγα σε ένα εξοκλήσι και έφυγα ταραγμένος, έφυγα τρομαγμένος, έφυγα αναστατωμένος, τι ήθελα και πήγα. Κανένας. Δεν είναι αυθυποβολή σε αυτά τα στοιχεία. Αν είναι δυνατόν. Γιατί τότε το λέει ο Κύριος, ελάτε κοντά μου και εγώ θα σας αναπαύσω. Ναι.
1: Πάντως, Πάτερ, όταν ελπίζεις στο Θεό, είναι αυτό που λένε ότι στήνεις το θεμέλιό σου πάνω στην πέτρα και όχι πάνω στην άμμο. Γιατί αν στήσεις το θεμέλιο πάνω στην άμμο, τα νερά, οι κατακλυσμοί και ο αέρας όταν φυσήξει θα τα σκορπίσει όλα.
0: Θα τα σκορπίσει όλα, ναι. Και μάλιστα, γι' αυτό είπαμε και στην αρχή, πρέπει να προσέξουμε πού στηρίζουμε την ελπίδα μας. Γιατί άμα στηρίζεις την ελπίδα σου πάνω σε ένα σαθρό, ότι εκεί τώρα εσύ θα κτίσεις πολυκατοικία, θα την νοικιάσεις, θα την εμπορευθείς, θα πουλήσεις, θα αγοράσεις, θα έχεις χρήματα πολλά, και αυτό είναι κτισμένο πάνω στην άμμο, και κάποια στιγμή γκρεμίζεται και χάνονται όλες οι ελπίδες. Ναι.
2: Θα έλεγα και κάτι άλλο για την ελπίδα. Με κάποιο διαφορετικό τρόπο το αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, συγγραφέας Κλίμακος, λέγει ότι η δύναμη της αγάπης είναι η ελπής, διότι με αυτήν περιμένουμε το μισθό της αγάπης. Η ελπής είναι αδύλου πλούτου πλούτος, δηλαδή πλούτος ενός πλούτου που δεν φαίνεται. Η ελπής είναι ασφαλής απόκτησης θησαυρού πριν από την απόκτησή του. Αυτή η ανάπαυση και ανακούφιση από τους σκόπους, αυτή είναι η θύρα της αγάπης. Αυτή φωνεύει την απόγνωση. Αυτή εικονίζει εμπρός μας τα πράγματα που βρίσκονται μακριά. Έλλειψη της ελπίδος σημαίνει αφανισμός της αγάπης. Σε αυτήν είναι δεμένη η πόνη, σε αυτήν είναι κρεμασμένη η κόπη, αυτή την περικυκλώνει το έλεος του Θεού.
0: Ναι, ποιας αγάπης όμως, όχι αυτής της γενικής αγάπης, της αγάπης προς τους πόνους, της αγάπης προς τους κόπους, της αγάπης προς την ανοχή, της αγάπης προς τον Θεό, όλα αυτά δημιουργούν, εδραιώνουν την ελπίδα. Έτσι και η ελπίδα μας κάνει να τα αγαπούμε όλα αυτά, γιατί κάποια στιγμή έρχονται μπροστά μας και εμφανίζονται. Ναι, Γιάννη.
3: Ναι, ήθελα να πω επίσης, Πάτερ, ότι η ελπίδα για τον χριστιανό δίνει χαρά. Γιατί ο χριστιανός ελπίζει, είναι πεπισμένος ότι θα ζήσει την ουράνια βασιλεία, και όπως όταν περιμένουμε κάτι πολύ ευχάριστο, χαιρόμαστε πριν το δούμε. Ναι. Έτσι είναι και η ελπίδα για τον χριστιανό. Πριν δει την ουράνια βασιλεία, χαίρεται. Ναι. Είναι μια πρόγευση της χαράς που θα ζήσει.
0: Και έχει και μια πρόγευση αυτής της υπόσχεσης που είπε ο Θεός ότι θα μας δώσει τη βασιλεία του. Έχει μια πρόγευση. Αυτή η χαρά δεν είναι έτσι αόριστη. Έρχεται μέσα από κάποιες τέτοιες εμπειρίες, μικρές εμπειρίες. Γι' αυτό και ο άνθρωπος στέκεται κοντά στον Θεό και ελπίζει, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Αυτή η ελπίδα είναι η απόκτηση του πλούτου πριν τον αποκτήσουμε. Ναι.
4: Πάτερ, η ελπίδα όπως τη συζητάμε απόψε, είναι αυτό που λέμε πίστη ή είναι κάτι διαφορετική ελπίδα από την πίστη? Γιατί νομίζω είναι κάτι το ίδιο.
1: Θανάση, νομίζω ότι όποιος ελπίζει δείχνει την πίστη στο Θεό.
0: Ναι.
1: Και σύν της άλλης δείχνει και δόξα και τιμή στο Θεό. Γιατί όταν δεν ελπίζουμε είναι σαν να προδίδουμε, σαν να προσβάλλουμε, θα λέγαμε, τον ίδιο το Θεό.
0: Ναι, η πίστη είναι κάτι διαφορετικό από την ελπίδα. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος ότι οι πιο μεγάλες αρετές είναι η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη. Έτσι, μίζον δε τούτον η αγάπη.
5: Από την πίστη πιστεύω πάντα προχωρούμε στην ελπίδα, και μετά την ελπίδα έρχεται και η αγάπη.
0: Ναι, πιστεύω. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, να ελπίσω πρέπει να πιστέψω σε κάποιον, σε κάτι πρέπει να πιστέψω, έτσι. Άμα ελπίζω κάτι που δεν το πιστεύω είναι και ανόητο. Και λέει ο Απόστολος Παύλος ότι μείζον τούτον η αγάπη, γιατί και η πίστης και η ελπίδα είναι για αυτή τη ζωή. Αρετές αυτής της ζωής είναι. Δεν είναι αρετές της άλλης ζωής. Διότι ελπίζω κάτι που δεν βλέπω. Άρα όταν εκεί θα τα βλέπω, τι να ελπίζω. Έτσι. Έτσι, μπράβο. Και λέει εδώ μια άλλη ερώτηση κάποιου ακροατού τώρα. Τι φταίει και χάνουμε μέσα μας την ελπίδα? Πολύ σπουδαίο αυτό. Τι φταίει λοιπόν, αφού είναι τόσο πολύ σπουδαία αυτή η αρετή της ελπίδος, γιατί λοιπόν την χάνουμε την ελπίδα και δεν την έχουμε, ναι, Σοφία?
5: Εγώ πιστεύω ότι είμαστε εγωιστές και υπερήφανοι και θέλουμε να στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις και γι' αυτό χάνουμε τις ελπίδες μας. Δεν αναποθέτουμε την ελπίδα μας στο Θεό, τη ζωή μας ολόκληρη στο Θεό.
0: Ναι. Ναι, Ευαγγέλη.
2: Εγώ θα έλεγα το εξής, Σοφία. Ίσως είμαστε μικρόψυχοι, θα έλεγα, και με την πρώτη που λένε θαλασσοταραχή, αμέσως χάνουμε την...
0: Απογοητευόμαστε.
2: Απογοητευόμαστε και πάμε πίσω.
0: Ναι.
2: Και τότε είναι μεγάλο αυτό που αισθανόμαστε,
0: ναι,
2: το συνέστημα.
0: Ναι, Γιάννη, ναι.
3: Εγώ, Πάτερ, για να συνδυάσω και με αυτό που λέγαμε πριν για την πίστη, πιστεύω ότι συμφωνώ με τη Σοφία, ότι χάνουμε την πίστη μας. Και ότι η ελπίδα είναι σαν το καντήλι που καίει. Αν δεν έχει λάδι, το καντήλι δεν θα κάψει.
0: Ναι.
3: Η πίστη είναι το λάδι και η ελπίδα είναι η φωτιά.
0: Ναι.
3: Και ο Απόστολος Παύλος έλεγε, Πάτερ, ότι η ελπίδα δε έχοντες αυξανωμένη στις πίστες ημών. Δηλαδή,
0: ακριβώς,
3: όσο αυξάνεται η πίστη μας, τόσο αυξάνεται και η ελπίδα μας.
0: Ακριβώς. Γιατί ξέρετε, όπως το είπατε προηγουμένως, μοιάζει να έχουμε ένα καντιλάκι που είναι ένα ποτηράκι για να κάψουμε λαδάκι το καντιλάκι μας, και είναι γεμάτο με νερό και βάζουμε λίγο λαδάκι από πάνω. Μόλις λίγο κάψει το φυτιλάκι, χάθηκε το λαδάκι, έφυγε. Δηλαδή δεν έχουμε στερεωθεί καλά σε αυτά που δεχόμαστε. Με τον πρώτο προβληματισμό, με τον πρώτο πανικό, αμέσως σκορπούν όλα, φεύγουν, χάνονται, διότι μέσα στη ζωή μας ο Κύριος έχει δώσει πάρα πολλά αγαθά, πάρα πολλά αγαθά. Τα ξεχνάμε πάνω στην πρώτη αντιμετώπιση της δυσκολίας, τα ξεχνάμε αμέσως όλα. Λέτε και δεν ζήσαμε καλές στιγμές. Λέτε και δεν μας βοήθησε ο Θεός, δεν μας βοήθησε. Αυτό το κάνουμε και σε ανθρώπους πολλές φορές. Στηριζόμαστε σε έναν άνθρωπο και όταν αυτός ο άνθρωπος κάποια στιγμή κάτι δεν μας δώσει, ξεχνάμε όλα τα προηγούμενα αγαθά. Και λέμε, καλά άνθρωπε μου, τόσα σου έδωσα, τόσα σου προσέφερα. Επειδή αυτή τη στιγμή, είτε από λάθος, είτε από αμαρτία μου, είτε έκανα αυτό που έκανα, το στραβοπάτημα, τα γκρεμίζεις όλα τα άλλα? Ναι, γιατί δεν στεκόμαστε καλά σε αυτά τα οποία έχουμε και με τον πρώτο πανικό όλα γκρεμίζονται, χάνονται. Και αυτό είναι αποτέλεσμα εγωισμού, όπως το είπε η Σοφία. Ναι, εγωισμού. Τώρα το θέλω, έτσι το θέλω, μάλιστα και έτσι το θέλω. Διότι ξέρετε, και στην προσευχή μας ζητάμε από τον Θεό κάτι και ελπίζουμε να μας το δώσει. Όχι όπως εκείνος θέλει, όπως εγώ το θέλω. Ναι, λέμε στο Πάτερ ημών, γεννηθήτω το θέλημά σου, αλλά κοίταξε Θεέ, το θέλημά σου να είναι σύμφωνο με αυτό που εγώ θέλω. Έτσι και έτσι η ελπίδα μας γίνεται εγωιστική. Ναι, Ευάγγελε. Μισό λεπτό, ναι, Ευάγγελε.
2: Ναι, Πάτερ, αυτό μου θυμίστηκε κάτι άλλο. Είπε ο Κύριος και το εξής, ότι τους δοκίμασε, λέει, όπως εν χρυσίο εν χωνευτερίο, λέει. Δηλαδή θα μας δοκιμάσει όχι έτσι απλά, αλλά με κάποιες δοκιμασίες, και τότε θα δούμε αν θα είμαστε πραγματικοί πιστοί και στηρίζουμε τις ελπίδες του στον Κύριο.
1: Αν τελείωσες, Ευαγγέλη, πάντως να πω και κάτι άλλο, ότι εκεί στηρίζεται και ο διάβολος, δηλαδή όπλο του ισχυρό είναι ο φόβος, ο πανικός αυτός που νιώθουμε, για να μας οδηγήσει τελικά στην αποκοπή της ελπίδος.
2: Και λέει
1: ο ιερός, ναι, στην απελπισία ακριβώς, γιατί και ο ιερός Χρυσόστομος το λέει αυτό, ισχυρών τούτο του εχθρού το όπλον, η απόγνωσης, η απελπισία, τους καταβληθέντα σε κόπτη της ελπίδας, σκοτώνει δηλαδή τελικά την ελπίδα.
0: Καταστρέφει την ελπίδα. Και συμπίπτει τώρα κι άλλο ένα ερώτημα. Τι συμβαίνει όταν κάποιοι άνθρωποι μας παίρνουν την ελπίδα, μας την αφαιρούν την ελπίδα, και μας την αφαιρούν πώς? Γιατί δεν συμπεριφέρονται σωστά. Λέει ο Ιησούς Χριστός ότι διημών βλασφημείτε το όνομα με τη έθνηση. Εξαιτίας σας, εσείς οι χριστιανοί, εσείς οι πιστοί άνθρωποι, λέει, επειδή δεν συμπεριφέρεστε σωστά, γίνεστε αφορμή να βλασφημείτε το όνομα του Θεού στους ανθρώπους. Δηλαδή να χάνουν την ελπίδα τους οι άνθρωποι στον Θεό εξαιτίας κάποιας κακής συμπεριφοράς δικής μας. Τι συμβαίνει τότε? Απλώς θα έλεγα αυτό που λέει ο Κύριος, να μην ελπίζουμε σε ανθρώπους. Τι λέμε στο απόδειπνο? ένας που διαβάζει κάθε βράδυ το απόδειπνο, λέει «Η ελπίς μου ο πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιο». Να μην ελπίζουμε σε κανέναν μα κανέναν άνθρωπο. Ο άνθρωπο, τον άνθρωπο θα τον αναζητούμε, μήπως τυχόν ξέρει κάτι καλύτερο από μας, τον άνθρωπο, τον ιερέα, τον κληρικό. Ούτε στον κληρικό θα στηριχθώ. Στο μυστήριο που εκπροσωπεί ο κληρικός.
1: Της εξομολόγησης.
0: Ναι, της Θείας Κοινωνίας, που είναι το μυστήριο της αιωνιότητας, της αιωνίου ζωής. Γενικά της ευλογίας του Θεού, που μέσα από το επιτραχύλι του ιερέως έρχεται στον κόσμο. Δεν έχει κάτι ξεχωριστό ο ιερεύς, δεν είναι κάτι άλλο ο ιερεύς. Είναι εκείνος που μεταφέρει το μυστήριο της ιεροσύνης. Είναι αυτό που είπε ο Κύριος, λάβετε Πνεύμα Άγιο, πάρτε Πνεύμα Άγιο. Άρα ο ιερεύς είναι φορέας αυτού του Αγίου Πνεύματος που ο Θεός εκεί θέλησε να το επαναπαύσει. Όχι ο χαρακτήρας και η συμπεριφορά του ιερέως, ούτε η συμπεριφορά του χριστιανού. Λένε πολλοί άνθρωποι, με απογοητεύουν οι χριστιανοί. Μα βέβαια, είναι άνθρωποι, δεν είναι άγγελοι. Αν εσύ λοιπόν στήριξες την ελπίδα σου σε ανθρώπους, στήριξες την ελπίδα σου σε κάτι σαθρό. Όταν όμως αυτός ο άνθρωπος σου δείχνει να στηρίξεις την ελπίδα σου κάπου αλλού, στον Θεό, τότε φύγε από τον άνθρωπο. Κράτα μόνο τον άνθρωπο, γιατί μπορεί να ξέρει κάτι περισσότερο από σένα.
1: Κάπου πάτε, ναι, στην Αγία Γραφή δεν λέει ότι ο άνθρωπος είναι ψεύστης. Mm-hmm. Ψεύστης ή ψεύτης ακριβώς. Όχι ότι είναι ψεύτης, mm-hmm, λέει ψέματα ο άνθρωπος, αλλά ότι ο ίδιος ο άνθρωπος είναι σαν ψεύτικος.
0: Mm-hmm. Ναι, ψεύτης είναι με την έννοια ότι δεν έχει την αλήθεια. Η αλήθεια είναι ο Κύριος. Mm-hmm. Και ό,τι κάνουμε εμείς εξαιτίας του Ιησού Χριστού το κάνουμε. Και είναι αληθινό. Αν δεν το κάνουμε εξαιτίας του Ιησού Χριστού, τότε δεν είναι αληθινό. Γιατί έχει ημερομηνία λήξης. Ενώ ο Ιησούς Χριστός, τα λόγια του και η ζωή του δεν έχουν ημερομηνία λήξης.
1: Ο Όσιος Θεόγνωστος έλεγε ότι δεν θα χάσουμε τον παράδεισο, λέει, γιατί αμαρτήσαμε, αλλά γιατί χάσαμε την ελπίδα μας στο Θεό.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Όχι γιατί αμαρτήσαμε, όπως και ο ληστής κέρδισε τον παράδεισο, γιατί τι είπε, μνήσθητή μου Κύριε.
1: Έλπισε στο έλεος του,
0: ναι,
1: Θεού.
0: Μνήσθητή μου όταν έλθει σαν τη βασιλεία σου. Ποια βασιλεία, δεν έβλεπε τίποτα. Ένας σταυρωμένος βασιλιάς. Και για ποια βασιλεία μιλάει, αφού τώρα πεθαίνει.
2: Προηγήθηκε πρώτα η πίστη όμως. Πρώτα πίστευσε και μετά η ήλπιση.
0: Τι πίστεψε δηλαδή?
2: Πίστεψε ότι είναι ο Υιός του Θεού επάνω στο σταυρό.
1: Χωρίς όμως να έχει δει κάτι, δεν είχε δει τίποτα.
0: Ναι, αλλά πίστεψε γιατί πρώτα αποδέχθηκε την αμαρτωλότητά του.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι,
1: και
0: είδε.
1: Πίστεψε στο έλεος.
0: Ακριβώς. Είδε το έλεος του Θεού όταν συγχωρούσε. Γι' αυτό και είπε ότι εμείς δίκαια παθαίνουμε για όσα πάθαμε. Αυτός τι έκακο έκανε. Είδε αυτό το δίκαιο, είχε ειλικρίνεια μέσα του, είχε αγαθότητα μέσα του. Γι' αυτό και αποδέχθηκε, σου λέει, αυτός ο άνθρωπος είναι αδύνατον, ο άνθρωπος εντός εισαγωγικών, έτσι άνθρωπο έβλεπε, να είναι άνθρωπος, γιατί έτσι δεν κινείται κανένας άνθρωπος. Γι' αυτό και είπε, μνήσθητή μου όταν έλθεις τη βασιλεία σου. Δηλαδή αυτή η ελπίδα, όπως είπε ο Ιερός Χρυσόστομος, φέρνει τον πλούτο πριν έρθει. Φέρνει τον θησαυρό πριν έρθει. Έτσι και στον ληστή ήλθε η βασιλεία του Θεού στα μάτια του μπροστά, την είδε, την κατενόησε, γιατί δεν μιλούσε φανταστικά, δεν μιλούσε υποθετικά. Την είδε μέσα από αυτήν την ελπίδα.
1: Και μας κάνει και νιώθουμε πιο δυνατούς αυτή, mm-hmm, η ελπίδα. Όπως είπε και ο Θανάσης, ανέφερε, mm-hmm, πριν το παράδειγμα για τους τρεις παιδες στην Κάμινο. Mm-hmm. Πόσο δυνατοί ένιωθαν για να αντιμετωπίσουν όλη αυτή την καταστροφή.
0: Έτσι.
1: Και θυμάμαι κάπου έλεγε, μακάριος ο άνθρωπος ο ελπίζων επί το Θεό, ότι ως λέον πεπιθώς έστε επ' αυτό,
0: ναι,
1: θα σταθεί,
0: ναι,
1: δηλαδή σαν λιοντάρι,
0: ναι,
1: όπως το λιοντάρι,
0: ναι,
1: αντιμετωπίζει με γενναιότητα και ψυχραιμία τον κάθε κίνδυνο,
0: ναι,
1: έτσι και ο άνθρωπος που στηρίζει τις ελπίδες του στο Θεό, mm-hmm, είναι γενναίος.
0: Mm-hmm. Και για να μην επεκταθούμε περισσότερο, γιατί ήδη ο χρόνος κλείνει, ένα να κρατήσουμε, ένα βασικότατο, γιατί πρέπει να ελπίζω στον Κύριο. Γιατί πρέπει να ελπίζω, λέμε, πρέπει να ελπίζουμε στον μόνο αληθινό Θεό. Διότι είναι μόνος αληθινό, ο μόνος αληθινός Θεός. Δεν λέει τίποτα σε έναν άλλον, σε έναν άπιστο. Δεν λέει τίποτα αυτό. Σου λέει, εσύ τον λες μοναδικό και αληθινό Θεό. Εγώ δεν το καταλαβαίνω, δεν το αποδέχομαι. Ή έναν άλλον ο οποίος δεν γνώρισε, δεν άκουσε, δεν κατάλαβε τίποτα από θεολογίες. Και πάλι γυρνάω στα πρακτικά θέματα, έτσι φεύγουμε από τα θεωρητικά για να πάμε πάλι στα πρακτικά, γιατί τα πρακτικά είναι εκείνα τα οποία θα μας στηρίξουν στη ζωή αυτή. Γιατί πρέπει λοιπόν να ελπίζω στον Κύριο? Το λέει ο Απόστολος Παύλος, ο ίδιος ο Κύριος, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Διότι, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, συγγνώμη, στο Ευαγγέλιο του. Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, αυτό είναι βασικότατο, ώστε τον Υιόν του τον μονογενή έδωκε, ή να πας ο πιστεύουν εις αυτόν μία απόλυτα λέχη ζωή αιώνια. Ποιος θα τολμούσε από την τόση πολύ αγάπη να στείλει το παιδί του να θυσιαστεί, να σταυρωθεί, να ραβδιστεί, να πεθάνει για να ζήσω εγώ. Πέθανε και ανεστήθη και μου χάρισε την αιώνια ζωή. Αλλά πρώτα πέθανε. Έτσι. Και το δέχθηκε. Και κατά κάποιο τρόπο τον εξευτέλισε τον ιόν του. Ουχάρ παγμονιγίσατο το είναι είσαι εσύ το Θεό και Πατρί. Δεν θεώρησε δηλαδή υπερηφάνιο ο Ιησούς Χριστός ότι εγώ ξέρετε είμαι Θεός, είμαι Υιός του Θεού, κάθομαι στα δεξιά του Θεού Πατρός και τώρα θα καταδεχθώ να κατεβώ κάτω στους αμαρτωλούς ανθρώπους. Όχι, αλλά ταπεινώθηκε και έλαβε λέει μορφή δούλου. Φοβερό αυτό το πράγμα. Δεν κάθισε να φιλοσοφήσει τα υπόλοιπα. Να το πρακτικό μέρος. Γι' αυτό και πρέπει να ελπίζω. Όταν βλέπω λοιπόν κάποιον που δεν μου λέει θεωρίες, αλλά ο ίδιος κατέρχεται μέσα στην βρωμιά την δική μου, μέσα στην αμαρτωία, την αμαρτωλότητα τη δική μου, μέσα στην κακία τη δική μου. Πώς να μην ελπίσω σε αυτόν τον άνθρωπο που τόσο πολύ με αγάπησε? Ποιος τόλμησε να το κάνει αυτό? Κανένας. Κανένας. Ψάξτε όλες τις θεωρίες και τις φιλοσοφίες, κανένας δεν τόλμησε να κάνει αυτή την κίνηση του εξευτελισμού, της ταπείνωσης και συγχρόνως του να θυσιαστεί για να ζήσουμε εμείς. Εμείς όλοι, ψάξτε όλες τις φιλοσοφίες, ψάξτε όλες τις θεωρίες, όλες τις θρησκείες, λένε κάνε αυτό για να ζήσεις, κάνε εκείνο για να μην πεθάνεις, κάνε το άλλο για να έχεις χαρά. Ο Ιησούς Χριστός λέει ακολούθησέ με γιατί εγώ θα πεθάνω για να ζήσεις εσύ, εγώ θα αναστηθώ για να ζήσεις εσύ, εγώ θα υποφέρω για να χαρείς εσύ. Αυτό είναι το κλειδί της ελπίδας μας στον Κύριο, διότι κανείς άλλος δεν θα μπορούσε με τόση θυσία και με τόση βεβαιότητα να μας δείξει ότι αυτά που λέει είναι αληθινά. Αλλά ας αφήσουμε έτσι αυτό το πρακτικό μέρος να μείνει έντονο στη ζωή μας, στη μνήμη μας, ώστε η ελπίδα μας να στέκεται μόνο σε αυτό. Εφόσον τόσο μας αγάπησε και σταυρώθηκε για μας, άρα και αυτό που εμείς περνάμε είναι πολύ κατώτερο από την θυσία τη δική του. Άρα όντως η ελπίδα μας δεν θα πάει χαμένη. Ας χαιρετήσουμε λοιπόν τους αγαπητούς μας ακροατές και ας δώσουμε ένα ραντεβού, μια καινούργια συνάντηση πρώτα ο Θεός την επόμενη Τετάρτη στις 8 το απόγευμα. Χαίρετε.

ανελθών εις ουρανούς, όθεν και κατήλθες μη εάσεις ημάς ορφανούς, Κύριε. Ελθέτω σου το πνεύμα, φέρον ειρήνην το κόσμο, δείξον της ιής των ανθρώπων έργα δυνάμεώς σου, Κύριε φιλάνθρωπε. Ανέβη ο Θεός εν αλαλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπιγκος. Πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας, αλαλάξατε το Θεό ημών. Τες των Αποστόλων πρεσβείες ελεήμων εξάλειψον τα πλήθη των αιμών εγκλημάτων. Τες της Θεοτόκου πρεσβείες ελεήμων εξάλειψον τα πλήθη των αιμών εγκλημάτων. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανόμημά μου. Σήμερον εν ουρανείς, εάνω δυνάμεις, την ημετέραν φύσιν θεόμενε, θαυμάζουσε του ξένου τρόπου την άνοδον, διυπόρουν αλλήλες λέγουσε, τι σου τόσο παραγενόμενος, βλέπουσε δε τον οικείον δεσπότην, τα σουρανίους πύλας έριν διεκελεύοντο, μεθόν απαύστος υμνούμεν σε, τον μετασαρκός εκείθεν πάλιν ερχόμενον, ως κριτήν των απάντων και Θεών παντοδύναμων.

96,3. Ο Χριστός θα κατοικήσει στην καρδιά μας όταν η μνήμη του Θεού στερεωθεί στο νου μας. Τότε έρχεται μέσα μας η αγάπη προς τον Θεό που μας παρακινεί να εφαρμόσουμε τις εντολές Του και από αυτές πάλι συντηρείται διαρκώς η μνήμη του Θεού μέσα μας. Άγιος Βασίλειος ο Μέγας. Αχιλλείου φωνή. Ο άνθρωπος είναι αντίφωνο των αγγέλων.

0: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του, με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζηιωαννίδη.
1: Η οδός της υπακοής στο μοναχισμό κατά το γέροντα Σοφρόνιο. Ο λόγος της υπακοής μας εισάγει στο μυστήριο της παιδείας του Θεού, όπου βλέπουμε τον Θεό να προσφέρεται σε εμάς ως προς τα παιδιά Του. Εμείς γίναμε σάρκες, ζούμε σαρκικά. Πρέπει να υποστούμε μεγάλη επεξεργασία για να γίνουμε και πνεύματα. Να ζήσουμε πνευματικά. Αυτή η διαδικασία είναι περίπλοκη και πολλές φορές προκαλεί πόνο και απελπισία. Εάν όμως έχουμε εκπαιδευτεί στην υπακοή, πάντοτε θα δίνουμε δικαίωση στον Θεό και στον επιστάτη μας και θα κατευθύνουμε τη μομφή εναντίον του εαυτού μας. Στον βίο του Αγίου Παχωμίου υπάρχει μια ιστορία που δείχνει ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι για την παιδεία αυτή της υπακοής, διότι ακόμη και ο ίδιος ο Θεός αλλάζει την πρόνοιά Του απέναντί μας, ανάλογα με τη δική μας κατάσταση και μας απευθύνει νέο λόγο. Η παρακάτω διήγηση αφορά τον Άγιο Θεόδωρο τον Υγειασμένο, μαθητή του Αγίου Παχωμίου, ο οποίος τηρούσε με πολύ ακρίβεια την υπακοή και παιδεύθηκε πολύ αυστηρά από τον πατέρα του Παχώμιο, ακόμη και για ένα του λογισμό. Το κείμενο επεξηγεί ή μάλλον σφραγίζει αυτά που αναφέραμε παραπάνω. Ο Θεόδωρος, όπως ήδη αναφέραμε, είχε οριστεί ως παρακλήτορ των ψυχών των αδελφών μαζί με αυτόν, τον Παχώμιο. Μετά όμως από 7 χρόνια επέτρεψε ο Θεός να υποστεί μια μεγάλη δοκιμασία. Ενώ η υγεία του Αβά Παχωμίου βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση, συγκεντρώθηκαν στο κελί του Θεοδώρου οι γέροντες πατέρες και οι ηγούμενοι των μονών και του είπαν: «Φοβόμαστε μήπως ο Κύριος επισκεφθεί ξαφνικά τον πατέρα μας και χαθούμε. Επειδή λοιπόν κανείς από εμάς δεν γνωρίζει τον τρόπο της ζωής του καλύτερα από εσένα, δέξου και υποσχέσου μας ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο, δεν θα μας το αρνηθείς να γίνεις διάδοχός του, για να μην διασκορπιστούμε εμείς οι αδελφοί». Αφού λοιπόν αυτοί δεν υποχωρούσαν, παρά τις επανειλημμένες αρνήσεις του Θεοδώρου, στο τέλος τους έδωσε το λόγο του. Αυτό όμως δεν άρεσε στον Αβά Παχώμιο όταν αργότερα το πληροφορήθηκε. Κάλεσε όλους τους ηγουμένους των μοναστηριών, τον Σούρουν, τον Ψενθάη, τον Παφνούτιο, τον Κορνήλιο και τον ίδιο τον Θεόδωρο και τους λέει τα εξής: «Να πει ο καθένας από εσάς το ελάττωμά του. Εγώ λέω το δικό μου πρώτος. Παραμελώ να επισκέπτομαι τους αδελφούς και να τους παρηγορώ, επειδή όλη την ημέρα βρίσκομαι έξω στο νησί και ασχολούμαι με την καλλιέργεια του αγρού, φροντίζοντας για την τροφή των αδελφών μου, γιατί τότε υπήρχε μεγάλη πείνα. Πες λοιπόν και εσύ, Θεόδωρε, το δικό σου». Λέγει ο Θεόδωρος: «Είναι 7 χρόνια τώρα που κάνοντας υπακοή σε σένα, επισκέπτομαι τις μονές και διευθετώ όλες τις υποθέσεις όπως και εσύ. Και ποτέ ως τώρα δεν εισέβαλε στην καρδιά μου ο λογισμός ότι μετά από αυτόν εγώ ακολουθώ στην ιεραρχία. Τώρα όμως με ενοχλεί αυτός ο λογισμός και δεν μπόρεσα ακόμη να τον καταπολεμήσω». Του λέει ο Αβάς Παχώμιος: «Καλά, δεν έχεις πια καμία εξουσία. Αναχώρησε μόνος και παρακάλεσε τον Κύριο να σε συγχωρήσει». Και αυτός βαθύτατα λυπημένος σηκώθηκε και αναχώρησε για το ήσυχο κελί του, προκειμένου να πενθήσει για τον εαυτό του με πολύ κλαφθμό και οδύνη, από φόβο μήπως ο Θεός αποστρέψει το πρόσωπό του από αυτόν, επειδή λύπησε τον δούλο του, γιατί τον θεωρούσε τέλειο και αίτητο. Πέρασε έτσι 2 χρόνια ο Θεόδωρος με αυτό το επιτίμιο, ενώ οι μεγαλύτεροι αδελφοί του πολλές φορές τον παρηγορούσαν, καθώς έκριναν πως αυτό που είχε γίνει δεν ήταν αμάρτημα, αλλά μια απλή σκέψη, ότι μετά από αυτόν είμαι εγώ. Ήθελε όμως ο Παχώμιος να τον κάνει τέλειο και παντελώς αφύλαρχο. Γι' αυτό το λόγο του επέβαλε αυτό το επιτίμιο. Και πριν αυτός αναχωρήσει, του είπε ο Θεόδωρος: «Επειδή έχω να τακτοποιήσω μια υπόθεση στη Μονχώση, επίτρεψέ μου να πάω και θα επιστρέψω σύντομα». Τον έστειλε λοιπόν αυτόν μόνο του. Στο δρόμο έκλαιγε λέγοντας: «Κύριε, άρα υπάρχει πια μετάνοια για μένα». Έφτασε και επιβιβάστηκε σε ένα πλοίο που μετέφερε χήνες. Μέσα στο πλοίο βρίσκονταν 2 γέροντες. Ο ένας άρχισε να επαινεί τον Θεόδωρο λέγοντας τον άλλον: «Μακάριος είναι αυτός ο μοναχός». Και ο άλλος λέει: «Γιατί καλό τυχίζεις αυτόν τον ταλέπορο, δεν έφτασε ακόμη στο μέτρο του Μαργονίου». Απαντά ο άλλος: «Ποιο είναι αυτό το μέτρο». Αρχίζει λοιπόν αυτός να διηγείται τα εξής: «Ήταν ένας γεωργός τόσο σκληρός, που ήταν σπάνιο να μπορέσει κάποιος να περάσει έναν ολόκληρο χρόνο μαζί του. Σηκώνεται λοιπόν κάποιος, πηγαίνει σε αυτόν και του λέει: «Εγώ θα εργαστώ μαζί σου», του απαντά αυτός: «Καλά». Την ημέρα λοιπόν του ποτίσματος του λέει ο Γιώργος: «Να φέρουμε νερό για να ποτίσουμε το χωράφι τη νύχτα, όχι την ημέρα». Και εκείνος το αποκρίνεται με τα εξής λόγια: «Αυτό βέβαια είναι σοφό, για να μην πιει από το νερό που θα φέρουμε ούτε κάποιο ζώο, ούτε άνθρωπος, ούτε κάτι άλλο». Όταν πάλι ήρθε ο καιρός του οργώματος του λέει: «Να σπείρουμε το χωράφι με αυτόν τον τρόπο. Σε ένα βλάκι να φυτέψουμε σιτάρι, σε άλλο κριθάρι, σε άλλο φακί, σε άλλο αρακά και να σπείρουμε και τα υπόλοιπα με τον ίδιο τρόπο». Και εκείνος του απαντά: «Η σκέψη είναι πιο συνετή από την προηγούμενη, γιατί όταν οριμάσει ο σπόρος θα δώσει ποικιλόχρωμα άνθη». Και όταν το σιτάρι φύτρωσε, πριν ακόμη βγάλει το σπόρο, του λέει: «Εμπρός, πάμε να θερίσουμε». Απαντά εκείνος: «Ας πάμε. Μεγάλο θα είναι το κέρδος μας από το άχυρο, γιατί είναι και χλωρό και καλό». Όταν πια τέλειωσαν το αλώνισμα, του ζητά να φέρει το μαργόνιο. Λίγο-λίγο λοιπόν να μεταφέρουμε το άχυρο μέσα. Και αυτός του απαντά: «Αυτό είναι το συνετότερο απ' όλα, γιατί έτσι το άχυρο συντηρείται». Αφού λοιπόν το δοκίμασε σε όλα αυτά και διαπίστωσε ότι έκανε απόλυτη υπακοή, του λέει: «Δεν είσαι πια δούλος μου, αλλά γιος και κληρονόμος. Γι' αυτό, αν και αυτός ο μοναχός καταφέρει να φτάσει το μέτρο του μαργονίου, θα είναι άξιος μακαρισμού». Και ο άλλος γέροντας του λέει: «Αφού είπες αυτή την παραβολή, δώσε τώρα και τη σημασία της». Του λέει λοιπόν τα εξής: «Ο Γεωργός είναι ο Θεός και είναι σκληρός επειδή δίνει εντολή να σηκώνει κανείς το σταυρό του και όχι το θέλημα της καρδιάς του. Ο Παχώμιος, ο πνευματικός πατέρας αυτού εδώ, του Θεοδόρου, έκανε απόλυτη υπακοή στο Θεό και έγινε αρεστός ενώπιον του. Εάν και αυτός επιδείξει παρόμοια υπομονή, θα γίνει σίγουρα κληρονόμος». Ακούγοντάς τα αυτά, ο Θεόδωρος έμεινε άναυδος, γεμάτος απορία για τα λόγια και για τους δύο συνομιλητές. Όταν όμως βγήκε από το πλοίο, δεν τους είδε πουθενά, διότι ήταν άγγελοι Θεού που του παρουσιάστηκαν με αυτόν τον τρόπο προς διόρθωση και παρηγορία, όπως ο Αββάς Παχώμιος ερμήνευσε όλα αυτά αργότερα. Ενώ λοιπόν επέστρεφε στο μοναστήρι και επανερχόταν στην Παβάβ, σκεφτόταν διαρκώς όλα όσα είχε ακούσει και παρηγορήθηκε ο Θεόδωρος. Λυπόταν όμως, όχι επειδή τιμωρήθηκε, αλλά κυρίως επειδή δέχθηκε τέτοιο λογισμό. Πάνω απ' όλα όμως αναλογιζόταν τα λόγια του Αββά Παχωμίου. Όπως ακριβώς ο νεκρός δεν λέει στους άλλους νεκρούς: «Είμαι αρχηγός σας», έτσι κι εγώ ποτέ ως τώρα δεν σκέφτηκα ότι είμαι πατέρας των αδελφών. Πατέρας είναι μόνο ο ίδιος ο Θεός. Και μετά από αυτά, κάποιος ονομαζόμενος Ζακχαίος, που ήταν άνθρωπος του Θεού και διάκονος των αδελφών, ζήτησε από τον Αββά Παχώμιο τον Θεόδωρο λέγοντας: «Βλάφθηκαν οι οφθαλμοί του Θεοδώρου από το κλάμα. Θέλεις να τον πάρω μαζί μου στο πλοίο στην Αλεξάνδρεια?» Και αυτός του απάντησε: «Πάρε τον». Στο πλοίο και σε όλα τα μέρη ο Θεόδωρος ήταν ως νεόφυτος μοναχός, που μόλις χθες είχε γίνει μοναχός, κοσμημένος με πολύ ταπεινοφροσύνη και πραότητα. Και μετά από αυτά, ο Αββάς Παχώμιος ομολόγησε για τον Θεόδωρο ότι ο Κύριος του χάρισε 7 φορές μεγαλύτερη χάρη από αυτήν που είχε προηγουμένως. Στην παραπάνω περικοπή περιγράφεται όλο το μυστήριο της υπακοής.

Ανήλθες, Χριστέ, προς τον άναρχον πατέρα σου, ο τον απεριγράπτον αυτού κόλπον μη χωριστής, και προσθήκην εδυνάμεις τη ενέση του Τρισαγίου ουκε δέξαντο, αλένα ιών και μετά την ενανθρώπιση, εγνώρισαν σε Κύριε μονογενή του Πατρός, εν πλήθη σόνικ τυρμών ελέησον ημάς. Εν της όρεση της Αγίης θεωρούνται σου τα συψώσεις Χριστέ, το απάβγασμα της δόξης του Πατρός, ανυμνούμεν σου την φωτοειδή του προσώπου μορφήν, προσκυνούμεν σου τα παθήματα, τιμόμεν την Ανάστασιν, την ένδοξον ανάληψην δοξάζοντες ελέησον ημάς.

96,3. Υπάρχει δυστυχώς άγνοια στους ανθρώπους εκτός της Εκκλησίας, αλλά και σε πολλούς μέσα στην Εκκλησία, διότι νομίζουν ότι σκοπός της ζωής μας είναι, στην καλύτερη περίπτωση, απλώς η ηθική βελτίωσή μας, το να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Ενώ το Ευαγγέλιο, από την παράδοση της Εκκλησίας και από τους Αγίους Πατέρες, μας παραδίδεται ότι σκοπός της ζωής μας δεν είναι αυτό. Το να γίνει δηλαδή ο άνθρωπος μόνο καλύτερος από ό,τι είναι, ηθικότερος, δικαιότερος, εγκρατέστερος, προσεκτικότερος. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν, αλλά δεν είναι ο μεγάλος σκοπός. Ο τελικός σκοπός για τον οποίο ο πλάστης και δημιουργός μας έπλασε τον άνθρωπο. Ποιος είναι αυτός ο σκοπός? Η θέωσης. Το να ενωθεί ο άνθρωπος με τον Θεό. Όχι με ένα εξωτερικό ή συναισθηματικό τρόπο, αλλά οντολογικά, πραγματικά. Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Καψάνης. Αχιλλείου φωνή. Ο άνθρωπος είναι αντίφωνο των αγγέλων.

ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποίησα στους μαθητάς τη επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντων αυτών δια της ευλογίας, ότι σύ ή ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ετέχθης ως Αυτός η θέλη σας, εφάνης ως Αυτός η βουλήθης, έπαθε σαρκή ο Θεός ημών, εκ νεκρών ανέστης πατήσας τον θάνατον, ανελήφθης εν δόξη ο τα σύμπαντα πληρών, και απέστειλας ημίν πνεύμα θείον του ανυμνήν και δοξάζειν σου την θεότητα.

96,3. Κανείς δεν μπορεί να εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών χωρίς να δοκιμάσει πειρασμούς. Βγάλε από τη μέση τους πειρασμούς και τότε κανείς δεν θα υπάρχει που να σώζεται. Άγιος Αντώνιος ο Μέγας. Αχιλλείου φωνή. Αυτοί που έχουν ένα γιατί για να ζουν μπορούν να αντέξουν οποιοδήποτε πώς.

96 και 3. Αχιλλείου φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως.

0: Ο Καποδίστριας γνώριζε από προσωπική εμπειρία ότι η διπλωματία, χωρίς υπονοούμενη απειλή χρήσης στρατιωτικής ισχύως, ήταν κενή περιεχομένου. Ο ίδιος είχε επίσης προσωπική στρατιωτική εμπειρία, έστω και αν αυτή δεν ήταν άμεση. Το 1812, ως υπάλληλος της Ρωσικής Διπλωματικής Υπηρεσίας, τοποθετήθηκε στο Βουκουρέστι, διευθυντής του διπλωματικού γραφείου του διοικητού του Ρωσικού Στρατού του Δουνάβεως, Ναυάρχου Τσιτσαγκόφ. Η συμμετοχή της εν λόγω δυνάμεως στον πόλεμο εναντίον του Ναπολέοντος έδωσε την ευκαιρία στον Καποδίστρια να έρθει σε επαφή με τη ζωή του στρατοπέδου, τις κακουχίες, τους κινδύνους, τις περιπέτειες και τις δυσκολίες του πολέμου, να βρεθεί στα πεδία των μεγάλων μαχών του 1813, ως και τη μάχη της Λειψίας, και να παρακολουθεί την εξέλιξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων από τη θέση του Διπλωματικού Συμβούλου του Αρχιστρατήγου. Συνεπώς, ο Καποδίστριας είχε άποψη όχι μόνο για την οργάνωση και λειτουργία ενός σύγχρονου για την εποχή του Ευρωπαϊκού Στρατού και μάλιστα για τη συμμετοχή του σε πολεμικές επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακος, αλλά και για τον τρόπο χρήσης του για την επίτευξη πολιτικών σκοπών. Στην επαναστατημένη Ελλάδα υπήρχαν ένοπλα τμήματα 20 έως 30.000 ατάκτων και το τακτικό σώμα του Φαβιέρου. Επίσης, υπήρχε ένας μεγάλος αριθμός στρατηγών και ανωτέρων αξιωματικών εξαιτίας της αφιδούς απονομής βαθμών από τις προηγούμενες κυβερνήσεις για πολιτικούς λόγους. Βέβαια, ούτε λόγος για ενιαία διοίκηση, πίστη και αφοσίωση και υπαγωγή των οπλαρχηγών στην πολιτική ηγεσία.
1: Δεν μπορούσε να περιμένει στήριξη των προσπαθειών του από έναν άτακτο στρατό.
0: Η χώρα είχε ανάγκη μιας ισχυρής κεντρικής κυβέρνησης για το συντονισμό του αγώνα, την ίδρυση και εγκατάσταση των θεσμών μιας σύγχρονης για την εποχή κρατικής οντότητος και την αποκατάσταση κάποιου βαθμού κρατικής κυριαρχίας τόσο επί των ελεύθερων όσο και επί των διεκδικούμενων περιοχών. Το μέσο γι' αυτό ήταν οι αξιόπιστες, εκπαιδευμένες και πειθαρχημένες ένοπλες δυνάμεις. Όμως η χρησιμότητα των ενόπλων δυνάμεων δεν περιοριζόταν μόνο σε θέματα εσωτερικής ασφαλείας. Πιο σημαντική τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία ήταν η χρησιμότητά τους στο πλαίσιο της σχεδίασης και άσκησης της εξωτερικής πολιτικής. Κανείς δεν το γνώριζε αυτό καλύτερα από έναν πρώην Υπουργό Εξωτερικών μιας από τις μεγάλες δυνάμεις της εποχής. Στο πλαίσιο αυτό, η ταχή αναδιοργάνωση των στρατιωτικών και ναυτικών δυνάμεων ως της αιχμής του δόρατος του έθνους για την αποτελεσματική διεξαγωγή του συνεχιζόμενου αγώνα, αλλά και ως βασικού πυλώνα κατά τα ισχύοντα στην Ευρώπη του νέου καθεστώτος, ήταν μια από τις βασικές προτεραιότητες του Καποδίστρια. Προχώρησε στην αναδιοργάνωση των ενόπλων δυνάμεων, μετατρέποντας βαθμιαία τα άτακτα στρατεύματα σε τακτικό στρατό και υπάγοντας το στόλο στην ουσιαστική δικαιοδοσία της κυβέρνησης, δεδομένου ότι μέχρι τότε τα πλοία ήταν ιδιοκτησία των καραβοκυραίων. Η σχεδιαστής αναδιοργάνωση αφορούσε θέματα ηγεσίας, οργανώσεως, επιμελητίας, πειθαρχίας και ηθικού. Την ανώτατη ηγεσία του στρατού και του στόλου ασκούσε η κυβέρνηση, δηλαδή προσωπικά ο Καποδίστριας, διασφαλίζοντας έτσι την ενότητα της διοικήσεως στο ανώτατο επίπεδο και τη γενική διεύθυνση του πολέμου, με συνέπεια τη σωστή κατανομή των διαθεσίμων περιορισμένων πόρων. Ο Καποδίστριας διατήρησε επίσης την ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης των Πολεμικών Επιχειρήσεων, καταργώντας σιωπηρά τη θέση του αντιστρατήγου που είχε δημιουργηθεί από την Εθνική Συνέλευση της Τριζίνας και είχε ανατεθεί στον Άγγλο αρχιστράτηγο Τσόρτς. Η εξέβρεση καταλλήλων στρατιωτικών ηγετών για τη στελέχωση των νέων θέσεων ήταν δύσκολη, εξαιτίας της έλλειψης επαγγελματιών στρατιωτικών με πολεμική εμπειρία, και περιεπλέκεται το περισσότερο από το πρόβλημα του χειρισμού των Φιλελλήνων για την αποφυγή πρόκλησης προστριβών με τις κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών κρατών.
1: Το σχήμα αυτό το έδωσε σε 15 σημεία, με 15 σημεία δηλαδή στην ειδική απόφαση οργάνωσης με βάση το χιλιαρχικό σύστημα που το είχε δανειστεί από την γαλλική στρατιωτική οργάνωση.
0: Δημιουργήθηκαν τρεις κύριες στρατιωτικές περιφέρειες. Της Πελοποννήσου, της Ανατολικής Θερεάς Ελλάδος και της Δυτικής Θερεάς Ελλάδος, των οποίων η διοίκηση ανατέθηκε στον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, τον Δημήτριο Υψηλάντη και στον στρατηγό Τσόρτς αντίστοιχα. Από τη συγκεκριμένη κατανομή των στρατιωτικών περιφερειών γίνεται σαφές ότι η γεωγραφική προτεραιότητα του κυβερνήτη ήταν η στερεά Ελλάδα, όπου υπήρχαν και τα περισσότερα και τα σοβαρότερα στρατιωτικά προβλήματα. Από την άλλη πλευρά, η ηγεσία του στόλου ανατέθηκε στους Μιαούλη, Σαχτούρη, Σαχίνη και τον Αγγλοπλοίαρχο Άστινγκς και μετά το θάνατό του στον Κριεζή, ως επικεφαλής εισάριθμων ναυτικών μοιρών, οι οποίες ιδρύθηκαν. Το έργο της οργάνωσης των ατάκτων σε τακτικούς σχηματισμούς και μονάδες ήταν τιτάνιο. Αυτή ήταν η δεύτερη προσπάθεια οργανώσεως των ατάκτων σωμάτων από την έναρξη του αγώνα. Οι άτακτοι στρατιώτες έπρεπε να οργανωθούν σε τακτικά στρατιωτικά τμήματα, η λειτουργία των οποίων θα διεπόταν από αυστηρούς στρατιωτικούς κανονισμούς. Επίσης, οι πολυάριθμοι στρατηγοί και ανώτεροι αξιωματικοί έπρεπε να πιστούν να υπηρετήσουν με βαθμούς κατώτερους αυτών τους οποίους έφεραν και σε ανάλογες βέβαια θέσεις. Η προσπάθεια αυτή γινόταν ακόμη δυσκολότερη εξαιτίας της έλλειψης οικονομικών πόρων. Παρά όμως τις δυσκολίες, τον Ιούλιο του 1828 οι άτακτοι είχαν οργανωθεί σε 8 χιλιαρχίες, δυνάμεως 1.200 ανδρών η καθεμία, 500αρχίες, 100αρχίες, 25αρχίες, 10αρχίες και 5αρχίες, με διοικητές όλους τους γνωστούς από τον αγώνα καπεταναίους.
1: Και ήρθε εδώ, αφού ήξερε πλέον ότι είχαν οργανωθεί οι χιλιαρχίες, για να τους παραδώσει τις σημαίες. Σε αυτό το χώρο έγινε η στρατιωτική παράδοση και στην τελετή ο επίσκοπος, ο τοπικός, ο επιχώριος επίσκοπος Δαμαλών και Παιδιάδος Ιωνάς, μια μεγάλη μορφή του αγώνα της Εθνεγερσίας, αρκά στην καταγωγή, μεγάλος σπηλαιώτης, μοναχός, πριν γίνει εδώ το 1806 επίσκοπος, ευλόγησε τις σημαίες, την παρουσία του Υψηλάντη και του Ιωάννη Καποδίστρια και τις παρέδωσε μία προς μία σε κάθε χιλιαρχία ο ίδιος ο κυβερνήτης.
2: Πίσω μου φαίνονται τα ερείπια, το μνημείο της Παναγίας της Επισκοπής, της έδρας της Επισκοπής Δαμαλών και Παιδιάδος, δηλαδή της Επισκοπής της Τριζίνας κατά τα χρόνια που έγινε η Εθνοσυνέλευση.
0: Τον Οκτώβριο του 1929 οι χιλιαρχίες διαλύθηκαν και συγκροτήθηκαν ελαφρά τάγματα, τα οποία θύμισαν περισσότερο τακτικό στρατό. Στα απομνημονεύματά του ο Κολοκοτρώνης περιγράφει: «Τότες εγύρισε πίσω στην Αίγινα να διοργανώσει το έθνος και διοργάνισε 20 τάγματα από τα ρουμελιώτικα στρατεύματα και από τα μωραΐτικα κανένα. Τότενες, όταν εγύρισε, του είπα ότι εξοχότατε, γιατί δεν κάνεις και από την Πελοπόννησο τάγματα. Τα άρματα της Πελοποννήσου τι θα να γίνουν, τι θα να γίνουν οι κόποι τους». Τότε με αποκρίθηκε: «Θοδωράκη, δεν καταλαβαίνεις τα εξωτερικά. Γιατί το κάνω αυτό? Να εξεύρεις, οι τρεις δυνάμεις αποφασίσουν μόνο την Πελοπόννησο και μέρος νησιά και δεν έχουν σκοπό να μας πλατείνουν τα σύνορα. Κι εγώ το κάνω με αυτόν τον τρόπο ότι να ευρίσκονται τα στρατεύματα τα ρουμελιώτικα εις τα σύνορά τους. Διατί τους ρουμελιώτες τους έκαμα τάγματα και τους έβαλα στα σύνορα? Δια να λέγουν ότι αυτοί είναι εις τους τάφους των γονέων τους και εις τον τόπον της γεννήσεώς των και δεν μπορώ να τους εμποδίσω δια τες φαμελιές τους. Ή τον τέχνη του δια να μακρύνει τα σύνορα και να έχει και τα σύνορα τα δυναμωμένα από τες καταδρομές των Τούρκων».
3: Σε μακροπρόθεσμη βάση, ο Καποδίστριας προχώρησε στην ίδρυση του Λόχου των Ευελπίδων. Δια την στρατιωτική και επιστημονική εκπαίδευση των νέων καλών οικογενειών, οι οποίοι όφυλαν μίαν ημέραν να εισέλθουν ως αξιωματικοί στο τακτικό σώμα. Την εποπτεία της συγκρότησης, οργάνωσης και λειτουργίας της σχολής ανέθεσε στο Γενικό Διευθυντή του τότε τακτικού σώματος, Βαβαρό συνταγματάρχη Γουλιέλμο φον Χέιδεκ. Απόφαση του κυβερνήτη ήταν επίσης η καθιέρωση και πλήρωση θέσεως μονίμου ιερέα στη στρατιωτική σχολή Ευελπίδων. Η θρησκευτική αγωγή των Ευελπίδων αποτελούσε μία από τις πρώτες και κύριες φροντίδες της σχολής, με την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων όπως καθημερινή προσευχή μαθητών, υποχρεωτικός εκκλησιασμός στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου του Ναυπλίου, κατά τις Κυριακές και τις εορτές.
0: πιστή τήρηση των ιερών κανόνων της Εκκλησίας ως προς την νηστεία, την εξομολόγηση και την θεία μετάληψη από μέρους των μαθητών της. Από το σχολικό μάλιστα έτος 1830-1831 εισήχθη στη σχολή και η διδασκαλία των μαθημάτων των θρησκευτικών και της εκκλησιαστικής ιστορίας.
4: Στο Μπόρο δημιουργήθηκε ο πρώτος ναύσταθμος του ελληνικού κράτους. Αυτό ήταν μια απόφαση του Καποδίστρια το 1828 και στο χώρο αυτό που σήμερα βρίσκονται τα δύο σχολεία, μπροστά έχουμε το γυμνάσιο, δίπλα είναι το δημοτικό σχολείο, ήταν οι πρώτες εγκαταστάσεις. Οι εγκαταστάσεις του ναύσταθμου βέβαια δεν έχουν καμία σύγκριση με τις σημερινές, απλώς ήταν πασαλόπικτα κτίρια, μάλλον πασαλόπικτα οικίματα, λόγω της περιοχής εδώ που ήταν βαλτώδης. Δηλαδή ήταν πάσαλοι που είχαν επιχτεί μέσα στο έδαφος και ήταν υπερυψωμένα και πάνω εκεί είχαν σανιδώσει και είχαν δημιουργήσει τα διάφορα γραφεία και τις διάφορες αποθήκες. Βέβαια ο χώρος δεν έφτανε, ήταν περιορισμένος γιατί γύρω-γύρω υπήρχαν διάφορα σπίτια και έτσι είχαν αναγκαστεί να νοικιάσουν και διάφορα άλλα κτίρια στο νησί τα οποία χρησιμοποιούσαν σαν αποθήκες.
0: Ο αναδιοργανωμένος στρατός και στόλος ήταν πλέον σε θέση να αναλαμβάνει σύνθετες και συντονισμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ο στρατιωτικός σκοπός των οποίων εξυπηρετούσε το γενικό πολιτικό σκοπό του πολέμου, όπως τον όρισε ο Καποδίστριας, ήτι την ανακατάληψη της στερεάς Ελλάδος και την εκδίωξη του Αιγυπτιακού στρατού και στόλου από την Πελοπόννησο. Όμως η πρώτη επιτυχία αφορούσε σε θέματα εσωτερικής ασφαλείας και επιβολής της κρατικής εξουσίας στην επικράτεια. Συγκεκριμένα, η πρώτη επιτυχία του αναδιοργανωμένου στόλου, με θετικό ευρωπαϊκό αντίκτυπο μάλιστα, ήταν η καταστολή της πειρατείας στο Αιγαίο. Η αποστολή ανετέθηκε στο Μιαούλη, ο οποίος την έφερε σε αίσιο πέρας εντός ολίγων ημερών, ενισχύοντας έτσι το κύρος τόσο το δικό του, όσο και του κυβερνήτη.
5: Από ό,τι γράφουν σύγχρονοι, 84 πειρατικά πλοία κατόρθωσε να τα αφοπλίσει και οι άνθρωποι να δουλεύουν σωστά πλέον, να μην είναι πειρατές. Να σωθεί τουλάχιστον ο παραθαλάσσιος κόσμος και όλη η Πελοπόννησο ήταν παραθαλάσσια και μεγάλο μέρος της στερεάς Ελλάδος και όλος ο ελληνισμός στα νησιά κινδύνευαν από αυτούς τους πειρατές.
0: Το δεύτερο σοβαρό πρόβλημα εσωτερικής ασφάλειας του κράτους, αυτό της ληστείας, εξαλείφθηκε αυτόματα μέσω της αποτροπής με την ίδρυση του τακτικού στρατού και την εγκατάσταση διοικητικών αρχών στις ελεύθερες περιοχές. Την άνοιξη του 1828 ξέσπασε ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος, τον οποίο επιθυμούσε και επεδίωκε ο Καποδίστριας ήδη από το καλοκαίρι του 1821 και απέφχονταν οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι. Έληξε με νίκη του ρωσικού στρατού. Η ανακατάληψη της στερεάς Ελλάδος εν ώψη της διευθέτησης του ελληνικού ζητήματος υπό την σχεδίαση και γενική εποπτεία του ίδιου του κυβερνήτη και την ηγεσία των διοικητών των στρατιωτικών περιοχών δημιούργησε τελικά το επιθυμητό τετελεσμένο της στρατιωτικής κατοχής.

ετέχθης ως αυτός η θέλη σας, εφάνης ως αυτός η βουλή της, έπαθες σαρκή ο Θεός ημών, εκ νεκρών ανέστης, πατήσας τον θάνατον, ανελήφθης εν δόξη ο τα σύμπαντα πληρών, και απέστειλας ημίν πνεύμα θείον, του ανυμνήν και δοξάζειν σου την θεότητα. Κατελθόν ουρανόθεν εις τα επίγεια και την κάτω κειμένην εν τη του άδου φρουρά, συναναστήσας ως Θεός αδαμιαίαν μορφήν τη αναλήψη σου Χριστέ εις ουρανούς αναγαγών, το θρόνο το πατρικό σου, συγκάθεδρον απειργάσω ως ελεήμων και φιλάνθρωπος.

Αχιλλείου φωνή. Όταν πήγα να εφαρμόσω το «αγαπήστε τον εχθρό σας», ομολογώ ότι δεν μπόρεσα να το εφαρμόσω. Μου ήταν αδύνατο και ας έλεγε το Ευαγγέλιο αυτή την εντολή. Βέβαια, το Ευαγγέλιο δεν λέει ψέματα και δεν δίνει προτροπές που δεν είναι πραγματοποιήσιμες. Είναι βλασφημία να λέμε ότι ο Χριστός είπε πράγματα που δεν είναι κατορθωτά. Βέβαια, δεν είναι κατορθωτά αν ο άνθρωπος τα εφαρμόσει με τις δικές του δυνάμεις. Αλλά γίνονται κατορθωτά με τη βοήθεια του Θεού. Εξάλλου μας είπε ο Χριστός, «Χωρίς εμού, ουδύναστε ποιήν ουδέν». Δηλαδή, χωρίς εμένα, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Και έλεγα στο Θεό, «Θεέ μου, δεν μπορώ να εφαρμόσω αυτήν την εντολή». Και ξέρετε τι απάντηση μου έδωσε ο Θεός. «Εσύ θέλεις». Αυτό με ρώτησε ο Θεός. Και η απάντησή του, ομολογώ, ότι με κόλλησε στον τοίχο. Δημήτριος Παναγόπουλος.

96 και 3. Αχιλλείου, φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως.

0: Ευχαριστούμε όλους που είστε κοντά μας και είτε με την φυσική παρουσία αλλά είτε και την εξ αποστάσεως που έχουμε σήμερα μια αντίστροφη, θα λέγαμε, έτσι, σύναξη. Συνήθως είχαμε τους προσκεκλημένους ομιλητάς μας και απουσία των πιστών μας, καθότι είχαμε αυτή τη δυσκολία της συναντήσεώς μας. Σήμερα θα λέγω ότι είμαστε όλοι κοντά όμως και ο Θεοφυλέστατος είναι κοντά μας. Παρόλο την δοκιμασία του που έχει, ήθελε να είναι ανάμεσά μας και τον έχουμε. Θα τον βλέπουμε, θα τον ακούμε. Είναι σαν να είναι κοντά μας και ελπίζουμε σε κάποια άλλη ευκαιρία να πάρουμε την ευχή του και διαζώσεις. Θεοφυλέστατε, έχετε το λόγο. Θα σε ευχαριστούμε και πάλι για την αγάπη σας.
1: Σεβαστέ μου, Πάτερ Σάβα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το όμορφο προλόγισμα το οποίο κάνατε. Σας ευχαριστώ γιατί η αγάπη σας, που πάντοτε είναι εφευρετική, βρήκε και τρόπο ώστε να μην απουσιάσει η ταπεινότης μου από αυτές τις συνάξεις σας. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την ευλογία που μου δώσατε να έρθω σε αυτήν την ευλογημένη ενορία της Αρχιεπισκοπής μας και να αρχίσουμε μαζί τις φετινές συνάξεις του Ενοριακού Κέντρου Στηρίξεως Οικογενείας. Το θέμα που μου ανέθεσαν οι Άγιοι Πατέρες, αδελφοί μου ευλογημένοι, και ήδη ο πατήρ Σάββας το προανήγγειλε, είναι σημαντικό. Η δύναμη του καλού λόγου. Και γίνεται ακόμη πιο σημαντικό στις μέρες μας, διότι ο κακός λόγος, είτε ως βομολογία και λιδωρία, είτε ως κατάκριση, έχει περισσεύσει επικίνδυνα και χρειάζεται πολύς αγώνας από όλους μας ώστε να παραμένουμε πιστοί στο θέλημα του Θεού, ο οποίος τονίζει την αξία του καλού λόγου ακόμα και σε εκείνους που φαινομενικά δεν τον αξίζουν. Και για του λόγου του αληθές, όπως λέμε, σας παρακαλώ να θυμηθούμε ένα γνωστό πρόσωπο του Ευαγγελίου. Διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ιερό Ευαγγέλιο και συγκεκριμένα στον 1ο στίχο του 9ου του κεφαλαίου ότι το καιρό εκείνο παράγον ο Ιησούς είδεν άνθρωπον καθήμενον επί το τελώνιον Ματθαίον λεγόμενον και λέγει αυτό ακολούθη μου. Και ο άνθρωπος, ο Ματθαίος, αναστάς ακολούθησεν αυτό. Ποιος είναι αυτός ο Ματθαίος, ο οποίος στη συνέχεια έγινε μεγάλος Απόστολος και μάλιστα Ευαγγελιστής των Θαυμασίων του Θεού. Ήταν τελώνης και μάζευε φόρους. Οι τελώνες εκείνη την εποχή του Χριστού, οι φοροεισπράκτορες, ήταν μισητά πρόσωπα. Εθεωρούνται από τους ανθρώπους ως αμαρτωλοί. Και θεωρούνται έτσι γιατί δεν έμεναν απλά και μόνο στην ίσπραξη των φόρων για λογαριασμό του κράτους, αλλά ζητούσαν επιπλέον φορολογία από τους ανθρώπους, προκειμένου να κρατήσουν αυτήν την επιπλέον φορολογία για τον ίδιο τους τον εαυτό. Εθεωρούντο άρπαγες, άνθρωποι που είχαν πολλές αδικίες, προσπαθώντας να κερδίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο χρήματα για τον εαυτό τους. Αυτόν τον άνθρωπο που όλοι τον θεωρούσαν άθλιο, που όλοι τον αποστρέφονταν, που κανένας δεν ήθελε να έχει επικοινωνία μαζί του, ο Χριστός τον καλεί, λέγοντάς του τη φράση που ακούσαμε, ακολούθημη. Αυτές οι δύο λέξεις υπήρξαν εκείνες που, όπως ερμηνεύουν οι πατέρες της Εκκλησίας, δημιούργησαν μια πραγματική επανάσταση στην ψυχή του τελώνη. Σηκώθηκε αμέσως, έριξε κάτω τα χρήματα και ακολούθησε τον Χριστό. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το κάλεσμα του Χριστού μπορεί να προκαλέσει στην ψυχή του ανθρώπου μια πραγματική επανάσταση, μια πραγματική αλλαγή. Στους βίους των Αγίων μας, θα αναφερθούμε σε κάποιους στη συνέχεια, υπάρχουν πολλά παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι επέστρεψαν στον Χριστό ύστερα από έναν λόγο του Ευαγγελίου. Ένας καλός λόγος είναι ικανός να συνταράξει την ψυχή του αμαρτωλού, όπως ακριβώς συνετάραξε την ψυχή του τελώνη Ματθαίου. Άνθρωποι που είναι μειγμένοι στην αμαρτία, κλέφτες, ληστές, φωνιάδες, ακούσανε ένα καλό λόγο από τον Χριστό και άλλαξαν κυριολεκτικά. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να έχουν τα ίδια ακριβώς αποτελέσματα όταν ακούσουν και ένα καλό λόγο από μας. Ένα λόγο που μπορεί να δείχνει αγάπη, συγκατάβαση, σεβασμό στο πρόσωπό τους και μπορεί να τους οδηγήσει πραγματικά σε καταστάσεις συγκίνησης. Και αυτή η συγκίνηση να τους οδηγήσει στη μετάνοια. Ας σκεφτούμε ότι, ας πάρουμε παράδειγμα τον ίδιο μας τον εαυτό. Και εμείς όλοι που είμαστε αμαρτωλοί, αν ακούσουμε ένα καλό λόγο, ένα λόγο αγάπης, ένα λόγο σεβασμού σε αυτό που είμαστε, παρά την αμαρτωλότητά μας, μπορούμε να αλλάξουμε. Ενώ ταυτόχρονα και εμείς οι ίδιοι, αν πούμε αυτόν τον καλό λόγο, μπορούμε να συγκινήσουμε για να συνταράξουμε τις καρδιές των αμαρτωλών, όπως ακριβώς έκανε ο Χριστός. Γιατί ο Χριστός μας έδωσε αυτή την δυνατότητα, λέγοντας ότι θα πρέπει να ακολουθούμε το δικό του παράδειγμα, τον δικό του τρόπο ζωής και μέσα από αυτόν τον τρόπο ζωής να αλλάζουμε τον τρόπο της ζωής των άλλων ανθρώπων. Είναι κάτι που πρέπει να θυμόμαστε, ότι ο καλός λόγος απέναντι και στους αμαρτωλούς μπορεί να τους αλλάξει, να τους συνετίσει. Και γι' αυτό δεν χρειάζεται ποτέ να κατακρίνουμε τους αμαρτωλούς. Να μην τους στιγματίζουμε, αλλά να τους φερόμαστε με αγάπη, δείχνοντας σεβασμό στο πρόσωπό τους, έστω κι αν οι ίδιοι δεν το σέβονται.

μαθητή του που τον ακολουθούσε να προχωρήσει λίγο πιο μπροστά από εκείνον. Και ενώ εκείνος προχωρούσε, ο μαθητής, συνάντησε ένα ιερέα των ειδωλολατρών, ένα ειδωλολάτρη, ο οποίος μάλιστα ήταν και ιερέας των ειδωλών. Τον αναγνώρισε ο μοναχός, ο αδελφός, ο υποτακτικός του Αββά Μακαρίου και του φώναξε με πολύ άσχημο τρόπο, προσφωνώντας τον «Δαίμονα, ε, δαίμονα, που τρέχεις». Τότε εκείνος γύρισε και συνταραγμένος από αυτήν την φράση, τη λέξη «δαίμονα» που χρησιμοποίησε ο μοναχός για αυτόν, γύρισε πίσω, τον χτύπησε και τον άφησε μισοπεθωμένο. Και σηκώνοντας από το ξύλο που του είχε ρίξει, άρχισε να τρέχει. Προχωρώντας όμως, έφτασε στον Αββά Μακάριο. Και του λέει τότε εκείνος ο Αββάς Μακάριος, δείτε τη διαφορά της συμπεριφοράς. «Μακάρι να σωθείς, μακάρι να σωθείς», ταλέπορε. Ο ιερεύς των ειδώλων θαύμασε αυτόν τον λόγο. Και μάλιστα έτρεξε προς το μέρος του και του είπε, «Καλά, τι καλό είδες σε μένα και μου μίλησες. Βλέπετε ότι ο αμαρτωλός, ακόμη και μετά τη διάπραξη της αμαρτίας, έχει επίγνωση της αμαρτωλότητός του». Και τότε του απαντά ο Αββάς Μακάριος, «Το έκανα γιατί σε είδα κουρασμένο και γιατί εσύ δεν γνωρίζεις, όντας στην πλάνη των ειδώλων, ότι εις μάτιν κοπιάζεις». Τότε του απαντά ο ειδωλολάτρης ότι «Κι εγώ», λέει, «από τον χαιρετισμό σου και μόνο, ένιωσα κέντημα στην καρδιά και συνειδητοποίησα ότι είσαι άνθρωπος του Θεού, ενώ ένας άλλος μοναχός που με βρήκε πλην και με συνάντησε, με έβρισε. Και εγώ τότε τον χτύπησα, αφήνοντάς τον μισοπεθαμένο». Ο Αββάς Μακαρίος κατάλαβε ότι ο μοναχός για τον οποίο ομιλούσε ήταν ο μαθητής του. Όμως δεν τον κατέκρινε. Και γι' αυτό ο ιερεύς των ειδώλων, συγκλονισμένος από αυτήν την αγάπη, έπεσε στα πόδια του, τα αγκάλιασε, τα καταφυλούσε και του είπε, «Δεν σ' αφήνω, αν δεν με πάρεις μαζί σου, δεν με κάνεις χριστιανό και δεν με κάνεις μοναχό όπως είσαι εσύ». Πήγαν, λέει, τότε η ιστορία προς τα πάνω, μάζεψαν τον μοναχό, ο οποίος είχε χτυπηθεί, και υποβαστάζοντάς τον, τον έφεραν στην εκκλησία του Όρους. Και βλέποντας τον ιερέα μαζί του, δοκίμασε έκπληξη πώς ήταν δυνατόν ο ένας να τον βρίζει και ο άλλος να τον καλωσορίζει. Όμως παρέμεινε εκεί και έγινε τελικά χριστιανός και έγινε μοναχός. Και πολλοί από τους ειδωλολάτρες έγιναν εξαιτίας του χριστιανοί. Έλεγε λοιπόν ο Αββάς Μακάριος, «Ο λόγος, ο καλός, ο κακός, με συγχωρείτε, ο λόγος ο κακός και τους καλούς τους κάνει κακούς. Ενώ ο λόγος ο καλός και τους κακούς τους κάνει καλούς». Θέλετε και ένα τρίτο παράδειγμα? Ας το αντλήσουμε από τον Άγιο των ημερών μας, τον Όσιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Διαβάζουμε στους περίφημους διαλόγους του με προσκυνητές τα εξής. Τον ρωτάει κάποτε ένας προσκυνητής, «Γέροντα, στην Παλαιά Διαθήκη, στο τέταρτο βιβλίο των Μακαβαίων, αναφέρεται ο ευσεβής λογισμός δεν είναι εκκριζωτής των παθών, αλλά ανταγωνιστής. Τι σημαίνει?» Το απαντά ο Άγιος Παΐσιος, «Κοίταξε να δεις. Τα πάθη είναι βαθιά ριζωμένα μέσα μας. Αλλά ο ευσεβής, ο καλός λογισμός, μας βοηθάει να μην υποδουλωνόμαστε σε αυτά». Κάνω μία παρένθεση. Άλλο λογισμός, άλλο λόγος, όμως έχουν άμεση σχέση μεταξύ τους και το γιατί θα το δούμε στην κατάληξη της ιστορίας. Συνεχίζω. Ο Άγιος μάλλον συνεχίζει. «Όταν ο άνθρωπος, λέει, φέρνει όλο καλούς λογισμούς και σταθεροποιήσει μία καλή κατάσταση, τα πάθη πάβουν να ενεργούν, οπότε είναι σαν να μην υπάρχουν. Δηλαδή, ο ευσεβής λογισμός δεν ξεριζώνει τα πάθη, αλλά τα πολεμάει και μπορεί να τα καταβάλει. Νομίζω ο συγγραφεύς περιγράφει τι μπόρεσαν να υποφέρουν οι Άγιοι Επτά Παιδες, η μητέρα τους Αγία Σολομονή και ο διδάσκαλός τους, ο Άγιος Ελεάζαρος, έχοντας ευσεβείς λογισμούς, ώστε να δείξει ακριβώς τη δύναμη του καλού λογισμού. Ένας καλός λογισμός ισοδυναμεί με μια πολύ ωραία γρυπνία. Έχει μεγάλη δύναμη». Ο Άγιος Παΐσιος χρησιμοποιεί και παραδείγματα από την τρέχουσα πραγματικότητα.

0: Αυτό ακολουθεί. Όπως τώρα έλεγε, κάποια νέα όπλα σταματούν με ακτίνες λέιζερ τον πύραυλο στη βάση του και τον εμποδίζουν να εκτοξευθεί, έτσι και οι καλοί λογισμοί προλαβαίνουν και καθυλώνουν τους κακούς λογισμούς στα αεροδρόμια του διαβόλου από τα οποία ξεκινούν. Γι' αυτό προσπαθήστε όσο μπορείτε, πριν προλάβει ο πειρασμός να σας φυτέψει κακούς λογισμούς, να φυτέψετε εσείς καλούς λογισμούς, για να γίνει η καρδιά σας ανθόκυπος και να συνοδεύεται η προσευχή σας από την θεία ευωδία της καρδιάς σας. Όταν κανείς κρατά έστω και λίγο αριστερό, δηλαδή κακό λογισμό για κάποιον, οποιαδήποτε άσκηση κι αν κάνει, νηστεία, αγρυπνία, πάει χαμένη. Σε τι θα τον βοηθήσει η άσκηση, αν δεν αγωνίζεται παράλληλα να μην δέχεται τους κακούς λογισμούς? Γιατί να μην αδειάσει από το πιθάρι πρώτα όλο το κατακάθι του λαδιού, που είναι μόνο για σαπούνι, και ύστερα να βάλει το καλό λάδι, αλλά βάζει το καλό με το άχρηστο και το μουρνταρεύει, όπως έλεγε ο Άγιος. Ένας αγνός, καλός λογισμός έχει μεγαλύτερη δύναμη από κάθε άσκηση. Κάποιος νέος λόγου χάρη πολεμείται από το διάβολο και έχει ακάθαρτους λογισμούς και κάνει αγρυπνίες, νηστείες, τριήμερα για να απαλλαγεί από αυτούς. Ένας αγνός λογισμός όμως, τον οποίο μπορεί να κάνει, θα έχει μεγαλύτερη δύναμη και από τις αγρυπνίες και από τις νηστείες που κάνει και τον βοηθάει πιο θετικά. Ο άνθρωπος όταν τα βλέπει όλα με καλούς λογισμούς, εξαγνίζεται και χαριτώνεται από το Θεό. Με τους αριστερούς λογισμούς του διαβόλου, κατακρίνει και αδικεί τους άλλους, εμποδίζει τη Θεία Χάρη να έρθει και έρχεται έπειτα ο διάβολος και τον αγνίζει. Όλη η βάση λοιπόν είναι ο καλός λογισμός. Αυτό είναι που ανεβάζει τον άνθρωπο και τον αλλοιώνει προς το καλό. Πρέπει να φτάσει κανείς στο σημείο να τα βλέπει όλα καθαρά και να αγωνίζεται αυτά που βλέπει να τα λέει και καθαρά. Είναι αυτό που είπε ο Χριστός. Μη κρίνετε κατόψιν, αλλά την δικαίαν κρίσιν κρίνετε. Μετά φτάνει ο άνθρωπος σε μια κατάσταση πνευματική που βλέπει τα πάντα με τα πνευματικά μάτια και όχι με τα ανθρώπινα. Όλα τα δικαιολογεί με την καλή έννοια. Και ο λόγος του, ως απόρρια του λογισμού του, είναι τέτοιος καλός προς πάντας. Και έχει δύναμη αυτός ο καλός λόγος. Συνεχίζει ο Άγιος λέγοντας ότι πρέπει να προσέχουμε για να μην δεχόμαστε τα πονηρά τηλεγραφήματα του διαβόλου, να μην μολύνουμε το ναό του Αγίου Πνεύματος και έτσι απομακρυνθεί η χάρις του Θεού με αποτέλεσμα να σκοτιστούμε. Το Άγιο Πνεύμα όταν δει την καρδιά μας αγνή έρχεται και κατοικεί μέσα μας γιατί αγαπάει την αγνότητα. Γι' αυτό και παρουσιάστηκε σαν περιστέρι, λέει. Ο Άγιος Παΐσιος εμβαθύνει στα πράγματα και μας λέει ότι ο εκ του στόματος εκπορευόμενος λόγος βασίζεται σε κάποιο λογισμό, καλό ή κακό, και γι' αυτό ανάλογος είναι και ο λόγος. Γι' αυτό προτρέπει να μην αφήνουμε περιθώριο στους κακούς λογισμούς μας, αλλά αντίθετα να καλλιεργούμε τους καλούς, ώστε να αλλάξει προς το καλό και όλη μας η ζωή, και μάλιστα όχι μόνο η ατομική ζωή, αλλά κυρίως η σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους, οι οποίοι γίνονται αποδέκτες είτε των καλών είτε των κακών λόγων. Ο Άγιος Νεκτάριος, ο κατεξοχήν Άγιος του 20ου αιώνος, έχει γράψει μεταξύ άλλων περίφημων έργων και το πολύ γνωστό και ονομαστό και τόσο σπουδαίο «Το γνώθεις αυτόν». Σε αυτό λοιπόν το έργο του χαρακτηρίζει με βαρύς χαρακτηρισμούς τον άνθρωπο εκείνο, ο οποίος έχει άσχημη γλώσσα, εκείνο που κακολογεί, λιδωρεί, υβρίζει ή και καταλαλεί. Τον ονομάζει μοχθηρό, επιρρεπή στο να βρίσκει λάθη στους άλλους, υβριστή και με καρδία ακάθαρτη. Λέει ο Άγιος Νεκτάριος ότι αυτός ο άνθρωπος που επιλέγει τον κακό λόγο έχει πνεύμα διεστραμμένο, ψυχή μοχθηρή, χείλη βέβυλα, γλώσσα δολία, ενώ ισχυρίζεται ότι δεν διαφέρει αυτού του ίδιου του δολοφόνου, λέγοντας ότι ο μεν δολοφόνος αφαιρεί τη ζωή, αλλά ο λιδωρός και ο κατάλαλος αφαιρεί την τιμή, που είναι το βάθρο εκείνο πάνω στο οποίο στηρίζεται η ζωή και η αξία του ανθρώπου. Για τον αισχρολόγο ομιλεί και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, θέτοντας ένα προβληματισμό. Εάν, λέγει, το ρήθρο από το οποίο εξέρχονται αυτές οι δυσοδείες της ισχρολογίας είναι τόσο άσχημο, το στόμα εννοεί, φαντάσου τι είδους δυσοδεία υπάρχει στην πηγή, δηλαδή στην ανθρώπινη καρδιά. Γι' αυτό και χαρακτηρίζεται ο αισχρολόγος ως ο ατιμότερος πάντων, γεμάτος ηταμότητα, χωρίς καμία ντροπή. Θυμάμαι κάποτε κάποιον υποψήφιο κληρικό και ιεροψάλτη, ο οποίος πήγε να εξομολογηθεί στον πνευματικό του, μεταξύ άλλων αμαρτιών, και το ότι κάποιες φορές χρησιμοποιούσε άσχημες λέξεις, έβριζε. Και τότε ο πνευματικός του είπε ένα λόγο που τον συνετάραξε. Είναι δυνατόν τα χείλη που υμνούν τον Θεό να υβρίζουν την έμψυχη εικόνα του Θεού που είναι ο άνθρωπος? Κατάλαβε και συνήλθε. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ προσοχή στα λόγια μας. Ο μακαριστός γέροντας Εφραίμ ο Φιλοθεήτης, που ήταν και στην Αμερική για πολλά χρόνια και μάλιστα υπήρξε αναγεννητής του Ορθοδόξου Μοναχισμού στην Αμερικανική Ήπειρο, με αφορμή μια σύγχρονη μάλιστα εξαιρετικά δυσόδη μάστιγα αυτή των εκτρώσεων, διηγείται σχετικά. Μερικές γυναίκες που θέλουν να κάνουν έκτρωση πάνε και συμβουλεύονται μια φίλη τους. Τι να κάνω, τι λες εσύ, πώς θα το κρατήσω? Η απάντηση από τη φίλη, σε εισαγωγικά. Τι το θες και το κρατάς? Έχεις άλλα παιδιά ή θα κάνεις άλλα? Ρίξ' το. Η πρώτη λίγο ήθελε, ήταν κατά το ίμιση αποφασισμένη. Η δεύτερη συμπλήρωσε και το άλλο μισό με το λόγο της και έτσι έριξε το παιδί η πρώτη και ο φόνος έγινε. Έχει και η άλλη την ευθύνη για τον φόνο αυτού ακριβώς, του κακού λόγου της, της κακής συμβουλής της, ο οποίος γέννησε αμαρτία και μάλιστα μεγάλη αμαρτία. Ή, λέει ο Άγιος, ο γέροντα Εφραίμ, όπως μερικές μητέρες που δεν έχουν μυαλό, αν τύχει η κόρη τους να πέσει σε κάποιο λάθος, σε μια λάθος σχέση, να βρεθεί σε κατάσταση εγκυμοσύνης, τη συμβουλεύουν. Άντε, θα γίνουμε ρεζίλι. Πήγαινε και ρίξ' το. Πάει η κοπέλα και το σκοτώνει το παιδί, λέει ο γέροντας. Ποιος έχει την ευθύνη? Η μάνα, που είπε αυτή τη συμβουλή. Βλέπετε, λέει ο γέροντας, ένας λόγος τι κακό μπορεί να κάνει. Γι' αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή στα όσα λέμε. Πόσο πάει να μας υποσκελίσει ο διάβολος, ο οποίος γνωρίζει ότι κάθε λόγος που γεννιέται, όπως λέει ο Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος, κάθε λόγος που γεννιέται θα μείνει μέχρι την ημέρα της κρίσεως. Γι' αυτό πρέπει να μετανοήσουμε και να αλλάξουμε και να καταφύγουμε στο πετραχύλι του πνευματικού. Είναι κοινή αντίληψη και παραδοχή πως τα έργα μετρούν περισσότερο από τα λόγια. Η αλήθεια είναι πως μέσα από τις πράξεις μας πραγματοποιούμε τις επιθυμίες, τα όνειρα, τις υποχρεώσεις μας. Ενώ τα λόγια μας συχνά τα παίρνει ο αέρας. Έπε απτερόεντα, κατά την έκφραση των αρχαίων προγόνων μας. Στην καθημερινή ζωή, λοιπόν, διαπιστώνουμε ότι είναι κυρίως τα έργα, είτε τα δικά μας, είτε των άλλων, που επηρεάζουν την πραγματικότητά μας. Η πράξη διδάσκει μεγαλύτερα και πιο αφομοιώσιμα μαθήματα από τη θεωρία. Μέσα από αυτήν βιώνουμε καταστάσεις και αποκτούμε κριτήρια για να διαχωρίζουμε το ορθό από το λανθασμένο και το άξιο από το επιβλαβές. Ο τρόπος που πράττουμε, ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε εν τέλει και αν αυτός είναι σύμφωνος με το θέλημα του Θεού ή αντίθετος με αυτό, διαμορφώνουν τη ζωή μας και τη σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους. Πόσες φορές όμως μια κουβέντα δεν στάθηκε ικανή να μας πληγώσει ανεπανόρθωτα και να επηρεάσει τις πράξεις μας? Η γλώσσα είναι μικρό μέρος στο ανθρώπινο σώμα, πολύτιμο και ευεργετικό. Είναι το κύριο όργανο της γεύσεως και το κύριο όργανο της ομιλίας. Όταν κατευθύνεται σωστά από τον ηγεμόνα νου, επιτελεί σπουδαιότατο έργο. Η γλώσσα ως όργανο του σώματος δεν έχει κόκαλα. Όταν όμως χαλιναγωγείται, τσακίζει κόκαλα, όπως λέει και η παροιμία του λαού. Διολυσταίνει ο άνθρωπος σε πολλά αμαρτήματα της γλώσσας, σε πολλές παρεκτρόπες. Γι' αυτό και όχι τυχαία, ο απλός λαός πολλές φορές συμβούλευε: πριν μιλήσεις, βούτα τη γλώσσα σου μέσα στο μυαλό σου, στον ηγεμόνα νου. Τα λόγια είναι εκείνα που χωρίς να είναι εμφανές, γίνονται πράξη μέσα στην καρδιά και το μυαλό μας. Προκαλούν πόνο και προβληματισμούς πολύ πιο εύκολα από τις πράξεις. Γιατί οι λέξεις έχουν τη δυνατότητα να ερμηνεύονται πιο ξεκάθαρα. Φυσικά, είναι η δική μας επιλογή. Το κατά πόσον θα τις αφήσουμε να εισέλθουν σαν εισβολής στον εσωτερικό μας κόσμο και να μας επηρεάσουν. Τα λόγια των άλλων, εμείς θα κάνουμε πράξη σε εμάς, στη δική μας τη ζωή. Υπάρχει όμως και κάτι που λειτουργεί ως βάλσαμο για τον πόνο της καρδιάς και ως οσίβιο για το ναυάγιο του μυαλού στις σκέψεις του. Αυτό δεν είναι άλλο από τον καλό λόγο που κάνει άμεσα πράξη την καλοσύνη αυτού που τον εκφέρει. Είναι εκείνο το «όλα καλά θα πάνε» που έχει ο άλλος ανάγκη να ακούσει στις δύσκολες στιγμές του. Δεν μπορούμε να φανταστούμε πόσο καλό μπορούμε να προσφέρουμε στον άνθρωπο που λαμβάνει αυτόν τον λόγο την ώρα της δυσκολίας του. Πόσο μπορούμε όχι μόνο να τονώσουμε την αυτοεκτίμησή του, αλλά κυριολεκτικά να του δώσουμε όθηση ώστε να συνεχίσει αυτό το έργο που επιτελεί. Αν δεν μπορούμε να πούμε ένα καλό λόγο σε κάποιον, καλύτερο είναι να μην πούμε τίποτα. Είναι απαραίτητη η αναγνώριση προς το άλλο πρόσωπο, που εκφράζεται με ένα «μην απελπίζεσαι, δεν είσαι μόνος, έχει ο Θεός». Αυτό το «έχει ο Θεός» πόσο σημαντικό είναι όταν λέγεται όχι με διάθεση πνευματικής ραθυμίας, αλλά με την αίσθηση που πρέπει να έχει ο άνθρωπος ότι τα πάντα ανήκουν στο Θεό και ο Θεός φροντίζει για τα πάντα. Και εγώ εργάζομαι και ασκούμε και προσπαθώ ώστε να φροντίσει και ο Θεός. Όμως αυτός ο καλός λόγος, το «έχει ο Θεός», μπορεί να υπενθυμίσει σε κάποιον ότι έχει κάνει ένα δρόμο. Να μην τα παρατήσει τώρα, γιατί αυτό που του λείπει θα το συμπληρώσει ο Θεός. Ένα χτύπημα στην πλάτη του άλλου. «Σε καταλαβαίνω, μη στεναχωριέσαι. Πίστευε στο Θεό, θα τα καταφέρεις». Ακόμη και ένα πολυτόθητο μπράβο που έρχεται μόλις έχει επιτύχει κάποιος το στόχο του. Είναι πολύ σημαντικό αυτός ο λόγος να λέγεται στον άνθρωπο που τον έχει ανάγκη. Θυμηθείτε σας παρακαλώ τη δύναμη που έλαβε ο Απόστολος Παύλος, που ακούσαμε στο Αποστολικό Ανάγνωσμα της παρελθούσης Κυριακής, από τον ίδιο τον Θεό, όταν βασανιζόμενος από τον σκόλοπα της σαρκός και ζητώντας βοήθεια από τον Θεό για να τον απαλλάξει από αυτήν την ασθένεια, έλαβε την απάντηση «αρκήσει η χάρις μου». Αυτός ο καλός λόγος του Θεού προς τον άνθρωπο του άλλαξε κυριολεκτικά τη ζωή. Με τον καλό λόγο λοιπόν έχουμε την δυνατότητα κατά μίμηση και παραχώρηση του Θεού οι λέξεις μας να γίνονται ισοδύναμες με τις πράξεις μας, γιατί το αποτέλεσμά τους το εισπράττουμε άμεσα, ενώ αποκτούμε και εμπειρία της προσφοράς του Θεού στη ζωή μας και έτσι συνεχίζουμε τον αγώνα της ζωής. Ο καλός λόγος έρχεται από την καρδιά. Και επειδή έρχεται από την καρδιά, έχει μέσα του την αγάπη. Οι καλές πράξεις ξεκινούν από την ανάγκη μας να δώσουμε αγάπη και καταλήγουν να ξυπνούν την αγάπη στον αποδέκτη τους. Το ίδιο συμβαίνει και με τον καλό λόγο, τον οποίο απλόχερα οφείλουμε να προσφέρουμε και μάλιστα όχι μόνο στους ξένους, όπως γίνεται συνήθως από φόβο να μην αποκτήσουν κακή εικόνα για μας, αλλά να έχουν καλή εικόνα μέσα από τα καλά μας λόγια, αλλά και στους οικείους, στους γονείς, τους ή τις συζύγους, τα παιδιά, τα αδέλφια, σε εκείνους που δεν υποκρινόμαστε συνήθως, αλλά αποκαλύπτουμε το πραγματικό μας πρόσωπο. Και αυτοί χρειάζονται τον καλό μας λόγο μέσα στην οικογένεια, οι δικοί μας άνθρωποι. Εξαιρετικά σημαντικό σε αυτή την περίπτωση είναι και ο συγχρονισμός. Ένας καλός λόγος στη στιγμή που ο άλλος τον έχει τη μεγαλύτερη ανάγκη, τότε να τον πεις. Γιατί μπορείς να τον προφυλάξεις από πράξεις απελπισίας και πράξεις για τις οποίες αργότερα θα μετανιώσει. Ο καλός λόγος ανοίγει τα μάτια. Δίνει όθηση να αλλάξεις τη ζωή σου. Το είπαμε ήδη με το παράδειγμα του ειδωλολάτρη ιερέα με τον Αβά Μακάρι. Γι' αυτό και όλοι μας, ως μέλη της Εκκλησίας, ως άνθρωποι που αγωνιζόμαστε τον αγώνα τον καλό, οφείλουμε να αναλάβουμε την προσπάθεια, ώστε να λέμε σε κάθε ευκαιρία αυτόν τον καλό λόγο. Αντί να ξεστομίσουμε πόσο αδυνάτησε ένας άνθρωπος ή πόσο πάχυνε, καλύτερα να σιωπήσουμε. Ας επικεντρωθούμε σε κάτι που μας αρέσει πάνω σε αυτόν. να πούμε πόσο κουρασμένος, εξουθενωμένος φαίνεται κάποιος. Ας στρέψουμε το ενδιαφέρον μας σε κάτι όμορφο, σε κάποιο χάρισμά του. Διαφορετικά, ας μην του πούμε τίποτα. Γιατί να σχολιάσεις πόσο κουρασμένος ή γερασμένος φαίνεται κάποιος. Έχει σημασία αυτό. Σχολίασε πόσο καλός είναι στη δουλειά του και όλα όσα κατάφερε να προσφέρει στην οικογένειά του. Έναν καλό λόγο σε όλους. Γιατί να βάλουμε τον εαυτό μας σε πειρασμό, μεγάλος πειρασμός στις μέρες μας, και να αρχίσουμε να σχολιάζουμε στο διαδίκτυο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ. Όλους τους άλλους ανθρώπους, ακόμη και τους επισκόπους, τους ιερείς, τους αδελφούς χριστιανούς, δεν καταλαβαίνουμε τον πνευματικό κίνδυνο στον οποίο βρισκόμαστε. Είναι κακός ο λόγος που επιλέγουμε οι περισσότεροι να σχολιάζουμε αρνητικά τους άλλους. Είναι μέγα λάθος. Ο άνθρωπος μπορεί να ξεχάσει τα ακριβή λόγια που του έχεις πει, αλλά δεν θα ξεχάσει ποτέ πώς τον έκανες να αισθανθεί με τον κακό σου λόγο. Όταν με ένα σχόλιο προσφέρεις χαρά στον συνάνθρωπό σου, αυτομάτως λαμβάνεις και εσύ χαρά από την αντίδραση που βλέπεις στο πρόσωπό του. Δεν είναι κρίμα να στεναχωρήσεις ένα συνάνθρωπό σου? Γιατί να του προσφέρεις ακόμη ένα στενάχωρο σχόλιο στην πολλές φορές βεβαρημένη ψυχική του ταλαιπωρία? Γι' αυτό μόνο τον καλό λόγο να επιλέγουμε. Γιατί ο καλός λόγος είναι σαν το σπόρο. Να τον σπείρουμε. Και μάλιστα απλόχερα. Αν φυτρώσει, θα φάνε πολύ. Αν δεν φυτρώσει, τουλάχιστον κανένας δεν θα ζημιωθεί. Οι άνθρωποι του Θεού μπορούν με τη γλυκύτητά τους και την πολύ τους αγάπη, με τον λόγο τους, να ημερεύουν ακόμη και τα άγρια θηρία. Θυμηθείτε στον Παράδεισο ότι οι πρωτόπλαστοι ζούσαν μαζί με αυτά τα άλογα όντα χωρίς να κινδυνεύουν. Όταν όμως αμάρτησε ο άνθρωπος και οι πατέρες της Εκκλησίας λέγουν ότι έχασε την καθαρότητα του νόμου, την αγνότητα της καρδιάς και την ποιότητα, γι' αυτό τον φοβήθηκαν και αμυνόμενα έγιναν εχθρικά προς αυτό. Ο καλός λόγος θίγει τις λεπτότερες χορδές των υπάρξεων των όντων και τις κτήσεως απάσεις. Αφού πάλι θα το πούμε, ό,τι έχει η καρδιά μας εξέρχεται και εκ του στόματός μας. Εξάλλου, εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα. Γι' αυτό θα πρέπει όλοι μας να αγωνιζόμαστε, ώστε εκ του έρκους των οδόντων, από το στόμα δηλαδή, να μην εξέρχονται λόγοι σκληρότητος, κακίας, μίσους, εμπαθίας, αλλά λόγοι αγάπης και χάριτος. Λόγοι γλυκής, παρηγορητικοί, λόγοι επιστηρικτικοί επένων για κάθε καλό που μας συμβαίνει, και τότε μόνο ίσως καταφέρουμε να ελκύσουμε και άλλους προς τον αγαθό βίο και τον αγαθό λόγο, γιατί θα έχουμε κατανοήσει ότι ο καλός λόγος είναι ένδειξη αγάπης, την οποία όλοι μας αποζητάμε. Και τότε, όταν δηλαδή ο άλλος κατανοήσει με την απαραίτητη παρουσία της διάκρισης, που είναι δώρο του Θεού κι αυτό, όπως τα πάντα, ότι τον αγαπάμε, τότε, ακόμη κι αν γίνουμε αυστηροί, ακόμη κι αν οι λόγοι μας είναι λόγοι ελέγχου, θα κατανοήσει ο άλλος ότι σκοπός είναι το καλό, η αλλαγή, η μεταμόρφωση, η επιστροφή στην καταφύσιν κίνηση, που είναι η αγαθότης. Και θα μπορέσει να δεχθεί και αυτές τις εξαγάπης παρατηρήσεις, που δεν είναι κακός λόγος, αλλά είναι καλός λόγος, και τις οποιασδήποτε υποδείξεις που έχουν στόχο την πνευματική πρόοδο και την σωτηρία. Κλείνοντας, για να μην σας ταλαιπωρήσω παραπέρα, και αφού σας ευχαριστήσω, σεβαστοί μου πατέρες, εσείς και εσάς, αδελφοί μου ευλογημένοι, για την προσοχή, επαναλαμβάνω την αλήθεια που εκφράζει ο τίτλος της απόψινής ομιλίας. Όντως, ο καλός λόγος, ο λόγος της αγάπης, έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Γίνεται βάλσαμο, γλυκαίνει τις καρδιές, μαλακώνει ακόμη και την πέτρα. Και όλοι μας έχουμε ανάγκη από την έκφραση της αγάπης και της γλυκύτητας των άλλων. Γι' αυτό και ο Απόστολος ο Ιάκωβος, συμβουλεύει και με αυτό, επιτρέψτε μου, ο Απόστολος Παύλος, συγγνώμη, συμβουλεύει και με αυτό, επιτρέψτε μου να τελειώσω, πάντοτε το αγαθόν διώκεται και εις αλλήλους και εις πάντας. Σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Θεοφιλέστατε, για τον καλό σας λόγο, καταρχάς, αλλά την καλή σας διάθεση μέσα από την ταλαιπωρία σας να είστε κοντά μας. Και όντως θεωρώ ότι είστε κοντά μας.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Αυτή την ώρα. Έχουμε δυνατότητα να υποβάλουμε και ερωτήσεις και ίσως να διευρύνουμε και λιγάκι και να ανοίξουμε λίγο έτσι το, θα λέγαμε, όχι την κουβέντα, αλλά να φύγουμε και λιγάκι στον χώρο στον οποίο ζούμε. Δηλαδή, κατά πόσο μπορούμε να επιτύχουμε τον καλό λόγο στην επικοινωνία μας μέσα στην εννοούμενη καλή συζύγηση, την οικογένειά μας. Κατά πόσο χρησιμοποιούμε τον καλό λόγο μεταξύ μας οι σύζυγοι, μεταξύ οι γονείς με τα παιδιά. Λαμβάνουμε υπόψη μας τι σημασία έχει ο καλός ο λόγος ως προσωπικός. Τι θεωρείται δεδομένη η επικοινωνία μέσα στην οικογενειακή ζωή. Κάτι που ίσως συναντάμε σαν πρόβλημα και σαν ταλαιπωρία, θα λέγαμε. Δεν είναι τίποτα δεδομένο. Αυτό λίγο να το βάλουμε στην κουβέντα μας.
0: Έχετε δίκιο. Ήταν κάτι που τόνισα κιόλας, όπως είδατε, σε κάποια αποστροφή, που είπα ότι όχι μόνο στους ξένους για να αποκτούμε καλή εικόνα από τους άλλους, αλλά και στους δικούς μας. Γιατί συνήθως τους έχουμε δεδομένους. Και αυτό το να έχουμε δεδομένους κάποιους ανθρώπους μπορεί να επιφέρει κούραση και να μην προσέχουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Είναι κάτι στο οποίο επιτρέψτε μου να πω ότι κυρίως εμείς οι άντρες πρέπει να το προσέξουμε στη σχέση που έχουν οι άντρες με τις συζύγους τους. Γιατί το λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Η γυναίκα χρειάζεται και τον καλό λόγο και την τρυφερότητα και όλα αυτά τα πράγματα. Όλοι μας το χρειαζόμαστε και οι άντρες το χρειάζονται. Όμως οι γυναίκες λόγω της φύσεώς τους ακόμη περισσότερο. Όταν λοιπόν ο άλλος δεν είναι προσεκτικός αυτό, μπορεί εύκολα να δημιουργήσει πειρασμό. Και γι' αυτό δεν χρειάζεται να είναι όλα δεδομένα, να τα θεωρούμε όλα δεδομένα, αλλά να κάνουμε έναν αγώνα ώστε να παραμένουμε συνεπείς σε αυτόν τον καλό λόγο. Πάντως είναι αλήθεια ότι πρέπει να προσέχουμε ιδιαιτέρως τον λόγο τον οποίον εκφέρουμε από το στόμα μας. Και επειδή είπε και ο πατήρ Σάββας πριν για τα θέματα τα οικογενειακά και ο τρόπος με τον οποίο μιλάμε στα παιδιά, τα οποία είναι σφουγγάρια, θα πρέπει να είναι προσεκτικός. Διότι τα παιδιά είναι εκείνα που αφομοιώνουν όσα ακούνε από τους γονείς και μπορεί να δημιουργηθεί η συνήθεια, ξέρω εγώ, των ύβρεων, του κακού λόγου στα παιδιά, εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο μιλάνε οι γονείς. Άρα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από τους γονείς και σε αυτόν τον τομέα. Νομίζω αποκαταστάθηκε η... Να ανοίξετε μόνο τον ήχο σας, Πάτερ Σάββα. Ανοίξτε το μικρόφωνο σας. Γιατί... Ωραία. Τώρα μια χαρά.
1: Ναι, εντάξει. Είναι αυτά τα ζωντανά, τα οποία έχουν και αυτά τη χάρτη.
0: Ακριβώς.
1: Ρωτά ο Αντώνιος, ότι αν τα καλά λόγια δεν έχουν νόημα όταν τα λέμε, έχει αξία να τα πούμε? Δηλαδή, αν δεν τα εννοούμε, αν δεν τα εννοούμε τον καλό, αν δεν εννοούμε τον καλό λόγο και πρέπει να πούμε, έχει αυτό αποτέλεσμα? Θα έχει κάποιο... κάποια βοήθεια σε αυτό που μας ακούει?
0: Κοιτάξτε, δεν θα πρέπει να είμαστε υποκριτές με την έννοια άλλα να λέμε και άλλα να πιστεύουμε. Από την άλλη επίσης δεν θα πρέπει να είμαστε ούτε άνθρωποι που θα πούμε εδώ τώρα έναν καλό λόγο, εγώ στον πατέρα Σάββα, και πίσω από τον πατέρα Σάββα θα πω τα ακριβώς αντίθετα για εκείνον. Αυτό οπωσδήποτε δεν θα πρέπει να γίνει. Όμως, κάποια πράγματα που είναι αντικειμενικά καλά, έναν καλό λόγο που θα έχεις να πεις σε έναν άνθρωπο, δεν είναι κακό να τον πεις, ακόμη και αν δεν θες να τον πεις, όταν αυτός ο καλός λόγος έχει μία βάση αλήθειας. Δηλαδή, ας πούμε τον πατέρα Φιλόθεο, εγώ δεν τον συμπαθώ. Δεν τον πολύ συμπαθώ, δεν πολύ ταιριάζουμε, δεν. δεν θα του φτιάξω, ας πούμε, μια εικόνα που θα τον ζωγραφίσω όπως θέλει. Όμως, το να πω δύο καλούς λόγους που αντικειμενικά είναι σωστοί, δεν είναι κακό να τους πω, ούτε είναι υποκρισία αυτό. Υποκρισία είναι να λέω κάτι και την αμέσως επόμενη στιγμή να λέω το ακριβώς αντίθετο για τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Το να πω μια καλή κουβέντα για κάθε άνθρωπο, για κάποιον άνθρωπο, είτε για να τον διευκολύνω, είτε για να του δώσω μια παρηγοριά, είτε για να του δώσω δύναμη σε μια δύσκολη κατάσταση που πιστεύει, δεν είναι κακό. Έχουμε μπροστά μας έναν άρρωστο, ο οποίος κινδυνεύει να πεθάνει. Τι θα του πούμε? Ξέρεις, εσύ κινδυνεύεις να πεθάνεις, αλλά μη φοβάσαι, θα πας στον παράδεισο. Πρέπει να έχει μια πνευματική καλλιέργεια για να το δεχθεί αυτό κάποιος. Και πάλι δεν είμαστε εμείς εκείνοι που θα το πούμε έτσι, άκρητα. Το πει ένας πνευματικός, κάποιος, και με διάκριση και με ωραίο τρόπο. Εκεί λοιπόν θα του πεις, μη φοβάσαι, δεν είναι τίποτα. Ή, άμα ξέρει ότι είναι, μη φοβάσαι, ο Θεός είναι μεγάλος. Και αυτό είναι και μια αλήθεια. Γιατί δεν ξέρουμε πόσο ο Θεός μπορεί να ευλογήσει αυτόν τον άνθρωπο και τι μπορεί να του χαρίσει. Όχι λοιπόν κούφια λόγια, όχι ψεύτικα λόγια, αλλά καλά λόγια, ναι. Ακόμη και αν δεν είμαστε βέβαιοι για το αποτέλεσμα του καλού λόγου. Βλέπω σηκώνει το χέρι η Αθανασία.
1: Αθανασία, ναι. Αθανασία,
2: ευλογείτε, πάτερ, ευλογείτε. Σε όλους χαίρετε. Έχω δύο ερωτήσεις. Η μία αφορά τον καλό λόγο. Έχω ακούσει, ας πούμε, ότι λένε για τα παιδιά να μην λέει συνέχεια μπράβο και μπράβο. Ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει, ας πούμε, και κάποια περηφάνεια. Ναι, κάποιο έτσι εγωισμό στο παιδί. Και δεν ξέρω μήπως ισχύει και στους άλλους αυτό. Δηλαδή, πού ξέρεις ότι ο άλλος δεν θα υπερηφανευτεί αν του πεις εσύ κάτι καλό, που ίσως να είναι και λίγο πιο υπερβολικό από την πραγματικότητα.
0: Κοιτάξτε, έχετε δίκιο. Δεν μπορούμε να λέμε σε όλους ή στο ίδιο πρόσωπο συνέχεια μπράβο, γιατί όντως υπάρχει ο κίνδυνος του εγωισμού, ο κίνδυνος της υπερηφανίας και ο διάβολος θα το αξιοποιήσει για να τον οδηγήσει σε μια κατάσταση που θα είναι εντελώς αντίθετη με το θέλημα του Θεού. Όμως υπάρχουν κάποιες στιγμές που ο καθένας από μας χρειάζεται μια επιβεβαίωση και χρειάζεται τον καλό λόγο. Γι' αυτό μιλάμε για διάκριση, να μπορούμε να διακρίνουμε πότε θα πούμε αυτόν τον καλό λόγο και να παρακαλάμε τον Θεό να μας χαρίζει το δώρο της διακρίσεως, γιατί δικό του δώρο είναι. Όπως όλα τα δώρα και όλα τα χαρίσματα που υπάρχουν, ο Θεός μας τα προσφέρει. Όμως και στα παιδιά δεν μπορούμε να είμαστε διαρκώς, πώς να το πω, χωρίς να αναγνωρίζουμε τα καλά τα οποία κάνουν και να είμαστε διαρκώς μίζεροι και γεμάτοι παρατηρήσεις. Όχι. Αυτό που χρειάζεται είναι ισορροπία. Αυτό μας λείπει από την εποχή μας. Σε μια ισορροπημένη διαπαιδαγώγηση, λοιπόν, θα του πεις και τον μπράβο του, θα του επισημάνεις και τα λάθη του, θα του πεις ότι αυτό δεν το έκανες καλά, θα μπορούσες να το κάνεις και καλύτερα. Θα του πεις αλήθεια. Ακόμη και ο λόγος όμως, ας πούμε, που δεν θα είναι ενθαρρυντικός, δεν σημαίνει απαραίτητος, το είπα κάπου στην ομιλία, ότι είναι κακός λόγος. Και ο λόγος της παρένεσης, και ο λόγος της υπόδειξης, και ο λόγος της παρατήρησης, μπορεί να είναι καλός και πολύ καλός ανάλογα με τον τρόπο τον οποίο γίνεται. Διότι πολλές φορές, ενώ προσπαθούμε να προφυλάξουμε τους άλλους από τον εγωισμό τους, με το να μην τους λέμε τα μπράβο, μπορεί να αρχίσουμε εμείς να εγωιστεύουμε, επειδή ακριβώς δεν αναγνωρίζουμε στους άλλους ακόμη και το καλό το οποίο κάνουμε. Και πιστεύουμε ότι όλα εξαρτώνται από εμάς.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Να ρωτήσω και κάτι άλλο, αν επιτρέπετε.
1: Θα ρωτήσεις, Αθανασία. Θα ρωτήσεις, ναι.
2: Όσον αφορά τον καλό λόγο που είπατε για τον μελοθάνατο, επειδή δυστυχώς είχα, ας πούμε, μιλήσει σε έναν άνθρωπο που ήταν πολύ δύσκολα, αλλά ίσως από υπερβολική αισιοδοξία δική μου, έτσι το μεταφράζω εγώ, έλεγα ότι όλα καλά θα πάνε. αισθάνομαι ότι όλα καλά θα πάνε. Αυτό ήταν δική μου εκτίμηση όμως. Αυτός ο άνθρωπος εν τέλει έφυγε από τη ζωή. Και εγώ λέω εκείνη την ώρα, μήπως ας πούμε δεν έπρεπε να πω αυτά τα πράγματα και έπρεπε να είμαι λίγο πιο συγκρατημένη την αισιοδοξία.
0: Δεν νομίζω ότι αν ήσασταν πιο συγκρατημένοι θα του κάνατε κάποιο καλό, μεγαλύτερο ή οτιδήποτε άλλο. Ο άνθρωπος στην ώρα του πόνου και της δυσκολίας ένα καλό λόγο θέλει να ακούσει. Τώρα, αν το αποχωρήσουμε λίγο περισσότερο πνευματικά και επειδή μιλάμε μεταξύ μας, με ανθρώπους της Εκκλησίας, δεν μιλάμε στους εκτός Εκκλησίας αυτή τη στιγμή, μιλάμε στους εντός Εκκλησίας, εμείς έχουμε τη βεβαιότητα ότι μετά το θάνατο ακολουθεί Ανάσταση για τους πιστούς. Ότι ο θάνατος είναι το απολύτως απαραίτητο σκαλοπάτι, ο σωματικός, τον οποίον περνάμε για να οδηγηθούμε στην όντως ζωή. Και για την Εκκλησία η ζωή δεν είναι η απλή βιολογική επιβίωση. Και όπως έλεγε ο μακαριστός ο πατήρ Παύλος, ο Συσανίου και Σιατής της, η ζωή δεν κλείνεται σε δύο ημερομηνίες, τη γέννηση και το θάνατο. Αλλά είναι η ζωή που εκτείνεται πέρα από το θάνατο και τον τάφο. Αν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος ήταν πιστός, ήταν στην Εκκλησία, προσδοκούσε αυτό που λέμε την Ανάσταση των νεκρών και είχε αγάπη, όντως καλά πήγαν τα πράγματα. Ακόμη κι αν έφυγε σωματικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι ευχόμαστε τον θάνατο τον σωματικό των άλλων ή παραθεωρούμε τη σημασία που έχει η ιατρική επιστήμη, η θεραπεία των ιατρών. Αλλά για τα μέλη της Εκκλησίας ξέρουμε ότι πέρα από αυτά υπάρχει και κάτι άλλο.
2: Ευχαριστώ πολύ, Πάτερ, την ευχή σας.
0: Να είστε καλά, του Χριστού.
2: Και περαστικά.
0: Ευχαριστώ.
1: Είπατε μια λέξη, θεοφιλέστε, διάκριση. Νομίζω ότι είναι γνωστή αυτή στο γεροντικό ότι παρσών των αρετών μεγίστη η διάκριση.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι που μας δυσκολεύει να το ασθενιστούμε.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί θέλει πολύ κόπο και θέλει πολύ ταπείνωση για να αγωνίζεσαι να είσαι διακριτικός. Και θέλει να αφήσεις το δικό σου το θέλημα στην άκρη και να παραμένεις πιστός στο θέλημα του Θεού.
3: Να επαναλάβω. Πρώτον, ευχαριστίες για τα πολύ καλά σας λόγια, όχι μόνο τώρα, αλλά πολύ παλαιότερα και ευχαριστώ. Παρά την νεότητά σας, έχω ωφεληθεί πολύ από σας. Και το δεύτερο που ήθελα να πω, ότι όχι μόνο οι επίσκοποι και οι ιερείς συγκεκριμένα, οι δάσκαλοι, έχουν την ευθύνη του καλού λόγου, αλλά ο καθένας μας έχει την ευθύνη του καλού λόγου. Διότι σε κάθε στιγμή ο καθένας μας λειτουργεί πολλές φορές και ταυτόχρονα και ως διδάσκον και ως διδασκόμενος, δηλαδή και ως λέγον και ως ακούον. Συμβαίνει συνεχώς. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει μια διάθεση από όλους μας, από τη μια ευθύνης διάκριση όπως είπατε και από την άλλη μια διάθεση μαθητείας και υπακοής να μπορούμε να δεχτούμε το λόγο. Αλλά και πάλι ευχαριστούμε ιδιαίτερα, αλλά και προσωπικά εγώ.
0: Σας ευχαριστώ. Να έχω την ευχή σας, πατήρ Γιώργη. Ευχαριστώ.
1: Αν δεν έχουμε κάποια ερώτηση, θα τελειώσουμε. Όχι, έχουμε. Σωτηρία. Πες την και θα τη μεταφέρω εγώ, ναι, ναι, πες, πείτε, άκου. Η σωτηρία μας, ότι σήμερα βρισκόμαστε σε μια εποχή ταραγμένη, θα έλεγα, και τα νέα μας παιδιά έχουν αλλάξει έναν τρόπο επικοινωνίας. Οι εντάσεις τους γενικότερα εκφράζονται και για τον λόγο, με ύβρις, που ίσως αυτό να μην... Πολλές φορές και το, να μην το εννοούν και πολλές φορές, αλλά είναι μέσα στο λεξιλόγιο τους.
0: Συνήθεια.
1: Είναι μια συνήθεια. Ποιον γίνεται ένα με τον εαυτό τους. Αυτό είναι λίγο δύσκολο στη διαχείριση από πλευράς των μεγαλυτέρων. Και μπαίνει η κριτική ενδεχομένως και ο χαρακτηρισμός και η αποκοπή. Και μεγαλώνει και το χάσμα. είναι κάτι που ταλαιπωρεί σήμερα τη νέα οικογένεια.
0: Κοιτάξτε, είναι κάτι που νομίζω ότι δεν καταλαβαίνουν τα ίδια τα παιδιά τη σημασία που έχουν οι λέξεις τις οποίες χρησιμοποιούν. Δεν καταλαβαίνουν τη δυναμική των λέξεων που χρησιμοποιούν. Ούτε καν τι σημαίνει η βρισιά την οποία εξφενδονίζουν ο ένας προς τον άλλον. Και αυτό φαίνεται, ξέρετε, από τι. Μπορεί να είναι παιδιά που είναι ευγενικά, που είναι καλά. Που μπορεί να σε δουν κάπου στον δρόμο και να σου φλήσουν το χέρι. Και την ίδια στιγμή, να πάνε λίγο παραπέρα με τους φίλους σου, με τους φίλους τους, εσύ να είσαι παρόν στην πραγματικότητα, 10-20 μέτρα πιο πέρα. Μόλις να σε έχουν δει, να σου έχουν φιλήσει το χέρι, να σου έχουν μιλήσει, τι κάνετε, πώς είστε κλπ. Και θα πάει στο φίλο του, στα 20 μέτρα, και θα του πει, τι κάνεις ρε, ξέρω εγώ, πώς είσαι έτσι ρε, αυτό και τέτοια, γελώντας, και αποτελεί ένα τρόπο προσφώνησης. Είναι κακό, είναι πολύ κακό. Και χωρίς να θέλω να είμαι υπερβολικός, νομίζω πως είναι και ένας πειρασμός που έχει βάλει ο διάβολος σε όλους μας, γιατί δεν είναι μόνο τα παιδιά, από τους μεγάλους ξεκινάνε αυτά τα παραδείγματα. Από αυτά που βλέπουμε, από αυτά που διαβάζουμε, βλέπετε πώς μιλάνε στις τηλεοράσεις, πώς μιλάνε στο διαδίκτυο, πώς γράφουν στις εφημερίδες και σε σοβαρές εφημερίδες. Πώς διατυπώνουν κάποιες φράσεις σε μυθιστορήματα και σε διηγήματα, σύγχρονα. Λοιπόν, έχει χαθεί το νόημα των λέξεων. Και οπωσδήποτε δεν είναι εύκολο, όπως λέτε κι εσείς, αυτό να αντιστραφεί, αυτό το κλίμα. Όμως είναι πολύ σημαντικό η αλλαγή να αρχίσει από εμάς. Από εμένα που σας μιλάω τώρα. Να μην επιλέγω αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας με τους άλλους, ακόμη και για πλάκα και για αστείο, όπως λέμε. Να μην επιλέγω να δω κάτι στην τηλεόραση που μπορεί να έχει βομολογίες ή οτιδήποτε άλλο. Να μην επιλέγω να απευθύνομαι έτσι. Όταν το παιδί δει ότι μέσα στο σπίτι δεν μιλάνε έτσι οι άνθρωποι, λίγο θα συγκρατηθεί. Βεβαίως θα πάει στο σχολείο και θα γίνει πανικός. Αλλά και εκεί υπάρχουν κάποιοι εκπαιδευτικοί που αγωνίζονται, που κάνουν τη δουλειά τους, που προσπαθούν να πούν μια κουβέντα. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Ακριβώς γι' αυτό που είπατε, ότι έχει γίνει μια συνήθεια και δεν αντιλαμβανόμαστε τι στην πραγματικότητα λέμε. Όταν μάλιστα η γραφή λέει ότι δεν μας επιτρέπεται να ονομάζουμε τον άνθρωπο είτε μωρό, είτε ρακά, κάπου λέει σε κάποια στιγμή εκεί η γραφή, γιατί έχουμε αμαρτία. Θέλει πολύ προσοχή, πολύ προσοχή. Αλλά βλέπετε ότι ακόμη και άνθρωποι, άνθρωποι της θρησκείας που μπορεί να θέλουν να μιλήσουν εναντίον αυτών των πραγμάτων και να κατακρίνουν το πνεύμα που επικρατεί στον κόσμο, χρησιμοποιούν τα ίδια επιχειρήματα με τον κόσμο, τις ίδιες εκφράσεις με τον κόσμο, την ίδια ένταση με τον κόσμο. Αυτό που είπατε, την ένταση, είναι πολύ σημαντικό. Και σε εμάς δεν θα πρέπει να είναι έτσι τα πράγματα.
1: Κάτι παρεμφερές, αν με επιτρέπετε να πω. Αυτή η στάση μας που όταν ακούμε τα παιδιά που μιλούν έτσι και μέσα μας ήδη διαφοροποιούμαστε πολλές φορές από το άκουσμά τους και η στάση μας επηρεάζεται. Όπως όταν έχει σχέση με την... και με αυτό που βλέπουμε στα παιδιά, που χρειαζόμαστε να κρίνουμε. Και εκεί λίγο πάλι ταλαιπωρούμαστε. Να καταθέσω κάτι, ίσως να το έχω πει παλιότερα, δεν θυμάμαι. Βρισκόμουν στη λεωφόρο, την κεντρική τη δική μας, και ήμουν σε ένα φανάρι. Σταματώ και δίπλα μου πλησιάζει ένας μηχανόδιος με αλυσίδες, με σκουλαρίκια, όχι το κράνος, αλλά αλυσίδες στα χέρια. Ταράχτηκα. Είχα ανοιχτό το παράθυρο. Βλέποντας το φοβήθηκα. Λέω να κλείσω το παράθυρο, δεν ξέρω αν είναι επιθετικός ή όχι. Βγάζει το κράνος, μου λέει την ευχή σας, πάτερ. Αν είναι κανένας καρδιολόγος εδώ, την ώρα που είχαν δει, πρέπει να ανέβει πάρα πολύ. Γιατί δεν ξέρω πώς να αντιμετωπίσω μόνο τα ακούσματα για τα νέα μας παιδιά, πώς συμπεριφέρουν κάνουν. Οπότε έβγαλε το κράνος χωρίς να ντραπεί αν το βλέπουν ή όχι και να ζητήσει από έναν ιερέα που οδηγούσε να πάρει νυχτή.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι ένα πράγμα που από τότε μάζεψα πολύ τον εαυτό μου στην κρίση για τα νέα παιδιά και για τα ακούσματά τους τελικά. Τι κρύβει μέσα η ψυχή τους και γιατί είναι έτσι τελικά.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Τι εμπειρίες είχαν ενδεχομένως και γιατί βασανίζονται σε αυτό το κομμάτι.
0: Μη την κατόψιν κρίση, αλλά την δικαία κρίση.
1: Ναι.
4: Από μια πολύ πρόσφατη αναφορά στο διαδίκτυο ενός εκπαιδευτικού, ο οποίος παραιτήθηκε προσφάτως από την εκπαίδευση και έστειλε μια επιστολή καταγγελία στο Υπουργείο Παιδείας, στον Εισαγγελέα κτλ. Για ανάρμοστες συμπεριφορές παιδιών μέσα στο σχολείο, οποίες σας έχουν κατάσταση μετά από επανειλημμένες προσπάθειες. Εγώ δεν καταλαβαίνω πώς μπορούμε να διαχειριστούμε αυτά τα παιδιά.
0: Το άκουσα. Το άκουσα, Πάτερ Σάβα.
1: Να πήρε το ήχο, για καλώς.
0: Ναι, ναι, το άκουσα. Λοιπόν, κοιτάξτε, τη διάβασα και εγώ την επιστολή. Είναι συγκλονιστική και είναι, δεν ξέρω αν είναι, αληθινή πρέπει να είναι. Και είναι γεγονότα τα οποία και από αλλού είχαμε ακούσει. Αλλά αν μπείτε και στο YouTube, υπάρχουν τέτοιες εικόνες από διάφορα σχολεία για το πώς οι μαθητές μερικές φορές μιλάνε στους καθηγητές τους. Κοιτάξτε, προφανώς ευθύνη έχουμε όλοι για αυτό το πράγμα. Ευθύνη έχει η οικογένεια, που είναι το πρώτο κύτταρο που αναπτύσσεται το παιδί. Ευθύνη έχουμε εμείς ως ποιμένες, που ίσως με τον τρόπο της ζωής μας δεν εμπνεύσαμε κάτι διαφορετικό σε αυτό το παιδί. Δεν του διδάξαμε τη σχέση με τον Χριστό και πώς ο άνθρωπος αλλοιώνεται υφιστάμενος στην καλή αλλοίωση μέσα από τη σχέση του με τον Χριστό. Ευθύνη έχει και η μαθητική κοινότητα, το γεγονός ότι άλλα παιδιά δεν αντιδρούν. Ευθύνη έχει και η κοινότητα των εκπαιδευτικών, για το γεγονός ότι ένας από τους συναδέλφους βρέθηκε σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Ευθύνη έχει η διοίκηση του σχολείου, ευθύνη έχουν όλοι. Το να επισημαίνουμε το πρόβλημα και να μην συνειδητοποιούμε τις ευθύνες μας και να μην προσπαθούμε να αλλάξουμε τα πράγματα, είναι κάτι από το οποίο υποφέρουμε. Όμως πάλι το λέω και το τονίζω, ότι οι αλλαγές δεν έρχονται ούτε με νόμους, ούτε με αποφάσεις που θα λάβουν οι υπεύθυνοι, ή κατά καιρούς υπεύθυνοι, είτε της παιδείας ή οτιδήποτε άλλο, αλλά οι αλλαγές έρχονται όταν ο καθένας από εμάς αποφασίσει να αλλάξει ο ίδιος. Η επανάσταση ξεκινά από την εσωτερική επανάσταση. Από το να αρνηθούμε τον κακό μας εαυτό. Γιατί τέτοιες συμπεριφορές ασφαλώς και θα είχε δει κάπου να γίνονται αυτό το παιδί και όλα τα παιδιά. Και ασφαλώς θα είχαν χώρο για να αναπτύξουν τέτοιου είδους συμπεριφορές. Όταν βρισκόμαστε στην κατάσταση να είμαστε να κάνουμε τα στραβά μάτια στο ένα, να κάνουμε τα στραβά μάτια στο άλλο, να μην βάζουμε όρια στα παιδιά μας πουθενά, τα παιδιά έχουν την τάση, οι νέοι άνθρωποι, να ξεπερνάνε τα όρια. Εδώ οι μεγάλοι έχουν αυτή την τάση. Πολλό δε μάλλον τα παιδιά. Μακάρι αυτή η επιστολή να συνταράξει λίγο τα πράγματα και να οδηγήσει σε μια καλύτερη κατάσταση. Αλλά εσείς το ξέρετε ότι ούτε όλοι οι εκπαιδευτικοί είναι έτσι, ούτε όλοι οι μαθητές είναι έτσι. Και από την άλλη, είναι ευρύτερο το πρόβλημα της παιδείας που υπάρχει και ιδίως στα επαγγελματικά λεγόμενα σχολεία, που πολλοί γονείς στέλνουν εκεί τα παιδιά τους μόνο και μόνο για να πάρουν ένα χαρτί. Και δεν ενδιαφέρονται ούτε οι ίδιοι οι γονείς για το πώς αυτά τα παιδιά σπουδάζουν. Και πάλι το λέω, δεν έχουν ευθύνη μόνο οι γονείς, ευθύνη έχουμε όλοι μας. Και πρέπει να αναγνωρίσει ο καθένας το μέγεθος των ευθυνών του και να αλλάξει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζητώ και εγώ την ευχή σας και ζητώ και τις προσευχές των αδελφών.

Κύριε, οι Απόστολοι οσίδονσε, εν εφέλεσε περόμενον, ο δυρμής δακρύων, ζωοδότα Χριστέ, κατηφίας πληρούμενοι, θρηνούντες έλεγον. Δέσποτα, μη εάσεις ημάς ορφανούς, ους διήκτων ηγάπησας δούλου σου, ο σεύσπλαχνος. Αλλά πόστιλον ως υπέσχου ημίν το Πανάγιον σου πνεύμα φωταγωγούν τας ψυχάς ημών. Κύριε, της οικονομίας πληρώσας το μυστήριον, παραλαβών του σους μαθητάς εις το όρος των ελαιών ανελάμβανες. Και ιδού το στερέωμα του ουρανού παρήλθες, ο διεμέ πτωχεύσας κατ' εμέ και αναβάς όθεν ούκε χωρίστης το Πανάγιον σου πνεύμα εξ Απόστηλων φωτίζων τας ψυχάς ημών.

96,3. Μην έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Η αυτοπεποίθηση είναι εμπόδιο στη Θεία Χάρη. Όταν αναθέτουμε τα πάντα στο Θεό, Αυτός υποχρεώνεται να μας βοηθήσει. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης.

Στο άκουσμα και μόνον αυτού του τόπου, πολλοί κρατούμενοι έτρεμα σύγκορμοι. Προσπαθούσαν έστω και την τελευταία στιγμή να αποτρέψουν αυτού του είδους την εξορία, πέρα από τον πολικό κύκλο, στην κατεψυγμένη ζώνη, όπου κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο ο ήλιος δεν ανατέλει. Ο άνθρωπος είναι αδύνατος, πολύ αδύνατος. Στο τέλος και οι πιο πεισματάριδες από μας ζητούσαν συγχώρεση εκείνη την άνοιξη. Ήταν έτοιμοι να κάνουν πολλές υποχωρήσεις. Φτάνει να τους χαρίζανε ένα κομματάκι ζωής ακόμα. Κυκλοφορούσε το εξής ανέκδοτο. «Την τελευταία σας λέξη, κατηγορούμενε, παρακαλώ να με στείλουν οπουδήποτε. Φτάνει να υπάρχει εκεί σοβιετική εξουσία και ο ήλιος». Δεν υπάρχει βέβαια φόβος να στερηθούμε τη σοβιετική εξουσία. Υπήρχε όμως φόβος να στερηθούμε τον ήλιο. Κανείς δεν ήθελε να βρεθεί πέρα από τον πολικό κύκλο όπου έκανα θράψη το σκορβούτο και η δυστροφία. Αυτή η εξορία ισοδυναμούσε με φόνο εκ προμελέτης. Το να σταλεί ένας άνθρωπος τόσο ταλαιπωρημένος και άρρωστος, με σοβαρή καρδιακή πάθηση, μέσα στην καρδιά του χειμώνα, του τόσο σκληρού αυτήν ειδικά τη χρονιά, στο βόρειο παγωμένο ωκεανό, χωρίς την κατάλληλη ενδυμασία πάνω σε έλκυθρο, σήμαινε πως τον κατεδίκαζαν σε βέβαιο θάνατο. Οι αδίσταχτοι άνθρωποι της εξουσίας το γνώριζαν πολύ καλά αυτό και είναι σίγουρο πως αυτό επιθυμούσαν. Να ξεμπερδεύουν μια και καλή με τον ανυπάκουο παπά. Η εξουσία είναι δηλητήριο γνωστό από χιλιάδες χρόνια. Μακάρι να μην μπορούσε ποτέ κανένας να αποκτήσει υλική εξουσία πάνω σε άλλους ανθρώπους. Για έναν άνθρωπο που πιστεύει σε κάποια δύναμη ανώτερη από όλους εμάς και γι' αυτό καταλαβαίνει ότι τα δικά του όρια είναι περιορισμένα, η εξουσία δεν είναι θανατηφόρα. Για ανθρώπους όμως που δεν έχουν καμιά ανώτερη σφαίρα, η εξουσία είναι πτωμαίνη και από αυτή τη μόλυνση δεν υπάρχει σωτηρία. Ομλογητής επίσκοπος άκουσε ήσυχα το νεοτόπο μαρτυρίο. Κατάλαβε το σκοπό τους. Η βαθιά πίστη τους στο Θεό ήταν το μόνο εφόδιο. Ένιωσα, έλεγε, στην πράξη ότι μαζί μου είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Μπορούσε να λέει με το Δαβίδ «Κύριος εμή βοηθός και ου φοβηθήσομαι τι ποιήσει μη άνθρωπος». Γύρισε στο νοσοκομείο. Είχε μόνο μισή ώρα να ετοιμαστεί. Ο αστυνομικός τον ακολούθησε, τον πλησίασε και με ευγένεια του ψιθύρισε στο αυτί. «Σας παρακαλώ, κύριε καθηγητά, κάντε όσο πιο γρήγορα μπορείτε. Πρέπει το συντομότερο δυνατό να φύγουμε από εδώ για να φτάσουμε στο πιο κοντινό χωριό και από εκεί θα συνεχίσουμε με την ησυχία μας». Σύντομα ετοιμάστηκε. Πήρε τα λιγοστά πράγματά του. Αποχαιρέτησε τους ασθενείς που έμειναν άναυδοι. Πολλοί έκλαιγαν. Δεν μπορούσαν να το πιστέψουν. Το έλκυθρο ξεκίνησε πάνω στους πάγους. Σε λίγο είχα φτάσει στο πιο κοντινό χωριό, τη Σελιβάνιχα. Η νέα περιπέτεια του επισκόπου δεν άφησε ασυγκίνητους τους συνεξόριστους σοσιαλδημοκράτες με τους οποίους είχε γνωριστεί καλά και είχε συζητήσει αρκετά μαζί τους. Γρήγορα συγκέντρωσα χρήματα και του παρέδωσαν, ενώ τον εφοδίασα με μια μάλινη κουβέρτα που αποδείχθηκε πολύτιμη. Ένας μάλιστα Εβραίος από τη Λευκορωσία, ο Ρόζενφελτ, δήλωνε κατηγορηματικά ότι ήταν άθεος και ληστής. Πολλές φορές είχε έλθει σε αντιπαράθεση με τον επίσκοπο. Αυτή όμως η διαφορά δεν τον εμπόδιζε να τον εκτιμά βαθύτατα. Μόλις πληροφορήθηκε για την νέα εξορία του, έτρεξε γρήγορα στα σπίτια φίλων των ντόπιων κατοίκων, συγκέντρωσε χοντρά ρούχα και λίγα χρήματα και του τα παρέδωσε. Το ταξίδι για το βόρειο πολικό κύκλο, μέσα στις φοβερές καιρικές συνθήκες όπου βασιλεύουν το πυκτό σκοτάδι και οι χαμηλές θερμοκρασίες, ήταν ακόμη φοβερό μαρτύριο για τον πολυβασανισμένο επίσκοπο. Το έλκυθρο γλιστράει στο χιόνι μέσα στο σκοτάδι, το κρύο περωνιάζει, σαν να ξεσκίζει τις σάρκες και να τρυπάει τα κόκαλα. Δεν ξέρει πώς να φυλαχτεί, με αξιοθαύμαστη καρτερία υπομένει. Στο νου του έρχονται τα λόγια του Αποστόλου Παύλου.
εν παντήσιν εις τότε σε αυτούς ως Θεού διάκονοι, εν υπομονή πολλή, εν θλίψεσιν, εν ανάγκες, εν στενοχωρίες, εν πληγές, εν φυλακές, εν ακαταστασίες, εν κόπης, ως πλάνη και αληθείς, ως αγνοούμενοι και επιγεινοσκόμενοι, ως αποθνίσκοντες και ειδού ζώμεν, ως παιδευόμενοι και μη θανατούμενοι, ως λυπούμενοι αείδε χαίροντες, ως πτωχοί πολλούς δε πλουτίζοντες, ως μηδέν έχοντες και πάντα κατέχοντες. Μεταφέρουμε μερικά αποσπάσματα από την αυτοβιογραφία του. Ήταν ιδιαίτερα οδυνηρό για μένα να ταξιδεύω μέσα στο χειμώνα πάνω στον παγωμένο Γενισέη, αλλά εκείνη ακριβώς στη δύσκολη εποχή είχα πολύ καθαρά διαισθανθεί έντονα δίπλα μου την παρουσία του ίδιου του Κυρίου. Ένιωθα πως με στερίζει και με ενθαρρύνει. Διανυκτερεύοντας που και που, στα καταλήματα φτάσαμε τελικά στο βόρειο πολικό κύκλο, πίσω από τον οποίο βρίσκονταν ένα μικρό χωριό, την ονομασία του οποίου δεν θυμάμαι. Εκεί είχαν εξορίσει κάποτε τον Στάλιν. Όταν μπήκαμε στην ίσμπα, ο οικοδεσπότης μου άπλωσε το χέρι του για να με χαιρετήσει. Το ρώτησα: «Δεν είσαι ορθόδοξος? Δεν ξέρεις ότι από τον αρχιερέα ζητούν ευλογία αντί να τίνουν το χέρι για χαιρετισμό?» Αυτό, όπως αποδείχτηκε αργότερα, έκανε μεγάλη εντύπωση στον αστυνομικό που με συνόδευε. Μου εκμυστηρεύθηκε πως και νωρίτερα, καθώς στάναμε στον επόμενο σταθμό μετά τη Σελιβάνιχα, ένιωθε τον εαυτό του στη θέση του παλιού φωνιά Μαλιούτα Σκαράτοφ, ο οποίος κάποτε πήγαινε το Μητροπολίτη Φίλιππο στο μοναστήρι του Ότροντς. Η επόμενη διανυκτέρευσή μας ήταν σε ένα κατάλημα που αποτελείται από δύο αυλές, όπου έμενε ο αυστηρός και ιδιότροπος γέρος Αθηναγέννης μαζί με τους τέσσερις γιους του στην κατάσταση της μεσονικής φεουδαρχίας. Είχε πάρει το αποκλειστικό δικαίωμα να ψαρεύει στον Γενισέη σε έκταση 40 χιλιόμετρων και κανένας δεν τολμούσε να αφισβητήσει το δικαίωμα αυτό. Ο μικρότερος γιος του γέρου ήταν παράδειγμα παθολογικού τεμπέλη. Αρνιόταν να κάνει οποιαδήποτε δουλειά, κοίταξε απλωμένος όλη μέρα στο κρεβάτι. Τον χτυπούσαν άγρια, τον σάμπιζαν κυριολεκτικά στο ξύλο, αλλά τίποτα δεν άλλαζε. Ο νεαρός αυτός θεωρούσε τον εαυτό του υποδειγματικό χριστιανό και του άρεσε να διαβάζει την Αγία Γραφή. Συζητούσα μαζί του μέχρι τα μεσάνυχτα και του εξηγούσα τα σημεία εκείνα που δεν καταλάβαινε σωστά. Το υπόλοιπο ταξίδι ήταν ακόμη πιο δύσκολο. Ένα από τα επόμενα καταλήματα είχε πρόσφατα καεί. Δεν μπορούσαμε να μείνουμε εκεί για τη νύχτα και με δυσκολία βρήκαμε τα ελάφια που είχαν αποδυναμωθεί από την πείνα. Με τα ελάφια προχωρήσαμε μέχρι το επόμενο κατάλημά μας. Είχαμε κάνει πάνω από 70 χιλιόμετρα χωρίς να ξεκουραστούμε καθόλου. Είχα ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Είχα κοκαλιάσει από το κρύο και αναγκάστηκα να με βάλω στην ίσμπα για να ζεσταθώ πάνω στα χέρια. Η υπόλοιπη διαδρομή ως το σταθμό Πλάχινο, που απήχε 230 χιλιόμετρα πέρα από τον πολικό κύκλο, δεν είχε περιπέτειες. Στο νεαρό Κομσομόλο, αστυνομικό μου, είχαν αναθέσει να επιλέξει ο ίδιος τον τόπο της εξορίας μου και αυτός αποφάσισε να με αφήσει στον Πλάχινο. Ήταν ένα μικρό χωριό, το οποίο απετελείται από τρία σπίτια όλα και όλα και από δύο μεγαλύτερους σωρούς κοπριάς και άχυρου, όπως μου φάνηκε, οι οποίοι στην πραγματικότητα ήταν ανθρώπινη κατοικία. Μπήκαμε στο μεγαλύτερο από τα άλλα σπίτια και σε λίγο μπήκαν μέσα στη σειρά οι ολιγάριθμοι κάτοικοι του Πλάχινο. Όλοι έκανε βαθιά υπόκληση και ο πρόεδρος του μικρού χωριού μου είπε: «Σεβασμιότατε, μη σας απασχολεί τίποτα, θα τα κανονίσουμε όλα». Μου σύστησε δύο άντρες και μια γυναίκα λέγοντάς μου: «Μη σας απασχολεί τίποτα, τα έχουμε συζητήσει όλα. Οι άντρες θα σας προμηθεύουν ξύλα, αυτή η γυναίκα θα σας μαγειρεύει και θα σας πλένει τα ρούχα. Μην ανησυχείτε για τίποτα». Όλοι μου ζήτησαν να τους ευλογήσω και μου έδειξαν το χώρο προετοιμασμένο για μένα σε άλλη ίσμα την οποία είχαν χωρίσει στα δύο. Στο άλλο μισό ζούσε ένας αγρότης με τη γυναίκα του.
Ο σύνοδος αστυνομικός παρατήρησε με μεγάλη προσοχή όλη τη σκηνή της γνωριμίας μου με τους κατοίκους του χωριού. Έπρεπε να φύγει για διανυκτέρευση σε ένα κατάλημα το οποίο απήχε αρκετά χιλιόμετρα από το Πλάχινο. Φαινόταν πως τον είχε αναστατώσει ο επικείμενος αποχαιρετισμός μας. Τον έβγαλα όμως από τη δύσκολη κατάσταση όταν τον ευλόγησα και τον φίλησα. Όπως θα δούμε στη συνέχεια, αυτή η κίνησή μου τον εντυπωσίασε πολύ. Έμεινα μόνος μου στο χώρο μου. Ήταν ένα δωμάτιο αρκετά ευρύχωρο, με δύο παράθυρα στα οποία, αντί για παντζούρια, είχε κολλήσει πάνω στα τζάμια ο πάγος. Οι χαραμάδες στα παράθυρα ήταν ακάλυπτες και σε μια γωνία του δωματίου φαινόταν από τη χαραμάδα το λιγοστό φως της ημέρας. Στο πάτωμα, σε μια γωνία, είχε μαζευτεί χιονοστιβάδα. Υπήρχε κι άλλη μια χιονοστιβάδα στο κατόφλι της εξώπορτας, η οποία δεν έλειωνε ποτέ. Για να κοιμάσαι τη νύχτα και να ξεκουράζουμε την ημέρα, οι χωρικοί μου έφτιαξαν ένα φαρδί πάγκο και τον κάλυψαν από πάνω με γούνα ελαφιού. Το μαξιλάρι το είχα μαζί μου. Κοντά στον πάγκο είχα μια σιδερένια μικρή σόμπα, την οποία γέμιζα με ξύλα και την άναβα τη νύχτα. Όταν ξάπλωνα, σκεπαζόμουν με τη γούνα ελαφιού και τη μάλινη κουβέρτα που μου χάρισαν στη σελιβάνιχα. Τη νύχτα με τρόμαζαν οι αναφλέξεις της φωτιάς στη σόμπα και το πρωί, όταν σηκωνόμουν από το κρεβάτι μου, με έπιανε το κρύο που ήταν τόσο δυνατό στο δωμάτιο, ώστε πάγωνε το νερό στον κουβά. Την πρώτη κιόλας μέρα άρχισα να κλείνω τις χαραμάδες στα παράθυρα με αμυλόκολλα και με χαρτί περί τυλίγματος και επίσης προσπάθησα να κλείσω τη χαραμάδα στη γωνία της σίτσμα. Όλη την ημέρα, αλλά και τη νύχτα είχα τη σόμπα αναμένη. Όταν καθόμουν στο τραπέζι ντυμένο ζεστά, τότε ζεσθενόμουν πάνω από τη μέση, ενώ κάτω από τη μέση κρύωνα. Μια φορά αναγκάστηκα να πληθώ μέσα σε αυτό το κρύο. Μου έφερα μια λεκάνη και δύο κουβάδες νερό. Το ένα με κρύο νερό με κομμάτια πάγου μέσα και το άλλο με ζεστό. Και ακόμη δεν μπορώ να καταλάβω πως μπόρεσα και πλήθηκα κάτω από αυτές τις συνθήκες. Μερικές φορές με ξύπναγε τη νύχτα ένα σκρότο σαν βροντί, αλλά δεν ήταν η βροντί, παρά ο πάγος που έσπαγε κατά πλάτος του ποταμού Γενισέη. Δεν κράτησε για πολύ καιρό την υπόσχεσή της η γυναίκα που έπρεπε να μου μαγειρεύει. Αναγκάστηκα για πρώτη φορά στη ζωή μου να μαγειρέψω μόνος μου, κάτι για το οποίο δεν είχα την παραμικρή ιδέα. Το ψάρι μου το έφερναν οι χωρικοί και τα υπόλοιπα τρόφιμα τα αγόραζα από τη δημόσια αποθήκη τροφίμου. Δεν θυμάμαι πια τι άλλο τράβηξα στην προσπάθειά μου να τηγανίσω τα ψάρια, αλλά θυμάμαι καλά πως έκανα το κισέλ. Έβρασα το ξινόμουρο και προσέθετα το υγρό άμυλο. Όσο πιο πολύ προσέθετα, τόσο πολύ μου φαινόταν πως ήταν αραιό. Συνέχιζα να προσθέτω το άμυλο, ώσπου έγινε το κισέλ μια σκληρή μάζα. Μετά από αυτό το φιάσκο μου στη μαγειρική, έπρεπε να παραδώσω τα όπλα και τότε με λυπήθηκε μια άλλη γυναίκα, η οποία δέχθηκε να μου μαγειρεύει. Είχα μαζί μου την Καινή Διαθήκη, την οποία δεν αποχωρίστηκα ποτέ στις εξορίες μου, και στο Πλάχινο έκανα πρόταση στους χωρικούς να τους διαβάζω και να τους ερμηνεύω το Ευαγγέλιο. Άκουσαν με χαρά την προσκλησή μου, αλλά η χαρά δεν κράτησε πολύ. Ύστερα από κάθε ανάγνωση οι ακροατές λιγόστευαν και σε λίγο σταμάτησαν τα κηρύγματά μου και η ανάγνωση της Αγίας Γραφής. Οι μέρες της εξορίας εκεί στην άκρη της γης περνούσαν με πολλές δυσκολίες. Ο επίσκοπος υπέμενε τα πάνδυνα. Αν δεν ζήσει κανείς αυτή την περιοχή, δεν αρκεί η φαντασία του για να συλλάβει πόσες φοβερές είναι οι συνθήκες. Καμιά ανθρώπινη παρηγοριά, μόνη του παρηγοριά ο Θεός. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει την εσωτερική του κατάσταση και τον εσωτερικό του αγώνα. Η προσευχή ήταν το καταφύγιό του. Η χάρη του Θεού ενίσχυε τον επίσκοπο που άντεξε για αυτή τη σκληρή δοκιμασία. Ήταν βαθιά πεπισμένος πως ο Θεός είχε το δικό του σχέδιο. Άλλωστε, τα μεγάλα σχέδια της Θείας Πρόνοιας εκδηλώνονται μέσα από θλίψεις. Κάποια μέρα χρειάστηκε να τελέσει το μυστήριο του βαπτίσματος. Σε μια πρωτόγονη κατοικία
που έμοιαζε εξωτερικά με σωρό κοπριάς, χρειάστηκε να βαφτίσει δύο παιδιά. Μαζί του δεν είχε τίποτα, ούτε άμφια, ούτε το ευχολόγιο. Μια πετσέτα έγινε πετραχύλι. Ευχές του βαπτίσματος είπε όσες θυμόταν, ενώ άλλες τις συμπλήρωσε με αυτοσχέδιες. Για κολυμπήθρα χρησιμοποιήθηκε ένας ξύλινος κάδος. Σε όλη τη διάρκεια του μυστηρίου, ένα μοσχαράκι γύριζε γύρω από την κολυμπήθρα, ενοχλώντας τον επίσκοπο και τους γονείς. Η πρωτόγονη αυτή κατοικία ήταν τόσο χαμηλή, που ο επίσκοπος όλη την ώρα ήταν αναγκασμένος να είναι σκυμμένος. Μεταφέρουμε μερικές ακόμη οδυνηρές εμπειρίες του πολυβασανισμένου επισκόπου, όπως ο ίδιος τις διηγείται. Στο Πλάχινο συχνά κάνει τρομερό κρύο και εκεί δεν υπάρχουν ούτε κοράκια ούτε σπουργίτια, διότι μπορούν να παγώσουν στον αέρα από το κρύο και να πέσουν κάτω σαν πέτρα. Τους 2 μήνες που έμεινα στο Πλάχινο, μόνο μια φορά είδα ένα μικρό πουλάκι που έμοιαζε με μικρό ροζ κουβαράκι. Υπέφερα από το δυνατό κρύο. Ήταν η εποχή που επί μέρες φύσαγε ακατάπαυστα δυνατός βοριάς, τον οποίο οι ντόπιοι κάτοικοι τον ονομάζουν Σίβερ. Είναι ήσυχος αέρας, αλλά δεν σταματάει να φυσάει ούτε τη μέρα ούτε τη νύχτα. Σε αυτό τον αέρα σχεδόν κανένα ζωντανό δεν μπορεί να αντέξει. Τα καημένα τα ζώα στέκονται μέρα νύχτα κίνητα, γυρισμένα με τα οπίσθια τους στο βορρά. Στη σοφίτα της ίσμπας μου κρέμονταν τα δίχτυα των ψαράδων με μεγάλους φελούς. Όταν φύσαγε ο Σίβερ, οι φελοί χτυπούσαν ασταμάτητα και ο χτύπος αυτός μου θύμιζε τη μουσική του Γκρίνγκ, ο χορός των νεκρών. Για τις ανάγκες μου έπρεπε σαφώς να βγαίνω έξω στο κρύο και στο χιόνι. Αυτό ήταν άκρος δύσκολο ακόμη και στις κανονικές καιρικές συνθήκες, αλλά όταν φύσαγε ο Σίβερ, η κατάσταση γινόταν απελπιστική. Στο Πλάχινο έμεινα κάτι παραπάνω από 2 μήνες, έως τις αρχές Μαρτίου του 1925, και δεν είδα ούτε έναν περαστικό. Τότε ο επίσκοπος είχε και μια ανέλπιστη επίσκεψη. Στο Πλάχινο κατέφθασε ένας πρώην ταχυδρομικός υπάλληλος και έμπορος Γούνας Κωνσταντίνοφ. Οι αρχές είχαν απαγορεύσει αυστηρά την αλληλογραφία. Κανένα γράμμα δεν μπορούσε να φτάσει στον εξόριστο επίσκοπο. Όταν βρισκόταν στο Τουρουχάνσκ, είχε σώσει τον άρρωστο παιδί του διευθυντή του ταχυδρομείου. Ο διευθυντής έπαιρνε την αλληλογραφία του εξόριστου αρχιερέα γιατρού και νιώθοντας ευγνωμοσύνη προσπαθούσε να βρει τρόπο να τη στείλει κρυφά, με κίνδυνο να αποκαλυφθεί και να έχει άσχημες συνέπειες. Ο Κωνσταντίνοφ βρισκόταν τότε στην περιοχή για να συγκεντρώσει γούνες από κυνηγούς. Θα ανέβαινε μέχρι ψηλά στο Πλάχινο. Έτσι ο διευθυντής του ταχυδρομείου βρήκε την ευκαιρία να στείλει τα γράμματα μαζί του. Ο Κωνσταντίνοφ δέχτηκε. Όταν έφτασε στο Πλάχινο αναζήτησε τον εξόριστο επίσκοπο. Του έδειξα την ίσμα όπου έμενε. Δισταχτικά πέρασε το κατόφλι της ίσμας και αντίκρισε ένα θέαμα απίστευτο. Η ίσμα του διάσημου επισκόπου καθηγητή ήταν το άκρο άωτον της φτώχειας. Χώρος ασυγύριστος, ένας φούρνος κατάμαυρος από την κάπνα και δίπλα στη βαγμένα ξύλα. Ένα απλό τραπέζι και πάνω μια κούπα νερό και ένα κομμάτι μαύρο ψωμί. Αλλά τρόφιμα δεν υπήρχαν. Ο επίσκοπος σε μια γωνιά προσευχόταν μπροστά σε μια παλιά εικόνα. Σαν άκουσε το θόρυβο έγνεψε με το χέρι του στον άγνωστο επισκέπτη να περιμένει λίγο. Πέρασαν 10 λεπτά. Ο επίσκοπος έκανε τις τελευταίες μετάνοιες. Σταυροκοπήθηκε, ασπάστηκε με βλάβια την εικόνα και γύρισε στον επισκέπτη του. Τι συνέβη και άλλαξα γνώμη οι άνθρωποι της άθεης εξουσίας? Στο Τουρουχάνσκ κάποιος αγρότης αρρώστησε και χρειαζόταν άμεση χειρουργική επέμβαση. Δεν υπήρχε ο κατάλληλος γιατρός και ο άνθρωπος πέθανε αβοήθητος. Όλοι θυμήθηκαν τον επίσκοπο Λουκά. Αν ήταν εκεί ο αγρότης δεν θα έχανε τη ζωή του. Οι κάτοικοι της πόλης εξοργίστηκαν. Οπλίστηκαν με δίκρανα και τσεκούρια και απείλησαν να γκρεμίσουν και να ελαλατήσουν τα κτίρια του Δημαρχείου. Και τις αρχές της πόλης τρομοκράτησαν τόσο πολύ που αποφάσισαν να υποχωρήσουν. Ο ίδιος ο διευθυντής των μυστικών υπηρεσιών,
που εξόρισε τον επίσκοπο στην άκρη του κόσμου, έστειλε στο πλάκινο ένα έλκυθρο και ένα γράμμα για τον επίσκοπο, στο οποίο του πρότεινε ευγενικά να γυρίσει πίσω. Ο επίσκοπος Λουκάς δόξασε το Θεό, ετοιμάστηκε, αποχαιρέτησε τους χωρικούς του πλάχινο και ανεχώρησε.

Κύριε, το μυστήριον το από των αιώνων και κρυμμένων και από γενεών πληρώσας ως αγαθός ήλθες μετά των μαθητών σου εν το όρι των ελαιών, έχων την τεκούσαν σε των ποιητήν και πάντων δημιουργών. Την γάρ εν το πάθη σου μητρικός πάντων υπεραλγήσασαν, έδι και τη δόξη της σαρκός σου υπερβαλούσεις απολαύσε χαράς. Εις και ημείς μετασχόντες της ουρανούς ανόδος σου δέσποτα, το μέγα σου έλεος, το εις ημάς γεγονός δοξάζομαι. Κύριε, της η αναλήψη εξεπλάγησαν τα χερουβίμ, θεωρήσαντάσε τον Θεόν επινεφελών ανερχόμενων, των υπ' αυτών καθεζόμενων και δοξάζομεν σε, ότι Χριστόν το έλεος σου δόξασι.

0: 96 και 3. Αχιλλείου φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε. Αλλαγία Θεοτόκη σώσε μα. Αλλαγία Θεοτόκη σώσε μα.
2: Ο παπά Εφραίμ ο Κατουνακιώτης. Στα Κατουνάκια υπήρξε μια συνοδεία με γέροντα τον παπά Νικηφόρο, που είχε δύο υποτακτικούς, τον πατέρα Προκόπιο και τον παπά Εφραίμ, προς τους οποίους ήταν πολύ σκληρός. Άμα δεν τελείωναν 8 σφραγίδες την ημέρα ο καθένας, ψωμί δεν είχαν. Και τι φωνές και τι αδιάκριτες επιπλήξεις. Καμιά φορά αναστάτωνε με τις φωνές του και τα γειτονικά καλύβια. Εκεί εσφυριλατείτο από τους υποτακτικούς η υπομονή, η αοργησία και οι πραώτες. Αλλά από προσευχή και μοναχική πολιτεία, ο Παπανικηφόρος δεν ήξερε πολλά πράγματα. Η ζωή στη συνοδεία του κυλούσε με τις τυπικές ακολουθίες και το πολύ εργόχειρο. Το ένα καλογέρι του όμως ο παπά Εφραίμ ήταν πολύ αγωνιστής. Καταγόταν από το αμπελοχώρι Θιβών από πτωχούς γονείς. Ο παππούς του ήταν ιερέας. Είχε τελειώσει το γυμνάσιο, γεγονός κάπως σπάνιο για τα χρόνια εκείνα, και σε ηλικία 21 ετών ήρθε να κοινοβιάσει κοντά στον παπά Νικηφόρο το 1933. Ο νεαρός είχε πολύ καλή προαίρεση, αλλά η έλλειψη αυθεντικού πατερικού παραδείγματος και απλανούς πνευματικού οδηγού του κόστιζε πολύ. Μάλιστα είχε και από πάνω την πίεση του εγωισμού, που δεχόταν τόσο σκληρά λόγια από τους αγραμμάτους γεροντάδες του. Μοναδική του βοήθεια στο πνευματικό του αγώνα ήσαν οι βίοι των Αγίων και τα πατερικά συγγράμματα. Έτσι, σιγά σιγά και με μεγάλο εσωτερικό αγώνα, άρχισε να ξεπερνάει τα αναπόφευκτα κύματα των λογισμών που συμβαίνουν με την αλλαγή του τρόπου ζωής. Ομολογούσε ο ίδιος για αυτή την περίοδο της ζωής του κοντά στον Παπανικηφόρο. «Ήσαν άνθρωποι απλοί, το εργόχειρο, την ακολουθία τους και τίποτε παραπάνω. Όταν ήλθα στο Άγιο Όρος ζητούσα ένα πράγμα και εγώ δεν ήξερα. Το εργόχειρο το κάνεις την ημέρα, τη νύχτα κάνεις τα πνευματικά σου. Αυτά δεν με γέμιζαν, δεν με ικανοποιούσαν. Ήθελα κάτι το ανώτερο, κάτι περισσότερο από αυτά. Ο γερό Νικηφόρος καλός ήταν, αλλά δεν μπορούσε να σε διδάξει ένα δρόμο που δεν τον πέρασε ο ίδιος, γιατί δεν τον γνώριζε». Ο καιρός περνούσε και ο πατήρ Εφραίμ δεν έβρισκε έναν άνθρωπο να του πει δύο λόγια. Γι' αυτό μάλιστα έλεγε στο τέλος της ζωής του: «Το να φύγει κανείς από τον κόσμο εύκολο είναι. Το να βρει όμως πνευματικό οδηγό και γέροντα είναι πάρα πολύ δύσκολο». Επειδή δεν είχε κανένα να τον καθοδηγήσει στα πνευματικά, αυτό σχεδίαζε. Αφού κανείς δεν του είχε διδάξει την ευχούλα, τι μεθοδεύτηκε για να προσεύχεται συνεχώς? Συνδύασε κάθε ώρα της ημέρας και κάθε σημείο της καλύβας τους με διάφορες προσευχές, συνήθως τροπάρι Αγίων. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούσε να κρατά το νου του διαρκώς απασχολημένο με την προσευχή και την κατάνοιξη. Έτσι, με τη χάρη του Θεού, προόδευε πνευματικά στην κατάνοιξη, ώστε έφτασε να κλαίει όποτε και όσο ήθελε. Τελικά, από τη μια η ταπεινή υπακοή στο σκληρό γέροντά του και από την άλλη τα συνεχή του δάκρυα, ο Θεός του έδωσε να γευτεί μια υψηλή κατάσταση μέσα στην Εκκλησία. Ενώ ο πατήρ Προκόπιος διάβαζε το ψαλτήρι και εκείνος κατανισόταν, ξαφνικά είδε τη ψυχή του να βγαίνει απέναντι στα βράχια και να συγκαλεί όλη τη χτίση σε δοξολογία του Θεού. Μόλις συνήλθε, ο νεαρός μοναχός αναρωτήθηκε: «Τώρα τι είναι αυτό? Ποιον να ρωτήσω?» Ο παπά Νικηφόρος, αραιά και που, πήγαινε να λειτουργήσει στο καλυβάκι του διδασκάλου, έτσι ονόμαζε το γέροντα Ιωσήφ, πάνω στον Άγιο Βασίλειο. Κατά το 1935 πήρε μαζί του τον νεαρό υποτακτικό του, τον πατέρα Εφραίμ, στη Θεία Λειτουργία. Τότε ο πατήρ Εφραίμ ήταν μόλις 23 ετών και ο γέροντας Ιωσήφ 38. Ο πατήρ Εφραίμ ως νέος μοναχός έμενε σιωπηλός και συνισταλμένος μπροστά στους γεροντάδες. Μόλις τελείωσε η Θεία Λειτουργία και κάθισαν λίγο μαζί για να τους κεράσει και αμέσως ρωτάει ο γέροντας Ιωσήφ: «Κάνει πακό ο Εφραίμ». «Κάνει, κάνει, γέροντα», απάντησε ο Παπανικηφόρος. Ο πατήρ Εφραίμ ομολογούσε αργότερα. «Αυτή τη στιγμή μου ήρθε να πέσω κάτω, να του φιλήσω τα πόδια του γέροντος Ιωσήφ, γιατί άκουσα επιτέλους ένα πνευματικό λόγο. Αισθάνθηκα ότι μέσα σε αυτόν τον γέροντα υπάρχει ζωή και χάρης. Διότι με την επικρατούσα πνευματική αδιαφορία όλοι ρωτούσαν απλώς: «Είναι έξυπνος ο νέος μοναχός? Είναι δουλευταράς? Παίρνει από εργόχειρο?» Με μια ματιά κατάλαβε ο γέροντας ότι ο πατήρ Εφραίμ ήταν πνευματικός άνθρωπος και έλεγε μέσα του: «Κρίμα, αυτό το παιδί είναι ένα διψασμένο ελάφι και ο γέροντάς του δεν έχει νερό να του δώσει». Τον λυπήθηκε ο γέροντας, αλλά ταυτόχρονα δεν είχε πώς να τον βοηθήσει. Δεν μπορούσε να ανακατευτεί σε άλλη αδελφότητα. Το 1936 ο γέροντας Νικηφόρος αποφάσισε να χειροτονήσει τον πατέρα Εφραίμ διάκονο για να τον έχει βοηθό στις ιεροπραξίες του. Έτσι, όταν το καλοκαίρι κατέβηκε στη Θήβα, καθώς συνήθιζε, πήρε μαζί του και τον νεαρό υποτακτικό του που τον χειροτώνησε διάκονο και σε λίγες ημέρες και πρεσβύτερο παρά το μικρόν της ηλικίας του. Τότε ο γέροντας Ιωσήφ άρπαξε την ευκαιρία και παρακάλεσε τον παπά Νικηφόρο να του στείλει τον νεαρό παπά του για να τους κάνει καμιά λειτουργία. Ο παπά Νικηφόρος πρόθυμα συμφώνησε και εντός ολίγων ημερών ο νέος ιερομόναχος κίνησε μόνος του για να λειτουργήσει στον τίμιο πρόδρομο, στο καλυβάκι του διδασκάλου. Μετά τη Θεία Λειτουργία ο παπά Εφραίμ ζήτησε να συνομιλήσει ιδιαιτέρως με τον γέροντα και τελικά συμφώνησαν να συναντηθούν τα μεσάνυχτα κάποιο βράδυ. Η αλήθεια είναι πως ο παπά Εφραίμ είχε τόσο απογοητευθεί από τη γενική αδιαφορία που δεν περίμενε και πολλά πράγματα από τον γέροντα Ιωσήφ. Περισσότερα από περιέργεια ξεκίνησε. Μάλιστα ο ίδιος έλεγε κατόπιν: «Αφού σχεδόν με περιέργεια συνάντησα τον γέρο Ιωσήφ, δεν φανταζόμουν ότι θα ενωθώ μαζί του, θα συνεχίσω τη δική του παράδοση και θα γευτώ αυτά που διαβάζουμε στους πατέρες». Πάντως, παρά τη δυσπιστία του, τόση ήταν η δίψα του να ακούσει επιτέλους ένα πνευματικό λόγο που ανέβηκε 5 ώρες νωρίτερα. Και αφού έφτασε τόσο νωρίς, κάθισε σε ένα πεζουλάκι έξω από την καλύβα του γέροντος, περιμένοντας να τελειώσει την προσευχή του. Κοιτούσε προς τις αλικές, προς τη θάλασσα και απολάμβανε τη θέα της άγριας νυχτερινής φύσεως. Και ενώ προσευχόταν εκεί, τα δάκρυα έτρεχαν ποτάμι, χωρίς διακοπή, για 5 ολόκληρες ώρες. Εντωμεταξύ και ο γέροντας Ιωσήφ είχε μια δυσκολία στο να μιλήσει με τον παπά Εφραίμ, διότι και ο ίδιος γνώριζε πολύ καλά την επικρατούσα διαφορία γύρω του. Αλλά αφού τον είχε ήδη προσκαλέσει, έστειλε τον πατέρα Θανάσιο και τον φώναξε. Λέγει λοιπόν στενοχωρημένος ο παπά Εφραίμ στον γέροντα: «Βλέπω πως όλοι οι μοναχοί ασχολούνται μόνο με τα εργόχειρα και δεν βρίσκεις έναν άνθρωπο να υπείς τον λογισμό σου και να ακούσεις ένα πνευματικό λόγο. Επιτέλους καλογερικοί είναι αυτοί που ζούμε εμείς. Δουλειά από το πρωί μέχρι το βράδυ και από πάνω εξευτελιστικές ταπεινώσεις και να μην ακούς ένα λόγο γλυκό. Πού είναι η αρετή, πού είναι η αγάπη, πού είναι η προσευχή? Παιδί μου, πρόσεξε, αυτός είναι ο γέροντάς σου, αυτόν σου φανέρωσε ο Θεός. Ούτε να φύγεις μπορείς, αλλά ούτε και να τον κατακρίνεις. Μα είναι συμπεριφορά γέροντος αυτή. Γιατί να μην φύγω να βρω άλλο γέροντα με περισσότερη πνευματικότητα? Άκουσε παιδί μου, το ξέρεις ότι υποσχέθηκες να αρνηθείς τον κόσμο και από την άλλη τιμές και κολακίες ζητάς? Λοιπόν έπεσες έξω. Αν θέλεις να είσαι δούλος του Χριστού, οφείλεις να δεχτείς κι εσύ όλα αυτά που υπέμεινε για χάρη μας, δηλαδή καταφρονήσεις, ύβρις, εξευτελισμούς, ακόμη και φτύσιμο και ξύλο. Αν υπομένεις όλα αυτά, τότε σηκώνεις κι εσύ ένα μικρό σταυρό και ακολουθείς τον Χριστό. Με ανέσεις και ψευδοτιμές και ευγένειες, σωτηρία και προκοπή δεν γίνεται». Αυτά και άλλα πολλά η διψασμένη εκείνη ψυχή τα ρούφηξε μονομιάς. Φέρε πως και μόλις τώρα έκλαιγε 5 ώρες. Μόλις τελείωσε, τον αγκάλιασε ο γέροντας, λέγοντάς του αποφαντικά: «Βρε παιδί μου, εσύ είσαι για μένα και εγώ για σένα». Και από τότε άρχισε μια στενή πνευματική σχέση. Από τη στιγμή εκείνη ο γέροντας Ιωσήφ ανέλαβε την πνευματική καθοδήγηση του παπά Εφραίμ και του είπε διάφορα γύρω από την υπακοή, την σιωπή, την αυτομεμψία, τις καλές μνήμες, θανάτου, κρίσεως, παραδείσου και κολάσεως και την προσευχή. τον δίδαξε να λέει συνέχεια την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με» και να προσέχει τους λογισμούς του. Του έδωσε και ένα πρόγραμμα νυχτερινής προσευχής, τον κανόνα του. Ως πρώτη αρχή του είπε να λέει για μια ώρα την ευχή και πρόσθεσε «Να το πεις όμως τον γέροντά σου για να μην θεωρηθεί δικό σου θέλημα». Ο παπά Νικηφόρος δεν έφερε καμιά αντίρρηση για το πρόγραμμα του υποτακτικού του, διότι από τη μία αναγνώριζε την αγιότητα του γέροντος Ιωσήφ, τον οποίο και διδάσκαλο ονόμαζε, και από την άλλη είχε μια πολύ μεγάλη αρετή, το ανεπίφθονο. Έτσι από εκείνη την ημέρα αναστήθηκε η ψυχή του παπά Εφραίμ και έκτοτε τυπικά είχε γέρονταν τον παπά Νικηφόρο, αλλά ουσιαστικά γέροντάς του ήταν ο γέροντας Ιωσήφ. Όταν ξαναπήγε στο γέροντα για να λειτουργήσει, αυτός τον ρώτησε αν έκανε τον κανόνα του και ο παπά Εφραίμ του απάντησε «Γέροντα, με αυτήν την ευχή τρέχουν ποτάμι τα δάκρυα από τα μάτια μου και καίει μια φωτιά στην καρδιά μου για τον Χριστό». Τότε ο γέροντας αύξησε τον κανόνα του και άρχισε να του ερμηνεύει περί πράξεως και θεωρίας και για τους καρπούς της νηπτικής εργασίας. Και έτσι με τη συνεχή παρακολούθηση του γέροντος και τη δική του αφοσίωση στον αγώνα, σε 2-3 μήνες έγινε όλος πυρ από ζήλο και χάρη. Τότε ο παπά Εφραίμ αντελήφθη εξιδίας πείρας την αξία και τη χάρη της υπακοής. Στην αρχή στον Άγιο Βασίλειο ο παπά Εφραίμ πήγαινε μια φορά την εβδομάδα. Σιγά σιγά όμως όσο περισσότερο ενωνόταν πνευματικά με τον γέροντα, τόσο συχνότερα πήγαινε ακόμα και 4 φορές την εβδομάδα. Ο Παπανικηφόρος έστελε με την καρδιά του τον υποτακτικό του στον διδάσκαλο να του λειτουργεί, αφού έβλεπε ότι με την καθοδήγησή του γινόταν όλο και περισσότερο πρόθυμος στην υπακοή και στο εργόχειρο. Έλεγε ο παπά Εφραίμ για αυτήν την περίοδο στο τέλος της ζωής του. Εξομολογούμε ότι είχα μεγάλο πόλεμο φυγής από τον παπά Νικηφόρο, αλλά με τις συμβουλές και τις ευχές του γέροντος Ιωσήφ έκανα υπομονή μέχρι το τέλος. Δεν μετανόησα γι' αυτό, γιατί η χάρις μου έδειξε μετά από 40 χρόνια ότι έκανα το κατευδοκίαν θέλημα του Θεού. Πάντως, ο παπά Εφραίμ δόθηκε ολόψυχα στην υπακοή και στην αγάπη προς τον γέροντα Ιωσήφ. Έλεγε αργότερα κάτι που το ομολογούσαμε όλοι μας. «Δεν αγάπησα και δεν φοβήθηκα τόσο πολύ κανένα άλλο άνθρωπο στον κόσμο όσο τον γέροντα Ιωσήφ». Εξομολογεί το λεπτομερό στους λογισμούς του και την πνευματική του κατάσταση και με τα χαράς δεχόταν τις συμβουλές του. Θαυμάζοντας την διορατικότητά του έλεγε «Ο γέροντας βλέπει μέσα μου όλον τον εαυτό μου». Λένε οι Άγιοι Πατέρες πως τίποτα δεν αυξάνει τις θείες δωρεές όσο η ευχαριστία με την ευγνωμοσύνη. Και ο παπά Εφραίμ πρόσφερε και τα δύο άφθονα και στον Θεό αλλά και στον γέροντα Ιωσήφ. Όποτε παρουσιαζόταν ευκαιρία, ο παπά Εφραίμ προσέφερε τον κόπο του ευγνώμονα. Βοηθούσε σε πολλές υλικές ανάγκες της συνοδείας του γέροντα Ιωσήφ, χωρίς όμως να παραμελεί και την υπακοή του στο γέροντα Νικηφόρο. Μια φορά, στην αρχή, που ανέβηκε ο παπά Εφραίμ στον Άγιο Βασίλειο για να επισκεφθεί τον γέροντα, τον βρήκε σε κατάσταση εκστατικής προσευχής. Ο γέροντας αγκάλιασε το κεφάλι του, το ακούμπησε πάνω στο στήθος του και συνέχισε να προσεύχεται χωρίς να επιλέξει. Έτσι συνήθιζε να μας προσεύχεται. Ψιθύρισε ο παπά Εφραίμ ο Κατουνακιώτης για να συμμετέχει και αυτό στη χάρη. «Γέροντα, τα κουλούρια θα τα φας μόνος σου». Μετά από λίγο ο γέροντας συνήλθε και με γλυκό αναστεναγμό είπε «Παιδί μου, δεν έχεις μόνο καθαρότητα ψυχής, αλλά έχεις και ολοκληρωμένη αγνότητα». Αυτή ήταν η πληροφορία της προσευχής του. Άλλη φορά ο γέροντας έβαλε το χέρι του στο κεφάλι του παπά Εφραίμ και του έκανε προσευχή. Ξαφνικά σταμάτησε, δεν μπορούσε να συνεχίσει διότι πλημμύρισε από χάρη και του είπε κατόπιν «Έκανα προσευχή για σένα και εγώ έλαβα προσευχή». Αυτό σημαίνει ότι ο γέροντας Ιωσήφ πλημμύρισε από θεία χάρη και πληροφορήθηκε ότι αυτό που ζητούσε για τον παπά Εφραίμ τον Καντουνακιώτη στην προσευχή του θα το εκπλήρωνε ο Θεός. Ποικιλοτρόπως καθοδηγούσε ο γέροντας Ιωσήφ τον παπά Εφραίμ. Του τόνιζε ιδιαιτέρως τη σημασία του πρώτου ζήλου και του έλεγε πως αν ο μοναχός δεν καταφέρει να τον αυξήσει, πρέπει οπωσδήποτε να αγωνίζεται να μην τον μειώσει. Ο μοναχός του δίδασκε που θέλει να προκόψει πρέπει καθημερινά να κάνει ταμείο, όπως ο έμπορος στο τέλος κάθε ημέρας, και να βλέπει πόσα κέρδισε και πόσα έχασε. Κάθε βράδυ οφείλει να επισκοπεί την διαγωγή του, να βλέπει πού προόδευσε και πού σκόνταψε και να βάζει νέα αρχή μετανοίας και διορθώσεως. Ακόμα το εφιστούσε να προσέχει τον ζήλο του, διότι η μείωσή του προκαλεί ακηδεία που συντρίβει το μοναχό, γι' αυτό και του συνιστούσε κατά καιρούς να διαβάζει την ακολουθία του μεγάλου σχήματος. Έτσι του υπενθύμιζε τις υποσχέσεις που είχε δώσει στον Θεό και τις υποχρεώσεις του. Την μεγαλύτερη όμως ωφέλεια στον παπά Εφραίμ προκαλούσε η ίδια η μορφή του Αγίου Γέροντος Ιωσήφ και το παράδειγμά του. Κάποτε ο παπά Εφραίμ είχε πολύ σαρκικό πόλεμο. Ξάπλωσε να κοιμηθεί, αλλά ο πόλεμος της σαρκός πολύ δυνατός. Άρχισε με ζέση να λέει την ευχή. Με το λίγο να αποκοιμήθηκε και τότε βλέπει το εξής όραμα. Απέναντι στην εξώπορτα ήταν ένας δαίμονας, όπως τον περιγράφουν οι πατέρες, με κέρατα, μαύρα φτερά και κάγχαζε. Δεν μπορούσε όμως να πλησιάσει το κελί του και να μπει μέσα. Ξύπνησε και το διηγήθηκε κατόπιν στον γέροντα. «Βλέπεις, παιδί μου», του λέει, «ότι με την ευχή τον κρατά στην εξώπορτα και δεν μπορεί να σε πλησιάσει».

0: Ο Κύριος ανελήφθη εις ουρανούς ή να πέμψει τον παράκλητον το κόσμο. Οι ουρανοί ετοίμασαν τον θρόνον αυτού, νεφέλε την επίβασιν αυτού. Άγγελοι θαυμάζουσιν, άνθρωπον ορώντες υπεράνω αυτών. Ο πατήρ εκδέχεται όνεν κόλπις έχει συναίδιον, το Πνεύμα το Άγιον κελεύει πάση της αγγέλης αυτού. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών, πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας ότι ανέβει Χριστός όπου είναι το πρώτε.
1: Ο προαιώνιος Θεός και Άναρχος ειν περ ανήλυφε φύσιν ανθρώπιον θεοποιήσας μυστικός σήμερον ανελήφθη. Άγγελοι προστρέχοντες αποστόλης εδείκνυον τούτων πορευόμενων εις ουρανούς μεταδόξης πολλής. Αυτό δε προσκυνήσαντες έλεγον δόξα Θεό το αναλυφθέντι.

η αγάπη του ουράνιου πατέρα. Γέρον Εφραίμ Φιλοθεήτης, προηγούμενος ιεράς μονής Φιλοθέου. Η αμαρτωλή ζωή γεννά θάνατο. Ο μισθός της αμαρτίας είναι ο ψυχικός θάνατος και πολλάκις γίνεται αιτία να πεθάνει κανείς και σωματικά. Ο άσωτος Υιός, αφού σπατάλησε ό,τι είχε πάρει σαν περιουσία, κατήντησε να βόσκει χείρους και να ζει με τα ξυλοκέρατα των χείρων. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος πάρει την περιουσία της χάριτος του Θεού, όταν αξιωθεί του Αγίου Βαπτίσματος, μετά, όταν απομακρυνθεί από αυτή τη χάρη, διότι διέκοψε αυτή την επαφή με το Θεό Πατέρα, καταντά να γίνει σκεύος του διαβόλου, σκεύος της αμαρτίας, ζώνα σώτος, μακράν του Θεού, κυλιόμενος συνεχώς από αμαρτία σε αμαρτία.

0: 96 και 3. Αχιλλείου φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Ρωμανού μελωδού ύμνη.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε τον ύμνο του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού, τον αφιερωμένο εις την ανάληψη του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Οίκος 13. Όσουν είδον οι πιστοί τα γεγονότα, παρά αυτά δαβιδικός ψάλλοντες είπων, όντως, αναβέβηκεν ο Θεός εν αλλαλαγμό, Κύριος εν φωνή άλπιγκος. Αυτόν ουν συμψαλώντων και άνω θεωρούντων, μία ζεύγλη αγγέλων ήλθε προς αυτούς. Ον τρόπον διδάσκει και των πράξεων βίβλος, ότι του πλάστου αναληφθέντος και των Αγίων ατενιζόντων επέστησαν ως άνθρωποι δύο λαμπροί το σχήμα τη βοώντες. Τι εστίκατε, τίν ιδέα ατενίζετε, τι θέλετε κατηδίν, ιδού, κάθεται Θεός επί θρόνου αυτού. Εβασίλευσεν ημών, ο βοήσας ημίν. Ου χωρίζομαι ημών. Εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Μετάφραση. Λοιπόν, σαν είδαν οι πιστοί Απόστολοι τα πράγματα, αμέσως κατά τον Δαβίδ με ψαλμωδία είπανε. Όντως, ανέβει ο Θεός μέσα σ' αλλαλαγμό, όντως ανέβει ο Κύριος με ήχους των σαλπίγκων. Καθώς λοιπόν συμψάλανε και αγνάντευαν επάνω, ένα ζευγάρι άγγελοι ήρθανε προς αυτούς, καθώς και οι πράξεις των Αποστόλων διδάσκουν. Πως όταν αναλήφθηκε ο πλάστης και ατένιζαν στον ουρανό οι μαθητέ, εστάθηκαν σαν άνθρωποι κοντά τους δύο με λαμπρή θωριά και λέγανε: «Τι στέκεστε, σε τι καρφώσατε τα μάτια, τι θέλετε να δείτε? Κάθεται τώρα ο Θεός στο θρόνο Του, δικός μας βασιλιάς ανακηρύχθηκεν, Εκείνος που σας είπε, δεν σας αποχωρίζομαι. Εγώ κοντά σας βρίσκομαι και μη φοβάστε τίποτα». 24. Μη θαμβήστε το λοιπόν ο Γαλιλαίοι, Ιησούς γαρ ο Χριστός ως ανελήφθη ούτω και ελεύσετε, ως αυτόν εθεάσαστε άνω παραγενόμενον. Σαφώς γαρ ανελήφθη και ουχήμετε τέθη, ούχος ενώχ το πρώτον ούτως ο Χριστός. Ενώχ γάρ εκείνος των επιγείων μετέστη, ούκ ηξιώθη των ουρανίων, αλ ενετέθη σκηνές δικαίων. Ηλίας δε, ο πύρινον άρμα επικαθήμενος ανήλθεν και ούκ έφθασεν των ουρανών ως γέγραπτε, αλλό εις των ουρανών. Ο Θεός δε του Ενώχ και Θεός Ηλιού ανελθών εις ουρανού σε δήλωσεν ημίν, ού χωρίζομαι ημών, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Μετάφραση. Σταματήστε πλέον, Γαλιλαίοι, το θαυμασμό και την κατάπληξη. Όπως ανελήφθη δηλαδή ο Ιησούς Χριστός, έτσι θα έρθει και πάλι, όπως τον είδατε στον ουρανό να ανεβαίνει. Γιατί όντως ανελήφθη και δεν μετακινήθηκε από τόπο σε τόπο. Όχι όπως δηλαδή πρώτος ο Ενώχ μετακινήθηκεν, όχι έτσι ο Χριστός. Ο γνωστός δηλαδή Ενώχ μεταφέρθηκε από τη γη, μα ουράνιες δεν έλαβε τιμές, απλώς τον έβαλαν στις κατοικίες των δικαίων. Ο Ηλίας επίσης, σε πύρινο αμάξι καθήμενος ανέβηκε και δεν έφτασε στον ουρανό, καθώς λέγει η Γραφή, μα με κατεύθυνση προς τον ουρανό. Ο Θεός όμως του Ενώχ και Θεός του Ηλίας στους ουρανούς ανέβηκε και δήλωση σας έκαμε, δεν σας αποχωρίζομαι, εγώ κοντά σας βρίσκομαι και μη φοβάστε τίποτα. 20. 15. Αλλά ακούσαντες ευθύς τούτων των λόγων οι τουρίστου μαθητέ ύπων αλλήλεις. Όντως, πιστοί μάρτυρες της Χριστού αναλήψεως ούτι ως επουράνι, ή μη γαρίδων τούτων εν το ουρανό άνω, ού καν κατήλθον κάτω κηρύξε ημίν. Αγγέλων δεσπόζει και διαγγέλων γνωρίζει τας φιλανθρώπους οικονομίας, ο ανατήλας εκ της Παρθένου. Ετέχθη και την γέννησιν τούτου εδήλουν άγγελοι, γέρθη και την έγερσιν πάλιν εδήλουν άγγελοι. Ανήλθεν εις ουρανούς και την θείαν και φεδράν ανάληψιν αυτού διαγγέλων αγαθών εδήλωσιν ημίν. Ού χωρίζομαι ημών, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Μετάφραση. Και αμέσως μόλις άκουσαν τούτα τα λόγια οι του Σωτήρος μαθητέ είπανε μεταξύ τους: «Όντως, αυτοί οι αξιόπιστοι μάρτυρες της ανάληψης είναι του Χριστού, γιατί είναι από τον ουρανό, γιατί αν δεν τον έβλεπαν πάνω στον ουρανό,
δεν θα κατέβαιναν στη γη να μας το πούνε. Εξουσιάζει τους αγγέλους και με αυτούς φανερώνει τις φροντίδες του για χάρη των ανθρώπων, ο γεννηθής εκ της Παρθένου. Εγεννήθη και φανέρωσαν τη γέννησή του άγγελοι. Ανέστη και την έγερση πάλι την δείχναν άγγελοι. Στους ουρανούς ανέβηκε και την θεία και χαρμόσυνη η αναλήψη του μαγγέλους αγαθούς εδήλωσε σε εσάς. Δεν σας αποχωρίζομαι.

0: Ακούσα σαύρα μου τη χμαλώτε φτελό του αδελφιδού αυτού, η ρύθμισε του ιδίου οικογενεί αυτού 310 και 8 και κατεδίωξε πίσων αυτών έω δαν. Και επέπεσαν από αυτού τη νύχτα αυτό και υπέδε αυτού με ταυτού, και επάταξαν αυτού και δίωξαν αυτού έω χοβάλ ή στην αριστερά Δαμασκού. Και απέστρεψε πάσαν την ύπων Σοδόμων και λό των αδελφιδούν αυτού απέστρεψε και πάντα τα υπάρχοντα αυτού κατά γυναίκα και των λαών. Εξήλθε δε βασιλεύ Σοδόμων συνάντησιν αυτό μετά το αποστρέψε αυτόν από τη σκοπή του χοδολογόμων και των βασιλέων των μεταυτού ή στην κοιλάδα του Σαβή. Τούτο είναι παιδί ο βασιλέο και Μελχισεδέκ βασιλεύ Σαλήμ, ηξήνε γενάρτου και ίνων, ίν δε ιερεύς του Θεού του υψίστου, και ευλόγησε τον Άβραμ και είπεν: Ευλογημένο Άβραμ το Θεό το υψίστο, όσα έκτισε των ουρανών και την γη, και ευλογητό ο Θεό ο ύψιστο, ω παρέδωκε του εχθρού σου υποχειρίουση. Δευτερονομίου το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομαι.
0: Είπε Μωσής προς τους Ιούς Ισραήλ, είδετε παραδέδωκα ενώπιον ημών την γην. Εις ελθόντες κατακληρονομήσατε την γην, η νόμωσα της πατράς ημών, το Αβραάμ και το Ισαάκ και το Ιακώβ, δούνε αυτοί εις αυτήν και το σπέρματι αυτών με ταυτούς, και είπων προς ημάς έναν καιρό εκείνο λέγον, ουδην ίσομε μόνος φέρειν ημάς, Κύριος ο Θεός ημών επλήθυναν ημάς, και ιδούεστε σήμερον ως τα άστρα του ουρανού το πλήθη, Κύριος ο Θεός των πατέρων ημών προσθεί ημίν, ως εστέ χιλιοπλασίος, και ευλογήσε ημάς καθότι ελάλησεν ημίν, και έλαβον εξ ημών άντρα σοφούς και επιστήμονας και συνετούς, και κατέστησε αυτούς ηγίσθε ηφημών χιλιάδους και εκατοντάρχους και δεκάρχους και γραμματοεισαγωγείς της κριτές ημών. Και είναι τη λάμην τη κριτέ ημών εν το καιρό εκείνο λέγον. Διακούεται αναμέσων των αδελφών ημών, και κρίνεται δικαίω αναμέσων ανδρό, και αναμέσων του αδελφού αυτού, και αναμέσων προσιλήτου αυτού. Ούκ επιγνώσεστε πρόσωπον εν κρίση, κατά το μικρόν και κατά το μέγα κρινή, που μη υποστήλει πρόσωπον ανθρώπου, ότι η κρίση του Θεού εστίν. Δευτερονομίου το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομαι.
0: Είπε Μωσής προς τους Ιούς Ισραήλ, ιδού Κυρίου του Θεού σου ο ουρανός και ο ουρανός του ουρανού η γη και πάντα όσα έστειναν αυτοί, πλην τους πατέρας ημών, προήλε το Κύριος αγαπάν αυτούς και εξελέξατο το σπέρμα αυτών με ταυτούς, ημάς παραπάντα τα έθνη κατά την ημέραν ταύτην. Και περιτιμηθείστε την σκληροκαρδίαν ημών και των τράχυλων ημών, ου σκληρινείτε έτην. Ο γαρ Κύριος ο Θεός ημών, ούτως Θεός των Θεών και Κύριος των Κυρίων, ο Θεός ο Μέγας και Ισχυρός και Φοβερός, ώστις ούτε θαυμάζει πρόσωπον, ούδου μιλάβει δώρον, ποιον κρίση προσιλήτο και ορφανό και χείρα, και αγαπά τον προσιλήτον, δούνε αυτό άρτον και ημάτιον. Κύριο των Θεών σου φοβηθήσει και αυτό μόνο λατρεύσεις και προς αυτόν κολληθήσει και επί το ονόματι αυτού ομοί. Αυτός καυχημά σου και ούτως Θεός σου, ώστις επίησαι τα μεγάλα και τα ένδοξα ταύτα, αείδων οι οφθαλμοί σου.
1: Υπομεν πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών, υπομεν κύριον ο Θεός των πατέρων ημών,
2: Δεόμεθά
1: σου επάξουν και
2: ελέησον.
1: Κύριε
2: ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε
1: ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και υπερπάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ερθάδε ψευδοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα και υπέρ, των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίου και πανσέπτων αό τούτο, κοπιώντων ψαλώντων και υπερτρίαστων τους λαού, το απεκδοχομένου το παράσου μέγα και πλούσιο
2: έλεος.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Καταξίωσον Κύριε τη εσπέρα ταύτη αναμαρτή τους φυλεχτήν ημάς. Ευλογητός και Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στον αιώνα. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελεός εφημάς καθά υπερελπίσε με έπεισε. Ευλογητός και Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός και Δέσποτας συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός και Άγιοι εφώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε το ελεός στον αιώνα. Τα έργα το χειρό σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Γνώσουμε την εσπερινή δέηση ημών το
2: Κύριο. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον.
1: Εσπερινή πάσαν την Αγία ειρηνικήν και αναμάρτητον.
2: Παρακτήριο του Κύριε.
1: Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών, φύλαγα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρακτήριο ετησόμεθα.
2: Παρασκού Κύριε.
1: Συγγνώμη και άφηση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρακτήριο ετησόμεθα.
2: Παρασκού Κύριε.
1: Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο, παρακτήριο ετησόμεθα.
2: Κύριε.
1: Λοιπόν, χρόνο τη ζωή ημών, εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παράσκου Κύριε.
1: Χριστιανά τα τέλη τη ζωή ημών, ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
2: Παράσκου Κύριε.
1: Της Παναγίας Ακράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Συ Κύριε.
1: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την

0: Πύλα συντρίψα καλκά και μοχλού του άδου συμφλάσα ω Θεό παντοδύναμο. Γένο ανθρώπων πεπτοκώσαν αίσθησα. Δια τούτο και οι μη συμνούντε βόμεν. Ο Αναστά εκ των νεκρών, κύριε δόξα σύ.
1: Και γάρε στερέω σε την οικουμένη τη σου αλεφίσεται. Ρεύσε ω ημά τη

0: Μην απολύεις το δούλο σου δέστοτε κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου. Ο ητήμας κατά πρόσωπο πάντων των λαών, φώσεις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστητη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσόντας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίεση τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστείτε το όνομά σου. Ερθέτε Σιλία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ω εν ουρανού και επί τη γη. Τον άρτον ημών των υπηούσιων, δώσε εμεί σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ω και εμεί αφήεμεν τη οφειλέ τη ημών, και μη συνέγγιση μα πειρασμών, αλλά ρίσε η μα από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

0: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη αυτού εκκλησία, την πόλη και το γέννη παντί εις αιώνα το αιώνων. Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Την τιμιωτέρα το χεροβήμ και δοξωτέρα συγκρίτως το σεραφείμ, την αδιαθώρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, ο Αναστάσα
1: και Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύ και αεί και
0: στους αιώνας των αιώνων. Και δεξιά καθίστας Θεού και Πατρός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράτου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και εν δόξου προφήτου προδρόμιου πτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πνευθύμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Εναγίης Πατέρων ημών, Αχιλίου του Μυροβλήτου και Βυσσαρίνος Αρχιεπισκόπων Λαρίης, των Θαυματουργών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων ενδόξων, 318 Θεοφόρων Πατέρων, των Νικαία την Πρώτη Οικουμενική Σύνοδος Εκροτησάντων και του Οσίου Πατρός Σιμών Σιμεών, του Θαυμαστόρη, Ων τιμή μητρούμε και πάντων των Αγίων ελέης και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάς διεφυλάξει πάντα σε ημάς, καλησπέρα σας.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ο εν παντή καιρό και πάση ώραν ουρανό και επί γης, προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών τη ώρα τάφητα εντεύξη και ήθνον την ζωή ημών προς τα συντολά σου, τες ψυχάσιμων αγίασον τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς αφού πάσης τη λήψη ως κακών και οδύνης, τύχησον ημάς αγίους ο αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της αυροσύτης οδόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, τικενήν και έκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Και δημιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ανώματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός, Κύριε σε ημάς, ευλογή.

0: Χριστού μικραρμάμενος των ευγνώμενων αισθητήν στον παράδεισο να δοποιήσας είσοδον και θανάτων θάνατον όλες σας ηλάς τιμήν της αμαρτωλής και αναξίης δούλης σου ημάρτων μεργάτη και νομίσαμεν πικέσμεν άξι άρετο άματε μόνο και βλέψω εις το ύψος του ουρανού διότι καταλείπομεν την ειδόν της δικαιοσύνους και πορεύθυμεν της θελήμας των καρδιών ημών. Αλληγετεύομεν την συνανίκα στον αγαθότα φύσε ημών Κύριε κατ' πλήθος του ελέους και σώσον ημάς δια το όνομάς του Άγιον. Ότι εξέλπων εν ματαιότη ημέρα ημών εξέλου ημάς την δικημένο χειρός και άφεσεν τα μαρτήματα και να έκρωσον το σαρκικόν ημών φρόνημα εν τον παλαιόν αποθεμενή άνθρωπο των αίων δυσώματα και συζήσω με το μετέρω δεσπότη και κηδεμόνη και ούτω της εισακολουθούντας προστάγμα εσύν εις την αιώνα να πας καταντήσουμε θα πάντας ή των εφρενωμένων η κατοικία. Συγκαριώντος αληθινή εφροσύνη και αγαλία στον αγαπώντον σε Χριστέ ο Θεός ημών και στην δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχος Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζω ο ποιός πνεύμα την ίν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον.
0: Ο εν δόξα να ληφθείς αφημών εις τους ουρανούς και εν δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τας πρεσβείας της Πανακράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σημεών του Νέου Θεολόγου Προστάτου και Φόρου ημών των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς αγαθός και φιλάνθρωπος διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελεήσε.

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγηψη μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, μεγαλύνθη σφόδρα. Εξομολόγηση και μεγροπρέπεια να ενεδίσω. Αναβολόμενο φω σημάτιων. Εκτείνων των ουρανών ω σιδέρινο. Στεγάζουν ενίδεστε υπερό αυτού. Ποτηθεί συνέφη την επίβαση αυτού. Ο περιπατών επιπτερήγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την υγιεινή επί την ασφάλειαν αυτής, ου κλήθησεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος ο σημάτων των περιβόλων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσε όσου φέψονται, από φωνής βροντίζω δηλιάσουν, αναβαίνουν συνόρια και καταβαίνουν σε παιδείες των τόπων όν θεμελίωσης αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται εδώ επιστρέψει καλύψει την γην, που εξ αποστέλων πηγάσαν φάραγξην, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγρίες δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν, ποτίζων όρια εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη, ο εξ ενατέλων χόρτων τη κτίνεσαι και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ τη γη. Και είναι σε φρένη καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσε ο ταξίλο του πεδίου, εκέδρυ του λιβάνου, ασεφύτευσας. Εκεί στρουθεί ένος έψουση του αεροδευή κατοικία, ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίση σε λίλινες καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύση αυτού. Έθου σκότος και αγένε τον ύξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκθησαν και εις τας μάντας αυτών κοιταστήσονται. Εξελέψεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εις πέρας. Όσοι μεγαλύνθητε έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάγων και στην αριθμός ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτως ον έπλας σεμπέζειν αυτοί. Πάντα προσέ προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύχερον, δόντος σου αυτής συλλέξουσιν. Ανοίξα τόσο την χείρα, τα σύμπαντα πλησίσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπο να ταραχθίσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον οχούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ή το η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσουμε επί το Κυρίο. Εκλείπει αναμαρτωλή από της γης και άνομη, ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένε τον ύξ. Όσοι μεγαλύνθητα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Μακάριος ανηρός ουκ επορεύθεν βουλία σεβών και νοδό μαρτωλώνων και έστη και επικαθέδρα λιμών ουκ εκάθισεν, αλλά εν τον νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού και εν τον νόμο αυτού μελετήσει ημέρας και νυχτός. Και έστε ως το ξύλο του επιφυτευμένου παρά τις διεξόδους των υδάτων να τον καρπόν αυτού δώσει εν καιρό αυτού και το φύλλον αυτού ουκ απορροιήσετε και πάντα ως αν ποιοί κατευοδοθήσετε ουκ ούτως εσεβείς ουκ ούτως αλλιοσυχνούς ο νεκρύπτου άνυμος από προσώπου της γης δια τούτο ουκ αναστήσουν δια σεβείς εν κρίσου δε αμαρτωλία βουλή δικαίων ότι γινώσκει Κύριος οδόν δικαίων και οδός σας σεβόν απολύτε είναι τι εφρίαξαν έθνη και λαοί μελέτησαν κενά. Παρέστησαν οι βασιλείς της γης και άρχοντες συνήκτησαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξουμε τους δεσμούς αυτών και απορρίψουμε να θυμών των ζυγών αυτών. Ο κατοικών ουρανής εγκελάσσεται αυτούς και ο Κύριος εκμυκτηρίει αυτούς. Τότε λαλήσει προς αυτούς την οργή αυτού και τον θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δε κατεστάθην βασιλεύς υπ' αυτού επί Ισιών ο όρος του Άγιον αυτού. Διαγγέλων το πρόστιμο Κυρίου. Κύριος είπε πρόσμοι ως μισή. Εγώ σήμερα γενικά σε. Έτσι παρεμού και δώσου η έθνη την κληρονομία σου και την κατάσχεσή σου τα πέρατα τη γη. Ποιμανεί αυτού σε ράβδο σιδηρά, ω σκεύη και ραμαίο συντρίψει αυτού. Και νυν βασιλή σύνεται, παιδεύτε πάντα συγκρίνονται στην γη. Δουλεύσε το κύριο εν φόβο και γαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξεστε παιδεία, μη ποντεοργιστή κύριο και απολύστε εξοδού δικαία, όταν εκαυθεί εντάχει ο θυμό αυτού. Μακάρι πάντε υπευθυνθώντε επ' αυτό. Κύριε, τι πληθεί στην θλιβοντέ μη πολύ επανίστανται επ' εμέ. Πολύ λέγω στην ψυχή μου και η σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξε και επίκουσέ με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ού φοβηθήσω με από μυριάδου λαό τον κύκλο συνεπιτηθημένο μη. Ανάστε Κύριε σώσου μου ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντως εθρώντας ματέως οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέσον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, εν το επικαλείστε με εις οίκουσάς μου, ο Θεός της δικαιοσύνης μου, εν θλίψε πλατινάς με. Εκτήρησόν με και εις άκουσον της προσευχής μου. Ή ανθρώπων έως πότε βαρικάρδι, ή να τι αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος, και γνώτε ότι εθαυμάστος ο Κύριος των όσιων αυτού, Κύριος εις ακούσετε μου εν το και κραγέρε με προς Αυτόν. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε, άλλαγετε εν τες καρδίες ημών, επί τες κήτες ημών κατανοίγετε. Θύσατε θυσίαν δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριον. Πολύ λέγουσι, τις δείξει ημίν τα αγαθά, εσύ μειώθει εφημάς το φως του προσώπου σου, Κύριε. Έδωκα σε φροσύρινη στην καρδία μου από καρπού, σύτου, ίνου και ελαίου αυτών επληθύνθησαν. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθήσω με και υπνώσω, ότι εσύ Κύριε κατά μόνα σε πελπίδι κατόκεσάς με. Τα ρήματά μου ενώ της Κύριες είναι στις κραυγής μου, δώσ' και στη φωνή της δέησεώς μου, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, ότι προς σε προσεύξω με Κύριε. Το πρωί εις ακούσε της φωνής μου, το πρωί παραστήσω μέση και επόψη με, ότι ουχή Θεός θέλω να νομίαν σοι. Ου παρηγήσεις υπονειρευόμενους, ουδέ διαμενούς οι παράνομοι κατέναντι των οφθαλμών σου. Εμείς εισας πάντας τους εργαζομένους την ανομίαν, απολύεις πάντας τους λαλούντας το ψεύδος. Άνδρα αιμάτων και δόλιων δελήσεται Κύριος. Εγώ δεν το πλήθη του ελαίους εισελεύσομαι εις τον οίκον σου, προσκυνήσω προς ναών Άγιών σου εν φόβο σου. Κύριε, οδήγησον με τη δικαιοσύνη σου ένεκα των εχθρών μου, κατεύθυνον ενώπιόν σου την οδόν μου, ότι ουκ έστεινε το στόματι αυτόν αλήθεια, η καρδία αυτόν ματέα. Τάφος ανεγουμένος ο λάρυξ αυτών, τες γλώσσες αυτών εγωλιούσαν, κρίνων αυτούς ο Θεός. Αποπεσάτουσαν από τον διαβουλιών αυτών, κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών, έξωσον αυτούς, ό,τι παρεπίκραναν σε Κύριε. Και ευρανθήσαν πάντες οι ελπίζοντες επί σε. Εις αιώνα γαλιάσονται και κατασκηνώσεις εν αυτής, και καυχίσονται εν σύ πάντες οι αγαπώντες το όνομά σου, ότι εσύ ευλογήσεις δίκαιον, Κύριε, ως ευδοκίας εστεφάνωσας ημάς. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξει με, μη δε τη οργή σου παιδεύσει με. Ελέησον με, Κύριε, ότι ασθενήσιμη. Ήασε με, Κύριε, ότι εταράχθη τα οστά μου και η ψυχή μου εταράχθη σφόδρα. Και εσύ, Κύριε, ω πότε. Επίστρεψον, Κύριε, ρίση την ψυχή μου. Σώσον με, ναι, και του ελέου σου. Ότι ούκε έστεινε το θανάτο μνημονεύον σου. Εν δε το άδει τη εξομολογήσε τέση. Εκοπίασε εν το στεναγμό μου. Λούσου καθεκάστην νύκτα την κλίνην μου. Ενδάκρισή μου την στρωμνήν μου βρέξω. Εταράχθη από θυμού ο οφθαλμό μου. Επαλαιώθην εν πάση τη εχθρή μου. Απόστητε απ' εμού πάντε οι εργαζόμενοι την ανομία, ότι εις ήκουσε, Κύριος, της φωνής του κλαφμού μου. Ήκουσε, Κύριος, της δέησεώς μου, Κύριος, την προσευχήν μου προσεδέξατο. Εσχυνθήσαν και ταραχθήσαν σφόδρα πάντε οι εχθροί μου. Αποστραφήσαν και κατεσχυνθήσαν σφόδρα διατάχους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.

Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός μου, επισήλπισα, σώσον με εκ πάντων των διωκόντων με κερίσε με. Μήποτε αρπάσιος λέον την ψυχή μου, μειόντος λυτρουμένου μηδέ σώζοντος. Κύριε ο Θεός μου, η επίησα τούτο, η έστην αδικία εν χερσή μου. Η ανταπέδω κάτι, η ανταποδίδω σήμη κακά, αποπέσιμη άρα από τον εχθρό μου κενός. Καταδιώξε άρα ο Θεός την ψυχή μου και καταλάβει και καταπατήσε εις γην την ζωή μου και την δόξα μου ισχούν κατασκηνώσε. Ανάστηθη, Κύριε, εν οργή σου, υψώθην τις πέρες των εχθρών σου και εξεγέρθη, Κύριε, ο Θεός μου, εν προστάγματι, ο εν ετήλο και συναγωγή λαών κυκλώσισε και υπερτάφτη εις εισήψος επίστρεψον. Κύριος, κρίνει λαός, κρίνον με, Κύριε, κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την ακακίαν με επεμή. Συντελεστεί το δι πονηρή αμαρτωλών και κατευθυνής δίκαιων ετάζων καρδίας και νεφρού σου Θεός. Δικαία η βοήθειά μου παρά του Θεού του σώζοντος τους ευθύς στη καρδία. Ο Θεός, Κριτής, δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος και μη οργήν επάγων καθεκά στην μέραν. Εάν μη επιστραφείτε τη ρομφέαν αυτού στη Λβώση,

εξτόματος νηπίων και θυλαζόντων κατηρτήσω ένων, ένε κάτων εχθρών στου καταλύσε εχθρών και εκδικητήν, ότι όψουμε τους ουρανούς έργα των δακτύλων σου, σελήνην και αστέρας, άσυ εθεμελίωσας, τι εστιν άνθρωπος ότι μιμνίσκει αυτού, ή ως ανθρώπου ότι επισκέπτει αυτόν, ηλάτος αυτόν βραχύτη παραγγέλους, δόξη και τιμή εστεφάνωσα αυτόν και κατέστησας αυτόν επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξας υπό κάτω των ποδών αυτού πρόβατα και βόας απάσας, έτη δε και τα κτίνη του πεδίου, τα πετεινά του ουρανού και του συχθείας της θαλάσσης, τα διαπορευόμενα τρίβους θαλασσών. Κύριε ο Κύριος ημών ως θαυμαστών των μάσων πας στη γη, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Κύριε ελέησον.
1: Παναγίος εχάμου.

Όση λαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλιουδή συνειδώντες φως εσπερινών υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών, άξιον σεν πάση καιρή συμνήστε φωνές εσύ εσύ έθεου ζωήν οδηδούς, διό

0: υπομεν πάντας εξ όψεως των λαών. Σοφία πρόσκομεν.
1: Ακούσας, Άβραμ, ότι μολότευσε λόγος του αδελφινού σου, η ρύθμισε τους ιδίους οικογενείς αυτού,
0: 310 και 8. Και κατεδίωξεν οπίσω αυτών έως Δαν, και επέπεσεν επ' αυτούς την νύχτα, αυτός και οι παιδες αυτού με ταυτού, και επάταξεν αυτούς και εδίωξεν αυτούς έως Χοβάλ, ή εστίν εν αριστερά Δαμασκού, και απέστρεψε πάσαν την ύπον Σοδόμων και Λότ των αδελφιδούν αυτού απέστρεψε, και πάντα τα υπάρχοντα αυτού και τας γυναίκας και των λαών. Εξήλθε δε βασιλεύ Σοδόμων εις συνάντησιν αυτό, μετά το αποστρέψε αυτόν από τη σκοπής του Χοδολογόμορ και των βασιλέων των μεταυτού εις την κοιλάδα του Σαβή. Τούτο ειν πεδίον βασιλέως, και Μελχισεδέκ βασιλεύς Σαλήμ εξήνεγεν άρτους και ίνων. Ειν δε ιερεύς του Θεού του υψίστου, και ευλόγησε τον Άβραμ και είπεν, ευλογημένος Άβραμ του Θεό του υψίστου, ως έκτισε των ουρανών και την γην, και ευλογητός ο Θεός ο ύψιστος, ως παρέδωκε τους εχθρούς σου υποχειρίουσι. Δευτερονομίου το ανάγνωσμα. Είπε Μωσής προς τους Ιούς Ισραήλ, είδετε παραδέδωκα ενώπιον ημών την γην, εις ελθόντες κατακληρονομήσατε την γην, ειν όμοσα της πατράς ειν ημών, το Αβραάμ και το Ισαάκ και το Ιακώβ, δούνε αυτής αυτήν και το σπέρματι αυτών μετ' αυτούς. Και είπον προς ημάς εν το καιρό εκείνο, λέγον, ούδιν ίσομε μόνος φέρειν ημάς, Κύριος ο Θεός ημών επλήθυνεν ημάς, και ειδού εστές ημερών ως τα άστρα του ουρανού το πλήθη. Κύριος ο Θεός των πατέρων ημών, προσθεί ημίν ως εστέ χιλιοπλασίως και ευλογήσε ημάς, καθότι ελάλησεν ημίν. Και έλαβον εξ ημών άνδρας σοφούς και επιστήμονας και συνετούς, και κατέστησα αυτούς ηγίστε εφημών χιλιάρχους και εκατοντάρχους και δεκάρχους και γραμματοεισαγωγείς της Κρητές ημών. Και ενετιλάμιν της Κρητές ημών εν το καιρό εκείνο λέγον, διακούεται αναμέσων των αδελφών ημών και κρίνεται δικαίως αναμέσων ανδρός και αναμέσων του αδελφού αυτού και αναμέσων προσιλήτου αυτού. Ούκ επιγνώσεστε πρόσωπον εν κρίση κατά το μικρόν και κατά το μέγαν κρινείς. Ου μη υποστήλη πρόσωπον ανθρώπου ότι η κρίση του Θεού εστίν. Δευτερονομίου το ανάγνωσμα. Είπε Μωσής προς τους Ιούς Ισραήλ, ιδού Κυρίου του Θεού σου ο ουρανός και ο ουρανός του ουρανού, η γη και επάνσα όσα εστίνεν αυτοί. Πλην τους πατέρας ημών προήλετο Κύριος αγαπάν αυτούς και εξελέξατο το σπέρμα αυτών μετ' αυτούς, ημάς παραπάντα τα έθνη κατά την ημέραν ταύτην. Και περιτεμήστε την σκληροκαρδίαν ημών και των τράχυλων ημών ου σκληρύνεται έτη. Ο γάρ Κύριος ο Θεός ημών, ούτως Θεός των Θεών και Κύριος των Κυρίων. Ο Θεός ο Μέγας και Ισχυρός και Φοβερός, ως της ου θαυμάζει πρόσωπον, ουδέ μη λάβει δώρον, ποιόν κρίσιν προσιλήτω και ορφανό και χείρα, και αγαπά των προσιλήτων, δούνε αυτών άρτων και ημάτιων. Κύριον των Θεών σου φοβηθήσει και αυτό μόνο λατρεύσεις, και προς αυτόν κολληθήσει και επί το ονόματι αυτού ομοί. Αυτός καύχημά σου και ούτως Θεός σου, ως της επίησες

Της διαφυλάξεως κατεβοδώσεως συγχωρήσεως και άφεσεως αμαρτίων πάντων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των δωρητών αφιερωτών και προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης,

Δαίμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Νίν απολύς το δούλου σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι αυθυμοί με το σωτηριό σου ετοίμας κατά πρόσωπο πάντα το λόν, φώσεις αποκάλυψε εθνό και δόξα λαό σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, του δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένα και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, του δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, έλθε τη βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον, και άφησι μη το οφειλήματα ημώνος και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: ο Θεός, την Αγία και μόνο το πίσω ψευδόν και το δόξο χριστιανών, στην Διαγία και ιερά μόνη ταύτης αιών αιώνων.
1: Την τιμιωτέραν των χειροβήμ και των ξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, δικαινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
2: Ο Αναστάς εκ νεκρών και εν δόξη, αναληφθείς αφημών εις τους ουρανούς και εν δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράνου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός της Θεολογούσης, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίας του Αγίου Δόξου Αρχιστρατήγου Μιχαήλ και πασών των επουρανίων δυνάμεων σωμάτων και Εσίας Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων Πατέρων ημών, των Οσίων Πατέρων ημών Σημείων, των Αίων Θεολόγου Προστάτου και Φορημών, Τιμοθέου Ευρύπου του Καλάμου, Σεργίου του Ρώσου, Καλλινίκου Εδέες, Πορφυρίου του Διουρατικού, του Οσίου Πατρός Σιμών, Σιμεών, του εν το θαυμαστό όρη, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημών.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε τον ύμνο του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού, τον αφιερωμένο εις την ανάληψη του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού. Οίκος 13. Όσουν είδον οι πιστοί τα γεγονότα, παρά αυτά δαβιδικώς ψάλλοντες είπων, όντως αναβέβηκεν ο Θεός εν αλλαλαγμό, Κύριος εν φωνή άλπιγκος. Αυτό νουν συμψαλώντων και άνω θεωρούντων, μία ζεύγλη αγγέλων ήλθε προς αυτούς, ον τρόπον διδάσκει και η των πράξεων βίβλος, ότι του πλάστου αναληφθέντος και των Αγίων ατενιζόντων επέστησαν ως άνθρωποι δύο λαμπροί το σχήμα τη βοώντες. Τι εστίκατε, τίν ιδέα ατενίζετε, τι θέλετε κατηδίν, ιδού κάθεται Θεός επί θρόνου αυτού, ευασίλευσεν ημών ο βοήσας ημίν, ου χωρίζομαι ημών, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Μετάφραση. Λοιπόν, σαν είδαν οι πιστοί Απόστολοι τα πράγματα, αμέσως κατά τον Δαβίδ με ψαλμωδία είπανε, όντως ανέβει ο Θεός μέσα σ' αλλαλαγμό, όντως ανέβει ο Κύριος με ήχους των σαλπίγκων. Καθώς λοιπόν συμψάλανε και αγνάντευαν επάνω, ένα ζευγάρι άγγελοι ήρθανε προς αυτούς, καθώς και οι πράξεις των Αποστόλων διδάσκουν, πως όταν αναλήφθηκεν ο πλάστης και ατένιζαν στον ουρανό οι μαθητές, εστάθηκαν σαν άνθρωποι κοντά τους δύο με λαμπρή θωριά και λέγανε, «Τι στέκεστε, σε τι καρφώσατε τα μάτια, τι θέλετε να δείτε? Κάθεται τώρα ο Θεός στο θρόνο Του, δικός μας βασιλιάς ανακηρύχθηκεν, εκείνος που σας είπε, δεν σας αποχωρίζομαι. Εγώ κοντά σας βρίσκομαι και μη φοβάστε τίποτα». 24. Μη θαμβίστε το λοιπόν ο Γαλιλαίοι, Ιησούς γαρο Χριστός, ως ανελήφθη ούτω και ελεύσετε, ως αυτόν εθεάσαστε άνω παραγενόμενον. Σαφώς γαρ ανελήφθη και ουχήμετε τέθη, ούχος Ενόχ το πρώτον ούτως ο Χριστός. Ενόχ γάρ εκείνος των επιγείων μετέστη, ούκ ηξιώθη των ουρανίων, αλ ενετέθη σκηνές δικαίων. Ηλίας δε, ο πύρινον άρμα επικαθήμενος ανήλθεν και ουκ έφθασεν των ουρανών ως γέγραπτε, αλλώς εις των ουρανών. Ο Θεός δε του Ενόχ και Θεός Ηλιού ανελθών εις ουρανού σε δήλωσεν ημίν, ου χωρίζομαι ημών, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Μετάφραση. Σταματήστε πλέον, Γαλιλαίοι, το θαυμασμό και την κατάπληξη. Όπως ανελήφθη δηλαδή ο Ιησούς Χριστός, έτσι θα έρθει και πάλι, όπως τον είδατε στον ουρανό να ανεβαίνει. Γιατί όντως ανελήφθη και δεν μετακινήθηκε από τόπο σε τόπο. Όχι όπως δηλαδή πρώτος ο Ενόχ μετακινήθηκεν, όχι έτσι ο Χριστός. Ο γνωστός δηλαδή Ενόχ μεταφέρθηκε από τη γη, μα ουράνιες δεν έλαβε τιμές, απλώς τον έβαλαν στις κατοικίες των δικαίων. Ο Ηλίας επίσης, σε πύρινο αμάξι καθήμενος ανέβηκε και δεν έφτασε στον ουρανό, καθώς λέγει η Γραφή, μα με κατεύθυνση προς τον ουρανό. Ο Θεός όμως του Ενόχ και Θεός του Ηλίας στους ουρανούς ανέβηκε και δήλωσή σας έκαμε, δεν σας αποχωρίζομαι, εγώ κοντά σας βρίσκομαι και μη φοβάστε τίποτα. 15. Αλλά ακούσαντες ευθύς τούτων των λόγων οι τουρίστου μαθητέ ύπων αλλήλης, όντως πιστοί μάρτυρες της Χριστού αναλήψεως ούτι ως επουράνι, ή μη γαρίδων τούτων εν το ουρανό άνω, ού καν κατήλθον κάτω κηρύξε ημίν. Αγγέλων δεσπόζει και διαγγέλων γνωρίζει τας φιλανθρώπους οικονομίας, ο ανατήλας εκ της Παρθένου, ετέχθηκε την γέννησιν τούτου εδήλουν άγγελοι, γέρθη και την έγερσιν πάλιν εδήλουν άγγελοι, ανήλθεν εις ουρανούς και την θείαν και φεδράν ανάληψιν αυτού διαγγέλων αγαθών εδήλωσιν ημίν. Ού χωρίζομαι ημών, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Μετάφραση. Και αμέσως μόλις άκουσαν τούτα τα λόγια, οι του Σωτήρος μαθητέ είπανε μεταξύ τους, «Όντως αυτοί οι αξιόπιστοι μάρτυρες της ανάληψης είναι του Χριστού, γιατί είναι από τον ουρανό, γιατί αν δεν τον έβλεπαν πάνω στον ουρανό,
δεν θα κατέβαιναν στη γη να μας το πούνε. Εξουσιάζει τους αγγέλους και με αυτούς φανερώνει τις φροντίδες του για χάρη των ανθρώπων, ο γεννηθής εκ της Παρθένου. Εγεννήθη και φανέρωσαν τη γέννησή του άγγελοι. Ανέστη και την έγερση πάλι την δείχναν άγγελοι. Στους ουρανούς ανέβηκε και την θεία και χαρμόσυνη ανάληψή του με αγγέλους αγαθούς εδήλωσε σε εσάς. Δεν σας αποχωρίζομαι, εγώ κοντά σας βρίσκομαι και μη φοβάστε τίποτα. 20.16. Νευρωθόμενουν ημείς κατά των πλάνων, οπλισθόμεν ομαδών της οικοφάντες, πάντες κοπιάσομεν, επιμόνως παλέσομεν, έως αν αυτούς ρίψομεν. Είπομεν παρησία προς τους της απολίας, που έστεινον εν τάφο είχετε νεκρών, που πέλει εκείνος ον στρατιώτε ετήρουν και εσφραγίδες ημών εφρούρουν, πώς απεκλάπη, που ανελήφθη, τις τούτον απεσήλισεν, τις δε αυτόν εβάστασεν, εκλάπη εκ του μνήματος, πώς εκ του στερεώματος απέστειλε προς ημάς και δήλωσε ημίν, μη πτωείστε αυτούς, ούνικοί σου συν ημάς ως γαρύπων ημίν, ου χωρίζομαι ημών. Εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Μετάφραση. Δυνατίας γίνουμε λοιπόν κατά των λαοπλάνων, όλοι μαζί να πολεμήσουμε τους ψεύτες, όλοι να κοπιάσουμε, να παλέψουμε επίμονα μέχρι να τους νικήσουμε, με θάρρος να πούμε στις απώλειας τα τέκνα, πού βρίσκεται εκείνος που νεκρόν κρατούσατε στον τάφο, πού κοίταται εκείνος που φύλαγαν οι στρατιώτες και οι σφραγίδες σας τον εφρουρούσαν, ποιος τον έκλεψε και έφυγε, πού τον επήγανε, ποιος τον λαφυραγώγησε και ποιος τον μετέφερε, από το μνήμα κλέφτηκε, πώς από τα ουράνια αγγελιαφόρους έστειλε σε εμάς και μας εδήλωσε, αυτούς να μη φοβόσαστε, δεν θα σας νικήσουν γιατί καθώς σας είπα δεν σας αποχωρίζομαι, εγώ κοντά σας βρίσκομαι και μη φοβάστε τίποτα.

17. Οι τουρίστου μαθητέ ούτω φρονούντες του Χριστού τε και Θεού αναληφθέντος, τότε καταβαίνουν συν εκ του όρους γυθόμενοι άμα και αγαλώμενοι, και φτάσαντε στα κάτω όσοι γραφή διδάσκει, κύψαντε προσκυνούσι το άνω Θεό, και πλήρησε πένων φωνά αφήκαν το όρι, όσε φημούντε στον ελαιώνα, ότι τι ούτων κατηξιώθη. Το όρος των συνάτιων λέγοντες, υπερέβαλες εκείνο γάρε δέξατο τα του Μωυσέως βήματα, σι δε αυτού του Θεού, εν εκείνον όμως ειν, η χάρις δε εν σύ, ή και πλάσασα μωσήν και λέξασα ημίν, ου χωρίζομαι ημών, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Μετάφραση. Αυτές τις σκέψεις έκαμαν οι μαθητέ του λυτρωτή. Αφού δε ο θεάνθρωπος στον ουρανό ανέβηκε, τότε κατεβαίνουν από το βουνό με χαρά και αγαλίαση. Και όταν έφτασαν κάτω, όπως λέει η Γραφή, έσκυψαν και προσκύνησαν του ουρανού το Θεό, και σε επένους ξέσπασαν για το βουνό και καλοτύχησαν τον ελαιώνα που τόσες έλαβε τιμές. Ξεπέρασες, του έλεγαν, το όρος του Σινά, γιατί εκείνο βάσταξε του Μωυσή τα βήματα μασί του ίδιου του Θεού. Σ' αυτό ο νόμος δόθηκε, η χάρις όμως εσένα, που έπλασε το Μωυσή και δήλωσε σε μας, «Δεν σας αποχωρίζομαι, εγώ κοντά σας βρίσκομαι και μη φοβάστε τίποτα». 18 και τελευταίος. Υπεράνω ή λοιπόν και του Λιβάνου, Θαβόρ και Ερμονιήμ σι ελατούνται, ότι ουκ επίησθεν εν αυτής ο φιλάνθρωπος άπερ εν σι επίησεν. Και αυτά ουν υπόντες οι μαθητέ του πλάστου, έστησαν μέχρι τούτον τους λόγους αυτών, και άραντες άνω τους οφθαλμούς και τα σχήρας εξηλεούντο τον βασιλέα των ουρανίων και επιγείων βοώντες. Αναμάρτητε, την σύν ειρήνην δώσει μην και διημών το κόσμο σου πρεσβείες τη στεκούσισε, ου στέγη γάρο εχθρός κατηδίν τα αφημών γινόμενα καλά, αλλά σόβησον αυτόν αφημώνω υπών, ου χωρίζομαι ημών, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Μετάφραση. Και από το Λίβανο λοιπόν ανώτερος ή είσαι, Θαβόρ και το Ερμονιήμ μπροστά σου υστερούνε, γιατί δεν έκανες αυτά ο φιλάνθρωπος εκείνα που έπραξεν επάνω σου. Τέτοια περίπου είπανε οι μαθητέ του πλάστη και έπαψαν να μιλάνε, και σήκωσαν στον ουρανό τα μάτια και τα χέρια και η κεσία έκαμαν στο βασιλιά των ουρανίων και των επιγείων, λέγοντας, «Αναμάρτητε, δώσε μας την ειρήνη σου και από μας στον κόσμο σου με τις πρεσβείες της μητέρας σου, μιας και ο εχθρός δεν το βαστά να βλέπει τα καλά που κάνουμε εμείς. Όμως, απομάκρυνε τον από μας, εσύ που είπες, δεν σας αποχωρίζομαι. Εγώ κοντά σας βρίσκομαι και μη φοβάστε τίποτα».

οι άγγελοι σου, Κύριε, της Αποστόλης έλεγον, άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστί κατεβλέποντες εις τον ουρανόν, ούτως εστίν Χριστός ο Θεός, ο αναλυφθής αφημών εις τον ουρανόν, ούτως ελεύσετε πάλιν, ον τρόπον εθεάσαστε αυτόν, πορευόμενον εις ουρανόν, λατρεύσατε αυτό εν οσιότητη και δικαιοσύνη. Οι αρχηγοί των αγγέλων κατανοούνται σωτήρ, το της ανόδου ξένων διηπόρουν αλλήλεις. Τίση θέα αυτή, άνθρωπος μεν, τη μορφή ο ορώμενος, ως δε Θεός υπεράνω των ουρανών, με τα σώματος ανέρχεται.

Η αγάπη του ουράνιου πατέρα. Γέρον Εφραίμ Φιλοθεήτης, προηγούμενος ιεράς μονής Φιλοθέου. Ο Θεός μας είναι αγάπη, και ο μένων εν τη αγάπη, εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Όποιος χριστιανός δεν έχει την αγάπη του Θεού μέσα στην καρδιά του, δεν έχει ζωή Χριστού στην ψυχή του. Αυτό το μεγάλο έργο της φιλανθρωπίας του Θεού, το να κατέβει ο Θεός, ο Λόγος του Θεού να γίνει άνθρωπος, να λάβει σάρκα, να κατοικήσει ανάμεσά μας, να μας πλησιάσει, δεν ήταν τίποτε άλλο παρά η απέραντη φιλανθρωπία της Θείας Αγάπης. Η αγάπη του Θεού είναι αυτή που μας προστατεύει και μας φροντίζει για όλα. Εμείς οι άνθρωποι αμαρτάνουμε και λυπούμε τον Θεό. Ασεβούμε πολλάκις, αλλά η φιλανθρωπία του είναι απέραντη και όλα τα συγχωρεί. Όλοι μας και πρώτος εγώ έχουμε λυπήσει αυτή τη μεγάλη καρδιά του Θεού που λέγεται αγάπη προς τον άνθρωπο. Γι' αυτό θα πρέπει να προσέξουμε στη ζωή μας, στον βίο μας και στη συνέχεια να μην του δώσουμε ξανά την πίκρα της αμαρτίας.

0: κοντινό αλλά και μακρινό τόπο την κυρία Φέλη Γαλίτη Βασίλη, ψυχοπαιδαγωγό, ενάρτητο Πανεπιστημίου Αθηνών, ερευνήτρια του Πανεπιστημίου Αμερικής. Είναι πολύ τίτλοι. Συγχωρέστε που δεν μπορώ να τα αναγνώσω όλα, αλλά θα έλεγα το εξής, ότι την καλέσαμε στη συντροφιά μας με μια αφορμή, να το ομολογήσω αυτό, όταν συντάσσουμε το πρόγραμμα, πάμε στο στόχο τη λειτουργία σε κάθε σύνταξη, η αγωνία μου είναι ποιος ομιλητής, ποιος κυρινέος θα είναι κοντά μας. Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα διαχειριστεί ένα από τα θέματα τα οποία έχετε προτείνει. Έτσι λοιπόν αυτή την αναζήτηση, βρέθηκε στα χέρια μια πρόσκληση σε μια ομιλία η οποία γινόταν στο υπουργάτιο νοσοκομείο. Με ομιλήτρια την κυρία Μελίτη και ένα θέμα που μ' άγγιξε ιδιαίτερα, τους άγγιξε ευαίσθητες χορδές πολλών ανθρώπων πιστεύω, σχετικά με τον πόνο, τη διαχείριση αδικίας, αυτήν την αγωνία που τους κατέχει στα δύσκολα θέματα. Έκανα μια αναζήτηση να δω πώς βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος, αυτή η ομιλήτρια, σε αυτόν τον χώρο. Βρήκα την άκρη του νήματος και μου είπαν, στείλε ένα μήνυμα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο όπως λέγεται, και μάλιστα είπα με μια αμφιβολία, άλλο δεν θα απαντήσει, θα μπορέσει να έρθει κοντά μας. Η απάντηση ήταν θετική και έτσι είναι κοντά μας, οπότε ορίσαμε την ημερομηνία και το πρόγραμμα μέσα στο το πολύπλευρο που έχει και τις δεσμεύσεις που έχει ως επιστήμονας, αλλά και ως ομιλήτρια, να βρίσκεται στους χώρους που αγωνιούν για την οικογενειακή ζωή, στους χώρους που μπορούν, προσπαθούν να διαχειριστούν την καθημερινότητα της ζωής μας μέσα από αυτή τη σύγκρουση του δικαίου και του άδικου, του πόνου, της λύπης και της χαράς. Και ζούμε όντως όλοι μας τέτοιες καταστάσεις. Και όχι μόνο προσωπικές, οικογενειακές, θα το μπορώ να πω και εθνικές. Δυσκολίες και πόνους που καλούμαστε να υπερβούμε και να δούμε πλέον με τη χάρη του Θεού την συνέχεια και τη διαχείριση που ο Θεός ευλογεί για τον καθένα μας. Σας καλωσορίζουμε στη συντροφιά μας, κυρία Καλίτη, που ήρθετε από την Αμερική με την αγωνία ότι θα είστε κοντά μας ή όχι, μιλήσαμε πρώτο τριών ημερών, σε αυτή τη συντροφιά μας, σε αυτή τη σύνεξη που κατά βάση ξεκίνησε από νέους που διαβάζονταν για την οικογένεια, για το γάμο, για νέους συζύγους, για νέους γονείς. Διευρύνθηκε όμως, τα χρόνια περάσανε, αλλά εμείς είμαστε πάλι εδώ και θέλουμε να συνεχίσουμε να είμαστε εδώ. Ευχαριστούμε για την τιμή και την αγάπη σας, για την ενορία μας και ιδιαίτερα για αυτή τη συντροφιά που είσαστε κοντά μας. Καλώς ήρθατε.
1: Σας βρήκα. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πατέρα Σάββα, για την πρόσκληση. Με μεγάλη χαρά που βρίσκομαι και εγώ εδώ ανάμεσά σας, στον ναό του Αγίου Γερασίμου. Δεν ακούγεται? Είμαι και εγώ παιδί μια τέτοια συντροφιά. Εγώ πήγαινα στον Άγιο Ανδρέα. Μια παράλληλη έτσι, συντροφιά τα χρόνια εκείνα τα φοιτητικά και πάντα έτσι ήμασταν, νομίζω, αυτές οι δύο μεγάλες συνορίες. Τότε ο Άγιος Ανδρέας, τον Άγιο Ανδρέα, τον πατέρα Γαβρίλη, που κοιμήθηκε πριν από λίγου μήνε το καλοκαίρι. Και νομίζω είναι πάρα πολύ ωραίες αυτές οι συντροφιές και μένουν έτσι. Είναι αναμνήσεις που μένουν και μακάρι και να μας βοηθούν κιόλας και να παίρνουμε πράγματα από όσα ακούμε και να τα κάνουμε πράξη. Εγώ είμαι εκπαιδευτικός, πρώην εκπαιδευτικός μάλλον, πρέπει να πω. Δούλευα για αρκετά χρόνια στο Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων του Υπουργείου Παιδείας και έβλεπα μαθητές και γονείς από περίπου 80 σχολεία της Β' Αθήνας, γυμνάσια και ηλικία. Αυτό μέχρι το 2012. Το 2012 μετακομίσαμε οικογενειακώς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εκεί εργάζομαι στο Πανεπιστήμιο του Wisconsin μαζί με έναν καθηγητή, ο οποίος είναι πρωτοπόρος στην έρευνα σχετικά με τη συγχώρηση. Ο καθηγητής αυτός έχει ήταν υποψήφιος και για βραβείο Νόμπελ. Και αυτό που μελετά και ασχολείται λέγεται Enright, και αυτό που ασχολείται είναι τα αποτελέσματα και επιδράσεις αυτών που συγχωρούν σε σχέση με αυτούς που δεν συγχωρούν. Και αυτό που έχουμε διαπιστώσει, υπάρχουν έρευνες τα τελευταία 30 χρόνια, υπάρχει πραγματικά μεγάλη ανάπτυξη σε αυτό το χώρο και όχι μόνο αυτό το δικό μας κέντρο που είναι πρωτοπόρο, αλλά πολύ πλέον στην Αμερική και νομίζω και στην Ευρώπη σιγά-σιγά. Και αποδεικνύεται ότι η συγχώρηση, αποδεικνύουμε, τα άτομα τα οποία συγχωρούν έχουν καλύτερη σωματική υγεία. Υπάρχουν δηλαδή σε άρθρα τα οποία αποδεικνύουν ότι υπάρχει ένα σύνδεσμος ανάμεσα στον καρκίνο, υπάρχει το καρκίνο και στο θυμό τον οποίο κάποιοι άνθρωποι έχουν μέσα του. Είναι πολύ στην αρχή όλα αυτά και τα λέω με κάποια επιφύλαξη, αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι άτομα τα οποία κρατούν το θυμό μέσα του και δεν βρίσκουν τρόπους να τον εκδηλώσουν με τον σωστό τρόπο, μπορεί να πάθουν διάφορες αρρώστιες και καρδιά και εγχειρήματα. Επίσης, πέρα από την σωματική υγεία, επιδρά στην ψυχική υγεία. Υπάρχει δηλαδή μεγαλύτερο ποσοστό κατάθλιψης, υπάρχουν διάφορες άλλες ψυχολογικές διαταραχές και φυσικά επιδρά και στις σχέσεις των ανθρώπων. Οι άνθρωποι μεταξύ τους, όταν δεν έχουν μάθει να συγχωρούν ο ένας τον άλλον και κουβαλάνε μέσα τους μίσεις, κακίες, αντιπαλότητες, αντιπάθειες, αυτό το πράγμα επιδρά σαφώς και στον κύκλο τον οικογενειακό ή τον φιλικό ή τον συναδελφικό. Ουσιαστικά δηλαδή, εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να εξοικειώσουμε τους ανθρώπους στην έννοια της συγχώρησης. Δεν είμαστε θεολόγοι, είμαστε επιστήμονες. Αλλά βλέπουμε ότι η επιστήμη ταυτίζεται με τη θεολογία και πράγματα τα οποία χρόνια τώρα εμείς τα ξέρουμε και το διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο και είναι ο λόγος του Χριστού, έρχεται τώρα να μας το αποδείξει και τη γέννη. Θα μου πείτε, χρειάζεται, ίσως για πολλούς χρειάζεται τελικά. Και θα τα πούμε έτσι αναλυτικότερα. Ουσιαστικά αυτό που μας ενδιαφέρει, τι κάνουμε, αλλάζουμε τη σκέψη των ανθρώπων. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους δηλαδή να καταλάβουν πώς θα μπορέσουν να διαχειριστούν τον πόνο τους και να τον αξιοποιήσουν. Και το καλύτερο είναι να δει ακόμα και κάτι καλό. Είναι πολύ της μόδας πλέον, τώρα σας βάλω πιο επιστημονικά, μιλάμε για trauma transformation. Πώς δηλαδή μπορεί το τραύμα, το ψυχικό τραύμα, να μεταφερθεί σε κάτι καλό. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο ουσιαστικά είναι λόγος εκκλησιαστικός, αλλά όταν πλέον έρχεται και η επιστήμη να το υποστηρίξει, είναι πραγματικά κάτι νομίζω θετικό. Δεν θα σας απασχολήσω επιστημονικά, έτσι δεν έχει νόημα. Αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό όμως και πρέπει να ξέρουμε είναι ότι θα πρέπει, είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να μάθουν από μικρή ηλικία να μπορούμε να. Τη διαδικασία της συγχώρησης, να μάθουν πώς να συγχωρούνται. Διότι όταν είναι κάποιος μεγάλος, φανταστείτε έναν 40-άρι να τον βάλει να τρέξει μαραθώνιο, όταν δεν έχει τρέξει ποτέ στη ζωή του. Δεν θα μπορέσει. Σε λίγα μέτρα θα πέσει κάτω. Έτσι είναι και με τη συγχώρηση. Ένα κάποιο δεν έχει μάθει ποτέ στη ζωή του να συγχωρεί, δεν έχει ακούσει καν για τη συγχώρηση, δεν ξέρει τι είναι συγχώρηση. Γι' αυτό σκεφτείτε ότι σε πάρα πολλά με μαθητές που βλέπουμε, όχι απλώς θεωρείται κάτι καλό η συγχώρηση, θεωρείται κάτι αρνητικό. Δηλαδή είναι μια δυναμία για πάρα πολλούς. Οπότε βλέπεις τους γονείς να λες τα παιδιά σου, μην είσαι χαζός, δεν θα συγχωρέσεις, θα το δώσεις και εσύ, θα τα αποδώσεις. Οπότε αντιμετωπίζουν και τέτοια θέματα. Και μόνο που θα ακούσουν για τη συγχώρεση τα παιδιά είναι πολύ σημαντικό. Έτσι ξεκινάω από την παιδική ηλικία. Επιστημονικά θεωρείται ότι από 6 ετών τα παιδιά μπορούν να αντιληφθούν την έννοια της συγχώρησης. Ξεκινάμε λοιπόν από το νηπιαγωγείο ουσιαστικά, δημοτικό γυμνάσιο και ο δικός μου λόγος είναι, έχω φέρει κάποια προγράμματα στην Ελλάδα, σε σχολεία για εκπαιδευτικούς και έχουμε και εκπαιδεύω εκπαιδευτικούς για να μπορέσουν να διδάξουν μετά με το προγράμμα της συγχώρησης στα σχολεία στους μαθητές. Υπάρχουν τα αντίστοιχα εγχειρίδια, τα οποία είναι προσαρμοσμένα στα ελληνικά, είναι με ελληνικές ιστορίες βασισμένα στην παράδοση του τόπου μας. Παρόλο ότι η σύλληψη και η ιδέα έχει έρθει από την Αμερική, είναι πλήρως έτσι προσαρμοσμένα στην ελληνική παράδοση και στο εκπαιδευτικό σύστημα. Το θέμα είναι πώς να εξηγήσεις τα παιδιά τη συγχώρηση. Και γιατί το λέω αυτό. Τα παιδιά μας στερούνται βιωμάτων. Είμαστε μια εποχή πληροφορίας, αλλά όχι βιωμάτων. Και βλέπεις φυσικά όλοι καταλαβαίνουμε σε αυτό έχει συμπεριέσει η ανάπτυξη τεχνολογίας, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τα κινητά τηλέφωνα και όλος αυτός ο τρόπος επικοινωνίας των παιδιών. Μας λένε κάποιοι καθηγητές μου και κάνει εντύπωση πρόσφατα ότι πλέον λέει στις εκδρομές που κάνουμε στο σχολείο. Ενώ πριν λίγα χρόνια οι μαθητές κάναν φασαρία στο πούλμα και σηκωνόμαστε και σταματήστε και καθίστε και μη σηκώνεστε και αυτά, τώρα λέει αυτό το οποίο βλέπουμε είναι κεφάλια σκυμμένα κάτω, τα οποία παίζουν με τον υπολογιστή και ίσα-ίσα λέει να μας κοιτάξουν κιόλας. Ας πούμε, σηκωνόμαστε, τους λέμε, γεια σου Γιάννη, τι κάνεις. Κανείς δεν ασχολείται και μαζί μας. Παίζει, ξέρω να παίρνει, πέρασε τώρα, ας πούμε. Ούτε καν λέει, εκεί δεν ακούγεται στα πράγματα. Σας αφήνω τώρα για τις παλιές ταινίες που βλέπω κάτι βιβλιοκλάκι στη Λίλα που τραγουδούσαν κιόλας. Ακόμα πιο παλιά εποχή της γιαγιάς μας, έτσι. Που τραγουδούσαν και πόσο ευχαριστιόντουσαν τις εκδρομές. Τώρα τα δίνουν λοιπόν οι εκδρομές και είναι σαν φυτά. Με ένα ηλεκτρονικό στο χέρι δεν υπάρχει καμία δράση. Άρα δεν υπάρχει κανένα βίωμα. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε μέσα από αυτά τα προγράμματα είναι να δημιουργήσουμε βιώματα στα παιδιά. Και αυτό μένει και σε αυτή την ομιλία. Δηλαδή, θέλω να σας δώσω πληροφορίες. Θα ήθελα μέσα από αυτά που θα πούμε να δημιουργηθούν βιώματα και να μπορέσουμε μετά να ανταλλάξουμε έτσι και βιώματα μεταξύ μας και να συζητήσουμε μεταξύ μας με βάση αυτά που θα νιώσετε. Πριν προχωρήσω, θα ήθελα λίγο να ορίσουμε τι θα πει συγχώρηση. Για να μιλάμε πάνω σε μια βάση. Τι θα πει και τι δεν θα πει συγχώρηση, γιατί είναι πολύ παρεξηγημένη λέξη. Συγχωρώ καταρχήν δεν σημαίνει ξεχνώ. Δεν θα ξεχάσω κάτι κακό που μου συνέβη, έτσι. Μου συνέβη μια αδικία. Δεν μπορεί να γίνει delete αυτό στο μυαλό μας. Θα ήταν τέλειο να μπορούσε να γίνει, αλλά δεν γίνεται. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι θυμάμαι, αλλά πώς θυμάμαι. Όταν έχω μια πληγή στο χέρι μου, η πληγή υπάρχει, δεν φεύγει. Μετά από χρόνο υπάρχει η τομή. Τη κοιτάω, πώς τη κοιτάω. Με πόνο, με θυμό. Ή είναι κάτι το οποίο μπορεί κιόλας να μου έχει μάθει και κάτι να προσέχω τις άλλες φορές, να είμαι πιο προσεκτικός. Άρα δεν ξεχνώ, αλλά πώς θυμάμαι είναι το ερώτημα. Το δεύτερο είναι ότι συγχώρηση δεν σημαίνει συμφιλίωση. Δεν συμφιλιώνω με τον άλλον, είναι και αυτό το τέλειο και το ιδανικό και μακάρι να μπορέσω να συμφιλιωθώ με τον άλλον, αλλά οφείλω να το σεβέσω τον εαυτό μου. Για παράδειγμα, ένα παιδί το οποίο είναι θύμα bullying στα σχολεία, η εκπαιδευτική έχει την εμπειρία. Λένε, μπορείς να συγχωρέσεις τον άλλον, γιατί έχει σημασία τι γίνεται μέσα στην ψυχή σου. Δεν θα χρειάζεται να κρατάς κακία στον άλλον. Αλλά θα προφυλάξεις τον εαυτό σου. Δεν είναι αναγκαστικό να κάνεις φίλο και αυτό το παιδί το οποίο σου έχει βλάψει. Συγχωρώ λοιπόν. Δεν σημαίνει ότι συμφιλιώνομαι απαραίτητα. Θα ήταν καλό, αλλά δεν είναι απαραίτητο. Δεν σημαίνει επίσης ότι δικαιολογώ την πράξη. Πάρα πολλοί φοβούνται ότι αν συγχωρέσουμε, έλεγε θυμάμαι μια κοπέλα που την είχε καταλήψει ο πατέρας της και μετά τη ζήτησε να πάνε να συνδεθούν, ότι είναι σαν να έχω ξεχάσει τι έγινε. Δηλαδή δυσκολεύονται οι άνθρωποι, γιατί είναι σαν να δικαιολογούν, σαν να αποδέχονται την κακή πράξη, την αδικία. Όχι, το βλέπουμε το κακό, το ονομάζουμε, το αναγνωρίζουμε. Όμως, από εκεί και πέρα μπορώ πάλι να συγχωρέσω. Είναι μια αθόρυβη πράξη η οποία γίνεται μέσα μας, στην ψυχή μας, χωρίς να φωνάζει, ήσυχα, αλλά δεν χρειάζεται και να... ναι, θα σας τα πω στην πορεία. Προσπαθώ, προτρέχω λίγο, θα σας τα πω μια σειρά. Λοιπόν, πώς ορίζουμε τη συγχώρηση. Ο ορισμός της συγχώρησης είναι ότι πρόκειται για μια άδικη πράξη που συνέβη, έτσι, η βάση της συγχώρησης είναι κάτι κακό που μου συνέβη, μια αδικία, πρέπει να υπάρχει μια αδικία, όπου εγώ προσπαθώ να ξεπεράσω το θυμό μου ή τα αρνητικά συναισθήματα που μου προκαλεί αυτή η αδικία. Αυτό είναι το ένα βήμα. Και το δεύτερο βήμα είναι να προσφέρω αγάπη σε αυτόν που με πλήγωσε. Γιατί τι άλλο είναι η συγχώρηση από το αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Αυτό είναι. Δύσκολο. Δεν είναι εύκολο. Η αγάπη είναι το ανώτατο. Αλλά κι αν πάμε και σε ένα στάδιο χαμηλότερο που είναι να ξεπεράσουμε το θυμό μας και τα αρνητικά μας συναισθήματα, και αυτό καλό είναι. Μέχρι εκεί, μπορούμε, πολλοί άνθρωποι φτάνουν μέχρι εκεί. Γιατί μια φορά που είχα κάνει μια ομιλία, θυμάμαι στην Αμερική, σε γονείς κακοποιημένους από τα παιδιά τους. Υπάρχει και αυτό. Τα παιδιά κακοποιούσαν τους γονείς. Και θυμάμαι μου είπε μια μητέρα, είναι δυνατόν η κόρη μου να αγαπήσει τον βιαστή της, είχε βιαστεί η κόρη της. Τι μου λέτε εδώ, κυρία Λαγιώτη, πώς είναι δυνατόν η κόρη μου να αγαπήσει τον βιαστή της. Και εγώ πραγματικά εκείνη την ώρα σκέφτηκα, τουλάχιστον να μην το μισήσει. Εντάξει, πώς να τον αγαπήσεις. Αυτό μόνο με τη χάρη του Θεού γίνεται. Αλλά τουλάχιστον να μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτά τα αρνητικά μας συναισθήματα. Αυτό λοιπόν είναι ο ορισμός της συγχώρησης. Ουσιαστικά τι είναι η συγχώρηση, να πλατείνω την καρδιά μου, να χωρέσει ο άλλος μέσα. Συγχωρώ, το λέει η λέξη, να χωρέσουμε μαζί. Να πλατείνουμε την καρδιά μας, να μπορέσουμε να χωρέσουμε όλοι μαζί. Όλοι έχουμε το βίωμα της αδικίας, αφού η συγχώρηση βασίζεται σε μια άδικη πράξη. Δεν υπάρχει, όχι και να ρωτήσω από εδώ πέρα, όλοι έχουμε βιώσει αδικία. Δεν υπάρχει κάποιος που να μην έχει βιώσει την αδικία μέσα του. Υπάρχει πολλής κόσμος, πόνος στον κόσμο. Και αυτό είναι γιατί δεν υπάρχει αγάπη. η αδικία και όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας είναι διότι δεν υπάρχει αγάπη. Και προσέξτε, μιλάμε για σεβασμό στα σχολεία, σεβασμό των δικαιωμάτων του παιδιού, σεβασμό της διαφορετικότητας, να σεβόμαστε το ένα στον άλλον. Αυτό δεν είναι αρκετό. Εμείς στη συγχώρηση μιλάμε για αγάπη. Δεν μιλάμε για σεβασμό. Ο σεβασμός είναι κάτι πολύ εξωτερικό. Όταν υπάρχει αγάπη, υπάρχει και σεβασμό. Ο Τολστόι έλεγε πολύ ωραία ότι ο σεβασμός επινοήθηκε για να καλύψει το κενό της αγάπης. Για σκεφτείτε το λίγο. Αν υπήρχε αγάπη, δεν θα υπήρχε ανάγκη να μιλάμε για σεβασμό. Μιλάμε για σεβασμό επειδή δεν υπάρχει αγάπη. Άρα αυτό που μας ενδιαφέρει είναι αγάπη και συγχώρεση είναι αγάπη. Βασίζεται στην αγάπη σε μια οντολογική αγάπη. Όχι για μια ηθική μόνο αγάπη σαν καθήκον. Έχει να κάνει με την ύπαρξή μας. Έλεγε ο Καρτέσιος, σκέφτομαι, άρα υπάρχω. Ο γέροντας ο Φρόνης το έσεξε, το άλλαξε και το είπε, αγαπώ, άρα υπάρχω. Δεν μπορώ να υπάρξω αν δεν αγαπώ. Mm. Και το πήρανε με οι μαθητές μου, μου άρεσε στο σχολείο και έκαναν να γράφει και είπαν, συγχωρώ, άρα υπάρχω. Άρα λοιπόν όταν συγχωρώ, αγαπώ και όταν αγαπώ, υπάρχω. Είναι λοιπόν οντολογική ανάγκη και επίσης βασίζεται στην ελεύθερη βούληση. Επιλέγω να συγχωρήσω, είναι και καθήκον, ναι, αλλά επιλέγω να συγχωρήσω. Και είναι η πιο ελεύθερη μορφή αγάπης αυτή, διότι δεν έχει ιδιοτέλεια. Συγχωρώ χωρίς να περιμένω ότι ο άλλος θα ανταποκριθεί. Μπορεί και ο άλλος καν να μην ξέρει ότι το συγχώρησε. Μπορεί να μου ζητήσει ποτέ συγγνώμη. Είναι κάτι που γίνεται μυστικά μέσα στην καρδιά μου. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη η αγάπη χωρίς ιδιοτέλεια και χωρίς να περιμένει ανταπόδοση. Βασική λοιπόν προϋπόθεση για τη συγχώρηση είναι η αγάπη. Τι γίνεται όμως και δεν υπάρχει αγάπη. Εδώ είναι δύσκολο. Μεγαλώνει ένα άτομο, όλοι ξέρουμε ότι αν ένα παιδί από μικρή ηλικία δεν έχει αγαπηθεί από τους δικούς του, δεν μπορεί να προσφέρει αγάπη και το ίδιο. Είναι πολύ δύσκολο, πάλι μόνο με τη χάρη του Θεού. Μιλάμε τώρα έτσι για καταστάσεις έτσι καθημερινότητας. Τι γίνεται λοιπόν. Όταν κάποιος μας αδικήσει, όταν κάποιος μας φερθεί άδικα, η πρώτη αντίδραση ποια είναι. Θυμός. Σκέψεις κακές για τον άλλο, αρχίζουμε και σκεφτόμαστε αρνητικά τι θα τον κάνουμε, πώς θα του φερθούμε, πώς θα τον επιτεθούμε. Οι κακές σκέψεις. Ουσιαστικά αλλοιώνεται ο εαυτός μας, αρχίζει και αλλοιώνεται ο εαυτός μας από αυτές τις σκέψεις. Όλα αυτά εξαρτώνται από το πόσο βάση θα δώσουμε εμείς αυτή τη σκέψη. Όπως λένε και οι πατέρες, κάθε άνθρωπος έχει μέσα του αυτό που λένε ενδιάθετος λόγος. Ο ενδιάθετος λόγος είναι αυτές οι σκέψεις που όλοι κάνουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε και όλοι, όλοι κάνετε κάποια σκέψη. Το μυαλό μας σταματάει ποτέ να σκέφτεται. Η ιστορία λοιπόν που λέμε στον εαυτό μας, η κασέτα που παίζουμε μέσα μας, είναι αυτή που παίζει ρόλο για το πώς θα ελέγξουμε αυτές μας τις σκέψεις. Που είναι η πρώτη αντίδραση σε μια αρνητική κατάσταση που βιώνουμε και που μας έχει πληγώσει. Να πούμε ένα παράδειγμα. Ας πούμε, γυρνάνε τα παιδιά σας από την κατασκήνωση, πήγαν και τα δύο στην ίδια κατασκήνωση, και ρωτάς το Γιωργάκη, Γιωργάκη, πώς πέρασες, και σου λέει ο Γιωργάκης, πάρα πολύ ωραία. Μαμά, το φαγητό ήταν καταπληκτικό. Οι κυρίες της κουζίνας μας περιποιήθηκαν πάρα πολύ. Η θάλασσα που κάναμε τον μπάνιο ήταν πολύ ωραία. Είχε μια φορά και κύμα, αλλά δεν πειράζει. Παίζαμε κάθε μέρα μπάσκετ. Χάσαμε και μια φορά, νικήσαμε και μια άλλη. Τώρα τι θα πει ένα παιδί. Και βγήκε ο αδερφός του Γιαννάκη ο Κωστάκης και μας λέει και αυτός, μαμά, χάλια πέρασα. Ήτανε, λέει, και τι να σου πω, είχε κουνόπια, τα φαγητά ήταν όλα λαντισμένα, η θάλασσα είχε όλο κύμα. Ήδια κατασκήνωση, ίδιο ερέθισμα. Και βλέπεις ότι τα δύο παιδιά εστιάσαν το κάθε ένα σε διαφορετικό πράγμα. Ενώ και τα ίδια παιδιά βιώσαν την ίδια κατασκήνωση με τα ίδια ερεθίσματα, έχει λοιπόν σημασία πού εστιάζουμε. Έτσι ξεκινούν οι σκέψεις μας. Το πρώτο είναι πού εστιάζουμε και τι ιστορία λέμε μέσα μας. Ξέρετε, δεν ξέρω, ξέρετε την ιστορία, ίσως κυκλοφορεί και στο ίντερνετ με τον αλκοολικό πατέρα. Ήταν λέει μια φορά ένας κλέφτης στη φυλακή και πήγε κάποιος να του πάρει συνέντευξη και το ρώτησε πώς κατέληξε στη φυλακή και έκανε όλα αυτά τα εγκλήματα. Και είπε: τι να σου λέω τώρα, να ο πατέρας μου, εγώ μεγάλωσα μια αυτοκολλητονιά στην Αμερική. Αυτά, ο πατέρας μου ήταν αλκοολικός, κάθε βράδυ ερχόταν, μας έδερε, μας χτυπούσε, δεν είχαμε φαγητό να φάμε. Η μητέρα μου έκλειγε, πώς και εγώ να κατάδυσα, λέει στη φυλακή, όταν τέτοιο περιβάλλον μου μεγάλωσα. Ανακαλύπτει αυτός ο δημοσιογράφος ότι αυτός είχε και έναν αδερφό, ο οποίος ήταν δικηγόρος, μεγαλοπληγός στην Καλιφόρνια. Και παίρνει το αεροπλάνο, γιατί είναι ιστορία, είναι. Και παίρνει το αεροπλάνο λοιπόν και πάει και ψάχνει τον δικηγόρο και του λέει: εσύ πώς έχεις εδώ έτσι καταλήξει, και είσαι δικηγόρο. Και του λέω και αυτό το ίδιο πράγμα. Τι να σου πω, είδα και εγώ ένα πατέρα, αλκοολικό. Ήμασταν σε μια φτωχική γειτονιά, έρχονταν κάθε μέρα, με τις μέρες μας χτυπούσε, έκλειγε τη μητέρα μου, μας έκανε φαγητό. Και είπα και εγώ, αυτή τη ζωή δεν τη θέλω για τα παιδιά μου. Εγώ θα την αλλάξω. Και βλέπεις δύο αδέρφια, ίδιο ερέθισμα, πόσο καθένας όμως πήρε τη σκέψη, την έκανε στο μυαλό του τη σκέψη, τη διαφορετική και πώς μετεξεργάστηκε και πώς κατέληξε. Έτσι λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό πώς θα ελέγξουμε τις σκέψεις μας και επίσης πόσο χρόνο θα αφιερώσουμε στις σκέψεις μας. Όσο πιο πολύ αφιερώνουμε χρόνο στις κακές μας σκέψεις, τόσο πιο πολύ τους δίνουμε δύναμη και ισχύ. Είναι πολύ σημαντικό όταν μας πιάνει αυτή η αρνητικότητα για κάποιο πρόσωπο ή για κάτι που μας συνέβη, να ελέγχουμε το χρόνο μας όσο το δυνατό περισσότερο, να το περιορίζουμε όσο το δυνατό περισσότερο. Και γιατί, ξέρετε, είμαστε συγκοινωνούντα δοχεία. Το συνέστημα της μάνας μεταδίδεται στο παιδί και του πατέρα. Δεν είναι δυνατόν, όσο και αν νομίζουμε ότι θα τρίψουμε αυτό που νιώθουμε, τις κακές μας σκέψεις, την κακή μας διάθεση, το κακό μας συνέστημα, δεν είναι δυνατόν. Αυτό και χωρίς λόγια μεταφέρεται. Έλεγε ο πατέρ Πορφύριο, ο Άγιος Πορφύριος μια φορά ότι πρέπει να σακώνεσαι και 5 μέτρα, 5 δωμάτια παρακάτω να είσαι με κλειστή την πόρτα, το παιδί θα το καταλάβει. Δεν υπάρχει περίπτωση να το καταλάβει. Το συνέστημα είναι μεταδοτικό λοιπόν και θα μεταδώσουμε αυτό το συνέστημα το αρνητικό στα παιδιά μας, στο γύρο μας, ακόμα και στις επόμενες γενιές. Τα παιδιά μας, αυτό που μαθαίνουμε, είναι αυτό που μάθαμε από τους παππούδες μας, που μάθαμε από τους παππούδες τους, μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. Και να μην πω και ότι μεταφέρεται κιόλας είναι και από γενιά σε γενιά και σε εθνικό επίπεδο. Έτσι. Οι βεντέτες που έχουμε, τι είναι. Ένα μίσος το οποίο δεν έχει λυθεί και το κουβαλάνε συγκεκριμένες οικογένειες και πάει στην Ελλάδα. Έχουμε βεντέτες σε αρκετές χώρες. Έχουμε βεντέτες και πάει από γενιά σε γενιά αυτό το μίσος. Τι γίνεται λοιπόν, ποια είναι η θεραπεία, τι θα κάνουμε όταν μας πιάνει αυτό το πράγμα. Και όλοι μας έχουμε αυτή την εμπειρία. Και είναι φοβερή εμπειρία. Τον κουβαλά στον άλλον, τον εχθρό, α το πούμε έτσι, παντού, ακόμα και στο κρεβάτι σου. Κοιμάσαι και δεν μπορεί να κοιμηθεί, είναι δίπλα σου εκεί. Σου τρώει το μυαλό αυτό το πράγμα. Είναι πολύ βασανιστικό. Τι θα κάνουμε. Τι κάνουμε. Ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλέ θεωρίε. Υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία που έχουν γραφτεί, ψυχολογία. Εγώ το χώρο τη ψυχολογία που προέρχομαι, θα μπορούσα να σου κατεβάσω πολλέ θεωρίε. Μία είναι η λύση. Το έλεος. Έλεος. Αυτή είναι η λύση. Και αυτό είναι και η συγχώρηση. Η Εκκλησία μας το έχει ανακαλύψει πολύ σωστά και το λέει γι' αυτό τόσες φορές ακόμα. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Πόσες φορές λένε κύριε Λέισον σε μια λειτουργία ή σε μια προσευχή. Συνέχεια, κύριε Λέισον. Γιατί ακριβώς αυτή η θεραπεία από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν μέσα στο μυαλό μας. Στις περιπτώσεις λοιπόν αυτές που κάτι εξεγείρεται μέσα μας, κάτι μας πιάνει ότι θέλω να εκδικηθώ, θέλω να απαντήσω, έτσι, θέλω να πάθει ο άλλος, γιατί έπαθα κι εγώ, έχουμε τη δύναμη αντί να έχουμε αυτές τις σκέψεις μέσα μας να μπορέσουμε να δείξουμε αγάπη. Αυτό είναι το δύσκολο. Και αυτό είναι η συγχώρηση, και αυτό μας ζητάει. Να μπορέσεις να αγαπήσεις τον άλλον αυτόν που σε πλήγωσε. Και αυτό γίνεται αθόρυβα. Πώς γίνεται όμως. Δεν υπάρχουν συνταγές. Μακάρι να μπορούσα να σας δώσω συνταγές και να σας πω ότι αν το κάνουμε έτσι, θα γίνει έτσι. Δεν γίνεται. Στην τέλεια μορφή η συγχώρηση είναι θέμα καθαρά της χάρητος του Θεού. Έτσι. Η χάρη του Θεού είναι αυτή που τελικά αναπληρώνει και βοηθά και τα κενά μας και τις δυσκολίες μας και μέσα από τη χάρη του Θεού θα μπορέσουμε να συγχωρέσουμε. Όμως, ας δούμε και μερικά πρακτικά πράγματα και ας αξιοποιήσουμε και την επιστήμη που έχει κάνει τις έρευνες πάνω σε αυτό και ας μιλήσουμε και πρακτικά, γιατί νομίζω λίγο έχουμε ασχοληθεί και στην Εκκλησία. Λέμε να συγχωρέσουμε, αλλά δεν έχουμε δει τον τρόπο πώς γίνεται αυτό. Ελάτε λοιπόν να δούμε κάποια πράγματα που θα μας βοηθήσουν να μας οδηγήσουν στη συγχώρηση και τι είναι αυτό που μας εμποδίζει να συγχωρήσουμε τον άλλον. Καταρχήν θα σας πω τέσσερις άξονες που κινηθούμε. Ο πρώτος είναι πώς βλέπω τη ζωή γύρω μου. Πώς βλέπω τον άλλον, πώς βλέπω τον εαυτό μου και πώς βλέπω τον πόνο στη ζωή. Αυτοί είναι οι τέσσερις βασικοί άξονες που χρειαζόμαστε να μας βοηθήσουν. Λοιπόν, πώς βλέπω τη ζωή μου. Είναι πολύ σημαντικό να ανοίξουμε τους ορίζοντές μας και να φύγουμε από τις φαντασιώσεις μας. Ποιες είναι οι φαντασιώσεις μας? Ότι όλοι θα κάνουμε μια ωραία οικογένεια, ξεκινάει ένα ζευγάρι, θα κάνουμε μια χριστιανική οικογένεια, θα κάνουμε τα παιδιά μας, τι ωραία, θα πηγαίνουμε στην Εκκλησία, θα είναι όλα έτσι και καλά. Και έρχεται η ζωή και στα δείχνει εντελώς διαφορετικά από ό,τι φαντάστηκες και να ζήσει το καλό παιδί και πήγαινε στην εκκλησία και αυτά σου έρχονται τα παιδιά, ξέρω κι εγώ, ή σου φέρνει ένα χαστούκι η ζωή και πάνε όλα σύννεφα από όλα συμφανιζόσουν. Δεν είμαστε το κέντρο. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Να φύγουμε ότι και εμείς είμαστε το κέντρο, να εστιάσουμε λίγο στον κοινό ανθρώπινο πόνο. Εμείς όλα στρέφουμε λίγο τον εαυτό μας. Πέρα μου έλεγε μια πολύ ωραία έκφραση όταν κάποιο στεναχωριόταν και έλεγε κάτι. Κοίτα, παιδί μου, την ουρά πίσω σου. Κοίτα τι γίνεται στον κόσμο. Εμείς νομίζουμε ότι εμείς μόνο σε εμάς συνέβαινε το πράγμα. Και ζούμε πολλές φορές μια ζωή περιμένοντας τη μεγάλη στιγμή που θα έρθει και επιτέλους θα νιώσουμε ευτυχισμένοι. Και συγκρινόμαστε και κάνουμε και βλέπουμε και αυτά και νομίζουμε ότι δεν είμαστε χαρούμενοι. Εδώ και τώρα είναι. Χωρίς να περιμένουμε με αυτά που μας έρχονται στη ζωή, χωρίς να αναβάλουμε, να διαπιστώσουμε και να καταλάβουμε ότι μέσα στη θλίψη ακόμα και στα δύσκολα που μας έρχονται, μπορούν να είμαι χαρούμενος. Σε έτσι χαρά και θλίψη δεν είναι αντίθετα. Μπορούν να πάνε μαζί. Εμείς τα θεωρούμε ως αντίθετα. Και η χαρμονία, βεβαίως. Όλα έρχονται για να μας βοηθήσουν. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε ότι τίποτα δεν συμβαίνει τυχαία, για ίδια κακό και φυσικά έχουμε ένα Θεό που μας κοιτάει. Και όταν νιώθουμε την παρουσία του Θεού μέσα σε όλα αυτά, είναι όλο πιο εύκολο και πιο ελαφρύ ο ζυγός. Αλλά δεν σημαίνει ότι αν έχω θλίψεις ή αν έχω δυσκολίες στη ζωή μου, δεν μπορώ να είμαι χαρούμενος. Ακόμα και μέσα στην αρρώστια μου και μέσα στο θάνατο που βιώνω και σε όλα αυτά, μπορώ να είμαι χαρούμενος. Γιατί πάλι ο πατήρ Σοφρόνιος έλεγε πολύ ωραία, ο Θεός προσεγγίζει τον άνθρωπο μέσα από πολύ παράδοξους τρόπους. Έτσι μας προσεγγίζει ο Θεός. Είναι ένας Θεός εκπλήξεων. Είναι ένας Θεός που εκεί που περιμένουμε αυτό μας γίνεται κάτι άλλο, αλλά τελικά αυτό το κάτι άλλο αποδεικνύεται πολύ καλύτερο. Η φίλη μου Γεωργία, που πέθανε ο άντρας της από καρκίνο όταν ήταν νέα και της άφησε 7 παιδιά και μετά σκοτώθηκε πολύ χρόνια και γιος της σε αεροπορικό δυστύχημα. Λάμπει. Είναι χαρούμενη. Τι πιο τραγικό. Και αυτή η κοπέλα μεγαλώνει 6 παιδιά μόνη της, τώρα πλέον 6, και λάμπει. Η Γεωργία λάμπει. Και τι κάνει η Γεωργία, και αυτό είναι μάθημα για μένα. Πρέπει να μάθουμε να συμπορευόμαστε με τις κοιλιές μας. Να τις αγκαλιάσουμε κιόλας. Να τις αποδεχόμαστε. Και όπως έλεγε και η Αγία Μελάνη, η οποία την οποία γιορτάζουμε στις 31 Δεκεμβρίου, πεθαίνοντας, η τελευταία της κουβέντα ήταν «Έτσι έκρινε ο Θεός, έτσι έπρεπε να γίνει». Αν αυτό μπορούσαμε να το βάλουμε στη ζωή μας για το κάθε τι που μας συμβαίνει, τότε όλα θα είναι πολύ πιο ανάλογα. Εμείς όμως κρατάμε τις κακίες μας, κρατάμε τις σκέψεις μας, κρατάμε όλα αυτά που μας βασανίζουν, δεν τα αφήνουμε να φύγουμε και γι' αυτό υποφέρουμε και βασανιζόμαστε. Το δεύτερο λοιπόν είναι πώς αυτό ήταν πώς βλέπω τη ζωή, πώς βλέπω τον άλλον. Πώς ερμηνεύω τον άλλον, πώς βλέπω τις πράξεις του. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι ο καθένας μας είναι κάτι παραπάνω από τα πάθη του και από τα λάθη του. Δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε. Πρέπει να δούμε τον άλλον εν δυνάμει. Όπως και εμείς είμαστε εν δυνάμει άγιοι, αλλά και εν δυνάμει εγκληματίες. Ο καθένας μας θα μπορούσε να βρίσκεται σε οποιαδήποτε θέση. Είναι θαύματο ότι ας πούμε δεν έχουμε ό,τι εγκλήματα δεν έχουμε κάνει και έχουμε κάνει κάποια άλλα τέλος πάντων. Αλλά εμείς επικεντρωνόμαστε στο κακό που μας έκαναν και δεν μπορούμε να δούμε τον πραγματικό άλλο. Ο οποίος πραγματικός άλλος δεν είναι οι πράξεις του, αλλά είναι η εικόνα του Θεού. Αυτό δεν έχουμε καταλάβει. Και ο Θεός δεν βλέπει και σε εμάς αυτό που είμαστε, αλλά αυτό που εν δυνάμει μπορούμε να γίνουμε. Ευτυχώς. Και έτσι θα πρέπει να βλέπουμε και εμείς τους άλλους. Έχουμε το παράδειγμα του Θεού. Εμείς καθόμαστε εκεί πέρα κάποιες καταστάσεις προσωπικά. Έχω ακούσει ιστορίες, δηλαδή μου κατέστρεψε τη ζωή ο άλλος, ο πατέρας μου, ξέρω και εγώ, δεν με άφησε να σπουδάσω γιατί έπρεπε να δουλεύω στο μαγαζί. Και κατέστρεψε τη ζωή μου. Κανείς μας δεν έχει καταστρέψει τη ζωή μας. Είναι δική μας ευθύνη το πώς αντιδράσουμε στο κάθε τι που συμβαίνει στη ζωή μας. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για το πώς νιώθουμε και για το πώς αντιδρούμε. Γι' αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Εμείς δεν είμαστε έρμεα της τύχης μας. Εμείς κανονίζουμε τη ζωή μας και τις αντιδράσεις μας. Κανείς δεν μας έχει καταστρέψει. Υπάρχει ένας καλός Θεός από πάνω που μας βλέπει και φροντίζει και ενεργά για όλα. Όλα τα δημιουργούμε από εμάς, από τον εαυτό μας. Να μην δούμε πράγματα προσωπικά λοιπόν. Αλλά να βλέπουμε τον άλλον με ενσυναίσθηση. Την ενσυναίσθηση είναι η λέξη που φοριέται πάρα πολύ από την ψυχολογία.

πάθη, συνήθως υπάρχει και ένα μεγάλο κενό. Και καλύπτουμε το κενό αυτό με τα πάθη μας. Και όταν φύγει αυτό το πάθος το μεγάλο, πρέπει να βρεθεί κάτι άλλο να το καλύψει. Και αν αυτό το άλλο δεν είναι ο Θεός, πάλι θα πέσουμε σε άλλο πάθος. Τα πάθη μας είναι τα κενά που νιώθουμε μέσα μας από την έλλειψη του Θεού. Όταν μας καλύψει ο Θεός, μετά φεύγουν και τα πάθη. Γι' αυτό δεν το καταλάβουμε, μετά συνήθως κατακρίνουμε τους άλλους, θα μας ενοχλεί η συμπεριφορά τους. Γιατί τι κάνουμε, κοιτάμε τη συμπεριφορά του άλλου και δεν κοιτάμε την καρδιά του. Και αυτό ισχύει και για τον άντρα μας και για τα παιδιά μας και για τους γύρω μας. Τρίτον, πώς βλέπω τον εαυτό μου. Μέχρι τώρα είπαμε πώς βλέπουμε τον κόσμο, πώς βλέπουμε τον άλλον, πώς βλέπουμε τον εαυτό μου. Λείπει η σωστή γνώση του εαυτού. Όλοι νιώθουμε αδικημένοι. Εάν σας ρωτήσω τώρα, όλοι πολύ εύκολα θα θυμηθείτε μια αδικία που σας έκανα, κάτι κακό που σας έκανα, δύσκολα θα θυμηθείτε κάτι καλό. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι όλοι πληγώνουμε όλους. Δεν είμαστε θύματα εμείς. Είμαστε και θύτες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Να δούμε τον εαυτό μας τον καθρέφτη και να καταλάβουμε ότι είμαστε θύτες. Όχι μόνο θύματα. Και είμαστε βασικά θύτες. Και μόνο έτσι θα μπορέσω να συγχωρήσω. Όταν καταλάβω τα δικά μου σφάλματα. Είναι ο μόνος υγιής τρόπος συγχώρεσης και σε αυτό έχω και μια διαφωνία με τον καθηγητή μου, τον οποίο πολύ τους έχω και με καθοδηγεί, αλλά είναι καθοδικός και έχει άλλη άποψη σε αυτό. Θεωρεί τη συγχωρητικότητα σαν μια καλή πράξη που πρέπει να κάνουμε. Ενώ νομίζω εμείς οι ορθόδοξοι τη βλέπουμε μόνο μέσα από το πλαίσιο της μετανοίας. Αν δεν μετανοήσω εγώ για τα δικά μου λάθη, συγχωρώ τον άλλον όχι επειδή είμαι καλός, αλλά επειδή είμαι κακός. Είμαι κακός, βλέπω τα λάθη μου, μετανοώ και έτσι καταλαβαίνω και τον άλλον. Αυτή είναι η σειρά. Αλλιώς οποιαδήποτε άλλη συγχώρηση είναι μια πράξη εγωισμού. Είμαι καλός εγώ και θα συγχωρήσω, γιατί είμαι καλός. Γιατί δεν είναι μέσα και δεν είναι συγχώρηση. Συγχώρηση έρχεται μέσα από τη δική μας μετάνοια. Είναι όπως όταν πάμε σε ένα νοσοκομείο, ξέρετε. Όταν πάω σε ένα νοσοκομείο και βλέπω τους αρρώστους, δεν πάω με μια επαρσιά, τι ωραία, ας πούμε, εγώ είμαι υγιής και είμαι γερός. Πάω με ένα δέος και ένα φόβο. Γιατί ξέρω ότι κι εγώ μπορεί να είμαι στο κρεβάτι πολύ σύντομα. Ή κι εγώ μπορεί να είμαι πια πριν εκεί. Και καταλαβαίνω. Είμαστε όλοι άρρωστοι. Είμαστε όλοι φίτες. Έχουμε όλη ανάγκη από συγχώρεση και μετάνοια και γι' αυτό το λόγο συγχωρούμε και τον άλλον. Στα πλαίσια της εκπαίδευσής μου είχα περάσει από ένα από τους αλκοολικούς ανώνυμους, αν ξέρετε. Είναι όλοι, μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Έπρεπε, ήταν υποχρεωτικό. Πήγαμε πολύ έτσι ιδέως, ήταν όλοι αλκοολικοί. Και όλοι συστηνόντουσαν και έλεγαν, το πρώτο πράγμα που έλεγαν, με λένε Τζον, ξέρω κι εγώ, και είμαι αλκοολικός. Και ο καθένας συστηνόταν και έλεγε, είμαι αλκοολικός. Και μου είχαν εντύπωση τα τίμωσή τους. Ενώ ήταν για να βοηθήσουν τους άλλους, δεν είχαν καμία έπαρση και δεν μιλούσαν από θέσεις χείος, αλλά μιλούσαν όλοι, είμαι παθών, είμαι σαν και σένα, σε καταλαβαίνω. Αυτό είναι δηλαδή, να μπορέσουμε έτσι να έχουμε αυτή τη μετάνοια και αυτή τη συντετριμμένη καρδιά για να μπορούμε έτσι με έτσι λεσπλάνια να βλέπουμε τον άλλο για να μπορέσουμε να τον συγχωρήσουμε. Τέταρτον, πώς βλέπω και πώς αντιμετωπίζω τον πόνο. Πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν τον πόνο τους σαν άλοθη. Είναι το λάβαρο. Τους αρέσει να έχουν τον ρόλο του θύματος. Γιατί άλλοι τους προσέχουν, γιατί απολαύσονται από ευθύνες, δεν είναι υποχρεωμένοι. Όταν κάποιος είναι άρρωστος, ας πούμε, έτσι, δεν χρειάζεται να του δώσεις ευθύνες, δεν χρειάζεται να κάνει κάποια πράγματα. Προτιμούν να είναι άρρωστοι, γιατί δεν αντέχουν να λάβουν τις ευθύνες. Πάρα πολλοί άνθρωποι είναι ανάμεσά μας που παίρνουν το ρόλο του θύματος, το ρόλο του καημένου, το ρόλο του κακομοίρη. Σημασία έχει ξανά πώς καταγράφουμε τα πάθη μας. Τα λάθη μας, συγγνώμη, πώς καταγράφουμε την ιστορία του, κάθε τι που βγαίνει, πώς το καταγράφουμε μέσα μας. Η φτώχεια που έχει χτυπήσει πολλούς ανθρώπους στην Ελλάδα ήταν αφορμή για αυτοκτονία, να το πω, στοχή, στη χειρότερη της μορφή για πολλούς, αλλά και για πάρα πολλούς ήταν αφορμή για να αυξηθεί η πίστη τους. Η φτώχεια κάποιους τους τρελαίνει, κάποιους τους δυναμώνει. Είναι πώς το δουλεύουμε πάλι μέσα μας. Ήταν μια φτωχή γυναίκα καθαρίστρια σε ένα πανεπιστήμιο της Αμερικής, η οποία όταν πέθανε ανακάλυψαν ότι άφησε ένα μικρό κομπόδεμα που είχε για όποιον.

τι μαύρο ήταν και τι μαύρη, σπούδαζε σαν μια υποτροφία. Και λέω, δεν είστε ένα μεγαλείο ψυχής, αυτή ήταν καθαρίστρια σε ένα πανεπιστήμιο, δεν μιζεριάζει και να πει, κοίτα να δεις, εγώ τόσα χρόνια καθαρίζω και κάνω και κάνω. Αφιέρωσε αυτό το οποίο είχε μαζέψει σε κάποιον φοιτητή να τον βοηθήσει. Αυτό είναι η μεγαλοψυχία. Αυτό θέλει να πλέβει να πλατείνω την καρδιά μου. Και αυτή η γυναίκα είχε πλατεία καρδιά πόση και το έκανε αυτό. Εμείς πάλι είμαστε καλοί όταν μας έρχονται όλα καλά, όταν οι άλλοι μας παιδεύουν, όταν δεν μας φέρνουν δυσκολίες. Και θέλουμε να μας έρχονται όλα καλά στη ζωή μας. Ποιος δεν θέλει. Το θέμα είναι όμως, αυτά που είναι καλά είναι και για το καλό μας. Τα καλά και συμφέροντα λέμε, τις ψυχές μου. Μπορεί κάτι να είναι καλό, αλλά να μην είναι συμφέρον. Συμφέρει λοιπόν την ψυχή μας αυτό το καλό που τόσο πολύ επιθυμούμε. Έχω μία φίλη, τη Σοφία, η οποία είναι σε ένα νοσοκομείο ιδιωτικό. Κατάκητη, δεν μπορεί να κουνήσει τίποτα παρά μόνο τη βλεφαρή, τα μάτια της. Κουνάει τα μάτια της, δεν μπορεί να μιλήσει, είναι πολλά χρόνια στο νοσοκομείο, τρέφεται με σωληνάκια. Δεν είναι μεγάλη, είναι 40 χρονών περίπου. Και είναι 10 χρόνια έτσι. Το δωμάτιό της είναι γεμάτο τις σκέπτες. Μια κοπέλα που δεν μπορεί να μιλήσει. Τι πας να της πεις. Γιατί πάνε όλοι αυτοί. Και εγώ ποτέ έρχομαι στην Ελλάδα, κάθε φορά σε κάθε ταξίδι μου την Αμερική, πάω να δω τη Σοφία. Γιατί. Γιατί με κάποιο τρόπο αυτή η κοπέλα εκπέμπει μια φοβερή χαρά. Μπορεί να μιλήσει, έχει έναν τρόπο μέσω υπολογιστή να μιλήσει, βγαίνει φωνή, δηλαδή με την ίδια, με το μάτι της τονίζει κάποια γράμματα και βγαίνει φωνή, υπάρχει ένα τέτοιο σύστημα. Αλλά αυτή η κοπέλα δεν θα έπρεπε να έχει μαραζώσει. Δεν λέμε ότι είναι ό,τι χειρότερο να σου τύχει, και όμως αυτή η κοπέλα λάμπει και είναι χαρούμενη. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα, ότι έχουμε μάθει ότι η κουλτούρα μας είναι να αποφεύγουμε τον πόνο. Η κουλτούρα μας είναι να περνάμε όσο πιο άνετα γίνεται, να αποφεύγουμε τα παθήματα που λέμε έτσι και να ζούμε με άνεση. Όμως κανένας δεν πήγε στον παράδεισο με άνεση. Αυτό το λέω σε εσάς, σίγουρος. Κανείς δεν ανέβηκε στον ουρανό με άνεση. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, να το αποδεχτούμε. Και το Ευαγγέλιο, αν σκεφτείτε, έχει εντελώς αντιστραμμένη λογική. Το Ευαγγέλιο λέει: μακάρι να διδίσουν εμάς. Μακάρι λέει να σας κατηγορήσουν. Ή όταν σας αδικήσουν, δεν χρειάζεται να αδικείτε, να μείνετε να αδικημένοι. Ή τι άλλο μας λέει, η εξοχήν εντολή, ας πούμε, η οποία η πιο δύσκολη που αναφέραμε στην αρχή, η οποία διαλύει αυτή την κοινοποξία που όλοι έχουμε, είναι η αγάπη στον εχθρό. Αγαπήσει τους εχθρούς μου. Και ξέρετε, η τήρηση αυτών των εντολών δεν έχει κανένα άλλο σκοπό παρά να διαλύσει μέσα μας αυτή την περηφάνεια που έχουμε, που αλλιώς δεν θα διαλυθεί. Η περηφάνεια και αυτή η κοινοποξία που έχουμε διαλύεται μόνο μέσα από τον πόνο και τηρώντας βέβαια τις εντολές του Θεού. Και βέβαια, ποιος θέλει τον πόνο, ανθρώπινο είναι. Κανείς μας. Αλλά στα ξέρω τα πράγματα και τουλάχιστον όταν μας έρχεται ο πόνος, όταν μας έρχεται η δυσκολία, ας το αντιμετωπίσουμε με ανδρεία. Αυτό είναι το σημαντικό. Και να ξέρουμε ότι αυτή είναι η αλήθεια. Μπορεί σαν αδύναμη άνθρωποι να μην μπορούμε να το αποδεχτούμε, αλλά όταν μας το στείλει, όταν έρθουμε, τουλάχιστον να ξέρουμε ότι αυτή είναι η αλήθεια. Να το πάρουμε λίγο τώρα για την οικογένεια, επειδή από ό,τι κατάλαβα είστε περισσότερο ζευγάρι εδώ, έτσι, γονείς και οικογένεια. Να δούμε τώρα όλα αυτά πώς μπορούμε να τα εφαρμόσουμε μέσα στην οικογένειά μας. Γιατί ωραία τα λέμε θεωρητικά, ας τα πάμε λίγο στην πράξη τώρα. Δεν είναι θεωρητικά, είναι όλα πρακτικά, αλλά ας τα εφαρμόσουμε και στο μικρό κόσμο της οικογένειάς μας. Συγχώρεση σημαίνει ενσωμάτωση. Είμαστε όλοι μέλη του ίδιου σώματος. Και μετά του σώματος της Εκκλησίας. Αλλά η οικογένεια είναι μέλη, είμαστε όλοι μέλη ενός σώματος, η οικογένεια. Και δεν είναι δυνατόν το ένα μέλος να στρέφεται εναντίον του άλλου. Φανταστείτε να με πονάει το πόδι μου και εγώ να αρχίσω να το χτυπάω με το χέρι μου. Όταν λοιπόν ένα μέλος στην οικογένεια κάνει κάτι και το άλλο μέλος αρχίζει και το κατηγορεί, ουσιαστικά είναι αυτοκαταστρεφόμαστε. Όλοι βουλιάζουμε. Όλη η οικογένεια καταστρέφεται έτσι. Και υπάρχει το αθάνατος. Δεν υπάρχουν νικητές και νικημένοι. Όταν υπάρχουν διενέξεις μέσα στην οικογένεια, όλοι είναι χαμένοι. Να πάμε λίγο στο ζευγάρι που είναι και ο πυρήνας της οικογένειας και που είναι το πιο σημαντικό, εκεί εστιάζουμε. Έχουν βγει πολλά βιβλία για παιδιά, αλλά θα έπρεπε να πούμε πολύ περισσότερο για το ζευγάρι. Εσείς τι πιστεύετε, ότι οι ευτυχισμένοι άνθρωποι κάνουν έναν ευτυχισμένο γάμο ή ένας ευτυχισμένος γάμος κάνει ευτυχισμένους ανθρώπους?
Τι πιστεύετε, έτσι να σας να μιλήσουμε. Δηλαδή, ένας ευτυχισμένος άνθρωπος κάνει τον γάμο του ευτυχισμένο ή ένας άνθρωπος μέσα σε ένα ευτυχισμένο γάμο θα γίνει ευτυχισμένος. Και τα δύο, σαφώς, είναι αλληλεπίδραση που λέμε. Αλλά οι ευτυχισμένοι άνθρωποι κάνουν τους ευτυχισμένους γάμους. Ξεκινάμε από τον εαυτό μας. Αν εγώ δεν είμαι ευτυχισμένος και είμαι μίζερος, πολύ δύσκολα να γίνει. Δεν είναι κάτι μαγικό γάμος που θα με κάνει εμένα ευτυχισμένο. Έτσι, εγώ είναι που πρέπει να το δουλέψω. Η ευτυχία έχει να κάνει με, το να, με την αγάπη, να αγαπούμε τον άλλο, να τον εκτιμούμε, να μπορούμε να συνεπάρξουμε και να μεγαλώσουμε μαζί. Είναι ένας διαρκής. Δεν έρχεται από μόνο του, είναι κάτι που το παλεύουμε, είναι κάτι που εμείς το χτίζουμε, εμείς το φτιάχνουμε. Και όταν υπάρχουν διαμάχες μέσα στο ζευγάρι, υπάρχουν, αλίμονο, και όταν αντιπετύχει το ένα στον άλλον, που το βλέπουμε έτσι να υπάρχει πολύ ανταγωνισμός μέσα στο ζευγάρι, ποτέ δεν πρόκειται να αλλάξει ο άλλος. Είναι ο χειρότερος τρόπος να αλλάξει και είναι αυτό που συνήθως κάνουμε. Μας λέει κάποιος κάτι και αμέσως το πατάμε πίσω. Δεν αλλάζει έτσι ο άλλος. Ο άλλος αλλάζει από μόνος του, δεν μπορούμε να τον αλλάξουμε εμείς. Όμως, η αγαπητική στάση προς τον άλλον, αλλά μια αγαπητική στάση όχι ως άβουλο φίλο, όχι ως καημένος, αλλά σαν μια δυναμική πράξη, δημιουργεί περισσότερες πιθανότητες στον άλλον να αλλάξει. Γιατί? Γιατί βλέπει ο άλλος και βλέπω εγώ στον άλλον όχι μόνο τη συμπεριφορά του, αυτή τη δύσκολη που είπαμε, αλλά βλέπω πίσω τη συμπεριφορά του ένα καλύτερο εαυτό, έναν άλλο εαυτό και προσπαθώ να βγάλω αυτόν τον εαυτό του. Όλοι έχουν αυτόν τον εαυτό. Απλά εμείς δεν τους αφήνουμε να το βγάλουμε, έχουμε και εμείς μερίδιο ευθύνες. Βοηθάμε τον άλλο να βγάλει το καλύτερο του εαυτού. Και αυτό το κάνουμε, ξέρετε, όχι μόνο με αγάπη, αλλά πρέπει να το κάνουμε και με αρχοντιά. Όχι με μιζέρια, μία μου και μία σου. Ακούω πολλές φορές στα ζευγάρια, μα όλα εγώ θα κάνω το πρώτο βήμα. Μα όλα εγώ θα αλλάζω. Μα όλα εγώ θα υποχωρώ. Αυτό είναι μιζέρια. Πρέπει να το κάνουμε με αρχοντιά αυτό το πράγμα, όχι τσιγκούνικα, με μεγαλοκαρδία. Μεγαλοψυχία θέλει. Αυτό είναι η συγχώρηση. Να έχει μεγάλη ψυχή, μεγαλοψυχία. Αυτό ισχύει και τα παιδιά μας. Να τους βγάλω το καλό εαυτό. Ξέρετε, για τα παιδιά είναι λίγο πιο δύσκολο. Γιατί τα παιδιά στη ματεριαλιστική εποχή που ζούμε πιστεύουν ότι είναι ευτυχισμένα μόνο όταν έχουν καταναλώνει. Κατανάλωση είναι ευτυχία για τα παιδιά. Και επειδή όπως είπαμε και πριν δεν έχουν βιώματα, δυσκολεύονται πάρα πολύ να εκτιμήσουν τελικά. Να σας πω ένα παράδειγμα. Τα παλιά τα χρόνια, πριν 40-50 χρόνια, και εγώ φανταστείτε σε ένα χωριό, για να ζεσταθεί το σπίτι, έπρεπε να πάει, ξέρω και εγώ, ο πατέρας να κόψει ξύλα από το τζάκι, για το τζάκι, να τα φέρει, να βάλουν το σπίτι, το, να ανάψουν τον άραβο, το σάμαρο κτλ. Ήταν κάτι πολύτιμο. Ήταν μια διαδικασία αυτή πολύτιμη. Τώρα είναι ένα κλικ. Γιατί να εκτιμήσω. Τι έχω να εκτιμήσω από τη ζέστη που έχω στο σπίτι μου, έχουν ένα κουμπί που πατάω. Φέρετε το αυτό τώρα σε πόσες καταστάσεις στη ζωή μας συμβαίνει και δέστε τώρα πώς τα παιδιά δεν μπορούν να σκεφτούν ευχαριστιακά για όλα όσα έχουν γύρω τους, δεν είναι όλα δεδομένα. Συν η τεχνολογία που μπήκε τώρα στη ζωή μας και αυτό αφορά και εμάς τους μεγάλους, τι γίνεται. Δεν υπάρχει πλέον υπομονή. Το κακό της τεχνολογίας, δεν θέλουμε, έχει πάρα πολλά καλά τα τεχνολογία και είναι μεγάλη συζήτηση, δεν θέλουμε σε αυτό. Αλλά τι είναι, ότι έχουν μάθει τα παιδιά στην άμεση ικανοποίηση. Αυτό που θέλω τώρα το θέλω και θα το έχω. Είναι ένα κουμπί που πατάω πάλι. Θέλω να δω μια ταινία στις 3 ώρα το βράδυ, πατάω ένα κουμπί και τη βλέπω. Δεν χρειάζεται να πάω στον κινηματογράφο, να την πληρώσω εισιτήρια. Τώρα που την θέλω την έχω. Αυτό σε πάρα πολλά πράγματα. Στην επικοινωνία, να ζητήσω συγγνώμη. Παλιά έπρεπε να πάω να τον δω τον άλλον. Τώρα μπορώ να του γράψω και ένα SMS, συγγνώμη και τελείωσε, ας πούμε. Όλα αυτά τα πράγματα δυσκολεύουν την κατάσταση. Και τελικά τι κάνω, ας πούμε. Και πώς βοηθάω τον άλλο να βγάλει τον καλό του αυτό. Ξέρετε, σε μια ομάδα μητέρων που είχα κάνει, θυμάμαι, είχα ρωτήσει τα παιδιά, τις μητέρες την έκανα. Θυμηθείτε κάτι καλό για τα παιδιά σας. Και γράψτε μου 10 καλά, ας πούμε. Δυσκολεύτηκα. Δεν είμαι δυνατόρμα σε αυτό. Κάτι καλά, τους λέω κάτι τα 5. Κούτσα κούτσα, 5 τέλος πάντων τα βρήκανε. Μου λένε, δεν μπορείτε να μας πείτε να γράψουμε τα στραβά, έχουμε πολλά να γράψουμε για τα στραβά. Θέλουμε να μάθουμε να εστιάσουμε στα καλά. Είναι εκπαίδευση μυαλού αυτή. Την άλλη φορά σκέφτομαι για τους είπα να τα κάνουμε για τους άντρες τους. Άντε, λέω, πάστε μετά και πέντε. Αδύνατο. Αδύνατο. Πολύ δύσκολο.
Πολύ, να μου έκανε πολύ εντύπωση. Στα παιδιά λίγο πιο εύκολα ήταν τα καλά, γιατί τους άντρες τους δεν τους έκανε. Το εστιάζουμε λίγο πολύ εύκολα στο αρνητικό, πολύ δύσκολα στο καλό. Και αυτό είναι κάτι που έχουμε να το μάθουμε. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να, για το σπίτι να προσέξουμε τα εξής. Πρώτον, η ατμόσφαιρα του σπιτιού. Πολύ σημαντικό. Να νιώσετε τα παιδιά ότι μπαίνουν σε ένα σπίτι χαρούμενο, ευχάριστο, όχι γκρίνια, όχι μιζέρια, όχι μούτρα, όχι όλο κανόνες. Εντάξει, ο καθένας κουβαλάει τα δικά του. Το καταλαβαίνω, υπάρχουν δυσκολίες, αλίμονο. Αλλά μην εγκλωβιζόμαστε σε αυτά. Μην αρχίσουμε τις κατηγορίες ο ένας προς τον άλλο να λέει πράγματα που μπορεί να μείνουν και για μια ζωή. Ας δώσουμε στον άλλον την ευκαιρία να δει το καλό του εαυτό. Μπορούμε να το κάνουμε. Ας υπάρχει αυτό το ευχαριστιακό κλίμα, γιατί ξέρετε, χωρίς ευγνωμοσύνη, ο άνθρωπος είναι πολύ κουραστικός. Έλεγε μια φορά ο πατήρας Θανάσιος, ο Μητροπολίτης Λιμεσού, ότι ο άνθρωπος ο οποίος έχει σχεστά τα συνέχεια, αλλά ας πούμε, ναι, αλλά. Έχει δει κάτι ωραίο που ξέρει. Ναι, αλλά έχω και εκείνα, βρίσκει τα αρνητικά συνέχεια πάλι. Αυτός ο άνθρωπος είναι μίζερος και υποφέρει, και αυτό το μεταφέρει πάλι και στους γύρω του, αυτά που λέγαμε και εμείς πιο πριν. Η χαρά είναι κάτι που μαθαίνεται. Μπορούμε να το μάθουμε. Και μπορούμε να το μάθουμε για να το μάθουμε και στα παιδιά μας. Είπαμε, είμαστε συγκοινωνούντα δοχεία. Όταν η μάνα είναι μίζερη, γκρινιάρα και μουτρωμένη, θα βγουν έτσι και τα παιδιά. Και δεν θα θέλουν να έρχονται στο σπίτι. Απλά πράγματα. Η μάνα μπορεί να με πολύ απλά πράγματα να δώσει ομορφιά στο σπίτι. Έχουμε κρίση, ωραία. Βάλε ένα λουδάκι από τον κήπο στο τραπέζι σου. Φτιάξε τη σαλάτα σου λίγο πιο έτσι περίτεχνα και όμορφα. Βάλε ένα χρώμα στο σπίτι. Δηλαδή υπάρχουν απλά πράγματα που δεν στοιχίζουν, τα οποία μπορεί να μορφωθούν στο σπίτι όμως. Θα μου πείτε, υπάρχουν φορές που ακούω ότι υπάρχει ένας φόβος, φοβάμαι. Φοβάμαι, δεν είναι εύκολα τα πράγματα, ωραία τα λέμε, αλλά υπάρχει και ένας φόβος, υπάρχουν πολύ δύσκολες καταστάσεις κατά τα σπίτια. Τι κάνουμε τότε? Όταν η θάλασσα έχει φουρτούνα, πάντα ο βυθός είναι ήσυχος, ξέρετε. Εκεί στο βυθό είναι ο Χριστός. Και αυτό που κάνουμε είναι πέφτουμε στην αγκαλιά του και κουρνιάζουμε. Και περιμένουμε. Τίποτα άλλο. Περιμένουμε και είπαμε ότι είναι Θεός εκ πίξω και κάποια στιγμή θα γίνει και το θαύμα. Αρκεί να περιμένουμε. Θέλει υπομονή. Υπομονή που λέγαμε που δεν έχουν τα παιδιά μας. Μέσα στην αγκαλιά του Θεού μπορεί πάνω να γίνεται χαμός και φορτούνα, αλλά εκεί είναι πάντα ήσυχα. Αρκεί να έχουμε την υπομονή και να περιμένουμε. Να πλατείνουμε την καρδιά μας. Να ανοίξουμε το σπίτι μας. Να το ανοίξουμε προς τους άλλους, όχι μόνο προς τους δικούς μας. Ξέρετε, πολλοί άνθρωποι είναι πολύ καλοί με τους δικούς τους, αλλά μετά με τους έξω έχουν ένα κλείσιμο. Θυμάμαι, έλεγε ένας παππούλης σε κάποιον πανεπιστημιακό, ο οποίος δεν πήρε τη θέση που ήθελε στην κρίση και τον ενόχλησε πάρα πολύ. Του λέει να χαρείς με τη χαρά του. Πρέπει να χαρείς και εσύ μαζί του. Μα λέει, μου έφαγε τη θέση. Δεν πειράζει, αυτό είναι η κοινωνία πρόσωπων. Η χαρά είναι πράξη κοινωνίας. Και όποιος αγαπάει τον άλλον, αγαπάει και τη χαρά του. Άρα, αν αγαπάς τον άλλον, πρέπει να αγαπήσεις και τη χαρά του. Κι όμως, εμείς βλέπουμε ζευγάρια που η μαμά ζηλεύει, ας πούμε, που το παιδί αγαπάει τον παπά και πέσει πιο πολύ μαζί του. Υπάρχουν και τέτοιες καταστάσεις. Να χαιρόμαστε με τη χαρά του άλλου. Να δείχνουμε εσπλαχνία. Εσπλαχνία που ξεκινά από το σπίτι μας μέσα. Ξέρετε, οι άνθρωποι που είναι πάρα πολύ καλοί έξω και μόλις κλείνουν την πόρτα του σπιτιού του, έλα να δεις, ας πούμε, τι γίνεται εκεί πέρα. Ξέρω ένα πατέρα που είχε 4 παιδιά και κάθε βράδυ πήρανε τον τόρτα και πήγαινε με αγρυπνίες. Και νόμιζε ότι έκανε κάτι καλό. Και η γυναίκα του έμενε με τα 4 παιδιά και χτυπιόταν, ξύπνα και το ένα, ξύπνα το άλλο και αυτό νόμιζε ότι έκανε κάτι καλό. Ναι, έκανε κάτι καλό, λέει. Πού είναι η σλανή όπως και η γυναίκα σου? Και ήταν και μια άλλη μάνα που είχε 7 παιδιά και έτρωγε και έκανε φιλοθεραπείες. Και πήγαινε στο φαρμακοτροπείο και βοηθούσε και από εδώ. Πολύ ωραία πράγματα. Τα παιδιά της. Ξεκινάμε λοιπόν από τους δικούς μας ανθρώπους, από το σπίτι μας, από τον άντρα μας, από τη γυναίκα μας, από τα παιδιά μας. Και μετά βέβαια να είμαστε ανοιχτοί και φιλέσπαμε και στους άλλους. Ο Θεός δεν μετράει πόσες καλοσύνες έχουμε κάνει. Μπορεί να κάνουμε 100.000 καλοσύνες. Αλλά αν τις έχουμε κάνει με ευσπλαχνία. Και θα μας κρίνει με βάση τη σχέση μας με τον πλησίον. Κάτι τελευταίο που θέλω να αναφέρω είναι
Ο φόβος της αποτυχίας που έχουμε. Ο φόβος να ανοίξουμε είναι φόβος μήπως είμαστε και ευάλωτοι και όλος μας χρησιμοποιήσει και μας βγει καλά, ας πούμε, και δεν πάμε καλά. Είναι ο φόβος της απόρριψης. Ο φόβος, κάποιος μου πει, είναι τελειομανής, δεν θα καταφέρω, δεν θα τα πάω καλά, ότι θα φόβος θα πληγωθώ. Ο φόβος θα τσαλακωθώ και δεν θα χαλάσω την εικόνα μου. Και βλέπεις γονείς που κάνουν απίστευτες θυσίες για τα παιδιά τους, προκειμένου να μην χαλάσει την εικόνα. Η δικιά τους καταρχήν. Θα ρίξει όλο και εγώ με τα μαθήματα, γίνονται φασαρίες, γίνονται μάχες, γίνονται τσακωμοί, τα κακόμοιρα τα παιδιά. Και κατά βάθος αυτό που κρύβεται είναι εγώ να φανώ ότι είμαι καλός γονιός, ότι έκανα καλά, καλά δίδαξα τα παιδιά μου, ότι είναι καλοί μαθητές. Γιατί ουσιαστικά εμείς προβαλόμαστε μέσα από ένα καλό παιδί. Εμείς προβαλόμαστε μέσα από ένα καλό μαθητή. Και αυτό είναι που μας τρώει κατά βάθος. Δεν αντέχουμε να πληγώσουμε αυτή την εικόνα του εαυτού μας. Και η οποία είναι συνήθως και φανταστική. Όμως η πτή είναι ό,τι καλύτερο. Γιατί μπορεί να είναι αφορμή για επανεκκίνηση. Ξέρετε, πιο πολύ μας διδάσκει η συντριβή μας παρά η αρετή μας. Καρδία συντετριμένη και τετροπινωμένη, ο δρόμος μου που ξεπερνώσει. Και είναι καλύτερα να είμαι αποτυχημένος, αλλά να είμαι ταπεινός, παρά να είμαι επιτυχημένος, αλλά να είμαι αλαζόμενος. Και αν έχετε δει το Ευαγγέλιο, ποτέ δεν μιλάει για επιτυχημένους ανθρώπους. Δεν υπάρχει αυτή η έννοια επιτυχίας και αποτυχίας. Ίσα-ίσα προβάλλει αποτυχημένους ανθρώπους στο Ευαγγέλιο. Τον Άσοτο, τον Τελώνη, τον Ζαχαίο, πρώτο, τον Ληστή, την Κόρνη, ακριβώς. Είναι αντίστροφη η του Ευαγγέλιου από αυτά τα οποία εμείς έχουμε στο μυαλό μας. Θα σας πω μια ιστορία από ένα φίλο στην Αμερική όταν πήγαμε την πρώτη φορά που είχαμε πάει σπουδές. Είχαμε πάει νέοι, εκεί ψαρωμένοι και αυτά, και ψάχναμε αυτοκίνητο να βρούμε. Και μας σε ένα νέο, τον Βασίλη, έναν Έλληνα, ο οποίος μόλις έμαθε ότι ήρθαν Έλληνες εκεί, χάρηκε τέλος πάντων να μας βοηθήσει. Ήταν έτσι ένας λεβεντάνθρωπος, έτσι ωραίος άνθρωπος και αυτά, αλλά ήρθατε από την πατρίδα, παιδιά, να σας βοηθήσω και αυτά. Πήρε άδεια από τη δουλειά του, μας βοηθήσει να βρούμε αυτοκίνητο, δεν ξέραμε τότε. Μεταχειρισμένο που θέλω, βέβαια. Και γνωριστήκαμε και μας είπε την εξής ιστορία. Εγώ λέει προέρχομαι από μια πολύ μεγάλη οικογένεια στην Αθήνα, δεν θα σας πω το όνομα γιατί είναι γνωστή. Όπου οι γονείς μου λέει, όλοι και οι παππούδες μου είναι μεγάλοι πολιτικοί, μεγάλοι δικηγόροι και μεγάλοι συγγραφείς τέλος πάντων. Και εγώ λέει, είμαι η ντροπή της οικογένειάς μου. Γιατί του λέω, Βασίλη, τι έγινε. Εμένα λέει ο πατέρας μου, όταν ήμουν 17-18 χρονών, ήθελε να σπουδάσω. Αλλά εγώ γάμισα μια κοπέλα. Και ξεμυαλίστηκα. Θύμωσε ο πατέρας μου, στεναχωρέθηκε και λέει ότι θα παρατήσω τις σπουδές μου και δεν θα σπουδάσω. Και με έστειλε λέει και μπάρταρα σε ένα θείο μου και πήγα στην Αμερική. Να μείνω εκεί. Εμένα μου άρεσε όμως λέει πάρα πολύ το καράβι. Φτάσαμε στη Φλόριντα, βγήκαμε έξω. Μετά από λίγο γνώρισε μια άλλη κοπέλα εκεί πέρα, την ξέχασε την παλιά τέλος πάντων. Και αποφάσισε, τώρα σε πολύ και η Αμερική, και αποφάσισε να έρθει στην Αμερική. Αλλά δεν σπούδασε. Και ο πατέρας του μαράζωσε. Η ντροπή της οικογένειας. Όλοι βγήκαν εκεί, πολιτικοί, δικηγόροι, δεν ξέρω και εγώ τι. Εγώ λέει, η δουλειά που κάνω είναι να περπατάω στον δρόμο και να κοιτάω τους μετρητές από το γκάζι που βγάζουν και να γράφω, ας πούμε, τι μετρητές στις τιμές που είναι το κάθε σπίτι. Δηλαδή, περπατάει σαν ταχυδρόμο. Τι πάει και κλέβει σε κάθε σπίτι το μετρητή. Αλλά ξέρεις, Φέλη, μου λέει, αυτή είναι η καλύτερη δουλειά που θα μπορούσα να κάνω. Διότι λέει, τώρα εγώ περπατάω και έχω την ευχή στον δρόμο. Και μπορώ και προσεύχομαι. Οποιαδήποτε άλλη δουλειά λέει και να έκανα, και αν ήμουν δικηγόρο, όπω με ήθελε ο πατέρα μου και οτιδήποτε άλλο, δεν θα μπορούσα λέει, να προσεύχομαι. Τώρα αυτό που έχω κάνει, λέει όλη μέρα περπατάω, έχω την ησυχία μου και κάνω προσευχή. Και τρελάθηκα κι εγώ. Και λέω, κοίταξε να δει, εγώ είμαι η ντροπή τη οικογένεια. Είμαι αποτυχημένο. Αλλά αυτό τελικά, νομίζω στα μάτια του Θεού, ήταν ο πιο πετυχημένο από όλου του συγγενεί του. Άλλα μέτρα έχει ο Θεό λοιπόν. Αυτό που εμείς θεωρούμε αποτυχία μπορεί να είναι το καλύτερο πράγμα που μας έχει στη ζωή μας. Αλλά εμείς το φοβόμαστε. Μπορεί να είναι ό,τι καλύτερο μας έχει συμβεί. Αλλά εμείς αντιδρούμε. Και θέλουμε, ο Θεός έχει ένα σχέδιο για όλους μας, αλλά εμείς φοβόμαστε. Και εμποδίζουμε αυτό το σχέδιο του Θεού. Δεν το αφήνουμε. Να ολοκληρωθεί. Και αντιστεκόμαστε. Και μας λέει ο Θεός που αντιστεκόμαστε, και κάποια στιγμή ίσως μας λυπάται κιόλας, αφού δεν θέλεις, με το ζόρι δεν σώζεται κανείς. Είναι να παραδοθούμε, αυτό είναι, να μπορέσουμε να παραδοθούμε. Να μην παλεύουμε να γίνει το δικό μας.
Όταν παραγωθούμε στο θέλημα του Θεού, μετά λυτρωνόμαστε. Τι ωραία που αισθανόμαστε, αν δεν έχουμε δικό μας θέλημα. Μετά τίποτα, ό,τι και να μας τύχει στη ζωή μας, δεν έχουμε να απογοητευόμαστε ούτε να φοβόμαστε. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ποιος είναι ο στόχος μας. Ο στόχος μας είναι η ενότητα. Ο στόχος μας είναι να είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι. Αυτός είναι ο στόχος της ζωής μας. Τίποτα άλλο. Μια έρευνα που έγινε από τον Χάρβαρντ, ίσως την ξέρετε, νομίζω έχει κυκλοφορήσει, είναι η μεγαλύτερη έρευνα που έχει γίνει στον κόσμο, γιατί πήρε ανθρώπους από την παιδική τους ηλικία μέχρι που έγιναν 70 χρονών και είδε τι είναι αυτό που κάνει τον άνθρωπο ευτυχισμένο. Όχι πετυχημένο, ευτυχισμένο. Και ήταν σε χιλιάδες ανθρώπους. Και τους παρακολούθησαν που την παιδική ηλικία μεγαλώσαν, σπουδάσαν, ποιοι σπουδάσαν, κάποιοι που αυτούς όσοι ζήσαν, κάποιοι πεθάναν, μπλέξαν ναρκωτικά, κάποιοι πήγαν φυλακή, κάποιοι γίνανε μεγάλοι και τρανοί κλπ. Και καταλήγεται αυτοί που είχαν μακροσβία και ζήσαν πολλά χρόνια και ήταν ευτυχισμένοι, ποιοι να μην ζήσουν. Αυτοί που είχαν οικογενειακούς και φιλικούς δεσμούς. Η επικοινωνία ήταν το κριτήριο της ευτυχίας. Τίποτα. Ούτε τα λεφτά, ούτε οι καλές θέσεις, ούτε δεν ξέρω και τι. Το να έχεις ανθρώπους κοντά σου και να είσαι ενωμένος. Αυτός λοιπόν είναι ο στόχος μας. Και για να το πετύχουμε θέλει εξάσκηση. Θέλει εξάσκηση, δεν είναι εύκολο. Και θέλει να γίνει δική σας εμπειρία. Εγώ μπορεί να σας λέω κάποια πράγματα. Ο καθένας όμως την εμπειρία δεν μπορεί να τη μεταδώσει. Αν δεν γίνει δική σας εμπειρία, όσο και εγώ να σας λέω, όσο και να σας λέω, ο καθένας πρέπει να γίνει του καθενός εμπειρία αυτό το πράγμα. Και τα παιδιά πρέπει να έχουν βιώματα συγχωρετικότητας από το σπίτι. Μπορεί να τσακώνονται οι γονείς. Δεν πειράζει, γίνεται αυτό. Αλλά όταν θα δούμε μετά τους γονείς τους να συγχωρούν ένα στον άλλον, αυτό είναι το καλύτερο μάθημα που μπορούν να πάρουν τα παιδιά μας. Και εμείς αντίστοιχα πρέπει να έχουμε βιώματα τη συγχωρητικότητα του Θεού για να μπορέσουμε να συγχωρήσουμε. Πόσο Θεό συγχωρεί εμάς. Έτσι και εμείς χρειάζεται να συγχωρήσουμε τα παιδιά μας. Τελειώνοντας λοιπόν, θα ήθελα να σας πω ότι για όλα όσα μας απασχολούν καθημερινά, για να μπορέσουμε να χωρέσουμε όλοι μαζί, όπως λέμε, συγχώρηση, μία είναι η λύση. Και η λύση αυτή δεν είναι εξωτερική. Δεν είναι σε εξωτερικό επίπεδο, δεν είναι εσωτερική. Είναι η υπέρβαση που πρέπει να κάνουμε προκειμένου να συναντήσουμε τον άλλον. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε όχι με ψυχολογία σκλάβων, αλλά με ψυχολογία Υιού. Που λέει και το Ευαγγέλιο, όχι μίζερα σαν σκλάβους, αλλά σαν Υιός. Γιατί είναι πατέρας μας. Γιατί ο σκοπός μας είναι τόσο μεγαλειώδης, ο σκοπός αυτός της ενότητας, που προτιμώ να είμαι καλύτερα αντικειμένος, αλλά ενωμένος με τον άλλον, παρά να βρω το δίκαιο μου τελικά και να είμαι χωρισμένος. Και μετά δεν θα σταθούμε σε λεπτομέρειες. Ξέρετε, όταν έχεις στο μυαλό σου το στόχο σου, η ζήλια, ο φθόνος, όλα τα άλλα τα πράγματα, οι αδικίες, δεν είναι τίποτα. Δεν μας επηρεάζουν. Το πάνε είναι να μπορέσουμε να μετατρέψουμε και θυμηθείτε το αυτό στη δυσκολία την επόμενη στη ζωή σας, το ψυχολογικό σε πνευματικό. Αυτή είναι η υπέρβαση. Να μην μείνουμε στο αυτό που νιώθω εγώ καημένος, που μου κάνω, αλλά να πάω ένα επίπεδο παραπάνω και να μετατρέψω όλα αυτά τα ψυχολογικά σε πνευματικά. Και έτσι όταν θα μπω σε αυτή τη σφαίρα της υπέρβασης, θα είμαι ευτυχισμένος, θα είμαι χαρούμενος ό,τι και να μου τύχει. Και όλη μου η κίνηση θα στρέφεται προς εκεί. Και μπορεί να μην φτάσω το ποφλούμενο, να πέφτω συνέχεια και να κάνω και λάθη συνέχεια. Αλλά καταλαβαίνω ότι όλα τελικά υπηρετούν αυτόν τον σκοπό. Ό,τι μου συμβαίνει στη ζωή μου και ό,τι μου τυχαίνει είναι για να υπηρετήσει αυτόν τον σκοπό ακριβώς. Και τελικά κανένας δεν μπορεί να με κλάψει. Και κανένας δεν μπορεί να μου κάνει κακό. Και γιατί τίποτα δεν θα μπορεί να μου υποβιβάσει αυτόν τον τελικό σκοπό που είναι το «Είναι όσοι έμεινε». Σας ευχαριστώ πολύ.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίση ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη δι' τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί ίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
3: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσει μη σπεύσον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν ζητούνται στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εσχαινόμενοι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφραθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ Κύριε μη χρονήσεις.
1: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσιν εις γίνει την ζωή μου, εκάθισέ με σκοτεινήσω νεκρούς αιώνους, και κηδίασιν επί με το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου αμελέτων, διεπέτασα προσέτα χείρα μου, η ψυχή μου ω γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος σου δίπη σύλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ανυπορεύσομαι ότι προσέειρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου λαγαθών οδηγείς με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινός που είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφ' ημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατριδίου, τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά σγραφάς και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος ελιθός, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και πανομόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και την δοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, άρτο ζωής αιωνιζούς εις γενές το μητοσώμα σου το Άγιον εύσπλαχνη Κύριε, και το τίμιο νέμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, βεβηλωθείς έργησα τόπις ο δήλεος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάσχο Χριστέ της μετουσίας εις με αξίωσον. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, γη αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε, τον στάχινη βλαστήσασα των αγιώργητων και σωτήριων κόσμο, αξίωσον με τούτον τρώγοντας όζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, δακρύων μη παράσχου Χριστέ Ρανίδας, των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως αν ευσυνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο Δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, εις άφεσιν γενέστομη των πτεσμάτων, το άχραντόν σου σώμα και θείον αίμα, εις Πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιον ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψεων αλλοτρίωσιν, υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία, του άνωθεν διέλεον καταβάντος και κόσμο καινοτέραν ζωής διδόντος, καμέ αξίωσον νυν των ανάξιων, με τα φόβου γεύσαστε τούτου και ζήσεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Η θέλη σας δι' ημάς σαρκωθείς πολυέλε, τυθύνει ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα, όθεν οικετεύωσε και τα αιμά εξαλείψε πλημελήματα. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον, και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου του μυστικού Θείου δείπνου ταλέπορος. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Ηλαίωσε και εμεί τον εξπλάχνου σου δέσποινα, και τήρη με άρρηκον το σονικέτη και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος τον νόητον Μαργαρίτην αγιάζομαι.
1: Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Καθώς προέφερες, Χριστέ, γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου, και εν εμεί μείνον ως υπέ σου, ιδούγαρ το σώμα, τρώγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Λόγια Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βιβλωθήσεις ψυχής μου το αίμα σου. Υπεραγία Θεοτόκε, εσώσον ημάς. Μαρία μήτυρ Θεού, της ευωδίας των σεπτών σκήνομα, τεσές ευχές σκεύος εκλογής με επέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόπου σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτερ και το σώμα μου, και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Ξενωθεί ειν παθών και της χάριτος, σχήειν τε προσθήκην ζωής και ασφάλειαν, δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, ο Θεού Θεός Λόγος ο Άγιος, όλων με αγίασον νυν προσερχόμενον, της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι συν.
3: Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον είναι αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου μετασχήν το αθλείο, μη εις κρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Πηγή αγαθών η μετάληψης Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων γεννηθήτομη φως και ζωή και απάθεια και προς αρετής θειότερας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος μόνο αγαθέ όπως δοξάζωσε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Ρηστήν παθών και εχθρών και αναγκών και πάσης θλίψεως τρόμο και πόθο προσιών τα νυν μετεμπλαβίας φιλάνθρωπε σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλινση ευλογητός ή ο Θεός ο των πατέρων ημών. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα υπερνούν Θεοχαρίτωτε, εκδίσω πως εν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος. Μέλλονταν με νυν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθαρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
1: Δόξα σοι, Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα σοι. Των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστένην μυστηρίων και του θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών γενέστε, καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων, ο Θεός ο Σωτήρ μου. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Υπό την σύν καταφυγών ευσπλαχνία να αγαθέ κράζωση φόβου, εν εμή μη μείνον σώτερ καγώ ως έφυσιν σοι, ιδούγαρ θαρών το ελέη σου, τρώγω σου το σώμα και πίνω σου το αίμα. Υπεραγία Θεοτόκε, εσώσον ημάς, φρύτο δεχόμενος το πύρ, μη φλεχθώ ως ικυρός και ως ηχόρτος, ω φρικτού μυστηρίου, ω ευσπλαχνίας Θεού, ως Θείου σώματος και αίματος οπειλώς μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Χριστός εστί γεύσαστε και είδετε ο Κύριος, δι' ημάς καθημάς γάρ πάλε γενόμενος, άπαξ εαυτόν τε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αείς βαγιάζεται, αγιάζουν τους μετέχοντας. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Ψυχήν συν το σώματι, αγιαστήν δέσποτα, φωτισθήν, σωθήν, γεννήμην οίκο σου, τι των μυστηρίων μεθέξι των ιερών, ένικον σε έχων, συν πατρί και πνεύματι ευεργέτα πολυέλε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, ως πυρ γεννηθήτομη και ως η φως το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτίας την ύλην και εμπιπρών παθών τα σακάνθας και όλων φωτίζον με προς κοινήν σου την θεότητα. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς, Θεός σε σωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα ημνήσε γενεά δέσποινα, νόον τεταπλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα, ουσιοθέντα το ανθρώπινον. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο οποίο να ημεθυμών κατά τη συνυπήκειαν, μη αποστήσεις το έλεος αφημών, αλλά τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμίνη δι' αυτόν βάση Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δώρησε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέστη πόνος, ούλη ποιού στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και ειν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της ειν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτιρμών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, μια την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομαι. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεόνυμφε δέσποινα, η θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξο σου κοιήσει ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετήμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελίξει με των αμαρτωλών, τον εν αγί, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξης ειν, όλων εμ' αυτόν αχριώσαντα, και τι των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων, αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίσθητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη, δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με, και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, σύν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσ' ημίν δέσποτα προς ύπνων απειούς συν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτηρινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και πανγιώδης και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσε δια σούτας ψυχάς ημών.
2: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία, δόξαση.
3: Την πάσα ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη μήτρη του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι κατακυριεύσεων μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου και ή τι ήμαρτον την σήμερον ημέρα. Σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση εμπειρία του αντικειμένου, για να μη έν την αμαρτήματη υπεροργήσου των Θεών. Και πρέσβευε περ εμού προς τον Κύριον το επιστηρίξε με το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατεράγιε ευλόγησον.
0: Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Αγίων ενδόξων και επαμεγής των Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασόντων, επουρανίου δυνάμεινα σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Πατέρων ημών Αχιλίου και Βυσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Λαρίσης, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσιος και νησκήσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εν θάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων. Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.
1: Παναγιά μου, Παναγίτσα, πού έχεις το Χριστό αγκαλίτσα? Πάρε στη χρυσή ποδιά σου τα παιδιά της γης κοντά σου, άσπρα, κίτρινα, μαυράκια, όλα του Θεού αδερφάκια. Δίπλα σου να τα έχεις, να μπορείς να τα προσέχεις.
0: Του Δράκου η κόρη. Ήταν μια φορά ένας άρχοντας και είχε ένα γιο. Σαν μεγάλωσε ο γιος, θέλησε να τον παντρέψει. Μα αυτός καμιά δεν έπαιρνε, παρά έλεγε του πατέρα του πως θα πάγει να πάρει την κόρη του Δράκου, την πιο όμορφη του κόσμου, που βρίσκεται το παλάτι τους μέσα στην ερημιά. Έκανε λοιπόν σιδερένια παπούτσια και ένα σιδερένιο ραβδί. Πήρε τα μάτια του και διάβαινε. Διάβαινε μέρες και νύχτες. Εκεί που πήγε μια μέρα να κάτσει να ξεκουραστεί πάνω σε ένα βουνό, βρίσκει μια γριά μάγισσα. Αυτή, σαν τον είδε, τρόμαξε, γιατί τόσα χρόνια που ζούσε εκεί πέρα, κανέναν δεν είδε να πάγει κοντά της. «Καλημέρα, θιά», της λέει αυτός. «Καλή σου μέρα, γιέ μου. Τι γυρεύεις εδώ πέρα, γιατί ήρθες?» «Παγαίνω», λέγει, «να βρω το παλάτι του Δράκου, που έχει μια κόρη όμορφη, να τη γυρέψω γυναίκα. Και έχω μαζί μου και αυτά». Βαστούσε ένα τρουβά φλουριά. «Θέλω να τα δώσω στον πατέρα της. Άραγες θα μου τη δώσει?» «Αχ, γιώκα μου», του λέγει εκείνη, «παίζεις με τους δράκους. Για να μπορέσεις να την πάρεις από τα χέρια του, σαν απίστευτο μου φαίνεται. Όχι αυτά τα φλουριά, παρά κι άλλα τόσα να του πάγεις. Μόνο δώσε τα σε μένα, θα σε βοηθήσω εγώ να το κάνεις αυτό». Βγάζει εκείνος τα φλουριά, τα δίνει της γριάς, κόβει και εκείνη μια τρίχα από τα μαλλιά της, του τη δίνει και της λέγει: «Άμα με χρειαστείς, κόβε κομματάκι από αυτήν την τρίχα. Ρίχνε την απάν στη φωτιά και ευθύς θα γίνεται ό,τι θέλεις». «Άιντε τώρα, διάβαινε από εκείνον εκεί το δρόμο και θα βγεις ίσια μπροστά στο παλάτι του Δράκου». Παίρνει πάλι αυτό στα μάτια του, παγιένει. Βρίσκει στο δρόμο παιδιά και σκότωναν μερμήγκια. «Τι κάνετε εκεί εσείς?» τους λέγει. «Τι σας έκαναν αυτά τα καημένα τα ζωντανά, δεν τα λυπάστε? Αμαρτία είναι». Τα παιδιά, καθώς άκουσαν τη λέξη αμαρτία, τ' άφησαν και έφυγαν. Τότε γυρίζουν τα μυρμήγκια και ρωτούν τον άνθρωπο: «Τι θέλεις να σου κάνουμε για το καλό που μας έκανες? Και τι μπορείτε να κάνετε εσείς έναν άνθρωπο, μάλιστα σαν εμένα, που θέλω να πάγω να πατήσω βουνά και κλαδιά, να πάρω την κόρη του Δράκου?» «Να», είπαν αυτοί, «θα σου δώσουμε αυτό το φτερό και άμα μας χρειαστείς, κόψε κομμάτι και ρίξ' το πάνω στη φωτιά και εμείς θα τρέξουμε με μιας». Το παίρνει αυτός, τους ευχαριστεί, το βάζει κοντά στις γριάς την τρίχα και αρχίζει πάλι το δρόμο. Και ύστερα από λίγο καιρό πια, βρίσκεται μπροστά στο παλάτι του Δράκου. Πηγαίνει, χτυπά την πόρτα, βγαίνει η κόρη να ανοίξει. Αυτός στάχασε από την ομορφιά της. «Τι θέλεις», λέγει, «εσύ εδώ?» «Ήρθα να πάρω εσένα, να σε πάγω εκεί που είμαι κι εγώ και έχω τα παλάτια μου, να ζήσεις σαν αληθινή βασίλισσα. Όχι εδώ μέσα στην ερημιά, να περνούν τα νιάτα σου χωρίς να τα βλέπει κανείς και χωρίς να βλέπεις εσύ τον κόσμο. Έλα όμως που κι αυτός παλικαράς και όμορφος, και σαν της ήρθαν κι αυτήν τα λόγια του στο λογαριασμό. Ας είναι», λέγει, «έρχομαι, αλλά με μία συμφωνία. Σαν μπορέσεις να κάνεις ό,τι σου ζητήσω, τότε κι εγώ θα συμφωνήσω να έρθω μαζί σου να φύγουμε». «Τι πράγμα?» ρωτάει αυτός. «Έχω ένα αμπάρι», λέγει αυτή, «γεμάτο στάρι, κριθάρι, κουκουρόβουλο και είναι όλα ανακατωμένα. Αν μπορέσεις σε 40 μέρες να διαλέξεις και να βάλεις το καθένα χωριστά, τότε σε παίρνω». Του τα είπε αυτά για να δοκιμάσει την προκοπή και την αξιοσύνη του. «Καλά», λέγει. Πηγαίνει αυτός μέσα στο κατώγι, βλέπει τα μπάρι γεμάτο ίσια με τα χείλια, στέκεται, συλλογιέται, σκέφτεται τι να κάνει. Θυμήθηκε τότε τα μυρμήγκια. Βγάζει το φτερό, κόβει ένα κομματάκι, το ρίχνει απάνω στη φωτιά. «Να σου η μέρη μυγκή, αράδες, αράδες και έρχονται. Τι μας θέλεις, αφεντικό?» Τους εξήγησε τότε αυτός τη δουλειά. Αρχίζουν αυτοί με μιας και μέσα σε 4 μέρες τελειώνουν. Τρέχει αυτός με τη χαρά και τα λέγει της κοπέλας. Σαν πήγε εκείνη και τα είδε, σάστησε με την προκοπή του. «Εγώ», έλεγε, «του είπα σε 40 μέρες και πάλι δεν το πίστευα να τα καταφέρει και εκείνο σε 4 μόνο κάνει αυτή τη δουλειά. Αυτός είναι για μένα. Άιντε, του λέγει, να μου κάνεις μία ακόμα δουλειά και τότε πια θα πιστέψω πως είσαι παλικάρι». «Τι», ρωτά αυτός. «Να πάγεις, να κόψεις 2 κυπαρίσια που είναι μπροστά στην πόρτα μας. Σε 40 μέρες πάλι. Και τότε να έρθεις και να φύγουμε». Πηγαίνει αυτός, αρχίζει, κόβει. Κόβει, ώσπου κάποια στιγμή κουράστηκε. Βγαίνει αυτή και του λέγει: «Έλα μέσα να ξεκουραστείς και αρχίζεις πάλι». Απονήρευτος αυτός μπαίνει, καθίζει και όση ώρα ξεκουράζονταν, βγήκε αυτή και τα περιέχει σε μαθάνατο νερό και κόλλησαν πάλι τα κυπαρίσια και έγιναν σαν καλύτερα και από πριν. Βγαίνει αυτός και τι να δει. Αρχίζει όμως πάλι και κόβει και σαν είδε πως η δουλειά ήταν δύσκολη, θυμήθηκε τη γριά. Βγάζει την τρίχα, κόβει ένα κομμάτι, το ρίχνει απάνω στη φωτιά και να σου 2 δράκοι έρχονται φοβεροί. Και την ώρα που έλειπε η κοπέλα μέσα, πιάνουν αυτοί, κόβουν μάνι τα κυπαρίσια και ύστερα εξαφανίστηκαν. Βγαίνει αυτή, βλέπει τα κυπαρίσια κομμένα και λέγει: «Τώρα πια είμαι δική σου. Άντε να φύγουμε». Την παίρνει αυτός και πηγαίνει. Στο δρόμο που διάβαιναν, ακούν τον δράκο τον πατέρα της να τρέχει από πίσω τους. Τώρα λέγει εκείνη: «Τι θα κάνουμε?» «Έννοια σου», της λέγει αυτός. Βγάζει τότε πάλι την τρίχα, κόβει κομμάτι και γίνονται και οι 2 τους χήνες. Τότε πηγαίνουν κοντά σε ένα ποταμό που ήταν εκεί δίπλα, πέφτουν μέσα και κρύβονται. Τρέχει ο δράκος να τους γυρέψει, τρέχει, ώσπου σκοτίνιασε και απάνω στα βουνά και δεν έβλεπε. Τότε αυτοί βγαίνουν και αρχίζουν πάλι το δρόμο, ώσπου έφτασαν εκεί που ήθελαν. Κόβει πάλι αυτός κομμάτι τρίχα από της μάγισσας και γίνεται άξαφνα ένα παλάτι με δούλους, με όλα τα βασιλικά στολίδια και πράγματα που μπαίνουν μέσα. Τους δέχεται ο πατέρας του παλικαριού σαν είδε εκείνη την όμορφη κοπέλα και έγινε χαρά και γάμος και καλή ξεφαντοσιά. Γυρίζει ακόμα ο δράκος και γυρεύει την κόρη του. Έτσι έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.

ο Βεζίρης, ο Πασάς και το στοίχημά τους. Μια φορά ήταν ένας Βεζίρης και ένας Πασάς πολύ αγαπημένοι. Μια μέρα εκεί που μιλούσανε, λέει ο Βεζίρης: «Ας ήτανε φίλε μου να μην έχω κανένα μεράκι στον κόσμο, να ζήσω σαν όπου θέλω». «Αμήνε», λέγει ο άλλος, «άραγε και κανένας χωρίς μεράκι». «Εγώ δεν το πιστεύω». Είναι, δεν είναι, βάζουνε στοίχημα. Σηκώνονται να γυρίσουν τον κόσμο, να δουν αν υπάρχει κανένας χωρίς μεράκι. Περνούν χώρες, χωριά, περνούν και από ένα παλάτι ολόχρυσο και ακούνε μέσα βιολιά, χαρές και τραγούδια που χάλαγε ο κόσμος. «Να», λέγει ο Βεζίρης, «άνθρωπος χωρίς μεράκι, δεν σου τα είπα εγώ, άιντε να μπούμε». Μπαίνουνε μέσα, βλέπουν πράγματα που δεν τα δάνε στον ύπνο τους. Βλέπουν και το βασιλιά καθισμένο πάνω στο θρόνο που άστραφτε από τα διαμάντια και από τα χρυσάφια. Πήγαν κι αυτοί, τον προσκύνησαν και κάθισαν σε μια άκρη. Τότε ο βασιλιάς τους ρώτησε: «Ποιοι είστε εσείς και τι θέλετε?» «Εμείς», λέγει αφέντη, «είμαστε δύο σύντροφοι που βάλαμε στοίχημα και βγήκαμε να βρούμε άνθρωπο χωρίς μεράκι. Και αφού περάσαμε χώρες και χωριά, περάσαμε και από το αρχοντικό σου και ακούσαμε τις χαρές και τα τραγούδια και είπαμε να, εδώ θα είναι αυτός που ζητάμε. Εδώ δεν φαίνεται να έχει κανείς μεράκι και γι' αυτό μπήκαμε». Γέλασε αυτός ένα πικρό γέλιο σαν τα άκουσε αυτά και έπειτα τους είπε: «Και τώρα θα ρείτε εσείς πως εγώ δεν έχω μεράκι και τα κάνω αυτά?» «Βέβαια», του λέγουν αυτοί. «Αχ, και τι να ξέρατε, τι σάρακα στρώγει τα σωθικά μου». «Δεν το πιστεύουμε», λέγουν πάλι αυτοί, «γιατί αν ήταν τέτοιο πράγμα δεν θα τα έκανες αυτά, παρά θα καθόσουν ασφαλισμένος και μοναχός μέσα εδώ χωρίς να ακούγεται τσιμουδιά». «Αχ», λέγει πάλι αυτός, «ελάτε να σας δείξω τι σκουλίκι με τρώγει και από τον καημό μου τα κάνω αυτά για να μην παλαβωθώ». Τους παίρνει και πηγαίνει πάνω στα ψηλά του παλατιού που είχε έναν γυάλινο νοντά και μέσα ένα κρεβάτι ολόχρυσο. Όταν αντίκρισαν αυτά και είδαν, έμειναν ξεροί. Και τι θα ρείτε πως είδαν? Μια κοπέλα σαν τα κρύα τα νερά πάνω σε αυτό το κρεβάτι, που η ομορφιά της δεν ήταν πουθενά. «Αυτή», είπε ο βασιλιάς, «είναι η γυναίκα μου που την είχα τόσα χρόνια και ζούσαμε ζωή χαρισάμενη. Και ένας μάγος που τον είχα μέσα στο παλάτι και την αγάπησε, τη μάγεψε και να τώρα κοίταται εδώ και θα ρεις πως είναι ζωντανή. Μα μόλις πας κοντά της γίνεται μάρμαρο. Πηγαίνουν αυτοί κοντά της για να δοκιμάσουν αν αυτός λέγει την αλήθεια. Και ενώ πριν τους έβλεπε από μακριά και χαμογελούσε, τότες έγινε αλήθεια μάρμαρο κρύο και παγωμένο. Και πίστεψαν στα λόγια του βασιλιά». Τότε γυρίζει ο Πασάς και λέγει του Βεζίρη: «Δε σου είπα εγώ πως δεν θα βρεις άνθρωπο χωρίς μεράκι στον κόσμο? Άιντε να φύγουμε και μη στοιχηματάς πια για δύνατα πράγματα». Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους» από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας. Συνεχίζουμε τις εκπομπές μας με αναφορά στο βιβλίο του Μεγάλου Γεροντικού. Στο μικρόφωνο, ο πατήρ Σπυρίδων Σάσαλος. Βρισκόμαστε στο 5ο κεφάλαιο του βιβλίου του Γεροντικού, που φέρει τον τίτλο «Διάφορες διηγήσεις ωφέλιμες για τους πολέμους που ξεσηκώνει μέσα μας το πάθος της πορνείας». Ένας αδελφός πειράστηκε από τον δαίμονα της πορνείας φοβερά. 4 δαίμονες με μορφή πάρα πολύ ωραίων γυναικών επί 20 ημέρες πάλευαν επίμονα μαζί του να τον παρασύρουν σε αισχρή πράξη. Αλλά εκείνος αγωνίστηκε με ανδρεία και δεν νικήθηκε. Βλέποντας ο Θεός τον καλό του αγώνα, του έδωσε τη χάρη να μην έχει στο εξής σαρκική πείρωση. Υπήρχε κάποιος αναχωρητής στις παιδινές περιοχές της Αιγύπτου και ήταν ονομαστός. Ασκήτευε σε απομονωμένο κελί σε έρημο τόπο. Και να, που οδηγημένη από τον σατανά μια γυναίκα άσεμνη, όταν πληροφορήθηκε γι' αυτόν, είπε σε κάποιους νέους «Τι θέλετε να μου δώσετε και εγώ θα κάνω τον αναχωρητή σας να πέσει». Και αυτοί συμφώνησαν να της δώσουν ένα ορισμένο ποσό. Πήρε λοιπόν τον δρόμο και κατά το βράδυ έφτασε στο κελί του με το πρόσχημα ότι είχε χάσει τάχα τον δρόμο. Χτύπησε την πόρτα και βγήκε ο γέροντας. Αλλά όταν την είδε ταράχθηκε και τη ρώτησε «Πώς έφτασες εδώ?» Και εκείνη κλαίγοντας είπε «Έχασα τον δρόμο και βρέθηκα εδώ». Την συμπόνεσε και την έβαλε στον αυλόγυρο. Μπήκε κατόπιν στο κελί του και έκλεισε την πόρτα. Αλλά να, που η άθλια άρχισε να φωνάζει και να λέει «Αβά, θα με σπαράξουν τα θηρία». Αυτός ταράχθηκε, αλλά φοβήθηκε και την κρίση του Θεού και έλεγε «Από πού μου ήρθε η οργή αυτή?» Άνοιξε λοιπόν την πόρτα και την έβαλε μέσα. Και άρχισε ο διάβολος να του ρίχνει τα βέλη του για αυτήν. Μόλις αντιλήφθηκε ο γέροντας τον πόλεμο του εχθρού, άρχισε να λέει μέσα του «Τα τεχνάσματα του εχθρού είναι σκοτάδι, ενώ ο Υιός του Θεού είναι φως». Σηκώνεται λοιπόν και ανάβει το λιχνάρι και φλογισμένος από την επιθυμία είπε «Αυτοί που τα κάνουν αυτά πάνε στην κόλαση. Δοκίμασε τον εαυτό σου από εδώ, εάν θα μπορείς να αντέξεις τη φωτιά την αιώνια». Και έβαλε το δάχτυλό του πάνω στο λιχνάρι και το έκαψε. Αλλά δεν το αισθανόταν από την υπερβολική σαρκική πείρωση που είχε. Κάνοντας έτσι ως το πρωί, έκαψε όλα τα δάχτυλά του. Και η άθλια γυναίκα, βλέποντας τι έκανε, μαρμάρωσε από τον φόβο της. Το πρωί ήλθαν οι νέοι στον αναχωρητή και τον ρώτησαν «Ήρθε εδώ χθες βράδυ μια γυναίκα?» «Ναι», απάντησε εκείνος, «είναι μέσα και κοιμάται». Μπαίνουν αυτοί και την βρίσκουν νεκρή και του λένε «Αβά, πέθανε». Τότε ο γέροντας ξεσκέπασε τα χέρια του και τους τα έδειξε λέγοντας «Να, τι μου έκανε η θυγατέρα του διαβόλου. Μου κατέστρεψε τα δάχτυλα». Και αφού τους διηγήθηκε ό,τι έγινε είπε «Αλληγραφή λέει, μην ανταποδίδεις κακό στο κακό». Γι' αυτό στάθηκε σε προσευχή και την ανέστησε. Έφυγε από εκεί και πέρασε την υπόλοιπη ζωή της. Ένας αδελφός πολεμήθηκε από τον σαρκικό πειρασμό. Συνέβη κάποια φορά να περάσει από ένα χωριό της Αιγύπτου όπου είδε την θυγατέρα κάποιου ιερέα των ειδωλολατρών και κυριεύθηκε από το πάθος για αυτήν. Λέει λοιπόν στον πατέρα της «Δώσ' μου την για γυναίκα». «Δεν μπορώ», του απαντάει εκείνος, «να σου τη δώσω εάν δεν το πληροφορηθώ από το Θεό μου». Πηγαίνει λοιπόν στο δαίμονα και του λέει «Παρουσιάστηκε κάποιος μοναχός
και ζητάει τη θυγατέρα μου, να του τη δώσω?» Ο δαίμονας είπε, «Ρώτησέ τον, αν αρνείται τον Θεό του, το βάπτισμα και τη μοναχική του υπόσχεση». Πάει ο ιερέας και ρωτάει τον μοναχό, «Αρνείσαι το Θεό σου και το βάπτισμα και τη μοναχική σου υπόσχεση?» Και ο μοναχός συγκατατέθηκε. Και είδε αμέσως σαν ένα περιστέρι να βγαίνει από το στόμα του και να πετάει προς τον ουρανό. Ο ιερέας πήγε στον δαίμονα και του είπε, «Εντάξει, συμφώνησε και στα τρία». Τότε ο διάβολος του αποκρίθηκε, «Μη του δίνεις τη θυγατέρα σου για γυναίκα, γιατί ο Θεός του δεν απομακρύνθηκε από αυτόν, αλλά εξακολουθεί να τον προστατεύει». Επιστρέφει ο ιερέας και λέει στον αδελφό, «Δεν μπορώ να σου τη δώσω, γιατί ο Θεός σου σε βοηθάει ακόμα και δεν σε αποχωρίστηκε». Ακούοντάς τα αυτά, ο αδελφός είπε στον εαυτό του, «Αλήθεια, τόσο μεγάλη καλοσύνη έδειξε ο Θεός σε μένα, και εγώ ταλέπορος τον αρνήθηκα? Αρνήθηκα και το βάπτισμά μου και τη μοναχική μου υπόσχεση, και ο Θεός είναι καλός μαζί μου, ακόμη και τώρα, και με προστατεύει». Και συνήλθε, ξαναβρήκε τον εαυτό του και πήγε στην έρημο, όπου σε έναν μεγάλο γέροντα ανέφερε το πάθημά του. Και ο γέροντας του είπε, «Μείνε μαζί μου στη σπηλιά. Νίστεψε 3 εβδομάδες, ζευγαρωτές μέρες, και εγώ θα παρακαλέσω τον Θεό για σένα». Και κόπιασε ο γέροντας για χάρη του αδελφού και παρακάλεσε τον Θεό λέγοντας, «Σε παρακαλώ, Κύριε, χάρισέ την μου την ψυχή αυτή και κάνα δεκτή τη μετάνοιά της». Και τον άκουσε ο Θεός. Μόλις συμπληρώθηκε η 1η εβδομάδα, πήγε ο γέροντας στον αδελφό και τον ρώτησε, «Είδες τίποτα?» «Ναι», απάντησε ο αδελφός. «Είδα το περιστέρι να στέκεται πάνω ψηλά στον ουρανό, αντίκριστο κεφάλι μου». Και ο γέροντας το αποκρίθηκε, «Πρόσεχε τον εαυτό σου και να παρακαλείς τον Θεό με ζήλο και επιμονή». Τη 2η εβδομάδα πάλι πήγε ο γέροντας στον αδελφό και τον ρώτησε, «Είδες τίποτε?» Και εκείνος είπε, «Είδα το περιστέρι να στέκεται κοντά στο κεφάλι σου». Και του παρήγγειλε ο γέροντας, «Να νύφεις και να προσεύχεσαι». Όταν συμπληρώθηκε και η 3η εβδομάδα, τον επισκέφθηκε ξανά και τον ρώτησε, «Είδες τίποτε περισσότερο?» Και ο αδελφός αποκρίθηκε, «Είδα το περιστέρι που ήρθε και στάθηκε πάνω στο κεφάλι μου και άπλωσα το χέρι μου να το πιάσω, αλλά αυτό πέταξε και μπήκε στο στόμα μου». Τη στιγμή εκείνη ευχαρίστησε τον Θεό γέροντας και είπε στον αδελφό, «Έχουμε απόδειξη ότι δέχθηκε ο Θεός τη μετάνοιά σου. Στο εξής πρόσεχε τον εαυτό σου». Και ο αδελφός του αποκρίθηκε, «Από τη στιγμή αυτή, αβά, θα είμαι μαζί σου έως ότου πεθάνω».

οι Γαλιλαίοι ορώντες αναλυφθέντασε από του ελαιόνος με τα σώματος λόγε οίκουον αγγέλων βοόντων αυτής, τι εστί κατεβλέποντες ούτως ελεύσετε πάλιν με τα σαρκός καθόν τρόπον εθεάσαστε. Ότε ανελήφθησεν δόξη Χριστέ ο Θεός των μαθητών ορόντων εν εφέλε υπελάμβανόσε με τα σαρκός πύλε επήρθησαν εουράνιε. Ο χορός των αγγέλων έχερεν εν αγαλιάσει, εανώτερε δυνάμεις έκραζον λέγουσε, άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Οι δε μαθητέ εκπλητώμενοι έλεγον, μη χωριστείς ημών, ο ποιμήνο καλός, αλλά πέμψον ημίν το πνεύμα σου το Πανάγιον, το οδηγούν και στηρίζον τας ψυχάς.

Έτσι ο ησυχασμός είναι ο λίχνος, είναι το φως που μας οδηγεί και ξέρουμε ότι εκεί που είναι το φως, εκεί είναι ο Θεός. Δεν μπορούμε να σταθούμε πρόσωπο με πρόσωπο υπεύθυνα ενώπιον του Θεού. Ποιος θα λύσει το πρόβλημα? Ποιος θα το λύσει αυτό? Πρέπει να βρει ο Θεός έναν άλλον τρόπο. Και τι κάνει πραγματικά? Εδώ απήντησε ο Θεός και την λύση την εζωγράφησε, την διέγραψε και την παρέδωσε μέχρι σημών. Ο ησυχασμός, ο παλαμισμός, η ίδια μας η Εκκλησία, η οποία διευθετίζει τις σχέσεις μας με τον Θεό. Η Εκκλησία μας που θέλει να μας εξασφαλίσει την ειρήνη της ψυχής. Ο ησυχασμός λοιπόν είναι ο δρόμος που ανοίγεται μπροστά μας. Αφού κλείσαμε τον δρόμο,

και τον Θεόν να ζει μαζί μας έτσι, ώστε να μπορούμε να τον δεχόμαστε και να μην πεθαίνουμε, να μην τρέμουμε. Ο ησυχασμός λοιπόν είναι η θεοποιός μας οδός. Από πότε όμως αρχίζει ο ησυχασμός? Μήπως αρχίζει με τον Άγιον Γρηγόριον Παλαμά? Ασφαλώς όχι. Δεν ακούσατε τι είπε εις τον Κάιν ο Θεός? Ησύχασον, του λέγει. Μόνο μέσα εις την ησυχία της καρδιάς και του περιβάλλοντος μπορείς να έχεις χαράν και Θεόν. Μπορείς να έχεις κοινωνία με τον ουρανόν. Ο ησυχασμός είναι μία ασκητική μοναχική κίνηση, όπως ξέρουμε. Είναι μία ζωή και εμπειρία του μοναχισμού και της εκκλησίας μας. Ο ησυχασμός ιδιαίτερα ανεπτύχθη εις το Άγιον Όρος και απεκρυσταλώθη σε μία, αν θα λέγαμε, οριστική μορφή τον 14ο αιώνα με τον Άγιον Γρηγόριον τον Παλαμά. Διέσωσε τον χαρακτήρα της εκκλησίας μας, διέσωσε την παρουσία του Θεού, διέσωσε το λυτρωτικό έργο της Αγίας Εκκλησίας. Ο Άγιος Γρηγόριος δεν επίδαξε κάτι καινούριο εις των ησυχασμών, αλλά τον παρέλαβε και μας τον έδωσε όπως τον πήρε εις μίαν τελείαν μορφήν, βάζοντας μέσα των δικών του κόσμων τις δικές του εμπειρίες, τις δικές του αποκαλύψεις του Θεού. Έτσι ο ησυχασμός είναι ο λίχνος, είναι το φως που μας οδηγεί, και ξέρουμε ότι εκεί που είναι το φως, εκεί είναι ο Θεός. Δεν τον βλέπουμε τον Θεόν, αλλά το ξεύρωμε ότι εκεί είναι ο Θεός και περπατάμε ακλόνητα, σταθερά και με πίστη.

0: 96 και 3. Αχιλλείου φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Οι κυριότερες εντολές του Ευαγγελίου. Του Οσίου και Θεοφόρου πατρός Σιμών Νικοδήμου του Αγιορείτου. Ο Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης είναι από τις σημαντικότερες εκκλησιαστικές μορφές της Τουρκοκρατίας και από τους πνευματικούς ηγέτες του γνωστού φιλοκαλικού κινήματος των Κολυβάδων. Γεννήθηκε το 1749 στην Άξο, όπου διδάχθηκε τα πρώτα γράμματα. Το 1765 πήγε στη Σμύρνη και σπούδασε 5 χρόνια στην περίφημη Ευαγγελική Σχολή. Όταν επέστρεψε στη γενέτειρά του, υπηρέτησε ως γραμματέας του Λόγιου Μητροπολίτου Παροναξίας Άνθιμου Βαρδί. Μετά τη γνωριμία του με εξόριστους αγιορείτες Κολυβάδες και τον Μητροπολίτη Κορίνθου Μακάριο Νοταρά, αποφάσισε να μοράσει στο Άγιον Όρος. Το 1775 έγινε μοναχός στην Μονή Αγίου Διονυσίου. Στη συνέχεια σχήθηκε σε διάφορα κελιά, στη σκήτη της Μονής Παντοκράτορος, καθώς και στο νησί Σκυροπούλα. Στις 14 Ιουλίου του 1809 κοιμήθηκε οσιακά στο κελί των Σκουρταίων στις Καριές. Τα συγγράμματά του, πάνω από 100 ερμηνευτικά, ασκητικοπνευματικά, αγιολογικά, υμνολογικά και άλλα, που διερμηνεύουν θεοφώτιστα την πνευματική εμπειρία της Εκκλησίας, του δίνουν μία ξεχωριστή θέση στην χωρία των μεγάλων εκκλησιαστικών πατέρων και διδασκάλων. Στο βιβλίο «Χριστοήθεια των Χριστιανών» αντανακλάται η σοφία, η αγιότητα και η πολυμάθεια του Οσίου Νικοδήμου. Με πλήθος παραδειγμάτων, διδαγμάτων και αποφθεγμάτων από την χριστιανική και εξωχριστιανική γραμματεία, επιδιώκει την βελτίωση των ηθών των χριστιανών, τα οποία είχαν καταπέσει πολύ στην εποχή του. Ο στόχος του υπηρετείται και από ένα απάνθισμα των Ευαγγελικών εντολών σε 17 κεφάλια που περιέχεται στο ίδιο βιβλίο. Αυτό το απάνθισμα, μεταγλωτισμένο θα λέγαμε στην ελληνική, προσφέρουμε στους αδελφούς μας χριστιανούς και προπαντός τους νέους, ως ευσύνοπτο οδηγό ευαγγελικής βιωτής, αλλά και ως ερέθισμα για την μελέτη ολόκληρης της Καινής Διαθήκης.

οι κυριότερες εντολές του Ευαγγελίου. Πρώτον, κάθε χριστιανός οφείλει να αγαπά τον Θεό. Οφείλεις να αγαπάς τον Κύριο και Θεό σου με όλη σου την καρδιά και με όλη σου την ψυχή και με όλο σου το νου. Αυτή είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή. Αν με αγαπάτε, τηρήστε τις εντολές μου. Όποιος εγκολπώθηκε τις εντολές μου και τις εκτελεί, εκείνος είναι που με αγαπά. Και όποιος με αγαπά εμένα, θα αγαπηθεί από τον Πατέρα μου και θα τον αγαπήσω και εγώ και θα φανερώσω μέσα του μυστικά τον εαυτό μου. Όποιος δεν με αγαπά, δεν τηρεί τις εντολές μου. Αγαπάτε τον Χριστό και αν δεν τον έχετε γνωρίσει. Όποιος αγαπά τον Πατέρα, αγαπά και τον Υιό που γεννήθηκε από τον Πατέρα.

Δεύτερον, κάθε χριστιανός οφείλει να αγαπά τον αδελφό του, τον συνάνθρωπό του. Δεύτερη εντολή, όμοια με την πρώτη, είναι το να αγαπήσεις τον συνάνθρωπό σου όπως αγαπάς τον εαυτό σου. Σας δίνω μια νέα εντολή, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Όπως σας αγάπησα εγώ, έτσι να αγαπάτε κι εσείς ο ένας τον άλλον. Από αυτό το γνώρισμα θα μάθουν όλοι οι άπιστοι πως είστε μαθητές μου, αν δηλαδή έχετε αγάπη μεταξύ σας. Χρέος άλλο να μην αφήνετε σε κανένα εκτός από την αγάπη που οφείλεται ο ένας τον άλλον. Επειδή εκείνος που αγαπά τον αδελφό του έχει εκπληρώσει όλο τον νόμο του Θεού. Και αυτό γιατί το «μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, μην επιθυμήσεις» και όλες οι άλλες εντολές σε αυτή την εντολή συνοψίζονται και περιλαμβάνονται, στο να αγαπήσεις τον συνάνθρωπό σου σαν τον εαυτό σου. Αγαπήστε με καθαρή καρδιά ο ένας τον άλλον. Να αγαπάτε τους αδελφούς σας. Αν τόσο πολύ μας αγάπησε ο Θεός, οφείλουμε και εμείς να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Όποιος δεν αγαπά τον αδελφό του, αυτός βρίσκεται σε κατάσταση πνευματικού θανάτου. Να πως μάθαμε τι είναι αγάπη. Όπως ο Χριστός πρόσφερε την ζωή του στον θάνατο για χάρη μας, έτσι και εμείς οφείλουμε να προσφέρουμε και τη ζωή μας ακόμη για τους αδελφούς μας. Παιδιά μου, ας μην αγαπάμε με τα λόγια μόνο και με τη γλώσσα, αλλά έμπρακτα και αληθινά. Όποιος αγαπά τον Θεό, αυτός αγαπά και τον αδελφό του.

Τρίτον, οι χριστιανοί οφείλουν να μην έχουν διαμάχες, ούτε να νιώθουν μνησικακία και μίσος κατά των αδελφών τους, αλλά κι αν ακόμα παρεξηγηθούν μεταξύ τους, οφείλουν γρήγορα να συμφιλιωθούν. Όποιος χριστιανός οργίζεται εναντίον του αδελφού του χωρίς εύλογη αφορμή, είναι υπόδικος στο τοπικό δικαστήριο. Και όποιος πει τον αδελφό του ρακά, δηλαδή ανόητε, είναι υπόδικος στο ανώτατο δικαστήριο. Και όποιος πει τον αδελφό του βλάκα, αυτός θα καταδικαστεί στη φωτιά της κολάσεως. Αν πας στην εκκλησία για να δώσεις κάποια προσφορά και εκεί θυμηθείς ότι ο αδελφός σου είναι λυπημένος μαζί σου, άφησε εκεί μπροστά στην εκκλησία την προσφορά σου, πήγαινε να συμφιλειωθείς πρώτα με τον αδελφό σου και ύστερα έλα να προσφέρεις το δώρο σου. Κοίταξε να συμφιλειωθείς γρήγορα με τον αδελφό σου, με τον οποίο βρίσκεσαι σε αντιδικία, όσο ακόμα είστε στη στράτα της εδώ ζωής. Όποιος νομίζει ότι μπορεί να είναι φιλόνικος, ας ξέρει πως ούτε εγώ, ούτε οι εκκλησίες του Θεού έχουμε τέτοια συνήθεια, δηλαδή να φιλονικούμε. Ο δούλος του Θεού δεν πρέπει να φιλονικεί, αλλά πρέπει να είναι ήπιος απέναντι σε όλους, διδακτικός, ανεξίκακος, λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο. Η δύση του ηλίου να μην σας βρίσκει ποτέ οργισμένους. Όποιος μισεί τον αδελφό του βρίσκεται στο σκοτάδι και πορεύεται μέσα στο σκοτάδι και που πάει δεν ξέρει, γιατί το σκοτάδι έχει τυφλώσει τα μάτια του. Καθένας που μισεί τον αδελφό του είναι φωνιάς και ξέρετε πως κανένας φωνιάς δεν έχει συμμετοχή στην αιώνια ζωή. Τέταρτον, οι χριστιανοί οφείλουν να μην βλέπουν με περιέργεια και επιθυμία. Εγώ σας λέω ότι κάθε άνθρωπος που βλέπει γυναίκα με πονηρή επιθυμία έχει ήδη σχεδόν διαπράξει μοιχεία με αυτήν μέσα στην καρδιά του. Όλα όσα ανήκουν στον κόσμο, οι αμαρτωλές, εγωιστικές επιθυμίες, η λαχτάρα να αποκτήσουμε ό,τι βλέπουν τα μάτια μας και η υπεροψία από την κατοχή του πλούτου δεν προέρχονται από τον Θεό Πατέρα, αλλά από τον αμαρτωλό κόσμο. Ο κόσμος όμως περνά και χάνεται και μαζί του χάνονται όλα όσα επιθυμούν να κατέχουν οι άνθρωποι. Εκείνος όμως που εκτελεί το θέλημά του θα ζήσει αιώνια. Πέμπτη εντολή. Οι χριστιανοί οφείλουν να μην ορκίζονται, ούτε αληθινά ούτε ψέματα. Εγώ σας λέω να μην ορκίζεστε καθόλου, ούτε στον ουρανό, γιατί είναι ο θρόνος του Θεού, ούτε στη γη, γιατί είναι το σκαμνί όπου πατούν τα πόδια του, ούτε στα Ιεροσόλυμα, γιατί είναι η πόλη του Θεού του μεγάλου βασιλιά, ούτε στο κεφάλι σας να ορκιστείτε, γιατί δεν μπορείτε να κάνετε ούτε μία τρίχα του άσπρη ή μαύρη. Ο λόγος σας είναι απλά ναι και όχι. Ό,τι περισσότερο πείτε από το ναι και το όχι, προέρχεται από τον πονηρό διάβολο. Προπαντός, αδελφοί μου, να μην ορκίζεστε ούτε στον ουρανό, ούτε στην γη, ούτε πουθενά αλλού, αλλά σύνε το ναι σας πραγματικό ναι και το όχι σας πραγματικό όχι, για να μην βρεθείτε κατηγορούμενοι στην τελική κρίση ή και για να μην πέσετε σε υποκρισία και ψευδολογία. Έκτη εντολή. Οι χριστιανοί οφείλουν να μην είναι εκδικητικοί, ούτε να ανταποδίδουν κακό στο κακό. Εγώ σας λέω να μην αντιστέκετε στον κακό άνθρωπο. Αλλά αν κάποιος σε χτυπήσει στο ένα μάγουλο, εσύ γύρισέ του και το άλλο για να σου το χτυπήσει και αυτό. Αν κάποιος θελήσει να σε πάρει αγκαρία για ένα χιλιόμετρο, εσύ πήγαινε μαζί του δύο.
να προσεύχεστε για εκείνους που σας καταργούνται, να ευεργετείτε εκείνους που σας μισούν και να παρακαλείτε τον Θεό για εκείνους που σας πειράζουν και σας καταδιώκουν. Αν κάποιος σας κάνει κακό, μη του το ανταποδίδετε. Μην ζητάτε, αδελφοί μου, να υπερασπίζετε με εκδικήσεις τον εαυτό σας, αλλά δώστε τόπο στην οργή του Θεού που θα έρθει και θα πάρει εκδίκηση στην ώρα της κρίσεως. Αν πεινά ο εχθρός σου, δίνε του να τρώει. Αν διψά, δίνε του να πίνει. Μην αφήνεις να σε νικήσει το κακό, αλλά να νικάς το κακό με την καλή σου διαγωγή. Να μην αντιδράτε στο κακό με κακό και στην βρισιά με βρισιά, αλλά το αντίθετο, στις βρισιές δηλαδή να αντιδράτε με ευλογίες. Αγαπητέ, μη παίρνεις για πρότυπο το κακό, αλλά το καλό. Όποιος κάνει το καλό είναι παιδί του Θεού. Όποιος κάνει το κακό δεν έχει γνωρίσει τον Θεό.

Έβδομη εντολή. Οι χριστιανοί οφείλουν να μην πηγαίνουν διόλου σε δικαστήρια για την επίλυση των διαφορών τους. Αν όμως κάποτε παραστεί σχετική ανάγκη, ας προτιμήσουν να βάλουν κριτή στη διαφορά τους έναν άνθρωπο της Εκκλησίας, παρά να καταφύγουν στα κοσμικά δικαστήρια. Αν κάποιος θέλει να σε πάει στο δικαστήριο για να σου πάρει το πουκάμισε, άφησέ του το και το πανοφόρι. Και μόνο το γεγονός, αδελφέ μου, ότι έχετε δίκες μεταξύ σας, αποτελεί ήδη πλήρη αποτυχία σας. Ας προτιμάτε να είστε οι αδικημένοι και ζημιωμένοι, παρά να αδικείτε και να ζημιώνετε τους άλλους και μάλιστα τους αδελφούς σας χριστιανούς. Ή μήπως δεν ξέρετε ότι άνθρωποι άδικοι δεν θα κληρονομήσουν την Βασιλεία του Θεού? Μην έχετε αυταπάτες. Στην Βασιλεία του Θεού δεν έχουν θέση ούτε πόρνοι, ούτε φιλάργυροι, ούτε μοιχοί, ούτε θηλυπρεπείς, ούτε σοδομίτες, ούτε κλέφτες, ούτε πλεονέκτες, ούτε μέθυσι, ούτε κατήγοροι, ούτε άρπαγες. Όταν κάποιος έχει μία διαφορά με έναν άλλο χριστιανό, πώς τολμά να καταφεύγει στην κρίση των άδικων κοσμικών δικαστών και όχι στην κρίση και την διαιτησία των μελών της εκκλησιαστικής μας κοινότητας?

8η έντολη. Οι χριστιανοί οφείλουν να μην κατακρίνουν. Μην κατακρίνετε τους άλλους για να μην κατακριθείτε κι εσείς από τον Θεό. Με το κριτήριο που κρίνετε θα κριθείτε και με το μέτρο που μετράτε θα μετρηθείτε. Γιατί βλέπεις το σκουπιδάκι που είναι στο μάτι του αδελφού σου και δεν νιώθεις ολόκληρο δοκάρι που είναι στο δικό σου μάτι? Ένοχος και αναπολόγητος είσαι, άνθρωπέ μου, εσύ που γίνεσαι κριτής των άλλων. Γιατί κρίνοντας τον άλλον καταδικάζεις τον ίδιο τον εαυτό σου, αφού και εσύ κάνεις τα ίδια κακά που κάνει εκείνος. Μη κάνετε, αδελφοί μου, καμία κρίση πριν από τον καιρό της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου. Εκείνος θα ρίξει τότε φως σε όσα έργα είναι τώρα κρυμμένα στο σκοτάδι και θα φανερώσει τους κρυφούς λογισμούς των καρδιών των ανθρώπων. Μην κακολογείτε και κατηγορείτε ο ένας τον άλλον, αδελφοί. Όποιος κατηγορεί ή κατακρίνει τον αδελφό του, κατηγορεί και κατακρίνει τον ίδιο τον νόμο του Θεού. Και όταν κρίνεις τον νόμο του Θεού, δεν είσαι τηρητής του νόμου και υποκείμενός του, αλλά κριτής και ανώτερός του. Ένας είναι ο νομοθέτης και ο κριτής, ο Χριστός, που έχει την δύναμη να σώσει τον άνθρωπο ή να τον κολλάσει. Ενώ εσύ ποιος είσαι που κρίνεις τον άλλον?

Εντολή 9. Αν οι χριστιανοί δεν συγχωρούν τα σφάλματα των αδελφών τους, ούτε ο Θεός θα συγχωρέσει τα δικά τους σφάλματα. Εάν εσείς συγχωρήσετε τα σφάλματα των άλλων ανθρώπων, θα συγχωρέσει για τα δικά σας σφάλματα ο επουράνιος πατέρας σας. Αν όμως δεν συγχωρέσετε τα σφάλματα των άλλων, ούτε τα δικά σας σφάλματα θα συγχωρέσει ο επουράνιος πατέρας. Ουράνιε Πατέρα, χάρισε μας τα χρέη των αμαρτιών μας, καθώς και εμείς τα χαρίζουμε στους δικούς μας οφειλέτες, δηλαδή σε όσους μας έχουν αδικήσει. Κακέ δούλε, σου χάρισα όλο σου το χρέος, το υπέρογκο ποσό των 10.000 ταλάντων, επειδή με παρακάλεσες. Δεν έπρεπε και εσύ να σπλαχνιστείς τον σύνδουλό σου όπως εγώ σπλαχνίστηκα εσένα και να του χαρίσεις το ασήμαντο ποσό των 100 διναρίων που σου χρωστούσε. Και οργίστηκε ο Κύριος του και παρέδωσε τον δούλο εκείνο στους βασανιστές ώσπου να ξεπληρώσει όλο το χρέος. Έτσι θα κάνει και σε εσάς ο ουράνιος πατέρας μου, αν δεν συγχωρήσετε με όλη σας την καρδιά τα σφάλματα των αδελφών σας. Όταν στέκεστε να προσευχηθείτε, να συγχωρείτε όποιο παράπονο ή λύπη έχετε εναντίον κάποιου αδελφού σας, για να συγχωρέσει και ο ουράνιος πατέρας σας τα δικά σας σφάλματα. Αν ο αδελφός σου σου κάνει κακό, επιτίμησέ τον, και αν μετανοήσει, συγχώρεσέ τον. Αλλά κι αν 7 φορές τη μέρα σου κάνει κακό και έρθει άλλες τόσες και σου πει «μετανοώ», συγχώρεσέ τον.

Εντολή δεκάτη. Οι χριστιανοί οφείλουν να κάνουν ελεημοσύνες, αλλά και να προσεύχονται και να νηστεύουν, όχι όμως υποκριτικά για να τους δοξάσουν, δηλαδή να τους επενέσουν οι άνθρωποι, αλλά μόνο για τον Θεό. «Προσέχετε», είπε ο Χριστός, «να μην κάνετε την ελεημοσύνη σας μπροστά στους ανθρώπους, για να σας βλέπουν και να σας θαυμάζουν. Αλλιώς μην περιμένετε ανταμοιβή από τον ουράνιο πατέρα σας. Όταν λοιπόν εσύ κάνεις ελεημοσύνη, κάνε την τόσο κρυφά που το αριστερό σου χέρι να μην ξέρει τι κάνει το δεξί». Όταν προσεύχεσαι, χριστιανέ, να μην είσαι σαν τους υποκριτές που τους αρέσει να στέκονται και να προσεύχονται επιδεικτικά στις εκκλησίες και στα σταυροδρόμια για να δείξουν στους ανθρώπους ότι προσεύχονται. Σας βεβαιώνω πως αυτή είναι όλοι και όλοι η ανταμοιβή τους. Εσύ αντίθετα όταν προσεύχεσαι μπες μέσα στο πιο απόκριφο χώρο, δηλαδή στην καρδιά σου. Κλείσε την πόρτα, δηλαδή τις αισθήσεις σου, και προσευχήσου μυστικά στον κρυμμένο και αόρατο πατέρα σου. Και εκείνος που βλέπει τις κρυφές πράξεις θα σε ανταμείψει φανερά. Όταν νηστεύετε, να μην γίνεστε σκυθροποί όπως οι υποκριτές που αλλοιώνουν κατάλληλα την όψη τους για να δείξουν στους συνανθρώπους τους ότι νηστεύουν. Σας βεβαιώνω πως αυτοί παίρνουν εδώ μόνο την αμοιβή τους από τον έπαινο των ανθρώπων. Εσύ αντίθετα, όταν νηστεύεις, περιποιήσου τα μαλλιά σου και νύψε το πρόσωπό σου για να μην δείξεις στους ανθρώπους την νηστεία σου, αλλά μόνο στον Θεό και Πατέρα σου που βλέπει τις κρυφές πράξεις, και ο Πατέρας σου που βλέπει τις κρυφές πράξεις θα σου το ανταποδώσει φανερά. Ενδεκάτη εντολή. Οι χριστιανοί οφείλουν να φροντίζουν για την απόκτηση όχι ενεπηγείων, αλλά ουρανίων θησαυρών. Και οι πλούσιοι οφείλουν να κλαίνε και να θρηνούν για τα πλούτη τους, παρά να υπολογίζουν σε αυτά. «Μη μαζεύετε πλούτη πάνω στη γη, όπου τα αφανίζουν ο σκόρος και η σκουριά, και όπου οι κλέφτες κάνουν διαρρήξεις και τα κλέβουν. Να μαζεύετε θησαυρούς ουράνιους που δεν τους αφανίζουν ούτε ο σκόρος ούτε η σκουριά και που οι κλέφτες δεν μπορούν να κάνουν διάρρηξη και να τους κλέψουν, γιατί όπου είναι τα πλούτη σας εκεί θα είναι προσκολλημένη και η καρδιά σας. Αλίμονο σε εσάς τους πλουσίους, γιατί έχετε στον κόσμο τούτο την παρηγοριά σας από τον πλούτο, και γι' αυτό δεν σας μένει να απολαύσετε τίποτα στην άλλη ζωή. Σας βεβαιώνω ότι είναι δύσκολο να μπει πλούσιο στην Βασιλεία των Ουρανών. Πουλήστε τα υπάρχοντά σας και δώστε ελεημοσύνη στους φτωχούς. Αποκτήστε πορτοφόλια που δεν παλιώνουν και πλούτη στον ουρανό που δεν σώνονται ποτέ, και που ούτε κλέφτης τα αγγίζει ούτε ο σκόρος τα καταστρέφει. Ο καθένας από σας που δεν απαρνιέται ό,τι έχει στη ζωή αυτή, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου», είπε ο Χριστός. «Στους πλουσίους αυτού εδώ του κόσμου, να παραγγέλεις να μην υπερηφανεύονται, ούτε να στηρίζουν τις ελπίδες τους σε κάτι αβέβαιο, όπως είναι ο πλούτος, αλλά στον ζωντανό Θεό που μας δίνει πλουσιοπάροχα όλα τα αγαθά για να τα απολαμβάνουμε», είπε ο Απόστολος Παύλος στον μαθητή του Τιμόθεο. «Ακούστε με κι εσείς οι πλούσιοι. Κλάψτε και θρηνήστε για τις συμφορές που σας περιμένουν. Ο πλούτος σας σάπισε και τα ρούχα σας τάφαγε ο σκόρος. Το χρυσάφι και το ασίμι σας κατασκούριασαν και η σκουριά τους θα είναι μάρτυρας εναντίον σας και θα καταφάει τις σάρκες σας σαν τη φωτιά. Και ενώ πλησιάζει η κρίση, εσείς μαζεύετε θησαυρούς», γράφει ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος. Και αλλού ο ίδιος συνεχίζει. «Να, κραυγάζει ο μισθός των εργατών που θέρισαν τα χωράφια σας και εσείς τον στερήσατε
και οι κραυγές των αντικειμένων θεριστών έφτασαν ως τα αυτιά του παντοδύναμου Κυρίου.

Εντολή 12. Οι χριστιανοί οφείλουν να μην μεριμνούν για τα αγαθά της γης, ούτε να αγαπούν τον κόσμο και τα κοσμικά πράγματα, αλλά να επιζητούν τα αιώνια και ουράνια αγαθά. Μην έχετε άγχος και μην αρχίσετε να λέτε τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα φορέσουμε, επειδή για όλα αυτά αγωνιούν οι άπιστοι μόνο. Να ζητάτε πρώτα απ' όλα τη Βασιλεία του Θεού και την επικράτηση του θελήματός Του και όλα αυτά θα σας δοθούν από τον Θεό σαν χάρισμα, χωρίς να τα ζητάτε. Τούτο σας λέω, αδελφοί, ότι ο καιρός της επίγειας ζωής είναι λιγοστός, έτσι ώστε και όσοι έχουν γυναίκες να ζουν σαν να μην έχουν και να μην είναι δηλαδή προσκολλημένοι σε αυτές. Και εκείνοι που κλαίνε και θλίβονται για πράγματα του παρόντος κόσμου να ζουν σαν να μην έχει συμβεί κάτι θλιβερό. Και όσοι δοκιμάζουν χαρές να ζουν σαν να μην έχουν λόγο να χαίρονται. Και όσοι αγοράζουν υλικά πράγματα να αντιμετωπίζουν τα αγορασμένα σαν να μην πρόκειται να τα απολαύσουν. Και όσοι ασχολούνται με τα αγαθά του κόσμου τούτου να αποφεύγουν κάθε υπέρμετρη απόλαυσή τους και μόνο στα αναγκαία να αρκούνται. Γιατί η σημερινή μορφή αυτού εδώ του κόσμου δεν θα κρατήσει πολύ, αλλά περνά και φεύγει συνεχώς. Εμείς οι χριστιανοί δεν στοχεύουμε σε αυτά που βλέπονται, αλλά σε αυτά που δεν βλέπονται με τα σωματικά μάτια. Γιατί όσα βλέπονται είναι προσωρινά, ενώ όσα δεν βλέπονται είναι αιώνια. Εμείς είμαστε πολίτες του ουρανού, από όπου περιμένουμε να έρθει και να μας λυτρώσει ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Εμείς οι χριστιανοί δεν έχουμε σε αυτόν τον κόσμο τη μόνιμη πατρίδα μας, αλλά λαχταρούμε την μελλοντική ουράνια πατρίδα. Προδότες της αγάπης του Θεού, δεν ξέρετε ότι η αγάπη για τον αμαρτωλό κόσμο είναι έχθρα εναντίον του Θεού? Όποιος λοιπόν θέλει να είναι φίλος του κόσμου, γίνεται εχθρός του Θεού. Αγαπητοί, μην αγαπάτε τον κόσμο, μήτε όσα είναι του κόσμου. Αν κάποιος αγαπά τον κόσμο, δεν έχει μέσα του την αγάπη για τον ουράνιο πατέρα. Εντολή 13. Οι χριστιανοί οφείλουν να μην είναι υπερήφανοι, αλλά να είναι ταπεινοί και να αγαπούν ταπεινά. Όποιος ταπεινώσει τον εαυτό του σαν το παιδάκι τούτο, αυτός είναι μεγαλύτερος από όλους στην Βασιλεία των Ουρανών. Όποιος υψώσει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί και όποιος ταπεινώσει τον εαυτό του θα υψωθεί. Αδελφοί, να μην είστε φαντασμένοι, αλλά να συγκαταβαίνετε στους απλοϊκούς και ταπεινούς χριστιανούς και να τους συναναστρέφεστε, συμμεριζόμενοι την ασημότητά τους. Με ταπεινοφροσύνη ας θεωρεί ο καθένας τον άλλον ανώτερό του. Ταπεινωθείτε μπροστά στον Κύριο και Εκείνος θα σας υψώσει. Οι νεότεροι να υποτάσσεστε στους πρεσβυτέρους και όλοι μαζί, υποτασσόμενοι ο ένας στον άλλον, ζωστείτε την ταπεινοφροσύνη, γιατί ο Θεός εναντιώνεται στους υπερηφάνους, στους ταπεινούς όμως δίνει την χάρη Του. Ταπεινώστε λοιπόν τους εαυτούς σας κάτω από την δύναμη του Θεού για να σας υψώσει την ώρα της κρίσεως. Το Εντολή 14. Οι χριστιανοί οφείλουν να αντιμετωπίζουν με υπομονή όλες τις θλίψεις που τους βρίσκουν. Εκείνος που θα υπομείνει ως το τέλος της δοκιμασίας, αυτός μόνο θα σωθεί. Με την υπομονή σας θα σώσετε τις ψυχές σας. Η θλίψη φέρνει σιγά σιγά την υπομονή. Η υπομονή την σταθερότητα στην αρετή και η σταθερότητα στην αρετή την ελπίδα στον Θεό.
ο Απόστολος Παύλος μας προτρέπει να έχετε υπομονή στις δοκιμασίες. Αν δείχνουμε υπομονή στις θλίψεις, θα βασιλεύσουμε μαζί με τον Χριστό στην μέλουσα ζωή. Να επιδιώκεις την υπομονή. Αδελφοί, να υπομένετε με καρτερία κάθε παιδαγωγία του Θεού, γνωρίζοντας πως ο Θεός σας μεταχειρίζεται σαν παιδιά Του. Σας χρειάζεται υπομονή για να κάνετε σταθερά το θέλημα του Θεού και να πάρετε την αμοιβή που σας υποσχέθηκε. Με υπομονή αστρέχουμε τον αγώνα που έχουμε μπροστά μας. Καλότυχος είναι ο χριστιανός που σηκώνει με υπομονή τις δοκιμασίες, γιατί αφού υποστεί με επιτυχία τις δοκιμασίες, θα κερδίσει το βραβείο της αιώνιας ζωής που υποσχέθηκε ο Θεός σε όσους τον αγαπούν. Η υπομονή σας ας είναι ακλόνητη και διαρκής για να γίνετε τέλειοι και ολοκληρωμένοι και να μην υστερείτε σε τίποτα. Κάνετε ό,τι μπορείτε, αδελφοί, και να προσθέσετε πάνω στην αυτοκυριαρχία την υπομονή και πάνω στην υπομονή την ευσέβεια. Εδώ θα φανεί η υπομονή όσων ανήκουν στο λαό του Θεού.

Εντολή 15. Οι χριστιανοί οφείλουν να μην παραδίνονται στις κοσμικές φροντίδες και τις υλικές απολαύσεις, ούτε να ζουν με αμέλεια και πνευματική ραθυμία, αλλά να βρίσκονται πάντοτε σε πνευματική εγρήγορση και ετοιμότητα, περιμένοντας την ώρα του θανάτου και της κρίσεως του Θεού. Να αγρυπνείτε, γιατί δεν ξέρετε ποια ώρα θα έρθει ο Κύριός σας, και να ξέρετε τούτο. Αν γνώριζε ο ιδιοκτήτης ενός σπιτιού ποια ώρα της νύχτας θα έρθει ο κλέφτης, θα ξαγρυπνούσε και δεν θα άφηνε να διαρρήξουν το σπίτι του. Γι' αυτό κι εσείς να είστε πάντοτε έτοιμοι, γιατί ο Υιός του ανθρώπου θα έρθει την ώρα που δεν τον περιμένετε. Σε όλους σας το λέω, αγρυπνείτε. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην σας νικήσει ο πειρασμός. Το πνεύμα σας είναι πρόθυμο, η σάρκα σας όμως αδύναμη. Η μέση σας ας είναι ζωσμένη καλά, δηλαδή να είστε έτοιμοι, και τα λιχνάρια σας ας είναι πάντα αναμένα, δηλαδή ο νους και η καρδιά σας πάντα να βρίσκονται σε προσοχή και εγρήγορση. Να μοιάσετε στους υπηρέτες εκείνους που περιμένουν πότε ο Κύριος τους θα γυρίσει από τον γάμο, ώστε μόλις έρθει και χτυπήσει την πόρτα, αμέσως να του ανοίξουν. Μακάρι είναι οι υπηρέτες εκείνοι που όταν έρθει ο Κύριός τους θα τους βρει να γρυπνούν και να τον περιμένουν. Προσέχετε καλά τους εαυτούς σας. Προσέχετε μην παραδοθείτε στην κρεπάλη και στο μεθύσι και στην αγωνία για τις καθημερινές ανάγκες, γιατί θα γίνουν βαριές και κοιμισμένες από αυτά οι καρδιές σας και θα σας ευνηδιάσει έτσι η ώρα της κρίσεως, γιατί θα έρθει σαν παγίδα σε όλους τους ανθρώπους που κατοικούν στη γη. Να είστε λοιπόν άγρυπνοι και προσεκτικοί, παρακαλώντας κάθε ώρα και στιγμή το Θεό να σας αξιώσει να γλιτώσετε από όλα τα φοβερά που μέλουν να συμβούν και να παρουσιαστείτε έτοιμοι μπροστά στον Υιό του ανθρώπου. Ήρθε πια η ώρα να σηκωθούμε από τον ύπνο της αμέλειας, αδελφοί, γιατί τώρα η τελική σωτηρία βρίσκεται πιο κοντά μας παρά τότε που πιστέψαμε. Η νύχτα της επίγειας ζωής όπου να είναι φεύγει και η μέρα της μελλοντικής αιώνιας ζωής κοντεύει να έρθει. Σήκω πάνω εσύ που κοιμάσαι τον ύπνο της αμαρτίας και αναστήσω από την πνευματική νέκρα και θα σε φωτίσει ο Χριστός. Ας μην κοιμόμαστε καθώς οι άλλοι, αλλά ας είμαστε άγρυπνοι και προσεκτικοί. Όσοι κοιμούνται τη νύχτα κοιμούνται και όσοι μεθούν τη νύχτα μεθούν. Εμείς όμως οι χριστιανοί, οι άνθρωποι της ημέρας, ας είμαστε προσεκτικοί. Μη σβήνετε με την αμέλεια τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος που έχετε. Μην είστε οκνηροί σε ό,τι πρέπει να δείχνετε προθυμία και ζήλο. Να έχετε φλογερό πνευματικό ενθουσιασμό, να υπηρετείτε με αφοσίωση τον Κύριο. Ζήσετε πάνω στη γη με απολαύσεις και σπατάλες. Παχύνετε τις καρδιές σας σαν τα θρεφτάρια που τα ετοιμάζουν για σφάξιμο. Έτσι θα είναι και για σας η ημέρα της κρίσεως, μέρα σφαγής σας. Να είστε προσεκτικοί και άγρυπνοι. Ο αντίπαλός σας διάβολος περιφέρεται σαν το λιοντάρι που βρυχέται, ζητώντας να καταβροχθήσει κάποιον από σας που στέκεστε στερεοί στην πίστη. Αγρύπνα, γιατί αν δεν αγρυπνάς, θα έρθω σαν το κλέφτη και δεν θα ξέρεις ποια ώρα θα έρθω να σε κρίνω. Εντολή 16. Οι χριστιανοί οφείλουν να μετανοούν διαρκώς από τα βάθη της ψυχής τους. Εκείνο τον καιρό εμφανίστηκε στην έρημο της Ιουδαίας ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, κηρύσσοντας και λέγοντας «Μετανοείτε, γιατί έφτασε η Βασιλεία των Ουρανών».
Από τότε άρχισε ο Ιησούς να κηρύσει και να λέει «Μετανοείτε, γιατί έφτασε η Βασιλεία των Ουρανών». «Αν δεν μετανοήσετε, θα χαθείτε όλοι σας». «Μετανοήστε, αδελφοί, και επιστρέψε στον Θεό, για να εξαλειφθούν οι αμαρτίες σας και να βρείτε ανακούφιση από τον Κύριο. Μετανόησε και κάνε πάλι τα προηγούμενα καλά έργα που έκανες. Αλλιώς, αν δεν μετανοήσεις, έρχομαι γρήγορα κατά πάνω σου και μετακινώ το λιχνοστάτη σου, δηλαδή την εκκλησία σου, από τον τόπο του».

Τελευταία εντολή, 17η. Οι χριστιανοί, αν δεν ξεπεράσουν στα καλά έργα τους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης, δεν μπαίνουν στην Βασιλεία των Ουρανών και αν αμαρτάνουν θα κολλαστούν βαρύτερα από τους απίστους. Αν η ευσέβειά σας δεν ξεπεράσει την ευσέβεια των γραμματέων και των φαρισαίων, δεν θα μπείτε στην Βασιλεία των Ουρανών. Εκείνος ο δούλος που ξέρει ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου του, δεν ετοιμάζει όμως ούτε κάνει ό,τι θέλει εκείνος, θα τιμωρηθεί αυστηρά. Αντίθετα, εκείνος που δεν ξέρει το θέλημα του Κυρίου του και κάνει κάτι αξιέπαινο, θα τιμωρηθεί πιο ελαφρά. Γιατί σε όποιον δόθηκαν πολλά, πολλά θα του ζητηθούν και σε όποιον δόθηκαν περισσότερα, περισσότερα θα του ζητηθούν. Όσοι αμάρτησαν χωρίς να ξέρουν τον νόμο του Θεού, θα καταδικαστούν όχι με κριτήριο τον νόμο, δηλαδή ελαφρότερα. Όσοι όμως αμάρτησαν γνωρίζοντας τον νόμο, θα δικαστούν με κριτήριο τον νόμο, δηλαδή βαρύτερα. Θα ήταν καλύτερο για αυτούς να μην είχαν γνωρίσει τον δρόμο της αρετής και της ευσέβειας, παρά αφού τον γνώρισαν να εγκαταλείψουν την Αγία Εντολή που τους παραδόθηκε.

Πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας, αλλά αλλάξατε το Θεό εν φωνή αγαλιάσεως. Αναλαμβανομένου σου Χριστέ, εκ του όρους των ελαιών, εδυνάμει σωρώσε ετέρα τη ετέρα ευώων. Τι σε στην ούτως και φυσί προς αυτάς, ούτως εστίν ο κρατεός και δυνάστης, αυτός εστίν ο δυνατός εν πολέμο, ούτως εστίν αληθώς ο βασιλεύς της δόξης. Και η νατή αυτού ερυθράτα ημάτια, εκ βοσόρ οίκη, όπερεστή της σαρκός, αυτός δε ως Θεός, εν δεξιά καθίσας της μεγαλοσύνης, απέστειλα σημείν το Πνεύμα το Άγιον, ή να οδηγήσει και σώσει τας ψυχάς ημών. Ότε παραγέγονας επί το όρος Χριστέ των ελαιών, Πατρός επιτελέσε την ευδοκίαν, εξέστησαν οι ουράνιοι άγγελοι και έφρυξαν οι καταχθόνιοι. Παρίσταντο δε οι μαθητέ με τα χαράς έντρομοι, ως ελάλης αυτής, ως θρόνος δε η τιμάσατο, εξ εναντίας νεφέλη προσμένουσα. Πύλας δε ο ουρανός, διαπετάσας το κάλι εφαίνετο και η γη τους κρυπτήρας ανακαλύπτει. Αδάμ την κατάβασιν ως γνωστήνε και την αύθης ανάβασιν, αλίχνη μεν υψούτο ως υποχειρός, στόμα δε μεγάλα υβλόγη ως οικούετο, νεφέλη υπελάμβανε και ουρανός ένδονσε υπεδέξατο. Έργον τούτο Κύριε ηργάσω, μέγα και παράδοξον, η σωτηρίαν των ψυχών ημών.

πλεονεξία, η ρίζα όλων των κακών. Ειρηναίος, επίσκοπος Εκατερίνμπουργκ και Ιρμπίτσκ. Άλλη μορφή πλεονεξίας που εκδηλώνεται στα παιδιά είναι ότι δεν ικανοποιούνται με τίποτα. Γι' αυτό, αν θέλετε να αποτρέψετε από την πλεονεξία, μάθετε τα να ικανοποιούνται με ό,τι έχουν. Πρέπει να είναι ευχαριστημένα με το φαγητό, τα ρούχα, τα παιχνίδια και όλα όσα τους παρέχετε. Στη σχέση σας μαζί τους, εφαρμόστε τον εξής κανόνα. Όποιος δεν είναι ευχαριστημένος με αυτό που του δίνουν, δεν θα πάρει τίποτα.

ματιά στα σχολικά είδη των παιδιών σας, μήπως βρεθούν εκεί ξένα πράγματα. Αν φέρουν στο σπίτι κάτι που βρήκαν στο δρόμο ή στο σχολείο, συμβουλέψτε τα να το δείξουν στην τάξη, μήπως το έχασε κανείς. Μην επιτρέπετε στα παιδιά σας να ανταλλάσσουν τα πράγματά τους, ούτε πολύ περισσότερο να τα πουλάνε, γιατί έτσι είναι δύσκολο να μάθουν στην απάτη. Διδάξτε τους, όσο νωρίτερα μπορείτε, ότι αυτά που κερδίζονται με απάτη, προκοπή δεν φέρνουν. Μαθαίνετε τα παιδιά σας από μικρά να ξεχωρίζουν το δικό μου από το δικό σου. Γι' αυτό μην επιτρέπετε να παίρνουν και να χρησιμοποιούν χωρίς άδεια τα πράγματα των αδελφών τους. Έτσι χαλαρώνει το αίσθημα του σεβασμού των δικαιωμάτων του άλλου και ιδιαίτερα της ξένης ιδιοκτησίας.

Αντίθετα, συμβουλεύετε τα παιδιά σας να βοηθούνται μεταξύ τους και να δίνουν τα πράγματά τους στα αδέρφια ή τους φίλους τους σε περίπτωση ανάγκης. Αν τέλος θέλετε να προφυλάξετε τα παιδιά σας γενικά από την πλεονεξία, με οποιαδήποτε μορφή και αν εμφανίζεται αυτή, αν θέλετε να μην γίνουν δούλοι του μαμονά, να τους δείξετε, με τα λόγια και το παράδειγμά σας, την πραγματική αξία των επίγειων αγαθών. Εξηγήστε τους ότι τα χρήματα και η περιουσία δεν είναι το ύψιστο αγαθό στη γη. Τα ύψιστα αγαθά είναι η αρετή και η δικαιοσύνη, γιατί αυτά μόνο έχουν αξία για το Θεό. Δώστε τους να καταλάβουν ότι ο άνθρωπος δεν έχει καμία ωφέλη αν κερδίσει τον κόσμο όλο και χάσει την ψυχή του. Μην παραμελείτε όμως και τη δική σας πνευματική ζωή, όπως παραδείγματος χάρη την προσευχή ή τον εκκλησιασμό εξαιτίας της πλεονεξίας. Δείχνετε με την όλη σας πολιτεία στα παιδιά ότι η κύρια φροντίδα σας δεν είναι η απόκτηση χρημάτων και περιουσίας, αλλά η σωτηρία και η μέλουσα μακαριότητα της ψυχής σας. Σας έδειξα λοιπόν πώς να καταπολεμάτε την τάση των παιδιών προς την πλεονεξία και πώς να τα προφυλάσετε από το επικίνδυνο αυτό πάθος. Ανακεφαλαιώνω. Μαθαίνετε τα παιδιά σας να είναι γενναιόδωρα και ολιγαρκή. Καλλιεργήστε τους το αίσθημα της τιμιότητας και εμπνεύστε τους τη βαθιά αποστροφή προς το ψέμα. Να τα διδάσκετε με το λόγο και το παράδειγμά σας την πραγματική αξία των επίγειων αγαθών. Αναθρέψτε λοιπόν τα παιδιά σας, όχι μόνο για τη γη, αλλά και για τον Θεό και τον ουρανό. Ενδιαφερθείτε όχι μόνο για το φθαρτό σώμα, αλλά και για την αθάνατη ψυχή. Εφοδιάστε τα όχι μόνο για τούτη τη σύντομη ζωή, αλλά και για την ατέλειωτη αιωνιότητα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

23 του Μαΐου γιορτάζει ο Άγιος Μιχαήλ, επίσκοπος συνάδων της Φρυγίας της Μικράς Ασίας. Έζησε και έλαμψε στη δεύτερη οικονομαχία. 813 και μέχρι 842. Ήταν ένα παιδί θαύμα, αγιασμένη ψυχή. Αφιερώθηκε στο Θεό, έμαθε γράμματα, ήταν και μεγάλος φιλόσοφος και πανέξυπνος, μαρετή μεγάλη και σοφία θύραθεν και χριστιανική. Και έγινε τέλος και επίσκοπος στα σύνοδα της Φρυγίας που σας είπα και πρόσφερε μέγα έργο, υποστήριζε τις ιερές και άγιες εικόνες και βοηθούσε τους διωκόμενους για αυτές. Ο Λέων ο Πέμπτος, ο Αρμένιος, ο Θηριώνυμος, όχι το όνομα του Λέοντος, του Θηρίου δηλαδή, του ζώου, έβαλε στο μάτι τον Άγιο Μιχαήλ, γιατί έκαμε μέγα έργο εκεί που ήτο και του παράγγειλε να αρνηθεί τις ιερές εικόνες και να ακολουθήσει την πλάνη και διδασκαλία του, δηλαδή την οικονομαχία. Και ο Άγιος του παρήγγειλε, «Εγώ θα προσκυνώ πάντοτε τα εικονίσματα του Χριστού και της Παναγίας μου και θα ακολουθώ το Ευαγγέλιο του. Όλα τα δικά σου τα αρνούμε και τα πατάω κάτω». Δεν άρεσε καθόλου αυτή η θαραλέα ομολογία του επισκόπου Μιχαήλ. Δεν άρεσε στο φοβερό το Λέοντα. Και τότε έστειλε και τον έδεσαν, τον βασάνισαν πολύ, τον προκάλεσαν να αρνηθεί την Ορθοδοξία και αυτό δεν έγινε ποτέ και ύστερα τον στείλαν εξορία σε μια πεδιάδα. Εκεί μόνος, νηστικός, έρημος, πληγωμένος και πονεμένος, πέρασε την υπόλοιπη ζωή του με προσευχές και δάκρυα, με λυγμούς και στεναγμούς και δεήσεις υπέρ της Αγίας Ορθοδοξίας. Και όταν ήρθε η ώρα του, τον κάλεσε ο Κύριος κοντά του, δίνοντάς του το στεφάνι του αρχιερέα και το στεφάνι του μάρτυρος και ομολογητού. Και ανεπάφθη ο Άγιος Μιχαήλ, επίσκοπος συνάδων, στους κόλπους του Αβραάμ, του Ισάκ και του Ιακώβ, και έλαβε το στέφανο της νίκης στη Θεία Βασιλεία.

για να με προστατεύει ο Κύριος από ανθρώπινο μίσος. Ψαλμός 53. Για δες Κύριε, οι άνθρωποι νόμισαν ότι είμαι μόνος και απροστάτευτος στη ζωή μου και ξεσηκώθηκαν εναντίον μου. Όμως εγώ Κύριε πάντοτε επικαλούμαι τη δύναμη του Αγίου Σου ονόματος και σε παρακαλώ σώσε με ως δίκαιος κριτής. Σε παρακαλώ Κύριε, κάνε ευπρόσδεκτη την προσευχή μου και άκουσε με προσοχή τα λόγια της δεήσεώς μου. Βλέπω γύρω μου ανθρώπους που ενώ είναι άγνωστοι σε μένα να μου συμπεριφέρονται εχθρικά. Ακόμη βλέπω ότι κάποιοι άλλοι επιδιώκουν την κοινωνική μου απαξίωση με τα μέτρα που λαμβάνουν εις βάρος μου. Κάνε Κύριε αισθητή στη ζωή μου την προστατευτική σου παρουσία, γιατί όλοι αυτοί νόμισαν ότι δεν με προστατεύεις και ότι δεν μου συμπαραστέκησες στις δυσκολίες και τους κινδύνους της ζωής μου. Έλα Κύριε και διώξε μακριά μου όλα τα κακά που σοφίζονται εναντίον μου για να με καταστρέψουν, ενώ δεν τους έχω κάνει κανένα κακό και ούτε τους έχω προκαλέσει με τους λόγους μου και με τα έργα μου, αυτοί συνεχίζουν να μη με συμπαθούν και να μη με αγαπούν. Προστάτευσέ με λοιπόν Κύριε, έλα και διάλυσε τις παγίδες των κακιών τους και δώσ' μου κουράγιο για να ξεπερνώ τις κακίες τους. Εγώ δε με όλη μου την θέληση και την καρδιά θα προσφέρω στο παντοδύναμο όνομά σου κάθε ευχαριστία και θα σε δοξολογώ με ευγνωμοσύνη, διότι είσαι πανάγαθος. Πάντοτε με προστατεύεις και με γλιτώνεις από κάθε θλίψη, εκδιώκοντας μακριά τους εχθρούς μου. Γι' αυτό έχω βαθιά πεποίθηση ότι και τώρα θα με προστατέψεις. Αμήν.

ιερών ψαλτήριων. Ψαλμός πεντηκοστός. Οικετήριος ψαλμός μετανοίας. Έκκληση για συγχώρηση. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομίαν μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίασιν και ευφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησα στησίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

0: Ορθόδοξη Αυτογνωσία με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο κύριο Ιερώνυμο. Η Ορθόδοξη Εκκλησία απαντά υπεύθυνα στα παιδιά της.
1: Ο πλούσιος λοιπόν πέθανε και πήγε στον τόπο της Βασάνα. Γιατί πήγε στον τόπο της Βασάνα? Όχι επειδή ήταν πλούσιος, αλλά επειδή δεν είχε αγάπη, ή μάλλον είχε μόνο μία αγάπη, αυτή για τον εαυτό του. Και δεν έδινε σημασία για τίποτα άλλο. Και εκεί καθώς βασανιζόταν, σηκώνει τα μάτια και βλέπει έναν άλλον πλούσιο, τον Αβραάμ, στην αγκαλιά του οποίου αραπαγόταν ο Λάζαρος. Και όλοι οι δίκαιοι. Πλούσιος ήταν και ο Αβραάμ. Γι' αυτό σας είπα ότι η σημερινή Ευαγγελική περικοπή δεν θέλει να χτυπήσει τον πλούτο. Θέλει να χτυπήσει την κακή νοοτροπία μας έναντι του πλούτου. Θέλει να χτυπήσει το πάθος της απληστίας μας. Θέλει να χτυπήσει όλα αυτά τα οποία μας χαρακτηρίζουν ως φιλόηλους, ως φιλοκτήμονες, ως ανθρώπους που θέλουμε μόνο να μαζέψουμε για τον εαυτό μας, για να έχουμε πολλές φορές προφασιζόμενη διάφορα. Ακόμα πιάνοντας και στο στόμα τα παιδιά μας, όχι για μένα, για τα παιδιά μου, να βρουν κάτι. Τέλος πάντων, στον τόπο της Βασάνα ο πλούσιος βλέπει έναν άλλο πλούσιο, τον Αβραάμ, και του απευθύνει τον λόγο. Τι έκανε ο Αβραάμ και πλούσιος όν έγινε γενάρχης εθνών, κέρδισε τον παράδεισο και είναι αυτός του οποίου συμβολικά οι πατέρες λένε πως η αγκαλιά θα γεμίσει με τους δικαίους όλων των εθνών? Προσεδέχεται ότι τα στεμελίους έχουσα, λέει ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή δεν κοίταζε την εδώ πόλη, δεν κοίταζε την εδώ κατοικία, δεν κοίταζε την εδώ ιστορική συγκυρία, δεν κοίταζε το του κόσμου αυτού. Αλλά περίμενε, είχε το μυαλό του στραμμένο, τη διάνοιά του στραμμένη προς την πόλη εκείνη που έχει ως θεμέλιο τις αρχές, τις αξίες, το θέλημα του Θεού. Προσεδέχεται την τας θεμελίους έχουσα. Την πόλη που βλέπει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη, τη λαμπρά, τη σπουδαία πόλη. Προσέξτε, την πόλη την χωρίς ναό. Στην Αποκάλυψη, η Άνω Ιερουσαλήμ δεν έχει ναό. Γιατί? Γιατί τα πάντα είναι ναός. Γιατί τα πάντα είναι Θεός. Γιατί μόνον οι Άγιοι μπορούν εκεί να εισέλθουν. Και ο Αβραάμ είχε ως πόθο του την Άνω Ιερουσαλήμ, είχε ως πόθο του την Ιωνιότητα, και γι' αυτό δεν δαινόταν με ό,τι επίγειο, με ό,τι προσωρινό, με ό,τι μάταιο, με ό,τι πρόσκαιρο. Πλούσιος ο Αβραάμ, κουπάδια πολλά, χρήματα, χρυσάφι. Είχε πολλούς στην υπηρεσία του, κι όμως ζούσε σε σκηνή. Όχι γιατί ήταν νομάς και υποχρεωτικά έπρεπε να μένει σε σκηνή. Όχι. Δεν έφτιαξε σπίτι, ποτέ. Και έμενε σε σκηνή για να δείξει ότι δεν προσκολάται στα εδώ αγαθά, στα αγαθά του κόσμου αυτού, αλλά περιμένει τα αγαθά, τα άνω, τα εκ Θεού, τα ουράνια, τα ουσιαστικά, τα αιώνια, τα αναφέρετα.
0: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Εμείς ασχολούμαστε με το ωραίο.

0: Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.
1: Ο άνθρωπος είναι όν που αγαπάει τις ιστορίες. Ο άνθρωπος είναι όν που αγαπάει τις ιστορίες. Όταν κάποιος ξένος ρώτησε τι κάνουν οι άνθρωποι που ζουν εδώ, εννοούσε τους Έλληνες, αυτοί αγαπούν τις συζητήσεις, του είπαν. Ο άνθρωπος νιώθει την ανάγκη να εκφράσει τον εαυτό του μέσα από τις ιστορίες. Το μεγαλύτερο προσόν του δεν είναι η μιμητική ικανότητα και τα ζώα και τα πτηνά μιμούνται με το ένστικτο. Ενώ ο άνθρωπος μιμείται συνειδητά, συχνά όμως μιμείται και αυτός με το ένστικτο. Είναι κανόνας στους Ορθοδόξους Χριστιανούς να μην συσχηματίζονται με το περιβάλλον. Να μην μιμούνται το περιβάλλον. Ο Απόστολος Παύλος γράφει: «Μη συσχηματίζεστε, μην παίρνετε το σχήμα του αιώνος τούτου, αλλά να μεταμορφώνεστε με το να έχετε πάντα το νου σας καινούριο και να δοκιμάζετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό, το ευάριστο και το τέλειο». Ο άνθρωπος αγαπάει τις ιστορίες επειδή έχει μια σπάνια ικανότητα, την αναλογία. Χάρη στην αναλογία διευρύνει τον εαυτό του στο άπειρο. Μια άλλη ιδιότητα του ανθρώπου είναι ότι το πνεύμα του είναι ελεύθερο. Δεν παίρνει το σχήμα του περιβάλλοντος για να κατευθύνεται από το περιβάλλον. Γεννηθήκαμε για να είμαστε ελεύθεροι. Σε κάθε εμπόδιο που μας περιορίζει σε κάποια όρια, έχουμε την τάση να πηγαίνουμε πιο πέρα. Με τις ιστορίες δημιουργούμε το δικό μας περιβάλλον. Ένας Άγιος στο Άγιον Όρος έμεινε γνωστός με το «πάμε πιο πέρα». Αυτό το εφάρμοζε στο βίο του. Είναι ο Άγιος Εφραίμ ο Καυσοκαλυβίτης. Όταν τελείωνε την καλύβα του δεν έμενε σε αυτήν. Την έκαιγε για να μην δεθεί μαζί της και λατρεύει πράγματα αντί το Θεό. Να μην γίνει δωλολάτρης.

Δεν συμφωνώ ούτε σε μια λέξη από όσα λες, όμως μέχρι τον θάνατό μου θα υπερασπίζομαι το δικαίωμά σου να εκθέτεις τις σκέψεις σου. Για να είσαι ελεύθερος πρέπει να μάθεις να είσαι φτωχός. Πουλάς την ελευθερία σου σε εκείνον που προδίδεις το μυστικό σου. Προσωπικότητα σημαίνει ελευθερία. Η απόλυτα ελεύθερη εκλογή, η σοφή διάκριση είναι η ουσία της προσωπικότητος. Όσοι θέλουν να καρποθούν τα αγαθά της ελευθερίας πρέπει σαν άνδρες να αναλάβουν και τους σκόπους και για την υπεράσπισή της. Ο χριστιανός είναι ο μόνος ελεύθερος. Την πνευματική ελευθερία δεν τη χάνουμε μόνο μιας, σταγόνα-σταγόνα με τον κάθε συμβιβασμό μας. Όλοι θα ήταν ελεύθεροι αν εκείνοι που είναι ελεύθεροι εκτιμούσαν την ελευθερία τους όπως θα έπρεπε. Οι άνθρωποι πέφτουν στην παγίδα της ανελευθερίας με δόλωμα την ελευθερία. Και χάνουμε την ελευθερία μας όταν δεν την ελέγχουμε. Οτιδήποτε υπάρχει έξω από την ελευθερία είναι, αγαπητοί ακροατές, κόλαση και θάνατος. Ελευθερία είναι το δικαίωμα να κάνεις ό,τι δεν βλάπτει τον άλλο. Όποιος αρνείται την ελευθερία για τους άλλους, δεν είναι άξιος να την χαρεί ο ίδιος.

Μικρά Εωθηνά. Μικρές καθημερινές καταγραφές πίστης και ευλάβειας. Αφορμές πνευματικής εγρήγορσης για κάθε μέρα του χρόνου. Ανθρώπινη ή Θεία Δικαιοσύνη. Σε μια εποχή που όλοι ζητούν δικαιοσύνη, είναι καλό να θυμόμαστε ότι η αληθινή δικαιοσύνη έρχεται μόνον όταν έχει αποκατασταθεί η κοινωνία μας με τον Θεό. Όταν ταπεινώνουμε τον εαυτό μας ενώπιον του Θεού και δεν ζητούμε δικαιοσύνη ή τιμή από τους άλλους, γινόμαστε σαν τον Χριστό, ο οποίος ήταν το τελευταίο και στο τελευταίο σκαλοπάτι της κοινωνικής κλίμακας. Επιζητώντας την επιδοκιμασία των άλλων, απλώς επιτείνουμε την αποξένωσή μας από τον Θεό και η πνευματική μας πρόοδο σταματά. Όταν ταπεινωνόμαστε, διαπιστώνουμε ότι ζητάμε μόνο την επιδοκιμασία του Θεού και η επικοινωνία μας μαζί Του αποκαθίσταται. Αν επιθυμούμε να μας επικροτούν οι άλλοι, τότε διώχνουμε τον Θεό από την καρδιά μας, προτιμώντας αυτό ακριβώς κάνουμε, μία πρόσχερη τιμή. Πρέπει να αποφεύγουμε τους επαίνους των ανθρώπων, όπως τρέχουμε να φύγουμε μακριά από τη φωτιά, επειδή οι έπαινοι καίνε και καταστρέφουν την ταπεινή καρδιά. Αν θέλουμε στα αλήθεια να αποκτήσουμε ταπείνωση και συντριβή, τότε πρέπει να αγκαλιάζουμε ό,τι μας στέλνει ο Θεός και να μην ζητούμε το ανθρωπίνως δίκαιο, αλλά να καλωσορίζουμε ό,τι μας ταπεινώνει. Το φάρμακο δεν είναι πάντα ευχάριστο, αλλά είναι αναγκαίο για την ίαση της ψυχής και την αποκατάσταση της κοινωνίας με τον Θεό.

0: Ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Η Ανάληψη του Κυρίου. Μάρκος 16,19, Λουκάς 24,50-53 και Πράξεις 1,9-12. Μετά από αυτά που είπαμε πιο πάνω, ο Κύριος παίρνει τους μαθητές του, πολύ πιθανό και τη μητέρα του και γενικώς όλους εκείνους οι οποίοι ήσαν συγκεντρωμένοι την Πεντηκοστή, στο Υπερό, και εξήγαγε δε αυτούς έξω έως εις Βιθανίαν. Τους φέρνει όχι στη Βιθανία, αλλά στο δρόμο ο οποίος οδηγεί στη Βιθανία. Περνώντας από την κορυφή του όρους των ελαιών. Καθοδόν συνεχίζει ο Κύριος την ομιλία την οποία είχε κατά την τελευταία εμφάνιση, όπως είδαμε προηγουμένως. Στην κορυφή του όρους των ελαιών. Όταν έφτασαν, σταμάτησαν. Εκεί ο Κύριος τέλειωσε την ομιλία του. Ταύτα υπόν, επάραστας χείρας αυτού, ευλόγησεν αυτούς. Αφού τελείωσε την ομιλία του ο Κύριος, δηλώνοντας ότι χωρίζεται με αγάπη από αυτούς, ύψωσε τα χέρια του για να προσευχηθεί ή για να τα βάλει σε θέση ευλογίας, για να ευλογήσει τους μαθητές του. Εγένετο εν το ευλογήν αυτών αυτούς, διέστη από αυτόν. Ενώ δε τους ευλογούσε, χωριζόταν και απομακρυνόταν σιγά και μεγαλοπρεπώς από το έδαφος, από τα μάτια τους. Και ανεφέρετο εις τον ουρανόν, ανερχόταν προς τον ουρανό, ευλογώντας τους. Έτσι βρίσκεται και τώρα εκεί, ευλογώντας μας. Οι πράξεις των Αποστόλων προσθέτουν. Βλεπόντον αυτόν, επήρθη. Ενώ τον έβλεπαν, χάθηκε από τα μάτια τους, διότι νεφέλη υπέλαβεν αυτόν από τον οφθαλμόν αυτόν. Διότι νεφέλη τον έπαιρνε από τα μάτια τους. Όσα ταινίζοντες ήσαν εις τον ουρανόν, οι μαθητέ πορευωμένου αυτού, βλέποντας την νεφέλη να ανεβάζει στον ουρανό τον Κύριο, παρέμειναν εκστατικοί προς τον ουρανό και ειδού ξαφνικά άνδρες δύο παριστήκησαν αυτής, εν αισθήτη λευκή. Δύο άγγελοι με λευκά ρούχα ήρθαν προς αυτούς και είπαν άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστίκατε εμβλέποντες εις τον ουρανόν. Άνδρες Γαλιλαίοι, τι στέκεστε και κοιτάτε προς τον ουρανό. Ούτως ο Ιησούς, ο αναληφθής αφημών εις τον ουρανόν, ούτως ελεύσετε, ον τρόπον εθεάσαστε αυτόν, πορευόμενον εις τον ουρανόν. Αυτός ο Ιησούς, ο οποίος ανελήφθηκε στον ουρανό, θα έρθει ένδοξα και πάλι στη γη. Όπως τον είδατε να ανεβαίνει στον ουρανό. Ότε ανελήφθη εις τον ουρανόν, εκάθισεν εκ δεξιών του Θεού. Το εκ δεξιών είναι δείγμα της εύνοιας του Πατέρα και σημαίνει ότι ο Κύριος λαμβάνει από τον Πατέρα Του και ως άνθρωπος την Θεία Δόξα με το πάθος και την Ανάστασή Του, μπαίνοντας στην αιώνια δόξα. Προς Ρωμαίους επιστολή 8,34, προς Εβραίους 10,12 και 13 και προς Κορινθίους 15,24 και πρώτη επιστολή Πέτρου 3,22. Αυτοί προσκυνήσαντες σε Αυτόν, υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ από όρους του καλουμένου ελαιών, ο έστιν εγγύς Ιερουσαλήμ, Σαββάτου εχονοδών. Με τα χαράς μεγάλης και ήσαν διαπαντός εν το ιερό ευλογούντες των Θεών. Οι μαθητές, αφού προσκύνησαν τον αναληφθέντα Ιησού ως Θεό και Κύριο, γύρισαν από το ονομαζόμενο όρος των ελαιών στην Ιερουσαλήμ με μεγάλη χαρά. Η απόσταση Ιερουσαλήμ και του όρους των ελαιών ήταν 2.000 πύχης εβραϊκές, δηλαδή 1.000 περίπου μέτρα απόσταση, την οποία βάδιζαν οι Εβραίοι κατά το Σάββατο, ότε είχαν αργία. Δηλαδή το Σάββατο που είχαν αργία, επιτρεπόταν οι Εβραίοι να βαδίσουν μόνο μέχρι 1.000 περίπου μέτρα. Επομένως, η Ιερουσαλήμ, όρος ελαιών, απήχε 15 λεπτά. Και ήταν πάντοτε κατά τους καιρούς τη σύναξη στο ναό, δοξάζοντας τον Θεό. Και τώρα, αγαπητοί μου ακροατές, προχωρούμε στο κοινωνικό μας θέμα που είναι χαρά αποστόλων και δική μας. Υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ με τα χαράς μεγάλης. Σε όλους μας είναι γνωστό ότι ο χωρισμός προσώπων αγαπημένων

πατούν, όσο και το μέρος όπου βλέπουν είναι γεμάτα χαρά. Και συγκεκριμένα, εκεί όπου πατούν είναι το όρος των ελαιών. Πόσα δε θυμίζει το όρος αυτό, το οποίο κάτω από το φως της ανάληψης παίρνει ιδιαίτερο χρώμα. Πριν από 50 μέρες περίπου, περνώντας το όρος αυτό, ο Κύριος έμπαινε θριαμβευτής επάνω σε γαϊδουράκι στην Ιερουσαλήμ, τώρα επάνω σε νεφέλη του ουρανού μπαίνει θριαμβευτής στον ουρανό, στην Άνω Ιερουσαλήμ. 4 ημέρες πριν από τον θάνατό του, ενώ καθόταν ο Κύριος πάνω στο όρος αυτό, προφήτευσε την καταστροφή της Ιερουσαλήμ και ολόκληρου του κόσμου. Τώρα, πάνω σε αυτό το όρος, οι Απόστολοι βλέπουν μια ένδοξη άνοδο του Ιησού και ακούν από χείλη αγγελικά την δοξασμένη επάνωδό του που θα γίνει στο τέλος του κόσμου. Λίγες ώρες πριν πεθάνει ο Κύριος, στους πρόποδες του όρους αυτού, στη Γεθσημανή, αγωνιά, και ο ιδρώτας του έτρεχε σαν θρόμβη αίματος. Τώρα από την κορυφή του όρους γίνεται η ανάληψή του με δόξα. Εις τους πρόποδες δηλαδή η θλίψη, στην κορυφή η δόξα. Είναι λοιπόν δυνατόν να μη χαίρονται οι Απόστολοι συγκρίνοντας την θριαμβευτική είσοδο, τις προφητείες και την αγωνία του Κυρίου πάνω στο όρος των ελαιών με την ανάληψή του. Αλλά οι Απόστολοι δεν χαίρονται μόνο με εκείνα όπου πατούν, αλλά κυρίως με εκείνο το οποίο βλέπουν. Είναι το εξής. Οι Απόστολοι είδαν το τέλος της Ανάστασης του Κυρίου, όχι όμως και την αρχή, την ώρα της Ανάστασης. Διότι εφόσον είχαν τον Κύριο αναστημένο μπροστά τους, ήταν περιττό να μάθουν ποια ώρα αναστήθηκε. Βλέπουν όμως τώρα την αρχή της ανάληψης του Κυρίου, όχι όμως και το τέλος της. Για να διδαχθούν από την αρχή της ανόδου την ένδοξη επάνωδο. Πόσο σοφά και χαρούμενα είναι αυτά. Όπως εντυπώθηκε καλά η Ανάσταση στο νου τους, έπρεπε να τυπωθεί και η ανάληψή του. Η άνοδος του Κυρίου στον ουρανό, για να εντυπωθεί καλά στο νου τους, γινόταν με πολλές αποδείξεις. Και πρώτα-πρώτα ήταν αργή. Ανεβαίνει αφού διέστη από αυτόν. Χωρίζεται δηλαδή σιγά-σιγά από αυτούς. Δεύτερον, ανελήφθη ευλογών αυτούς. Τόσο ο αργός χωρισμός, όσο και η ευλογία του έγιναν για να ελκύσει τα βλέμματά τους στην ανάληψή του. Μετά ήρθε σύννεφο και τον πήρε από τα μάτια τους. Οι Απόστολοι δεν βλέπουν τον Χριστό, αλλά το σύννεφο το οποίο έφερε τον Χριστό στον ουρανό. Και τότε ανεφέρετο εις τον ουρανόν. Σιγά σιγά ανέβαινε στα ύψη. Όταν δε εξαφανίστηκε και δε φαινόταν, ούτε νεφέλη, ούτε Χριστός. Για να μην νομίζουν οι Απόστολοι ότι ο Χριστός χάθηκε ή αμέσως θα έρθει. Φάνηκαν δύο άγγελοι με τη μορφή νέων λευκοφορεμένων και λένε την ένδοξη επάνωδό του. Ήταν λοιπόν δυνατόν να μην χαρούν οι Απόστολοι βλέποντας την ευλογία του δασκάλου του

0: την Εφέλη ως άρμα ουράνιο και τους αγγέλους ουράνιους δορυφόρους, όλα ουράνια και θεία, να στεφανώνουν το δάσκαλό τους και το έργο του. Να δούμε και την δική μας χαρά. Πρέπει να χαιρόμαστε κι εμείς. Η χαρά μας πρέπει να είναι διπλή. Πρέπει να χαιρόμαστε για τους δύο δρόμους τους οποίους άνοιξε ο Χριστός. Τον στενό, ο οποίος αρχίζει από τη Βηθλέμ και φτάνει στο Γολγοθά, και τον πλατή, την Λεωφόρο, η οποία αρχίζει από το όρος των Ελαιών και φτάνει στον ουρανό. Αυτή που είναι αργή οδηγεί στον θάνατο, η δε ταχεία οδηγεί στην δόξα. Η μεν διαρκεί χρόνια, η δε δευτερόλεπτα. Η Λεωφόρος του ουρανού, η σκάλα του ονείρου του Ιακώβ, η οποία ένωνε τον ουρανό και τη γη, και όπου ανεβοκατέβαιναν άγγελοι, έπαυσε να είναι όνειρο, έγινε πραγματικότητα. Ο Χριστός είναι η κεφαλή μας. Αυτός μπήκε στον ουρανό. Έκανε την έναρξη. Είναι εγγύηση για μας. Μερικά από τα μέλη του, των πιστών, ευρίσκονται στον ουρανό. Άλλα πατούν ακόμη στη γη και άλλα, πεθαίνοντας, ανεβαίνουν από τη γη στον ουρανό, βαδίζοντας επί 2000 και χρόνια την Λεωφόρο της ανάληψης του Κυρίου. Πόση χαρά! Όταν δούμε έναν πελώριο άνθρωπο, το οποίο το κεφάλι υπερβαίνει τον ουρανό που βλέπουμε και βρίσκεται δεξιά από τον Θεό, τα πέλματα των ποδιών του πατούν σε ολόκληρη τη γη και με τα χέρια του αγκαλιάζει ολόκληρο τον κόσμο, δεν θα θαυμάσουμε. Ασφαλώς. Όταν όμως σκεφτούμε ότι ο πελώριος αυτός άνθρωπος είναι η Εκκλησία του Χριστού, της οποίας κεφαλή είναι ο ίδιος ο Χριστός και μέλη της ουράνια και επίγεια, εμείς δεν θα χαρούμε. Θα χαρούμε διότι ο ουρανός έπαυσε να είναι κλειστός και άδειος. Άνοιξε με την ανάληψη του Κυρίου και γεμίζει καθημερινά. Η γη κατακτήθηκε από τον Χριστό και ενώθηκε με τον ουρανό. Η επικοινωνία ουρανού και γης αποκαταστάθηκε. Η πόθη μας και η στεναγμή μας, οσοδήποτε κρυφή, βουβή, βαθύς και αν είναι, δεν χάνονται στο κενό. Υπάρχει κάποιος αόρατος, φιλοξενούμενος Κύριος, ο οποίος αν και έφυγε, είναι μαζί μας. Αυτός ακούει, θεραπεύει τους πόνους, εξαγνίζει τους πόθους μας. Οι προσευχές μας δεν χάνονται στο άπειρο. Πώς να μην χαρούμε για τη Λεωφόρο αυτή? Ας μη λησμονούμε όμως ότι η Λεωφόρος αυτή είναι συνέχεια και προϋπόθεση της άλλης στενής οδού, η οποία αρχίζει από τη Βηθλεέμ και φτάνει στον Γολγοθά. Ο Κύριος πριν βαδίσει τη Λεωφόρο του ουρανού με την ανάληψη, βάδισε, χάραξε τη στενή οδό με το σταυρό του. Επομένως, για να έχουμε την τύχη να μπούμε στη Λεωφόρο του ουρανού, πρέπει να βαδίσουμε τη στενή της επίγειας ζωής. Υπομονή της θλίψης, ανεξικακίας της οικοφαντίας, πραότητα και ηρεμία στις επιβουλές, προσευχή και λοιπά αγωνίσματα. Να τα ίχνη του επίγειου δρόμου του Χριστού και των χριστιανών, του οποίου τέρμα είναι η ένδοξη αρχή της λεωφόρου, η οποία φέρνει στον Θεό. Γιατί αγανακτείς για τον κακό γείτονα, την ζηλότυπη πεθερά σου, την εγωίστρια νύφη σου, την ασθένεια, τον θάνατο του παιδιού σου? Ο Χριστός θα έρθει πάλι ένδοξα. Πότε? Άγνωστο. Ίσως και σήμερα. Πώς? Ένδοξα, όπως αναλήφθηκε. Αλλά και ακόμη περισσότερο. Διότι μαζί με δύο αγγέλους αναλήφθηκε. Με μυριάδες θα κατέβει. Ανελήφθη ευλογώντας με τα χέρια του τους αποστόλους του. Όταν έρθει θα στεφανώνει τους δίκαιους με τα άχραντα χέρια του. Όταν ήρθε την πρώτη φορά λάβαμε τις δωρεές της απολύτρωσης. Κατά τη δεύτερη ελπίζουμε το στέφανο της δόξης. Τι είναι λοιπόν σε αυτά τα βάσανα της στενής οδού? Μηδέν. Να η χαρά των Αποστόλων και η δική μας χαρά. Ας στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τα άνω, όπως ήταν οι μαθητές του Κυρίου όταν ατένιζαν στον ουρανό. Ο νους μας στον ουρανό, όπου και ο Κύριος, η κεφαλή μας. Ας κινούνται τα μέλη επί της γης, σύμφωνα με τις υπαγορεύσεις του Ιησού, της κεφαλής μας, αυτού που βρίσκεται στους ουρανούς. Ας σκεφτόμαστε ότι και ο Κύριος των ουρανών, όπου εκεί είναι και ο Κύριος. Αμήν.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Η ώρα της Αγίας Γραφής». Επιμελήθηκε και παρουσίασε
2: η Πανάγιο Γεωργίου.

Το βιβλίο που μιλάει στην καρδιά μας, αρκεί να την αφήσουμε ανοιχτή για να μπει μέσα μας ο Χριστός. Η ζωή του Χριστού. Ερμηνεία και ανάλυση των Ευαγγελίων. Από τον Αρχιμανδρίτη, πατέρα Ιωήλ.

Αγγελικός ή εν κόσμο πανηγυρίσομεν, το επιθρόνου δόξης Θεό εποχουμένο, κραυγάζοντες τον ύμνον Άγιος ή ο Πατήρ ο Ουράνιος, ο Συναίδιος Λόγος, Άγιος ή και το Πνεύμα το Πανάγιο. Αγγέλων θαυμαζόντων της ανόδου το ξένων και μαθητών εκπλητωμένων το φρικτών της επάρσεως, ανήλθες με τα δόξης ως Θεός και πύλεσι επήρθησαν σωτήρ, δια τούτο εδυνάμεις των ουρανών εθαύμαζον βοώσε. Δόξα τη καταβάση σου Χριστέ, δόξα τη βασιλεία σου, δόξα τη αναλήψη σου, μόνε φιλάνθρωπε.

αχιλλείου φωνή. Είναι αδύνατον να νιώθεις το έλεος του Θεού, να είσαι μέσα στο φως του Χριστού και να μην ταπεινώνεσαι, αλλά να ξεχωρίζεις τον εαυτό σου, να καυχάσαι, να απαξιώνεις και να εξουδενώνεις τους άλλους. Αντίθετα σκέφτεσαι «Θεέ μου, πού με βρήκες και εμένα και με πρόσεξες?»

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

Μετά το πάθος της γαστριμαργίας, αδελφοί μου, που ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος μας το παρουσίασε στον 14ο λόγο, στο 14ο σκαλοπατάκι της Κλίμακός του, έρχεται τώρα στο 15ο να μας μιλήσει για την πανέμορφη αρετή της αγνίας. Θα έπρεπε ίσως να μας ομιλήσει και να μας πει για το παιδί της γαστριμαργίας που είναι η πορνεία, αλλά όπως μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, προκειμένου να μιλήσει για το παιδί της γαστριμαργίας που είναι η πορνεία, μας ομιλεί για την σοφροσύνη, την αγνία, και υπονοεί το βάθος της κακότητος, του πάθους της πορνείας. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, «Υπάρχει σε μας κάποιος θάνατος, τον οποίο να παραδώσω εγώ γράφοντας δεν έχω τολμήσει. Μου κράτησε το χέρι εκείνο που είπε ο Απόστολος Παύλος, ότι εκείνα τα αισχρά πράγματα που γίνονται από μερικούς δεν πρέπει κανείς ούτε να τα λέει, ούτε να τα γράφει, ούτε να τα ακούει». Εν τούτης, αδελφοί, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος κάνει μια βαθιά τομή με πολλή ανάλυση του πάθους της πορνείας, αναφερόμενος όμως στην αρετή της αγνίας και της σοφροσύνης. Καταρχάς, αδελφοί μου, το πάθος της πορνείας έχει την αρχή του, όχι βέβαια από τον χώρο του Παραδείσου, αλλά από τους πρωτοπλάστους. Γι' αυτό λέγει πάλι ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Ακούσαμε την γαστριμαργία να λέγει ότι παιδί της είναι η πορνεία. Και αυτό δεν είναι άξιον απορίας, όπως μας το δείχνει και ο προπάτορας μας, ο Αδάμ. Διότι λέγει, αν δεν είχε νικηθεί από το να φάγει των καρπών, δεν θα εγνώριζε την Εύα σαν γυναίκα. Αδάμ, λέγει η Γραφή, έγνω την γυναίκα αυτού και συλλαβούσα έτεκε τον Κάιν. Έτσι λοιπόν συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος και λέγει, λοιπόν αδελφοί, εκείνοι οι οποίοι τηρούν την πρώτη εντολή, μη φάτε από τον καρπό, δηλαδή την εγκράτεια, δηλαδή δεν πέφτουν, λέγει ο Ιερός Πατήρης, στην γαστριμαργία, δεν πέφτουν στη δεύτερη παράβαση, δηλαδή στην επιθυμία της σαρκός, και ναι μεν, λέγει, μένουν παιδιά του Αδάμ, αλλά δεν γνωρίζουν τι ήταν ο Αδάμ πρώτης πτώσεως και τι ακριβώς ένιωθε ο Αδάμ, αλλά είναι οι αναγεννημένοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι λίγο πιο κάτω από τους αγγέλους και τα οποία, παιδιά του Αδάμ δηλαδή, θα γνωρίσουν τον θάνατο όχι γιατί παρήκουσαν τον Λόγο του Θεού, αλλά γιατί η ναμή το κακόν αθάνατον γέννηται. Τρώγοντας τον καρπό, δηλαδή επιθυμία, γαστριμαργία, ήρθε η πτώση της σαρκός, ενώ πριν της βρώσεως του καρπού ήταν γυμνοί ο Αδάμ και η Εύα και ούκ ισχύνοντο, λέγει η Αγία Γραφή. Βέβαια, όχι ότι αυτό ήταν αμαρτία, διότι χαρακτηρίζεται ως γάμος το ότι γνώρισε ο Αδάμ την Εύα, αλλά αν οι πρωτόπλαστοι δεν έτρωγαν τον καρπό, δεν θα είχαμε τον γάμο. Δηλαδή, εδώ πάλι φαίνεται ακόμα καθαρότερα ότι ο γάμος είναι αποτέλεσμα της πτώσεως. Μην ξεχνάμε, αδελφοί μου, ότι οι δομοί όλων των οργανισμών πάνω στη γη έχουν την μορφή αρσενικό και θηλυκό, διότι ο Θεός προείδε την πτώση του Αδάμ, η οποία θα συμπαρέσερνε στον θάνατο κάθε ζωντανό οργανισμό και μέσα από το σχήμα άρσεν και θήλη, δίνει στον άνθρωπο και όχι μόνο σε όλα τα όντα, δίνει την δυνατότητα να αυξηθούν και να διατηρηθούν πάνω στη γη για να έρθει και πάλι ο Θεός ως άνθρωπος πλέον, αυτός ο ενανθρωπίσας λόγος ο Ιησούς Χριστός, και να του δώσει την δυνατότητα, αν θέλει, να επιστρέψει και πάλι κοντά του στη Βασιλεία του Θεού. Ίσως λέγουν οι πατέρες, μάλιστα αδελφοί, να μην υπήρχε το θήλι και να δημιουργούσε ανθρώπους πολλούς ο Θεός και ζώα, όπως επί παραδείγματι έπλασε τον Αδάμ και την Εύα. Απλώς κάνουν μια θεολογική σκέψη οι πατέρες πάνω σε αυτό. Άρα σκοπός της ζωής μας δεν είναι ο γάμος,
διότι είναι ένα σχήμα, αλλά σκοπός της ζωής μας είναι η επάνωδός μας στον Χριστό, στην Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό δυστυχώς σήμερα, αγαπητοί μου, παιδευόμαστε και στεναχωριόμαστε γιατί βάζουμε σκοπό της ζωής μας τον γάμο. Δεν παντρεύτηκε, είναι αποτυχημένος. Είναι κάτι ότι είναι ανώμαλος, ότι είναι καθυστερημένος, γι' αυτό δεν μπορεί ή απέφυγε τον γάμο. Είναι ένα σχήμα, λέγουν οι πατέρες αδελφοί, διότι σκοπός της ζωής μας, όπως είπαμε, είναι η επιστροφή μας στον Θεό. Έγκαμος και άγαμος, ό,τι βίο και αν ακολουθεί κανείς, είναι απλά μια επιλογή τρόπου ζωής. Δεν είναι σκοπή ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Σκοπός της αρχικής επιθυμίας σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, λέγουν οι πατέρες, είναι η παιδοποιία. Η εκτροπή τώρα αυτού του σκοπού στο να επιλέγει ο άνθρωπος μόνο το ένα σκέλος, δηλαδή την ικανοποίηση αυτής της επιθυμίας με όλα τα συνακόλουθα, οι πατέρες το ονομάζουν το πάθος της πορνείας, το πάθος της σαρκός.

Ο Ιερός Χρυσόστομος, αδελφοί μου, λέγει: δύο πράγματα είναι εκείνα για τα οποία εισήχθη ο γάμος. Πρώτον, για να σοφρονούμε, δηλαδή να το πούμε απλά, να μην τρέχουμε από εδώ και από εκεί. Και δεύτερον, για να γινόμαστε γονείς, διαμέσου της παιδοποιίας. Από τα δύο προηγείται η αξία του γάμου από πλευράς διατηρήσεως της σοφροσύνης. Δηλαδή, να το πούμε απλά, δεν είναι ανάξιοι, ανήμποροι, άχρηστοι εκείνη η σύζυγη, εκείνος ο άνθρωπος, είτε άνδρας είτε γυναίκα, που δεν κάνουν παιδιά, που δεν μπορούν να κάνουν παιδιά. Δεν είναι άστοχος η παρουσία ενός ζευγαριού, αδελφοί, όταν δεν μπορούν να κάνουν παιδιά. Διότι βλέπουμε δυστυχώς, το θεωρούμε ότι είναι άχρηστο το να συνυπάρχουν και φτάνουμε πολλές φορές να χωρίσουν, να χωρίσει το ζευγάρι, και γιατί δεν μπόρεσαν να κάνουν παιδιά, γιατί ο τάδε, η τάδε, ο άντρας ή η γυναίκα, λέμε, είναι ανίκανος, τι να τον κάνω. Και αυτό το θεωρούν την ανικανότητα μόνο και μόνο γιατί δεν μπόρεσε να κάνει καρπό, να φέρει καρπό, να κάνει παιδί. Ξεχνάνε ότι αυτή τη δυνατότητα μας τη δίνει ο Θεός, είναι δώρο του Θεού. Άρα λοιπόν δεν φταίγει ο ίδιος. Ακόμα αδελφοί, επειδή βάζουμε στόχο, σκοπό του γάμου το παιδί, και δυστυχώς με την πονηρία που μας διακατέχει και την απομάκρυσή μας από τον Θεό, σπρώχνουμε τα παιδιά μας να κάνουν μία δοκιμή, να δούμε, μπορεί να συλλάβει η κοπέλα, μπορεί ο γαμπρός, ο μέλλον γαμπρός, να κάνει παιδί, ή μήπως είναι ανίκανος, μήπως δεν έχει την δυνατότητα. Να κάνουμε μία δοκιμή, να δούμε, εγκυμόνησες, τώρα κοίταξε να δεις, αφού δοκιμάσαμε και είδαμε ότι πράγματι έχετε δυνατότητα και είσαστε δυνατοί, κοίταξε, κάντο έκτρωση τώρα, γιατί δεν ήρθε η ώρα. Πρέπει να κάνουμε και τα σχετικά τα του γάμου. Πρέπει να βαδίσουμε τους τύπους. Δεν μπορούμε να πάμε σε ένα γάμο ενώ βρισκόμαστε υπό την κατάσταση της εγκυμοσύνης. Γι' αυτό λοιπόν, αφού είδαμε ότι μπορούμε να κάνουμε παιδί, θα τον πάρουμε τον γαμπρό, θα την πάρουμε την ύφη. Αλλά εντάξει, μέχρι εκεί. Τώρα θα αρχίσουμε τυπικά, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα, να κάνουμε τον αραβώνα, να ετοιμάσουμε τον γάμο και να πάει η κόρη μας νύφη λαμπερή στην εκκλησία, σαν να μην έχει συμβεί ποτέ τίποτα. Γι' αυτό αδελφοί μου, ο Απόστολος Παύλος γράφει στους Θεσσαλονικείς ότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός μας. Ό,τι και αν κάνουμε, ό,τι τρόπο ζωής και αν ακολουθούμε, ένας πρέπει να είναι ο στόχος, ο αγιασμός μας. Έτσι λοιπόν, η αρετή της αγνίας που μας παρουσιάζει εδώ ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος δεν πρέπει να γίνει σκοπός της ζωής μας, αλλά βασικό μέλημά μας, διότι η αρετή της αγνίας, αδελφοί μου, είναι το υπόβαθρο, το υπόστρωμα, να το πούμε απλά, πάνω στο οποίο θα κτίσουμε την κάθε αρετή. Διότι αρετή χωρίς το υπόβαθρο της αγνίας είναι άχρηστη και ίσως, να το πούμε απλά, καταστροφική για τον άνθρωπο. Όπως επίσης, αδελφοί μου, η αρετή της αγνίας χωρίς αρετές δεν σώζει τον άνθρωπο, δεν τον οδηγεί στον αγιασμό, ναι. Θα λέγαμε, όπως είπαμε, και οι αρετές χωρίς την αγνία, χωρίς το γεγονός, το υπόβαθρο της αγνίας, δεν μπορούν να σταθούν, διότι η αγνία δεν αναφέρεται κανείς μόνο στο θέμα της σαρκός. Αγνία, καθαρότητα, πρέπει να είναι στο κάθε τι. Δείχνω αγάπη προς κάποιον, πρέπει να είναι αγνή η αγάπη μου, να είναι καθαρή, όχι συμφεροντολογική. Μην έχω κάτι πίσω από το μυαλό μου, πίσω από το μάτι μου. Μην υπάρχει κάτι άλλο πίσω από το δώρο που θα κάνω στον αδερφό μου. Σπέβδω να βοηθήσω κάποιον. Έχω την αρετή της φιλαδελφίας, της Χριστότητος, να είμαι χρήσιμος. Αυτά να είναι αγνά, να είναι καθαρά, να προέρχονται από μια καθαρή διάθεση, αγνή διάθεση. Και όχι να υπάρχει σκοπιμότητα πίσω από αυτό. Ακόμα πιστεύω εις τον Θεό, προσεύχομαι στον Θεό, πηγαίνω στο ναό. Να υπάρχει καθαρή διάθεση, αγνή διάθεση,
όχι τώρα που έχουμε ανάγκη, τον έχουμε τον Θεό, για το συμφέρον μας, να πάνε καλά τα πράγματα, να βρει το παιδί μας γαμπρό ή νύφη, να βρει δουλειά ή να οτιδήποτε άλλο. Λέγω, να βρει γαμπρό, να βρει δουλειά. Κάποτε με ρώτησε κάποιος και μου λέγει, μα αφού το ζητάμε από τον Θεό, να βρω ένα καλό κορίτσι για να παντρευτώ, γιατί δεν μπορώ αυτό το πράγμα να το βρω, γιατί δεν μου το δίνει ο Θεός. Μα του λέγω, ξέρεις, ο Θεός έχει το κορίτσι, έχει τα κορίτσια, έχει τις κοπέλες ή τον γαμπρό, τον ανάλογο, για σένα. Αλλά περιμένει και από σένα να κάνεις μια αναπροσαρμογή του εαυτού σου, να κάνεις μια έτσι ψηλάφιση, μια αναμόρφωση του εαυτού σου, για να μπορέσει έτσι να έρθει να κουμπώσει αυτήν η συζυγία, να μπορεί να έρθει να δέσει. Διότι αν το γρανάζι, το δόντι από το δικό σου το γρανάζι είναι πολύ χοντρό και τα διαστήματα μεταξύ των δοντιών του γρανάζιου σου είναι αραιά ή πολύ πυκνά, δεν μπορεί να έρθει να κουμπώσει το άλλο γρανάζι για να δουλέψει η μηχανή της συζυγίας. Δεν μπορεί να έρθουν αυτά να κουμπώσουν τέλεια. Κάνε λίγο ένα ρετουσάρισμα, κάνε λίγο μία αναπροσαρμογή στον εαυτό σου και τότε θα έρθει από μόνη της η περίπτωση και θα ταιριάξει μαζί σου. Άρα λοιπόν, δεν φταίγει ο Θεός για το ένα και το άλλο και μην ρίχνουμε τις ευθύνες στον Θεό ή λέμε ότι δήθεν ο Θεός δεν θέλει εγώ να παντρευτώ. Τι έκανα εγώ προς αυτήν την κατεύθυνση? Τι έκανα εγώ προς την κατεύθυνση να βρω εργασία επί παραδείγματι? Είμαι φιλότιμος, αγαπώ την εργασία ή κοιτάζω απλά να βολευτώ? Έχω στην άκρη του μυαλού μου που ο Θεός είπε εργάζεστε ή απλά και μόνο γιατί με αναγκάζουν, γιατί πρέπει να εργαστώ? Αδελφοί μου, ας κοιτάξουμε να δούμε, έχουμε αναπροσαρμόσει τον εαυτό μας σύμφωνα με αυτά τα οποία ζητάμε από τον Θεό να μας δώσει. Ζητάμε χρήματα από τον Θεό. Η διάθεσή μου όμως για την χρήση αυτών των χρημάτων είναι αγνή, είναι καθαρή ή θα γίνει αφορμή καταστροφής του εαυτού μου? Ο Άγιος Ιωάννης ο της Κλίμακος, αδελφοί μου, δίνει θαυμάσιους χαρακτηρισμούς για την αγνότητα. Αγνία, λέγει, είναι η οικείωση του Θεού. Ένας τρόπος δηλαδή να πλησιάσει κανείς και να ομοιάσει με τον Θεό, όσο φυσικά είναι δυνατόν. Αγνία είναι το να μοιάσεις και σχεδόν να φτάσεις, λέγει, τους αγγέλους. Αγνία είναι το ξεπέρασμα της φύσεως. Ο άνθρωπος περνά πάνω και πέρα από αυτούς τους φυσικούς και βιολογικούς νόμους, διότι τον χριστιανό δεν τον κατευθύνουν οι βιολογικοί νόμοι, αλλά τον κατευθύνουν οι πνευματικοί νόμοι. Δεν έχει ανάγκη ο χριστιανός από νόμους για να είναι δίκαιος, για να μην καταπατεί την αξιοπρέπεια του άλλου, γιατί είναι αυτός ο έμφυτος λόγος του Θεού που τον έχει ενσωματώσει πάνω του και τον έχει κάνει βίωμά του, που τον καθοδηγεί ανέμελα και αθόρυβα και χωρίς κόπο στο να επιτελεί τη δικαιοσύνη, να αγαπά τους άλλους και να προστρέχει στην ανάγκη τους, όχι να εκμεταλλεύεται αυτούς εκείνος για τις δικές του ιδιομορφίες. Η σοφροσύνη, αδελφοί μου, είναι εντολή του Θεού. Γι' αυτό είναι απόλυτος ανάγκη να αναζητήσουμε την σοφροσύνη, που είναι το υπόβαθρο του οικοδομήματος της πνευματικής ζωής. Διότι χωρίς την σοφροσύνη είναι αδύνατο να οικοδομήσουμε τις αρετές. Θα δούμε ακόμα ότι εκείνοι που δεν αγωνίζονται στην αρετή της σοφροσύνης, θα τους δούμε ότι δεν πολύ θέλουν να πάνε εκκλησία, δεν θέλουν ακόμα περισσότερο να πάνε στην εξομολόγηση, δεν κάνουν προσευχή, δεν θα τους δούμε να νηστεύουν και χίλια δυο άλλα πράγματα από τον χώρο των αρετών. Βλέπει κανείς δηλαδή μια αποκοπή από την πνευματική ζωή και τελικά αποκοπή από αυτόν τον Θεό. Για την απόκτηση της σοφροσύνης απαιτείται η χάρη του Θεού και η προσωπική μας προσπάθεια, προσωπική μας άσκηση. Ούτε η χάρη ούτε η άσκηση από μόνα τους μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα.
αλλά χρειάζονται και τα δυο ταυτόχρονα. Ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος λέγει «Δύσκολος ο αγώνας και έχει διπλό πάλεσμα. Έχεις να παλέψεις με δυο και με τη ψυχή και με το σώμα. Και μην νομίσουμε ότι θα το πετύχουμε μόνο με τη δική μας δύναμη, αλλά με την βοήθεια, με τη χάρη του Θεού». Είναι υπερφυσικό το θέμα της σοφροσύνης, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Μη λοιπόν κανείς πιστέψει ότι θα το πετύχει χωρίς την χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού, αδελφοί μου, είναι γνωστό ότι ελκύεται από την ταπείνωση. Ο ταπεινός ελκύει την χάρη του Θεού. Είναι όμως γνωστό ότι η ταπείνωση αντεπιτίθεται στην κατάκριση, όπως έχουμε αναφέρει στο ανάλογο σκαλοπατάκι. Εκείνος που κατακρίνει πέφτει στην ανηθικότητα. Δεν μπορεί να έχει εγκράτεια εκείνος που κατακρίνει, διότι σημαίνει ότι είναι υπερήφανος. Και ο Κύριος υπερηφάνης αντιτάσσεται, όπως λέγει η Αγία Γραφή. Ο Άγιος Ισάκος Ήρος λέγει «Η κατάκριση είναι το αντίθετο της ταπεινοφροσύνης. Τότε κατακρίνει ο άνθρωπος όταν έχει ένα αίσθημα υπεροχής εναντί του άλλου. Άρα λοιπόν έχω υπερηφάνεια». Ας το θυμόμαστε, αδελφοί, ότι κατάκριση και καθαρότητα καρδιάς, καθαρότητα με την γενική έννοια να το πω ακόμα περισσότερο, είναι πράγματα αντίθετα και ατέριαστα. Δεν μπορεί να λέγει κανείς ότι έχω καθαρό νου και καθαρή διάθεση όταν μέσα μου ζει το γεγονός της κατακρίσεως. Να συζεύξεις, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, με την εγκράτεια την ταπείνωση, διότι χωρίς την δεύτερη την ταπείνωση, η πρώτη, η εγκράτεια, αποδεικνύεται ανοφελής. Ας δούμε τώρα, αδελφοί μου, τον ανθρώπινο παράγοντα, δηλαδή την άσκηση. Πώς θα αγωνιστούμε για να αποκτήσουμε τη σοφροσύνη? Η Αγία Γραφή, δηλαδή συγκεκριμένα ο Απόστολος Παύλος και γενικότερα οι πατέρες που μελετούν την Αγία Γραφή, συμβουλεύουν την φυγή από τις διάφορες προκλήσεις, ανήθικες και όχι μόνο. Δεν πρέπει να τις αντιμετωπίζουμε αυτές τις προκλήσεις με διάλογο, αλλά πρέπει να γυρίζουμε την πλάτη και να φεύγουμε. Σε όλα τα άλλα πάθη ίσως θα έπρεπε να σηκώσουμε το ανάστημά μας. Στις σαρκικές όμως προκλήσεις πρέπει να γυρίζουμε την πλάτη και να φεύγουμε. Είναι η μόνη η φυγή που έχει τιμή και έπαινο σε αυτήν τη στιγμή, σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν φαινόμαστε δειλοί, δεν είμαστε δειλοί, δεν είμαστε φοβιτσάριδες, αλλά έχουμε το γνώθι σε αυτόν. Γνωρίζουμε τι ακριβώς πρέπει να κάνω και πώς να το αντιμετωπίσω. Οι άνθρωποι του κόσμου, αδελφοί, και αυτός ο διάβολος, μας λέγουν ότι εδώ μέσα στον κόσμο, μέσα στις προκλήσεις, μέσα στην ανηθικότητα, αν το θέλετε, στην ποικίλη διαστροφή, θα φανεί σαν είσαι δυνατός. Δηλαδή, σαν να σου λένε να κάνεις έναν εμβολιασμό της αμαρτίας για να αποκτήσεις αντισώματα αντιστάσεως κατά των σαρκικών προκλήσεων. Και όμως αυτό ακριβώς, αδελφοί μου, είναι η παγίδα του διαβόλου. Ο λόγος του Θεού, αδελφοί, είναι ξεκάθαρος. Φεύγε μακριά. Δεν πρέπει ακόμα να υπάρχει και εξοικείωση με τις διάφορες αυτές σαρκικές προκλήσεις. Ο Απόστολος Παύλος λέγει «Μην αναμειγνύεστε, μην ανακατεύεστε με ανθρώπους ανηθίκους, μην κάνετε παρέα, έστω και αν είναι φίλος ή αδελφός, ούτε να συμφάγεις», λέγει μαζί του. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μετέχουμε σε διάφορες πολιτιστικές, κοινωνικές εκδηλώσεις, μέσα στις οποίες δυστυχώς στην πλειοψηφία τους, όχι όλες, στην πλειοψηφία τους υποκρύπτονται οι ποικίλες σαρκικές διαστροφές και προκλήσεις. Πηγαίνουμε σινεμά, πάμε θέατρο, ακόμα η τηλεόραση, οι παρέες, το ενόπνευμα, κρασί, τα διάφορα ανήθικα τραγούδια, έντυπα. Αν αυτά δεν τα αποστραφούμε αμέσως και αποκόψουμε τον εαυτό μας από αυτά, εκείνα σιγά σιγά, αντί να δημιουργήσει αντισώματα και άμυνα μέσα στον εαυτό μας, δημιουργούν όπως το δηλητήριο του φιδιού, σιγά σιγά την δηλητηρίαση όλου μας του οργανισμού.

δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ανέβη ο Θεός εν αλαλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπιγκος, του ανυψώσε την πεσούσαν εικόνα του Αδάμ, και αποστήλε πνεύμα παράκλητον, του αγιάσε τας ψυχάς ημών. Ανέβη ο Θεός εν αλαλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπιγκος. Ανελήφθησεν δόξη εκ του όρους των ελαιών, Χριστέ ο Θεός, ενώπιον των σών μαθητών, και κάθισας εν δεξιά του Πατρός, ο τα σύμπαντα πληρών τη θεότητη, και απέστειλας αυτής πνεύμα το Άγιον, το φωτίζον και στηρίζον και αγιάζον τας ψυχάς ημών.

Ο Βόσπορος, ο οποίος ενώνει τη θάλασσα του Μαρμαρά με τη Μαύρη θάλασσα, χωρίζει την πόλη στο ευρωπαϊκό τμήμα και στο ασιατικό. Η Κωνσταντινούπολη βρίσκεται στη θέση της αρχαίας ελληνικής πόλης Βυζάντιο. Η μοίρα της πόλης του Βυζαντίου άλλαξε το 330 μετά Χριστό, όταν ο Μέγας Κωνσταντίνος την επέλεξε για πρωτεύουσα της Αχανούς Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ονομάζοντάς την Νέα Ρώμη. Στα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ονομαζόταν Κωνσταντινίγε. Η Κωνσταντινούπολη, ως πρωτεύουσα του Βυζαντίου, υπήρξε το κέντρο του ελληνικού πολιτισμού πάνω από 1000 χρόνια. Ένα από τα σημαντικότερα μνημεία, κόσμημα της πόλης, από τη μακραίωνη ιστορία της, είναι η Αγία Σοφία.

0: Πέρα Βυσσαρίωνα, η Αγία Σοφία αποτελεί το σύμβολο της πόλης κατά την Βυζαντινή αλλά και κατά την Οθωμανική περίοδο. Γιατί παραμένει ακόμη και σήμερα ένα τόσο σημαντικό σύμβολο?
1: Θα πρέπει να σκεφτούμε καταρχήν ετυμολογικά τη λέξη Σοφία. Ένας ηγεμόνας, ο απόλυτος ηγεμόνας, ο απόλυτος κοσμοκράτορας εκείνης της περίοδου, της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ο Μέγας Κωνσταντίνος, χτίζει στη νέα πρωτεύουσά του ένα ναό, ένα κέντρο αναφοράς, το οποίο απευθύνεται σε όλη την αυτοκρατορία. Όχι μόνο στους χριστιανούς, τους οποίους ο ίδιος προστατεύει, έχοντας βγάλει την Εκκλησία από το διωγμό, αλλά απευθυνόμενος σε όλη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, δίνοντας το όνομα στον κύριο ναό, στο κύριο ιερό της αυτοκρατορίας, το όνομα Σοφία. Δηλαδή ότι για να διαχειριστεί όλη αυτή την τεράστια αυτοκρατορία ο αυτοκράτορας χρειάζεται να έχει την σοφία. Οι μετέπειτα αιώνες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ή όπως είναι γνωστή Βυζαντινή Αυτοκρατορία δείχνουν ότι πραγματικά μόνο με σοφία θα μπορούσε μία αυτοκρατορία να διαρκέσει 1000 χρόνια. Το κτίριο σαν όγκος, όπως το βλέπει κάποιος, και μιλάμε τώρα για το ναό της Αγίας Σοφίας, την Ιουστινιάνη Αγία Σοφία, δεν δημιουργεί μόνο δέος και θαυμασμό, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί και πολλή σκέψη. Πώς είναι δυνατόν να έχει χτιστεί αυτός ο ναός? Η εικόνα λοιπόν είναι πάρα πολύ δυνατή. Οτιδήποτε και αν γίνεται στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία είναι πέριξ του ναού της Αγίας Σοφίας, καθότι δίπλα είναι το Ιερό Παλάτιο, δίπλα είναι ο υπόδρομος, δίπλα είναι η μεγάλη αγορά, το φόρουμ. Ό,τι γίνεται λοιπόν, είτε καλό είτε κακό, είτε χαρούμενο είτε λυπηρό, στο κέντρο πάντα υπάρχει ο ναός της Αγίας Σοφίας. Το ίδιο και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι τελετές, οι βασιλικές, οι σουλτανικές, πάντοτε γίνονται σε αυτή την περιοχή. Απέναντι από την Αγία Σοφία βρίσκεται το σχετικώς ακριβές αντίγραφο, το λεγόμενο μπλε τζαμί του Σουλτάν Αχμέτ.
0: Γιατί χτίστηκε αλήθεια το μπλε τζαμί απέναντι από την Αγία Σοφία?
1: Μέχρι και τη στήσεως του τεμένους του Σουλτάν Αχμέτ, ο αυτοκρατορικός τόπος προσευχής ήταν η Αγία Σοφία. Ο Σουλτάνος Αχμέτ ήθελε να δείξει ότι είχε και αυτός τη δυνατότητα να χτίσει κάτι ανάλογο και μεγαλοπρεπές, και ως κέντρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας επιχείρησε να χτίσει το ανάλογο. Μπορούμε να πούμε ότι σε πολλά αρχιτεκτονικά σημεία είναι αντίγραφο της Αγίας Σοφίας, στον Τρούλο όμως δεν το κατάφερε.

η χριστιανική εκκλησία χρησιμοποιεί το βασικό αρχιτεκτονικό κτίριο μεγαλόπρεπο και πρακτικό το οποίο υπήρχε εκείνη την περίοδο και είναι η βασιλική. Δρομαία κτίρια, ορθογώνια κτίρια, τα οποία είναι άνετα για να δεξιωθούν πολύ κόσμο για αυτοκρατορικές και άλλες κρατικές τελετές. Οπότε οι χριστιανοί παίρνουν αυτό το δεδομένο παραλληλόγραμμο κτίριο και χτίζουν τις λεγόμενες βασιλικές. Η λέξη βασιλική είναι ακριβώς όρος ο οποίος προέρχεται λόγω των βασιλικών τελετών. Οπότε η πρώτη εκκλησία της Αγίας Σοφίας, ο πρώτος ναός της Αγίας Σοφίας, ήταν μια χαρακτηριστική, δρομαία, βασιλική, μεγαλόπρεπη, φωτεινή, με 5 σειρές από κύονες που οδηγούν και νοητικά και σωματικά τη σκέψη και την προσοχή του ανθρώπου προς το ιερό.

πρώτη βασιλική που άρχισε να κτίζεται από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, αλλά δεν αποπερατώθηκε από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, αποπερατώθηκε από το γιο του, τον Κωνσταντίο, κράτησε περίπου 1,5 αιώνα. Κατά τη διάρκεια της μεγάλης ιστορικής εκκλησιαστικής αναταραχής που έλαβε χώρα στην Κωνσταντινούπολη, όταν εξορίστηκε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο πλέον αγαπητός και θρηλυκός αρχιεπίσκοπος της Κωνσταντινούπολης, δημιουργήθηκαν τέτοιες ταραχές στην πόλη, όπου και κάηκε ο ναός της Αγίας Σοφίας. Καταστράφηκε. Αυτό λοιπόν συνέβη μετά για μία δεύτερη φορά. Ο Θεοδόσιος ξαναέκτισε τον ναό και κατά διάρκεια της στάσεως του Νίκα, ήδη επί βασιλείας του Ιουστινιανού, ο ναός ξανά καταστράφηκε.

0: Ο Ιουστινιανός θέλησε να δείξει ότι ήταν τόσο έτοιμος να διαχειριστεί αυτή την κρίση, και η απόδειξη του ότι θα διαχειριζόταν αυτή την κρίση ήταν να έχτιζε αμέσως την Αγία Σοφία. Αποφάσισε λοιπόν μέσα σε 40 ή 50 μέρες μετά την καταστροφή του ναού να αναθέσει στους πολύ φημισμένους αρχιτέκτονες Ανθέμιο και Ισίδωρο το χτίσιμο ενός εντελώς καινούργιου ναού.
1: Οι αρχιτέκτονες και μηχανικοί Ανθέμιος και Ισίδωρος ανέλαβαν ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο: να χτίσουν μια μεγάλων διαστάσεων βασιλική, το μεγαλύτερο κτίριο που είχε κτιστεί ποτέ. Το πιο τολμηρό τους εγχείρημα ήταν να την επιστεγάσουν με έναν γιγάντιο τρούλο, σύμβολο του ουρανού, όπου ανελήφθη ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Έτσι, οι δύο αρχιτέκτονες σχεδίασαν μια σφαίρα μέσα σε έναν κύβο.
0: Η μοναδικότητα σε αυτό το ναό δεν ήταν μόνο στις ευρεσιτεχνίες που βρήκαν για την στήριξη και την ελάφρυνση των πιέσεων που θα δημιουργούσε ο τρούλος, αλλά δημιούργησε ένα τέτοιο αίσθημα ομορφιάς και δέους, ακριβώς διότι ο πρώτος τρούλος έδινε την αίσθηση ότι αιωρούταν. Έλεγαν ότι έμπαινε κάποιος μέσα στο ναό και έβλεπαν τον τρούλο να μπαίνει το φως, να εισέρχεται σε συνδυασμό με τις χρυσές ψηφίδες, με τα μάρμαρα, να αιωρείται. Και αυτό ήταν ένα μέρος του θαυμασμού. Το υπόλοιπο μέρος του θαυμασμού ήταν όλη η διακόσμηση και όλη η ομορφιά που υπήρχε μέσα στο ναό.

0: Η Αγία Σοφία είναι το λαμπρότερο κτίριο της Βυζαντινής Κωνσταντινούπολης. Ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που την κάνουν τόσο ιδιαίτερη?
1: Η Αγία Σοφία κτίζεται πρώτη φορά επί του Κωνσταντίνου του Μεγάλου το 325 πάνω στον ναό του Απόλλωνα. Για την εποχή ήταν ο μεγαλύτερος ναός και συνέχισε, επέζησε να είναι μεγαλύτερος ναός του κόσμου μέχρι τον 15ο αιώνα. Σήμερα, Τετάρτη 4, μετά από τον Αγιο Πέτρο στην Ρώμη, του Αγίου Παύλου στο Λονδίνο και τον Ντόμ στο Μιλάνο. Ο ναός αποτελείται από 4 τμήματα. Ο έξω ναρτικάς, έσω ναρτικάς, ο κύριος ναός που βρισκόμαστε τώρα και πάνω στον γυναικονίτη,